0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είπαμε παιδιά, το παιχνιδιάκι τελείωσε, έχει τελειώσει εδώ και πολλή ώρα. Crystal Palace πήρε την κούπα, το Conference, κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνου με τον Ματέτα, τον γκολ στο δεύτερο μήχρονο στο 51. Το Σάββατο έχουμε το μεγάλο τελικό, αλλά άλλη ώρα κύριε Τζίτζι, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Όχι 10.
1: Γιατί οι Ουγγροί.
0: 7 το πήγανε. Δεν ξέρω γιατί όμως.
1: Γιατί λέει μήπως 10.30 11 μαζεύονται σπίτια.
0: Μην πας 10 εσύ.
1: 6 ώρα θα είμαι στο γήπεδο εγώ.
0: Βουδαπέστη μέσα.
1: 4 ώρα θα ξεκινήσει, 3 ώρα θα ξεκινήσει αεροπλανικά.
0: Αεροπλανικά, ναι.
1: Ναι, θα πάω με το αεροπλανάκι μου και είμαι καλεσμένος. 7 η ώρα θα είμαι ακριβώς στη σέντρα και θα βλέπω τον αγώνα.
0: Με τον Ιφαντίνο μαζί.
1: Με τον Ιφαντίνο. Θα γίνει χαμός πιστεύω. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Εγώ πιστεύω.
0: Τι βλέπεις Arsenal, ε?
1: Εγώ βλέπω Arsenal με ένα γκολ, 0-1 ή 2-1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί κάτι μου είχε κάτσει ότι οι Εγγλέζοι θα τα πάρουν και τα τρία κύπελα φέτος. Πες και αν πάρει τα δύο, εντάξει.
0: Να πάρουν όλα φέτος. Μπορεί.
1: 8 ομάδες θα βγάλουν, ε.
0: Ναι, όλη η μισή Αγγλία βγαίνει Ευρώπη φέτος.
1: Δεν βγαίνει όμως η Λίβερπουλ.
0: Βγαίνει η Λίβερπουλ, Champions League, ρε. Τι βγαίνει
1: η
0: Λίβερπουλ.
1: Η Λίβερπουλ.
0: Πέμπτη είναι, Champions League. Τι
1: ποια ομάδα η Τσέλσι δεν βγαίνει.
0: Κύριε Τζίτζι, τώρα είσαι και.
1: Συγγνώμη, άντε.
0: Είσαι και πρωθυπουργό και παράγων ποδοσφαίρου και δεν ξέρει τώρα ποιε ομάδε
1: βγαίνουν. Ναι, νομίζω δεν βγαίνει η Τσέλσι.
0: Τι νομίζει και νομίσματα, δεν βγαίνει η Τσέλσι.
1: Αποτυχία μεγάλη για τη Τσέλσι, ρε φίλε, με τόσα εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν ξέρει καλά. Τα αρχικά.
1: Εμένα μου άρεσε η Τσέλσι επί Τρογμπά. Αυτή η Τσέλσι, μάλιστα.
0: Με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Αμπράμοβιτ.
1: Αμπράμοβιτ και το προπονητή ήταν ο Μουρίνιο. Είχε μέσα
0: ναι,
1: Τρογμπά. Είχε μέσα τον Τρογμπά. Είχε
0: πολλού κόμπου. Δεν μπορούσε να φωνάξει στου λύκου αυτού να παίξουν ένα χρόνο.
1: Ο Τρογμπά.
0: Ναι. Σαν άλλο χρόνο δεν μπορεί να παίξει του λύκου, σαν χρόνο.
1: Μπορούν, ναι.
0: Τι κάνει τότε, σαν πρόεδρο.
1: Θα κάνουμε και μεταγραφέ φέτο στου λύκου. Ναι. Και θα πάμε καλά.
0: Α, δεν αλλάξαμε ομάδα.
1: Ομάδα ακόμα δεν έχουμε αλλάξει.
0: Κόμμα αλλάξαμε.
1: Κόμμα, όχι, θα είμαστε αντί για δήμαρχοι, πάμε για τη μεγαλύτερη.
0: Κόμμα, λέει ο Δήμο Ζαπαλιάρη, να λέγεται Τρελά. Και με την εγγραφή θα παίρνει ένα. Θα παίρνει και την ποδιά του. Που τα χέρια και τα κουμπιά δένουν στην πλάτη. Α, να κάνουμε και ένα τέτοιο δώρο στους γεγραμμένους στο κόμμα. Για μπλούζα άσπρη που δένει πίσω.
1: Που δένει πίσω.
0: Ναι. Ωραία αυτή η μπλούζα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και μια τέτοια μπλούζα γιατί όλες οι μπλούζες είναι ωραίες και χρειάζονται.
0: Ναι, αυτή να δένει πίσω όμως με κουμπιά.
1: Ναι, γιατί.
0: Να δένει μπροστά πίσω. Πιστάκωνα που λέμε.
1: Ναι.
0: Έχει ωραίες ιδέες. Ο Δήμος Τσαπαλιάρης έχει ωραίες ιδέες κάποιες φορές.
1: Καλό είναι γιατί.
0: Να το φτιάξει το κόμμα καλά.
1: Να το φτιάξει το κόμμα καλά.
0: Ομοιόμορφα ντυμένο. Στα άσπρα όλοι.
1: Στα άσπρα και
0: με τα χέρια πίσω.
1: Με τα χέρια πίσω.
0: Και πώς θα βαράμε παλαμάκια, ρε.
1: Θα βαράμε τα
0: μπροστά. Με τα πόδια.
1: Τα πόδια. Αλλά μπορούμε όμως να φοράμε και καμιά φορά και καμία μανδύα.
0: Αυτό το ζουλομανδύα εννοεί.
1: Ναι.
0: Βάλε και το ζουλό μπροστά.
1: Με τι ρίγε, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Την ταινία Ο Πράκτορ Θουβού. Έκανε παρακολούθηση πίσω από τον κολόνα.
0: Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Γέρακα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Κεφαλάρι, Παναγιώτης Φύλακας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Άλλη μια Μπιλάρα Βάρδια που ακούμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλή βάρδια να έχεις.
1: Επίσης να πούμε ένα τελευταίο νέο. Μόνο ο πρόεδρος τα προλαβαίνει όλα. Πριν τα ανακοινώσουν οι υπόλοιποι ότι ο Πανιώνας έχει έρθει σε συμφωνία.
0: Με ποιον συμφωνήσε?
1: Με τον Χουάνο Φρενάντο.
0: Φρενάντο.
1: Ναι.
0: Έπαιρε στο Βόλο αυτός. Ο προπονητής είναι αυτός. Τζιτζι, πες τα όλα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Προπονητής.
1: Σε προπονητή συμφωνία βρίσκεται ο Πανιώνας με τον Χουάνο Φρενάντο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν όμως στο Βόλο ήταν.
0: Στο Βόλο ήταν.
1: Ναι. Καλός προπονητής είναι και νέος, ε.
0: Ναι, νέος και τώρα πάει Πανιώνα να τον ανεβάσει Super League.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ
0: καλός. Για αυτά μαθαίνετε εδώ το Τζιτζι, ε. Εντάξει, έναν άλλη.
1: Από όλους πριν.
0: Ναι, πριν από όλους.
1: Ο Πανιώνας δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα.
0: Όχι, ούτε εσείς το ξέρετε.
1: Όχι, ο Τζίτζι.
0: Αλλά ο Τζίτζι το έμαθε γιατί έχει κονέ.
1: Έχει κονέ, ναι, μεγάλο.
0: Λόγω πρωθυπουργού έχει κονέ.
1: Και βέβαια μαθαίνει τα πάντα.

0: Όχι δύο ομίλους, έναν ομίλο.
1: Ανεβαίνουν δύο μας.
0: Ναι, κανονικά. Δύο πέφτουν για να
1: ανεβαίνουν. Θα είναι και η Ελασίρου, θα είναι και οι ομάδες που έχουν ανέβει από τη Γάμα Αθηνική.
0: Εντάξει, αυτό δεν πάνε για άνοδο, δύσκολο. Να πάνε για άνοδο.
1: Όχι, αλλά θα έχουμε πολύ δυνατό πρωτάθλημα και η Γάμα Εθνική θα έχει δυνατό, ε. Ναι. Με ομάδες Προεθνική, Ιωνικό, Εγάλεο, Εθνικό, Απόλλων Σμήνης. Πω, χαμός εκεί μέσα.
0: Ναι, διαβάζω για τον Άντωνι Γκόρντον, τον παίχτη, τον καλό παίχτη της Newcastle. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος έχει τα κονέ του και τα λέει πάντα πριν από όλους, λέει ότι ο Άντωνι Γκόρντον στην Μπαρσελόνα την επόμενη χρονιά. Συμφωνία Newcastle και Μπαρσελόνα για τον Άντωνι Γκόρντον. Πότε θα δω εγώ να γράφει ο Ρωμάνο συμφωνία για αγορά, μάλλον Νίκου Χαϊδαρίου, για τον τάδε παίχτη. Πότε θα το δω γραμμένο εδώ στα site.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει.
1: Επίσης ο...
0: με επαφές Τζίτζι.
1: Πάνω απ' όλα ο φίλος ο Τζίτζις ενημερώνει και τον κόσμο.
0: Το ενημερώνει, ναι.
1: Και λέει ότι...
0: τι λέει.
1: Κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας για Ρουτινέη. Μήπως τον δούμε στο Μουντιάλ.
0: Το Ρουτινέη.
1: Ναι, του Ολυμπιακού. Κλήση λέει της Εθνικής Βραζιλίας για Ρουτινέη. Εκεί ποιος είναι προπονητής.
0: Ο φίλος μας. Κρίση Κρούς. Τι κρίση.
1: Κλήση.
0: Κλήση.
1: Ναι, να πάει.
0: Αναπάει ο Ρουτινέη.
1: Ναι. Είναι προπονητής ο Παππούς.
0: Καπέλο.
1: Όχι
0: Καπέλο, όχι ο.
1: Ο άλλος στη Ρεάλ.
0: Ναι, στη Ρεάλ, ο Έλα.
1: Ο Παππούς. Είναι καλός ο Παππούς.
0: Καλός είναι, καλός.
1: Το ξεχνάω συνέχεια, ρε γάμο. Είναι πολύ γνωστός. Είναι και καλός. Ναι. Εντάξει.
0: Αυτό δεν κάνει για τους λύκους.
1: Ο Αντζελωτή.
0: Δεν κάνει για τους λύκους αυτός. Χαϊδαρίου. Που έχει το Χαϊδάρι, ωραία μέρη και έχει τα βρένα.
1: Για τους λύκους έτσι όπως παίζει, κάνει ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζει αμυντικά. Το ίδιο με το Μουρίνιο σύστημα παίζει ο Μπάμπης ο Τενές. Παίζει με το σύστημα όλοι πίσω, όλοι μπροστά. Με έναν επιθετικό βέβαια μετά. Ξεχνάει να βάλει τους όλους.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το μπουκαλάκι μας παιδιά κανονικά. Διαγωνισμός τρέχει, αύριο θα κληρωθεί. Είπαμε μπουκαλάκι για σήμερα, για αύριο Παρασκευή ή για Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο με house μουσικές. Για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι Κέκνο Σου, όνομα επώνυμο κινητό, τη λέξη μπιστρό. Ο Τζίτζης δεν πήγε γιατί όταν άκουσε Κνωσό, είχε πάει στην Κνωσό. Άκουσε Κνωσού οδός και πήγε στην Κνωσό,
1: ναι.
0: Και δεν βρήκε το μαγαζί εκεί.
1: Αλλά τώρα όμως...
0: Το ξέρεις που είναι, στο Περιστέρι.
1: Βέβαια, θα πάω κανονικά.
0: Υπουργός τύπου, πώς πάει η κυβέρνησή μας, λέει. Καλά πάμε.
1: Καλά πάμε.
0: Παναγιώτη μου, πάμε δυνατά.
1: Πολύ γερό.
0: Έχουμε ήδη 16%, ε.
1: Ναι.
0: Πρώτες τρεις ώρες, ε.
1: Με λεγούμενα του Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ναι.
1: Υπουργός τύπου, παρακαλώ. Ο υπουργός αθλητισμού θα βγει σε λιγάκι.
0: Βγήκε ο Μπέλος.
1: Για
0: κάνουμε.
1: Ξεκουράζεται, κάνει.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι. Υπουργός στα ζωάκια βγήκε η Ελένη. Και για τα φάρμακά σας, όπως πάντα.
0: Χάτζημαν και υπουργός Τσαπαλιάρης.
1: Τσαπαλιάρης.
0: Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι. Πάτε, λέει, κάτω από τη Σύριγα, ενώνεται το παφνί με το Πρωμοκαίκιο.
0: Μπα, αυτά είπε, ναι.
1: Και όλα τα φαρμακεία δωρεάν φάρμακα για τις καλές μας σκέψεις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Τόμ. Ο φίλος μας ο Αντρέας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη από την... από το Αίγιο. Γεια σου φίλε Στάθη.
1: Αίγιο.
0: Φούρνος, Αίγιο.
1: Ωραία η φουρνή, ωραίο και το Αίγιο.
0: Ωραία η φούρνη, όμορφη, ε.
1: Ναι, και ωραίο και το Αίγιο. Ψωμάκι.
0: Ενωμένο άτος.
1: Ο Βασιλάκης.
0: Ναι.
1: Με τα κουλουράκια του, τα ωραία του μυστοκούλουρα και όλοι οι φούρνοι έχουν ωραία κουλουράκια μυστοκούλουρα, μυρίζουν κάθε πρωί. Ωραίες μυρωδιές. Και ωραίες μυρωδιές έχεις όταν περάσεις απ' έξω από ένα φούρνο. Ε?
0: Ναι.
1: Πάντα ρε φίλε, κάθομαι εκεί με την. Μπορεί να κάτσω και 10 λεπτά.
0: Ειδικά όταν το πρωί βγαίνει το ψωμάκι, είναι ωραία.
1: Λίγο πριν ανοίξει, ε. Που βγαίνει έξω η μυρωδιά του μυστοκούλουρου, το ένα το άλλο.
0: Ψωμάκι, ναι.
1: Ψωμάκι, ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Σωτήρης, γεια σου Σωτηράκι μου, καλημέρα φίλε. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον Στεφανίδη, εκεί παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Κιανό, τον Βαλάντη, τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αντρέα. Καλημέρα σε όλους, μάγκες.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μπιλάλ, εδώ στην ονόματος του κυρίου Τζίτζι Μιχάλης από Τραπετσόνα.
1: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Στηρίζουμε Τζίτζι αν και στην Τραπετσόνα, πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί δεν είναι πολύ ψηφοφόροι του Τζίτζι, είναι λίγοι μέχρι στιγμής. Πρέπει να πας μια κερατσίνη.
1: Μια Μανιάτικα και μια Τραπετσόνα.
0: Ναι. Να πάρεις και από εκεί κόσμο.
1: Μην ξεχνάμε, ήταν το μέρος που έμενε και ο σχολεμένος ο φίλος μας, ο Μαχαίρας, ο Δημήτρης. Τραπετσόνα, έτσι
0: ναι,
1: είναι. Θα πάω και από εκεί. Θα επισκεφτώ και την ωραία Τραπετσόνα και τα Μανιάτικα και επίσης το Βόγκο και όλα από εκεί πέρα τα μέρη.
0: Ποιο Βόγκο.
1: Όχι το Βόλ, το Βόγκο. Είναι εκεί ένα περιοχή. Βόγκο,
0: Βόγκο περιοχή.
1: Ναι, στα Μανιάτικα.
0: Να πας, να πας. Πάρουμε ψήφους θέλουμε τώρα. Πρέπει να γυμνάσαι.
1: Βέβαια. Και βέβαια. Γυρίζοντας θα τρώμε και κανένα μισθοκουλουράκι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, να πρέπει να πας όπου, να κάνεις τη γύρα σου.
1: Ναι.
0: Ψηφοφόροι είναι οι άνθρωποι.
1: Ψηφοφόροι.
0: Ας σε δουν από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Ας σου φίξουν το χέρι.
1: Βέβαια.
0: Ας σου φίξουν μια μπούφλα. Μια βάφλα.
1: Βάφλα.
0: Ναι, όχι μπούφλα.
1: Ωραία βάφλα. Βάφλα. Είναι να φάμε ένα ωραία γλώσσα. Γλυκό.
0: Πεθεράς.
1: Πεθεράς.
0: Πεθεράς η γλώσσα.
1: Πεθεράς η γλώσσα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε σε γενικά παντού θα ανοίξω και μαγαζιά Oriental.
0: Θα κλείσει σπίτια τώρα εσύ τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι,
1: θα είναι μέχρι τις 11 το βράδυ ανοιχτά.
0: Ναι, να πάει ο άλλος 10.30 παθενός άνθρωπος με Oriental με το κορίτσι αγκαλιά, να το μάθει γυναίκα, δεν γεια του πει.
1: Δεν τα έχει κάμερα.
0: Α, χωρίς κόσμο.
1: Χωρίς κάμερες.
0: Για να παρακολουθήσει γυναίκα.
1: Δεν απαγορεύεται η γυναίκα, μόνο οι άντρες.
0: Απ' έξω να κάθεται. Για να δει να βγαίνει, πει που ήσουν. Είναι μεσακή Oriental. Ποιος το κάνει ο Τζίτζης, μαύρος ο Τζίτζης.
1: Όχι, τα έχουν πόρτες αδιέξοδο που θα φύγουν από την πίσω μεριά. Μπροστά βγαίνουν μόνο οι σερβιτόροι.
0: Φέρε να κλείσει σπίτια τώρα, εντάξει τώρα, κλείνει σπίτια.
1: Να μην βάλουμε ένα χορό Oriental.
0: Να βάλει χορό Καλαματιανό, πρέπει να βάλει Oriental.
1: Καλαματιανό.
0: Χωρίς ρούχα.
1: Με ρούχα.
0: Τι με ρούχα.
1: Καλαματιανό χορό θα έχουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι λίγο ο Τζίτζης, ο πρόεδρος είναι λίγο Μουρντάρης. Είναι λίγο απίθασος να το κάνουμε.
1: Έχουμε και καλαματιανού χορού.
0: Από την Άξο.
1: Και ωραίου χορού από την Άξο. Και ωραία γραβιέρα από την Άξο και πατατούλες από την Άξο και γενικά θα έχουμε όλα τα νησιά μας με τα ωραία προϊόντα.
0: Και στη Σαντορίνη με τη φάβα.
1: Βέβαια.
0: Που είναι ωραία.

0: ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέω ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το πανέμορφο Ναύπλιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Περιμένουμε τον Τζίτζι να κλείσουμε το Μπούρτζι για να κάνει ομιλία.
1: Εννοείται. Τον Ναύπλιο θα πάω.
0: Κοίταμε, θα μην σε αφήσουν εκεί γιατί είναι φυλακές στο Μπούρτζι παλιές.
1: Ναι.
0: Και μην σε αφήσουν και φύγουνε.
1: Θα πάω και στο Μπούρτζι, θα πάω παντού και στον Ναύπλιο γιατί μου αρέσει τον Ναύπλιο, το λέω όλα αυτά.

0: Λοιπόν, παιδιά, παιχνίδια ξεκινάνε 3:30 τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη μου?
1: Βέβαια, 3:30 έχουμε τα υπόλοιπα παιχνιδάκια που είναι και εκεί αρκετά.
0: Γκολ έχουμε μόνο σε ένα μάτς τώρα από την Αμερική. Έχουμε Sporting με το Σαν Αντώνιο 3-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Τσανανούγκα με τη Richmond Kickers 0-0, μάλλον 3-0 στο 55 και στο 56 New York Cosmos Union Omaha 0-0, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, αυτό είναι πρωτάθλημα Αμερικής Λίγκα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το Κορίνθιας,
0: ναι,
1: με την Πλατινέσε που το έχω πει εγώ, το έχω πει over στο Σιτηράκι. Θα ξεκινήσει επίσης και το Φλουμινέσε που το έχω πει goal over. Και θα ξεκινήσει και η Πενιαρόλ με την Ιντεπεντινέντε Σάντα Φέρ που το έχω πει over και αυτό.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα πιλάρακι από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Περισσό. Είπαμε για το κόμμα του Τζίτζι, έχει όνομα, λέγεται Κόναν. Κάπα όμικρον νι, αλφα νι. Κόναν. Όχι ο Βαρβαρός, Κόναν ο Τζίτζις.
1: Ο Τζίτζις.
0: Λοιπόν, πάμε το τραγουδάκι μας, έλα πες το.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι ένας φίλος του Εθνικού.
0: Ναι, ναι, το Εθνικό.
1: Μου λέει, αν θυμάμαι, κάποιος παίκτης από το 82-83.
0: Να πεις μετά, το διάλειμμα.
1: Είναι εύκολο, να τις πω μπαμ μπαμ.
0: Μπαμε, γρήγορα.
1: Έχουμε και λέμε λοιπόν Κοτίδης, Καμπόλης, Μπίσκα, Πίτας, Μπατσιμίλας, Αμορόζο, Ουλούγκα, Παπαδόπουλος Φάνης, Παναγιώτης Κατσικογιάννης, Κοβάσεβιτς.
0: Παιδιά, αυτός ο Τζίτζης τα λέει όλα σπαθή, στα ράτα.
1: 1982-1983.
0: Τα πάντα, μερομηνίες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη και πάμε στο διάλειμμα μετά το τραγουδάκι μας. Τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 943, Intervet & Sports.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: εδώ είμαστε. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Ο κύριος Μπέλος. Εγώ θέλω να αφήσω το Υπουργείο και να συνεχίσω να είμαι οδηγός του Πρωθυπουργού, γιατί θα βγάζω πιο πολλά λεφτά από τις μίζες παρά από τα υπουργηλίκια. Το κάνουμε οδηγό.
1: Το κάνουμε οδηγό, το φίλο μας.
0: Εντάξει, οδηγό.
1: Εντάξει.
0: Με πατίνι.
1: Ναι, γιατί θέλει να είναι οδηγός. Ναι.
0: Εντάξει, okay, ό,τι πει ο Μπέλος. Θα δώσει 250 ευρώ, τόσο δεν είναι.
1: Ναι. 250 ευρώ για οδηγός.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να είναι οδηγός, ε.
0: Ναι. Έχουμε σέντρα και στα παιχνίδια των 3:30. Δεν έχουμε κάποιο γκολ σε κανένα παιχνίδι. 5 λεπτό. Είναι όλα στο 0-0. Δηλαδή το Κορίνθιας Πλατένσε, Μπολιβάρ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, Πενιαρόλ Ιντεπεντιέντε Σανταφέ, Φλουμινένσε Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα, Red Bull Bragantino Carabobo, River Plate Blooming Santa Cruz. Όλα είναι στο 0-0, κύριε Μιχάλη, στο 5 λεπτό περίπου.
1: Ξεκινήσαμε τα ματσάκια μας. Γιατί τα ενδιαφέρει και πολύ κόσμο τώρα.
0: Θα είναι και σωματοφύλακας, λέει. Bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, τότε πρέπει να έχουμε.
0: Τι να έχουμε.
1: Να παίρνουμε διπλό μισθό, φίλος μας.
0: Διπλό.
1: Βέβαια. Μόνο και bodyguard.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr.

0: Τζίτζι παίζει και εθνική μας, δύο φιλικά παιχνίδια. Με Ιταλία και με Σουηδία, αρχές Ιουνίου. Τώρα θυμάμαι ημερομηνίες ακριβώς. Ένα παιχνίδι εδώ στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία και ένα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Θα πας?
1: Ναι.
0: Πού θα πας απ' όλα?
1: Να πούμε ότι. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο γρήγορα γκολ. Ένα Φλουμινέσε.
0: Μπαμπάμε.
1: Ναι, το έδωσα εγώ γκολ και over στο φίλο μου το Δημητράκη. Γιατί έδινε το. Είπαμε το γκολ στον αγώνα τη Φλουμινέσε έδινε 2,47.
0: Πώς το πήρε πίσω το γκολ?
1: Όχι, το γκολ είναι κανονικά.
0: Α, ωραία, κανονικά, σωστά.
1: Οπότε έχουμε δύο γρήγορα γκολ, φίλε Βασίλη. Στο 12ο λεπτό είναι αυτή τη στιγμή στο 12 και είναι 1-1. Προηγήθηκε η Φλουμινέτσα 1-0 με πέναλτι.
0: Και καπάκι σοφάρισε, καπάκι, ε.
1: Καπάκι σοφάρισε η Deportivo. Γιατί είπαμε, αυτός ο αγώνας είναι με 5 πόντους η Φλουμινέτσα, με 4 από κάτω.
0: Ναι.
1: Και οι δύο θέλουν την νίκη. Δεν σώνονται με την ισοπαλία κανένας, γιατί στις δύο πρώτες θέσεις είναι οι Λανούς και μια άλλη ομάδα.
0: Αλλά μπήκανε γερά δηλαδή και οι δύο ομάδες. Ναι. Αυτό και... μας λες.
1: Και τι, είπε ο πρόεδρος Μαντεψά, ότι θα είναι goal-goal.
0: Ναι, το έπεσε αυτό.
1: Και over.
0: Ναι.
1: Έπεσε στο σωτηράκι. Και γενικά στον κόσμο να πληρωθεί ταμείες, δεν είναι. Επίσης έχω δώσει και goal-goal και έχω δώσει και όχι goal-goal, έχω δώσει και over τη Κορίνθιας.
0: Ναι.
1: Είναι στο 12-0 και νομίζω ένα ακόμα έχω δώσει. Έχω δώσει την Πενιαρόλ που είναι 0-1.
0: Το έφαγε η Πενιαρόλ.
1: Το έφαγε η Ιντεπεντινέντε Σάντα Κόλοφερ, προηγείται 0-1, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Οπότε. Ο Τζίτζης έχει πέσει μέσα από τα τρία μάτς στα δύο, κύριε Σωτηράκη, μ' ακούσει.
0: Για αρχή, ε.
1: Για αρχή. Δώσαμε goal over τη Φλουμινέτσε και over την Πενιαρόλ. Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και την Κορίνθια δεν θυμάμαι όμως. Θυμάσαι την Κορίνθια?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω over την έχουμε δώσει αυτή σκέτο.
0: Α, ωραία.
1: Περιμένουμε. Να πούμε ότι έχουμε δύο φιλικά λοιπόν για την εθνική μας. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε να περάσει το παγκόσμιο, έτσι είναι. Τώρα θα παίζαμε φιλικά προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά. Αλλά δεν προκάναμε. Παίζουμε φιλικά, ασχέτα φιλικά.
1: Ναι, σκέτα και δεν ξέρω αν πέρασαν οι Σουηδοί. Όχι. Ούτε οι Ιταλοί.
0: Αφού παίζουν φιλικά, δεν πέρασαν.
1: Ούτε οι Ιταλοί νομίζω, ε.
0: Ούτε οι Ιταλοί, μείναν απ' έξω.
1: Όπου οι Ιταλοί μείναν και αυτοί απ' έξω. Κρίμα, γιατί και η Ιταλία είναι χρόνια στα παγκόσμια και η Σουηδία.
0: Και η Ελλάδα. Κρίμα, γάμο.
1: Ναι. Δηλαδή, τώρα θα παίξουμε σκέψου φιλικά εμεί και ξεκινάει το παγκόσμιο.
0: Τηλεόραση εμεί.
1: Και να βλέπουμε τώρα. Κοίτα, χωρίς παρεξήγηση τη Σκωτία.
0: Θα τα περιγράψεις, ε.
1: Ναι. Και τα λέμε την αντίπαλό μας, ποια ήταν η Σκωτία.
0: Ναι.
1: Ή η Γεωργία, δεν θυμάμαι, από ποιον απεκλειστήκαμε.
0: Γεωργία πρόπερση.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Κοίτα, απεκλειστήκαμε από τη Σκωτία. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, χαρές και λύπες μαζί, ε.
0: Έτσι.
1: Αλλά να πούμε ότι τα δύο φιλικά αυτά, ίσως τα θέλουμε και για γουρίτο, έτσι, ναι. Θέλουμε τι νίκες. Ένα θα παίξουμε στο Στοκχόλμη και ένα θα με τι ωραίες Σουηδέζες. Και να θα παίξουμε στο Παγκρίτιο με τις ωραίες τσικουδιές. Είναι ένα-ένα το μέτσε το γκολ.
0: Ναι, Φλουμινέσε
1: ένα-ένα. Μόνο στην Κορίνθια δεν έχουμε γκολ.
0: Ακόμα νωρίς εσύ μου, 13 λεπτά πέρασαν, δεν με βιάζεσαι. Θα θες όλα γρήγορα εσύ.
1: Όχι, είχε πει κάτι ο Μπέλος, κοινάει καφεδάκι νομίζω.
0: Ο Μπέλος κοινάει καφεδάκι.
1: Κοκακόλα είχε πει.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Ναι, κουσάρι κουλίδι.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Εσύ έχεις παίξει τίποτα σήμερα?
0: Όχι, τίποτα. Τίποτα.
1: Τίποτα. Και α πούμε, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 με την ΑΕΚ του Χάμπολ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Έκανε το 2-1. Και του λείπει μια νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα πάει τώρα στο ύπο της ΑΕΚ. Και να πούμε επίσης, ή εκτός αν σε φαρίσει η ΑΕΚ, θα ξαναγυρίσουν πάλι πίσω.
0: Ναι, πάλι στο, μετά στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
1: Απλά εξασφάλισε την έδρα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός από το έχει βγει πρώτα στην βαθμολογία και έχει πλεονέκτημα έδρα.
1: Έδρα, ναι, γιατί την είχε σπάσει η ΑΕΚ με το
0: 0-1. Έχει σπάσει ο Ολυμπιακός πάλι την έσπασα και τώρα 36-30. Και έρθισε και έχουμε ακόμα ένα αγώνα, νομίζω Σαββάτο γίνεται το αγώνα.
1: Σαββάτο και έχουμε και στο Πόλο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Το πρώτο τελικό στο Πόλο. Είναι ένα κλικ λίγο παραπάνω Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως έχει ανέβει πολύ. Εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός έτρωγε 20-30 γκολ. Δεν έβαζε κανένα, τώρα τα παιχνίδια τα κοντρά. Έχει πάρει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε παλιά και με 10-0.
0: Και
1: 12. Αλλά να σου πω τώρα. Έχει ανέβει και στο Πόλο και στο Βόλε που το πήρε, έτσι, ναι. Είναι και σαν
0: το Βόλε το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ντάμπλ.
1: Ναι. Και στις γυναίκες το πήρε η ΡΑΟ, νομίζω.
0: Παναθηναϊκός το πήρε και στις γυναίκες.
1: Και στα δύο.
0: Ναι.
1: Έχουν ανέβει στο Βόλε πολύ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο Πόλο όμως είναι ένα κλικ λίγο πιο κάτω. Παρόλο που ανεβαίνει, εγώ από περιέργεια μπήκα χτες και είδα.
0: Στο Πόλο.
1: Ναι, στο Πόλο. Είδα 15-12, αλλά τι είδα. Τι δεν θα το πιστέψει. Μόνο πρόεδρο. 61-0 οι νίκες.
0: Ναι, ρε, είναι καλή ο
1: Εντάξει, είναι απίστευτο. Δηλαδή τώρα κοιτά, πρέπει να κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός να σπάσει αυτό.
0: Στα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει καλή ομάδα στο Πόλο. Ναι. Αλλά όχι.
1: Δηλαδή τώρα. Το 61-0 τι σημαίνει, ότι 61 αγώνε που έχουν γίνει 61 νίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία δεν έχει λήξει ισοπαλία. Υπάρχει στο Πόλο ισοπαλία, άμα λήξει. Υπάρχει
0: παράταση. Πώ δεν υπάρχει ισοπαλία. Υπάρχει ισοπαλία. Πώ δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή δεν πάει παράταση πέναντι.
0: Όχι. Μόνο άμα είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια και πάνε η απόκριση.
1: Α, εντάξει. Αλλά 61-0 ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει όμως. Στο δεύτερο μάτσο που σπάσε αυτή την κίνηση με το 61-0.
0: Εντάξει, και πάλι τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι καλό στο Πόλο. Έχει ανέβει πολύ.
1: Αλλά παραμένει.
0: Δεν φτάνει το Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερο.
1: Ναι, κάνει και καλέ μεταγραφέ. Ε. Γενικά έχει καλή ομάδα στο Πόλο, έτσι είναι.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλό σαν Αλέξανδρο.
1: Γεια σα, Αλέξανδρο.
2: Λοιπόν, άκου για το Πόλο τι γίνεται, φίλε Τζίτζι, δεν ξέρω το μικροφόνομα, Μιχάλης.
1: Ναι, Μιχάλης.
2: Το Ατσιλέα τι σημαίνει, από το 2001, εδώ και 25,5 χρόνια ο Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό έχει παίξει 61 αγώνες και είναι ο Ολυμπιακός 61 νίκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τότε έχει ανάγκη στον Ολυμπιακό, από το 2001.
1: 25 χρόνια.
2: Ναι, 61 νίκες, 61 αγώνες. Κοίτα, Βασίλη, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Φέτος έκανε καλή ομάδα.
0: Και πέρυσι μόνο είχε μια φιλοκαλή, αλλά όχι φέτος, όπως φέτος.
2: Έκανε μεγάλη απόσταση και πάλι φέτος ο Παναθηναϊκός τι πήρε. Πήρε το δύο διεθνείς, ήταν στον Ολυμπιακό παλιά αυτή. Ήταν ο Σκουμπάκης και ο Ιουβέτης.
0: Ναι, είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι.
2: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός ακόμα έχει μπροστά του.
2: Έχει μειώσει την απόσταση.
0: Ναι, αλλά είναι. Ναι, καμία σχέση με προηγούμενα χρόνια.
2: Οι παίξαν πολύ καλή. Και ο Ιουβέτης και ο Σκουμπάκης, διεθνείς, πάει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τι γίνεται, δεν μπορεί κάθε φορά γιατί είναι πολύ καλή διεθνή. Ο Ολυμπιακός παίρνει πάντα από τις ομάδες τους καλύτερους. Μετά κάποιοι φεύγουν πάνω στο εξωτερικό. Γιατί τους δίνουν πολλά χρήματα οι Ιταλοί, ειδικά και οι Ουγγροί που βάζουν
0: τον
2: Πόλο. Παίρνουν κάποιους διεθνείς. Εντάξει, παίρνουν όπως κάποιους νέους πολύ καλούς ελπιδοφόρους παίκτες. Φεύγουν κάποιοι που μεγαλώνουν. Γιατί εντάξει, 13 παίκτες είναι, δεν μπορώ πόσο παραπάνω.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Και το θέμα είναι την άλλη ομάδα που ο Ολυμπιακός παίζει και άντρες και γυναίκες στη Μάλτα. Αυτό το Final Four που λέμε θα γίνει στη Μάλτα, παίζει ο Ολυμπιακός και ο άντρες και οι γυναίκες. Εκεί να κάνει κάτι. Παίζουν αύριο βράδυ στο Σεράφιο, στο Παναθηναϊκό την έδρα, το δεύτερο αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός νίξε τον Απόλλωνα στα ημιτελικά και ο Ολυμπιακός είναι βουλιαγμένοι. Και ο Απόλλωνα είναι καλή ομάδα.
0: Αυτές τις ομάδες είναι καλύτερες.
2: Ακριβώς. Νίκησε με 2-1 νίκες ο Παναθηναϊκός στην Απόλλωνα.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: Πήρε άντα την Απόλλωνα. Αλλά έχει μειωθεί η απόσταση. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός αύριο στην έδρα του.
1: Αυτό είπα.
0: Να κάνει καμιά.
1: Να προσπάσει αυτό το 61-0. Γιατί ναι, και εγώ λίγο βρίσκω το βλέπω να χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Μετά το χάνει.
1: Επειδή βλέπω συνέχεια, ναι.
2: Αυτό που λέτε με την ισοπαλία, τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχει ισοπαλία, δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει. Είναι πάει στα πέναλτι πλέον.
1: Ναι.
2: Και σου λέει ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς.
0: Και άλλος ένα.
2: Και ο χαμένος ένα βαθμό.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: Βόλι με το.
0: Ναι, ναι, σωστά με τα σετ.
2: Αυτό έχει γίνει. Για να βγαίνει νικητής, οπότε χάνει το ουσιαστικά με νικητής απέναντι, χάνει ένα βαθμό. Δεν πάει 3, δεν πάει 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βαθμολογία. Όχι είναι αρκετά, καταρχάς είναι πολύ ωραίο άθλημα.
1: Ναι, φιλεκημένα μου αρέσει. Από ό,τι το βάζω στην τηλεόραση, παρακολουθώ με αγώνες και άλλους. Είχε μόνο τον Ολυμπιακό και παλιά υπήρχε και ηχείος, εθνικός. Είχαν καλές ομάδες.
2: Ο εθνικός ήταν ο εθνικός, ήταν πάντα ο Μαδάρα. Ηχείο όμως υπήρχε ηχείος, Χανιά,
1: πέσανε,
2: Πάτρα. Οι οποίοι ήταν σε μεγάλη παραγμή γιατί δεν έχουν αντέξει τον ανταγωνισμό.
1: Ναι, αντέξανε, ναι.
2: Και δυστυχώς οι τοπικοί παράγοντες.
0: Παίζει ρόλο και το χρήμα, ρε φίλε. Εντάξει, και το Πόλο υπάρχει χρήμα.
2: Πώς να βάλουν τοπικοί παράγοντες.
0: Αυτό λέω. Είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μαζεύει ο κόσμο, δεν έχει και πολλά έσοδα. Όλα αυτά μετράνε.
2: Να δείτε μόνο ότι πολλές φορές οι ομάδες των νησιών παίζουν ως δηλώνουν έδρα τους. Εδώ το ονόμα δική σα κολυμπητήρια, γιατί πολλοί εξ αυτών είναι φοιτητές, εργάζονται στην Αθήνα. Και καταρχάς δεν είναι και εύκολο οι ομάδες, συνεχώς πάνω κάτω Κρήτη, Αθήνα, Πειραιά, Χίος, Πειραιά. Γι' αυτό γίνονται πολλά παιχνίδια εδώ συνωματικής πολλές φορές. Είναι δύσκολα καταρχάς και τα πήγαινε έλα μόνο. Είναι πολλά έξοδα.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορεί να τα βγάλουν πέρα οι ομάδες. Μην ήταν το Ολυμπιακός, είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι βουλιαγμένοι έχει τα.
1: Έχει κόσμο Ολυμπιακός και οι βουλιαγμένοι έχει κόσμο.
2: Οι βουλιαγμένοι έχει αλλάξει τι γίνεται, δεν έχει τα. Δεν έχει τόσο πολλούς πόρους, αλλά έχει αδερφήματα υποδομίες, βγάζει παίχτες και μέσα από αυτούς μπορεί και επιβιώνει.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ καλά εφηβικά οι βουλιαγμένοι. Ο Ολυμπιακός έχει τον Εραστέχνη που δίνει χρήματα λόγω της ΠΑΕ μεταδιαρκείας, έχει από εκεί πέρα και τα έσοδα, συν την καλή πορεία στην Ευρώπη και βοηθάει από εκεί. Αλλά εντάξει είναι και μεγάλη δύναμη. Από εκεί και πέρα το βράδυ είναι τα δύο χρόνια μπάσκετ, τα πρώτα δηλαδή και Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, οι νικητές είναι δεδομένοι, το θέμα πόσο διαφορά θα έχουν. Αν και εγώ πίσω θα, η ΑΕΚ μπορεί να κοντράει, λοιπόν, είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι μετά το Ευρωπαϊκό, θα ξέρεις, θα είναι λίγο ρε παιδί μου, θα εξηθυμάνει αυτή.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα πόσο κοντρά να έχει τώρα η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, είναι λίγο δύσκολο να κοντράρει μία ομάδα την άλλη τώρα, εντάξει, μετά.
2: Λέω να, η διαφορά μου να ανοίξει. Να
0: μην... Εκεί 15-17 πόντους θα πάει.
2: Μπράβο, κάπου εκεί το υπολογίζω. Γιατί είναι, δεν ξέρω και η άξιτη κατάσταση με τον Άρη, η δεν νίκησε δύσκολα. Πέρασε στην τετράδα, δεν ξέρω θα έχουν διάθεση. Πότε παίξε η Άκη, έπαιξε Δευτέρα βράδυ.
0: Δευτέρα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το Ολυμπιακός θα κάνει την άλλη μια φιέστα, η Άκη θα το ευχαριστηθεί.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω.
2: Αυτό που είναι ενδεικμένο πανεπιστημιακό θα φανεί. Αν θα μπορέσει αύριο, με την Πέμπτη το βράδυ και Σάββατο, εγώ παίζω πάνω στο Θεσσαλονίκη, να δέσει λίγο η ομάδα. Αν δεν δείξει καλά, αν δεν δείξει ότι πάει καλά, Τετάρτη που είναι τελική, δεν θα καταφέρει πολλά. Γι' αυτό για μένα το πανεπιστημιακό τον περιμένω ή θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση να δείξει ότι πάει κοντά τον Ολυμπιακό. Αν με τον Πάκο έχει προβλήματα, δεν έχει γιατριά. Με τον Ομπράντοβιτς, τι ακριβώς γίνεται.
0: Τώρα έχουν πλησιάσει από ό,τι ακούω, για λόγια αεροπονητής. Να ανάβει ένα πόσο σαν τεχνικός διευθυντής με παίχτες και αυτά.
2: Α, όχι αεροπονητής.
0: Έτσι, όχι αεροπονητής, γιατί θέλει και ο ίδιος να είναι προπονητής.
2: Ναι, αυτό είχα κάπου διαβάσει ότι ο ίδιος δεν θέλει, λέει με τον λόγο της δίκης, με τον Γιαννακόπουλο, δεν μπορεί να βγάλει τα κρεμματών. Σήμερα σου λέει καλά, μπορεί να σε τρελάνει. Για προπονητής ποιος μπορεί να πάει στο Μανέκο.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλά ονόματα, υπάρχουν προπονητές, καλοί προπονητές στην Ευρώπη. Και αυτός ο Γερμανός είναι πολύ καλός προπονητής.
2: Ο Χέμπερτε.
0: Ναι. Αυτός, και αυτός η Βαλένθια καλός προπονητής.
2: Καλά, και αυτός δεν έκανε.
0: Υπάρχουν προπονητές καλοί. Απλά πρέπει να είναι και το σωματείο σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο προπονητής, δεν παίζει μπάσκετ αυτός μόνο.
2: Ναι.
0: Και παίκτες θέλει πολλά. Να είναι το κλίμα καλό, είναι πολλά. Να είναι ομάδα. Αγαπημένη και αυτά.
2: Ο Πασκουάλ που δεν μου. Δεν
0: και ο Πασκουάλ είναι καλή, δεν είναι κακή περίπτωση.
2: Δεν είναι κακή, πάει στο Ντουμπάι αυτός όμως.
0: Ναι, πάει Ντουμπάι, πάει το χρήμα εκεί.
2: Πάει Ντουμπάι. Κοίτα, ο Λάσος θα παραμείνει στην Μπάγερ.
1: Καλά, εγώ πάντως αυτό είναι... Βασίλη με το Ντουμπάι δεν το. Δηλαδή εντάξει το κοντράρο για να κόμπλες αν θέλει.
0: Ποιο?
1: Να του δώσει λεφτά να έρθει.
0: Εντάξει το
1: κοντράρο και την Ντουμπάι, έτσι ναι. Άμα, δηλαδή, άμα πει ο Γιαννακόπουλος θέλω τον Πασκουάλ, εγώ πιστεύω ότι του δίνει 5 Ντουμπάι, θα του δώσει 6. Είναι πεισματάρης ο Γιαννακόπουλος. Δεν είχε χρήματα, δεν είναι έτσι γουνή. Απλά νομίζω ο προπονητής είναι αυτό που λες, λέμε, καλύτερες συνθήκες, ούτε φωνές, ούτε, ναι, δεν θα το πει κανένας τίποτα και έτσι είναι, Βασίλη.
0: Τι, εντάξει, θα του πούνε εκεί, άμα
1: βάζει. Το δίμουνε, είναι οι άνθρωποι, εντάξει, τώρα έχουν μπει στην Ευρωλίγκα, δεν θα του πούνε κάτι και να αποτύχει κάτι.
0: Θέλουν να πάρουν όμως την Ευρωλίγκα, ρίχνουν πολύ χρήμα, έτσι.
1: Ρίχνουν, ναι, εντάξει.
2: Ο Λάσο δεν
1: στην πάγει,
2: στην
0: Εφές
2: είναι.
0: Στην Εφές είναι ο Λάσο, ναι.
2: Αλλά κοίτα μου, ρε παιδί μου, ας πούμε στην
0: Εφές πρέπει να πάει αυτός πάλι, ο Αταμάν.
2: Αν αφήγει από εκεί ο Λάσο, λες.
0: Ναι.
1: Είμαι τόσο από την Ελίγια που του ρίσαι, δεν νομίζω. Εντάξει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και ο Αταμάν δεν ήταν κακός, απλά εντάξει. Έπεσε στην περίπτωση. Τι να κάνουμε. Γιατί πήρε μια Ευρωλίγκα,
0: Ναι, μου ήταν κακός, κακή πήρε, πορεία η φετινή. Πολύ κακή ομάδα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χωρίς μέσα αρχή και τέλος. Είχε τρεις παίκτες, τέσσερις παίκτες καλούς και οι υπόλοιποι ήταν. Δεν ήταν ομάδα βασικά.
1: Μετά τον μπερδέψα, του φέρανε εκεί και του άλλου τώρα το Γενάρη. Εντάξει, τι να κάνει.
2: Ο Παναγό έκανε το πολύ μεγάλο λάθο, παιδιά, ποιο ήταν. Όταν πήρε τον Ντέιβις, εγώ έλεγα και με φίλου μου, ο Παναγό στο πεντάρι πονάει. Αν είχε πάρει ένα πολύ καλό παίκτη ψηλό, θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, φαντάζομαι τον Λιωκό να παίξει πώ τώρα. Με τον Λεσόρ, ο οποίο είναι από τροματισμό. Και ποιο υπάρχει πίσω, ο Μίτογλου, που δεν είναι κλασικό πεντάρι.
0: Και ο μα Μίτογλου δεν παίζει κιόλα, φίλε.
2: Αυτό ακριβώ. Και ο Φαντίν είναι τραυματία και είναι 37 ετών. Ενώ ο Λιωκό έχει τρία πεντάρια. Πρώτη κλάση. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, τι λες τώρα, πρώτη κλάση βέβαια.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να το πανεχώσει. Ο Λεσόρ είναι παιχταράς, αλλά είναι από τραυματισμό και αν έχει...
0: Και είναι και μόνος του, φίλε, οι άλλοι θα κάνουν και αλλαγές.
2: Δηλαδή ο
0: Λεσόρ... Θα ξεκουράζονται οι άλλοι, ο Λεσόρ...
2: Έχει ένα τρομερό ξεπέταγμα από εκεί που είναι η βολή και με ένα βήμα πήγαινε κάθε φωνή. Τώρα βλέπεις ότι δεν κάνει αυτά τα πράγματα. Φοβάται σιγά σιγά, δηλαδή, του χρόνου θα είναι πάλι ο Λεσόρ ο γνωστός.
0: Ναι.
2: Άρα
0: ναι.
2: Εκεί, ποιος θα είναι πίσω το Λεσόρ, άμα κάνει δύο φαουλ, τρία, ποιος θα είναι πίσω. Ο Μίτογλου που δεν είναι πεντάρι κλασικό και από εκεί τίποτα.
1: Βασίλειο, παίρνει την Ευρωλίγκα, δεν παίρνει και το πετάλμα, το έχει παρατηρήσει.
0: Εντάξει.
1: Το Παναθηναϊκό στη χωριά, είδε, το πήρε ο Ολυμπιακός, το χάσε μετά. Και μια.
0: Το πήρε.
1: Εντάξει, μια χρονιά θυμάσαι που είχε πάρει το
0: μια χρονιά δεν είναι αυτό που λε.
1: Έχασε.
0: Μια φορά έγινε αυτό.
1: Το πρωτάθλημα είναι διαφορετικό, θα το δει στου τελικού.
0: Ναι, εντάξει, άλλο πράγμα, αλλά είναι φαβορή ο Ολυμπιακός πάλι.
1: Είναι φαβορή, αλλά εγώ λέω θα πάει στα πέντε μάτσε.
0: Συγγνώμη, αν πάει στα πέντε μάτσε.
1: Θα πάει.
2: Αν το πάρει το πρώτο παιχνίδι, αν το πάρει το πρώτο Ολυμπιακός. μετά δύσκολο πάνω πως θα κάνει κάτι. Θα πάει 3, μπορεί και 3-0. Το πρώτο, δεν ξέρω, είναι, θα φανεί αύριο ο Παναθηναϊκός και το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ, αν είναι σε καλή κατάσταση.
3: Ναι, δηλαδή, και πόσα παιχνίδια θα δώσουν οι ομάδες, ναι. Μπορεί, ναι, πόσα παιχνίδια θα δώσει με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και εκεί να. Άμα δηλαδή τελειώσει το κερί στον ΠΑΟΚ, δύο φορές τρεις που είναι, πόσες νίκες είναι τώρα, δύο.
2: Ναι,
3: άμα το κερδίσει εδώ και εκεί, εντάξει. Θα πάει πιο ξεκουράσιμο, φίλε. Από το να χάσει και να ξαναγυρίσει εδώ, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, και αυτό. Θα πρέπει να κάνει προπόνηση. Ξέρω αυτό, γραμματικά δεν κάνει και προπόνηση τόσο προπόνητη. Δεν κάνει πολλέ προπονήσει. Αν έχουν κάνει καλή προπόνηση και είναι σε καλή κατάσταση, θα φανεί. Αλλά αν είναι πάνω από το ίδιο σκορποχώρι που είναι όλη τη χρονιά και πάει στο σεφ και χάσει, μετά πώ να κάνει πάνω από 3 νίκες, παιδιά, δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν βγαίνει από παίχτε.
0: Ναι, ναι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
2: Και επομένω έγινε παιχτάρα τον Αν. Το Λεξόρ, δηλαδή αυτοί οι δύο. Ο Αν για μένα είναι άλλη κλάση, δηλαδή είναι μέσα στου τρει κορυφαίου εξόδου τη Ευρώπη. Αν και αυτό ήταν την πρώτη χρονιά, τα τελευταία, τα επόμενα δύο χρόνια, φέτο και πέρσι, πάλι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά είναι λίγο πεσμένο.
0: Αφού είναι μόνο, ρε φίλε.
2: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ, είναι μόνο του. Δεν έχει δύο σόρτ, ωραία ναι, αλλά είναι το άναρχο και είναι και κοντούλη. Δηλαδή, αν έχει η αντίπαλη περιφερειακή, στο άρνο πάνω του. Στο ναι. Τριάρι πάλι, δηλαδή δεν βάζει και αυτό το Λιόπουλο πολύ, δεν βάζει πολύ Ροκαβόπουλο. Ο Γκόμες ξαφνικά λόγω του Χέις Ντέιβις έχει λίγο χρόνο, οπότε έχει λίγο άλλο ρόλο από ό,τι είχε παλαιότερα. Έχει μπλέξει πολύ ο Παναθηναϊκός. Βέβαια αυτόν που λέει να πάρει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια.
0: Καλός, καλός παίκτης, καλός αμυντικός.
2: Αυτό πήγα να σου πω, αυτός είναι καλός παίκτης, όπως και ο Εφήμαρης της Παρή. Πάντως η Παρή, αν είδατε, φέτος έχασε Σόρτς και του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ακριβώς, και πάλι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, και η Βαλένθια μα χάσει Μοντέρο και Μπαντιό. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα γίνει Παρή, περσινή Παρή.
2: Θα γίνει περσινή Παρή. Αλλά η Βαλένθια, επειδή έχει πολλά χρήματα από ό,τι δεν έχει πολύ πλούσιο ιδιοκτήτη, πάλι μπορεί να πάρει δύο-τρει καλού παίκτε και να ξαναφτιάξει ομάδα, γιατί έχει πολύ καλό προπονητή.
0: Ναι.
2: Αυτή που είναι μεγάλο ερωτηματικό είναι η Μπαρσελόνα και το Μιλάνο.
0: Το Μιλάνο πάλι ρίχνει λεφτά, πάλι θα ρίξει χρήμα, αλλά δεν ξέρω καλά πόσο θα κάνει πάλι ομάδα.
2: Και πάλι στα ίδια είναι.
0: Ναι, κάθε χρόνο ρίχνει πολύ χρήμα το Μιλάνο, αλλά βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 8 που λέει ο λόγος.
2: Τίποτα, ούτε στους 10 φτάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό για μένα ο Πίτερς, αν το πείσω και το πει ο Μπαρτζόκας, έλα εδώ, να πας εκεί πέρα να κάνεις τι.
0: Δεν είναι θέμα μου να πάει, εκεί, θέλει να παίζει.
2: Το ξέρω αυτό.
0: Ξέρει στον Ολυμπιακό, ξέρει ότι ο Μπαρτζόκας αποκλείει να του πει. Έλα εδώ, ο Μπαρτζόκας δεν κάνει αυτά, να του πει θα παίζει.
2: Όχι, όχι.
0: Μπαρτζόκας θα του πει θα είσαι μέσα στο ρόστερ. Αυτό θα του πει, όπως λέει σε όλους τους παίκτες. Με το Βεζέκο μπροστά σου. Και με το Μακιντάρι και αυτό που πήρε τώρα, ο χρόνος θα μειωθεί κι άλλο.
2: Όχι, όχι. Όχι,
0: ο Μοντέρο, μάλλον.
2: Όχι, αυτή είναι η περιφερειακή βέβαια μου.
0: Ναι, θα παίξουν όμως και κανένα φορά για να βοηθήσει τον Βεζέκοφ. Δεν είναι, δηλαδή ο Πίτερς πάλι.
2: Ο Βεζέκοφ είναι τεσάρι, ο Πίτερς.
0: Δηλαδή ο Πίτερς πάλι θα έχει χρόνο συμμετοχής λίγο.
2: Ο Πίτερς παίζει γιατί για τον Βεζέκοφ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Ο
2: άλλος είναι περιφέρεια, ασόδια. Βασκάσος είναι, λέμε και.
0: Ναι, αν παίζει πολύ εγώ κάπου. Ναι, σωστό. Αλλά και πάλι θα παίζει λίγο. Ο Πίτερ, μην ήταν τώρα που έπαιξε πολύ γιατί δεν ήταν καλά ο Βεζέκοφ.
2: Απλώς ο Μπάντ του πει ο Μαρτός, είδες έπαιξε πολύ καλά στα δύο παιχνίδια σημαντικά και εδώ είσαι χρήσιμος, εκεί και να πας, θέλει να παίξει παραπάνω, αλλά είναι 30 ετών, εδώ είναι σιγουριά.
0: Ναι, αλλά όμως ξέρεις, η σιγουριά φάνηκε ότι θα παίξει εδώ, φάνηκε στο Final Four, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε πολύ. Όσο ο Βεζέκοφ ήταν καλά, έπαιξε πολύ πιο λίγο. Τώρα ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά ο Βεζέκοφ στο playoff, στο Final Four δεν ήταν καλός ο Βεζέκοφ. Όχι. Και έπαιξε παραπάνω χρόνο.
2: Βασίλη μου, στο πρωτάθλημα παίζει ο Πίτερς.
0: Ναι, στην Ευρώπη λέω. Όχι, στην Ευρώπη λέω.
2: Είμαι σε πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Μετά από εμά, ναι, στην Ευρώπη λέω. Ναι. Όσο ήταν καλά ο Βεζέκοφ, έπαιζε πολύ πιο λίγο.
2: Σου είχα πει και κάτι άλλη φορά ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα προνόμιο στο τέσσερο διάρρη με Φουρνιά και Ντόρση και στο τεσσάρι με Βεζέκοφ Πίτερς. Δηλαδή, όποιος και να μπει μέσα είναι. Και λέει και οι τέσσερι παίχτε, δηλαδή και οι δύο θέσει με πάρα πολύ καλό χέρι.
3: Και άμα μείνουν αυτοί μαζί με το Βασίλη, μαζί με τα δύο πλέμμακια που πήρε,
0: ναι,
3: θα πάρει γιατί ακόμα πολύ. Δεν έχει κλείσει κάποιον. Ναι.
0: Σε κλείσει, το Μαγκιντάρι τον έχει κλείσει σίγουρα.
3: Εντάξει, ο άλλος είναι ακόμα ναι.
0: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά.
3: Θα είναι πολύ καλός και στον Άσο, ε.
0: Ναι,
3: Άσο 2 θα είναι. Εντάξει.
2: Πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι το Μαγκιντάρι για τη Βασκόνια. Τώρα πήγε στον
3: Άσο 2 χρόνια.
2: Ο Μαγκιντάρι παίζει πολύ καλή άμυνα. Πασάρει τρομερά.
3: Ναι, είναι καλός.
2: Έχει 10-12 πόντους και το τρίποντο.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός.
2: Ο τρίποντας, αλλά έχει και το. Έχει 10-12 πόντους. Έχει χρόνια που φτάσει και 10-12 για πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι. 7-8
2: για πλάκα. Μου αφήσει και 10-12. Παίζει άμυνα, έχει δυνατό κορμί. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Ο Μοντέρο, να δούμε γιατί ο Μοντέρο στη Βαλένθια έχει τη γνωστή ασυλία. θα είσαι ο Σοφέλη, θα σου τάρει ο Σοφέλη, στον Ολυμπιακό θα πρέπει να
3: πει ένα πρόγραμμα.
2: Για να δούμε. Κι άλλοι.
0: Οκ, φίλε.
2: Παιδιά,
0: να είσαι καλά.
2: Και τη ΣΑΕΚ να δούμε θα μείνει ο Μπάρκλε, ο οποίος μπορεί να παίξει μια ομάδα μεσαίου επίπεδου Ευρωλίγα. Δηλαδή αν τον πάρει σε μια Βιλερμπάν, αν τον πάρει μια τέτοια ομάδα, μπορεί να είναι βασικός να παίζει ο Μπάρκλε. Είναι ωραίος παίκτης της ΣΑΕΚ, μπορεί να μας πάρα πολύ αυτός ο...
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη. 9.43 Ιντερβέτ Σπορτ με κουμάντο εδώ το Τζίτζι. Πάμε. Τι έκανε πάλι εκεί.
3: Τα αποτελέσματα έχουν αλλάξει εντελώς.
0: Θα τα πούμε σε λίγο.
3: Πολύ ωραία. Καλά πάμε.
4: 9.43 Ιντερβέτ Σπορτ. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη ωρίτσα. Μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα. 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.12.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε γκολ, κύριε Τζίτζι.
1: Πέφτουνε κάποια κολλάκια.
0: Κορίνθιας Πλατένσε 0-1 στο 39. Μπολιβάρ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0. Πενιαρόλ Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε 0-1. Φλουμινένσε το πιασες
1: 2-1.
0: 2-1. Μπραγκαντίνο Καραμπόμπο 0-0. River Plate 0-0. 1-0-6 ο Άσος. Και ακόμα 0-0 είναι με την Blooming Σάντα Φε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Αλλά τα άλλα.

0: Θα βάλει, θα το πάρει το Μέχρι, εντάξει.
1: Θα το πάρει, πιστεύω. Η Φλουμινέσσα το γύρισε, ήταν 1-0-1-1-2-1. Goal over, Κορίθιας 0-1, πιστεύω θα το κάνει και αυτή goal over. Και η Πενιαρόλ. Και έτσι θα πάει ταμείο ο φίλο μας ο Σωτηράκης.
0: Και εσύ, ο Τζιτζάκης.
1: Ο Τζιτζάκης έχει ήδη πάει ταμείο.
0: Α, είδες.
1: Ο Φλουμινέτς σε goal over. 2.47 έδινε το goal παρακαλώ. Ναι. Το δώσαμε δωράκι σου, Σωτηρία.
0: Ορίστε. Κύριε Μπέλο, πού είσαι, κύριε Μπέλο, δεν τραγουδάς τώρα, ε. Δεν τραγουδάς, δεν μιλάς τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Ακούει, τι κάνει, τι, κοιμάται.
1: Κοιμάται ή ακούει.
0: Θα το καναπέ απλωμένος τώρα και θα ακούει. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας, παιδιά, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας αύριο, κληρώνουμε. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού, εκεί είναι η διεύθυνση του καταστήματος. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν ή αύριο Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή Σάββατο με βραδιά χάους. Όνομα επώνυμο, κινητό εκεί στο Viper του σταθμού και στο OK.

0: Είπαμε Βεάκι 23 και Κνωσού, κύριε Τζίτζη. Μην πας στην Κνωσό.
1: Όχι, Κνωσού.
0: Όπως έκανες την άλλη φορά, Βεάκι 23 και Κνωσού στο Περιστέρι. Μεγάλε πρόεδρε, σε περιμένει ο Παναγιώτης, θα σε κεράσει εκεί. Έχει και ωραία κορίτσια το μαγαζί. Απλά δεν έχεις πάει ακόμα.
1: Ναι, θα πάω.
0: Έτσι, όλο θα πας εδώ και ένα μήνα, λες. Τι ναι. Έχει και βυσσινάδα. Να πιείς.
1: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, και βυσσινάδα.
0: Ναι.
1: Να πάω, θα πιω και την πισινάδα μου, θα πιω και το χυμό μου, αλλά θα πάρω και τον μπακάτι μου Coca-Cola.
0: Άμα να πάω, να το ρίξεις έξω, ε.
1: Μπακάτι Coca-Cola, λοιπόν, για να είμαστε ωραία. Παναγιώτη, θα σου έρθω Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, για να
1: σε δω. Τι να πάω το Σαββάτο που έχει χάος, που είναι ήρεμη.
0: Χάος, ναι, η μουσική σου.
1: Είναι ήρεμη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί θα πάω το Σαββάτο, λοιπόν. Θα είμαι εκεί, Παναγιώτη, να με περιμένεις.
0: Για να σε δω.
1: Με ωραίο μπακάτι Coca-Cola, παρακαλώ, ναι. Και μετά χυμό.
0: Και μετά ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Ναι, στο.
0: Τρώω, έχει τα φάσκη εκεί.
1: Φιστίκια. Έχει εκεί.
0: Και φιστίκια.
1: Έχει τίποτα κλαμπ σάντουιτς και
0: δεν έχει μαγειρευτά.
1: Μαγειρευτά
0: δεν έχει.
1: Κλαμπ σάντουιτς και
0: δεν έχει στιφάδο.
1: Όχι, οπότε θα πάμε. Λοιπόν, τον Παρασκευή ή το Σάββατο, μάλλον Σάββατο θα πάω. Χάος μουσική, θα με περιμένει ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Με ωραίο μπακάτι Coca-Cola και χυμό μετά.
0: Τελείωσε.
1: Και κλαμπ σάντουιτς το πρωί.
0: Είσαι κομπλέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και θα σε επισκεφτούμε και θα χορέψω. Και με τα κορίτσια. Ο νέος μολωτικός
0: πρόεδρος,
1: δήμαρχος, πρωθυπουγός, χορηγός, ό,τι θες, Τζίτζης. Επίσης, Βασίλη, με ρωτάει ο Γιάννης από την Κυψέλη,
0: ναι.
1: Και μου λέει αν ξέρει ο πρόεδρος, τον πρόεδρο τίποτα δεν του ξεφεύγει.
0: Για πες, ξέρεις.
1: Ποιες ομάδες από το 2022 μέχρι τώρα έχουν κατακτήσει το Κόφια. Λοιπόν, κατά σειρά, κύριε Γιάννη από την Κυψέλη. Ο πρόεδρος είναι πάντα διαβασμένος. 22 λοιπόν, 21-22 το κατέκτησε η Ρώμα. 22-23 το κατέκτησε η West Ham που αυτή τη στιγμή υποβιβάστηκε.
0: Έπεσε. Έπεσε κατηγορία. Μετά ο Ολυμπιακός.
1: 23-24 ο Ολυμπιακός.

0: 24-25 η Chelsea
1: και φέτος,
0: και 25-26 ήταν η ομάδα της Crystal Palace.
1: Ωραία, παιδιά, αυτά δεν τα ακούτε πουθενά άλλου. Μόνο Φενά. Εδώ, ε. Αυτά τις αποκλειστικότητες ακούτε μόνο εδώ.
0: Μία ομάδα είχε το.
1: Δεν τα ξέρει αυτά άλλος.
0: Ναι, να πούμε λοιπόν, η κάθε μία ομάδα έχει το σφυρί, είχε West Ham.
1: Το σφυρί.
0: Ναι, το σφυρί. Ναι. Τα σφυριά λέγονται αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ρώμα έχει το Ντόπερμαν, ε.
1: Ψάχνει σένα.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός το φαινομένο Στεφάνι. Τον Αϊτό έχει που βλέπω η Crystal Palace και η Τσέση έχει το παραδοσιακό της, αυτό το ωραίο, το λιονταράκι.
1: Ναι, με λιοντάρια.
0: Το λιονταράκι. Αυτές είναι οι ομάδες που κατακτήσανε το κόφιον. Τώρα αν θες και για να σου πω και για το Champion, είμαι ενημερωμένος για όλα.
1: Α, με μας ρώτησε, για να το πεις.
0: Με μας ρώτησε, εμένα μου είπε μόνο γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, αυτά είναι φίλε μου Γιάννη, για να ξέρεις ότι ο πρόεδρος είναι διαβασμένος σε όλα και η μόνη ενημέρωση καινούργια είναι ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. 2026 παρακαλώ. Ενώ πέρσι την κατέκτησε η ομάδα η Μονακό ή η Φενέρ. Τι τη λες, εγώ λέω Φενέρ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Φενέρ το πήρε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Στον τελικό με τη Μονακό.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Η Μονακό σίγουρος. Είχε απεκλείσει το διαχμή. Και η Φενέρ τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως η Φενέρ φέτος δεν ήταν καλή βασικά. Όχι,
1: καμία σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ενώ στην αρχή πήγε πρώτη. Έκανε ένα ντομαρά.
1: Έκανε μετά όμως μια κοιλιά μεγάλη και
0: μεγάλη φάνηκε. Μεγάλη κοιλιά, ναι, και φάνηκε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έτσι, ναι. Τη λείπανε και υψηλή, ε.
1: Ναι.
0: Με πολλούς τραυματισμούς, Παπαγιάννης, Δόρση για αυτούς. Αλλά επίσης και ενώ η Ρεάλ το πάλεψε, έτσι, ναι. Το πάλεψε στο τέλος, αλλά ήταν δύσκολο γιατί ήταν και η έδρα και όλα γίνανε καλά. Να πούμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟ κατέκτησε και στις γυναίκες το κύπελο, παρακαλώ.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: ΠΑΟ κατέκτησε πρωτάθλημα στις γυναίκες και κύπελο.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Ναι, αυτά είναι τα ωραία μας. Παναγιώτη, ετοιμάσαι το Σαββάτο με την ωραία σου μουσική, το House. Με το Τζίτζι εκεί πέρα, κορίτσια. Όποιος θέλει να δει Τζίτζι από κοντά, Παρασκευή.
1: Παρασκευή, Σάββατο, αποφάσισε.
0: Σάββατο.
1: Τι Παρασκευή λες.
0: Σάββατο, Σάββατο. Θα βρίσκομαι στο. Για πάμε, Βασίλη, να το πει.
1: Περιστέρι, στο πιστρό.
0: Μπιστρό. Όχι στην Ιωσού.
1: Όχι στην Γνώσο. Θα το πας.
0: Βεάκι και Ιωσού. Κορίτσια, σας περιμένω.
1: Η φίλη μας Χαρά, βρε, εμφανίστηκε μετά από τρεις μέρες. Πού είσαι, Χαρούλα? Πού ήταν η Χαρά? Εμφανίστηκε, ρε φίλε. Έλειπε τρεις μέρες. Μάλλον ήταν ακόμα στον Πειραιά. Πανηγύριζε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Το Ευρωλίγκα.
0: Περιμένω πέρα.
1: Χαρά, η οποία θα την κάνουμε, είπαμε, στο.
0: Μαγείρισα.
1: Δεν υπάρχει Υπουργείο Μαγειρικής.
0: Θα την έχουμε στο Υπουργείο. Όχι, δεν έχουμε στο Υπουργείο με τα κέντερη, με αυτά. Με αυτά θα σου πει τη Χαρά.
1: Αν αγνάει το φαγητό των βουλευτών.
0: Βέβαια.
1: Όλων των βουλευτών στη Βουλή να μαγειρεύει για τους βουλευτές.
0: Ναι, όχι για εμάς, όχι για τους άλλους.
1: Όχι για εμάς, για εμάς δεν χρειάζεται. Για εμάς δεν χρειάζεται.
0: Εμείς θα πούμε το σπίτι μας, με το κουβεδάκι, με το κεσεράκι. Ναι. Παναγιώτη, σας στείλε μήνυμα.
1: Παναγιώτη, το διαβάσαμε.
0: Περιμένω, πρόεδρε.
1: Είναι τιμή μου.
0: Μπράβο, Παναγιώτη. Σάββατο λοιπόν θα είναι ο πρόεδρος εκεί.
1: Ανοίξτε μην το λες πολύ και το πιστέψεις κιόλας.
0: Όχι, ανοίξτε πόρτες, ανοίξτε παράθυρα.
1: Ανοιχτά είναι, ανοιχτά είναι. Είναι καλοκαιρινό μαγαζί, ανοιχτό είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι πόρτες.
0: Έχω, μπορώ να.
1: Μελωστώ.
0: Να πάω και να. Παρακαλώ, θέλω και μια θέση προεδρικά.
1: Βέβαια, σου έχουμε μια πάνω στην ταράτσα.
0: Όχι, όπου και όπου σε γωρία.
1: Στην ταράτσα.
0: Και με κορίτσι, παρακαλώ, γιατί δεν θα συνοδευτώ, γιατί οι παπαράτσι παρακολουθούν τον πρόεδρο και μελλοντικό πρωθυπουργό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, παρέα. Καλημέρα στη φίλη μας Χαρά, λέει ο Νίκος, που τελικά εμφανίστηκε μετά από τρεις μέρες. Ναι, παιδιά, η Χαρά έλειπε τρεις μέρες. Τώρα δεν ξέρω τι έκανε. Έφτιαχνε τα πλάνα της για τις συνταγές στο κατάστημα του Παναγιώτη και στο Περιστέρι. Ήταν στον Πειραιά και πανηγύριζε ακόμα τρεις μέρες τώρα. Το σαράβαλο που έχει το αυτοκίνητο έμεινε πουθενά και δεν είχε να κυκλοφορήσει. Ξέρω εγώ, πολλά παίζουν. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Πετρούπολη, Φούρνο. Γεια σας, Λεβέντες. Καλημέρα. Μα πανηγύρισα το ευρωπαϊκό του θρύλου, λέει. Χαρά, πανηγύρισε τρεις μέρες. Πανηγυριτζού.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Ήταν. Μάλλον κάτι έγινε με το σαράβαλο. Κάπου έμεινε στην ανηφόρα.
0: Και...
1: το αυτοκίνητο που έχει και δεν μπορούσε να πάει για δουλειά. Μάλλον ναι. Το πιστεύω εγώ. Ή έκανε συνταγές μαγειρικές. Για το κατάστημα.
0: Για το κατάστημα.
1: Τι θα μαγειρεύει, πώς θα στείλει τον κόσμο αδιάβαστο. Εμείς πάντως τη βάλαμε υπεύθυνη για τη Βουλή. Να τρώνε βουλευτές. Έτσι δεν είναι, όχι δική μας.
0: Η
1: Αλληνή.
0: Οι υπόλοιποι 250 από εκεί. Οι 200 από εκεί. Ξέρω πως είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πολλοί, είμαστε κυβέρνηση. 200 άλλοι.
0: Εμείς είμαστε 120.
1: Παραπάνω θα είμαστε εμείς.
0: 130.
1: Παραπάνω. Οι άλλοι θα είναι πιο λίγοι από εμάς.
0: Αλλά θα τρώνε λίγοι.
1: Λίγοι. Αυτοί που μένουν. Ναι.
0: Σιγά σιγά δεν θα βλέπουμε.
1: Θα μείνουν πιο λίγοι.
0: Ναι, δεν θα βλέπουμε στα πόστα του.
1: Όσο τρώνε, ναι.
0: Ναι. Αναλόγως. Ποιος θα τρώει δεν θα έρχεται την άλλη μέρα.
1: Μπράβο, ναι. Αυτό. Αδιάβαστος θα βγαίνει.
0: Ούτε διαβασμένος δεν προλαβαίνει.
1: Τι έχει το μενού, λέει ο Νικόλα σήμερα. Να ρωτήσουμε τη Χαρά τι έχει το μενού της Χαρά σήμερα. Να μας πει τι μαγειρεύει σήμερα.
0: Μαγειρεύει σήμερα. Ακούω, λέει και γελάει.
1: Γελάει. Μόνη της γελάει πάντα.
0: Μία τελευταία είδηση, Βασίλη, είναι ότι τελικά λένε εδώ κάτι site ότι έχει κλείσει.
1: Έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ματέρα.
1: Ο Μοντέρο. Αυτό δεν είναι κλείσει. Αυτά που λες τώρα εσύ. Τα έχουν πει κανονικοί δημοσιογράφοι πριν 4 μέρες. Δηλαδή είσαι ανακόλουθο.
0: Όχι, αλλά είμαι αυτό.
1: Τι μα είπε τώρα.
0: Είναι η πληροφορία τελευταία στιγμή.
1: Αυτό έγινε πριν 5 μέρες.
0: Αυτοί κοιμούνται, λέει πριν μια ώρα. Εδώ.
1: Μακαρόνια με κοιμά έχει σήμερα. Στη Σκάρα.
0: Στη Σκάρα.
1: Ναι, στα Κάρβουνα. Και τα μακαρόνια και ο κοιμά, στα Κάρβουνα.
0: Ναι, Κάρβουνα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνει τι θα γίνει. Μαύρα.
0: Και τα μαύρα.
1: Ναι, και τα μακαρόνια και ο κοιμά. Μαυρίλα πλάκωσε. Καλλιόρεξε. Ο γιος ξέρουμε να φάει έξω. Κλασική περίπτωση ανθρώπου. Και η Χαρά σε διορθώνει. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ έχει κλείσει ήδη. Πάρε να έχεις Τζίτζι. Έφαγες τάπα τώρα από τη Χαρά.
0: Όχι γιατί ήταν.
1: Έφαγες τάπα. Άστα μην τα δικαιολογείς τώρα. Έφαγες τάπα.
0: Μα ήταν εδώ πέρα.
1: Πολυβάρντε παιδιά εντερη Βαντάβια 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο. Ημίχρονο River Plate 0-0. Δεν έβαλε γκολ η River.
0: Και ημίχρονο.
1: Ναι, ημίχρονο.
0: Δεν μπορεί.
1: Ο Νικόλας λέει τα μακαρόνια αλτέντε Χαρά. Όχι αλτέντε, καμέντε. Καμένα.

0: Αν δεν δεν, Νικόλα λέει. Ναι, το, εντάξει, εντάξει. Η χαρά πάντως πρέπει να είναι στη μαγειρική, πρέπει να είναι η καλύτερη μαγειρική στο να γράφει τι φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Να το λέει μόνο, όχι να το φτιάχνει. Να το λέει, είναι καλύτερη. Έχει, πώς το λένε, έχει συνταγές ωραίες. Να τις λέει όμως, όχι να τις φτιάχνει. Κοίτα, χαλάμε λίγο.
1: Ναι.
0: Το να λέμε, ας πούμε, κοκκινιστό με πατατούλες, ωραία, γεμίζει το στόμα σου. Αλλά μην το φας.
1: Όχι, εντάξει, πρέπει να περιμένεις.
0: Μπράβο.
1: Ή αν έχεις, αλλά...
0: Τι να έχεις.
1: Δεν χρειάζεται, ναι, να κάνεις καθόλου δοκιμή πουθενά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Με τίποτα.
1: Κουνούπι να πάει.
0: Ποιος?
1: Το κουνούπι να τσιμπήσει.
0: Αύριο ξεκινάει ο γιος Πανελλήνιας, λέει. Και φτιάχνουμε εκλεκτά φαγητά γιατί τρώει έξω το παιδί.
1: Α,
0: ναι,
1: έξω.
0: Καλή επιτυχία που είμαστε στο γιο τη φίλη μα τη χαρά να περάσει τι Πανελλήνιες.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και βλέπω να πηγαίνει το ταπεράκι μετά στο σπίτι του παιδιού. Α, μιλάμε για τραγωδία.

0: τώρα το παιδί χαρά, αν θες με ακούς, μην το πηγαίνεις με τα μάξι στο σχολείο, γιατί κάθε φορά τα μάξι μπορεί να μείνει και να χάσουμε τις παραλίνιες. Δεν είναι και ότι πιο έπιστο το εργαλείο που έχεις εκεί. Ας το παιδί να πηγαίνει μόνο του. Να το πατίνει καλύτερα.
1: Και αυτός ο φίλος μας ο Σπύρος από το Παγκράτη μου λέει: Μιχάλη Τζίτζη, ωραία τα είπες. Λέει: αυτοί οι ομάδες κατακτήσαν τα κόφια και τα, αλλά ξέχασε να πεις ότι από τα πέντε τελευταία χρόνια τα τρία τα πήραν οι Ιγκλές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Χρειάζεται να το πούμε. Είναι γνωστό η West Ham, η Chelsea και η Crystal Palace. Ένα Ολυμπιακός και ένα η Ρώμα, έτσι, ναι.
0: Επειδή αγαπάμε τις γυναίκες, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα Υπουργείο Γυναίκας με Υπουργό τη Χαρά. Υπουργίνα τη Χαρά,
1: Υπουργίνα τη Χαρά.
0: Ναι, Υπουργείο Γυναίκας.
1: Γυναίκας. Εμείς θα μπορούμε να πάμε στο Υπουργείο, θα μπορούμε να επισκεφτούμε.
0: Να κάνεις.
1: Απ' έξω. Να κάτσουμε.
0: Στο Δαφνί θα τις έχουμε. Το Υπουργείο. Θα έχει έδρα το Δαφνί. Μέσα λέει είμαι. Μέσα λέει η Χαρά. Μέσα είναι χρόνια. Το ξέρει ότι είναι μέσα.
1: Να δεν το έχει καταλάβει.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα ο Νίκος, οδηγός Εθέλ, όπως πάντα εδώ στην παρέα μας. Εμείς εδώ παρέα με τον Τζίτζι, παιδιά. Μας κάνουμε συντροφιά από τις 12. Γελάει, ναι, ο Τζίτζις. Ναι. Κάτι έστειλε μήνυμα, κάποιος του έστειλε μήνυμα και γελάει, κάποια μάλλον. Και δεν έχει πιάσει το χαμόγελο.
1: Τι φίλη μου η Αφροδίτη.
0: Από το πρωί 5 ώρα Αφροδίτη.
1: Ναι, από την Κατερίνη.
0: Κατερίνη. Πας και στην Κατερίνη.
1: Έχω πάει κανένα δύο φορές. Έχω μια φίλη εκεί πέρα, είναι πολύ καλή.
0: Ωραίες παραλίες εκεί.
1: Πολύ
0: ωραία. Το Πιερικό, αλλά δεν πας Πιερικός.
1: Πιερικός. Πολύ καλή. Παλιά ομάδα.
0: Παλιά.
1: Επίσης να πω, Βασιλάκη, μια ωραία φωτογραφία του 1981, 45 χρόνια πριν το Εγάλεο.
0: Τάλλον, παιδιά. Μιλάμε για την Αφροδίτη Κατερίνη και μου λέει για το Εγάλεο.
1: Θα πω και για το Εγάλεο. Και να δώσω και την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κατρίτσι που ακούει και πρώην πρόεδρο της Ιεράπολης. Ακούει όμως τώρα.
0: Πρώην πρόεδρος όμως.
1: Πρώην πρόεδρος
0: της Ιεράπολης. Εσύ έφυγε ο πρόεδρος.
1: Όχι, εντάξει, θα ξαναγυρίσω. Εγώ ξαναγυρίσω και ο πρόεδρος.
0: Τώρα πού θα γυρίσει, αφού είναι ψού κατηγορία. Δεν πάει πιο κάτω.
1: Εντάξει, θα τη φτιάξουμε. Και να πω επίσης για την Αφροδίτη ότι έχει ωραία παραλία, πώς το πες.
0: Η Αφροδίτη έχει παραλία δικιά της.
1: Όχι, εκεί πέρα η περιοχή.
0: Κατερίνη.
1: Και είναι ωραία περιοχή, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Έτσι και ωραία. Όπως επίσης ωραία είναι και η Καβάλα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία παραλία.
0: Ωραία είναι και η Σπάρτη. Ωραία είναι και το Γήθιο. Ωραία είναι και η Μάνη.
1: Γενικά όλα είναι ωραία τα μέρη στην
0: όλα
1: Ελλάδα.
0: Ωραία, ναι.
1: Όλα είναι ωραία, ναι. Και βέβαια και το Τολό, το πιο ωραίο που πηγαίνει ο φίλος μας ο Ζίζης.
0: Ναι,
1: το
0: Τολό.
1: Με τα ωραία του καπελάκια
0: ο
1: και τα ωραία
0: ο Νίκος,
1: του καπελάκια.
0: Μια μακαρονάδα με κοιμά πιχαρά μπορώ να έχω.
1: Βεβαίως.
0: Αν θες να πας αδιάβασος μπορεί να έχεις.
1: Εκτός αν έχεις πει τερματίζω τη ζωή μου.
0: Ναι, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το Εγάλο. Παναγιώτα το Περιστέρι, μην ακούσω Τζίτζι. Εδώ πέρα δεν περνάει το περίπτωρο στο Εγάλο. Θα περάσει το μαγαζί.
1: Εντάξει, το περίπτωρο το Εγάλο παγίτσε με τη μία μου λέει πρωί, τη μία είναι βράδυ, την άλλη πάει η Αλεπού, την άλλη δεν πάει. Θα περάσουμε και τον Παναγιώτη, αλλά όχι, θα πάω.
0: Γιώργος Εγάλο περίπτωρο.
1: Ο Γιώργος, ο Παναγιώτης. Μα μπερδεύει ο Παναγιώτης.
0: Ναι, σε μπερδεύει.
1: Που έλεγε αυτό, κοιτά, ο Κωνσταντάρας. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που λέει από εκεί, λέει, ήταν. Να, λέει σε αυτό και μου τζέσαν όλοι μαζί. Ήταν στην εταιρεία. Λοιπόν, θα περάσει και τον Παναγιώτη από το περίπτερο τον Γιώργο και θα περάσει και από τον Παναγιώτη. Μπράβο. Ό,τι και να γίνει για να ακούσω χάο μουσική με
0: τολό,
1: περιμένει.
0: Πού κάνει μπάνια ο Τζίτζης να μας πει. Στο Τολό γενικώς.
1: Στο Τολό.
0: Βρει παραλία.
1: Πίσω από το ξενοδοχείο Κορονή.
0: Νίκο, μην τους ακούς, λέει. Τι είναι μην ακούει. Αυτό που είπαμε για τα μακαρόνια με κοιμά, ε. Εντάξει, ναι. Νικολάκη, αν θες να πας. Εντάξει, αν θες να πας.
1: Πάμες. Okay. Εμείς είπαμε περίμενε γιατί ακόμα δεν είναι.
0: Εμείς,
1: ναι, δεν έχω προλάβει να δώσω και το.
0: Συμβουλή.
1: Το γιατρό με τα φάρμακα.
0: Ναι, το δίνω.
1: Δεν έχω για ακόμα γιατρό. Αλλά άμα θες μπορεί να δοκιμάσει και να μας πει άμα προλάβει.
0: Τι αυτοκίνητο έχει χαρά, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Ένα με τέσσερις ρόδες. Βέβαια δεν πάει συνέχεια. Κανονικά μία μένει από εξάτμιση. Μία το σπρώχνουμε στην ανηφόρα. Μία κάνει φασαρία. Ξυπνάει την γειτονιά όλη. Είναι ένα εργαλείο καινούριο. Καινούριο μοντέλο. Τώρα καλοκαιριάζει, θα βγάλει το αυτοκίνητο να το κλειδώσει στο πάρκινγκ και θα βγάλει τα ποθήνια και τα ποδήλατα έξω τώρα. Ποδηλάτησα. Ναι. Τραβάει πετάλ.
1: Γελάει, γελάει.
0: Γελάει. Μόνη της γελάει. Πάντα.
1: Εργαλείο λέει.
0: Ναι, εργαλείο είναι. Εργαλείο. Και εγώ αυτό φτιάχνει το καφέ.
1: Το φρέτο, ας
0: πέσει. Το εργαλείο είναι και αυτό. Με το αναμυστηράκι εργαλείο είναι.
1: Δεν ξέρω τι μετά με τον αέρα πάει.
0: Ποιο.
1: Το
0: πανιά βάζει. Πανιά.
1: Έτσι εξηγείται πως πάνε τα φαγιά, ναι. Τα φαγιά
0: πούντο,
1: πανιά.
0: Πούντο,
1: πούντο.
0: Φίατ, πούντο όμως.
1: Πούντο.
0: Δεν το βλέπουμε πουθενά.
1: Το παλιό το θυμάστε το και το άλλο, ε. Άτος, είσαι γάτος.
0: Άτος, ευλογημένος άτος.
1: Οδηγάς άτος, είσαι γάτος. Ευλογημένος άτος είναι ο Βασιλάκης.
0: Ναι, Βασιλάκης.
1: Τα ωραία τσουρεκάκια, ε.
0: Φούρνο. Φαγητό που τρώει, δρέπανο ρωτάει ο Σάκης, λες και είναι εφορία.
1: Φαγητό στο δρέπανο Σάκη έχω πάει δύο φορές, αλλά φαγητό, άμα ξέρεις, τρώω στην κυρία Μαρία, στη στροφή. Για Μαρία, το ωραίο εστιατόριο όλα τα χρόνια. Και να ξέρεις ότι εκεί συναντάω πάντα το φίλο μου, το οικογενειακά, Κατσικογιάννη πάντα.
0: Ποιος?
1: Κατσικογιάννης εκεί πάντα. Με την οικογένεια όλη. Εκεί στη Μαρία τρώμε, άμα ξέρει που είναι η κυρία Μαρία. Είναι Βασιλάκη πάντως, είναι μια. Δεν ξέρω αν έχει πάει.
0: Πού?
1: Στο Τολό, αλλά είναι ωραία.
0: Πολλές φορές.
1: Είναι, είδες πόσο ήσυχα είναι, φίλε. Ε?
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Καλοκαιράκι είναι ωραία.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ωραία.
1: Οι τουρίστες, ας πούμε, και αυτοί ήσυχοι, καταλαβαίνετε. Δεν είναι, ναι, δηλαδή. Δεν έχουν τη φασαριόζικη.
0: Ναι.
1: Εκτός αν περάσεις απέναντι, ξέρεις, στο λιμανάκι, στο βουνό, θυμάσαι, εκεί που πάνε απέναντι με τα βαρκάκια. Και ξεχαστείς, κάει και γίνεις με τα βαρκάκια μετά. Κολυμπώντας δεν μπορείς με τίποτα. Και τελευταία τώρα μαθαίνω ότι στις θάλασσες μας κυκλοφορούν και κάτι ψιλοκαρκαρίες.
0: Πώς έχεις, και πας.
1: Όχι, εμένα δεν με πιάνει γιατί πάω κρεάκι. Βγαίνει και
0: πας με στον αστράγαλο, φτάνεις.
1: Δεν πάει ο κρεάκι με στον αστράγαλο.
0: Όχι, δεν πάει τόσο. Βγαίνει τόσο έξω.
1: Δεν βγαίνει για τα.
0: Απνιγεί.
1: Απνιγεί.

0: Τι περιμένει η φίλη μας χαρά, περιμένουν συγχαρητήρια από τον κύριο Μπέλο για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα είπε ο κύριος Μπέλος, αλλά εσύ η χαρά έλειπε στις μέρες. Δεν έπαιρνε τα μάξι μπροστά, δεν βγήκε για δουλειά, έμαθα. Τρεις μέρες τα είπε ο κύριος Μπέλος. Τι δουλειά κάνει, δεν τα λέει κανένα χρόνο. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 5, πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports, εδώ παρέα με τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Τζίτζι, νέο κόμμα στα σκαριά με το όνομα Κόναν.
1: Κούναν.
0: Όχι Κούνα, Κόναν.
1: Όχι Κούνα, Κούνα είναι κουνιά.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν κουνάς, κουνιέται κουνιά.
0: Αλόγως. Άμα έχει αεράκι.
1: Άμα είσαι πάνω.
0: Άμα είσαι πάνω, κουνιέται. Κουνιαμπέλα.
1: Κουνιαμπέλα, ναι. Κάνει το μωρό μου μπέλα. Λοιπόν, να πούμε ότι το καινούργιο κόμμα λοιπόν.
0: Λέγεται Κόναν.
1: Κόναν και θα αποτελείται από 21 υπουργούς, ευαρθυπουργούς και υπουργούς.
0: Μία έχουμε, υπουργή να έχουμε, τη χαρά.
1: Ναι. Και την κυρία Λένη.
0: Ναι.
1: Και μετά θα έχουμε βασιλάκι πάνω από 30%.
0: Ναι.
1: Όπου θα έχουμε δηλαδή 130-140 βουλευτές, έτσι, ναι.
0: Πολλούς.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, αφού δεν μπορούμε να πούμε στην Βουλή χωρίς βουλευτές. Και ψήφους πώς τους δίνεις.
0: Τι πώς τους δίνεις.
1: Πόσοι πιστεύεις στην Ελλάδα θα μας ψηφίσουν.
0: 300.000 κόσμος.
1: Μπράβο, Βασίλη, σε παραδέχομαι.
0: Αφούμε κυβέρνηση.
1: Ήδη είμαστε με 10, είπες.
0: Ναι.
1: 6%. Α δούμε, έχουμε καμία καινούργια ενημέρωση του Βασιλάκη που ασχολείται με αυτά. Ή το γραφείο τύπου.
0: Κόμμα ναυαγών αναξιοπαθούντων.
1: Ναι. Ένα κόμμα που θα πρωταγωνιστήσει για χρόνια στην Ελλάδα, διότι θα είναι απλό, τίμιο, καθαρό και σωστό.
0: Σωστός. Έτσι. Θα έχουμε και υπουργό γυναικών. Είπαμε τη χαρά.
1: Τη χαρά.
0: Στον Δαφνή θα είναι η έδρα.
1: Της χαράς.
0: Το κόμμα. Το γραφείο. Το γραφείο θα είναι.
1: Της χαράς. Το
0: γραφείο, ναι, ναι. Το γραφείο, το υπουργικό της χαράς θα είναι μέσα στον Δαφνή.
1: Και το αλλού κατά τη Σύριγγα.
0: Όπως μπαίνεις δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί αριστερά είναι η άλλη.
0: Η άλλη πτέρυγα.
1: Και όπως είπαμε θα είναι και από κάτω που πηγαίνεις για τα φάρμακα.
0: Ναι, του Δήμου, Τσαπαλιάρη. Η Σύριγγα. Η Σύραγγα. Από το Δαφνή στο Βρωμοκαίτιο.
1: Ευθείαν, για να μην μπερδεόμαστε και να μας πιάνει και τα φάνα.
0: Μπράβο.
1: Τα φανάρια. Τα φανάρια από πάνω η γέφυρα.
0: Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Κώστας, οδηγός Εθέλ. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα. Ο φίλος ο Νίκος στο Πετρούπολη, στο περίπτερο, με τις αλεπούδες και τους λαγούς. Ο Πελασγίας, πού είναι αυτός ο Πελασγίας, κύριε Νικόλα Πετρούπολη? Το χάσαμε τον Νικολάκη, τον άλλον.
1: Α, εκεί στην Πετρούπολη είναι που πήγαινε η Αλεπού.
0: Ναι. Οι Αλεπούδες, δύο τα Αλεπούδες, ήταν ζευγάρι.
1: Δύο ήτανε.
0: Ναι.
1: Χάσαμε. Βρήκαμε τις Αλεπούδες και χάσαμε το περιπτώρα. Θα βγει όμως κάποια στιγμή.
0: Θες έστειλε μήνυμα ο Νικολάκης. Σήμερα δεν έχει στείλει ακόμα.
1: Εντάξει. Μπορεί να μας ακούει, αλλά να μην στέλνει, να έχει βρίτσα. Άλλα και οι αλεπούδες να ψωνίζουν, ναι.
0: Άμα έχουν, πώς το λένε, POS, κάρτα.
1: Ναι, γιατί αυτές δεν έχουν μετρητά, δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι.
1: Το σώμα κατευθείαν χωρίς τσέπες, δεν μπορούν να φορέσουν κάτι. Η χαρά γελάει, λέει. Με αυτό που ακούει.
0: Γελάει.
1: Περιμένω, λέει. Περιμένεις, περιμένω.
0: Αν έχεις φάει από τη χαρά, ποτέ, ποτέ, παιδιά, ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ νερό. Δεν μας έχει φέρει.
1: Εγώ έτσι
0: και καφέ, αλλιώς... ούτε νερό δεν μας έχει φέρει χαρά.
1: Εγώ ακολουθώ τον Βασίλη, οπότε τι
0: κάνω. Νερό, ρε φίλε, είναι φιάλο, μην τι απάθουμε.
1: Ναι, γιατί...
0: ούτε νερό δεν μας έχει φέρει. Καφέ απ' έξω. Έχουμε πει για τα χεράκια της.
1: Πιο εύκολα φέρω.
0: Τι παστίτσιο, λέει ο φίλος.
1: Πιο εύκολα φέρω, τζι,
0: ναι. Ναι.
1: Άμα και ξέχασα σήμερα να φέρω, αλλά εντάξει, φέραμε.
0: Δεν πειράζει, την άλλη εβδομάδα καφέ.
1: Ναι, φέραμε καλά τον Μπορικό. Ο οποίος έχουμε και σκεπαστεί. Περιμένοντας το παστίτσιο της χαράς ή τον καφέ της χαράς.
0: Ήταν το έργο αυτό, ήταν ο Φατσέας.
1: Φατσέας. Είπε 1, 2, 3, 4, 5 τρελαδόνι, θα πήρε ο Φατσέας, είπε στο λαχείο.
0: Το Τζόκερ.
1: Και αυτό και μετά πήγε και κρεγόταν πάνω από το
0: τάβι. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ήταν να πάει να δώσει τα λεφτά η χείρα, ε. Το Φατσέα.
0: Λοιπόν, γκολ για τη River Plate ήταν 1-0 στο 59.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Μπήκε κολλάκι.
1: Τον κόσμο το παίζει άσο και
0: όμορφο. Κάτι άλλο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ένα παιχνιδάκι, άκου τώρα, Τζίτζι, από την Αμερική Sporting San Antonio ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Έγινε 3-4 και στο 89 ισοφάρισε 4-4.
1: Άμα δεν το λέγαμε αυτό το σκορ.
0: Αμερικάνικα σου λέω γκολ.
1: Ναι, είναι, λες, είναι η ίδια ομάδα αυτή που είχα πει τότε, θα μπει γκολ στο 95 και έγινε 4-4.
0: Μην τον ακούτε, λέει. Ποιο να μην ακούμε εμένα, γιατί μας έχει πάρει ποτέ καφεδάκι, κέικ. Τι κέικ έχω φάει, τα χεράκια σου, κέικ. Οπότε, αν με είχα φάει, δεν θα ζούσα. Δεν θα μ' άκουγες τώρα. Πρώτον.
1: Και εγώ θα μπορούσα να
0: πότε φάγαμε κέικ και δεν θυμόμαστε. Ποτέ. Μια μέρα πέρασε το πρωί, σε είδα στον δρόμο και πήγα να μου δώσει κάτι κοφρέτες που ήταν με. Πώς θα λένε αυτά. Ξανά τρως χώμα, πώς λένε αυτές, σε κοφρέτες. Αυτό μου λέει, έχω να σου δώσω. Συλλοφάτες μόνοι σου.
1: Εγώ πάντως, Βασίλη, θα δοκίμαζα από τη χαρά μόνο.
0: Αέρα όταν... κοπανιστό.
1: Εκτός αυτού, ναι. Τώρα αέρα που δεν μπορεί να γίνει κάτι, αν είναι ετοιματζίδικο. Δηλαδή να μου πάρει, ας πούμε, μια.
0: Ναι, αυτό.
1: Όπως το λες και μαμαρέτη, δεν έχω φέρει θέμα.
0: Όχι καφέ της χαράς, γιατί φτιάχνει φρέντο καπουτσίνο στη Χόβολη. Ναι.
1: Αντάξει.
0: Τόκι αυτό στη Χόβολη, ναι, τόκι. Φτιάχνει. 5 χρόνια λέει ο Σάκη, Σάκη, ναι, μαζί έτσι, υποστήριξε με. 5 χρόνια μόνο τάζει. Βέβαια, μας έχει κοιτάξει παστίτσιο, τον μπούρικο. Κέικ λέει έχω φάει. Ποτέ δεν έχω φάει. Ούτε καφέ, ούτε νερό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις καλημέρες τελευταίες. Το Παντελή, το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Και από εμένα, καλή ξεκούραση. Ο Γιάννης από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, κύριε Τζίτζι, κύριε Πρόεδρε.
1: Κορίθιας.
0: 0-2,
1: Ναι, αυτό τώρα.
0: Σπάει ο Άσο το 1.70.
1: Ναι, αλλά περνάει το όπερ του Σωτηράκη που δεν πρέπει να κοιμάται. Σωτηράκη είναι εξήμιση.
0: Φάγεσε μήνυμα αν δεν κοιμότανε. Κοιμάται.
1: Τι φοβάται την
0: κοκκινή. Κοιμάται, κοιμάται σου.
1: Εντάξει. Εγώ λέω δεν κοιμάται.
0: Και κέικ λέει και καφέ. Τι παραμύθι μας πουλάει η χαρά.
1: Και κέικ και καφέ.
0: Ποτέ. Τζίτζι, μην πιστεύεις ποτέ.
1: Όχι, σε
0: ούτε
1: κέικ,
0: ούτε καφέ.
1: Ούτε και παστίτσιο.
0: Α, καλά, αυτό τα μέρα μιλάμε για κέικ, δεν παστίτσιο, εσύ. Κάτι πιο εκλεκτό, ναι.
1: Ναι.
0: Κέικ, καφέ τώρα αποκλείεται. Άλλο εκλεκτό.

0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ραντεβού εμείς πάλι αύριο. Θα ξημερώνει Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας και καλή μέρα να έχετε.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
2: μου. 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943, Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
1: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, αυτή την ημέρα. Πόσο έχουμε σήμερα, τι ξημέρωσε, ξημέρωσε 5η, 28η, όχι Οκτωβρίου, 28η Μαΐου. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι, απλά λέω ότι είναι σήμερα 28 Μαΐου.
0: Εμένα με έβαλες να πω κατευθείαν όχι.
1: Ναι.
0: Μόλις άκουσα 28η, θα πει επέτειος του όχι.
1: Όχι, μην πεις όχι.
0: Γιατί να μην πω όχι. Όχι.
1: Πες όχι, εντάξει.
0: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε όμως ότι είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, επειδή ο Αργύρης ο Τινόπουλος θα λείψει μέχρι και τη Δευτέρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς βέβαια να φτάνουμε τον Αργύρη, ο οποίος εντάξει έχει πολλά χιλιόμετρα. Καλά Χριστούγεννα, είπαμε.
1: Εγώ είπα, εσύ που ξεκινήσαμε μετά το όχι την 28η, σιγά με το περάσει 28η, αρχίσαμε και στολίζουμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι άκουσα σήμερα, χτες κάτι για κουραμπιέδες.
1: Για κουραμπιέδες άκουσες.
0: Ναι, ναι, άκουσα για κουραμπιέδες και κατευθείαν μόλις το άκουσα για κουραμπιέδες, μου ήταν και τα καλά Χριστούγεννα.
1: Ναι. Πού τους άκουσες τους κουραμπιέδες?
0: Θα σας πω στη συνέχεια, μην βιάζεστε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
1: Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, 7 με 10 σήμερα.
0: Πρωινιάτικα.
1: Ναι, ναι, πρωινιάτικα. 7 με 9 είναι η αναπλήρωση στον Αργυριδινόπουλο. 9 με 10 είναι η εκπομπή, η κανονική μας εδώ. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, 69-39-943-943, είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματα, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Έχει να πει κάτι πρωινό σήμερα πριν.
0: Πρωινό και ευχάριστο.
1: Πρωινό και ευχάριστο. Ναι, μην ξεκινήσεις κατευθείαν.
0: Μην πάμε στα δυσάρεστα.
1: Ναι, μην πεις κάτι βαρύ. Πες κάτι βαρύ.
0: Όχι, μετά τους κουραμπιέδες.
1: Ναι.
0: Και λέει και τα καλά Χριστούγεννα που δεν ξέρω τα μελομακάρονε. Μόνο στους κουραμπιέδες θα σταματήσουν. Λοιπόν, χθες που πήγαμε, ταξιδέψαμε χθες.
1: Πήγαμε στις Πέτσες.
0: Σήμερα είναι η ανακοίνωση.
1: Ποια ανακοίνωση?
0: Θα ανακοινώσουμε. Τι λέμε πάντα εμείς σε αυτή την εκπομπή, κύριε Πουρνά?
1: Α, η ανακοίνωση του ταξιδιού.
0: Ότι όπου πάμε εμείς.
1: Πάνε και ακροατές.
0: Μετά από λίγο περιμένετε, θα πάτε κι εσείς.
1: Ναι,
0: το ταξίδι. Νόμιζα... Το είχατε τάξει, κύριε Πουρναρά, ότι θα δώσετε ταξίδι.
1: Το είχα τάξει.
0: Το είχατε τάξει και επειδή μην τάξει σε μικρό παιδί.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να το κάνεις.
1: Στείλανε μηνύματα οι ακροατές, τι θα γίνει με το ταξίδι, θα γίνει με το ταξίδι. Και πού θα είναι το ταξίδι, πού θα είναι το ταξίδι, ορίστε. Γιώργος Γεωργιάδης, τώρα ανακοινώσει σήμερα.
0: Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Και σε λίγο σιγά σιγά θα πούμε πού, πώς και γιατί.

0: Λοιπόν, και επειδή είναι πολύ ωραίο νησί, έτσι να κάνεις βόλτα στην Τάπια, στο παλιό λιμάνι, να πηγαίνεις στις παραλίες, να πας στην Αγία Παρασκευή απέναντι, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάνω, προτείνω να πάει ζευγάρι και αν γίνεται αγαπημένο.
1: Καλά, εντάξει, άμα το κερδίσει κάποιος και θα πάρει κάποιον άλλο, να απαγορεύεται.
0: Δηλαδή, άμα στείλω εγώ μήνυμα ως Γεωργιάδης και κερδίσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει ο Άδωνες με τον Ανδρουλάκη, επειδή υπάρχει μεγάλη αγάπη.
1: Α, τέτοιο ζευγάρι.
0: Μεγάλη αγάπη.
1: Θα το κερδίσει εσύ όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι Γεωργιάδης. Οπότε ο Γεωργιάδης παλιά θα πήγαινε Κωνσταντοπούλου μαζί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Ναι, έχουμε νέα κόντρα, νέα αγάπη.
0: Αγάπη, όχι κόντρα.
1: Είναι αγάπη.
0: Αγάπη, διότι η αγάπη αυτή ολοκληρώθηκε.
1: Γιατί έχει φτάσει σε μηνύσεις.
0: Έγινε στο 100%.
1: Ναι, φτάνει σε μηνύσεις και ο Γεωργιάδης λέει ότι.
0: Μόλις θα δω.
1: Θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου, θα πάω να δικαστώ και μόλις θα ζητήσω να δει τι θα γίνει.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Δεν ξέρεις με ποιον τα βάλατε, έτσι.
0: Και όχι 50%, 100%.
1: 100%, 100%.
0: Και εγώ σου αγαπώ, σου κάνω μήνυση και εσύ με αγαπάς, αντέφιεσαι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πομιδά. Να μάθουμε και τι γίνεται με το καινούργιο φόρο. Να μάθουμε τελικά ποιος τον πληρώνει. Δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, αφού χρεώνεται στο λογαριασμό του ρεύματος. Αλλά ανήκει στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν ανήκει στον ενοικιαστή που έχει στο όνομά του το ρεύμα. Θα το χρεώνομαι εγώ που είναι στο όνομά μου. Θα παίρνω ένα λογιστή να μου κάνει χρηματοοικονομικές υπολογισμούς. Πόσο τις εκατό, πόσα τετραγωνικά, πόσο αυτό, πόσο εκείνο, πόσο το άλλο. Ο λογιστής θα το στέλνει. Ποιον θα χρεώνει, εμένα, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη. Εγώ παίζω το ρόλο του ενοικιαστή. Εσύ είσαι ιδιοκτήτη.
1: Εγώ είμαι ιδιοκτήτη. Ναι.
0: Ωραία, ποιον θα χρεώσει ο λογιστής, εμένα ή εσένα. Μάλλον εσένα. Αφού δικά σου χρέη είναι. Εγώ κομιστής είμαι.
1: Ναι, αλλά γιατί ο ενοικιαστής δεν πρέπει να πληρώνει τον φόρο του.
0: Άλλο το φόρο, αυτό είναι του ιδιοκτήτη. Είναι ακινήτων. Ναι. Άρα εγώ τι είμαι, κομιστής. Παίρνω τα χρήματα από σένα, τα δίνω. Τα δίνω και πρέπει μετά να τα πάρω στον ιδιοκτήτη, μάλλον. Πρέπει να αναλογιστείς. Και φυσικά, αν δεν κάνεις, δεν δώσεις τρία ρευματάκια, σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις τα τέλη αυτά, τον καινούριο φόρο, θα σου κόψει το ρεύμα. Είδες τι δίκαια και αξιοκρατικά σε βάζουν να πληρώνεις φόρους.
1: Έτσι,
0: χωρίς κανέναν εκβιασμό.
1: Δεν θες να πληρώνουμε φόρους.
0: Ναι, χωρίς κανέναν εκβιασμό. Δηλαδή, τους φόρους,
1: έτσι κι αλλιώς, εντάξει, οι φόροι που πληρώνουμε έχουν αντίκρισμα γιατί είναι. Πέφτουν ξανά στην κοινωνία, γυρνάνε ξανά στην κοινωνία μέσω του κοινωνικού κράτους.
0: Πας.
1: Μέσω του πας. Ναι.
0: Μέσω του πας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι υπουργοί είναι εκεί όλοι.
1: Οι υπουργοί το τσέκαρα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άρεξα λίγο να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη.
1: Γιατί έπεσα να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη εκεί.
1: Και κάτσε να σου πω την ιστορία.
0: Ναι, ακούω.
1: Και εξάπλωσα να κοιμηθώ και εκεί που πήγα να πάρω ύπνος, ξαφνικά θυμάμαι και λέω: όχι, δεν έχω τσεκάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και πετάγομαι πάνω, άντεξα να ανοίξω υπολογιστές και πάλι τα ίδια, να τσεκάρω αν είναι ολιστές τους.
0: Ξέρεις για ποιο.
1: Τελικά ήταν, ναι.
0: Γιατί
1: λέω: θα με ρωτήσει το πρωί ο Γεωργιάδης να ξέρω.
0: Ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξη. Ο κ. Δωρικάκος. Ναι.
0: Ξέρεις γιατί δεν έχω άγχος.
1: Γιατί.
0: Έχω βάλει μέσα.
1: Και στον κύριο Δωρικάκο.
0: Είναι μετά τον κύριο Φλωρίδη. Δεν έχω κανένα άγχος με τον κύριο Φλωρίδη. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι μια απλή χάρη.
1: Ναι. Καλά, ρουσφέτη είναι.
0: Δεν είναι, μια απλή χάρη. Μην μου το πειράξετε.
1: Ρουσφέτη είναι.
0: Τώρα μην μου το πειράξετε.
1: Όταν ζητάς χάρη σε πολιτικό πρόσωπο και δει σε πρωθυπουργό, είναι μεγάλο ρουσφέτη αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός ούτε γνωρίζει, ούτε οφείλει να γνωρίζει τι σημαίνει ρουσφέτη. Διότι από το πολιτικό του γραφείο, όταν ήταν απλό. Πριν γίνει ο αρχηγός, ναι, ο μεγάλος, δεν έκανε ρουσφέτια. Το έχει πει, δεν το πιστεύεις?
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Πάντως επιμένω τελικά. Η κούπα του Ολυμπιακού, κυρία Καρστιανού, ο Τσίπρας είναι ένα 0 μπροστά στο στον ανιψιό και τον εφοπλιστή.
1: Τι εννοείς ένα μηδέν?
0: Τίποτα δεν. Δηλαδή τα τρόλ που βλέπω σε σχέση με ανιψιό και εφοπλιστή είναι πολύ λιγότερα από το ελάς γελάς.
1: Ναι.
0: Ελάς με γελάς, έτσι. Το είδες πολλές φορές αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή, το ελάς έχει κάνει το κοίτα. Να σου πω κάτι. Yeah. Μια ερώτηση και θα καταλήξω εκεί που.
0: Πρώτα θα ρωτήσεις, θα απαντήσω και μετά θα καταλήξεις.
1: Η απάντηση είναι μέσω της ερώτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι μέσα σε ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι ρητορική, θα την κάνει στον εαυτό και
1: όχι,
0: μόνο σου.
1: Σε σένα θα την κάνω.
0: Α,
1: αλλά
0: θα την κάνεις.
1: Αλλά μπορώ να την απευθύνω σε οποιονδήποτε άλλο, απλά εσένα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Α, παιδιά, 69-39-943-943.
1: Πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη? Γρήγορα. Γρήγορα.
0: Δεν το χάσα.
1: Δεν σου έρχεται. Άμα βγούμε τώρα στον δρόμο και ρωτήσουμε το καφενείο δίπλα, πάμε στο Βενζινάδικο και ρωτήσουμε και 5 περαστικούς και πούμε πώς λένε το κόμμα του Στέφανο Κασελάκη.
0: Δημοκράτες.
1: Θα μας απαντήσουν και οι 10, μπαμ, πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Θα απαντήσουν 2, πώς να το ξέρουν? 3. Άμα ρωτήσεις τους ίδιους 10,
0: ναι,
1: πώς λένε το κόμμα του Τσίπρα, θα σου πούνε όλοι Ελλάς.
0: Όχι.
1: Τι θα σου πούνε?
0: Αλέξης.
1: Ελλάς θα σου πούνε, το έχουν
0: μάθει. Αλέξης θα σου πούνε. Ναι, κύριε Ξάρης, επικοινωνιακά.
1: Αυτό δηλαδή έκανε επικοινωνιακό ντόρο και μπορεί, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να ήταν αυτός ο στόχος του. Δηλαδή το στόχο τον επικοινωνιακό τον έπιασε ο Τσίπρας.
0: Επικοινωνιακά.
1: Είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι.
0: Τα πήγε πολύ καλά επικοινωνιακά. Ναι, υπάρχουν τρολ παντού. Υπάρχουν από απλούς ανθρώπους αστειευόμενοι στο 90% που είδα εγώ. Μπορεί να έχω δει λίγους εγώ, που δεν έχω δει.
1: Ναι, πολύ πλάκα έπεσε.
0: Ότι ναι, έγινε.
1: Και Ελλάς και την αστυνομία έγινε, και γαδά και λοιπόν, πολύ
0: επικοινωνιακά. Πλάκα. Αλλά. Έτσι. Το όνομα μετά την κολυμπήθρα το κουβαλά όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Ο Τσίπρας αλλάζει όνομα σε δύο. Από ΣΥΡΙΖΑ γίνεται Ελλάς, από Ελλάς γίνεται Ανδρέας. Παραδείγματος χάρη. Έτσι.
1: Μίσελας. Άμα πάει πολύ καλά, μπορεί να γίνει Μίσελας.
0: Ο Ανδρέας θα γίνει. Αφού τον ηρώτημα μεγαλώσει, θα γίνει Ανδρέας.
1: Μίσελα.

0: πιο ηχηρό από το ελληνική.
1: Ναι, αλήθεια. Ναι, άμα το λέγει Ανδρέας θα γινόταν ακόμα καλύτερο.
0: Ανδρέας Παπανδρέου. Αντί να κρύβεται πίσω από τις λέξεις που είναι ο Ανδρέας. Ελληνικά δεν είναι ο Αλέξης, το θυμάσαι το παλιό τραγούδι εκεί της ελληνικής ταινίας.
1: Πίσω από τις λέξεις.
0: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας. Το όνειρό μας, άμα μεγαλώσουμε, να γίνουμε Ανδρέας.
1: Λοιπόν, και μετά.
0: Επικοινωνιακά, λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, επικοινωνιακά, ναι, η απόλυτη επιτυχία. Η απόλυτη επιτυχία. Όλος ο κόσμος, λοιπόν, πραγματικά έχει ασχοληθεί με αυτό. Με τη μεγάλη βεβαίως έκπληξη, μόλις το είδε. Τι έκπληξη είναι αυτή.
1: Εντάξει, σκηνοθετικό ήταν αυτό.
0: Τι έκπληξη. Δηλαδή, εγώ εκεί τους δύο μικρούς ηθοποιίσκους. Γιατί μπροστά στον Αλέξη, αυτά τα δύο μικρά παιδάκια που μόλις ανέβηκαν στη σκηνή. Δεν, με την μεγάλη έκπληξη.
1: Εντάξει, δεν ήταν άσχημα αυτό.
0: Με το κοριτσάκι του Ανδρέα. Από τον Ανδρέα το έφερε. Απλά άλλαξε. Ναι. Τα ρούχα δεν τα άλλαξε, τα άσπρα ήταν. Και μετά με την
1: Ανδρέα. Άσπρα του Ανδρέα.
0: Βέβαια. Με την, μα είπα,
1: εμένα μου θύμισε το κοριτσάκι που άναψε τη φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το κοριτσάκι του Ανδρέα. Και αν δεις τις φωτογραφίες του Ανδρέα. Που το είδαμε και σε εκπομπές.
1: Που τώρα το κοριτσάκι αυτό δεν είναι κοριτσάκι.
0: Γιατί του Ανδρέα να δεις.
1: Του Ανδρέα.
0: Λοιπόν, και αν δεις μετά την πρώτη ανακοίνωση της προκήρυξης του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, το στήσιμο, τα ρούχα και το είδαμε και σε εκπομπή, το είδαμε και σε εσά και σε βίντεο και σε site κτλ. Ακριβώς το ίδιο στυλ, το ίδιο ντύσιμο, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς την ίδια κίνηση και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παρουσίασε τη διακήρυξη, παρουσίασε το όνομα.
1: Ναι, αυτό το είδα και εγώ. Με τη διακήρυξη, δηλαδή, που τη σηκώνει, που λέει: έχω εδώ τη διακήρυξη και το σηκώνει, και ήταν το χαρτί που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου που το σήκωνε.
0: Λοιπόν, που είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Τώρα είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, και προχθές.
0: Εσύ νομίζεις ότι θα σηματοδοτήσει αυτή την εποχή αυτό το. Ακριβώς ίδιο του Ανδρέα.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό θα κρυφθεί τα επόμενα χρόνια. Πάντως, δεν το ξέρω.
0: Πάντως, κοίταξε.
1: Και ο Παπανδρέου, όταν θα παρουσίασε το τότε Πασόκ, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, θεωρώ ότι από πολιτικούς αντιπάλους θα έχει φάει πολύ κράξιμο. Δηλαδή, ο Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γίνεται μετά, δηλαδή, και ότι είχε φανατικούς οπαδούς μέχρι και σήμερα, είναι άλλο πράγμα.
0: Μη θεωρείς με το από τότε, με το Α Παπανδρέου, υπήρχε μια κίνηση στην πολιτική σκηνή κατευθείαν. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος που κατέβηκε ξαφνικά στην πολιτική μετά το 15 μελές. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συγκρίσεις, δεν συγκρίνεται.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Να μου πεις, βέβαια, και οι αντίπαλοι που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπήρχαν τότε την πολιτική δεν συγκρίνονται με αυτούς. Mm. Αυτό δεν, τι να κάνουμε τώρα, πάμε μπροστά.
1: Και προχθές, μετά την παρουσίαση του κόμματος Ελλάς, βράδυ είχε γίνει παρουσίαση, ήταν βράδυ, παίρνω ταξί. Μπαίνω μέσα ταξί.
0: Τώρα που είμαι ταξί, ναι. Θα σε διακόψω γιατί είμαι διακοψίας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Ο Μιχάλης λέει: πολύ καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε. Είστε η μόνη εκπομπή που ακούω ακόμα και με επιβάτες μέσα, γιατί γελάω και περνάω τέλεια μέσα από την καρδιά μου. Μιχάλης, πάει ταξί.
1: Οι επιβάτες τον εστερνίζονται αυτό, δηλαδή, ή σου λένε: άλλαξε τους, άλλαξε τους.
0: Αυτό.
1: Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Αυτό εξαρτάται από την καταγωγή. Από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Λοιπόν, και παίρνω ταξί, μιας και μας ακούει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι οδηγός ταξί. Οδηγός ταξί δεν είναι, ναι. Και μπαίνω, λέω καλησπέρα, καλησπέρα, λέω πάμε εκεί. Μου κάνει μετά από ένα λεπτό: ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω: ναι, παρακαλώ. Ξέρεις πώς ονόμασε ο Τσίπρας το κόμμα του? Του λέω: το ξέρω, ναι. Είχε ονομαστεί πριν μισή ώρα, μία ώρα. Του λέω: Ελλάς. Ελλάς, μου λέει, τι σημαίνει Ελλάς? Εδώ πιάσε μια πολιτική κουβέντα. Αυτό.
0: Τελικά κατάλαβε.
1: Κατάλαβε, αφού το εξήγησε. Εγώ δεν κατάλαβα άνθρωπο.
0: Το εξήγησε, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιάσε μετά πολιτική κουβέντα.
0: Ναι.
1: Από το σήμερα πηγαίναμε προς τα πίσω. Πιο παλιά, πιο παλιά. Και ο ΠΚΠ, και όπου ξεκίνησε ο ΠΚΠ, και ακόμη πιο παλιά. Φτάσαμε πολύ πίσω.
0: Με το όνομα ήταν εντάξει.
1: Ναι, ναι, μια χαρά δεν ήταν.
0: Χάρηκε.
1: Χάρηκε με το όνομα.
0: Ναι, ωραία, όνομα. Όνομα.
1: Δεν εξέφρασε κάποια ούτε θετική ούτε αρνητική διατύπωση.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε.
1: Με ρώτησε πώς περιμένω εγώ τα αποτελέσματα και μου είπε ότι η εκτίμηση δική του ήταν ότι θα κάνει μεγάλο ντόρο η Καρεστιανού. Έτσι πιστεύει ο ίδιος.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, επικοινωνιακά έκανε ντόρο, συζητήθηκε από όλους το όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είπε και κανένας: πω, Παναγιά μου, τι έκπληξη την αυτή.

0: τι ονοματάρα του έδωσε στο παιδιού.
1: Αρνητικά όμως υπόθηκε πολύ.
0: Τι ονοματάρα του έδωσε στο παιδιού.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και μια και μιλάμε τώρα για το νέο κόμμα και το νέο κόμμα του νέου Τσίπρα, μπήθα σε μια συνέντευξη χθες στην κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλεος, ήταν πραγματικά αυτό που ο τρόπος που μιλούσε για την εκπρόσωπο, νυν εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, απαξιωτικός, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια. Και κυρία Βούλτεψη, μπορεί εμείς να είμαστε σε μια ηλικία, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που κάπου ξεκινάνε και αυτοί, όπως κάπου ξεκινήσαμε και εμείς.
1: Γιατί η κυρία Κούφο-Νικολάκου είπε.
0: Ναι.
1: Και τι είπε δηλαδή.
0: Τώρα αυτή που ήταν καριέρα στο παιδί, και εγώ την ξέρω για συνήγορο παιδιού, γιατί κακό ήταν εκεί που ήταν.
1: Καλά,
0: η γυναίκα. Και νέοι άνθρωποι, να είναι άπειροι δεν ξέρει γιατί.
1: Και τι,
0: εσείς...
1: το κακό που είναι δηλαδή. Από κάπου ξεκινάνε.
0: Δηλαδή εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, κυρία Βούρντε, ξεκινήσαμε από την Κολυμπήθρα και ξέραμε.
1: Λοιπόν, μιας
0: και... και αν θέλετε τα σχόλια να είναι πολιτικά. Πολιτικά, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνουν πολιτικά σχόλια σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη Βουλή τελικά.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στην εκπρόσωπο, είναι τελικά η εκπρόσωπος, όπως είχε έτσι ψηλό διαρρεύσει. Τα υπόλοιπα πρόσωπα ανακοινώθηκαν χθες, τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το γραφείο τύπου, η εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είναι η βασική, η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη, και οι αναπληρωτές είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος, η οποία πριν λίγες μέρες έφυγε από το Πασόκ. Απεχώρησε και τελικά έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Εντάξει, μεταγραφές είναι αυτές.
1: Ναι, μεταγραφές.
0: Ελεύθερη δεν πήγε.
1: Ναι, ελεύθερη φύγε.
0: Ελεύθερη. Δεν πήγε με έδρα.
1: Ναι, δεν έγινε και ναι, δεν ήταν ούτε.
0: Ούτε πήρε όλο τον Πασόκ μαζί της για μια συνεργασία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή και δεν εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Οπότε δεν ήταν καν μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ούτε καν μέλος. Άρα λοιπόν μπορούσε να πάει.
1: Πολύ εύκολα. Εδώ πάνε βουλευτές. Θα πάει η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ποιο βουλευτής πήγε.
1: Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Θα πάνε.
1: Θα πάνε, ναι. Λέω πάνε γενικότερα. Εδώ πάνε βουλευτές.
0: Πανεκέρχονται, αλλά ήταν βουλευτής κανένα εκεί στην συγκέντρωση βουλευτής.
1: Όχι.
0: Όχι. Ήταν κανένα εκεί εκπρόσωπο κόμματο.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Ήταν κάποιοι που ήταν ελεύθεροι. Ελεύθερε μεταγραφέ. Άλλωστε, και μια και που είπαμε για την εκπρόσωπο τύπου, στη συνέντευξή τη είπε εμεί. Θα στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και δεν θέλουμε κανέναν. Κανέναν σας δεν θέλουμε. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα αυτό εντάξει ήταν λίγο βαρύ. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα δημοσκοπήσεις είδες φαντάζομαι.
1: Είδα δημοσκοπήσεις, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι το σχολείο σου δηλαδή.
0: Καταρχάς που βγήκαν τόσο γρήγορα οι δημοσκοπήσεις που ήταν πριν να ανακοινωθούν, δηλαδή πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Άρα οι δημοσκοπήσεις δουλευόντουσαν πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα,
1: ναι.
0: Και ότι τι θα σε πρόθεση.
1: Σε μια δημοσκόπηση τώρα που έχω εδώ μπροστά μου, που δημοσιεύθηκε χθες, ναι, από την, ναι. Η Real Pulse.
0: Ναι, αυτή λέω τώρα, τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Και την προχθεσινή.
1: Ναι, γράφει κόμμα Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση. Δεν γράφει Ελλάς.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό λέμε. Άρα είχε γίνει. Είχε γίνει πριν.
0: Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει. Ναι. Θες 5 μέρες για να κάνεις την πρώτη. Ναι. Λοιπόν, δείχνουν τον.
1: 27,5 η Νέα Δημοκρατία.
0: 29.
1: 27,5. Το βλέπω.
0: Που είσαι στην πρόθεση, στην. Πάντως.
1: Όχι, είναι, ναι. Είναι αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, σε ερώτηση.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι και στα δικά της κομμάτια πρώτη. Το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ελλάς το να το συνηθίσουμε κιόλας.
1: Ναι, Ελλάς, δεύτερο.
0: Ελλάς, Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, όπως θες. Εγώ θα το λέω.
1: Ελλάς.
0: Όπως και να είναι, θα καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
1: Τι Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, Ελλάς.
0: Αρχικό τον Ανδρέα. Α, τον Αλέξη.
1: Εντάξει τώρα, αφού είναι επίσημα Ελλάς τώρα.
0: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας. Λοιπόν, το κόμμα του κ. Τσίπρα δεύτερο. Το κόμμα της κ. Καρθιανού
1: τρίτο.
0: Και το Πασόκ τέταρτο.
1: Ναι.
0: Με βεβαίως μειώσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και καταποτίζονται όλοι οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή πλεύση.
0: Μειώσεις τον κύριο Βελόπουλο. Αλλαγές. Κάνε μου μια χάρη. Μέτρα πόσα αυτή τη στιγμή αριθμό κομμάτων είναι στη Βουλή σε σχέση με αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, πιο κάτω πήγα στην πρόθεση. 29,1 λέει η πρόθεση.
0: Ναι. Αυτό σε ρώτησα.
1: Και 16,1 η Ελλάς. 13,1 Καριστιανού η Ελπίδα. Να μην το λέμε Καριστιανού και αυτή, η Ελπίδα είναι. 9,6 το Πασόκ.
0: Λοιπόν, η ελπίδα είναι Μαρία Καρθιανού όμως. Είναι στον τίτλο. Σε αυτό. Μεγάλη έκθεση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Όχι, εκεί.
1: Θα λέμε την αρχή. Ελπίδα θα λέμε.
0: Γιατί να μιλάς την ελπίδα, πάλι στη μέση.
1: Και γιατί να μιλάω το τέλος και να το λέω κίνημα. Αφού είναι κίνημα, κίνημα πολιτών, δηλαδή στο τέλος.
0: Ναι, το Ελλάς, τι σημαίνει το Ελλάς, παίζουν, τι σημαίνει.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ωραία. Θα μπορούμε να το λέμε συμπαράταξη.
1: Ναι, θα το καταλάβουμε όμως.
0: Η συμπαράταξη. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Η αριστερή συμπαράταξη.
0: Είναι η συμπαράταξη
1: ναι.
0: και η Μαρία. Ναι. Μέσα στον τίτλο δεν είναι και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μαρία Καρθιανού είναι.
1: Λοιπόν, μέσα στη Βουλή μπαίνουν με αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Ελπίδα, Μαρία Καρθιανού, Πασόκ, 4 πρώτοι. Μετά πάμε, Κουκουέ, 5 μετά Ρασί. Ελληνική Λύση, 5,6 είναι μέσα δηλαδή. Πλαίσια Ελευθερίας μέσα. Και περνάει το 3% μετά και η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου, με 4,1. Πόσα μέτρησες?
0: 8
1: κόμματα.
0: Μέχρι 10 που θέλει ο Τσίπρας έχουμε μπροστά μας, άλλους 2.
1: Κοίτα, μετά τα κόμματα, δηλαδή πάνω από 8 αποκλείεται, γιατί μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει 1,2, που δεν νομίζω το να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 1%?
0: 1,2.
1: Ναι. Η Νίκη που δεν μπορεί να το περάσει. Αλλά, δηλαδή, αυτά τα κόμματα έχουν απορροφηθεί. Δηλαδή η Νίκη τώρα. Η Νέα Αριστερά δεν μπορεί με τίποτα. 0,5. Απορροφάτη Παρτιάτε δεν είναι.
0: Βαρφάκη
1: 1,7.
0: 3 θα πάει.
1: Θα πάει 3.
0: Θα πάει
1: 3. Α, εντάξει, άμα πάει εκτός, άμα πάει η μέρα 25 με καμιά. Με καμιά Νέα Αριστερά.
0: Με ό,τι απέμεινε.
1: Ναι, με αυτό, με ό,τι απέμεινε. Ναι.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Και μπορεί δηλαδή όλοι αυτοί να πάνε μετά κάνα 3 ακόμα κάτι.
0: Στη Μύκονο υπήρχε ένα πολύ ωραίο συνανομερά εστιατόριο. Το οποίο το είχαν 2 αδέρφια. Ναι. Κάποια στιγμή πλακώθηκαν τα αδέρφια. Ο ένας κράτησε το ένα και ο άλλος κράτησε. Πήγε σε ένα άλλο. Το οποίο ό,τι απέμεινε. Τι ό,τι απέμεινε. Από μένα και τον αδερφό μου. Εγώ. Ναι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τα νέα κόμματα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις δημοσιοποίησεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία του Μεγάρου Μουσικής. Γιατί ήταν στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Θα ρωτήσουμε και τι λέει και η άλλη.
1: Δεν ήταν, ήταν ο Ιωμός.
0: Ήταν. Θα ρωτήσουμε και τι λέει και
1: η άλλη. Να κάνω μια ερώτηση τώρα που.
0: Και η άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί παρευρέθηκε. Ήταν όλοι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Παρεσίου συμβουλίου δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν αντιλέγω. Ρε,
0: μπορεί να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Απλά λέω πώς υπήρξε το κόνσεπτ αυτό.
0: Μπορεί να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Μπορεί να είναι φίλο σου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεν έχεις και εκτός από πολιτικές επισκέψεις, έχεις
1: προφανώς,
0: και
1: προφανώς.
0: Επισκέψεις.
1: Απλά επειδή ταυτίστηκε η παρουσία αυτή με την ομιλία Καραμαλή και πήγαν πολλοί δημοκράτες, λέω πώς και πήγε και ο κύριος Τσουκαλάς αυτό. Λέω. Δεν λέω ότι ήταν λάθος. Μια χαρά έκανε. Μια παρουσία βιβλίου. Ήταν καλά, έκανε και πήγε. Λέω πώς και πήγε.
0: Εσύ πώς και πήγες, ας πούμε, στο μοναστηράκι.
1: Εγώ πηγαίνω, ναι.
0: Πώς πήγε στο μοναστηράκι, στο Ολύμπιο, στο
1: Παλάς.
0: Εγώ
1: πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω για δημοσιογραφικό.
0: Στο Παλάς και δεν ήσουν στον εξώστη.
1: Αυτό, στο Παλάς δεν ήμουν και κοίτα τον κύριο Φάμελο στον εξώστη και τον κύριο Χαρίτση.
0: Λοιπόν, να αρχίζω να λέω που πήγε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εσύ πώς πηγαίνεις. Καλεσμένος δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις τα γλυκά σου και πας.
1: Ναι, με καλά.
0: Έτσι ο κύριος Τσουκαλάς πήρε τα λουλούδια του, πήρε τα γλυκά του και πήγε εκεί που τον κάλεσαν. Κακό είναι δηλαδή.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Είπα δεν είναι κακό.
0: Να θυμηθείς να τον ρωτήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αύριο θα
1: πήγε. Είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Να τον ρωτήσεις.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Πήρατε λουλούδια γλυκά, πήγατε.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε 1,5 λεπτάκι ακόμα. Πάμε σε πρώτο διαφημιστικό. Ξεκινάμε έτσι χαλαρά, γιατί έχουμε 3 ώρα μπροστά μας.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Μου στέλνουν μηνύματα.
1: Είπανε πολλές εδώ από το κινητό.
0: Το ξέχασα πανοιχτό τώρα. Θα το
1: επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, να κάνουμε την βόλτα μας.
0: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Δώστε μας λίγο χρόνο.
1: Μηνύματα,
0: έχουμε.
1: Μηνύματα και βόλτα στα πρωτοσέλιδα να ξεκινήσουμε έτσι την πολιτική επικαιρότητα.
0: Και
1: γενικότερα την επικαιρότητα.
0: Και σπέτσες,
1: και σπέτσες.
0: Ετοιμαστείτε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εδώ με την εκπομπή του κύριου Μπρουναρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ,
1: πώς λένε,
0: η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι, συμμετέχει ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Guest.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας όσο μπορεί, Γιώργο.
0: Πώς είναι ο Τραμπ
1: με τον Νετανιάχου.
0: Με τον Νετανιάχου, guest.
1: Ποιος είναι ο guest?
0: Κοίταξε. Ο ένας προσπαθεί να κάνει.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και άνοδο στις τιμές τώρα. Πάλι πες.
0: Ο ένας προσπαθεί να κάνει συμφωνίες.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: ο άλλος χτυπάει το Λίβανο.
0: Ο άλλος δεν πάει να κάνει εσύ. Πάει να χτυπιέσαι μόνο.
1: Χτυπάει το Λίβανο γιατί σου λέει. Ναι, όμως το δικαιολογεί. Δεν το χτυπάει αυθαίρετα. Σου λέει η Χεσμπολά κρύβεται μέσα στον Λίβανο. Όσο είναι ενεργή η οργάνωση Χεσμπολά,
0: εγώ
1: τη θεωρώ ότι είναι
0: ούτε ανακοχές,
1: απειλή, ούτε, άρα τη χτυπάω.
0: Ούτε ανακοχές, ούτε συμφωνίες, ούτε παρασυμφωνίες. Είδες ποιος είναι ο βασικός και ποιος είναι ο guest?
1: Εδώ μεταξύ έχουμε ξανά άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
0: Δεν θα έχουμε, αφού έκαναν βάλεσαν και Αμερικανοί.
1: Στον απόϊχο, ναι, στον απόϊχο των νέων επιθέσεων του Αμερικανικού στρατού σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση. Να πω ότι οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν πάνω από 1%, έχουν ξεπεράσει τα $93 το βαρέλι.
0: Μάλιστα. Οπότε οι τιμές στην Αρνία δεν θα έχουν ξεπεράσει το 10%. Άμα ναι, 1% ναι, εμείς εδώ δεν θα έχουμε 10%
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι. Και το αμερικανικό αργό είναι πάνω από $90 το βαρέλι γι' αυτό.
0: Κοίταξε, βεβαίως, του Θεμιστοκλέως βεβαίως, εδώ έχουν πλαφόν. Εντάξει. Εδώ έχουμε πας.
1: Ισχύει αυτό. Έχουμε
0: εδώ έχουμε πας.
1: Εδώ έχουμε πας. Αλλού έχετε πας. Δεν έχετε, πάρτε ένα
0: κυριακό. Έχουμε και πλαφόν και πας και το έχει πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ως μεγάλη πετυχησιά.
1: Ναι, το πας στο 40 ευρώ. Το οποίο θα.
0: Γιατί 40, 50.
1: Δεν είναι 50, 40 ευρώ
0: είναι. 40 είναι και 40 και 30, δεν είναι 50 και 40.
1: 50 και 40 είναι, ναι.
0: Άρα 50, γιατί 50 και 40.
1: Ναι, εντάξει, 40 αν το πάρεις
0: χεράτα. Τι εννοείς?
1: Αν το πάρεις χεράτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω εγώ το πήραν χεράτα, γι' αυτό το λέω 40.
0: Εσύ ξέρεις ανθρώπους που δεν είναι θεσμικοί.
1: Ναι, δεν είναι θεσμικοί.
0: Είναι αντισυστημικοί. Ενώ όταν είσαι συστημικός και θεσμικός θα πάρεις 50. Και τώρα με τα χεράτα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρει η κυβέρνηση από χεράτα? Σε πάντως, ρωτώ δηλαδή ευθέως.
1: Δεν έχω ακούσει να ξέρει κάτι.
0: Α, δεν οφείλει να γνωρίζει πάντως, και δεν γνωρίζει.
1: Η ενίσχυση πάντως θα επεκταθεί μέχρι τον Ιούνιο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Αυτές τις πετυχησιές τις λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μην χάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μην χάσει για τα πλαφόν, για τα πας.
1: Ναι, του αρέσουν θα τα λέει, όλα τα ανακοινώνει, όλα αυτό σε. Όλα τα πας, όλα τα επιδόματα, τα ανακοινώνει αυτό.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτούς δίπλα του εκεί πέρα που μαζεύσουν τον πρωινό, κάθε πόσους λένε.
1: Πόσους λένε.
0: Που...
1: Δεν έχουν όνομα.
0: Όχι.
1: Υπουργοί.
0: Αυτοί
1: ναι. Ναι.
0: Τι του χρειάζονται για να εξειδικεύουν αυτά που ανακοινωνεί?
1: Ναι, να τα εξειδικεύουν.
0: Γιατί δεν περνάνε οικονομολόγο κατευθείαν?
1: Καλά, κάνουν και προτάσεις ήδη. Δηλαδή φέρνουν κάποιο νομοσχέδιο. Παράδειγμα, ο κύριος Κυρανάκης είπε στη Βουλή χθες ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα φέρει νομοσχέδιο στην Βουλή για την απαγόρευση, την ολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινίων σε άτομα κάτω των 18 ετών.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Και πρόσεξε, και με οποιαδήποτε χρήση, είτε ιδιωτικής χρήσης, όπως λέει, δηλαδή να το έχουν αγοράσει οι γονείς του, να το έχουν αγοράσει οι γονείς και να το έχουν δώσει, είτε να το ενοικιάσει.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Γιατί σε
0: μπέρδευε? Δηλαδή, εγώ έχω γυρίσει από την άλλη, κοιτάω, έχω μπερδευτεί.
1: Σε είδα λίγο.
0: Συγγνώμη. Βοήθησέ με. Ποιανού είναι το νομοσχέδιο?
1: Του κυρίου, του Υπουργείου Μεταφορών, αναπληρωτή.
0: Ο οποίο καταρχά είναι εκεί.
1: Είναι ο κύριο Κυρανάκη.
0: Και αυτό και ο άλλο δίπλα του.
1: Ποιο είναι ο άλλο δίπλα
0: του? Αυτό που θα φύγει πρώτο από την τώρα στον ανασχηματισμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τελικά, ποιανού είναι αυτό? Του κυρίου Κυρανάκη ή του κυρίου Χρυσοχοίδη? Εγώ το Χρυσοχοίδη έχω δει να
1: το ξαναλέει και
0: να το ξαναλέει.
1: Εντάξει, του Υπουργείου.
0: Ο Χρυσοχοίδης έκανε.
1: Ναι, ο Χρυσοχοίδης
0: δεν είναι εκεί.
1: Δεν
0: είναι στο ίδιο μαγαζί.
1: Του Υπουργείου Μεταφορών εννοώ.
0: Α,
1: εντάξει, αλλά κανονικά στο Μεταφορών δεν είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μερικές φορές τα δύο Υπουργεία μπορεί να συνεργαστούν για να έρθει το επιθυμητό και επαρκές αποτέλεσμα.
0: Α, δηλαδή δεν
1: τα εξηγώ πολύ ωραία.
0: Είναι
1: θεμητό και είναι και το ορθόν της υπόθεσης να συνεργάζονται παραπάνω από δύο υπουργεία για το καλό αυτού εδώ του τόπου.
0: Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά.
1: Αλλά εσύ είσαι προβοκάτορας και θέλεις τώρα να το σαμποτάρεις όλα αυτή την προσπάθεια.
0: Είναι θεμητόν και το ορθόν τα δύο υπουργεία. Πολύ καλά ελληνικά μιλάς.
1: Εντάξει, ενίοτε.
0: Έχουμε και το ενίοτε. Συγγνώμη, εγώ το είπα πρώτος. Όχι, εγώ το είπα πρώτος. Εγώ το είπα πρώτος. Και εντάξει, εσύ το πει πρώτο, εγώ θα το κάνω. Πρώτο.
1: Ναι.
0: Τελικά ποιανού είναι, του Χρυσοχοίδη ή του Κυρανάκη?
1: Είναι του Κυρανάκη.
0: Εγώ αλλά... το Χρυσοχοίδη ακούω πρώτο.
1: Αλλά υπάρχει μέσα και πινελιά Χρυσοχοίδη νομίζω.
0: Και ποιο το έκανε πρώτο τελικά?
1: Δεν ξέρω ποιο το έκανε πρώτο.
0: Ο Κυρανάκη. Λοιπόν, okay. Και κάνουν προτάσεις που λες. Αυτοί, πώς τους λένε, εκεί στο πρωινό καφέ, χωρίς ρούλα. Άρα ναι, δεν είναι και κανένας πρωινός καφές με μεγάλη
1: χώρα. Η κυρία Κεραμέως, παράδειγμα, που έκανε την πρόταση για το νομοσχέδιο προχθές του τελευταίου Υπουργικού Συμβούλιου για την ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
0: Δεν μπορεί να βάλεις αγγελία και να λες ότι ζητάω άντρες ή γυναίκες, είπε η κυρία Κεραμέως. Ναι. Θα πρέπει να βάλεις αγγελία χωρίς φύλο. Ζητάω άτομα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Με αυτό που είπα. Τι σημαίνει?
0: Γιατί? Δηλαδή εγώ αν θέλω μοντέλα γυναίκες θα πρέπει να βάλω ελάτε μοντέλα γενικώς για να πάρω εγώ
1: καλά, αυτό είναι εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Γιατί δεν είναι, μια δουλειά είναι και αυτή. Απαγορεύεται να βάλω μοντέλα γυναίκες. Αν θέλω,
1: δεν νομίζω να ισχύει αυτή την περίπτωση.
0: Αν μα θέλω να δω ένα γυναικείο ρόλο και κάνω οντισιόν για ηθοποιούς για να πάρω ένα γυναικείο ρόλο, θα πω ελάτε όλοι.
1: Τα καλά, δεν νομίζω να ισχύουν για αυτά.
0: Όχι για όλα, είπε για όλα. Απαγορεύεται να κάνεις αναγγελία.
1: Μα αν σε κάτι είναι 100% που πρέπει να είναι γυναίκα, δεν γίνεται να μην το αναφέρει.
0: Όχι, απαγορεύεται πια. Το είπε η κυρία Κεραμέως. Θα πρέπει να είναι ουδέτερο το φύλο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω άτομα. Θέλω ηθοποιούς. Θέλω οικοδόμους. Άντρες ή γυναίκες.
1: Σε περίπτωση που δεν το κάνει, δεν το τηρήσει ο εκάστοτε εργοδότης.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Υπάρχει
0: ναι, ποινή. Θα υπάρχει. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, θα υπάρχει. Και τελικά θα καταλήξω. Αυτούς εκεί στον καφέ. Ωραία, ναι. Λένε ό,τι λένε. Ποιος τους ακούει?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Γιατί? Πότε?
1: Τους ακούει,
0: ναι.
1: Τα φιλτράρει αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Τα κάνει μια έτσι.
0: Ο Σκέτσος τα φιλτράρει.
1: Όχι, τα φιλτράρει ο Πρωθυπουργός.
0: Το επιτελικό κράτος τα φιλτράρει.
1: Το επιτελικό κράτος, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Κάνει μια έτσι, εσωτερική αναζήτηση. Το τι θέλουμε, τι κρατάμε, ένα φιλτράρισμα που λέμε. Τι κρατάμε, τι διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος μπορεί να παίρνει την απόφαση ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Με τι προχωράμε και τι αφήνουμε λίγο στάσιμο, λίγο πιο πίσω.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνουμε και λέμε ότι ο κύριος Πουρναράς, που είναι συστημικός και θεσμικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυρίως. Κυρίως, συστημικός κυρίως.
0: Δεν ξέρει καν ότι παίρνει ο Πρωθυπουργός ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργιάδης Πρωθυπουργός. Καλά, εντάξει, που το πούτε το δαχτυλίδι, σε λίγο, αρχηγός και πρωθυπουργός θέλει. Αλλά τώρα λέμε για μένα. Εγώ πρωθυπουργός παίρνω ένα χαρτάκι, στο δίνω εσένα που είσαι υπουργός Πουρναρά, και σου λέω αυτά θα πεις,
1: ναι,
0: για να πω εγώ τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτά θα κάνεις και θα εξειδικεύσεις αυτά που σου είπα. Αν δεν τα κάνεις καλά, δεν περνάς τη βάση, σπίτι σου.
1: Εντάξει, και αυτό θεμητό δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, συστημικό και θεμητό είναι.
1: Δεν είναι θεμητό, δηλαδή να δίνει την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός στον υπουργό του.
0: Άρα λοιπόν τι τους θέλει εκεί μαζεμένους, για να τους πληρώνουν μισθούς?
1: Για να ταξιδικεύουν. Σου λέει, εγώ δίνω την ιδέα.
0: Και γιατί δεν παίρνει έναν οικονομολόγο να
1: ταξιδικεύσει? Το έχω φτάσει μέχρι το επίπεδο 3, εσύ πήγαινε το μου παραπέρα.
0: Όλο δύσκολα μου βάζεις. Τι λένε οι καλοί συνάδελφοι, τι έχουμε και για με τα μανταλάκια.
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή, η οποία σήμερα έχει πρωτοσέλιδο το οποίο λέει «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού». Και δίπλα «Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας». Με τον νόμο αυτό στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τι γίνεται, προχωράει?
0: Και τις δηλώσεις που κάνουν.
1: Γιατί έχουμε κάτι αντιδράσει εδώ.
0: Μετά τον Ερντογάν, οι δηλώσεις που κάνουν, οι απαντήσεις οι δικές μας, τα ήρεμα νερά που δεν συμφωνεί ούτε ο κύριος Ναυγιάς, ούτε ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαφωνήσει από καιρό. Αλλά ούτε ο κύριος Καραμαλής είναι με τα ήρεμα νερά, ούτε ο Δένδιας είναι φανατικός με τα ήρεμα νερά. Ο μόνος φανατικός με τα ήρεμα νερά είναι πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: ο κύριος Σαμαράς έχει πει κάτι το οποίο ήταν το εξής. Λέει ότι τα ήρεμα νερά υπάρχουν όχι επειδή η άλλη πλευρά δεν διεκδικεί, αλλά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Και έχει καταγραφεί αυτό και το λέω γιατί έχει μέσα του μια δόση αλήθειας, έτσι.
0: μια δόση αλήθεια.
1: Έχει μια δόση αλήθεια.
0: Κοίταξε τώρα να πάμε στην κυρία Καρθιανού, η οποία είπε ότι και κάτι, και κάποιοι ακόμα, οι οποίοι δεν πρέπει να μιλάμε με τους Τουρκούς, γιατί δεν βγαίνει τίποτα και γιατί μιλάμε, νομίζω ότι είναι το άλλο άκρο. Ο κύριος Σαμαράς δεν μιλούσε με τους Τουρκούς. Δεν έκανε ραντεβουδάκια.
1: Μιλούσε.
0: Πριν τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Παπανδρέου δεν μιλούσε με τους Τουρκούς.
1: Δεν είπε για συζήτηση, ούτε για διαπραγμάτευση. Για αντίδραση είπε.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε υποχωρητικοί, αυτό εννοούσε ο Σαμαράς.
0: Και τι να κάνουμε, πολεμό.
1: Δεν νομίζω να εννοούσε ούτε αυτό.
0: Γιατί δεν μας το εξηγεί και ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή. Γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός, όταν είμαι αντιπολίτευση ή όταν είμαι.
1: Καλά, αυτό είναι, το ξέρουμε, ναι.
0: Όταν είμαι.
1: Είσαι ο καλύτερος.
0: Πρώτα είμαι ο καλύτερος. Ναι. Όταν είμαι, ξέρεις, να θέλω να χτυπήσω το τι γίνεται στην κάθε κυβέρνηση, εύκολα δεν χτυπάω την κάθε κυβέρνηση. Εγώ συνεχίζω και χτυπάω την κάθε κυβέρνηση, γιατί είναι η δουλειά μου τέτοια. Στα λάθη που κάνει. Δεν τη χτυπάω την κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει να βαρέσω. Δεν είμαι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης. Έτσι, δεν θέλω να παίξω ξύλο. Αλλά βρίσκω τα λάθη και τα ανακοινώνω και τα λέω και τα επισημαίνω. Γιατί είναι δουλειά μου. Ο πολιτικός, ο πρώην πρωθυπουργός, θα πρέπει να μας πει: ξέρετε κάτι, δεν τα κάνει καλά ο Μητσοτάκης, διότι εγώ όταν ήμουν τα κάνω έτσι.
1: Ναι. Ή πρέπει να γίνει αυτό, παράδειγμα, κάτι συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να γίνει αυτό, το λέω κι εγώ. Αυτός που έχει κάνει σε αυτή τη θέση πρέπει να βγάλει και να πει: εγώ όταν ήμουν έκανα αυτό. Γιατί αυτό ήταν το σωστό.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι απόλυτα, μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστό, γιατί οι συνθήκες που έχει κυβερνήσει ο καθένας, ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να είναι διαφορετικές. Δηλαδή, είναι διαφορετικές τα ελληνοτουρκικά θέματα το 2005 επί Καραμαλή, ναι, και διαφορετικά το 2015 επί Τσίπρα και διαφορετικά το 2025 επί Μητσοτάκη. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές συνθήκες.
0: Για πες μου, τι διαφορετικό βλέπεις, εκτός από ότι υπήρξε μία φορά που λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου ή Αλέξης Τσίπρας, δεν θυμάμαι πότε λεγόταν τότε. Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν, που είπε βουλιάχτο το και έφυγε.
1: Παπανδρέου.
0: Α, δεν ήταν ο Τσίπρας τότε.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τσίπρας τότε ήταν στο σχολείο και τον είχε απλά ως είδωλο τον Παπανδρέου.
0: Ναι, αλλά ήταν διοικητής του 15 μελούς. Λοιπόν, που είπε βουλιάχτο. Για πες μου, τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν. Εμείς με καλά έτσι χαμόγελα και τα λοιπά λέμε ναι μεν αλλά το διεθνές δίκαιο. Το οποίο, ναι, διεθνές δίκαιο δεν το στηρίζουμε βέβαια με το Μαδούρο, γιατί δεν γνωρίσαμε, δεν οφείλαμε να γνωρίζουμε. Άλλο το διεθνές δίκαιο.
1: Okay, ναι.
0: Εμείς τι λέμε, okay, ότι έχουμε συμφωνίες. Okay. Εμείς τι λέμε, ότι ξέρετε κάτι, μη μας ξαναπειράξετε γιατί θα σας κάνουμε ντά. Διότι έχουμε πολύ καλό στρατό, γιατί εμείς αγοράζουμε ραφάλ, γιατί αγοράζουμε φρεγάτες. Βεβαίως όλα αυτά τα κάνουμε. Α, τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν.
1: Το γενικό πλαίσιο που δίνεις είναι το ίδιο. Εγώ αναφέρομαι σε κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, σε κάποιες επιμέρους περιπτώσεις που μπορεί να διαχειρίζεται ο καθένας. Παράδειγμα, ο Μητσοτάκης είχε διαχειριστεί τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει. Ο Εύρος έγινε μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν, έγινε, δεν είναι κάτι διαρκές.
0: Έλειπε ο Εύρος, δεν ήταν ξανά ο Εύρος. Η ειδική στιγμή με διαφορετική μεταχείριση είναι ο κύριος Δένδιας μέσα στην Τουρκία. Που, ναι, έκανε τη μισή Ελλάδα περήφανη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι μια ειδική διαχείριση. Αλλά πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι Τούρκοι προκαλούν.
1: Το πλαίσιο υπάρχει. Αυτό, αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν αλλάζει.
0: Μόνιμα και εμείς τι κάνουμε. Μόνιμα αυτό που κάνουμε.
1: Επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο εμείς.
0: Μέχρι τώρα όμως έχει ένα αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε. Και που μιλάμε και ό,τι έχουμε επικαλεστεί και η στάση που κρατάμε. Έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και αφήνουν τα φραγκάκια τους και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και όχι μόνο.
1: Και να πούμε, για σου τον έφερες, δηλαδή, ότι στη Μυτιλίνη και στη Χίο έχουν πολύ κόσμο από Τούρκους και από πολλά. Ναι, ναι,
0: εκεί στηρίζονται.
1: Ναι, και στηρίζονται εκεί, αυτό θα να πω. Δεν λέω ότι έρχονται και περνάνε. Στηρίζονται πολύ σε Τούρκους τουρίστες οι οποίοι περνάνε.
0: Και για αυτούς λοιπόν που φωνάζουν και λένε οι Τούρκοι, οι Τούρκοι. Ναι, τι έχει γίνει. Έχουμε χάσει τη Μυτιλίνη και δεν το ξέρω. Έχουμε χάσει τη Χίο και δεν το ξέρω. Όλα αυτά τα χρόνια που εμείς λέμε ότι οι Τούρκοι μπροστά και εμείς πίσω, ακολουθούμε. Έχει αλλάξει κάτι, έχουν αλλάξει τα σύνορα και δεν το ξέρω. Εκεί ό,τι είχαμε έχουμε, ό,τι είχαν έχουν. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική, δεν ξέρω γιατί κατηγορούν κάποιους ότι δεν είναι η σωστή, και μάλιστα αυτοί που ακολούθησαν την ίδια τακτική όταν αυτοί διοικούσαν.
1: Επιστρέφουμε στις εφημερίδες για να προλάβουμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα, κινούμενη Άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις και η ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Και συντάξει ισχυρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΕ, του ΣΤΕ.
0: Του ΣΕΦ.
1: Του ΣΕΦ, ναι. Του ΣΤΕ, του ΣΤΕ.
0: Του ΣΤΕ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω εγώ τον Μπουρναρά για τα σαρδά μου που κάνει, θα πρέπει να ανοίξω την πόρτα και να φύγω μόνος μου και να ξανάρθω μετά από καμιά εβδομάδα, σύμφωνα με τις ποινές των σαρδά που κάνω εγώ. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, θέλω να το... Δεν είμαι μόνο εγώ, είσαι και εσύ, που και ναι. Που. Λοιπόν, γιατί όντως ο Πάνος είναι πολύ πιο θεσμικός, συστημικός ναι. Και προσεκτικός περισσότερο από μένα. Λοιπόν, νόμος Χατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Πανηγύρια προεκλογικά. Με ένα νόμο, όπως το έλεγε ο Αλέξης πριν βγει.
1: Ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν είχε χρησιμοποιήσει βέβαια ο Μητσοτάκης αυτή την έκφραση, ναι, αλλά ναι. Το νόημα ήταν το ίδιο.
0: Αυτό
1: θα, θα τον καταργήσουμε.
0: Ναι. Στα 7 χρόνια τον έχει στο μισό και θα πάμε, λέει, με του χρόνου και θα τον ολοκληρώσουμε στην άλλη τετραετία. Ναι. Δηλαδή, και αν κύριε Πρωθυπουργέ δεν έχει άλλη τετραετία, αυτό που πριν 7 χρόνια.
1: Εσείς θέτε που δεν με ψηφίζετε για να καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Ας με ψηφίζετε για να τον καταργήσω.
0: Να τον καταργήσω. Αυτό.
1: Πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω που. Αυτό ήταν ένα πολύ απλό ερώτημα.
0: Ξέρει τι μου θυμίζει αυτό. Ότι όταν ένας βουλευτής δεν έβγαινε ξανά, έπαιρνε αποζημίωση που δεν βγήκε. Ναι. Θυμάσαι. Είχε γίνει ένα νόμος και ένας βουλευτής που τη δεύτερη τετραετία έβαζε, δεν έβγαινε, έπαιρνε αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή τον πληρώναμε επειδή δεν ήταν καλός και δεν τον ψηφίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ το πρόγραμμα που έκανα.
1: Δηλαδή
0: ήτανε...
1: είτε ήταν καλός είτε ήταν κακός, εμείς τον πληρώναμε πάντα.
0: Ναι, εγώ το πρόγραμμα που έκανα, κύριε κύριε, λέει ο Πρωθυπουργός, ήταν για 12 χρόνια.
1: Για 12 χρόνια. Μεγάλη αισιοδοξία.
0: Στα 12
1: να
0: χρόνια.
1: Να φτιάχνεις πρόγραμμα κυβερνητικό 12 ετών.
0: Στα 12 χρόνια το νόμο Κατρούγκαλου που πριν 7 χρόνια είπα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Στα 12 χρόνια θα τον έχω καταργήσει. Ήδη έχω καταργήσει το μισό. Μάλιστα. Τώρα, κάθε φορά θα φέρω ένα νομοσχέδιο που θα αλλάζω λίγο την κατάσταση. Θα βγαίνει αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Θα το ξαναλάζω εγώ το νομοσχέδιο. Και προσέχετε, μην με ψηφίσετε. Γιατί αν βγει κανένα άλλο και δεν φέρει το νομοσχέδιο, θα ισχύσει ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Εφημερίδα απογευματινή, απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Και από κάτω λέει βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα. Κύριος Μητσοτάκης στο ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Συγγνώμη κύριε Πάνο.
1: Ναι, άμα σχολιάζεις όμως το κάθε πρωτοσέλιδο δεν κάνουμε δουλειά, δεν φταίνω χρόνος.
0: Δεν πειράζει. Τρεις ώρες έχουμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Τι είπε πατάει στα συντρίμμια.
1: Πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Ωραία.
1: Ο Σκουρλέτης το είπε αυτό.
0: Ναι, το θυμάμαι πολύ ναι. Καλά. Λοιπόν, τα συντρίμμια της αριστεράς ποιος τα έφερε. Ποιος διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφερε
1: το
0: κασελάκι.
1: Δεν το διέλυσε.
0: Ποιος το διέλυσε?
1: Ο Τσίπρας παραιτήθηκε.
0: Όταν έφερε το κασελάκι, όταν έγινε αυτό, όταν στήριξε το κασελάκι, όταν διαφώνησε με το κασελάκι, όταν άρχισε να διαφωνεί με όλοι και παραιτήθηκε.
1: Ο Τσίπρας είχε παραιτηθεί.
0: Ναι, καλά, ναι. Και παραιτήθηκε με όλες αυτές τις κινήσεις. Ποιος έφερε τα συντρίμια του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ποιος ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Αυτά τα συντρίμια που έκανε ο ίδιος, ποιος θα τα πατήσει, κάποιος άλλος? Εγώ τα έκανα. Εσείς θα μου τα πατήσετε. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Του Θεμιστοκλέως.
1: Ναι.
0: Είχε και τους γύρω-γύρω φιλαράκια του. Τους πρώην υπουργούς του. Τους είχε γύρω-γύρω που τον βοήθησαν πάρα πολύ ο καθένας με το στυλ του. Και αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το βιβλίο του να δείτε πόσο φταίνει η Μούτση, τα υπουργοί του.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Stay numb. Πάμε στον Ρίζο Σπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έχεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι?
0: Όχι, μου κάτι γλάστρες.
1: Σκέφτεσαι να βάλεις?
0: Σκέφτομαι να πετάξω τις γλάστρες και να βάλω φωτοβολταϊκά. Μήπως είναι και πιο όμορφα.
1: Ναι, καλά, δεν εξοικονομεί τόσο χώρο αν πετάξεις τις γλάστρες για να βάλεις φωτοβολταϊκά.
0: Έχω πολλές γλάστρες. Έχω πολλές γλάστρες, όπως λέμε, έχω πολλά υπουργεία.
1: Ναι. Αυτό είναι το εκτόνομα.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Το εκτόνομα.
0: Με γλάστρες.
1: Ναι. Η εφημερίδα Μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. ΠΚΕΠΕ ρωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Η Σοφία βούλτεψε από κάτω. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ειρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά του συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, στην εφημερίδα αυτή, στο Μανιφέστο, κυρία Βούλτεψη, γράφει συνέχεια.
0: Ναι. Δημοσιογράφος.
1: Ναι, έχει συνέχεια άρθρο.
0: Ναι, να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου ξαναδιαβάσει λίγο το κεντρικό.
1: Ότι καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2.
0: Η σκευωρία, δηλαδή.
1: Αποσιοποιητικά, τελίτσες, Νοβάρτης νούμερο 2.
0: Ο ΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, αναφέρεται στον ΠΚΕΠΕ. Ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο ΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό λέει. Στην ουσία αυτό λέει.
0: Ναι, υπάρχουν μόνο αυτοί οι πολίτες οι οποίοι κατάφεραν, μπήκαν στο Υπουργείο. Κοροϊδεύσαν Δωρίδη, κοροϊδεύσαν Αυγενάκη, κοροϊδεύσαν υφυπουργούς, κοροϊδεύσαν προέδρους διορισμένους από αυτούς του ΟΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα βάλαν στην τραπεζά τους και γύρισαν πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε, κατάλαβα καλά, δηλαδή αυτό λέει. Ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είπε τη λέξη να τα πάρει χεράτα.
1: Φαντάζομαι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Κανένας.
1: Θα υπονοεί κάτι τέτοιο, ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται ποτέ κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Και το είπαμε και χθες.
0: Δεν θυμάται κανένας ότι αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Φραπές και είναι ο Τζιτζής.
1: Και το είπαμε και χθες, γιατί είμαστε λίγο πιο μπροστά. Ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η επιτίδη. Το αναφερθήκαμε και το είπαμε χθες. Ότι δεν είναι μόνο η επιτίδη το πρόβλημα. Και δηλαδή υπάρχει κενό στο σύστημα. Όντως το Υπουργείο δεν ελέγχει την κάθε κατάσταση ξεχωριστά. Αλλά όταν υπάρχει κενό και χώρος για να δράσουν οι επιτίδοι, δεν μπορεί να επικαλείσαι μετά την άγνοια και να λες ότι δεν ήξερα.
0: Συγγνώμη, υπάρχει κενό και χώρος ότι σήμερα στον κάμπο υπάρχουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα. Υπάρχει πιθανότητα αύριο στον κάμπο να είναι τα τριπλά χιλιάδες στρέμματα. Δεν μεγαλώνει η Ελλάδα, ούτε η γης.
1: Αποδείχθηκε όμως ότι μεγαλώνει.
0: Είναι δυνατόν να έχουν αεροδρόμια πρόβατα, να έχει στους ζωγράφους φακές, να υπάρχουν πρόβατα τα οποία από χίλια στην τύχη αριθμή.
1: Τα εγωπρόβατα στην Κρήτη να φτάνουν μέχρι τη Λιβύη.
0: Να φτάνουν μέχρι να μην χωράνε, δηλαδή οι κριτικοί να μείνουν στο νησί. Και κανένας υπουργός, υφυπουργός, τόσους εκεί που πληρώνουν στα γραφεία, να μην μπει ζωντανά χωρίς ποδάρια, όπως είπε σε αυτή την εκπομπή Περιφερειάρχης. Κανένας να μην το δει. Μήπως το βλέπαμε και μας βόλευε. Μήπως το βλέπαμε και μας βόλευε και τα αφήναμε.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό. Μάλιστα. Το πώς μας βόλευε μπορεί να ερμηνευτεί
0: όπως
1: από τους ακροατές ποικίλο τρόπο.
0: Όπως θέλει ο καθένας.
1: Και από κάτω λέει η εφημερίδα Μανιφέστο, για να ολοκληρώσω, δεν θα κάνει την Ελλάδα Κολομβία, σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Όλη η χώρα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του.
0: Εγώ να τους δω να πηγαίνουν φυλακή,
1: όπως είπε
0: ο κύριος Φλωρίδης, διότι, όχι, δεν το είπε έτσι. Είπε, αν η δικαιοσύνη δει κάτι μεμπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περιμένουμε να δούμε αν θα δούμε κάτι μεμπτό.
0: Δηλαδή, εμείς οι δύο, άμα βγούμε τώρα στο διάλειμμα και αρχίζω και σε σπρώχνω και σου λέω, έλα ρε, και εσύ μου πει, έλα ρε, είναι μεμπτό.
1: Δεν υπάρχει ούτε όμως το νόμο της αθλητικής βίας.
0: Πού αυτό
1: που θα κάνουμε εδώ.
0: Αφού ήταν μέσα στο στάδιο.
1: Το δικό μας εδώ πέρα, μέσα στο στούντιο δεν υπάρχει.
0: Αφού είμαστε στον Ιντερβέντα, στάδιο είναι και αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ μπορεί να υπαχθεί. Εκεί δεν ήταν μέσα στο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Δεν είχε ξεκινήσει.
0: Άρα δεν ήταν στον αθλητικό νόμο.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο, πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Βέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή, που να δείτε και το έργο», λέει, απαντάει ο Τσίπρας. Είναι σλόγγαν και καλά, είναι ο Τσίπρας. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: «Ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή». Και απαντάει ο Τσίπρας: «Πού να δείτε και το έργο».
0: Ναι, γιατί τώρα μας μπερδεύουν εκεί ο κ. Λατώνας. Δηλαδή, τι είναι αντίπαλος ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λέει: «Στόχος είναι η ανάδειξη
0: πότε?
1: Σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας».
0: Πότε?
1: Τι πότε, από τώρα, από χθες ιδρύθηκε το κόμμα. Από τώρα και μετά.
0: Στόχος είναι το να πάρουμε τη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν είναι στόχος στη Νέα Δημοκρατία. Στόχος του είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Για να γίνει, για να έχεις προοπτική να περάσεις τον πρώτο, πρέπει να γίνεις πρώτα δεύτερος.
0: Όχι, δεν απαραίτητο.
1: Για να κοιτάς τον πρώτο.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Άμα είσαι πέμπτος έκτος, τι θα κοιτάς τον πρώτο.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Γιατί δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν είναι απαραίτητο να φτάσεις. Δεν πας step by step για να κυβερνήσεις. Μπορείς να κατέβεις και να κυβερνήσεις. Άμα είσαι καλός και σε πιστέψει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πας δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή.
0: Τότε ξεκινήσει από το τέταρτο. Να πάει τρίτο, να πάει δεύτερο, να προς το κάνω να πάει πρώτο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή του κ. Τσίπρα είναι ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Γιατί παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
1: Αν ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι εγώ τον έχω περάσει τον Ανδρουλάκη, άρα έχω αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα τη παρουσία του κ. Τσίπρα είναι η διάσπαση τη αντιπολίτευση. Άλλη μία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας του. Αυτό δεν είναι. Παιδιά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. 69-39-943-943.
1: Εγώ δεν το ερμηνεύω έτσι, αλλά πρέπει να πάμε ξεδιαφημίσεις. Οπότε θα το ερμηνεύσω μετά.
0: Θα το ερμηνεύσω μετά. Την ερμηνεία του.
2: 943 Intervention Sports. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματέτα. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελώνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Οτινόπουλος από Τρίτη θα είναι πάλι μαζί σας. Τώρα προς το παρόν είναι ο κύριος Πουρναράς εδώ.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης σε μία guest εμφάνιση.
0: Σε μία guest εμφάνιση, κάτι σαν τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Αυτό, ναι.
0: Την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά μένω πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο
1: σχολείο. Τα λέγανε λίγο με την κυρία του Μασάτου, η οποία μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και θεωρώ τρομερή ηθοποιό. Τα λέγανε λίγο διαβαστά συλλαβιστά, μου φαινόταν.
0: Για να μπορέσει να φανεί μετά η διαφορά αυτός που θα τα έλεγε, ξέρεις, όπως τα είπε.
1: Ναι.
0: Όπως τα είπε.
1: Λοιπόν, ο Πάμφωτο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Πάμφωτο. Πάμφωτο, να διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στη Διαρχία της Ενημέρωσης. Ιστορικά, η επιβολή ολοκληρωτικών μεθόδων κατά της κοινωνίας από Χίτλερ, Μουσολίνη, Στάλιν, Ευρέν, Πολ Πότ, Φράνκο κλπ. Βασίστηκε σε ένα πολιτικό σύστημα ομίχλης και ρευστοποιήσεων του ατόμου. Ας ελπίσουμε ότι η δημοκρατία μας θα αντέξει, αν και ο λαός πρέπει να εμποδίσει κάτι ανάλογο.
0: Πριν πάμε στο σημαντικό, την ερμηνεία σου,
1: ναι.
0: Να πάμε στον κύριο Πολάκη.
1: Τι είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Πολάκης. Έτσι.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Η κυρία κύριο Βασίλη τον απεκάλεσε αυθόρμητα στη Βουλή, ήταν, το είδε αυτό. Ήταν προεδρεύουν, ήταν, στην Βουλή ήταν πρόεδρος η κυρία Γιώργο Βασίλη και έδωσε το λόγο στον κύριο Πολάκη. Ήθελε να μιλήσει ο άνθρωπος και λέει να μιλήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το μάτι του πήρε πίσω, τη βγήκε αυθόρμητα και λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και όταν ανέβηκε στο Βήμα ο κύριος Πολάκης, λέει ότι από χθες, από σήμερα, από χθες ήταν χθες, μιλάμε δηλαδή μετά την δημιουργία της Ελλάς, ότι είμαι και επίσημα, λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ποτέ, λέει, ανεξάρτητος.
0: Καμία θέση, λέει, του Φάμελου για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τι έγινε, έπαψα
1: να μια θέση του Φάμελ.
0: Καμία θέση. Δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Φάμελ. Λέει ο κ. Πολάκη.
1: Καλά, γιατί υποχρεωτικό ήταν.
0: Όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα.
1: Άμα δεν ερωτηθεί, πώς να τοποθετηθεί, να κάνει ανάρτηση στο Facebook, δηλαδή.
0: Α, δεν ερωτήθηκε, θες να
1: πει. Υπήρξε κάποια συνέντευξη χθες του κ. Φάμελου.
0: Εγώ λέω ότι όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Ο
1: κ.
0: Φάμελ δεν είπε τίποτα.
1: Μα και αυτό είπε κάτι.
0: Ναι.
1: Με το να μην πεις τίποτα, είναι άποψη και αυτό.
0: Εγώ λέω λοιπόν τι είπε ο κ. Πολάκης. Σταμάτησαν να ασκούν καθήκοντα. Αυτό είπε ο κ. Πολάκης. Όπως και χτες ήταν τηλεοπτικό πάνελ και ρώτησε ο συνάδελφος δημοσιογράφος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κ. Ζαχαριάδη.
0: Τον εκπρόσωπο ήταν εκεί. Και του λέει
1: κάποιος... Α, όχι εκπρόσωπο τύπου.
0: Όχι εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Και του λέει, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας okay, βουλευτής,
1: ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένας βουλευτής, ναι.
0: Και του λέει, θα είναι η νέα αρχή, η νέα εκπρόσωπος τύπου σας, έτσι. Και λέω εγώ τώρα, αφού ένας είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη είναι
1: άλλο
0: κόμμα. Πώς θα είναι εκπρόσωπο. Το διορθώσανε βέβαια.
1: Ναι.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό τώρα.
0: Πάμε τώρα να μην, γιατί το έχουμε αφήσει κενό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω όλο αυτιά, με αγωνία.
1: Την ερμηνεία μου.
0: Την ερμηνεία σου.
1: Πες εσύ λοιπόν σύντομα τι είπες για να κάνω εγώ την αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν,
1: για να μπούμε στο κλίμα ξανά.
0: Ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Άντε και η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως αυτή τη στιγμή που είναι η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτός είναι ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα. Άρα λοιπόν θέλει να διασπάσει την κέντρο αριστερά και να πάρει τους περισσότερους ρίχνοντας τον Ανδρουλάκη. Ναι. Όπως αντίπαλος του Βελόπουλου είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αντίπαλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ο κύριος Βελόπουλος. Γιατί συναγωνιζόταν ποιος θα ανέβει λίγο πιο ψηλά από τους δύο.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή λοιπόν είναι η λογική η δική μου, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη και θέλει να πάρει την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Εσύ, ωραία. Ποια ερμηνεία
1: είναι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί,
0: όλος αυτιά.
1: Γιατί,
0: δεν είμαι, όχι Γιώργος αυτιάς, όλος αυτιά είμαι.
1: Αντίπαλος, κατ' εμέ, δεν μπορεί να είναι αυτός από τον οποίο θέλεις να πάρεις ψήφους. Ο αντίπαλος στην πολιτική είναι ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον...
0: Δεν είναι στην κουλτούρα μας το ΠΑΣΟΚ. Είπε εκπρόσωπος τύπου.
1: Okay.
0: Καθαρά. Δεν είναι στην κουλτούρα. Δεν είμαστε
1: και δεύτερο,
0: είναι, είμαστε
1: και
0: άλλο.
1: Και δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ είχε πολλά χρόνια μπροστά του για να γίνει κυρίαρχο στο παιχνίδι και να έχει πολύ ψηλά ποσοστά και να μην τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης από κανέναν Τσίπρα που να θέλει να ξανάρθει και να το παίξει ότι θα σώσει ξανά τον Σωτήρας και θα σώσει τον κόσμο. Τώρα... Αν είχε 17, 18, 20% το Πασόκ, ο Τσίπρας δεν θα είχε κανένα χώρο και λόγο να επιστρέψει.
0: Ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, αυτό είπε. Ότι
1: είναι,
0: ο Τσίπρας
1: αυτή,
0: κατεβαίνει
1: αυτή είναι η
0: διότι δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Την ερμηνεία δεν είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Εντάξει, έτυχε και την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εντάξει, συμφωνείτε. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως, τι και θέλει ο κύριος Τσίπρας. Να βγει πρώτος όπως είπε, να πάρει αυτοδυναμία όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου. Πάνελ το είπε. Θέλουμε αυτοδυναμία και στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας και δεν είμαστε στην ίδια κουλτούρα με το Πασόκ. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτοδυναμία το βλέπει κανένας? Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε για την Νέα Δημοκρατία δεν βλέπουμε αυτοδυναμία. Τι θέλει λοιπόν, να βγει δεύτερος, αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιος είναι ο αντιπαλός του? Ο Ανδρουλάκης. Άρα ποιον χτυπάμε? Τον Ανδρουλάκη. Τον αντίπαλο. Που θέλουμε να τον περάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά.
1: Ωραία. Να στο φτάσω αντίθετα.
0: Άντε πάλι.
1: Το 2019, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυρίαρχος, δεύτερο κόμμα, και ήταν το ΠΑΣΟΚ τρίτο, και έλεγε ο Εύγενο Τσίπρας και έκανε άπλωνε χέρι για συμπαράταξη και καλούσε το ΠΑΣΟΚ να τα βρουν να πάνε μαζί. Το ΠΑΣΟΚ γιατί έλεγε τότε όχι? Γιατί ήθελε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τη θέση του. Άρα τότε γιατί δεν έλεγε το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ?
0: Το ίδιο έλεγα.
1: Άρα, ναι.
0: Το ίδιο έλεγα. Απλά ας εξηγήσουμε απλά τι γίνεται. Το ίδιο έλεγα και τότε. Δεν άλλαξαμε τότε σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Διότι μπορεί να γελάμε, αλλά ο Πρωθυπουργός που όταν είπε Βαβέλ, είχε δίκιο.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας βγήκε, κατεβαίνει να διασπάσει την κεντροαριστερά, να τελειώσει το Πασόκ και να γίνει αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός.
1: Είναι κάτι που
0: αργότερα.
1: Γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι, προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός αργότερα.
1: Ναι.
0: Πρωτοκώντας αυτό. Αλλά προς το παρόν. Βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν προς...
1: Στην πολιτική, αυτό που θέλω να εξηγήσω, είναι κάτι το οποίο δεν θα πω αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που είναι πολιτικά θεμητό. Δηλαδή, για να κυριαρχήσει ένα χώρο, πρέπει να μειωθούν οι αντιπαλούσει που ανήκουν στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν διαφωνούμε τελικά. Να το πάμε. Δεν διαφωνούμε ότι ο αντίπαλο του κυρίου Τσίπρα είναι ο κ. Ανδρουλάκη.
1: Και μετέπειτα κυρίως ο κύριος, για να είναι ο κύριος Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά για να καταλήξει να είναι Νέα Δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να νικήσει στον ημιτελικό τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Άρα λοιπόν...
1: Κατάλαβες, εγώ κοιτάω τον τελικό στόχο, εσύ μου λέει για τον ημιτελικό.
0: Ο τελικός στόχος μιλάς τώρα σε 8 χρόνια. Προς το παρόν.
1: Όποτε είναι.
0: Προς το παρόν λοιπόν.
1: Είναι τώρα στα νοκάου, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό πρέπει να νικήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Ωραία. Προς το παρόν λοιπόν. Βοηθάμε την Νέα Δημοκρατία να βγει πρώτη για να την έχουμε αντίπαλο αργότερα. Μετά από 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Προς το παρόν όμως θέλουμε να βοηθήσουμε την Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και να ρίξουμε το Πασόκ και να, όσο μπορούμε για να βγούμε εμείς δεύτεροι.
1: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τύπος στη Θεσσαλονίκη εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την διάνοιξη της Πόντου αρχίζουν οι δικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1

0: Η εφημερίδα Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδή και πρώην πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Η εφημερίδα Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως, Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μας τα χαλάει τώρα. Δεν είχαμε τον κόμβο το συγκρό. Εμείς παίζαμε τα σποτάκια κόμβος και κόμβος και μας λέει τώρα ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό. Δεν είναι ενεργειακός κόμβος. Εμείς έτσι το έχουμε, το μπραντ, το έχουμε φτιάξει εμείς ως ενεργειακό κόμβο.
1: Εμείς το φτιάξαμε.
0: Εμείς το πήραμε, το πήραμε.
1: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού και των αντίστοιχων υπουργών.
0: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού κόμβο και εμείς το εξελίξαμε όμως. Δηλαδή το εξειδικεύσαμε.
1: Το εξελίξαμε. Πού να μπορέσουμε να εξελίξουμε εμείς τώρα σε σχέση.
0: Είχαμε εδώ τα σποτάκια, παίζαμε εδώ από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι κόμβο.
1: Ό,τι μπορούσαμε.
0: Τώρα με το οχυρό, άντε να βρούμε τώρα για οχυρό.
1: Ηχητικό. Σιγά και δεν βρούμε. Εύκολο είναι. Σε μια παλιά ταινία western είναι γύρω-γύρω, αλλά έχει πολλά τέτοια.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Αυτά.

0: Ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα, με τις εφημερίδες.
1: Ωραία, το είδαμε με τα μανταλάκια και παίρνοντας την τελευταία εφημερίδα, η οποία το πρωτοσέλιδο το πάω λίγο μεγαλύτερα εγώ και λέω Τσίπρας. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπάμε Βαρουφάκη.
0: Δεν αναφέρεται.
1: Χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Πάνω απ' όλα χτυπάμε Ανδρουλάκη.
0: Για να, για
1: να μπορέσουμε να βγούμε τώρα δεύτερη και μετά όταν θα γίνουμε πρωθυπουργοί να ασχοληθούμε με την πολιτική. Mm. Γιατί όταν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μας έλειπε η πολιτική. Άρα εμέσως πλην σαφέστατα είπε ότι οι 300 βουλευτές που είναι εκεί μέσα δεν ασκούν πολιτική. Κάτι το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Το είπα και προηγουμένως ότι τι θέλει κάνει τους υπουργούς. Τους βουλευτές άστο καλύτερα. Τους θέλει να ψηφίσουν χωρίς να ξέρουν. Αν είναι και όχι μόνο ότι ψήφισαν, αν ψήφισαν καταρχάς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αντίπαλος, επιμένω, του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Okay. Εγώ θα συνεχίσω να διαφωνώ πάντως.
1: Εσύ πας τώρα ότι πρέπει να περάσουμε στον ημιτελικό και στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε στον τελικό και να έχουμε άλλο αντίπαλο.
0: Περίμενε.
1: Άρα αφού στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο, ποιο είναι αντίπαλο στον ημιτελικό?
0: Όταν ξεκίνησε η χρονιά σήμερα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είχε τεθεί ο στόχος ότι πρέπει να θέλουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο στόχος δηλαδή ήταν η Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι για να φτάσεις στην Ευρωλίγκα έπρεπε να περάσεις, να πάρεις πλεονέκτημα έδρα στην κανονική διάρκεια, ναι, να πας στο play-off, να περάσεις την Μονακό, να πας Final Four, να περάσεις τον ημιτελικό, ήταν μικρή αντίπαλη. Ο Ολυμπιακός όμως έβλεπε ως το μεγάλο στόχο την Ευρωλίγα. Ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας για τον. Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Μικρός αντίπαλος.
0: Ο Πασόκ είναι αυτός που θέλει να περάσει τώρα.
1: Άρα,
0: είναι ο μικρός αντίπαλος. Είναι ο μικρός αντίπαλος για επίτευξη για το στόχο.
1: Ο μικρός αντίπαλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μικρός αντίπαλος. Μάλιστα.
0: Ο μικρός αντίπαλος σαν στόχο του κυρίου Τσίπρα, το λέω έτσι.
1: Όχι, μικρός αντίπαλος έτσι κι αλλιώς το λέει ο κύριος Γερουλάνο. Το λέει ο κύριος Διαμαντοπούλου. Δεν το λέω εγώ ότι είναι μικρός αντίπαλος. Αλλά. Όταν παίζεις, για να κλείσουμε εδώ με αυτό και να το συνεχίσουμε μετά, αν θες,
0: ναι,
1: με τη Φενέρ στον ημιτελικό,
0: ναι,
1: ποιον έχεις αντίπαλο?
0: Τη Φενέρ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας

0: αυτή τη στιγμή για τον ημιτελικό, όπως το λες εσύ, ποιον έχει αντίπαλο?
1: Το Πασόκ.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να διασπάσουμε και να κατεβάσουμε το Πασόκ. Δεν μας πειράζει που θα περάσει η Ρεάλ.
1: Ναι, με τη διαφορά όμως. Με τη διαφορά όμως ότι αν κερδίσεις τη Φενέρ, που είναι αυτός ο τωρινός στόχος, και χάσεις τον τελικό, ναι, η χρονιά είναι αποτυχημένη.
0: Επειδή ο τελικός όμως θα είναι σε 5 χρόνια, άστο καλύτερα, δηλαδή θέλουμε τη Ρεάλ να βγαίνει επί 5 χρόνια συνέχεια,
1: ναι,
0: για να πάμε μετά από 5 χρόνια εμείς να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε, να το πάρουμε εμείς.
1: Εντάξει, τότε έχει θέση τον ορίζοντα.
0: Κλείνουμε λοιπόν και λέμε ότι τον τελικό της Euroliga το κέρδισε, όπως πολύ καλά λέμε, το κληρονομικό,
1: κληρονομικό δίκαιο.
0: Η κληρονομική δημοκρατία με το τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Α, τηλεοπτικό δίκαιο, ναι.
0: Η κληρονομική δημοκρατία Μπάρμπας, τηλεοπτικό δίκαιο Μαρινάκης.
1: Μάλιστα.
0: Την κούπα την κέρδισαν αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αλλά δεν έγινε τίποτα μεμπτό, εγώ το προβλέπω.
1: Προβλέψει ότι δεν θα γίνει.
0: Και ότι θα πάνε φυλακή.
1: Ναι.
0: Ό,τι
1: καλά,
0: και να λέω.
1: Καλά, ότι θα πάνε φυλακή.
0: Ό,τι και να λέει ο υπουργός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που ανοίξαμε από χτες, το οποίο έχει να κάνει με το νέο φόρο στα ακίνητα. Που απασχολεί κάτι εκατομμύρια ανθρώπους, κάτι εκατομμύρια Έλληνες. Γύρω στα 7 εκατομμύρια Έλληνες απασχολεί. Ο κ. Κρανίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Το πλήν.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο νέος φόρος, λένε από την τοπική αυτοδιοίκηση, χθες είχαμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΒΕ, ότι αντικαθιστά τους άλλους δύο, είναι περίπου τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε μην διαμαρτυρόμαστε, δεν θα πληρώσει κάποιος κάτι παραπάνω για την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη.
2: Επειδή εδώ αυτοί οι φόροι, αυτά τα τέλη είναι μαθηματικά, έτσι εφαρμόζονται έχουν συγκεκριμένους τρόπους υπολογισμού. Εάν πας και να καταλάβει ο κόσμος τι έχουμε εδώ, καταργείται το TAP, το γνωστό TAP,
0: ναι,
2: που πληρώνουμε όλοι από τους λογαριασμούς, και ο φόρος ελευθερωτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος με βάση τετραγωνικά μέτρα, που ποικίλει ανάλογα τους Δήμους, έτσι δεν είναι παντού ίδιο. Αντικαθίσθηκε λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι ένας φόρος που θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης, την αντικειμενική τιμή, ένα συντελεστή. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, επίσης πάλι με ένα συντελεστή πάλι στην αντικειμενική τιμή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν τα υπολογίσεις αυτά με τα σημερινά δεδομένα, τα δύο καινούργια αυτά τέλη, με τη μέγιστη τιμή, αν χρεωθούν, που θα χρεωθούν στη μέγιστη τιμή στους Δήμους, προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τους άλλους δύο. Με υπολογισμούς απλούς.
1: Είναι στην ουσία, κύριε Κρανίδη, αυτό είναι στην ουσία ένφια από το παράθυρο.
2: Είναι μια επιβάρυνση τύπου ένφια, γιατί πάει να βάζει την αντικειμενική αξία. Δεν είναι τεράστια, τύπου ΕΤΑΚ. Αν θυμάστε το ΕΤΑΚ, εμείς είμαστε και. Νομίζω, δεν το θυμάστε πριν, το μνημόνιο που είχαμε το ΕΤΑΚ.
0: Πώς δεν το θυμάστε, πολύ καλά.
2: Ένα της χιλής, ενάμιση της χιλής,
0: ναι.
2: Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ως το μηδέν. Και πάρα πολύ δίκαιο. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Αυτός που βγάζει τον νόμο και το προτείνει πρέπει να έχει κάνει τους υπολογισμούς. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε μάθει η πολιτεία να πετύχει κάτι και να μην κάνει τους υπολογισμούς οι ίδιοι. Δεν τους κάνω εγώ κι εσείς. Εμείς τους κάνουμε γιατί είμαστε ένας φορέας που είμαστε, μας αρέσει να είμαστε περιστατωμένοι. Σε όλα τα νομοσχέδια έχουμε πια πάρα πολλές προτάσεις μας έχουν περάσει γιατί είναι πολύ περιστατωμένοι. Εδώ λοιπόν τι λέμε εμείς. Να αντικαθιστούν τα δύο τέλη με τα καινούργια. No problem. Αλλά η επιβάρυνση να είναι μεγαλύτερη. Προδεδειγμένα. Άρα πρέπει να σας πω τι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν οι συντελεστές αυτών των δύο τελών. Να είναι μικρότεροι. Για να έρθει να μην είναι μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη σημερινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είπαμε, εξαρτάται ένα Δήμο. Που έχει μεγαλύτερο φίχ, που έχει μεγαλύτερο τάπ, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα έχω και ένα άνθρωπο.
0: Καλά, θα είναι, λέει, και στη διακριτική ευχαίρεια κάποιων Δήμων, άμα θέλουν δεν το χρεώνουν καθόλου. Που δεν θα υπάρξει, αλλά λέμε.
2: Θα το χρεώνουν στη χαμηλότερη τιμή. Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος, δεδομένου θα πάει στην ψηλότερη τιμή. Δεδομένου. Γιατί έχουν και ανάγκη και δίνει από έσοδα.
0: Αλλά καλά, δεν χρηματοδοτούνται έτσι κι αλλιώς, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα λοιπόν. Εμείς ζητάμε.
2: Αυτό πρέπει να είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί συνέχεια. Και το άλλο είναι μια λογική από πίσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να έχουμε 45 φόρους και τέλη στα κινητά. 45 μπορώ να σου περιγράψω αν κάθεσαι και στην καρέκλα.
0: Όχι, θέλουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν φτάνει.
2: Ούτε μία δεν φτάνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα μειώσουμε αυτά τα 45, να τα κάνουμε 25, όχι 46-47. Είναι και μια λογική εδώ πέρα. Έχουμε βρει το ακίνητο και τους λογαριασμούς του ρεύματος να εισπράττει ο καθένας.
0: Τώρα που το είπατε, κύριε Κρανίδη, λογαριασμό ρεύματος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω στο όνομά μου που είναι οικιαστή σας.
2: Ναι.
0: Τελικά πώς θα το πληρώσω εγώ? Θα βάλουμε ένα λογιστή να μας κάνει πόσο είναι το ποσοστό, θα βγαίνει. Και το λογιστή ποιος θα το πληρώσει, εσείς που είστε
2: ή εγώ? Στην ουσία όλοι θεωρούν ότι είναι στο συμφωνημένο ενίκιο μέσα και αυτά. Έτσι κάνουν περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να κάνει 10 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ, 18 ευρώ, 32 ευρώ. Και δηλαδή, αυτά όμως θέλει το κράτος να τα λύνει. Δεν είναι μια να τα λύνουν οι μισθωτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
0: Καλά, ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι νοικιαστές. Αλλά τελικά τι θα γίνει, θα πλακωνόμαστε στο ξύλο πιανού είναι αυτό το κοινό σχολείο. Εγώ μένω. Συγγνώμη, κύριε Κρανίδη, εγώ μένω σε αυτό το σπίτι και δίνω 100 ευρώ το μήνα. Χριστέ μου και Παναγία μου, ούτε 500 χρόνια πριν δεν είχα τέτοια 100 ευρώ το μήνα, ούτε κάτω από τη γη δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να μπορούμε. 100 ευρώ το μήνα. Εγώ μένω και δίνω. Βγαίνει ο καινούργιος νόμος. Έτσι, μπαίνει στο ρεύμα λοιπόν αυτός ο φόρος.
2: Και είναι το μήνα 10 ευρώ.
0: Και είναι το μήνα 10 ευρώ. Δηλαδή τι θα μου πείτε εσείς, θα σου κάνω εγώ 90 το ενίκιο γιατί χρεώνεις εσύ τα 10 ευρώ.
2: Εκεί αρχίζει άλλο πρόβλημα γιατί έχει να κάνει με το θέμα τώρα με το ενίκιο πρέπει να δίνονται μέσω του τραπέζι που είναι εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν θα συμβαδίζει πια αν το κάνετε αυτό τα 90 ευρώ που βάζετε εσείς στον τραπεζικό λογαριασμό και θα έχει πρόβλημα και ο μισθωτής και ο ιδιοκτήτης. Ο μισθωτής να πάρει το επίδομά του, το επίδομα ενοικίου και ο ιδιοκτήτης να πάρει κάποιες απαλλαγές γιατί θα φαίνεται λιγότερο το ενίκιο από αυτό που είναι συμφωνημένο.
0: Και πώς θα συμβεί, τι θα κάνουμε δηλαδή.
2: Γι' αυτό σας λέω, εμείς έχουμε χάσει πολλές αντιρρήσεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια ανοιχτά αυτιά του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα σας δίνω και σαν ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κάποιες συναντήσεις να εκφράσουμε από κοντά αυτές τις ανησυχίες και να προσπαθήσουμε να βρουν κάποιες λύσεις. Είναι εύκολες, δεν είναι για δύσκολα πράγματα.
0: Και ήθελα να είδε, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει άλλα από αυτά που λέτε. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει ήδη κουμπώσει. Απλά περιμένουμε μερικές συζητήσεις με μικροαλλαγές. Πολύ μικρές αλλαγές.
2: Τις αποφάσεις παίρνει πάντα η πολιτεία και η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε οι φορείς, λέμε τις προτάσεις μας. Εμείς έχουμε μια ευλογία εδώ, ανησυχία. Η οποία είναι κοινή λογική, έτσι το εξής, κοινή λογική, δεν υπάρχει εδώ πέρα, είναι κοινή λογική. Αν τον αντικαθιστάς δύο φόρους, θα μπορείς να μην τους αντικαθιστείς, μπορείς να τους αφήσεις έτσι. Εγώ έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάνουν. Το κάνουν για έναν και λόγο, ότι ο ΦΥΚ υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά και θέλουν πιο δίκαιο να βάλουν ένα φόρο που να υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Θεωρούν. Όμως θα έπρεπε να κάνουν τους συνολικούς υπολογισμούς να μην υπάρχει επιβάρηση συνολικά στο λογαριασμό. Ασχέτως ποιος το πληρώνει. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Αλλά ο λογαριασμός θα επιβαρυνθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν μην είναι συντελεστές. Αν μειωθούν οι συντελεστές, αυτό είναι μια λύση. Θα μπορούσαν να μειωθούν οι συντελεστές των δύο νέων τελών και την έρθει πιο κοντά να μην είναι μικρότερη επιβάρηση.
0: Άστε. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που θα διακόψουμε κάποια στιγμή. Μάλλον θα διακόψουμε τώρα. Ας διακόψουμε τώρα λίγο υπομονή. Ναι, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι. Έχουμε να ανακοινώσουμε, έτσι.
1: Ναι, πάμε σε ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, και Κρανίδη, μία μικρή υπομονή και αμέσως μετά το διάλειμμα μας θέλω να συνεχίσουμε. Τι έχουμε σπίτι δύο με παράταση, τι έχουμε εξοικονομώ, ποιοι παίρνουν λεφτά, ποιοι να διεκδικήσουν λεφτά. Τι υπάρχει τώρα πλέον από αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση ότι έρχονται. Λοιπόν, εμείς να πούμε, παιδιά, ότι την άλλη Παρασκευή. Αφού πήγαμε εμείς στις Πέτσες και λέμε ότι θα πάτε κι εσείς, θα πάτε στις Πέτσες. Θα μείνετε στο ξενοδοχείο Ρουμάνης. Είναι στην Τάπια.
1: Ωραία.
0: Από θέα δεν χάνεις τίποτα. Δηλαδή τα βλέπεις όλα.
1: Ναι.
0: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να μην πεινάσεις.
1: Τι, δεν θα φας τις Πέτσες.
0: Δεν θα φας τις Πέτσες. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε μία από τις πιο παλιές και τις πιο κλασικές. Τα πιο κλασικά εστιατόρια του νησιού, στον Πάτραλι. Δηλαδή, όποιος έχει πάει, Πάτραλι έχει περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει περάσει. Yeah. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα ταξιδάκι στις Πέτσες, ξενοδοχείο Ρουμάνης, στην Τάπια.
1: Πρέπει να είναι ζευγάρι, Ανδρουλάκης με μηνύσεις, Ανδρουλάκης Γεωργιάδης ή όχι.
0: Πρότεινα, αν στείλω εγώ μήνυμα Γεωργιάδης και κερδίσω,
1: ναι,
0: να πάει το ζευγάρι Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, Γεωργιάδης Ανδρουλάκης,
1: ναι. Κάτσε, που είναι αγαπημένοι. Περίμενε να το σκεφτούμε λίγο. Έχω αγωνία, πάμε στη διάλειμμα.
0: Πάμε στη διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Keep rocking. 9.43 Interveten Sports.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
11: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
10: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
12: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Έχω αγωνία για τις πέτσες.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο κύριος Κρανίδης. Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
13: Βεβαίως.
1: Τον έχουμε, λοιπόν, τον έχουμε.
0: Επειδή κληρώνουμε ένα ταξιδάκι στις πέτσες και θέλουμε να πάει σε ένα ερωτικό νησί, όπως είναι εκεί οι πέτσες, λέμε να πάει ένα ζευγάρι. Και επειδή υπάρχει πλέον μια νέα αγάπη
1: στην πολιτική σκηνή
0: μεταξύ κυρίου Γεωργιάδη και κυρίου Ανδρουλάκη, κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Γεωργιάδη, λέω να ψηφίσω εγώ ως Γεωργιάδη, να κερδίσω εγώ και να το δώσω στον υπουργό να πάει μαζί με το ζευγαράκι, το αγαπημένο. Μπα και τα βρούνε.
13: Πολύ καλή ιδέα.
0: Μην πας και σταματήσουν οι μηνύσεις, ας πούμε, συζητήσουν για κάτι άλλο.
13: Πρέπει να πάμε στην ουσία.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν το σκέφτηκα. Μήπως πάνε και βρουν και τον Κασελάκη εκεί.
1: Γιατί πάει, έχεις
0: σπίτι. Έχει σπίτι.
1: Α, έχει σπίτι.
0: Έχει σπίτι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, ναι, δεν έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Κρανίδη, και λέμε τώρα ότι έχουμε σπίτι 2, πήρε παράταση. Εξοικονομώ, τι βρίσκεται, τι διεκδικούνε, ποιοι διεκδικούνε.
13: Είναι πολλά. Δεν έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.
0: Εγώ πάντως σίγουρα και αυτού πήρα σας τηλέφωνο να με βοηθήσετε. Μπας και ξεμπερδευτούμε.
13: Δεν καταλαβαίνω γιατί λειτουργούν έτσι. Δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα να ξεκαθαρίζει, να βγαίνει ο οδηγός. Το να λέμε συνέχεια πληροφόρηση να βγαίνει από εδώ από εκεί και πολλές και φήμες. Μπερδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, το σπίτι μου, ξεκινάμε. Έχουμε παράταση η οποία βοηθάει αυτούς που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Δεν είναι για. Μήπως είναι τόσο πολύ καινούριο.
0: Οι οποίοι είχαν δώσει, πληρώσει δικηγόρους, είχαν εγκριθεί, είχαν δώσει κάποιες προκαταβολές και να μην χάσουν όλα αυτά.
13: Να μην χάσουν, να προχωρήσει το δάνειο.
0: Ωραία, καλό αυτό.
13: Καλό. Κάποιοι άνθρωποι πήραν, λοιπόν, νομίζω 13.000 πήραν την πρώτη κρατική. Την πήραν βέβαια ακριβότερα, τα έχουμε πει και μαζί.
0: Ναι, βεβαίως.
13: Τέχνη τα ανέβη και
0: ζήτησε. Ο Τσάμπας πέθανε, κύριε Κρανίδη, σας παρακαλώ.
13: Την πήραν ακριβότερα, την πληρώνουν, θα είναι δανεισμένο το κινητό του με χαμηλό το κοδάνιο. Μια χαρά. Πήραν το σπίτι. Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα που υποτίθεται έρχεται άμεσα. Είναι το ανακαινίζω. Το ανακαινίζω, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το τονίζω, όταν βγει ο οδηγός θα έχουμε και σύνδεση να σας τα πω ακριβώς, είναι το εξής. Αφορά κενά ακίνητα, κενά. Τουλάχιστον 2 χρόνια λένε κενά, δηλωμένως το μιλάμε στα φορολογικά, έτσι, στη δεξιά μας, στη δικαιολογική μας δήλωση, τα οποία θα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και θα έχουν κατασκευαστεί το 1990, αποδεδειγμένα με οικονομική άδεια ή ρύθμιση. Αυτοί, λοιπόν, θα μπορούν να μπουν, θα μπορούν να πάρουν μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και τα υπόλοιπα, βέβαια, και έχει το μεγάλο πρόβλημα, τα υπόλοιπα θα τα βρούνε τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί μια ανακαίνιση δεν κάνει 300 ευρώ το μέτρο, κάνει 700. Άρα πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα. Που θα τα βρούνε ή από δανειακά κεφάλαια ή από ίδια κεφάλαια. Εδώ έχουμε εδώ πρώτη δυσκολία, λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα. Καλή είναι η επιδότηση, καλή είναι όλα αυτά. χρειάζεται να βρει και ίδια κεφαλαία. Είναι ένα θέμα.
0: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κρανίδη. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Εγώ λοιπόν παίρνω τη βοήθεια για το κλειστό σπίτι που είναι 5 χρόνια. Έχω και λεφτά, το φτιάχνω και το κάνω Airbnb. Δεν το νοικιάζω.
13: Όχι, δεν απαγορεύεται.
0: Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
13: Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που και καλά κάνετε. Πρέπει να είναι δύο τρόποι αξιοποίηση. Πρώτον, ιδιοκατοίκηση. Μένω εγώ ίδιος, γιατί θέλω να φύγω από το άλλο μου σπίτι. Ή το μισθώνω για κλασική μίσθωση. Και μάλιστα, ένα από τα δύο πρέπει να γίνει πριν πάρω τελευταία δόση της επιδότησης. Θα είναι υποχρεωτικό να γίνει.
0: Άρα λοιπόν, εγώ έχω δύο σπίτια, παίρνω τη μία βερσιόν, μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο ή μένω στο ένα και νοικιάζω το
13: άλλο. Μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο, φτιάχνω το κενό και είπα εγώ ο ίδιος, ή το παιδί μου ή ο ένας φίλος μου ή οποιοδήποτε και μένει, ή το μισθώνω.
0: Το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι κενό.
13: Κενό δύο χρόνια δηλωμένο.
0: Μάλιστα. Και δεν μπορώ να το φτιάξω και να το κάνω Airbnb.
13: Απαγορεύεται τόσο.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είμαστε καλά. Σε δεύτερη φάση περιμένουμε, γιατί μιλάμε για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
13: Έτσι λένε ότι θα βγαίνει, δεν ξέρω. Ξέρετε, με την πολιτεία εμείς έχουμε χάσει ακόμα μάχημος μηχανικός. Με τις προθεσμίες δεν έχω, δεν τις παίρνω και πολύ.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι παρατάσεις και τα πέναλτις.
13: Λέμε, θα βγει ένα οδηγό. Θα βγει αυτό ο οδηγό, θα τον δούμε. Μέχρι να γίνει η αιτήση, να βγει χιλιάδες αιτήσεις. Θα φάμε το καλοκαίρι.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή για να πληροφορηθούμε και εμείς και να πληροφορούμε και τον κόσμο, να μαθαίνουμε και εμείς και όλοι.
13: Οδηγό, θα έχουμε σύνδεση να μιλήσουμε επί του οδηγού πλέον. Πραγματικές συνθήκες.
0: Εντάξει, λοιπόν.
13: Και ετοιμάζεται και το εξοικονομώ, να το πω πολύ γρήγορα. Μάλλον από Σεπτέμβριο το βλέπουμε αυτό. Που είναι για κύριες κατοικίες, αυτό δεν είναι για κενά. Κύριες κατοικίες ή μισθωμένες ιδιότητες που είναι για ενεργειακές παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, την καλή. Και νύχτα έχει τα πάντα μέσα, προσέξτε το.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γανίδη. Την καλημέρα μας. Θα τα εξηγήσουμε στην επόμενη, μόλις δούμε και κάποιες ημερομηνίες. Μόλις σας δούμε να υπάρχουν ή να πλησιάζουν, θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
13: Πάντα δίπλα το ξέρετε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κρανίδη που, υπομοιβά έχει ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με τον καινούριο φόρο, το οποίο ναι, μεν χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, που είχαμε χθες τον κύριο Κωνσταντέλο, τον Γρηγόρη, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάλη Δουλειαγμένης, που μας είπε ότι, αλλά αυτό το γνωρίζαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Όπως επίσης μας είπε, και θα ρωτήσουμε και σε λίγο τον επόμενο μας καλεσμένο, αν ξέρει και μπορεί να μας βοηθήσει, που ξέρει, ότι δεν ξεκαθαρίζεται στον καινούριο κώδικα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επάνω.
1: Οι αρμοδιότητες, ναι, δεν είναι ότι δεν ξεκαθαρίζονται μόνο τώρα. Οι αρμοδιότητες μεταξύ τοπικής αυτοδήμων και
0: περιφέρειας
1: και κεντρικής εξουσίας είναι στενά τα όρια. Και ξέρεις, αυτά τα όρια χάνονται κυρίως στις δύσκολες στιγμές.
0: Θα σου πω ένα
1: στις δυσκολίες ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον.
0: Θα σου πω αμέσως ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Κρανίδης μας είπε ότι υπομοιβά, λέει, κοιτάξτε, αυτοί οι δύο φόροι που καταργούνται με το νέο φόρο που έρχεται, να μην είναι παραπάνω. 45 φόρους πληρώνουμε για τα κίνητα, να βρούμε μία λύση. Να τους κάνουμε λίγο λιγότερους και να μην χρεωθούμε παραπάνω. Δεύτερον, μας είπε ότι δεν γίνεται. Πώς θα τα βρει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, γιατί το νέο φόρο ανήκει στον ιδιοκτήτη, αλλά θα μπαίνει στο ρεύμα που είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Πάλι θα υπάρξει ένα μπέρδεμα, δηλαδή ποιος θα πληρώσει τι και μάλλον πώς θα το πληρώσει. Εδώ λοιπόν θα τα δούμε, μας είπε για το εξοικονομώ, μας είπε για το σπίτι 2, αλλά παιδιά, επειδή ακόμα περιμένουμε, λέμε, το πρώτο 15ο του Ιουνίου, μην είστε σίγουροι. Το είπαμε και εμείς το λέμε, μην είστε σίγουροι. Και λέμε και για το Σεπτέμβρη, για το σπίτι που μένετε. Και γι' αυτό να μην είστε σίγουροι, γιατί οι παρατάσεις έρχονται. Αν και για το Σεπτέμβρη πάνω.
1: Δεν υπήρχε σπίτι μου 3.
0: Ναι, για το Σεπτέμβριο εγώ είμαι σίγουρος.
1: Τι απορράμε εσείς?
0: Ότι θα γίνουν όλα. Όλα, είμαι σίγουρος.
1: Επειδή θα είναι προεκλογική περίοδος.
0: Επειδή θα είναι δεύτερα.
1: Ναι, ΔΕΘ και μετά θα ξεκινάμε προεκλογική. Είτε θα γίνει σε ένα μήνα, είτε σε 3 μήνες, θα είναι εκλογές.
0: Σε 6 μήνες
1: είναι. Ναι, θα είναι εκλογές.
0: Είναι η ΔΕΘ όμως. Οπότε ναι. Εκεί θα πάμε και θα τα πούμε όλα και. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: και θα δοθούν και κάποια πράγματα. Δεν θα υπάρξει μια παροχολογία σχετική.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Μια σχετική παροχολογία θα υπάρξει.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα υποθούν πράγματα για τους μικρομεσαίους, γιατί πέρυσι δεν υπόθηκε τίποτα για τους μικρομεσαίους.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να εμφανιστούν το Σεπτέμβρη.
0: Από θα είναι οι τελευταίοι.
1: Που θα είναι οι τελευταίες, μπορεί να εμφανιστούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
0: Δεν ξέρω τι λέει το υπουργικό επιμελητήριο, τι λέει ο κύριος Χατζηδοδοσίου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζηδοδοσίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευελπιστείτε στην επόμενη ΔΕΘ να υπάρχετε.
2: Ναι, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφεται όντως έχει ακουστεί πολύ και εγώ περιμένω ότι θα υποθούν πολλά μέτρα για τους μικρομεσαίους. Είναι και ο χώρος που το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες ευρωεκλογές θα λέγα λαϊκά έφαγε πολύ ξύλο. 28% ήταν το ποσοστό που προτίμησε το κυβερνών κόμμα. Άρα περιμένουμε και άλλωστε φαίνεται για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των άλλων στελεχών. Βέβαια πρέπει να σας πω, τώρα έχουμε Μάιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είναι τόσο μικρή η διαδρομή. Αν σκεφτείτε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 5,4, η εκτίμησή μου το Μάιο ξεπεράσει το 6%. Αυτό σημαίνει ακρίβεια, αυτό σημαίνει μειωμένους τζίρους, αυτό σημαίνει παραπάνω κρέη. Φτάσαμε 156 δισεκατομμύρια σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά να τα λάβουμε στο λογαριασμό, γιατί αν έρθει στο Σεπτέμβριο, να πω απλά, και προτείνει κάποια πράγματα τα οποία θα ισχύσουν το 27, γιατί γι' αυτό με το σκεφτείτε, δεν είναι στον προϋπολογισμό, νομίζω η απόσταση είναι μεγάλη και πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια ο κόσμος φάνηκε. Και μιλάω για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, δεν ακούει υποσχέσεις τόσο εύκολα όταν ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα τον αφήνεις το έλεος του Θεού, δηλαδή συσσωρεύει χρέος και μετά του λες από το μεγάλο χρέος που έχεις, εγώ θα σε βοηθήσω στο 5-10%. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα επιδόματα. Δηλαδή σου παίρνω μέσω των έμεσων φόρων 10 ευρώ και μετά σου δίνω στη μία τσέπη 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι απάντηση, δεν του λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και είμαι εναντίον των επιδομάτων. Γιατί το επίδομα δεν λύνει το θέμα. Το λύνει μόνο όταν παρεμβαίνει στην ουσία που δημιουργεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, βάλατε πολλά ζητήματα και θέλω να πω άποψη, να πω αυτό που είπατε για τους Δήμους. Και νομίζω, επιτρέψτε μου, Γιάννη, να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Όσο μεταφέρεις αρμοδιότητες στους Δήμους και δεν μεταφέρεις πόρους, τι κάνεις? Μετά πας σε μια λογική που αναγκάζει το Δήμαρχο να έρθει σε αντίθεση με τους πολίτες, γιατί θέλει να καλύψει τα έξοδα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις. Δηλαδή όλο αυτό που περιγράψατε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος λέει, εγώ δεν βγάζω τα έξοδα, γιατί η πολιτεία μου έχει δώσει αρμοδιότητες και υποχρεώνεται να βάζει φόρους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και παράλογοι. Παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά τέλη πολλές φορές που ξέρετε ότι είχα πάρει και θέσεις και τα καταστήματα είναι υπερβολική. Μη σας πω για κάποιες περιοχές που έγινε αύξηση την περσινή χρονιά 100%. Παρ' όλα αυτά τι θα το πει στον Δήμαρχο? Ο Δήμαρχος λέει, δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Και η άλλη αντίθεση που καλό είναι να την ξέρετε, και αυτή είναι συγκρίνουμε ένα Δήμο που μπορεί να έχει έσοδα με ένα Δήμο που δεν έχει έσοδα. Και οι δύο έχουν σχολεία, και ο ένας και ο άλλος. Παιδιά πάνε και στο ένα και στο άλλο. Οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες, άρα έχουν άλλες παροχές τα παιδιά είναι στο χού Δήμου, πολύ λιγότερες, και είναι και σε πολλές φορές και σε άθλιες συνθήκες, από ένα Δήμο που έχει λεφτά. Όλο αυτό
0: το οποίο ισχύει και για την καθαριότητα και για τον φωτισμό, δεν ισχύει μόνο για το σχέδιο, ισχύει για όλη τη λειτουργία ενός Δήμου.
2: Το ορίστε ως παράδειγμα, σωστά το λέτε παντού. Αλλά φανταστείτε ότι και αυτή η ανισότητα βγαίνει μετά στους πολίτες. Δηλαδή ανάλογα το πόσο πλούσιος είναι ένας Δήμος, τι έσοδα έχει, αν έχει επιχειρήσεις, αν έχει μαγαζιά σου από ένα Δήμο που δεν έχει, η ανισότητα περνάει μετά και στους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα. Απλά ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο πολλές φορές το έχετε δει ότι είναι εμφανές του ενός χώρου με το άλλο, βεβαίως θα περάσει και στο φωτισμό, θα περάσει υποδομές, θα περάσει παντού. Ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν, για να δούμε ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν. Θα διαπιστώσουμε ότι εκεί συμβαίνει το ίδιο ακριβώς. Οι πόροι που έχει δεν το αρκούν για να μπορέσει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη ή αν θέλετε να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα. Ήμουν στα Μέγαρα πριν λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι εκεί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περισσότερες φωτιές από κάθε άλλη περιοχή. Η απάντηση είναι έχουμε κλιματική κρίση. Πάρα πολύ σωστά. Τι κάνεις για αυτήν, παίρνεις κάποια μέτρα αντιπυρικά, έχεις τη δυνατότητα, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί το κάνει, έχεις τη δυνατότητα να τα κάνει, έχεις τα έσοδα.
0: Είπατε πάμε μια περιοχή, συγγνώμη για να πάμε έτσι να την πάρουμε ως παράδειγμα. Είπατε μια περιοχή που όταν παίρνει φωτιά εκεί είναι μεταξύ. Δεν ξέρω ποιας περιφέρειας. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο Λουτρακίου, αν είναι ο Γκιόνης. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο των Μεγαρέων, αν είναι ο Μαργέτης. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανήκει στο κεντρικό κράτος, δεν ξέρω τι ανήκει στην εκκλησία και ξαφνικά μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν σύσκεψη την ώρα της φωτιάς, ποιος θα πάει πού και ποιος είναι γιατί. Κάποια στιγμή είπε κάποιος δήμαρχος, αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει μέχρι την πλατεία, δεν φταίει ο δήμαρχος που κάει την πλατεία, φταίει αυτός που είναι στο βουνό. Τώρα, αν πάρει λέει φωτιά πλατεία και φτάσει στο βουνό, ναι, αυτό ο δήμαρχος.
2: Ήμουν και πριν λίγες μέρες στο Χαλάδι και φανταστείτε ότι η φωτιά πέρυσι έφτασε μέχρι το ρέμα του Χαλανδρίου, το πάτημα, το οποίο είναι αδιανόητο. Να σας πω κάτι. Όσο έχεις 15 φορείς που αποφασίζουν για μια φωτιά ή για μια πλημμύρα, αυτό είναι αδιανόητο και είναι και πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας υπεύθυνος, ένας φορέας. Αυτό το λίγο εδώ, λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο παραπέρα, που σημαίνει όχι μόνο εκεί, δρόμοι. Άλλους δρόμους έχει ο Δήμος, άλλους έχει περιφέρεια. Είναι μια κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι τραγική όταν συμβαίνει.
0: Καλά, υπάρχουν περιοχές που στο ο ίδιος δρόμος κατά σημεία αλλού ανήκει στο Δήμο, αλλού ανήκει στην περιφέρεια και μετά ανήκει σε άλλο Δήμο.
2: Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Μέγαρα κοντά που ήσασταν δηλαδή παράδειγμα.
2: Ναι, να σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι, έχει και λίγο χιούμορ. Όταν ήθελα να βάλουμε το άγαλμα του Προμηθέα προς τιμή των μικρομεσαίων, ψάχαμε να βρούμε το τριγωνάκι που είναι μπροστά από το πεδίο του Άρεως ποιανού είναι. Για 6 μήνες όλοι νομίζαμε και μιλάγαμε με την περιφέρεια. Μιλάγαμε με την περιφέρεια, η περιφέρεια έλεγε ναι, δικό μας είναι, ψάχαμε να βρούμε ποιανού είναι. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι τελικά δεν είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου. Αυτό που μας έβγαινε 6 με 7 μήνες για να δούμε σε ποιον ανήκει το τριγωνάκι. Και έφαγαμε 7 μήνες για να ανακαλύψουμε ότι είναι το τριγωνάκι που είναι μπροστά, ενώ το πεδίο του Άρεως ανοίγει στην περιφέρεια, το τριγωνάκι ανοίγει στο Δήμο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνω συμβαίνει παντού και το οποίο δεν θες να το λύσεις. Γιατί αν θες ως πολιτεία στο διεινεκές δώρος πολιτείας...
0: Τώρα με βάζετε έτσι και σε σκέψεις. Εδώ δεν έχουμε βρει ποιος πρέπει να καθαρίσει το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και εσείς μιλάτε για το τριγωνάκι, το πεδίο του Άρεως. Δηλαδή έλεος.
2: Ναι, να σας πω, ωραία χαμογελάμε, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο πολίτης απαιτεί σε αυτά να υπάρχει μια οριστική λύση, μια απάντηση. Και μάλιστα σε θέματα.
0: Βλέπετε απαντήσεις στο νέο κώδικα που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάμε, γιατί εγώ που τον είδα δεν είδα τίποτα.
2: Καταρχήν να σας πω αυτό που ρώτησα σε μια συνάντηση που έγινε με φορείς της αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πού υπάρχει αυτός ο νόμος στην Ευρώπη, σε ποια χώρα θα γίνονται οι εκλογές με τον τρόπο που περιγράφει ο συγκεκριμένος νόμος, πού υπάρχει αυτή η άποψη, δεν βρήκαμε κανέναν άλλο, καμιά άλλη χώρα, ψάχνουμε να τη βρούμε ακόμα. Το οποίο πραγματικά σας ρωτάτε μου έχει γίνει ερώτηση, ποιον συμφέρει αυτόν, δεν ξέρω. Αυτό το ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζω για τη δεύτερη δεν ξέρω. Αυτό που περιγράφει για άλλη μια φορά.
1: Είναι εξοικονόμηση χρημάτων, κύριε Χατζηδοδοσίου.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν απάντησε όμως.
1: Ναι, απλά είναι, μπορεί να είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, αν μιλάμε έτσι, τώρα μην κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, να κάνουμε κάθε 12 χρόνια. Για να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Μη δίνετε ιδέες. Μη δίνετε ιδέες.
1: Εκεί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα όμως.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα.
2: Η άποψη την πρώτη Κυριακή, που δεν ξέρω ποιος είναι, το παραλάβω, δεν το βάζω κανέναν. Την πρώτη Κυριακή ψηφίζω τη δεύτερη. Η απάντηση είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό. Γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα που είπατε. Λύνει το θέμα των αρμοδιοτήτων και των πόρων που κάνει κάποια πράγματα. Γιατί ωραία είναι να λες ότι είναι αρμοδιότητες. Έχω υπηρετήσει 8 χρόνια Δήμο, τα 4 ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι ξέρετε, εύκολα περνάμε την πέτρα σε έναν δήμαρχο που έχει βεβαίως πολλές φορές ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να του λες γιατί δεν το κάνεις αυτό όταν δεν έχει τα λεφτά να το κάνει. Και φτάνει στο σημείο να βάζεις νέους δημοτικούς φόρους για να αντιμετωπίσεις, άρα μεταφέρεις την αντίθεση από κυβέρνησης πολιτών σε αντίθεση δήμου πολιτών. Αυτό κάνεις ουσιαστικά. Γιατί όταν αυτά...
0: Καλά, και άμα χρειαστεί, γιατί εδώ δεν κρύβουμε, δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άμα χρειαστεί και θες ένα δήμο να τον βοηθήσεις, μπορεί να τον βοηθήσεις να μειώσεις την ένταση που υπάρχει με τους πολίτες του.
2: Α, ναι, κοιτάξτε.
0: Βρίσκεις
2: αυτό
0: τρόπους.
2: Αυτό πάλι έχει σχέση, γιατί νομίζω δεν φοβάμαι να σας απαντήσω. Ακόμη και οι περιφέρειες παντού δεν μπορεί να έχουν αυθαίρετη πολιτική. Θα βοηθήσω αυτό το δήμαρχο γιατί αυτός είναι φίλος μου, γιατί τον χρειάζομαι, όχι τον άλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική στον τρόπο που μοιράζονται τα χρήματα για την περιφέρεια. Ποια είναι η λογική? Εγώ θα σου πω μια λογική δική μου που την είπα και δημόσια τελευταία. Πρέπει να βάλεις να προτάσεις τα έργα. Ας πούμε, πρέπει να προτάξεις τα έργα τα αντιπλημμυρικά που πεθαίνει ο κόσμος, πνίγεται, που συμβαίνει μια κατάσταση τραγική και χάνονται περιουσίες. Να προτάξεις τα αντιπλημμυρικά έργα. Και μετά να πας σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να έχει νόημα να λες ότι κάνω μια πλατεία και δίπλα να πνίγεται ο κόσμος. Άρα αυτό έχει σχέση με τις προτεραιότητες. Και στις προτεραιότητες δεν μπορεί να πηγαίνεις με τη λογική ποιος δήμος μου αρέσει. Θα πας με τη λογική που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες. Και αυτό οφείλεις πέρα από τα λόγια που το λέω. Να κάνεις πράξη. Να αποδείξεις δηλαδή και να πεις να, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Εκεί πρέπει να δώσεις τα χρήματα. Και όχι θα δώσεις τα χρήματα γιατί αν τα δώσεις εκεί θα πάρω περισσότερους ψήφους. Δεν είναι απάντηση αυτό.
0: Είναι πράξη αυτό. Κύριε Χατζηδοσίου, είναι πράξη αυτό. Δηλαδή, είπαμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Και επειδή παρακολουθούμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, και ο Πάνος ο Πουρναράς, δηλαδή κάθε μέρα τρώει τα μάτια του. Με δύο λόγους. Συγγνώμη. Πρώτα να δει. Ο πρώτος να δει αν είναι οι υπουργοί όλοι στη θέση του.
1: Ναι, αυτό το βλέπω.
0: Καλημέρα, είναι όλοι οι υπουργοί στη θέση του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ψάχνουμε όλη την Ελλάδα το τι γίνεται. Και βλέπουμε κάποιες επιδοτήσεις από την περιφέρεια σε κάποιους δήμους και σε όμορους δήμους να μην υπάρχει τίποτα.
2: Ακριβώς. Εδώ επιτρέψτε να σα πω κάτι και να σα πω και αυτού του δήμου. Είναι δυνατόν να λέμε επί 35 χρόνια πλημμυρίζει χαμοστέρνα και να το ξανασυζητάμε, Ποια είναι η απάντηση? Σου πάλι το πρώτο στο προϋπολογισμό για να ξαναπλημμυρίσει. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να λέμε πλημμυρίζει Βουλιαγμένης και να λες, να το συνεχίζει να το λες και τι κάνεις γι' αυτό? Έχεις βάλει κάποια προϋπολογισμό? Γιατί το προϋπολογισμό όταν ολοκληρώνεται στο επίπεδο περιφέρειας, εσύ στο χέρι σου είναι να προτάξεις ποια έργα θα βάλεις. Δεν μπορεί να μην προτάξεις αυτά τα έργα και να βάλεις τα άλλα έργα. Σε ό,τι αφορά τους δήμους, θα σας πω το προηγούμενο. Ξέρετε, θα πρέπει να δεις και το Δήμο ο οποίος έχει 200.000 και λέει ψήφους και το Δήμο που έχει 20.000 και σε δω τους περιφερειακούς Δήμους που υπάρχουν σε όλη την Αττική, αλλά κυρίως σας έλεγα τους Δήμους Δυτικής Αττικής, όπου εκεί όποιος πάει καταλαβαίνει ότι είναι σε μια άλλη περιοχή, δεν είναι στην περιοχή της Αττικής. Δεν πρέπει στη λογική σου να κυριαρχεί η άποψη ότι θα πάω σε αυτόν γιατί εδώ έχω ψήφους ή γιατί ο Δήμαρχος είναι δικός μου ή θα με βοηθήσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχεις αρχές και τρόπους οργάνωσης. Αυτό αφορά την περιφέρεια, το Δήμο, το κράτος. Και το ίδιο το κράτος. Σε όλα αυτά που σας λέω, αυτό φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε. Έχεις μια πολιτική που αποδεικνύεις ότι αντιμετωπίζεις όλους τους πολίτες με ίσο τρόπο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τελευταία μου ερώτηση, γιατί τώρα το ρεύμα και οι νέοι φόροι στα ακίνητα θα ισχύσουν και για τα μαγαζιά. Εμείς που έχουμε βγάλει περισσότερο την εστίαση, διαφόρους πρόεδρους εστίασης από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εδώ βλέπουμε ότι ό,τι δεν είναι στο κέντρο και δεν είναι ιδιόκτητο καταρχάς κλείνει. Και δεύτερον είναι το ότι πλέον δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή ειδικά η εστίαση κυρία Χατζηδοσίου έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει απορροφήσει δεν ξέρω πόσο τις εκατό από τις αυξήσεις που έχει πάρει, αλλά δεν αντέχει άλλο. Το ένα μαγαζί μετά το άλλο κλείνουν. Είτε κλείνουν, είτε βρίσκουν τη λύση να αλλάζουν τα χέρια, οπότε να χρωστάνε τα προηγούμενα και να έχει ο Θεός.
2: Απαντήσατε στο δεύτερο, θα ξεκινούσα πρώτο. Το 60% των επιχειρήσεων εστίασης σήμερα είναι υπερχρεωμένες. Επειδή πληρώνουν πέρα τα μνημόνια, πληρώσαν πολύ ακριβά την πανδημία. Τώρα πληρώνουν το κόστος λειτουργίας. Το κόστος εδράζεται κυρίως στο ενεργειακό και θα σας πω για το βάζω πρώτο. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο στη χώρα μας, παραμένει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Αυτός που είναι ιδιοκατοίκηση, δηλαδή που είναι δικό του το μαγαζί, δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος. Αυτός που το νοικιάζει, όπως σωστά λέτε, μπορεί το ενίκιο να φτάνει και το 50% του κόστου λειτουργίας του. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι μια αλήθεια. Αυτός που δεν αντέχει το κόστος το παρατάει. Σήμερα η ζήτηση είναι μεγάλη, προσφορά μικρή. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να το μετρήσει, όταν κάποιος δει αυτός αφήνει το μαγαζί και να σας αφιώνει ένα υπέροχο μίσθωμα, εκτιμά ότι θα τα βγάλει πέρα. Ναι, αλλά όσο υπάρχει μείωση του τζιρού, όσο έχουμε τάσεις μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, αυτό δεν είναι εύκολο. Και έτσι παρατηρούμε ότι και ο επόμενος που το πήρε εξαιτίας αυτού του ρίσκου που πήρε, ξαναχάνει τα λεφτά του. Γιατί υπάρχουν κανόνες στην οικονομία, μέχρι πόσο μπορείς να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Η εστίαση είναι η πρώτη που την πληρώνει και σας είπα το ποσοστό, αμέσως μετά είναι το λιανεμπόριο. Πρέπει να σας πω και τα δύο κάτι. Πολλές φορές ακούω μια αστεία άποψη. Αστεία λέω, νόμιζα όχι τι. Αυτός που το λέει δεν ξέρει τι σημαίνει αγορά. Λέει, αφού είναι ακριβότερο νοικοκυριό, δεν πάει αλλού. Η απάντηση είναι, ξέρετε, αν έχω ένα μαγαζί σε μια περιοχή 30-40 χρόνια, αυτό σημαίνει στις περιοχές, έχω ένα μαγαζί που ο άλλος με προτιμάει γιατί είμαι σε αυτό το σημείο. Αν αλλάξω περιοχή, δεν σημαίνει ότι οι πελάτες μου θα έρθουν στο άλλο.
1: Ναι, έχεις χτίσει πλατεία.
2: Ορίστε.
1: Έχεις χτίσει πελατεία, λέω.
2: Ακριβώς. Και όταν μεταφέρεσαι, συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις σπάνια τα καταφέρνουν, γιατί δημιούργησε ένα όνομα εκεί. Και γι' αυτό πολλές φορές επιμένει, πιθανόν κατά την εκτίμηση μου ως οικονομολόγος λαθεμένα, γιατί όταν επιμένει και κάθε χρόνο αυξάνει το χρέος και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η άλλη μέρα, βλέποντας την κατάσταση της οικονομίας, δεν αλλάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας λέω σήμερα που έχουμε Μάιο, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Ότι η μείωση αγοραστικής δύναμης δεν υπάρχει. Και πώς το βγάζω, πώς βγάζω το συμπέρασμα. Από τη στιγμή κατά την οποία όλοι οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και αν τερμάτιζε ο πόλεμος αύριο το πρωί, τα απομεινάρια θα θέλανε 6 μήνες, εγώ σας λέω 3-4 μήνες θα υπάρχουν. Δηλαδή θα υπάρχει η αύξηση των καυσίμων και δεν παρεμβαίνει η πολιτεία στην αύξηση, η πείρωμα δεν είναι πάλι. Άρα είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Είναι απόλυτα σίγουρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πληθωρισμός, το πώς μεγάλη διακυμάνση.
0: Πώς δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση, βάζει πλαφόν. Η κυβέρνηση δίνει πας, παρεμβαίνει.
2: Αυτό σημαίνει επιδοματική πολιτική σε
0: εμπορικά. Αυτή την παρέμβαση κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
2: Δεν παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, κύριε Γιάννη, που είναι τι μας δημιουργεί τον πληθωρισμό, τι φταίει, είναι το καύσιμο. Όσο δεν παρεμβαίνει στο καύσιμο συνολικά, να το μειώσει και δίνει επίδομα, αυτό δεν σημαίνει θα αλλάξει την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όταν το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 1,45 και τώρα με την επιδότηση πάει στο 1,80-1,85, αυτό δεν έχασε τη διαφορά που υπήρχε προηγουμένως. Άρα αυτό μπήκε στην τιμή. Αυτή είναι μια αύξηση 20-25%. Σας λέω ακόμη και με την επιδότηση.
1: Ναι, αλλά αν παρέμβει στο καύσιμο θα χάσει έσοδα.
2: Πάμε και σε αυτό. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις λοιπόν συνέχεια
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κατσιοδοσίου.
2: Το οποίο προέρχεται από ΦΠΑ. Γιατί αυτό το πλεόνασμα και τα μεγάλα αποτελέσματα είναι λόγω των αμέσων φόρων. Άρα το κράτος λειτουργεί σε μια επιχείρηση που λέει όσο υπάρχει πληθωρισμός, εγώ βγάζω περισσότερα. Ο πολίτης κάνει παραπάνω. Αυτό δεν συμβαίνει. Αύξηση των εσόδων δεν προέρχεται από το ΦΠΑ. Άρα ο πληθωρισμός, θα έλεγα, ευνοεί, αν πούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, ευνοεί την επιχείρηση που λέγεται κράτος. Μα το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Οφείλει να βλέπει τι δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
0: Μα και σκεφτείτε ότι αν έρθουν τουρίστες και πληρώνουν μεγαλύτερο ΦΠΑ, θα αφήσουν και περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Αυτό δεν το βλέπετε.
2: Άλλη αστεότητα αυτή. Αυτή είναι μια άλλη αστεότητα. Δηλαδή λέμε, επειδή θα βγάλουμε λεφτά από τους τουρίστες, θα υποφέρεται στις 12 μήνες για να βγάλουμε τους τουρίστες. Θα σας πω όμως και για τους τουρίστες. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά η οποία θα έχουμε περισσότερο τουρισμό και από πέρυσι παρά τα προβλήματα. Προσέξτε όμως για μεγάλη διαφορά.
0: Μακάρι.
2: Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση μειώνεται κάθε χρόνο. Αλλά το είδος του τουρισμού με τις πολιτικές που κάνουν προσελκύεις, θα δούμε αντιδράσεις σε περιοχές υπερτουρισμού, γιατί αυτός που έρχεται και κατανοεί πολύ λίγα, τι λέει αυτός ο πολίτης ή η επιχείρηση που είναι σε οποιαδήποτε περιοχή, στη Ρόδο, στην Κρήτη, λέει, δεν φτάνει που έρχεται, που χαλάει τις υποδομές, έχω τεράστιο πρόβλημα, επιβίωσε, διαβίωσε όλο αυτό το διάστημα, δεν μου αφήνει τα αναγκαία έσοδα. Γι' αυτό παρατηρήσατε πέρυσι τα κουραζιερόπλα, που ήταν και δική μου άποψη και βγήκα δημόσια να την πω, τα κουραζιερόπλα δεν μπορεί να πηγαίνουν σε ένα νησί και να αγοράζουν μια τσίχλα. Γιατί πάνω το κουραζιερόπλα έχει ακόμα και σούπερ μάρκετ, να επιβληθεί ένας φόρος. Και επιβλήθηκε ένας φόρος στα 3-4 νησιά. Αυτό ήταν στη λογική ότι η αύξηση του τουρισμού από μόνη της δεν λέει κάτι. Όσο δεν υπάρχουν τα βραχιολάκια, όσο αυτός δεν ενισχύει την τοπική κοινωνία, γιατί να θέλει κάποιος κάτοικος στις περιοχές αυτές να έχει όλη αυτή την επιβάρηση χωρίς στο τέλος να υπάρχει κέρδος. Αλλά πρέπει να δεις τι ποιότητα τουρισμού φέρνεις, τι φέρνεις, γιατί η αύξηση η οποία δεν φέρνει στο τέλος ένα αποτέλεσμα θετικό, δεν σου προσφέρει τίποτα. Σας λέω με βεβαιότητα και το καταλαβαίνετε, η βεβαιότητα που ξεκινάει, δεν έχουμε κρίση μόνο εμείς, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η μέση κατακεφαλήν κατανάλωση τη φετινή χρονιά θα είναι χειρότερη από την περσινή που θεωρήθηκε η χειρότερη χρονιά.
0: Μάλιστα, κύριε Χατζηδοδοσίου, θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε δυστυχώς να λέμε όχι καλά νέα. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έχουμε να πούμε και καλά.
2: Εύχομαι κι εγώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει καλημέρα Λεβέντες, ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός. Θανάσης Κερατέα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός αύριο. Οπότε ο στόχος είναι, όπως και είπε και ο κύριος Πουρναράς με άλλο τρόπο, αλλά αυτό θα εκμεταλλευτώ, είναι να περάσω τη Φενερμπαχτσέ για να παίξω τελικό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αντίπαλός μου όμως είναι η Φενερμπαχτσέ. Τον τελικό τον δούμε μεθαύριο. Το μεθαύριο όμως είναι σε 8 χρόνια.
1: Και τι να έκανε δηλαδή, να μην ερχόταν τώρα και να ερχόταν σε 8 χρόνια για να πάει κατευθείαν τελικό.
0: Θεού θέλοντος, Νετανιάχου επιτρέποντος και 112, ας τον Τραμπ εκεί πέρα, θα έχουμε και Βρεπίδη στην Λιανίδη, να τον ρωτήσουμε μετά.
1: Ναι. Συνεχίζουμε αμέσως μετά την εκπομπή, που θα μπει και η κανονική εκπομπή βέβαια, 9 με 10.
0: Η Ελλάδα σήμερα, όχι προνιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break διαφημιστικό, επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
7: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχα, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε και το νόμο ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο Διάβολος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Λιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ηρακλής Στολτίδης ανέλαβε το πόσο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολόσκυρα. Σε αδίέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με το Σέρχιο Ράμος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή. Ναι. Πριν ήταν 2 ώρες, 7 με 9.
1: Αλλά δεν ήταν εκπομπή.
0: Ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και η εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εσείς το 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Ό,τι στείλατε μέχρι τώρα ήταν στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στην κανονική. Να πούμε ότι θα λείψει λίγες μέρες ο Αργύρης Αντινόπουλος. Από Τρίτη θα είναι κοντά σας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να καλύπτουμε το δίωρο το δικό του. Βεβαίως, ο Αργύρης είναι Αργύρης. Εμείς δεν
1: έχει, μπορούμε. Έχει κληθεί για την αναπλήρωση ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά με παίρνει και μένα μαζί του. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ εγώ μόνος μου και δεν θα μπορούσες και εσύ μόνος σου. Έχει κόψει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, στο διάλειμμα πάνω. Και ήταν να το μεταφέρει σε σένα, πήρε ο κύριος Γιάννης και μίλησε λίγο για την για αυτόν που έχει την εταιρεία που έκανε την χθεσινή δημοσκόπηση.
1: Ναι, πήρε το τηλέφωνο του σταθμού.
0: Πήρε το τηλέφωνο του σταθμού. Απευθύνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πρέπει να δούμε αυτήν την εταιρεία ιδιοκτησίας, τι σχέση είχε με τις δημοσκοπήσεις του 23 και που έχει έδρα κτλ. Συν πολλά ακόμα, ο κύριος Γιάννης θα μπορεί κάλλιστα κάποια στιγμή να μας δώσει και στο Viber 69-39-943-943. Εμείς εδώ διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, αρκεί να μην είναι υβριστικά.
1: Ναι, βέβαια, δημοσκοπήσεις βγαίνουν συχνά πυκνά και κάθε φορά γίνεται απλά μια παρουσίαση της δημοσκόπησης. Δεν είναι πάντα
0: δεν εξετάζουμε
1: δεν λέω αυτό.
0: Εδώ τους δημοσκόπους. Εμείς λέμε
1: αυτό
0: το αποτέλεσμα.
1: Αυτό λέω, δηλαδή δεν, πολλές φορές δεν εξετάζεις σε ποιον ανήκει ή όπου προέρχεται. Πολλές φορές λες απλά τη δημοσκόπηση και τελειώνει και το πράγμα.
0: Ένα μέσο δίνει σε μια εταιρεία να κάνει μια δημοσκόπηση. Ναι. Εμείς παίρνουμε αυτά τα αποτελέσματα και απλά τα λέμε και φυσικά τα σχολιάζουμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο.
1: Ξαναπέσουμε τι είπε ο κύριος Γιάννης. Ότι...
0: Να κοιτάξουμε αν αυτή η δημοσκοπική εταιρεία ποια ιδιοκτησία είναι.
1: Ποια ιδιοκτησία είναι.
0: Ναι, αν έχει έδρα την Κύπρο και τι ρόλο έπαιξε το 23 με τα αποτελέσματα που έδινε. Αυτό
1: okay,
0: γενικά.
1: Okay, είναι.
0: Λοιπόν, εμείς απλά κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, εγώ επιμένω ότι όταν παίζεις με τη Φενέρμπαξέ στον ημιτελικό, αντίπαλος είναι Φενέρμπαξέ. Δηλαδή, αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό το είπα εγώ. Και έχεις έρθει η γραμμή μου.
0: Εσύ είπες ότι εγώ είπα και τον τελικό. Για να φτάσει στον τελικό, αντίπαλό σου είναι η Φενέρμπαξέ στον ημιτελικό.
1: Ναι, περίμενε, αλλά εγώ είπα ότι θέτησα από την αρχή στόχο ότι θα πάρω την Ευρωλίγκα. Άρα, αν σταματήσω.
0: Σε 8 χρόνια.
1: Αν σταματήσω στη Φενέρ και αποκλειστώ, είναι αποτυχημένη χρονιά.
0: Άρα,
1: τη Φενέρ δεν την βλέπω ως τον μεγάλο μου αντίπαλο, την βλέπω ως τον μικρό στόχο που πρέπει να ξεπεράσω για να πάω στον τελικό.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αναπόφευκτα είναι.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει.
1: Ας φρόντιζε να μην είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του σε αυτές τις εκλογές που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης για να πάει μετά από 8 χρόνια στον τελικό. 5 χρόνια δεν έχει 8. Πέντε χρόνια δηλαδή, στον τελικό και να είναι αντίπαλός του η Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν δεν είναι.
1: Ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ιδεολογικός αντίπαλος του της Ελλάς είναι όλοι, το είπε η εκπρόσωπος τύπου. Είναι αντίπαλοι μας όλοι. Δεν έχουμε καμία ίδια κουλτούρα με κανέναν, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και πάμε για αυτοδυναμία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε όμως να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα σε αυτή την εκπομπή, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Και συγκεκριμένα ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τηλιανίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε τα δύο νέα κόμματα. Και ξεκινάμε από τον κύριο Τσίπρα, παρότι χρονικά έγινε της κυρία Καριστιανού. Η απορία μου εμένα είναι επίσημα ο κύριος Τσίπρας, και είμαστε όλοι στην κουβέντα πάνω. Πουρναρά και κύριε Υπουργέ, το πρώτο πράγμα που έφτιαξε είναι την εκπρόσωπο τύπου του και άλλους τέσσερις οι οποίοι είναι στην επικοινωνία. Η κυρία Καριστιανού, είναι ξεκάθαρο ποιος είναι εκπρόσωπος τύπου και ποιοι είναι στην επικοινωνία?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Όχι, τώρα ρώτησα τον συνάδελφο, τον κύριο Πουρναρά, μήπως ξέρει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, πάμε όπως βλέπετε την αλλαγή στο όλο το πολιτικό.
1: Ναι, κύριο, για να απαντήσω, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι επίσημο. Δεν νομίζω ότι είναι επίσημο. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ο κύριος Αυγερινός θα είναι.
0: Θα.
1: Ναι, θα.
0: Μάλιστα. Το ένα κόμμα λοιπόν ξεκίνησε και έχει φτιάξει άμεσα την επικοινωνία του. Το άλλο κόμμα που ξεκίνησε λίγες μέρες και νωρίς, περιμένουμε να δούμε ακόμα ποια θα είναι η επικοινωνία του. Κύριε Υπουργέ, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς είναι πώς βλέπετε όλη αυτή την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και με την αναμονή στο αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, οι μεγάλες ανακατατάξεις γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Χωρίς να, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι νωρίς βέβαια, να αποτελούν απειλή για την εκλογική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή την πρωτοκαθεδρία θα έλεγα εγώ, όχι κυριαρχία, γιατί εντάξει και εμείς έχουμε τις στορές μας σε σχέση με το 23, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται αυτό που λέγατε προηγουμένως στα σχόλιά σας, ότι στην αρχή της μακράς προεκλογικής περίοδου ως την άνοιξη του 27.
0: Που σίγουρα μόνο καλό δεν μας κάνει και από αυτό έχει και ευθύνες η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, οι εκλογές πάντως φαίνονται να είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν απειλείται προς τη στιγμή η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως δεν φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το 23 μέχρι τώρα έχει επιτύχει κάποια δύναμη της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αντιθέτως έχουμε πολυδιασπάσεις, έχουμε ανταγωνισμούς, οι οποίοι όμως αφορούν τη δική τους πολιτική και κομματική μοίρα, δεν έχουν επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη κατάσταση. Αυτό δυσκολεύει και εμάς ως πλειοψηφία, διότι μας φέρνει αντιμετώπους με τις δικές μας αδυναμίες. Ξέρετε, ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργεί ισορροπημένα χρειάζεται τουλάχιστον δύο ισχυρούς πόλους, ώστε μια σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση να δημιουργεί τις προϋποθέσεις η κυβέρνηση να είναι πολύ πιο προσεκτική και πολύ καλύτερη. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας μόνο τις δικές μας αδυναμίες και τα προβλήματα βεβαίως του τόπου. Δεν έχει μέχρι τώρα εμφανιστεί μια αντιπολίτευση η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον να πείθει ότι πάνω στα δικά μας ενδεχόμενα λάθη ή παραλήψεις μπορεί να χτίσει μια καλύτερη πολιτική.
0: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, έχετε. Έχετε παρακαλώ. Αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
2: Όχι, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Πώς δεν είναι, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει.
2: Ακούστε.
0: Μπορεί να δημιουργήσει κόμμα, αλλά και ο κύριος Καραμαλής, ακόμα και στην προχθεσινή του κουβέντα, ήταν σαφέστατα μέχρι.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα μεγάλου κόμματος εξουσίας. Δεν είναι κόμμα της επιβίωσης. Ούτε είναι τυχοδιοκτικό κόμμα, ούτε ακτιβιστικό κόμμα, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Πάντοτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ως μεγάλη παράταξη στους κόλπους τους είχε διαφορετικές εκδοχές λύσης ή διακυβέρνησης, οι οποίες εκφράζονταν άλλες φορές με κριτική, άλλες φορές με συμβουλή, άλλες φορές με διατύπωση μιας διαφορετικής άποψης κτλ. Συνέθετε και προχωρούσε.
0: Τώρα συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τώρα μιλάμε για μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Μια άλλη. Δηλαδή δεν είναι πρώην πρωθυπουργή, πρώην αρχηγή κόμματος. Δεν είναι ότι υπήρχε ένας βουλευτής ή ένας υπουργός που κάπου διαφώνησε. Μιλάμε για δύο.
2: Εγώ ήμουν προχθές στην εκδήλωση.
0: Το ξέρουμε ότι ήσασταν εκεί. Και εμείς εκεί ήμασταν. Και εκεί.
2: Άκουσα τον Κώστο Καραμαλή και λέω, με ρώτησαν και οι συνάδελφοί σας και έδωσα αυτή την απάντηση. Δηλαδή, εύλογα κάποιος μπορεί να το διαβάσει.

0: στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στόχος εθνικής στρατηγικής. Είναι προθάλαμος για τη διευθέτηση κάποιων ζητημάτων που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Άρα για να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά δεν θα υπαναχωρήσουμε από βασικές αξιακές μας θέσεις ή από την διεκδίκηση της προστασίας και της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς και από ποια οπτική το διαβάζει.
1: Καλά, και ο κύριος Τζέντιας είπε ότι δεν είναι φαν αυτών των ήρεμων νερών, ο οποίος είναι στη θέση που αποφασίζει.
0: Αυτό σας λέω, είναι προθάλαμος τα ήρεμα νερά. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά τα επιδιώξαμε και παλιότερα, όταν ήμουνα υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή υπό την κυρία Μπακογιάννη ή υπό τον κύριο Μολυβιάτη, τον αείμνηστο Πέτρο Μολυβιάτη παλιότερα, ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και εκείνη την περίοδο των ήρεμων νερών με τον Ερντογάν το 2004-2007, επί της ουσίας κοιτούσαμε πάλι πώς θα κάνουμε πρακτική κεφαλαιοποίηση της κατάστασης υπέρ της Ελλάδος, πράγμα το οποίο κάναμε, διότι πήραμε τον όγκο, παραδείγματος χάρη τότε, εμπορικών συναλλαγών 350 εκατομμύρια, τον φτάσαμε σε λίγα χρόνια στα 5,5 δις, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδος, διότι πιστεύαμε ότι σύνορα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Δηλαδή επιδιώκαμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα οικονομικών συμφερόντων τέτοια που να πιέζει εσωτερικά και τις ηγεσίες των δύο χωρών να συμπράττουν σε λύσεις και όχι να κάνουν άγονες αντιπαραθέσεις για να ικανοποιούν είτε τις εθνικιστικές είτε τις νεοοθωμανικές αναθεωρητικές διαθέσεις κάποιων κέντρων εξουσίας μέσα στο εσωτερικό, ας πούμε, της Τουρκίας ή και της Ελλάδος μερικές φορές.
2: Μάλιστα, μιας και ξεκινήσαμε με τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά, να ρωτήσω, επιμένετε να θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο καλύτερος εταίρος?
0: Δεν υπάρχει αυτό, δεν επιλέγουμε εμείς, επιλέγει ο λαός ποιον θα βάλει απέναντί μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, ποιος θα στηθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα εξαρτηθεί από εμάς, όσο από την πρωτοβουλία των ιδίων. Είχε έναν χρόνο επαρκή το ΠΑΣΟΚ να εδραιώσει αυτή τη θέση. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε να το κάνει και τώρα θα πρέπει να ξεπεράσει, ας πούμε, το comeback του κύριου Τσίπρα, ο οποίος εκ των πραγμάτων, επειδή είναι η πιο φωτεινή ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο της αριστεράς, απορροφά σιγά σιγά τα κομμάτια των πολλών μικρών ακτιβιστικών κομμάτων που δημιουργήθηκαν στον χώρο μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν ξέρω, ένα θέμα που έκανα λίγο και λίγο σοβαρά, λίγο αστεία, είναι η επωνυμία που επέλεξε. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε τα ισχύοντα στη δικαιοσύνη, διότι η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα, όπως το Γιάννης με ένα νι, σήμερα πιστώνεται σε δύο φορείς. Στην ελληνική αστυνομία, που είναι μια κρατική υπηρεσία.
2: Ναι, το είπαμε χθες αυτό, ναι.
0: Και στο ΕΑΜ Ελλάς από την άλλη, που είναι μια ιστορική στρατιωτική οργάνωση στην περίοδο της
1: καλά, άφησε και τον κύριο Πολάκη.
0: Ξέρετε, ο Άριος Πάγκος, για να εγκρίνει το όνομα ενός κόμματος, το πρώτο πράγμα που διερευνά είναι αν η ονομασία ταυτίζεται με κάτι το οποίο είναι καθιερωμένη ονομασία, είτε ιστορική, είτε γεωγραφική, είτε ακόμα και εμπορική, η οποία είναι πιστοποιημένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές κρίσεις. Δεν ξέρω αν το έχουν ξεπεράσει αυτό το θέμα.
2: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει θέμα, δηλαδή, από τον Άριο Πάγο?
0: Εγώ είχα την εντύπωση ότι το είχαν λύσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έχουν πάρει την έγκριση του Άριου Πάγου γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε μετά πρέπει να ψάξουν και άλλο όνομα πάλι.
1: Εντάξει, και να ψάξουν άλλο όνομα ή να το βρουν να το αλλάξουν Πάγο, επικοινωνιακά πέτυχε σε πρώτη φάση.
0: Το όνομα επικοινωνιακά είναι εξαιρετικό.
1: Επικοινωνιακά δηλαδή, είτε και με τα τρόλ, είτε και με το χιούμορ, είτε με όλο τον τρόπο.
2: Είδε και τα αρνητικά σχόλια, έκανε ντόρο πάντως.
1: Πέτυχε, έκανε ντόρο.
0: Και στο αστυνομικό κράτος, μιλάει και στο το αντάρτικο κράτος. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά το όνομα μπορεί να μιλάει, αλλά ξέρετε ότι αν δεν έχει επιληθεί.
1: Και όπως το είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, μιλάει και στον πρώην συνεργάτη του, στο Γιάννη Μερανή.
0: Και πέραν αυτού. Όμως, αν πραγματικά ισχύουν αυτές οι σκέψεις που κάνω, θα αποδειχθεί ότι είναι μια προχειρότητα στην προσέγγιση.
2: Προφανώς. Δεν γίνει δεκτό, θα είναι προχειρότητα, προφανώς.
0: Έχουμε τέτοια προηγούμενα, γι' αυτό σας το λέω.
1: Ναι. Πάμε τώρα όμως και λέμε ότι... Πάμε τώρα και λέμε, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε δηλαδή με αυτό,

0: στο θέμα, όχι την ερώτηση, ότι όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβρη, καμία ημερομηνία δεν θεωρείται προώρες εκλογές. Καμία. Εγώ δεν θα πω πότε θα γίνουν εκλογές. Όποτε γίνουν εκλογές όμως, με τη σημερινή δημοσκοπική και σίγουρα σε λίγο αυτή που θα δούμε, δεν φαίνεται πουθενά ούτε ένα σημάδι αυτοδυναμίας. Πασόκ δεν υπάρχει, Τσίπρα φαντάζομαι, όπως όχι, τι μένει, Βελόπουλος, αν μπει στη Λατινοπούλου, στη Βουλή, δεν βλέπω πουθενά άλλο μια συνεργασία για να γίνει κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία πάντοτε είναι ένας καθαρός πολιτικός στόχος που τον επιδιώκει και συνεχίζει να τον επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία και εξαρτάται από 2-3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, εξαρτάται από το τελικό ποσοστό το οποίο θα καταγραφεί στην κάλπη, εξαρτάται από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και από τη δυναμική που θα διαμορφωθεί στην τελική ευθεία των εκλογών. Ωστόσο,
2: και από τη συσπήρωση μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
1: Και αυτό, αλλά και τη συμμετοχή.
0: Αλλά και με το αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που θα έχει σίγουρα, που θα πάρει σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα λεπτό. Πρώτα βάζω τη συμμετοχή, διότι στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε στο 60%. Επομένως, αυτοί που απέχουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε από αδιαφορία, είτε από προβληματισμό κτλ., είναι μια δεξαμενή τεράστια, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την πείσει. Να σηκωθεί από το κρεβάτι
2: κύριε Υπουργέ, η αποχή, να λέμε την αλήθεια, συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Όσο μεγαλύτερη η αποχή, αυξάνεται και το ποσοστό πολλές φορές.
1: Όχι, δεν το ξέρετε αυτό, γιατί έχει σημασία ποιος θα αφυπνήσει αυτούς που όταν πάνε στην κάλπη θα τον ψηφίσουν.
0: Τώρα, εγώ θα το κάνω αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ότι αν είναι δυνατόν να θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά και να έχουμε κάνει τη Βουλή Ευελπίδων. Ναι, από μήνυση σε μήνυση, από να μην μπορούμε να μαζέψουμε μια Κωνσταντοπούλου ούτε με κόφτες ούτε με τίποτα.
1: Δηλαδή από
0: τις λέξεις που ακούμε μέσα στη Βουλή, θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά να τους πούμε τι.
1: Ναι, μα έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τη νέα γενιά για να την πείσει κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρει διανοητικούς κώδικες για να μιλήσει μαζί της. Γιατί εγώ, επειδή στην αναστρέφω με τη νέα γενιά και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονιός νέων ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική η νέα γενιά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό, διότι αν η νέα γενιά ταυτιζόταν με όλα τα νοσηρά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, θα ανησυχούσα για το μέλλον. Το γεγονός ότι αντιδρά, έστω και με τον τρόπο τον παστικό που αντιδρά, δηλαδή μερικές φορές μη συμμετέχοντας για να μην νομοποιήσει αυτή την κατάσταση, μου δημιουργεί την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Λοιπόν, επομένως η νέα γενιά είναι μια εύπλαστη μάζα, ένα εύπλαστο κομμάτι του εκλογικού σώματος που κάποιος για να το κερδίσει δεν πρέπει να μαλώνει και να βρίζει απλά τον αντιπαλό του προσπαθώντας να το μειώσει.
0: Δηλαδή καφενείου, συγγνώμη, καφενείου, συζητήσεις στη Βουλή καφενείου.
1: Θέλω να σας πω κάτι τώρα που μου το λέτε. Έτσι, εγώ μπήκα νέος. Όταν μπήκα ήμουν ο νεότερος βουλευτής, μετά ο νεότερος υπουργός κτλ. Τώρα χωρίς να είμαι ο γυραιότερος, είμαι ίσως ένας από τους εμπειρότερους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όταν πρώτη φορά μίλησα στην Εθνική Συνέλευση, τότε έτσι λεγόταν, της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα στελέχη της Ελλάδος κτλ. Και έκανα μια ομιλία από στήθους η οποία είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στον χριστιανικό πολιτισμό, στο αξιακό κώδικα του Κωνσταντίνου Καραμαλή κτλ. Για να με ενθαρρύνει και να με έτσι προκαλέσει θετικά ο αείμνηστος Θανάσης Κανελόπουλος, μου έστειλε με την κόρη του Τιγρινιό δυο σακούλες με όλα του τα βιβλία που είχε γράψει. Αυτή ήταν πολύ τιμητική ενέργεια για μένα, αλλά ήταν και μια διδαχή, γιατί για να μπορέσεις τότε να μιλήσεις στη Βουλή 10 λεπτά έπρεπε να διαβάζεις μια εβδομάδα. Διότι αν ανέβαινες στο Βήμα και έλεγες μπαρούφες, οι πρεσβύτεροι και εμπειρότεροι και σοφότεροι ημών πολιτικοί δεν θα σου ξαναδίνανε για πολύ μεγάλο διάστημα το λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει.
0: Φροντίστε λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, φροντίστε λοιπόν εσείς οι πιο έμπειροι να προσπαθήσετε να εμπνεύσετε τους νέους βουλευτές να έχουν μία ηθική όλων των κομμάτων, μία ηθική μέσα στη Βουλή. Και αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο κάποια στιγμή δεν. Δηλαδή, όταν λένε οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας, έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε Βουλή. Γιατί να μην πάμε στο καφενείο, τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες ακομούς θα δούμε και στη Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω να
0: εμπνεύσετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να εμπνεύσετε.
1: Θέλω να ζήσω όμως και από εσάς μια χάρη, δηλαδή από το δημοσιογραφικό κόσμο. Ακούστε, μέσα στους 300 υπάρχουν τα λαμόγια, υπάρχουν οι τυχοδιώκτες, υπάρχουν οι επιχειρηματίες της πολιτικής, αλλά υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι αποφάσισαν επειδή πιστεύουν σε κάποιες αξίες, επειδή αγαπούν τον τόπο τους και την κοινωνία τους, την πατρίδα τους, να δώσουν ένα κομμάτι του εαυτού τους αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους φωτίζουμε επαρκώς. Δηλαδή, αν δείτε τα κανάλια, τα μονοπολούν 30 άτομα από όλα τα κόμματα και υπάρχουν έντιμοι βουλευτές που αγωνίζονται για τα δικαιώματα της περιοχής τους, που ουδέποτε έχουν δει μπροστά τους μικρόφωνο ή κάμερα. Αν λοιπόν δεν αναδείξουμε και τα θετικά μοντέλα μέσα στο πολιτικό σύστημα και ισοπεδωτικά κρίνουμε αρνητικά όλο το πολιτικό σύστημα, είναι σαν να οθούμε τη νέα γενιά στους ακτιβιστές της αριστεράς ή στους φασίστες της ακροδεξιάς. Ενώ και, η δημοκρατία και, έχει πρότυπα.
0: Και σταματάμε με αυτό, κλείνουμε με αυτό και τελειώνει ο χρόνος μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχή μας και δική μας είναι ευχή, γιατί είμαστε εκτός κοινοβουλίου, αλλά δική σας να εμπνεύσετε τα νέα παιδιά.
1: Για μένα είναι ευκαιρία μεγάλη η Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος. Την άλλη φορά που λειτουργήσε με αυτούς τους κανόνες που λέτε το 19, παρότι είχαμε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές συνθέσεις, καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Εάν το κάνουμε και τώρα, έτσι ανεβαίνοντας πάνω από τις μικροκομματικές διαφορές και τις διαφορετικές διαχειριστικές προσεγγίσεις, πιστεύω ότι βγάζουμε ένα καλό μήνυμα για νέους που θέλουν να ασχοληθούν.
0: Μένω στο μακάρι και κλείνω και σας λέω καλημέρα, λέγοντας όμως ότι την τοξικότητα την προκαλούνται όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα έχετε τοξικούς ανθρώπους.
1: Τα κόμματα πρέπει
0: ανθρώπους.
1: Λοιπόν να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να δούνε πώς μπορούν να επαναφέρουν την δημοκρατία στο εσωτερικό τους για να ενισχύσουν τη δημοκρατία της χώρας.
0: Κύριε Στελιανίδη, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μας.
2: Καλημέρα.

0: Την τελευταία στροφή για σήμερα. Σπέτσες, παιδιά, 69-39-943-943.
1: Αυτό το αφήσαμε. Σπέτσες. Δεν είπαμε ούτε να δηλώσουν συμμετοχή ούτε τίποτα.
0: Σπέτσες. Λοιπόν, ξενοδοχείο στην Τάπια Ρουμάνης και στο Μπάτραλι, ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Το γνωστό εστιατόριο με το γνωστό ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα είναι ένα εκπληκτικό τριημεράκι. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Ρουμάνης στο ξενοδοχείο, Μπάτραλι στο εστιατόριο.
1: Δύο άτομα.
0: Άμα έχετε κανένα παιδί, πάρτε το.
1: Ναι, εντάξει, okay, ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το τριήμερο στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή. Να σου πω τώρα τι είπα εγώ, να έχεις κανένα παιδί, ε. Καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, στέλνετε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Σπέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Πάμε διάλειμμα ή τη λέξη Πουρναράς περνάει.
1: Όχι, Σπέτσες
0: Πουρναράς περνάει.
1: Τα ρουσφεδάκια είναι για σένα που ζητάς χάρη για να μην αποπεμφθεί ο κύριος Φλωρίδης.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.

0: κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα σας και πάλι στην τελευταία στροφή της σημερινής τρίωρης εκπομπής, όπως τρίωρη θα είναι και αύριο αλλά και την Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Και μετά θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην δική μας την
1: εκπομπή. Αύριο ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία χωρίς άγχος, παιδιά.
1: Εντάξει, ναι, το χωρίς άγχος, ξέρεις, είναι μια ευχή που τη δίνεις εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί ο άλλος να το αφουγκραστεί. Έτσι, πολύ... Γιατί αν έχεις άγχος, έχεις άγχος.
0: Πολύ, πολύ εύκολα το Υπουργείο θα μπορούσε κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι υπάρχουν και παιδιά και να μην κρίνεται η ζωή τους από 2 ή 3 ώρες.
1: Αλήθεια είναι αυτό και έτσι. Είναι μια αρκετά ψυχοφθόρα διαδικασία, όχι μόνο η περίοδος των εξετάσεων των πανελλαδικών. Όλη η χρονιά και η πίεση που νιώθεις όχι μόνο από οικογένεια, καθηγητές, σχολεία, φροντιστήρια, αλλά και από τον κοινωνικό περίγυρο που υπάρχει μια τάση ότι αν δεν πετύχεις στις πανελλαδικές είσαι αποτυχημένος.
0: Ας φροντίσουν λοιπόν και οι γονείς να μην βλέπουν στα παιδιά τους το όνειρό τους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε οι γονείς να πιέζουν τα παιδιά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά πρώτα απ' όλα το Υπουργείο θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το είχαμε συζητήσει πρόσφατα με αρμόδιους εκεί του Υπουργείου και όχι μόνο. Ότι να βρεθεί μια λύση που να μην κρίνει τη ζωή η χρονιά. Γιατί έχει ζωή, η ζωή δεν κρίνεται. Πάει τον άλλο χρόνο, δεν είναι και περνάει. Δεν, πάρα πολύ.
1: Και να μην περάσει πάλι δεν κρίνεται.
0: Ναι, και δεν τρέχει και τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Λοιπόν, να μην κρίνεται η χρονιά του ένας ολόκληρος χρόνος μέσα σε 2 ώρες. Έχουμε δει όλοι μαθηταράδες όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια που εκείνη την ημέρα κόλλησαν και δεν πέρασαν.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση.
1: Έτσι λένε, πάνε να το συνδέσω πάλι με την Ευρωλίγκα. Έτσι λένε για το Final Four ότι είναι άδικο να κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Σου λέει, ήμουνα στην κακή μου βραδιά. Γιατί να κριθεί, να είναι σειρά παιχνιδιών, να μην είναι μόνο.
0: Γι' αυτό ο κύριο Τσίπρας έκανε κόμμα νωρίς για να μπορεί να ανταγωνιστεί τον αντίπαλό του από τώρα μέχρι να γίνουν εκλογές. Τον κύριο Ανδρουλάκη εννοώ εγώ, έτσι. Αυτός είναι ο αντίπαλος
1: Τσίπρας. Ή το αντίθετο, ο κύριος Μητσοτάκης έπεισε τον κύριο Τσίπρα να βγει νωρίς για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει πιο γρήγορα.
0: Να τον
1: απομυθοποιήσει πιο γρήγορα.
0: Τον έπεισε, εννοείς ότι άφησε να αιωρούνται
1: εκλογές. Οι εκλογές ότι θα γίνουν Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και τον ανάγκασε ότι.
0: Δεν το έκανε ο πρωθυπουργός αυτό, το έκανε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Okay,
0: ο πρωθυπουργός είπε στην ώρα τους. Μην λοιπόν κατηγορείς τον υπουργό για κάτι
1: αλήθεια,
0: που δεν
1: αυτό
0: έκανε.
1: Αυτό είναι αλήθεια και εγώ το πιστεύω. Θα γίνουν το 27 οι εκλογές. Αλλά υπήρχαν οι φήμες και αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας που ο αρχικός προγραμματισμός, όπως είπε ο ίδιος, ήταν για Σεπτέμβρη, να πάει για Μάιο.
0: Εγώ ακούω αυτό που είπε ο κύριος Τηλιανίδης, ο Ευρωβουλευτής Τηλιανίδης. Που μας είπε προηγουμένως.
1: Τι.
0: Το όνομα θα περάσει τον αεροπάγο γιατί έχει συνδεθεί.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχει συνδεθεί, είναι συνδεδεμένο με Ελλάς.
1: Και αν υπάρξει μπλόκο από τον Αεροπάγο, όντως θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προχειρότητα.
0: Ή μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ή μεγάλη επιτυχία.
0: Έγινε
1: ντόρος
0: με ένα όνομα που δεν μ' αρέσει. Μετά θα πάω στο αυτό που μ' αρέσει, αλλά ντόρος έγινε.
1: Ισχύει, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζεται από σήμερα, όχι συνεχίζεται, από σήμερα στέλνετε, γιατί έχουν έρθει ήδη 2-3 μηνύματα, να στέλνετε σπέτσες στο ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για το τριήμερο που θα κληρώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή. 3 ημέρες στις πέτσες, όπου το κανονίσετε εσείς.
0: Λοιπόν, επειδή φτάσαμε κοντά σε θάλασσα, να συνεχίσουμε κοντά με θάλασσα και να πάμε εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στον Άλυμο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κονδύλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, η φιλοξενία έχει να κάνει με αυτό που θα συμβεί την Κυριακή, αλλά δεν τολμώ να μην ρωτήσω αν τελικά εκεί έχετε βρει λύση με τα μαγαζιά ή και εσείς θα τα βρείτε με μηνύσεις όπως οι υπουργοί μας και οι πρωθυπουργοί μας και οι αρχηγοί κομμάτων. Βρέθηκε λύση, γιατί βλέπω ένα θέμα που νόμιζα ότι είχε τελειώσει, αλλά βλέπω ότι τραβάει.
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε βρει λύση και δυστυχώς τη λύση θα τη δώσουν τα δικαστήρια. Δεν μας βοηθάει και η πολιτεία δυστυχώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την ΕΤΑΡ, η οποία δεν παίζει καθόλου καλό ρόλο. Έχουμε φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συγκεκριμένη εταιρεία του κράτους, για τον τρόπο που λειτουργεί. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο, αλλά δεν κάνουμε πίσω και επιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση και στην επίλυση του προβλήματος.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή εμείς κάναμε ρεπορτάζ από αυτή την εκπομπή, κατέβηκαν από τα παιδιά της ομάδας κάτω στον Άλυμο και ρώτησαν, μίλησαν με επιχειρηματίες, μίλησαν με περίπτερα, μίλησαν με ανθρώπους στη λαϊκή, μίλησαν στο δρόμο, μίλησαν και πραγματικά εμείς δεν βρήκαμε κανέναν να μην συμφωνεί για μέχρι εμείς. Δεν σας λέω ότι έχουμε το θέσφατο. Να μην συμφωνεί με μια λύση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως όλοι όσοι γνώριζαν μας είπαν ακριβώς αυτό που λέτε τώρα. Η πολιτεία γιατί είναι εναντίον μας.
2: Ναι, δυστυχώς η ΕΤΑΔ, ξέρετε, είναι μια εταιρεία του κράτους η οποία διαχρονικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σας θυμίζω ότι και πριν από κάποιο καιρό είχαν συλλάβει υπαλλήλους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακίνητα τα μισθώνανε και εισέπαιδαν οι ίδιοι τα μισθώματα. Είναι μια εταιρεία που έχει πολλές παθογένειες και δυστυχώς ο ρόλος που παίζει δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να παίζει για την ανάπτυξη του τουρισμού, της εθνικής οικονομίας.
0: Και των τόπων, και των τόπων, κύριε Δήμαρχε, γιατί ο κάθε τόπος έχει το δικό του κομμάτι.
2: Ξεχνάνε και την κοινωνική διάσταση που έχουν σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα που τα διαχειρίζεται, γιατί είναι ακίνητα που είναι πολλές φορές πάνω στη θάλασσα, είναι ακίνητα που έχουν ιδιαίτερο
0: φιλέτο.
2: Κοινωνικό ενδιαφέρον. Ακριβώς, δεν είναι απλά οικόπεδα, ιδιωτικοί χώροι που βρίσκονται κάπου μέσα σε πόλεις ή πολιτείες, είναι χώροι με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό, λειτουργικό ενδιαφέρον.
0: Πάμε όμως, εντάξει, θα κάνουμε και άλλη συζήτηση γι' αυτό. Όπως σε άλλη εκπομπή, θα μιλήσουμε και για τον κώδικα. Έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Κωνσταντέλου, είχαμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Θα έχουμε αύριο τον κύριο Πάνο, τον κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο ΠΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για τον νέο κώδικα και το τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και μαζί σε άλλη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή, επειδή πάμε στο κλείσιμο και θέλουμε να κλείνουμε τις εκπομπές, κύριε Δήμαρχε, όμορφα, έχουμε την Κυριακή μια ρετρό έτσι. Ένα τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε.
1: Φεστιβάλ.
0: Εγώ το λέω τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε δίπλα. Δίπλα σε τι?
2: Έχουμε λοιπόν το 7ο κατά σειρά ετήσιο Άλιμος Classic Car Sunday. Η Κυριακή μετατρέπεται, αυτή η Κυριακή 31 του μήνα, μετατρέπεται σε μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, με χρώμα, μουσική, τεχνολογία, πολιτισμό. 200 σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα παρατάσσονται στο παραλιακό μας πεζόδρομο και περιμένουν να έρθει ο κόσμος να τα δει, να τα φωτογραφίσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Και δεν έχουμε μόνο τα αυτοκίνητα, έχουμε μουσική, rock, 60's, έχουμε κληρώσεις, μπέργκερ, παγωτά, popcorn, μία γιορτή για όλη την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να τις ξέρουμε πριν κατέβουμε?
2: Όχι, γιατί όλο το event γίνεται κάτω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο παραλιακό χώρο του Αλίμου. Το λέω περίπου για να προσανατολιστεί ο κόσμος, είναι στο ύψος της πεζογέφυρας του Αλίμου, δηλαδή λεωφόρος Καλαμακίου και Ποσειδώνος, εκεί περίπου που είναι το Σινέ Άλιμος. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απλώς επειδή είναι παραλιακός χώρος και επειδή θα προσέλθει πολλής κόσμος, είναι προτιμότερο κάποιος να έρθει με το τραμ, στάση τραμ Καλαμάκι, για να αποφύγει να ψάχνει χώρο στάθμευσης, να αποφύγει ίσως την αυξημένη κίνηση που μπορεί να υπάρξει. Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τι ώρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι, κύριε Δήμαρχε?
2: Ξεκινάμε 1 η ώρα το μεσημέρι, τελειώνουμε 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω να σας πω ότι όλο το event το έχει σκηνοθετήσει, γιατί μιλάμε για μια σκηνοθεσία, έτσι, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, ο Νίκος Μαστοράκης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και θέλω να ευχαριστήσω μεταξύ πολλών πολλών άλλων το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που θα μας φέρει και θα εκτεθούν για πρώτη φορά δημόσια δύο σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα του Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ, δύο λιμουζίνες που το Ίδρυμα πρόσφατα συντήρησε και αποκατέστησε στην αρχική τους μορφή. Θα έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως έχουμε αυτοκίνητα από το 1917, θα δείτε αυτοκίνητα δηλαδή που αντί για φανάρια είχαν καντιλάκια, που είχαν τις ταχύτητες στο πόδι, σπάνια ελληνικά αυτοκίνητα, ελληνικής δημιουργίας, ελληνικής κατασκευής. Συνεπώς θα έχουμε μια τεράστια γκάμα σπανιότατων, πανέμορφων, κλασικών αυτοκινήτων.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε μία με έξι, με
1: ραντεβού στον άλλη μου.
0: Με παγωτό. Γιατί άμα σκεφτόμουν την κόρη μου, θα έλεγε χάμπουγκερ και παγωτό. Η κόρη μου θα ερχόταν για αυτό. Εγώ θα έρθω για τα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Είμαστε μία με έξι. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτά που αφήσαμε σε κενό. Γιατί είχαμε το καλό σήμερα.
2: Ευχαρίστω όποτε θέλετε.
1: Καλημέρα κύριε Κορνέλη. Λοιπόν, Κυριακή, άλλη μου. Και σπέτσε πότε.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Ε? Την άλλη Παρασκευή.
0: Η κλήρωση την άλλη Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Θάνο, καλημέρα. Διαμαντή, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα. Εμμανουέλα, καλημέρα. Διαβάζω ότι δεν έχετε μηνύματα. Αυτοί είστε σπέτσε.
1: Ναι.
0: Αν δεν γράφετε.
1: Εγώ έχω κανονίσει να πάω σπέτσε. Δεν έχω πάει ακόμα σπέτσε. Εσύ που είσαι πάει, πες μια εμπειρία.
0: Εσύ θα πα το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο θα πάω.
0: Που είναι το πρώτο street food.
1: Και εγώ θα πάω εκεί, το έχω κλείσει.
0: Και είμαστε και χορηγοί επικοινωνία.
1: Εγώ το έχω κλείσει. Σεπτέμβριο θα πάω σπέτσε.
0: Οπότε.
1: Και δεν έχω ξαναπάει σπέτσε.
0: Να πούμε ότι αυτό το δώρο είναι σε συνεργασία με το Δήμο των Σπετσών, με τη Δήμαρχο την κυρία Φραγκιά, και την ευχαριστούμε την κυρία Ευγενία Φραγκιά πάρα πολύ που με τους συνεργάτες της έχει συνδράμει στο εμείς να δώσουμε αυτό το δώρο και εσείς να το απολαύσετε.
1: Πες μου κάτι από σπέτσες που σου αρέσει, εσύ που έχεις πάει.
0: Τώρα άμα σου πω την αλήθεια...
1: Θα το κάνουμε λίγο ταξιδιωτικό τώρα.
0: Αν σου πω την αλήθεια, δεν είναι εκεί πια. Όσοι έχουν πάει και είναι μιας κάποιας ηλικίας, τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρας. Απλά Μπρατσέρα δεν είναι σπέτσε.
1: Τι μαγαζί ήταν.
0: Τι κλαμπ, τι θα ήταν.
1: Εντάξει,
0: το κλαμπ όλων των εποχών. Δηλαδή, όποιο μια ηλικία πήγαινε σπέτσε, ξεκίνησε και τελείωνε τον Μπρατσέρα.
1: Ναι.
0: Και ο Μπρατσέρα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα δηλαδή. Ο Μπρατσέρα ήταν η ψυχή του νησιού.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά όμω να κάνει. Εντάξει, τώρα όταν θα πα εκεί, μόνο που θα περπατήσει στο παλιό λιμάνι ή στην Τάπια, έχει τρομερά εστιατόρια, πολλές διαμονές, πολλές παραλίες, την Αγία Παρασκευή, τα μουσεία. Τα μουσεία που θα πας και ο τρόπος που αισθάνεσαι. Και όποτε, όποιος θα πάει πρώτη φορά, είναι de facto ότι θα του έρθει στο μυαλό ο γάμος του Μπάρκουλη με την Γκάρεση. Κατευθείαν, δηλαδή αυτό θα του έρθει στο μυαλό, γιατί έχει ακόμα αμαξάκια, λογάκια, δεν έχει αυτοκίνητα. Δηλαδή. Είναι εύκολος ο τρόπος να πας, είτε από το Πειραιά με το flying, είτε να πας από Κόστο και να περάσεις από εκεί με ένα ταξάκι, είτε αυτά ναι. τα ταξίδια.
1: Μας το είπε η κυρία Φραγκιά,
0: λέει. Ναι. Λοιπόν, είναι οι σπέτσες. Είναι η αυλή του σπιτιού μας, είναι κοντά και είναι τα πάντα. Και είναι και ο κύριος Κασελάκης, μην το ξεχνάμε, έχει σπίτι.
1: Δεν το θυμόμουν εγώ ότι ο κύριος Κασελάκης σπίτι.
0: Δεν είχε δώσει μεγάλη συνέντευξη στον κύριο Λιάγκα.
1: Κάπως μου ήρθε τώρα, όπως όταν το είπες εσύ, μου ήρθε κάτι για σπέτσες, αλλά δεν το θυμόμουν.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά του πολιτικού ρεπορτάζ τα ξέρεις εσύ καλά.
0: Εσύ είσαι του πολιτικού, εγώ είμαι του κοινωνικού.
1: Αυτό δεν το ήξερα, δεν ήταν του πολιτικού μάλλον. Ήταν κοινωνικού.
0: Αποφάσισε λοιπόν, αποφάσισε. Είσαι του πολιτικού ή δεν είσαι.
1: Είμαι πολιτικού, απλά δεν ξέρω. Αυτά τα.
0: Το ποιο έχει σπίτι που.
1: Τα αμυγός πολιτικά μερικές φορές μου διαφεύγουν. Ποιο έχει σπίτι που μου
0: διαφεύγουν. Ποιο είναι με ποια.
1: Μου διαφεύγουν αυτά.
0: Άμα δεν κάνεις στην πολιτική, άμα δεν κάνεις σόμπις.
1: Και γκόσυπ. Γκόσυπ πολιτική. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ρεπορτάζ γκόσυπ πολιτική.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βλέπει πρωινάδικα. Ούτε και εγώ γιατί είμαστε έχουμε εκπομπή. Αλλά δεν βλέπει πρωινάδικα. Γκόσυπ
1: πολιτική.
0: Ναι, κανονικά. Γκόσυπ πολιτική κάνουν. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Διότι προσέχει για να έχει. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση η οποία ήταν κατά και όπου κάνω λάθος.
1: Των Αρίστων.
0: Ήταν υπέρ των Αρίστων. Αλλά όχι.
1: Των Αρίστων. Όχι κατά των Αρίστων. Λέω, ήταν η κυβέρνηση των Αρίστων. Συμπληρώνω εγώ και συνέχισα τον
0: Αρίστων. Όχι. Ήταν κατά
1: ναι.
0: όλων αυτών των άχρηστων επιδομάτων. Σωστά. Δεν ήταν
1: σωστά,
0: κατά.
1: Μα ήταν βασικό προεκλογικό αφήγημα τη κυβέρνηση ότι είμαστε κατά τη επιδοματική πολιτική.
0: Είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣ.
1: Έχει εξελιχθεί σε κυβέρνηση του ΠΑΣ, ναι.
0: Ναι. Και τώρα κάνει πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Θα τσεκάρει ποιοι τα παίρνουν καλά και ποιοι όχι. Δίνουμε που δίνουμε, μην τα πάρετε κι όλοι. Θα πάρετε τίποτα λιγότερο.
1: Τι να τσεκάρει, αφού όταν κάνει την αίτηση είναι ψηφιακό κατευθείαν. Ποιο το δικαιούται και ποιο όχι.
0: Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
1: Μισό λεπτό. Αν πάω εγώ να πάρω ένα ΠΑΣ
0: ναι.
1: και δεν το δικαιούμαι.
0: Ναι.
1: Με το που δηλώνεις τα στοιχεία σου, δεν προχωράει καθόλου.
0: Υπάρχουν, λέει,
1: επιτίδη
0: που τα παίρνουν.
1: Υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν.
0: Πώς τα παίρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν επιτίδη που πάνε, βρίσκουν τον υπουργό, κοροϊδεύουν τον υπουργό, βρίσκουν τον πρόεδρο, κοροϊδεύουν τον πρόεδρο, βρίσκουν τον γραμματέα. Πώς κάνουν το ΠΚΠ, πετάγονται ναι. μέχρι τις Βρυξέλλες και τα παίρνουν.
1: Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι το ΠΑΣ είναι 40 ευρώ ενώ ο ΠΚΠ. 50 ευρώ,
0: εσύ
1: ναι.
0: Εσύ είσαι και θεσμικός και συστημικός.
1: Εγώ τα είχα πάρει χεράτα, 40 ευρώ.
0: Α, εσύ τα πήρες χεράτα.
1: Ναι, δεν μπήκα με την ψηφιακή κάρτα.
0: Άμα παίρνεις, τα παίρνεις χεράτα.
1: Η διαφορά στο pass είναι ότι είναι 30, 40, 50, 60 ευρώ για ένα δίμηνο, τρίμηνο. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρανε κάποιες επιδοτήσεις όπου δεν τις δικιούνταν καν και μπορεί να ήταν και κάποιες χιλιάδες ή και κάποια εκατομμύρια.
0: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν αυτά.
1: Εντάξει, ναι. αυτό μπορεί να σου διαρκήσει για την υπόλοιπη ζωή σου.
0: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν και αυτά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Λοιπόν, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον καλό μας τον καιρό.
1: Ναι.
0: Ο καλός μας τον καιρό λέει κάτι βροχούλες μόνο αύριο.
1: Δεν θα είναι καλό το τρίμερο.
0: Θα είναι πολύ καλό από το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα.
1: Λίγες
0: βροχούλες μέχρι αύριο. Άρα λοιπόν, όσοι φύγετε αύριο, μπορεί να έχετε λίγο αέρα.
1: Το τριμεράκι μια χαρά δηλαδή.
0: Αλλά το τριμεράκι θα είναι μια χαρά. Μπορεί να πάτε οπουδήποτε και μπορεί να πάτε και Σπέτσες. Αν δεν πάτε Καλαμάτα, γιατί. Ναι. Κάτσε τώρα, Καλαμάτα. Δεν είπαμε τίποτα για την Καλαμάτα.
1: Θα στείλει μήνυμα ακροατές.
0: Ναι, παιδιά, δεν είπε τίποτα για την Καλαμάτα. Η μόνη Καλαμάτα που είπαμε ήταν ο Μιχάλης στην αρχή. Ο Μιχάλης είπε στην
1: αρχή. Καλαματιανός ο Μιχάλης.
0: Είναι Καλαματιανός και είπε στην αρχή. Μιχάλης μπαϊ τάξη από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Ναι.
0: Η μόνη Καλαμάτα που ακούστηκε. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και στην Καλαμάτα. Δεν...
1: Εντάξει, είναι κοντά είναι.
0: Όχι σε τις Πέτσες. Είναι πιο μακριά. Χρονικά πάντα.
1: Ναι, χρονικά.
0: Εμείς πάμε το χρονικά, το πότε φτάνεις, όχι το. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα είναι η κλήρωση για τις Πέτσες. Ρουμάνης ξενοδοχείο στην Τάπια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε την. Αν και είναι Τάπια παλιό λιμάνι, δίπλα είναι όλα με τα πόδια, δεν χρειάζεται. Δεν έχει αυτοκίνητα. Ο Πάντραλης είναι μία από τις πιο γνωστές πραγματικά και πιο παλιά εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής. Ο Αργύρης είναι ένα παιδί το οποίο φροντίζει να έχετε όλα. Εμείς φροντίσαμε να έχετε τη διαμονή, φροντίσαμε να έχετε και ένα φαγητό. Εσείς το 6939-943-943, τα μηνύματά σας, Πέτσες. Και μετά τις Πέτσες δεν θα μείνει ο Πουρναράς έτσι. Θα πάει και αλλού. Και όταν πάει ο Πουρναράς αλλού.
1: Πού θα πάω?
0: Θα πάτε κι εσείς. Όταν πας πρώτα.
1: Α, πρώτα πηγαίνω και μετά το μαθαίνω.
0: Όταν πάει ο Πουρναράς.
1: Και μετά το λέω. Μετά το μαθαίνω, μετά το λέω.
0: Πρώτα πάει ο Πουρναράς και μετά κι εσείς. Δηλαδή, πρώτα πάει ο Πουρναράς στο Παλάς, μετά θα πάτε κι εσείς. Άμα ξαναγίνει. Πρώτα πάει ο Πουρναράς ταυτόχρονα σε Μέγαρο Μουσικής και Τσίπρα και μετά θα πάτε κι εσείς όταν ξαναγίνει. Πρώτα πάει ο Πουρναράς.
1: Το Παλάς δεν θα ξαναγίνει, δεν είναι μια παρουσίαση, τελείωσε.
0: Γιατί θα ξαναγίνει η παρουσίαση του στο Μοναστηράκι?
1: Όχι, ούτε αυτό θα ξαναγίνει. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει.
0: Και μέρα ταυτόχρονα. Με άλλο όνομα.
1: Αν δώσει μπλόκο ο Άριος Παγός, μπορεί να ξανακάνει και αλλάξει το όνομα ο Τσίπρας.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Μπορεί να ξανακάνει η παρουσίαση.
0: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι κάποιο νομικό σύμβουλο θα είχε δίπλα του. Πιστεύω ότι.
1: Και προφανώς θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, είναι πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή θα είχε το φίλτρο, θα είχε τον άνθρωπο, του ανθρώπου που θα το είχε εξετάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ξέρει.
0: Τώρα κοντεύω να φύγω από το μικρόφωνο. Πώς το. Ξαναπες το.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή, που δεν έχει επαφή με την πολιτική. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει ενδεχόμενο μπλόκο από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή θα του έχει εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Παιδιά, στο Viber.
1: Το θεωρώ μεγάλη προχειρότητα να μην κάνει.
0: Στο Viber, Δημήτρη, μηνύματα. Δεν χτυπάει τηλέφωνο για να σηκώσουμε. Μηνύματα είναι το Viber. Στο δικό μας Viber, εδώ του σταθμού. Εγώ βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, συγγνώμη,
1: ναι,
0: το πρώτο πράγμα που έκανε είναι την επικοινωνία. Επίσημα, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι, απολύτως λογικό. Η κυρία Χαριστιανού, ψάχνουμε την επικοινωνία.
1: Εντάξει, εκεί λέω το θέμα εμπειρίας. Δηλαδή, ο Τσίπρας το έχει έτοιμο, έχει κυβερνήσει, το ξέρει πώς θα πάει.
0: Εκτός αν η επικοινωνία της κυρίας Χαριστιανού είναι η Μαρία Χαριστιανού.
1: Δεν γίνεται. Η επικοινωνία εξαρτάται πώς το εννοείς. Η επικοινωνία γενικότερα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να έχει έναν εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί?
1: Θεσμικά πρέπει να είσαι εκπρόσωπο.
0: Δεν μπορεί να είναι και ως ευγενός να κάνει και αυτή
1: τη δουλειά. Ναι, αλλά ως ανακοίνωση πρέπει να γίνει, αυτό εννοώ.
0: Δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος απευθύνεται
1: προφανώς,
0: και κάποιον τον οποίο ρωτάς.
1: Δηλαδή οι δημοσιογράφοι σε ποιον θα απευθυνθούν και θα πούνε για το κόμμα.
0: Στην κυρία Χαριστιανού.
1: Δεν γίνεται αυτό. Καθένας τον πρόεδρο υπάρχει και γι' αυτό υπάρχει εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί δεν υπάρχουν διπλοθεσίτες?
1: Υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία.
0: Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δεν είναι και πολιτικός προϊστάμενος ΕΙΠ?
1: Είναι, ναι.
0: Ναι. Δεν είναι?
1: Είναι.
0: Πολύ ωραία. Κάποτε ο Πρωθυπουργός δεν ήταν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας?
1: Ήταν, ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Οπότε. Τώρα είμαστε εντάξει, Δημήτρη, καλημέρα. Σπέτσες, λέει ο Δημήτρης. Πάντως δεν θα σας κλείσω ευχάριστα. Δηλαδή, μάλλον θα το πω γρήγορα για να κλείσουμε κάτι άλλο πιο ευχάριστα. Εδώ υπάρχει τώρα ένα θέμα. Τα λεφτά της ανάκαμψης τελειώνουν.
1: Ταμείο ανάκαμψη.
0: Τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο, νομίζω, είναι η τελευταία δόση.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για κάτι εκατομμύρια. Τα οποία πήραμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τον αριθμό. Αυτά τα εκατομμύρια που πήραμε έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ζούμε όπως ζούμε τώρα. Με το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και το σούπερ μάρκετ Παναγία Βόηθα.
1: Τι εννοείς, ότι φαντάσου να μην υπάρχουν κιόλας?
0: Σε λίγο που δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε αυτά τα εκατομμύρια και χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση με τον τρόπο που το ξαναλέω. Το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και τα σούπερ μάρκετ, το ξαναλέω, Παναγία Βόηθα, μην με κατηγορήσεις ότι υποστηρίζω κάποιο κόμμα που είναι, ξέρεις, μιλάει για το Θεό. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθεί. Το σταυρό μας κάνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, το σταυρό μας κάνουμε όταν βλέπουμε πόσο νοικιάζονται τα σπίτια και όταν έρχεται το ρεύμα.
1: Γιατί τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης.
0: Όταν έρχεται το ρεύμα.
1: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν λεφτά.
0: Είναι οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν και οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν έπρεπε να φανούν κάποια στιγμή και στον πολίτη. Είναι η βοήθεια που έπρεπε να δοθεί στον επιχειρηματία.
1: Ναι, όχι όμως ως αποτέλεσμα άμεσης αποκλιμάκωσης της ακρίβειας.
0: Συγγνώμη, η ακρίβεια δεν ήρθε με τον πόλεμο.
1: Καλά, προφανώς. Ναι, ήρθε με τον πόλεμο, απλά έμεινε για εσωτερικούς λόγους.
0: Όχι, ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Για την Ουκρανία, λες.
0: Ήταν και πριν από την Ουκρανία.
1: Πριν την Ουκρανία. Ναι.
0: Πριν την Ουκρανία υπήρχε ακρίβεια. Μετά την Ουκρανία έφταιγε η Ουκρανία. Η Ουκρανία κοντεύει να κάνει το δεκαετία, ας πούμε. Τι θα γίνει, θα φταίει η Ουκρανία. Μετά έρχεται ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου κανονικά. Γιατί ο Τραμπ δεν ήξερε καν για πόλεμο. Δεν ήθελε πόλεμο. Ο Νετανιάχου το κάνει. Και τον κάνει. Λοιπόν, ο Τραμπ ακόμα προσπαθεί να βρει λύσεις. Αυτή η ακρίβεια λοιπόν ήρθε μέσα στο διάστημα που παίρναμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα οποία χρήματα δεν φάνηκαν στην τσέπη του πολίτη. Και δεν φαίνονται στην τσέπη του πολίτη. Όλα έχουν πάει. Μην πω. Όταν τώρα το Σεπτέμβρη και μετά σταματήσουν αυτά τα τσάμπα λεφτά και ο τσάμπας πέθανε, πού θα πάει ο πληθωρισμός, πού θα πάει η ακρίβεια, πού θα πάμε εμείς? Μιλάμε για δις. Μιλάμε για δις. Και με αυτά δεν καταφέραμε να καταπολεμήσουμε ούτε τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Υπουργέ, είσαστε θέσεις, από ό,τι μου είπε ο Μπουρνάρας, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
1: Και βλέπω τώρα μία δήλωση για να πάω ξανά στο Ελλάς κόμμα. Βλέπω μία δήλωση εδώ του Γεωργιάδη, του Αδόνιδος. Το Ελλάς μπορεί να μην περάσει από τον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω αν ήταν, γιατί μας το είπε πριν ο κύριος Στυλιανίδης που το ανέφερε. Γιατί συνήθως επικοινωνιακά πολλές φορές ο κύριος Γεωργιάδης λέει κάτι και μετά.
0: Ναι.
1: Μήπως το είπε πρώτο ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό λέω. Δεν ξέρω πότε το είπε.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο ένας είναι δικηγόρος και ξέρει κάποιες
1: διαδικασίες. Ναι, μα γι' αυτό τον ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανίδη, γιατί ο κύριος Στυλιανίδης ξέρει.
0: Και ο άλλος είναι υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων. Ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να ξέρει ο δικηγόρος για τη δικηγορία και για τα οικονομικά όπως ο υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων. Ο υπουργός τα ξέρει όλα. Αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει.
1: Ο Διαμαντής, παιδιά, το θέμα με τη ΔΕΗ, γιατί κάνανε τους λογαριασμούς κάθε μήνα. Εγώ πληρώνω τώρα 75 ευρώ κάθε μήνα, ενώ πλήρωνε 90 τους δύο μήνες.
0: Εύκολο είναι να σου πω γιατί το κάνανε κάθε μήνα. Διότι σε τρεις φορές που δεν θα πληρώσεις, θα το κόψουν. Αν ήταν το ίδιο, θα ήταν σε 6 μήνες. Τώρα στους 3 μήνες το κόβουν. Απλά. Το αν πλήρωνες 75, πλήρωνες λίγα. Αν πλήρωνες 90, πληρώνεις ακόμα λιγότερα. Δηλαδή, αυτό είναι αστείο, όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι σε 3 μήνες δεν θα σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ο Γιάννης, είμαι 43, αγαπώ και λατρεύω τους φίλους μου και όσους έχουμε περάσει πράγματα μαζί. Αυτό το πράγμα με τους συντρόφους της αριστεράς μου προκαλεί αηδία. Πού θα ήταν όλοι αυτοί τώρα, αν, με αποσιοποιητικά το αν, άκουγα χθες τον Λοβέρδο να μιλάει για σιακαντάρι με τα καλύτερα λόγα, με τα καλύτερα λόγια. Ή ενεργούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για Σαμαρά. Τι να πω. Εντάξει, είχαμε και μια σχετική επίθεση από το Πασόκ για τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί δεν λέει ξεκάθαρα ότι αν το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι λέει, δεν το λέει ξεκάθαρα.
0: Ναι. Κοίταξε. Να
1: αυτό που κάνανε δηλαδή στο Πασόκ. Το κάνει τώρα, θέλει να το κάνει το Πασόκ στο.
0: Να απαντήσουμε λίγο στο Γιάννη. Γιάννη, η πολιτική δεν έχει αγάπη. Οι μόνες αγάπες είναι οι μηνύσεις που κάνουν πια μεταξύ τους και αυτά που λένε στη Βουλή. Που...
1: Άσχετα αν λέγονται σύντροφοι.
0: Ναι, άσχετα αν λέγονται σύντροφοι και σύντροφοι που το ένα μαχαίρι δεν πρόχει. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία, παιδιά. Δεν αντέχετε άλλη ακρίβεια.
1: Δεν αντέχετε, λέει, άλλη ακρίβεια ο Ηλίας και δεν βλέπω κίνηση από τους κυβερνώντες. Τώρα είναι λάθος ο Ηλίας.
0: Μην περιμένεις και από την αντιπολίτευση καμία
1: κίνηση. Όχι, αλλά
0: πρέπει να τα βρούνε πρώτα.
1: Τα πας.
0: Τι πας.
1: Δεν είναι κίνηση, τα πας.
0: Και τώρα που γίνεται και ο έλεγχος, αν πας, πρέπει να παίρνεις το επίδομα παιδιού, ανεργίας, επίδομα σπιτιού. Ναι. Αν πρέπει να τα παίρνεις. Γιατί ανακάλυψε η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια ότι κάποιοι δεν τα παίρνουν δικαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: προφανώς κάνουμε πλάκα, Ηλία, και προφανώς τα μέτρα αυτά με τα πας είναι ημίμετρα, ασπιρίνες και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στην πηγή του.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το Πασόκ είναι μια λύση για τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλός του είναι ο κ. Τσίπρας. Αντίπαλος του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος του Ανδρουλάκη είναι ο Τσίπρας. Αφού πάμε να κάνουμε τώρα για την δεύτερη θέση. Ναι. Μπορεί να είναι και η κυρία Γαρθιανού, θα τις δούμε στις πρώτες κανονικές δημοσκοπήσεις τώρα που υπάρχουν επίσημα τα κόμματα. Και όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν όταν έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει, αλλά αν κάνει ακόμα και ο κ. Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μην κατηγορηθώ, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, εντάξει, δεν σε κατηγόρησα.
0: Την αίσθηση από ένα καφέ του Κολονακίου.
1: Okay.
0: Προχθές, μετά το Μέγαρο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Ωραία.
0: Αν και περιμένουν γύρω του πώς και πώς κάποιοι να κάνει και
1: αυτό,
0: το πιέζουν τα μάτια.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Την αίσθηση αυτή για την πίεση την έχω κι εγώ.
0: Εγώ για την πίεση, την πίεση δεν έχω αίσθηση. Έχω γνώση.
1: Έχει γνώση. Εντάξει.
0: Την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά. Λοιπόν,
1: πάμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Παιδιά, σπέτσες, παιδιά, αύριο πάλι στις 7. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Ο κύριος Πουρναράς.
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα από πρωινιάρκα μέχρι την κανονική και ο κύριος Μίχος έρχεται τώρα για τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Να είστε καλά, να προσέχετε τους δρόμους σας. Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε και η Τρενόμαυρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ, εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ναϊλόπιδη για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντανιέλ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη. Στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χάφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φίλιπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμο σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Ναι, εδώ είμαστε. Καλημέρες, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, στο κλασικό πρωινό ραντεβού μας στον 943 Intervention Sports. Κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 12 κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες μαζί με τον κύριο Πουρναρά, ο οποίος, για να σας μεταφέρω λίγο και την εικόνα του, φοράει ένα υπέροχο καλοκαιρινό λινό πουκάμισο με ρίγες, αλλά όχι τις κλασικές ρίγες, γιατί άλλες είναι πιο χοντρές, άλλες πιο λεπτές, άλλες είναι διπλές κτλ. Πολύ ωραίο. Πού θα πάτε μετά, κύριε Πουρναρά? Σας πάει. Εξηγηθεί γιόλας στο αγόρι. Λοιπόν, σήμερα πήγε 28 μήνας, φίλε. Πάει και ο Μάιος, τα λέμε αυτά. Δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Οι 5 από τους 12 μήνες τους φάγαμε. Ναι, είναι το 148 το κοντέρ γράφει σήμερα, η 148η ημέρα του έτους. 28 Μαΐου, Πέμπτη.

28 Μαΐου του 1979, σαν σήμερα φίλε, 89-99, 2009-2019, 47 χρόνια πριν, τι είχε γίνει, θυμάσαι? Κάτι που άλλαξε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα. Μπράβο. Σαν σήμερα είχε υπογραφεί το 79, τέτοια μέρα, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Πρεσβύτερος. Καλό ή κακό μας έκανε? Καλά, εσύ δεν έχεις ζήσει και την Ελλάδα πριν. Εσύ το 90, πότε γεννήθηκε? 93 γεννήθηκε. Εγώ είχα μόλις 3 χρόνια στη δημοσιογραφία το 93. Στην απογευματινή δούλευα. Μάλιστα.

Εγώ επειδή είμαι πολύ σαρκοφάγος, φίλε. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει το κρέας. Σήμερα θα γιόρταζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς. Ωραία η στιθοπλευρά. Ναι, ναι, ναι, ναι.

Φουρναράς δεν θα το είδε σίγουρα. Όχι ότι εγώ που το είδα, κάθισα και το είδα, το μεγαλύτερο μέρος του διασκέδασα ιδιαίτερα ή έγινε πιο σοφός. Τον τελικό του Conference Link. Ναι, ναι, ήταν ο τελικός της Σταχτοπούτας. Έτσι είχε ονομαστεί. Γιατί και η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο για πρώτη φορά όχι μόνο έφταναν σε τελικό, αλλά και για πρώτη φορά για την Crystal Palace ήταν και η πρώτη φορά που βγήκε στην Ευρώπη, έπαιξε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο ήταν μόλις η δεύτερη, η προηγούμενη χάνεται στον 20ο αιώνα. Γι' αυτό τον είχαν ονομάσει τον τελικό της Σταχτοπούτας. Όποιος και να τον κέρδιζε, η Σταχτοπούτα θα κέρδιζε. Λοιπόν, ήταν δύο ομάδες, ρε παιδί μου. Είναι ένα κόνσεπτ αυτό της UEFA που δικαιώνεται, δηλαδή να φτιάξουμε μια τρίτη διοργάνωση, το Conference League, που δεν είναι επίπεδου Champions League, ούτε επίπεδου Europa League, να τη φτιάξουμε ωραία έτσι ώστε να μπορεί, ρε παιδί μου, κάθε ομάδα, μπράβο, ένα ευρωπαϊκό όνειρο, η κάθε ομάδα στο κάθε πρωτάθλημα να έχει ένα ευρωπαϊκό όνειρο, έτσι, έφτασε η Ράγιο Βαγεκάνο, η 8η ή 9η ομάδα της βάσης βαθμολογίας, γιατί είναι πολύ πιο μικρομεσαία η Βαγιοκάνο, δεν είναι 8η ή 9η δύναμη στην Ισπανία, η 8η ή 9η του βαθμολογικού πίνακα της Ισπανίας, η 15η της Αγγλίας, της Premier League. Να το διεκδικήσουν. Έτσι. Να το διεκδικήσουν και να το πάρει και κάποια ομάδα από άλλες χώρες, όχι απαραίτητα από τα top πρωταθλήματα. Συνέβη με τον Ολυμπιακό. Η τρίτη φορά που η αγγλική ομάδα στα 5 χρόνια ζωής του Conference Link κατακτάει το τρόπαιο. Η Crystal Palace, είχαν προηγηθεί η Chelsea και η West Ham. Έτσι το έχει πάρει η Ρώμα, το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά χθες ήταν ο τελικός δύο γειτονιών. Η γειτονιά του Βαγέκας, που έχει μια ιδιαιτερότητα για όσους γνωρίζουν, και λίγο πολύ λόγω των αγώνων της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο ενημερωθήκαμε τι σημαίνει Βαγέκας, και στο νότιο Λονδίνο η γειτονιά της Crystal Palace, που είναι μια γειτονιά. Εντάξει, εργατικές περισσότερο συνοικίες και οι δύο, έτσι. Φτάσαν στον τελικό. Αυτό και μόνο του ήταν ωραίο. Από εκεί και πέρα το επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό. Όπως στο τελικό της Κωνσταντινούπολης του Europa League, έτσι και στο χθεσινό τελικό επικράτησε το φαβορί, η Crystal Palace, η αγγλική ομάδα. 2-2 μετράει η Premier League ήδη, οι εκπρόσωποι της Premier League. Τώρα αν θα κάνει το 3-3 θα το ξέρουμε το Σάββατο στην Βουδαπέστη, στο τελικό της Arsenal με την Paris Saint-Germain. Έτσι. Απλά η Crystal Palace δεν είχε την τεχνογνωσία που διαθέτει η Άστον Βίλα λόγω του προπονητή της, του Έμερι, παρότι και αυτή έχει έναν προπονητή, τον Αυστριακό Γκλάσνερ, που μέσα σε τρία χρόνια για δεύτερη φορά, τρία ή τέσσερα χρόνια για δεύτερη φορά πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα. Ο Γκλάσνερ είχε πάρει το Europa League με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης πριν 3-4 χρόνια και δεν θυμάμαι άλλον Αυστριακό τεχνικό, με εξαίρεση το Μακαρίτη, τον τρομερό, τον Έρτς Χάπελ, θυμάμαι τον Αλέφαντο, άλλος Μακαρίτη, και αυτός να λέει: είχα πάει και είχα θητεύσει, είχα παρακολουθήσει, είχα μάθει παρακολουθώντας προπονήσεις του Έρτς Χάπελ. Τον Έρτς Χάπελ και τον Γκλάσνερ, οι πιο γνωστοί αυστριακοί προπονητές. Λοιπόν, αλλά επειδή ακριβώς ήταν Σταχτοπούτα, δυσκολεύτηκε. Περισσότερο δυσκολεύτηκε από τον ίδιο τον εαυτό. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν τη έβαλε ιδιαίτερα δύσκολα. Προσπαθούσε απλά να μείνει

Τι σου είναι η ζωή, γιατί και το ποδόσφαιρο μικρογραφία της ζωής είναι, κύριε Πουρναρά. Λοιπόν, θυμίζω ότι η Crystal Palace μέχρι τον περασμένο Μάιο του 2025, παρότι ένας σύλλογος με δεκαετίες ζωής, δεν είχε πάρει τίτλο, κύπελο, κούπα. Επίπεδο, τώρα δεν λέω στη Β' Εθνική, στη δεύτερη, στη Γάμα. Κέρδισε τη Manchester City στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Πήρε το κύπελο Αγγλίας, μετά το καλοκαίρι πήρε το Community Shields και τώρα, Μάιο πάλι, πήρε και την πρώτη της Ευρωπαϊκή Κούπα. Παρότι σε όλο αυτό το διάστημα έχασε παίχτες, έτσι, ήρθε σε ρήξη ο προπονητής με τη διοίκηση και της είχε ανακοινώσει από τα μέσα της σεζόν ότι στο τέλος της θα αποχωρήσει. Όταν όμως υπάρχει ομάδα, υπάρχει γκρουπ, υπάρχει ο προπονητής, ακόμα και αυτά μπορούν και ανταπεξέρχονται. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είχαν την ευκαιρία να δουν χθες και τον Ουνάι Λόπεθ, βασικός σε όλη αυτή την φετινή πορεία, σπουδαία πορεία της Ράγιο Βαγεκάν. Έπαιξε και χθες αυτό το οχτάρι, κλασικό ισπανικό οχτάρι, μπαλάτος, καλός τακτικά. Θα μπορούσε να είχε χρηστεί σκόρερ στο 0-0, στο πρώτο ημίχρονο να έκανε ένα καλό σουτ με καλές προϋποθέσεις εκτός περιοχής. Όμως έχει σημαντική ευθύνη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του, η Ράγιο Βαγεκάνο, ανεπίτρεπτο για παίχτη στο 6-8 να αφήνει τον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο χαφ του της Crystal Palace, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να τον αφήνει να κατεβαίνει, να φτάνει έξω από την περιοχή, έτσι, και να επιχειρεί το σουτ. Και εκεί είναι το λάθος και του τερματοφύλακα, πολύ καλός τερματοφύλακας ο Αργεντινός της Ράγιο Βαγεκάνο, που δεν ήταν ένα τόσο δύσκολο σουτ, ουσιαστικά έδωσε πάσα στον σκόρερ, το Μακετά, για να την στείλει, να πάρει το rebound και να τη στείλει στα δίχτυα μέσα από τη μικρή περιοχή.

Σήμερα ξεκινάνε και οι ημιτελικοί στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Οι ημιτελικούς δεν τους λέμε, η σειρά των ημιτελικών. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πόσο ενδιαφέρον έχουν, ορίστε, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Από ό,τι βλέπω εδώ, 6 το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Στόχους έχουν δώσει διαφορετικές ώρες. 5 ποιος το Παναθηναϊκός. 5. Μας περιπτώσει, ναι. Okay. Λοιπόν, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να το έχω κάνει εγώ το λάθος. Θα σας πούμε τώρα, το τσεκάρει Γίγαντας Κατσάτσος έξω. Δεν κάνει λάθη ο Κατσάτσος, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα πιάσε βάρδια και το παιδί. Για να καταλάβετε πόσο ανταγωνιστικά είναι τα ζευγάρια, ο Παναθηναϊκός πληρώνει.

Πληρώνει 1-0-4 ο Άσος του Παναθηναϊκού, ο Άσος του Ολυμπιακού 1-0-1, φίλε. Λοιπόν, τι βλέπεις? Όχι ποιτία ως προς τα σημεία, ως προς τα αποτελέσματα, αλλά κάποιες από τις δύο θα δυσκολέψει το, τα φαβορί, τα grande φαβορί, τα κλόνητα. Όχι, ε. Όχι, εντάξει. 5 και 4. 5 και 4. Ναι.

Ήρθε ο Κατσάτσος, με επιβεβαίωσε. Βιάστηκε ο Πουρναράς, έκανε το λάθος. Δεν πιστεύει ο Πουρναράς. Είδε στο παιδί, τώρα έπιασε βάρδια. Ήρθε, το διόρθωσε, είπε 8 και 4. Αυτό που σου είπα και εγώ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 8 και 4. Διαβάζει πολύ Sport 24, εσύ. Φαίνεται. Φίλε, παρασύρεσαι. Και όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 6 ώρα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4 σήμερα. Πάμε στην ισογραφία να τρέξουμε, να σχολιάσω λίγο τα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων, όπως λέγαμε τα πρωτοσέλιδα, με εισαγωγικά η λέξη πρωτοσέλιδα των sites, όπως λέγαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι. Το Ατλέτικο έχει πρώτο θέμα, ο Άρης έκανε την πρότασή του στο Φούντα και περιμένει. Ο Φούντας, ο οποίος είχε το πιο ακριβό συμβόλαιο στον Όφι, ένα συμβόλαιο της τάξης των 350.000 ευρώ, δεν μπορεί να του δώσει αυτά τα χρήματα και ας βγήκε στην Ευρώπη ο Μπούσης. Ο Όφι, που είναι μια καλά οργανωμένη ΠΑΕ και με καλή επικοινωνία, είχε θέματα πληρωμών. Υπήρχαν άνθρωποι, παίχτες, στελέχοι που ήταν 3 και 4 μήνες απλήρωτοι και γι' αυτό το λόγο, ένας ήταν βασικός λόγος που ο Σάββας Τσιαμπουρής, ο team manager της ομάδος, μαζί με τους δύο σκάουτ, τον Μάρκο και τον Παπά, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, πήγανε στον Αστέρα Τρίπολης που είναι τράπεζα. Έχει τέτοια θέματα ρευστότητας και τα λοιπά, συνέπειας είχε ο ταξιάρχης ο Φούντας, είναι κοντά στον Άρη, γνωστό αυτό, σας το έχουμε ξαναπεί. Ζητάει αύξηση αποδοχών σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον Όφι, το οποίο επαναλαμβάνω ήταν κοντά στα 350 χιλιάρικα. Άκουσε τι του πρότεινε ο Άρης. Θα δούμε. Και περιμένει τώρα ο Καρυπίδης την απάντηση του Φούντα. Ο Φούντας, που πρόσφατα άλλαξε ατζέντη, επέστρεψε στον προηγούμενο ατζέντη του, αυτόν που τον είχε πάει από την ΑΕΚ στην Αυστρία, και με αυτόν θα συζητήσει ο Ρούμπεν Ρέγιες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, και αφού συναντήθηκε ο Καρυπίδης με τον Φούντα, τις λεπτομέρειες. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό ο Φούντας να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη. Ένας Άρης που θα μπει σε διαδικασία οικονομικής, ας το πούμε έτσι, εξυγίανσης στο ρόστερ της. Δηλαδή τα συμβόλαια που είχε, τα πολλά των 800-900.000 ευρώ, του 1 εκατομμύριου και παραπάνω, ή θα κουρευτούν ή θα φύγουν. Οικονομικός εξορθολογισμός, όχι εξυγίανση, εξορθολογισμός.

Διαβάζω επίσης το Ατλέτικο Κουλιεράκης πιο κοντά στη Λίβερπουλ μετά τον υποβιβασμό της Βόλσμπουργκ, κάτι που κάνει πιο εύκολα τα πράγματα και μειώνει και τις απαιτήσεις της Βόλσμπουργκ, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι τώρα φρέσκο, τωρινό, φρέσκο το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Κουλιεράκη. Σύμφωνα λοιπόν με το Anfield Watch, όπως διαβάζω, η Liverpool θα χρειαστεί να διαχειριστεί προσεκτικά φέτος το μεταγραφικό της budget, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστο ποσό διαθέσιμο για ενίσχυση όπως στην περασμένη μεταγραφική περίοδο. Γι' αυτό το λόγο, μετά τα σημαντικά χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του Ζακέ πέρυσι, οι Reds αναμένεται να κινηθούν πιο προσεκτικά οικονομικά για τον επόμενο στόπερ που θα αποκτήσουν, και κάπου εδώ μπαίνει υποψηφιότητα Κουλιεράκη, που είναι ιδιαίτερη ελκυστική για το σύλλογο από την Αγγλία. Θυμίζω ότι ο Κουλιεράκης έχει ατζέντη τον Πασχάλη τον Ντουντούρη, ο οποίος ήδη έχει κάνει δουλειά με τη Λίβερπουλ, είναι ο ατζέντης και του Τσιμίκα.

0: Να πω δύο πράγματα, επειδή έχουν δημιουργηθεί διάφορες παρεστήσεις ή και έχουν μπερδευτεί κάποιοι ή έχουν κάποιες φαντασιώσεις δημιουργηθεί. Πόσα λεπτά έχω, ένα λεπτό, δύο. Λοιπόν, να πω για τον Κουλιεράκη και για τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, υποβάστηκαν οι ομάδες τους. Υποβασμό σοκ της Βόλσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 29 χρόνια. Υποβασμό της West Ham έχει τροφοδοτήσει την ελληνική φαντασία αρκετών για το μέλλον των δύο Κωνσταντίνων, του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη. Για τον Μαυροπάνο, τα δεδομένα είναι απλά. Η West Ham θέλει να τον κρατήσει για να επιστρέψει άμεσα στην Premier League. Οι οπαδοί της τον ψήφισαν ως τον καλύτερο παίκτη των σφυριών στη σεζόν του υποβασμού και απαιτούν την παραμονή του αλλά και να γίνει αρχηγός. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαυροπάνο για την αγορά του από τη Γερμανία, από την Ισπανία, την Ιταλία, την Αγγλία. Κοστολογείται πλάς 12 εκατομμύρια από τα σφυριά. Τόσα τουλάχιστον ζήτησε πριν από μερικούς μήνες η Λονδρέζικη ομάδα από κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας που τον ήθελε. Το deal χάλασε τότε, σας το είπε και χθες, γιατί ο Μαυροπάνος ζητούσε κλειστό συμβόλαιο για 3,5 χρόνια με συνολικές αποδοχές κοντά στα 24 εκατομμύρια και ενώ του είχαν προσφέρει 18. Αυτά για τον Μαυροπάνο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και να υπονομεύσει ευθέως την δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Έτσι, το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Μια διεθνή σπήρα χιλιανών βρίσκεται πίσω από την διάρρηξη μαμούθ στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τετάρτου. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από την μητέρα, συνελήφθη και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο 10χρονος να υπέστη ηλεκτροπληξία, κάτι που αναμένεται να αποσαφινιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εκστάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης, εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports, Ευάγγελος Μίχος, κλασικά όπως κάθε μέρα στο 10-12 μπροστά από τα μικρόφωνα. Να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει, η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής δηλαδή. Κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια. Τερτύπια στην Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Στατοίου 56, το μαγαζί, το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο με την διασκέδαση. Καλοί μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, ωραία ορχήστρα, χορός, τραγούδι, ξεφάντωμα ενίοτε, ατμοσφαιρικό μαγαζί. Γι' αυτό όσοι έχετε πάει, μου τα έχετε στείλει, δεν τα λέω από μόνος μου επειδή πρέπει να πλασάρω το συγκεκριμένο μαγαζί. Λοιπόν, αξίζει, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στον διαγωνισμό. Λοιπόν, αύριο η κλήρωση, επαναλαμβάνω. Τι έλεγα, έλεγα για τις περιπτώσεις του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη. Αναλυτικά σας τα είπα για τον Μαυροπάνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Παρότι να ξέρετε για τον Μαυροπάνο, πριν από μερικούς μήνες, πριν από αρκετούς μήνες, είχαν γίνει βολιδοσκοπήσεις προς την πλευρά του Μαυροπάνου και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στον Κουλιεράκη και με αφορμή αυτό που έγραψε το Alfin News στην Αγγλία, ότι εστιάζει στον Κουλιεράκη η Λίβερπουλ. Είπαμε και χθες ότι με βάση το νόμο, το γερμανικό νόμο, η ομάδα που βάζεται στην δεύτερη κατηγορία αυτομάτως όλα τα συμβόλαια τρώνε κούρεμα 35%. Από εκεί και πέρα, αν ένας παίχτης θέλει να φύγει, να αποχωρήσει επειδή δεν δέχεται αυτό το κούρεμα, πρέπει να έρθει σε συζήτηση με το κλαμπ και συνήθως βρίσκεται λύση ακόμα και με δανεισμό, με οψιόν αγοράς. Λοιπόν, είπα και χθες ότι τον κοστολογεί 30 εκατομμύρια. Αυτή είναι η τιμή εκκίνησης της Wolfsburg. Και είπα και χθες ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες και από την Premier League, εκτός από τις παλιές που είχαν ενδιαφερθεί, και φρέσκες ενδιαφερόμενες, με πρώτη από όλη την Coventry που ανέβηκε και έχει πολλά λεφτά να χαλάσει, κοντά στα 250 εκατομμύρια. Η Brighton του Κοστούλα, η Porto, η Atalanta. Λοιπόν, η Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτά για τον Κουλιεράκη. Να ξέρετε κάτι, κυκλοφορεί, θα το πω αυτό, κυκλοφορεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα, την ελληνική, την δημοσιογραφική, ότι μια ομάδα, μια big four-άτη ομάδα, και δεν αναφέρομαι στην προηγούμενη ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένη για το Κουλιεράκη να δαπανίσει και ένα ποσό 10 έως 12 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου τα λεφτά δηλαδή που έδωσε η Wolfsburg για να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, για να τον επαναπατρίσει. Έτσι. Ακόμα και αν είναι αληθινή αυτή η πρόθεση, δεν το αποκλείω. Άλλωστε ο Πασχάλης του Ντούρης, ο ατζέντης του Κουλιεράκη, έχει πολύ καλή σχέση, πάρα πολύ καλή σχέση πλέον με τον Παναθηναϊκό, καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να κάνανε μια τέτοια ερώτηση, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η Leverkusen, ούτε η Wolfsburg να το δώσει με αυτά τα χρήματα, ούτε ο Κουλιεράκης στα 23 του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εντάξει, το ξεχνάτε. Και ο Σκαριόλο το κάτω το χαβάτου, ρε Πουρναρά. Υποστήκαμε αδικία στον τελικό της Ευρωλίγκα και το είδε όλη η Ευρώπη. Δεν έγινε η αδικία, συνεχίζει ο προπονητής της Ρεάλ. Δεν μπορώ να κάνω σαν στουρθοκάμιλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Σκαριόλο. Με αξιοπρέπεια οι διαμαρτυρίες του. Αδικημένος. Παρότι ο Γιούλ κυρίως είπε ότι ο Ολυμπιακός χάσαμε τον τελικό, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, που τον έδωσε ουσιαστικά στην έδρα του με τόσο κόσμο στο πλευρό του, η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν, και η καλύτερη γίνεται και η καλύτερη ομάδα, και ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Το αναγνώρισε ο Γιούλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά μας?

τελικό του Champions League θα το δεις ή θα είσαι σε κανένα μπαράκι, καμιά παραλία, σε κανένα δείπνο? Τελικό Champions League έχουμε, ρε φίλε. Τελικό Champions League έχουμε. Τι πιο τελικό? Paris Saint-Germain, Arsenal στην Βουδαπέστη. Τι ώρα είναι, ξέρεις? Πώς θα το δεις, Άντε? Έχει ιστορικό χαρακτήρα ο συγκεκριμένος τελικός. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί λόγω των δύο αντιπάλων, ούτε λόγω της πόλης που θα το φιλοξενήσει. Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι ο ιστορικός χαρακτήρας αυτού του τελικού του Champions League. Έχει να κάνει με την ώρα έναρξής του. Γι' αυτό σε ρώτησα. Αλλά δεν τζίπησε, εσύ έκανε την ωραία τρίπλα. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, ρε φίλε. Η ώρα του Champions League ποια είναι? Ακόμα και ο Κατσάτσος την ξέρει. 10 παρατέταρτο, 10 και 10, 10. Πες το, ναι. Λοιπόν, από τον περασμένο Αύγουστο η UEFA έχει ανακοινώσει πως η σέντρα στο Πούσκας Αρίνα, δηλαδή στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Champions League, ο φετινός, θα πραγματοποιηθεί στις 7 ώρα Ελλάδος και όχι στις 10. Έτσι. Αρχικά ήταν 10 παρατέταρτο. Εσύ θυμάσαι αυτό τον 10 παρατέταρτο? Μετά έγινε 10, έτσι. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει 10 μετά την 10 παρά. Τώρα πήγε για πρώτη φορά, γι' αυτό λέω ιστορικό χαρακτήρα, 7 η ώρα. Μπορείς να φανταστείς για ποιο λόγο? Γιατί ξέρεις, σε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις, σε τέτοια κορυφαία αθλητικά event όπως ο τελικός του Champions League, που είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στον κόσμο, το Champions League, έτσι, κακά τα ψέματα, την πιο εμπορική, δεν αλλάζουν εύκολα κάποια πράγματα όπως η ώρα. Είναι άντε να πάει ένα τέταρτο μετά. Μπορεί να πάει το μυαλό σου, κύριε Πουρναρά, γιατί είσαι έξυπνος και είναι δημοσιογράφος δυνατός, γιατί η UEFA που πάντα προσέχει το management, το marketing, τα έσοδα και τα λοιπά, άλλαξε την ώρα και έκανε αυτό. Δηλαδή δεν το πήγε 9 τον τελικό, το πήγε 7. Ουσιαστικά είναι απόγευμα, για καλοκαίρι μιλάμε πλέον, έτσι, τέλος Μαΐου. Για πες, μπορεί να πάει το μυαλό σου, γιατί? Έχει βάση, γιατί αυτό συνδέεται που είπες με την αγορά της Ασίας. Η νέα ώρα έναρξης, 7 η ώρα του τελικού του Champions League, βοηθάει ώστε να μεγαλώσει το κοινό του τελικού στις χώρες της Ασίας, που είναι και μια πολύ μεγάλη πλέον και σημαντική αγορά για την UEFA, λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει με την Ευρώπη. Ναι, ένα αυτό, σωστό, το πιάσες. Δεύτερο. Φίλε, όταν αν έχει και παράταση, αν έχει και πέναλτι, πάει μετά τα μεσάνυχτα και ξέρεις, δεν είναι όλη η Ελλάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός την Κούπα, την Ευρωλίγκα και 5 η ώρα τα ξημερώματα στις Ανεφιέστα στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Εντάξει. Το έκανε, ρε παιδί μου, να μπορούν να συνεχίσουν τουλάχιστον αυτοί που έχουν μεταφερθεί, έχουν πάει εκεί πέρα στην πρωτεύουσα αυτή, στη Βουδαπέστη. Να δούνε μετά, όταν τελειώσει, να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς και στην πόλη, και είναι έσοδα και για την πόλη που το φιλοξενεί γενικότερα. Γιατί αν τελειώσει 12 και 12.30, και επαναλαμβάνω, Βουδαπέστη. Δεν είναι Ελλάδα που 12 και 12.30 είναι όλα τα πάντα ανοιχτά. Καλοκαίρι, τέλος Μαΐου, έτσι. Οπότε και για το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει στη διοργάνωση, στη διοργανώτρια πόλη, είναι σημαντικό. Δηλαδή 7 η ώρα τελειώνει, 9, 10 μετά βγαίνει ο κόσμος, συνεχίζει για να πανηγυρίσει έξω, καταλαβες. Μετά είναι για τις μικρότερες ηλικίες, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν κανόνες, παρότι Σάββατο, και κάποιοι γονείς δεν αφήνουν τα πολύ μικρά παιδιά μετά τις 10 να είναι ξυπνιά, να είναι στην τηλεόραση. Έτσι, αφού πλέον όταν γίνεται σε 7 η ώρα όλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Ακόμα και οι πιο πιτσιρικάδες. Έτσι. Και το τελευταίο έχει να κάνει με καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους, γιατί έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις πτήσεις επιστροφής, γιατί η ολοκλήρωση του τελικού θα έχει γίνει πριν τα μεσάνυχτα. Αυτή είναι βασικά η τέταρτη λόγη. Έχουν βάση, να δούμε πώς θα το υποδεχθεί το κοινό όλη αυτή την αλλαγή της ώρας. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ,
Ναι. Αυτό που μας έλεγε χθες ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ότι είναι υπαρκτό και σοβαρό το θέμα, το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φλόριαν Βιεγγέλ, τον δίμετρο μπασκετμπολίστα τερματοφύλακα της Βιτόρια Πλεζέν. Επιβεβαιώνεται, έχει γίνει θέμα, πρώτο θέμα στην Τσεχία. Ναι. 2-0-5 θυμίζω είναι, γι' αυτό τον είπα δίμετρο μπασκετμπολίστα τερματοφύλακα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σύμφωνα με το Transfer Mark στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. 31 εμφανίσεις, ήταν βασικός στην προηγούμενη σεζόν με την Βιτόρια του Πλεζέν, 25 χρονών. Και στην Τσεχία αναφέρουν ότι ο Φλόριαν Βίγγελ, ο τερματοφύλακας της Πλεζέν, είναι από τα ονόματα που απασχολούν σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Το κρατάμε και αυτό, αρκεί οι πηγές τους να είναι από την Πλεζέν, να είναι τσεχικές και όχι ελληνικής προέλευσης. Γιατί συμβαίνει αυτό, γίνεται αναπαραγωγή όπως το κάνουμε και εμείς, έτσι.

Χθες, Πουρναράδα, το έχεις πάρει χαμπάρι, συνέβη και κάτι το μοναδικό, κάτι το απίστευτο που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ μετά το τέλος του τελικού του Conference League. Βρέθηκε παίχτης που στην ίδια σεζόν, αγωνιστική σεζόν, σηκώνει δύο κούπες ευρωπαϊκές. Σηκώνει, μεταφορικά το σηκώνει, γιατί μία σήκωσε. Έχει, μπορεί να λέει ότι έχει δύο κούπες ευρωπαϊκές μέσα στην ίδια σεζόν. Ο λόγος για τον Evan Gesand της Crystal Palace, έτσι, μέχρι τον Γενάρη ήταν στην Aston Villa. Ο Gesand μπήκε χθες αλλαγή στο 80 στη θέση του δαιμόνιου του Jeremy Pino. Ο Gesand είναι η Βοριανός φορ που είχε αρχίσει τη σεζόν στην Aston Villa. Η Aston Villa κατέκτησε το Europa League. Δεν ήταν απλά στο ρόστερ της μέχρι το Γενάρη. Είχε καταγράψει ο Gesand 7 συμμετοχές στη League Phase του Europa League. Κατά συνέπεια, γιατί λέμε ότι είχε συμμετοχή και στην πορεία στην κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa με 7 συμμετοχές και χθες μπήκε στον τελικό και σήκωσε την κούπα του Conference League με την West Ham. Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα, δεν έχει προηγούμενο και δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να το κάνει αυτό που συνέβη με τον Gesand. Μπορεί λοιπόν ο χθεσινός τελικός ποιοτικά να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, να μην είχε ιδιαίτερο suspense, έτσι, να μην είχε τη λάμψη, αλλά είχε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες.

Λοιπόν, ο Τζόλης έχει παιδικό όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην Μπαρτσελόνα, ξέρει όμως ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Αλβάρες και αυτός, αυτή η παιχτούρα, ο Αργεντινός, που είχε κλείσει το σπίτι της Μπαρτσελόνας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, και αυτός έχει όνειρο κάποια στιγμή να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει ενημερωθεί πως η Μπαρτσελόνα τον θέλει για την καταστάτη του Λεβαντόφσκι, απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Και σύμφωνα με σημερινές φρέσκες μεταγραφικές ειδήσεις, η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να καταθέσει μια σούπερ προσφορά στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να κάνει δικό της τον Αλβάρες. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ζητάει 100 εκατομμύρια, να δούμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για να πάει από τη Μαδρίτη στην Βαρκελόνη και από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα ο Αλβάρες, θα πρέπει να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό.

Όπως αναμενόταν, δεν πέρασε χθες από την συνεδρίαση της Λίγκα η πρόταση του ΠΑΟΚ, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανσεραϊκού, της ΑΕΛ και του Πανετολικού, πέντε ομάδων, για να γίνει άμεσα αναδιάρθρωση, να γίνει το πρωτάθλημα των 16 ομάδων, να μην υποβιβαστεί δηλαδή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ που υποβιβάστηκαν στο γήπεδο, και να μην υπάρχουν play-off και play-out. Δεν πέρασε, δεν θα μπορούσε να περάσει, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Χρειαζόντουσαν 11 ψήφοι, πήρε 7 των 5, τη ΣΕΠΟ του Γκαγκάτσι, ό,τι πει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και ποια άλλη, και του Λεβαδιακού. Ναι, και του Λεβαδιακού. 15 ψήφισαν, χρειαζόντουσαν 11 για να πήγαινε μετά το θέμα στο Βρούτσι, η πρόταση. Λοιπόν, 7 ψήφισαν όχι. Το Λευκό ήταν ο Ολυμπιακός. Περίεργο, γιατί Λευκό. Λοιπόν, η αναδιάρθρωση δεν πέρασε. Θα ήταν μια ντροπιαστική απόφαση, ακόμα και που τη συζητάγανε. Και είναι να μπορεί κανείς γιατί ο ΠΑΟΚ που είχε πρωτοστατήσει στο να αλλάξει το πρωτάθλημα, να γίνει με play-off, με τη σημερινή του μορφή, και όντως τα τελευταία 4-5 χρόνια βλέπουμε τα πιο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα του 21ου αιώνα στην Ελλάδα, με τον τίτλο να αλλάζει κατόχους. Το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, το έχει πάρει, καλά, ο Ολυμπιακός το παίρνε κλασικά, το έχει πάρει δύο φορές ο ΠΑΟ και το έχει πάρει δύο φορές και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πάρει. Και δεν ξέρω και όσο είναι ο Λαφούζος, αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση και δεν έχει καμιά κακεντρέχεια, ειλικρινά σας το λέω, δεν έχει να κάνει με το τι λεφτά δίνει, γιατί δίνει πάρα πολλά λεφτά, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Εγώ δυστυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα πάω κάτι απεσιόδοξο, ότι όσο είναι ο ηγέτης του Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός δεν θα δει πρωτάθλημα. Εκεί έχω καταλήξει.

Δεν ξέρω τι θα γίνει λοιπόν με τον Αλαφούζο, αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πάντως με τον Αλαφούζο, από ό,τι φαίνεται, θα μπει στο νέο του γήπεδο, στον Βοτανικό.

Πώς είδες πουρναρά το τρολάρισμα των αδερφών Αγγελόπουλων με το τραπεζάκι, την κούπα, όπως κάνει, ξέρεις, αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος, τον Γιαννακόπουλο από τους Αγγελόπουλους. Ωραία, αυτά μου αρέσουν. Όταν είναι μόνο συμβολιστικά, ναι. Μα και ο Γιαννακόπουλος το ποστάρισμά του το απάντησε. Δέχομαι την υγιή καζούρα, θα σας έφερνα και τον free, αλλά φοβάται τι είπε και τα λοιπά. Ναι, ναι.

Λοιπόν, εντάξει, λίγο πολύ αναμενόμενο, παιδιά. Ήτανε, τα ρεπορτάζ λένε θα ακούσουμε και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο σε λίγο. Πάντως, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω τώρα το πρωί στις σελίδες, προβάδισμα για Λόπεθ, αντίστροφη μέτρηση για τον Ντιλ. Μην ξεχνάμε ότι παίζει ρόλο και ότι έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μεντιλίμπαρ και είναι μια επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και όλοι μένουν στο ότι παραλίγο να χρηστεί πάλι σκόρερ ο Ανάη Λίπεθ, Ανάη Λόπεθ. Προφανώς περνάνε τα καλά. Εγώ μου έκανε εντύπωση, σας είπα, στη φάση του γκολ έχει χάσει τον παίχτη, το μέσο της Walton ήτανε, της Crystal Palace, που κάνει ολόκληρη κούρσα από το κέντρο μέχρι έξω από την περιοχή πριν κάνει το σούτ. Δεν μου άρεσε αυτό.

0: Ο Όφη που περίμενε τον Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν θα ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, αν δεν έβρισκε ομάδα στο εξωτερικό, τελικά από ό,τι φαίνεται ο Καλογερόπουλος θα συνεχίσει στην Ιταλία, στη Μόντσα, που ανεβαίνει στην Serie A. Εκεί θα καταλήξει ο Καλογερόπουλος. Μου θυμίζει λίγο περίπτωση Νικολάου, ενός άλλου πρώην ερυθρόλευκου στόπερ. Ο Όφη έκανε διπλό χτύπημα, διπλό μεταγραφικό χτύπημα. Έκανε. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές, πακέτο από τον Πανατολικό, του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του 33χρονου μέσου, διεθνή μέσου, πρώην του Ολυμπιακού, έτοιμος να επιστρέψει στην γενέτειρά του, στην Κρήτη. Έτσι, η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ενώ ο Όφη είναι κοντά και στην απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, και αυτός μένει ελεύθερος από τον Πανετολικό, ο διεθνής Κύπριος στόπερ. Αποτελεί μια επιλογή του Χρήστου Κόντι, του coach, που τον προτίμησε από τον Λαμπρόπουλο. Θυμίζω ότι ο Χρήστος Κόντις εισηγήθηκε να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λαμπρόπουλου. Μια επιλογή, μια απόφαση του coach που προκάλεσε, σήκωσε σκόνη του, αν μη τι άλλο, στο Ηράκλειο. Θέλει το Σχέλη για τη θέση που είχε στο ρόστερ ο Λαμπρόπουλος. Ο Σχέλης είναι ελεύθερος, μένει ελεύθερος. Ο Μπουχαλάκης έχει μια μικρή οψιόν αγοράς, ένα μικρό buy-out στο συμβόλαιό του με τον Πανετολικό. Νομίζω ότι είναι τέτοιο το ποσό που ο Όφη μπορεί, έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει, να το πληρώσει και να κατεβάσει τον Μπουχαλάκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτά, τι θέλεις ρε μεγάλε? Γκολάρα ο Μπερνάρ, πρώτη ομάδα του Μπερνάρ, η Ατλέτικο Μινέιρο στη Βραζιλία. Μπερνάρ, σ' άρεσε ο Μπερνάρ? Καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις μοιχείες της Πέμπτης. Και μην ξεχνάτε, τερτύπια το διαγωνισμό για το μαγαζί, το τραπεζάκι στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, τη μεταμόρφωση. Ονοματεπώνυμο και λέξη τερτύπια στο Viber. No turning back, I
1: want it all. 943 Interveten Sports.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τροματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανή Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1:30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της χάντμπολ πρέμιερ. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51 της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζει το 29χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Έχω Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε με την τρίτη, έπιασε. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, 4 λεπτά μετά τις 11, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, εδώ στον 943 Intervention Sports. Κύριε Μίχο, όπως είδατε τον Ουνάι Λόπεθ. Καλά, τον Ουνάι Λόπεθ δεν περίμενα χθες να το δω, γιατί έχει παίξει Ράγιο Βαγιακάνο με την ΑΕΚ και τον έχω δει. Είναι ένας τίμιος μέσος, ένας κλασικός Ισπανός μέσος. Δεν είναι εξάρι, ούτε εξάρι κλασικό, ούτε οχτάρι κλασικό. Είναι εκεί εξαροχτάρι, να παίζεις με δύο χαφ, έτσι, στο 4-2. Στο 4-2-3-1. Αντιλαμβάνομαι γιατί αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Λίγα πράγματα έδειξε στο χθεσινό τελικό. Γενικότερα και η Ράγιο Βαγεκάνο έδειξε λίγα πράγματα. Είναι ακριβής στις πάσεις του. Το επιβεβαίωσε και χθες ο Ναϊλ Λόπεθ. Είχε 70% ποσοστό επιτυχία στις πάσες. Ειδικότερα στο δικό του μισό, σπάνια θα κάνει λάθος την πάσα. Έχει τη μακρινή πάσα. Έδειξε ότι προσπάθησε πολλές φορές να παίξει με μακρινή πάσα. Αυτό δείχνει ότι κουμπώνει στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, στο Μεντιμπολ. Είναι κινητικός, έτσι, με τρεξίματα. Έχει καλές επαφές. Έχασε μια ευκαιρία. Έχασε και τον παίχτη όμως στη φάση από που ξεκινάει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης του τελικού. Εντάξει. Ένας παίκτης για μένα, ένας μέσος του με εμπειρία εκεί του 6-7. Πιστεύω στον Ολυμπιακό θα είναι για το βασικό rotation. Ουνάι Λόπεθ έχει πράγματα, είναι και συμπατριώτης του Μεντιλίμπαρ, έχει πράγματα που αρέσουν στον Μεντιλίμπαρ. Ενδεχομένως για να τον έχει ζητήσει να κουμπώνει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Χθες ήταν και τελικός κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα η Crystal Palace, ατομική ποιότητα. Εντάξει, λίγα πράγματα χθες. Αλλά εντάξει, δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι. Όταν αποφασίζεις να πάρεις ένα παίκτη, δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι.

Το είχα διαβάσει και εγώ τη δήλωση του Μπέου ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Είναι και δήμαρχος. Τι θέλει ο Μπέος. Αλλά ξεκάθαρα θα κάνει πίσω ο Μπέος αν θα πάρει πίσω την υποψηφιότητά του. Αν εμφανιστεί κάποιος πρόεδρος από τον Big Four να διεκδικήσει την προεδρία της Super League. Το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Να το έχετε μάλλον στο μυαλό σας.

Χθες στο Παναθηναϊκό υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρξε ρεπορτάζ κυρίως από τη Βοσνία για τον Κολάσινατς, τον 32χρονο Βόσινιο, διεθνή Βόσινιο στόπερ, περάσει από τη Σάλκε και από την Άρσεναλ, αριστερός μπακ ήταν που μετά γύρισε και έγινε σε αριστερό στόπερ. Νομίζω είναι ελεύθερος από την Αταλάντα. Η Σάλκε, η παλιά ομάδα, τον θέλει, ότι απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν μου επιβεβαιωνόταν η συγκεκριμένη περίπτωση. Αντιθέτως, μπορείτε να μπείτε στο Sportdoc, έχω γράψει ένα αποκαλυπτικό κομμάτι για του στόπερ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ πιθανό ο στόπερ του Παναθηναϊκού, ο νέος στόπερ, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο, να προλάβει και τη μεταγραφή του τερματοφύλακα. Για τον στόπερ έχει γίνει προεργασία και από τον Κοτσόλη και από τον Κορώνα, για τον ξένο στόπερ. Έχει γίνει προεργασία με διάφορες περιπτώσεις. Έχει γίνει προεργασία και στη Νιβηρική για δύο περιπτώσεις. Μία από περίπτωση, ένα στόπερ που παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα και ένας στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα, χωρίς κανένας από τους δύο να είναι Ιβυράς, Ισπανός ή Πορτογάλος, το διευκρινίζω αυτό. Στην Ιταλία, με δύο συγκεκριμένα στόπερ που αγωνίζονται στην Ιταλία, αλλά εγώ ξεχωρίζω μια περίπτωση που έχει προκύψει τουλάχιστον το τελευταίο 20ήμερο, στόπερ, και δείχνει να είναι σοβαρή υποψηφιότητα λόγω Νίστρουπ. Ο λόγος για τον Ντένις Βάβρο, έτσι, τον 30χρονο διεθνή Σλοβάκο, που μετά τον υποβασμό της Wolfsburg έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι στην πόρτα της εξόδου και θεωρητικά η υποθέση του γίνεται λίγο πιο απλή. Ο Βάβρο ήταν πριν από 9 χρόνια, τον είχε αγοράσει η Κοπενχάγη από τη Ζήλινα της Σλοβακίας. Το 19 τον πούλησε 10 φορές πάνω από την αγορά. Τον είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο, τον πούλησε 10,5 στην Λάτσιο. Μετά, επί Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία της Κοπενχάγης, ως πρώτος προπονητής ο Νίστρουπ, η Κοπενχάγη πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια και τον επανέφερε στην ομάδα. Με Νίστρουπ προπονητή, επαναλαμβάνω. Κάτσε 2 χρόνια, πανηγύρισε το πρώτο ντάμπλ μαζί με τον Νίστρουπ το 23. Και το καλοκαίρι του 24 πουλήθηκε 3 εκατομμύρια, κοντά στα 3 εκατομμύρια στην Wolfsburg. Είναι ένας στόπερ, παρότι δεξιοπόδαρος, που παίζει και αριστερά με την ίδια άνεση. Διακρίνεται ειδικότερα σε τριάδα, ψηλός, κοντά στο 1,90, με σημερινή χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια. Και είναι ένας στόπερ που νομίζω θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, σας τα έλεγε χθες ο γίγαντας ο Τζόρτζης για το Χεζόνια που θέλει Ολυμπιακό λόγω Μπαρτζόκα και ο Πουρναράς, έτσι, το ίδιο. Πλέον έχει σηκωθεί, δεν ξέρω αν ήταν θέμα χρόνου να γίνει θέμα. Έχει γίνει θέμα το Χεζόνια στον Ολυμπιακό, μάλιστα και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού, υποστήριξε ότι το ίδιο πράγμα που λέει και ο Τζόρτζης χθες, ότι θέλει πολύ λόγο Μπαρτζόκα να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό και ότι έχει ρίξει γέφυρα ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό, ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που, επειδή ρώτησα κάποιον που εμπιστεύομαι, που μου είπε, είναι ότι ο Χεζόνια θέλει ντε και καλά να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θέλει να συνεχίσει. Η πρώτη του επιλογή είναι το Ντουμπάι. Έχει μιλήσει και με τον, ήδη με τον Πασκουάλ που θα πάει προπονητής στην

Τελευταίες 4 μέρες μέχρι και την Τρίτη το βράδυ, πήγε τις τελευταίες 5 μέρες, πήγε τα 4 από τα 5 βράδια, βρέθηκε στον Μπαλτάζαρ. Εντάξει, ναι, αλλά στον Μπαλτάζαρ άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λυκόβρης πάμε και εμείς, τα ξέρουμε αυτά. Δεν μας πει για την Λυκόβρης. Εγώ για τον Μπαλτάζαρ που δεν πηγαίνω. Με παρέα και από το χώρο της δημοσιογραφίας και από το χώρο του μπάσκετ. Αυτό που μου μετέφερε άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Ομπράντοβιτς εδώ και χρόνια και ήταν στην παρέα του. Ο Μπράντοβιτς είναι σφίγγα, δεν λέει τίποτα. Δεν θα σου πει κάτι για τον. Δεν έλεγε τίποτα για τον Παναθηναϊκό, αλλά αντιλήφθηκε ότι με την παρούσα κατάσταση, δηλαδή όσο είναι ο Γιαννακόπουλος ιδιοκτήτης στο Παναθηναϊκό, δεν θα επέστρεψε ο Μπράντοβιτς, ακόμα και αν έγινε τώρα εδώ στην Αθήνα επαφή ραντεβού. Δεν θα επιστρέψει στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτό μου μεταφέρθηκε, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα οι μεταγραφές είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών έχουν τη δική τους δυναμική και αλλάζουν αυτά.

0: Βεβαίως που να ράν μείνει ο Πίτερς. Μπορεί να πάρει και το Χεζόνια. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί διαβάζω τώρα στο Sport Dog, λέει, μυθική πρόταση Ολυμπιακού σε Πίτερς. Υπάρχει όμως προσύμφωνο. Υπάρχει όμως προσύμφωνο με την Αρμάνη. Ορίστε.
1: Εκτός αν δεν παίζει καθόλου ο Πανικολάου και παίζει τρία ο Χεζόνια.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, ο φίλος μου ΑΕΚτζής ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ θέλουν μάλλον να μας τρελάνουν. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν θα πάρουν αύξηση και θα μείνουν στην ίδια τιμή με πέρυσι τα ήδη πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας στην Ελλάδα. Στον Ολυμπιακό με τα ίδια λεφτά ήταν μέσα και η Ευρώπη. Σε εμάς πήγαν επιπλέον 50% τουλάχιστον. Εννοείται βέβαια ότι θα πάρουμε και φέτος, αλλά μην μας περνάνε και για τόσο μακάκες. Τι θες τώρα να σου πω, φίλε Κυριάκο? Σε ποια ομάδα, μάλλον στο Big Four, βρες μου ρεπόρτερ από σε κάθε ομάδα του Big Four που θα ελέγχει, που θα κάνει κριτική όταν πρέπει, εκεί που πρέπει, στην εκάστοτε διοίκηση. Ξερέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που περιγράφεις.

Ο Γιώργος μου γράφει: ο ΠΑΟΚ που πήρε πρόπερση στο πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό το play-off, καλύπτοντας μια διαφορά 8 βαθμών, πρωτοστάτησε στο σενάριο της αύξησης των ομάδων σε 16, με συνέπεια την κατάργηση των play-off, που ευτυχώς δεν πέρασε, επειδή επικράτησε η νυφαλιότητα και η σοβαρότητα. Γιώργο μου, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα, από τη στιγμή που ήρθε αυτή η πρόταση σε πρώτο χρόνο, δεν θα μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να περάσει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις για τη σεζόν 2027-28, που θα χρειάζεται απλά πλειοψηφία. Εντάξει.

0: Είπε ο Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα ότι έκανε one man show με τα λεφτά του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Δημήτρη Μελισανίδη. Μου το στείλανε τώρα. Δεν το έχεις εσύ πάρει χαμπάρι αυτό, ε? Ναι, έτσι μου στείλανε. Αν ισχύει αυτό, είδες τι γίνονται. Αγριεύει, παραγριεύει το πολιτικό σκηνικό, φίλε. Σε αναμονή και του κόμματος Σαμαρά που λέει θα τον Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς. Ναι. Μάλιστα. Πάμε για τα όλα τα φύλλα πάνω στο τραπέζι πλέον, ε. Τις επόμενες εκλογές. Όλα τα φύλλα, φίλε. Αν είναι και ο Σαμαράς κατέβει. Όλα. Τσίπρας, όλα. Αυτό σου λέω. Ο Άδωνης τι είπε για τον, ότι προτιμάει τον Τσίπρα. Ότι ο Ανδρουλάκης. Όχι, τι τον Ανδρουλάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είπε ότι ο Τσίπρας έχει μια λάμψη. Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι μόνιμα θυμωμένος.
0: Ο Άδωνης λέει η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Γεια σου ρε Άδωνη. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και για την Κωνσταντοπούλη έχει πρόβλημα η κοπέλα. Και για τον Ανδρουλάκη τι του αγιάζει, φίλε. Είπε για Ανδρουλάκη ο Άδωνης ας παίξει προπό για την πολιτική δεν κάνει. Τι γίνεται. Τι θα δούμε προσεχώς. Λοιπόν, φαντάζομαι να πάμε και σε προεκλογική περίοδο όντως.

Λοιπόν, σας έχω πει, σας το είπα και χθες. Με ρωτάγατε για τον Βαγιανίδη. Νομίζω εδώ είπα για το ρεπορτάζ για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Άντε να το ξαναπώ. Η Αμπόλα επανήλθε σε παλιότερα δημοσίευμα της Record με διαφορετικό ρεπόρτερ αυτή τη φορά, λέγοντας ότι τον έχει στη λίστα των προσπαραχώρηση παιχτών της, είτε με πώληση είτε με δανεισμό, το Βαγιανίδη, η Sporting. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα να τον δώσει δανεικό για να βάλει παιχνίδια και να αποκτήσει επίπεδο για Sporting. Μεγάλη κακεντρέχεια. Ψάχτηκα λιγάκι, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο Πορτογάλος, που έγραψε αυτή την κακία, μπαρούφα για μένα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δύο φορές έχει φάρει χιλόπιτα για να κάνει συνέντευξη του Βαγιανίδη, μέχρι και το μάνατζερ, τον Πορτογάλο μάνατζερ του Βαγιανίδη, έβαλε μέσον για να του δώσει συνέντευξη, δεν την έδωσε. Ένα αυτό. Ο Βαγιανίδης που έχει παίξει στο Παναθηναϊκό, που παίζει στην Εθνική, που έχει δώσει διαπιστευτήρια με τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρέπει να πάει δανεικός σε αυτήν την ηλικία για να είναι επιπέδου Sporting. Μην γελάσουμε τώρα. Λοιπόν, μπας πέτος, καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα. Ένα. Δεύτερον, και ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης έχουν ενημερωθεί από τους, και από τον προπονητή τους στον Μπόρσες σε κατηδίαν συναντήσεις τους, αλλά και από την διοίκηση, από τον αθλητικό διευθυντή, ότι υπολογίζονται κανονικά και είναι στο προγραμματισμό της ομάδας για τη νέα σεζόν, ότι δεν φεύγουν. Τρίτον, η Sporting έχει 7 συγκεκριμένους παίκτες που θα πουληθούν είτε θα δοθούν δανεικοί, δεν είναι σε αυτούς ούτε ο Βαγιανίδης ούτε ο Ιωαννίδης. Τέταρτον, όταν άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη, η πληροφορία, το σενάριο ότι η Sporting ψάχνεται για να δώσει δανεικό τον Βαγιανίδη, η δική μου ενημέρωση λέει ότι όντως άνθρωπος για λογαριασμό του Ολυμπιακού ρώτησε την Base. Η Base είναι ένα από τα κορυφαία μανατζερικά γραφεία στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο. Η Base είναι το γραφείο που εκπροσωπεί το Βαγιανίδη. Η Base τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη. Δείτε ποιους παίκτες, προπονητές έχει φέρει είτε στον Ολυμπιακό είτε στον είτε στην Nottingham Forest έχει πάει, έτσι. Ρώτησε λοιπόν την Base αν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί παραδοσιακά υπάρχει fan club του Βαγιανίδη στον Ολυμπιακό. Ρώτησε αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή παραχώρησης δανεισμού του Βαγιανίδη από τη Sporting, και αν θα ερχόταν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Και η απάντηση που έδωσε η Base τον άνθρωπο που έκανε την ερώτηση, ας την πούμε ερώτηση, ήταν ότι ούτε το ένα δεν ισχύει, δηλαδή υπολογίζεται κανονικά ο Βαγιανίδης για τη νέα σεζόν του Sporting Λισαβόνας, και ότι στις προθέσεις του Βαγιανίδη δεν θα ήταν να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πάνω στο τραπέζι της Sporting πήγανε δύο προτάσεις από τη Hoffenheim και από το Αμβούργο, και ένα ενδιαφέρον από πρεμελιγκάτη ομάδα για τον Βαγιανίδη, όχι τώρα υπήρχαν, αλλά η Sporting δεν τον παραχωρεί. Αυτά εγώ ξέρω για τον Βαγιανίδη, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, σας τα είπα πάντως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
10: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
9: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση, ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν εφρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναμένεται να καταθέσει στις 12 στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού παρουσίασε ο Νίκος Αδουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Έτσι, το Δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα και την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστέ κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Μια διεθνής πείρα χιλιανών βρίσκεται πίσω από την διάρρηξη στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από τη μητέρα του 10χρονου, συνελήφθη και μία 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο 10χρονος να επέστη ηλεκτροπληξία. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής χώρας. Για σήμερα, ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική έθριος ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
0: 943 Intervetten Sports.

0: επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Interveden Sports.
1: Ραδιοφωνικές μοιχές Πέμπτης με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Σας θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ για αύριο το βράδυ, κλασικά Παρασκευή βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει το αύριο λίγο πριν το φινάλε στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Τερτύπια, γράφετε το ονοματεπώνυμο σας και τη λέξη τερτύπια. Ένα μαγαζί συνώνυμο της διασκέδασης. Όσοι έχουν πάει, όσοι έχουν κερδίσει, έχουν πάει, ξαναπάνε μετά. Περνάνε ωραία, ζωντανή μουσική, καλό φαγητό, καλή μουσική, χορός, καλά ποτά, διασκεδάζεις. Λοιπόν, και η επιτυχία του είναι τέτοια που συνεχίζει παρότι φτάνουμε τέλος Μαΐου. Δεν έχει υπέροχη αυλή έξω με λεύκες, δεν βγαίνουν έξω στην αυλή, αλλά συνεχίζουν μέσα λόγω της live μουσικής. Ο Χάτζημαν, ο φίλος μου, γεια σου ρε Χάτζημαν, είχα πει ότι στην Αμερική σήμερα είναι η μέρα της μπριζόλας της τυθοπλευράς, της μοσχαρίσιας τυθοπλευράς, και μας λέει ο Χάτζημαν, ήταν από τα πρώτα μηνύματα, μου λέει καλημέρα τεμράστιε, μας λέει καλημέρα τεράστιε Ευάγγελε, είναι η μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα μαζί με την προέκταση από την στιθοπλευρά, αυτή που μας την πουλάνε σαν Tomahawk και κοστίζει 60 φεύγα ευρώ. Ενημερώθηκες και γι' αυτό. Εδώ φίλε μου. Άκου μεγάλε, εσύ που στέλνεις τα μηνύματά σου. Λοιπόν, δεν σε εμποδίζει κανένας να αλλάξεις, αν δεν σου αρέσω, να μην με ακούς. Ένα, δεύτερο. Δεν σε εμποδίζει κανένας να στείλεις στον κύριο Τσαπαλιάρη, στον κύριο Χελάκη, αυτός ο Μίχος. Τρίτον, πρέπει να μάθεις τη ζωή σου, όχι για τα αθλητικά, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, να κάνεις κριτική και αυτοκριτική. Έτσι. Αυτό μας κάνει καλύτερους, και η κριτική και η αυτοκριτική. Θα μου πεις τώρα, γιατί κριτική μιλάμε σε μια χώρα που η κριτική απαγορεύεται τις περισσότερες φορές και έχουν βρει τέτοιο τρόπο, όχι με απαγόρευση, αλλά με άλλους τρόπους για να μην γίνεται. Και να σου πω και κάτι, γιατί εγώ είμαι μπούφος, αλλά κάποια πράγματα έχω κάποιες εγκλάψεις. Να ξέρεις, η κριτική είναι τέχνη. Δεν μπορούν να την κάνουν όλοι. Είναι τέχνη, όχι τεχνική, τέχνη. Είναι ένα φυσικό χάρισμα. Και εκτός των άλλων, θέλει και τάχτ. Και πολλά άλλα. Εντάξει μεγάλε. Εντάξει. Ξέρεις εσένα φιολό, για έναν που έχει στείλει ένα μήνυμα, σου απάντησε με πολύ ευγένεια. Λοιπόν, ο Θάνος λέει καλημέρα. Ο Καράφλας, ο Χάφαρος της Ράγιο, το δεκάρι λες, με το μαράτον, πώς το λένε, μπορεί να απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Πήρε το φορτούνι Ολυμπιακός, ρε φίλε. Εντάξει. Για τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο Θάνο μου είναι μια χαρά ο συγκεκριμένος. Περισσότερο από όλους, εμένα μου άρεσε αυτός ο στόπερ, ο αμυντικός χάφ, ο Σενεγαλέζος τι είναι, που παίζει και στόπερ, και όταν τον γύρισε στόπερ, επειδή τραυματίστηκε ο στόπερ του, έχασε δύναμη στο κέντρο η ομάδα της Βαγιακάνο. Μου διαφεύγει και αυτό το όνομα. Ο Στέφανος ο Παναθηναϊκός λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Ναι, ο Παπέσιος, ο Παπέσιος, ευχαριστώ Στέφανε. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εκπομπή. Πολύ καλή παίκτες, ο Παπέσιος είναι ο αμυντικός χαφ. Και ο Ίσης από τη Ράγιο, το δεκάρι νομίζω. Και ειδικά ο πρώτος νομίζω είναι αυτό που λείπει από το κέντρο του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Νίστρουπ έρχεται με επιτελείο. Τι νέα υπάρχουν από την ομάδα? Λέτε να έρθει στο Big Four ο Τραωρέ της West Ham? Θυμίζω ότι εγώ είχα κάνει την αποκάλυψη για τον Αντάμα Τραωρέ, ότι έχει προταθεί σε ομάδες του Big Four και απασχολεί. Προφανώς, δεν το λέω για σένα Στέφανε, γενικά δεν καταλαβαίνετε τι λέω, πώς τα λέω ενδεχομένως. Ίσως να είναι και να μην έχω και αυτή την ικανότητα, ή να σας μπερδεύω εγώ, ή να γίνομαι εγώ κουραστικός. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα έχει το δικό του επιτελείο. Είπα ότι δεν έχει ένα μόνιμο επιτελείο. Δεν έχει δικό του επιτελείο. Ο μοναδικός δικός του είναι ο Μάντσεν. Τώρα ότι θα βρει, θα του βρούνε, θα βρει και θα πλαισιώσει τον Μάντσεν ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός με δικό του προπονητή φυσικής κατάστασης, με προπονητή φυσικής κατάστασης, με αναλυτή, ενδεχομένως και με προπονητή τερματοφυλάκων ή με ακόμα έναν βοηθό, με άλλους τρεις εκτός από το Μάντσεν, είναι άλλο από αυτό που είπα. Εγώ είπα, για να το καταλάβεις Στεφανέ μου, ότι δεν έχει το δικό του staff, δηλαδή τους δικούς του ανθρώπους εκτός από τον Μάντσερ που τον ακολουθούν στις δουλειές που πηγαίνει. Όπως είχε ο Δόνης για παράδειγμα, ή έχει ο Δόνης, όπως έχει ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει ο Νίκολιτς. Ενδεχομένως, γιατί η πρώτη σοβαρή δουλειά ως πρώτος προπονητής ήταν στην Κοπεχάγη. Αυτό εξήγησα. Ο Τάσος λέει, δεν ξέρω πώς το λέει, αν τρολάρει με αφορμή την αλλαγή της ώρας, της παραδοσιακής ώρας του τελικού του Champions League που από 10 η ώρα πάει, 10 παρτέταρτο ήταν πρώτα, πήγε 10 και τώρα πάει 7. Εξήγησα τους λόγους, λέει καλημέρα κύριε Μίχο, δεν πρέπει να κυκλοφορούμε αργά έξω, γιατί κυκλοφορούν και φαντάσματα ή κίνδυνοι. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, τον αρχίζει ο αγώνας στις 7, είναι η καλύτερη ώρα λέει ο Διαμαντής, είδες, υπάρχουν απόψεις. Ο Καλάμπρια το έκανε, λέει ο Τζιμ, το story του από χαιρετισμού. Πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Καλάμπρια. Επιβάλλεται ο ένας από τους δύο δεξιούς μπακ να είναι ο Τσάπρας. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Καλάμπρια όντως ήταν από τους λίγους παίκτες του Παναθηναϊκού που τόλμησε να ευχαριστήσει τον Μπενίτεθ. Και μάλιστα να αποστάρει ότι έκανε και πράγματα ο Μπενίτεθ που πίσω από τη σκηνή που δεν φαίνονται, που δεν μπορεί να τα φανεί με το γυμνό μάτι. Ήταν ένα σημαντικό ποστάρισμα, ήταν από τους λίγους παίκτες που βγήκανε μπροστά και στηρίξανε τον Μπενίτεθ στην αποχώρησή του. Δεν ξέρω αν αυτό άρεσε στον Αλαφούζο ή όχι, δείχνει όμως προσωπικότητα. Λογικό είναι για έναν παίκτη που ήταν αρχηγός στη Μίλαν, που έρχεται από πολύ ανώτερο πρωτάθλημα με παραστάσεις και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει παρότι έχει συμβόλαιο και από τα πιο υψηλά συμβόλαια κοντά στα 2,2 η κίνηση του Καλάμπρια και δεν ξέρω και κατά πόσο άρεσε αυτό το πράγμα. Καλά έκανες Τζιμ και μου το έστειλες αυτό, μου το θύμισες. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη συμφωνία για τον Τζάπρα. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν φύγει ο Καλάμπρια, θα πάρει βασικό δεξί μπακ. Έτσι και χρειάζεται και έναν παίκτη που να είναι έτοιμος Έλληνας. Πολύ μένος από πάρτι σου για τον Ολυμπιακό, γιατί ψήφισε Λευκό. Πού το είδες το μένος? Το ανέφερα. Μήπως για τις δηλώσεις Καριόλο, να μην τις αναφέρω τις δηλώσεις Σκαριόλο. Εγώ ίσα ίσα που είπα και τι δήλωσε ο Γιούλ απέναντι στις δηλώσεις του Σκαριόλο. Ο Χελάκης βγάζει... Ναι, εντάξει. Οκ. Γιάννη μου, βλέπεις φαντάσματα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν... ο Σπύρος μου λέει: Ευάγγελε, φυρί το πας να σε μπινελικώσω σήμερα. Άσε τις προβλέψεις για θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με Αλαφούζο. Άσε τις φιτιλιές στο πρόσφορο πράσινο ακροατήριο. Ρε Σπύρο, να μην πω την άποψή μου. Δεν θες να πω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, να το κρύβω. Τι θες, να σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Ο καλύτερος παίκτης των αντιπάλων, ο Λαμπρόπουλος, από τότε που έπαιζε στην ΑΕΚ. Φυσικά και στον Όφη απορώ πως έπαιζε βασικός σε αυτό το επίπεδο. Ο Κόντις τον τελείωσε. Δεν έδειξε τίποτα πάντως ο Ουνάι Λόπεθ Ευάγγελε. Φαντάζεσαι πάλι να μην πετύχει μεταγραφή ο Ολυμπιακός? Το είπα και εγώ ότι έδειξε λίγα πράγματα. Είχε τα υπέρ και τα κατά. Είπα ότι είναι ένας παίκτης του, ένας μέσος του 6-7. Αλλά τον θέλει ο... Ρε φίλε, δεν είναι άποψη, είναι πρόβλεψη αυτό που λες μου για τον ότι δεν θα πάρει με τον Αλαφούζο, το βλέπω δύσκολο να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Είναι άποψη. Πρόβλεψη μπορεί να την ακούσει, είναι άποψη και μπορεί να σου πω 15 λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε, όλες οι μεταγράφες κρίνονται, παιδιά, στο χορτάρι. Μένουμε ότι τον Ουάιν Λόπεθ τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Λέγαμε πέρυσι ότι δεν έκανα τις μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ. Τώρα που μένει ο Μεντιλίμπαρ και θέλει κάποιους παίκτες. Ο Πάνος λέει: ο Έλιοτ Άντερσον, ο νέος Στίβεν Τζέραρντ, πήγε στη City. Γράφτηκε για 100 εκατομμύρια τον πουλάει η Νότιχαμ στη City. Ευάγγελε, ακριβώς νέος Τζέραρντ, ειδικά σε στυλ. Άμα τον δει, θα πάθει πλάκα. Δεν τον έχω δει, φίλε μου. Το πιστεύω. Καλημέρα. Δεν ήταν για τελικό η Ράγιο Βαγεκάνο. Ήταν απογοητευτική. Ναι, αλλά η Στρασμπούργκ που θεωρητικά Στη διάρκεια του Conference League ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχασε με δύο ήττες, αποκλείστηκε με δύο ήττες στα ημιτελικά από την Ράγιο Βαγεκάνο. Τι να κάνουμε. Ο Τζόρτζιο Ευγενής Παναθηναϊκός λέει: καλημέρα κύριε Βανζέλ, καλώς ήρθε ο κύριος Νέστρουπ. Από ένα σιτεμένο γενικά προπονητή, αλλάζει το υποτιθέμενο μοντέλο μόλις μέσα σε μερικούς μήνες, με την πρόσληψη ενός άλλου με εντελώς διαφορετικό προφίλ. Άρα, σχεδιασμός, καρδιογράφημα από την ΠΑΕ. Έπειτα έχει διευκρινιστεί ποιανού είναι η επιλογή ο Νέστρουπ. Θα τον έχει και εκείνο σαραντάρ του Μπαλντίνη από το εξοχικό του, ή θα βάλουμε μπροστά τον Κοτσόλη και άμα τα βρει με τον προπονητή, τα βρήκε. Εμένα μου φαίνεται άλλη μια επιλογή που την πετάμε στον μπλέντερ και ό,τι γίνει, φταίξει ο Νέστρουπ. Το διοικητικό υπόβαθρο δεν μου δίνει μια ξεκάθαρη ρότα. Είδομεν λοιπόν, λέει ο Τζόρτζιο, ο Ευγενής Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Ευαγγέλιο. Μίγια είναι δύο κλάσεις πάνω από αυτόν τον Λόπεθ. Εννοείται, φίλε μου. Αυτό είναι καλό για τη Ράγιο που είναι δέκατη και όχι για τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει με τις μεταγραφές. Το ίδιο έκανε και στη Σεβίλη και πήρε δρόμο. Κάποτε είχαμε έναν πρόεδρο που έκανε ψώνια από Ρεάλ, από Μπάρτσα, από Ίντερ, από Πόρτο. Και τώρα τα ψώνια του Μαρινάκη είναι από Ρίο, Άβε και Κάζα Πία. Κάζα Πία, που τι θυμήθηκε στην Κάζα Πία. Κάζα Πία παίζει, να ξέρετε, ο αδερφός του Γιώργου Βαγιανίδη, ο Εμίλιος Βαγιανίδης. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Άλλοι προπονητές θέλουν παίκτες με σωματικά προσόντα, άρης τεχνική κατάρτιση και ας είναι λίγο τεμπέλτες. Και άλλοι προτιμούν δουλευταράδες, επίμονους, με άριστη φυσική κατάσταση, πολύ γρήγορους και αστερούν λίγο στην τεχνική. Να τα έχουν όλα τα προσόντα είναι σπάνιο και το θέλουν όλα. Και το δεύτερο μήνυμα του Βασίλη, Ευάγγελε, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τσίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικών εκλογών. Ο Ελίας λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Για μένα το μεγάλο λάθος που αφήνει ο Ολυμπιακός στον Καλογερόπουλο να φύγει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ωριμός για την ηλικία του και όποτε έπαιξε ήταν θετικός. Πάλι καραβιές ξένων βλέπω. Ναι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Καλημέρα, Ευαγγέλη, λέει ο Θανάσης. Καλή εκπομπή. Υπάρχει κάτι προχωρημένο στο Παναθηναϊκό. Άκουσα ότι είναι κοντά σε αμυντικό. Παίζει πολύ και ο Καμαρά από την Γκαζιάντεπ. Αν δώσει το OK ο Νέστρουπ, θα κλείσει θετικά. Λάμπρος Γκαραγκάνης είναι στον αέρα. Τον έχουμε. Έλα, Λάμπρο, καλημέρα. Ωραία, θα σας τα πει ο Λάμπρος τα νέα που παίζουν. Τώρα, ποιος Καμαρά είναι αυτός που μου λέει Θανάση, φίλε του Παναθηναϊκού από την Γκαζιάντεπ? Δεν τον ξέρω καν. Υπάρχουν πολλοί καμαράδες. Τον ξέρεις εσύ, Λάμπρο?
2: Τον παίχτη πρέπει να έχει ξανακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι πρόσφατο, κάτι τελευταίο, Ευάγγελε, δεν έχω γνώση.
1: Κάτσε, γιατί εγώ μπερδεύομαι με τους καμαράδες. Δεν εννοείς τον Καμαρά που έπαιζε στο Βέλγιο?
2: Αυτός είναι ο Ετιέν Καμαρά.
1: Α, αυτός της Γκαζιάντεπ, τι ή ποιος είναι?
2: Είναι ένας από τις γνωστές οικογένειες τώρα. Δηλαδή...
1: τι θέση παίζει, εν πάση περιπτώσει, πώς θυμάσαι?
2: Να πεις να λύσει κάτι, να το ψάξουμε.
1: Όχι, όχι, πες εσύ, θα πω εγώ. Εντάξει, γιατί μας στέλνει.
2: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Είναι πολλοί καμαράδες.
2: Ναι, είναι κάμποση. Τώρα εδώ πέρα μου κόλλησε λιγάκι.
1: Όχι, θα το πιστεύω, θα σου πω εγώ τώρα.
2: Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αυστρία από την ιστοσελίδα noen.at. Ναι. Το οποίο επικαλείται ασφαλείς πληροφορίες από την Τσεχία και αναφέρει το εξής: ο Αυστριακός διεθνής γκολκίπερ Βίγκελε είναι κοντά στο να κλείσει σε τόπ ελληνική ομάδα. Ότι υπάρχουν επαφές πολύ μεγάλες.
1: Αυτά που έλεγες θες, σε μνημόνευσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί ναι. Και οι Τσέχοι το γράφουν.
2: Και οι Τσέχοι, το γράφουν πλέον και οι Αυστριακοί.
1: Ναι.
2: Απλά να πω.
1: Αυστριακός είναι αυτός.
2: Ο Βίγκελ είναι Αυστριακός.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι Αυστριακός. Απλά να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα γράφουν. Δηλαδή, είναι μεν το όνομα προφανώς και προέρχεται, δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι έχει γίνει μια ακρούση πριν από 10 ημέρες από την τεχνική διεύθυνση του Παναθηναϊκού, όχι από τον κύριο Κοτσόλη, νομίζω από τον κύριο Κορώνα, ότι πήρε την Πλιζέν. Μίλησε με την Πλιζέν για τον Βίγκελ, γιατί τον άρεσε στον Παναθηναϊκό και θα τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Και είναι 6 ακατέβατα, Ευάγγελε.
1: 6!
2: 6 ακατέβατα κιόλας, δηλαδή όχι 5,9.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Ότι, ότι ο Παναθηναϊκός θα τον ήθελε το Βίγκελε, ναι, ότι σε αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει. Επίσης πρέπει να το καταγράψουμε και αυτό, γιατί άλλο μας ενδιαφέρει ένας παίχτης και άλλο ότι είναι κοντά, κλείνει κτλ. Εδώ οι Αυστριακοί λένε ότι είναι κοντά. Κοντά δεν είναι. Το μόνο σίγουρο δεν είναι κοντά. Ευχή και ελπίδα είναι να έρθει. Ναι, σημερινό και όλο το δημοσίευμα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα και η τιμή του είναι πάρα πολύ ακριβή. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βρει για αυτό τον κύριο Καμαρά που μας είπε ο φίλος μας εδώ της Γκαζιάντεπ. Δεν ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται πολύ του Χατζηδιάκου για την άμυνα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα.
1: Καλά, ο Χατζηδιάκος, επειδή λέγανε μεταγραφή, και μεταγραφή, αλλά μετά ο τέτοιος, ο Νέστρουπ τον πέταξε στον πάγκο κτλ. Ναι, αν θυμάμαι.
2: Ναι, δεν, και εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, όπως το βλέπω δύσκολο και για τον Γκοτάρσκι. Λέει τον δίνει δανεικό η Κοπενχάγη, ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Από πού και πού ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός? Πρώτον, θα ήταν, δηλαδή θα ήταν, πώς να το πω, οξύμορο ο Νίστρουπ, ο οποίος ήταν επιλογή του ο Κοτάρσκι βέβαια πέρσι το καλοκαίρι, αλλά δεν τα πήγε πολύ καλά εκ των ημερών του στην Κοπενχάγη, να τον εμπιστευτεί και σε ένα νέο ξεκίνημα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω να κοιτάξουμε πολύ δυνατά.
1: Ντρίσα, συγγνώμη, το βρήκα επιτέλους. Ντρίσα Καμαρά.
2: Α, ο Ντρίσα Καμαρά έχει ξαναγραφεί αυτό.
1: Ναι. Ευωριανός, διεθνής με την άντρη 23, 1,79 ύψος, 24 χρονών. Είπα Ευωριανός, αμυντικό χαφ, παίζει και στο 6 και στο 8, με ιταλική υπηκότητα. Τελειώνει το συμβόλαιο το 28, 3,5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Είχε πάει από την Μπάρμα. Από την Μπάρμα πήγε στην Γκαζιάντεπ και έχει κάνει και πολύ καλή σεζόν. Φέτος 29 μάτς, 3 γκολ, 9 ασίστ και έχει ανεβεί και η χρηματιστηριακή του αξία στα 3,5 εκατομμύρια.
2: Έχει ξαναπαίξει αυτό το όνομα για τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Δεν μου είναι τελείως άγνωστο.
1: Ντρίσα Καμαρά.
2: Εγώ απλά για να κλείσω το κομμάτι του τερματοφύλακα θα πω ότι ό,τι συζήτηση κάνουμε αφορά τον βασικό. Γιατί για τον δεύτερο τερματοφύλακα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή θα κρατήσει τον Τσάβες, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ακόμα δεν έχω κάτι νεότερο να πω.
1: Εγώ θα σου πω και το έγραψα και στο Σπορντόκ σήμερα. Χθες ψάχνοντας για τον Κολάσινατς που βγήκε το θέμα μετά αφού είχαμε μιλήσει, εμένα δεν μου προέκυπτε κάτι για τον Κολάσινατς σοβαρό. Μπορεί να έχει προταθεί. Έχει προταθεί και σε άλλη ελληνική ομάδα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό ενδεχομένως. Μου είπανε για έναν που παίζει στην Ιβηρική ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός προχωρημένα. Ανακοινώθηκε αυτός, νομίζω ήρθε σε συμφωνία με ισπανική ομάδα ο συγκεκριμένος, οπότε δεν χρειάζεται να πω όνομα. Αντιθέτως, μου είπανε για τον Βάβρο της Βόλσμπουργκ. Της Wolfsburg, 30 χρονών, διεθνής Σλοβάκος, 5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Η Κοπενχάγη τον είχε πουλήσει στη Λάτσιο 10 εκατομμύρια. Μετά τον ξαναπήρε με το που ανέλαβε ως πρώτος προπονητής. Ξαναπήρε με 4,5 εκατομμύρια η Κοπενχάγη το Βάβρο. Είναι ένα στόπερ που παίζει δεξιοπόδαρος, που παίζει και αριστερά, 1,89. Σήκωσε double, το πρώτο double μαζί με τον Ίστρουπ. Και μετά η Κοπενχάγη τον ξαναπούλησε πριν 2 χρόνια στην Wolfsburg. Το Βάβρο. Έχει ένα χρονοσυμβόλαιο, αλλά πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στη Βόλσμπουργκ και με αυτό
2: με
1: που.
2: Με
1: τον υποβασμό, με το διανόμου 35% κούρεμα σε όλα τα συμβόλαια και όποιος δεν θέλει πρέπει να φύγει η ομάδα, να φύγει και το ένα και το άλλο. Οπότε το κρατάω, το έγραψε αυτό για το Βάβρο. Είναι μια περίπτωση στη λίστα, δεν ξέρω αν θα γίνει και το ένα και το άλλο. Ούτε εντάξει τώρα ο καθένας λέει. Δηλαδή χθες το βράδυ διάβασα για τον αριστερό μπακ της Δανίας και της Βόλσμπουργκ που και αυτή υποβιβάστηκε έναν Μάελε, πώς τον είναι, ο βασικός που κάνει και 9 εκατομμύρια. Καταρχήν δεν ξέρω στον Παναθηναϊκό αν θα πάνε, μια καλή ερώτηση εσένας που είσαι ο αρμόδιος ρεπόρτερ, θα πάνε για βασικό αριστερό μπακ ή θα πάνε για backup του Κυριακόπουλου.
2: Ναι, αφού ολοκληρώσω πρώτα, Ευάγγελε, αυτό που έλεγα για τη θέση του τερματοφύλακα, ο Παναθηναϊκός, εξ όσων γνωρίζω, κοιτάζει και την ιταλική αγορά. Αυτό έχουμε υπόψη μας, ότι μπορεί να προκύψει κάτι από εκεί. Για το ερώτημά σου, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει ένας παίκτης ευθέως ανταγωνιστικός του Κυριακόπουλου. Δηλαδή, όχι Ερνάντες, σίγουρα πίσω από τον Κυριακόπουλο. Ένας παίκτης ο οποίος θα βάλει ευθεία ανταγωνισμό στον Κυριακόπουλο. Δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι να χρειαστεί 3 back. Δηλαδή,
1: ένα να φύγει και ο Καλάμπρια. Λες να φύγει ο Καλάμπρια.
2: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι.
1: Ποστάρισμα το είδες.
2: Δεν μου το είναι το ποστάρισμα, αλλά δεν στέκομαι στο ποστάρισμα.
1: Εγώ μου αρέσει δηλαδή κάποιος να έχει προσωπικότητα. Γιατί ρε, επειδή ο Μπενίτε θα πέτυχε, δεν πρέπει κάποιος που τον έζησε και τα λοιπά και να έχει καλή σχέση και να έχει καλή άποψη και να έχει την προσωπικότητα να το γράψει. Εγώ είμαι υπέρ του.
2: Στην Ελλάδα είμαστε, Ευάγγελε.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα, ναι, θα παρεξηγηθεί.
2: Αν δεν συμφωνώ μαζί σου, κάνω ό,τι μπορώ για να απαξιώσω τη δική σου γνώμη.
1: Α, μπράβο, σωστό. Σωστό.
2: Αλλά ο Καλάμπρια είναι προσωπικότητα.
1: Α, μπράβο.
2: Είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που είχε ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Ρενάτο. Στο περισσινό ρόστο.
1: Εγώ ήμουνα βλέποντάς τον και μαθαίνοντας πώς έφυγε και βλέποντάς τον στην αρχή λέω που άλλοι τον πιάσανε κότσο. Μετά φίλε, Επιμπενίτεθ εξελίχθηκε, ήταν από τους καλύτερους παίκτες και από τις λίγες προσωπικότητες που βγαίνανε και τις σκιζότανε και τα λοιπά. Αυτόν τον Καλάμπρια και πήρε, έβαλε και αθλητικότητα, γιατί αρχικά ήταν για 50-60 λεπτά, τον έβλεπες έτσι.
2: Αυτό λοιπόν, δεν είχε κάνει προετοιμασία, ήρθε έτσι. Αλλά τώρα
1: τέτοιους θέλει, ο Παναθηναϊκός αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θέλει τέτοιους παίκτες προσωπικότητα.
2: Αυτό λέει και ο Μπενίτεθ. Αυτό λέει και ο Μπενίτεθ ακριβώς, προσωπικότητα και ποιότητα. Και τώρα αν έναν άνθρωπο, έναν παίκτη που έχει βάλει το περιβραχιόνιο της Μίλαν, εμείς προσπαθούμε να τον απαξιώσουμε, όχι, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Καλά, θα βρει ομάδα και εύκολα, δεν είναι
2: θα
1: θέμα.
2: Θα βρει ομάδα. Απλά έλεγα για τρία μπακ, δηλαδή αναπληρωματικό δεξί μπακ σίγουρα. Ένα αριστερό μπακ. Και αν φύγει ο Καλάμπρια, τρία μπακ. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα βαθύ μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό, με πολλά ζητήματα ανοιχτά, ειδικά στην άμυνα. Κοίτα, μιλάμε για δύο τερματοφύλακες. Ενδεχομένως δύο ή τρεις μπακ. Δύο στόπερ. Αυτή μάνι-μάνι είναι 6-7 μεταγραφές. Δηλαδή καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει έτσι κι αλλιώς σε μια λογική αναδόμησης σε σημαντικές θέσεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Παναθηναϊκό, γιατί πρέπει να δούμε και τι παίκτες θα φύγουν. Και δεν λέω αυτούς που περιμένει, Βιλένα, π.χ. τέτοιους παίκτες. Και παίκτες που μπορεί να είναι βασικοί, να ήταν βασικοί με υψηλά συμβόλαια και να μην κάνουν στον προπονητή. Γιατί αν ισχύουν αυτά που ξέρουμε για τον Ίστρουπ, πώς παίζει και το ένα και το άλλο, η χαφ του είναι πολύ βασικό κομμάτι. Δηλαδή το 6 και το 8 γενικότερα. Δηλαδή θέλει χαφ που μπορεί να εφαρμόζουν το high press, τις εντάσεις, ταχύτητες κτλ. Λοιπόν, έτσι.
2: Δεν βλέπω αυτά τα χαρακτηριστικά σε πολλούς χαφ του Παναθηναϊκού.
1: Μα γι' αυτό το λέω, ρε φίλε.
2: Του Κοντούρη. Δηλαδή ο Κοντούρης μπορεί να το υπηρετήσει.
1: Ακόμα και ο Σιώπης μπορεί να τάγει, δεν έχει την μπάσα, δεν έχει την μπαλοσύνη και δεν είναι και το άλλο.
2: Και δεν έχει και το μέγεθος, θα πω εγώ.
1: Σωστό.
2: Πιο ψηλούς χαφ να δημιουργούν όγκο.
1: Οπότε τι θα γίνει με όλους αυτούς που έχουν συμβόλαια κτλ.
2: Κοίταξε να δεις. Πρέπει να έχουμε ως κατεύθυνση στο μυαλό μας, Ευάγγελο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα με κανονικό κορμό 23 Ιουλίου. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν σταδιακά. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αρχές Ιουνίου. Ναι. Ο Παναθηναϊκός μέσα στο καλοκαίρι θεωρώ ότι θα αλλάξει πολύ σε έμψυχο δυναμικό. Αλλά θα γίνουν αρκετές αλλαγές και σταδιακά.
1: Ναι.
2: Γιατί, Γετβάη, λέω εγώ τώρα, Σιώπης, Μπακασέτας. Ενδεχομένως να μην συνεχίσουν. Θα πρέπει
1: σωστό,
2: να θέλουν πρόταση,
1: σωστό, σωστό, σωστό.
2: Άρα αυτά θέλουν χρόνο, καταλάβες. Δεν λέω κάτι νομίζω.
1: Όχι.
2: Τραβηγμένο είναι κοινή λογική.
1: Μάλιστα. Okay. Κάτι άλλο έχουμε.
2: Όχι. Κάτι άλλο για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, θα είπα και χθες. Η Έκτερε ανέλαβε τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 είπε ότι θα είναι όλα έτοιμα. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δρομολογεί το 27 σαν έτος εισόδου στο Βοτανικό. Αυτό σαν γενική.
1: Ευχαριστώ, Λαύρο μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά, τα πούμε και αύριο. Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Τον ακούσατε. Εγώ αποχωρώ. Ήδη είναι εδώ ο Γιώργος Χελάκης για να πάρει το μικρόφωνο και να πάει το 12-2 όπως κάθε μέρα. Ο θείος από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Πουρναράς με την απαγγελία του Δελτίου των Αθλητικών Ειδήσεων και μετά Γιώργος Χελάκης. Μοιχείες. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν 943 Ιντερβέντεν Sports. Γεια σας.
3: Ιντερβέντεν Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν όψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, Θωμάς Τρακός. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός στρατοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελ, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει η Φανατίκ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τρεφιλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτήν προσθέθηκε ο Σμαν. Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέντεν Sports. Στις 8.00 το πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Ντερβέντεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντάρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο Handball ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβ. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπρου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 29χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
3: Για 43 Ιντερβέτεν Σπορτ.
7: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε, πάμε για ένα δύο ώρο χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπου θα τα σχολιάσουμε όλα και θα το κάνουμε και αυτό μαζί σας. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Τώρα που από ό,τι γράφεται ο Ολυμπιακός καλοβλέπει το Χεζόνια, ναι το Χεζόνια, και ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να αποδεσμεύσει το Καλάμπρια. Ακούσατε προηγουμένως, έτσι, τρομερά πράγματα.

Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, αντί για οτιδήποτε άλλο, να σας διαβάσω ένα φοβερό μήνυμα των οπαδών της Ράγιο μετά το χθεσινό χαμένο τελικό από την Crystal Palace. Ήταν πολλοί κόσμος, γύρω σε 11.000 οπαδοί της Ράγιο, της Ράγιο Βαγεκάνο. Το Βαγεκάνο είναι μια περιοχή έτσι από τις πιο φτωχές στην Μαδρίτη, στα προάστρια της Μαδρίτης. Λοιπόν, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της Ράγιο πήγαν προς την εξέδρα των φιλάνθρων τους, ήταν απογοητευμένοι. Εκεί όμως τους περίμενε μια αντίδραση από τον κόσμο της ομάδας. Οι οπαδοί, οι φιλαθλοί, σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «Δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι μαζί σου σε ήττα». Το βρίσκω συγκλονιστικό.

Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος ο Κατσάτος που τα παρακολουθεί αυτά, μην τη λες στην περιοχή Βαγεκάνο, έτσι λέγεται η ομάδα, Βαγέκας λέγεται η περιοχή και αυτό και το γήπεδο λέγεται Βαγέκας. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα. Να το ξαναπώ έτσι, δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι μαζί σου σε ΙΤΑ. Αυτό από τους οπαδούς της Ράγιο. Φοβερό. Ξέρετε, είναι αυτοί οι οπαδοί που αντιδρούν στο να φτιάξει νέο γήπεδο κάπου αλλού η ομάδα. Προτιμούν να είναι σε αυτό το ιστορικό γήπεδο στη γειτονιά τους, που είναι ένα γήπεδο ίσα που μπορούν να γίνουν αγώνες διεθνείς, έτσι. Είναι πάρα πολύ παλιό, είναι κακοφτιαγμένο, μοιάζει και σαν παράπηγμα σε ορισμένες του γωνίες, αλλά οι οπαδοί, ενώ έχει βρεθεί χώρος και υπάρχει χρηματοδότηση να γίνει γήπεδο αλλού ή περίπου υπάρχει χρηματοδότηση, αντιδρούν, κάνουν πορείες έτσι και λένε όχι, το γήπεδό μας είναι η ψυχή μας, είναι η γειτονιά μας, θα μείνει εδώ. Φοβερό και αυτό.

Τι γράφει λοιπόν η ΑΣ σήμερα? Λέει ότι ο Ολυμπιακός κάνει πρόταση στον Πίτερς με 4.400.000 ευρώ για 2 χρόνια προκειμένου να τον κρατήσει. Έτσι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά η Αρμάνη να πάρει τον Άλεκ Πίτερς, η πρόταση του Ολυμπιακού σύμφωνα με την ΑΣ, παρακαλώ, την Ισπανική Εφημερίδα, είναι 4.400.000 ευρώ για 2 χρόνια προκειμένου να παραμείνει και οψιόν για ένα ακόμα. Είναι γεγονός πάντως πως ο Άλεκ Πίτερς έκανε ένα φανταστικό, μα φανταστικό Final Four, χάνοντας μόλις ένα σουτ και ήταν από τους πρώτους 2 σκόρερ και στα 2 παιχνίδια, και με τη Φενέρμπαχτσε και με την Ρεάλ στον τελικό. Έχουμε ένα περίεργο καιρό σήμερα. Αλλού η θερμοκρασία θα πάει 35 βαθμούς Κελσίου, προσέξτε, και αλλού θα έχουμε μέχρι και χαλάζι. Και το χαλάζι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφή για τις καλλιέργειες και κυρίως για τα δέντρα όπως τα κεράσια.

Θέλουμε τον καράφλα της Βάγιο, αυτός μας κάνει για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος. Διώξαν τον Μπενίτεθ που δεν δούλεψε. Το έφαγε ο παγκόσμιος άγνωστος Κοτσόλης και πήραν τον Γιακούμπ τον τίποτα με προοπτική να δουλέψει. Μακάρι. Κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ο Μπενίτεθ δεν καταφέρει τίποτα στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το πούμε αυτό, Τριαντάφυλλε. Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ, ένας νεαρός και φιλόλογος προπονητής. Θα το δείξει η ζωή. Και θα δούμε και ποιοι παίκτες θα έρθουν στο Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ακούσατε νωρίτερα το Λάμπρο Καραγκιάννη, πολλές μεταγραφές θα κάνει και φέτος. Επομένως, να τα δούμε όλα αυτά και να βγάλουμε συμπέρασμα. Για μένα στον Παναθηναϊκό το ένα πρόβλημα είναι ότι λαλούν πολύ κοκόρι. Και είναι γνωστό ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Αφήστε δε που η απόφαση που κάθε φορά παίρνετε στον Παναθηναϊκό είναι από τον κόκορα που λάλησε τελευταίο στο αυτί του Γιάννη Αλαφούζου. Και έτσι δουλειά δεν γίνεται. Από την Τουρκία τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η Μπεσίκτας έχει μπει γερά να πάρει το Λουτσέσκου και μάλιστα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά θέλει να πάει ο Λουτσέσκου. Εγώ τίποτα, σε τίποτα από αυτά δεν δίνω βάση. Δεν λέω πως δεν υπάρχει καθόλου καπνός, λέω δεν δίνω βάση. Ή για να το διατυπώσω διαφορετικά, στο βαθμό που ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να κρατήσει το Λουτσέσκου θα το κρατήσει.

Από την άλλη, ο Ποντένσε θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει γνωστό αυτό σε όλους τους τόνους. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι εύκολο για πολλούς λόγους. Έτσι. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι φέτος τα έκανε ρόιδο. Έτσι. Η εμφάνισή του ήταν πολύ κάτω του αναμενομένου. Δεν βοήθησε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Al Shabab, στην οποία ανήκει, έχει συμβόλαιο πάνω από 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιος θα το πληρώνει αυτό? Φέτος η Shabab και ο Ολυμπιακός το πλήρωσαν από μισό. Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να πληρώσει 4 εκατομμύρια για να έχει τον Ποντένσε? Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που έχει κάνει ωραία πράγματα με τον Ποντένσε πρόπερση, αλλά δεν τα είδε να παραλαμβάνονται φέτος. Η εμφάνιση του Ποντένσε ήταν απογοητευτική. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού θα πίεζε να κρατήσει την ομάδα ένα ποδοσφαιριστή που δεν του απέδωσε και που στα κρίσιμα παιχνίδια είχε προβλήματα μυϊκών τραυματισμών και έμπαινε και έβγαινε στο γήπεδο. Για την κλάση του υγιού Ποντένσε, 30 χρόνια είναι, έτσι, δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση. Αλλά για τις πραγματικές του δυνατότητες να παίξει τώρα, κάνουμε συζήτηση. Και για το συμβόλαιό του που είναι πανάκριβο, επίσης κάνουμε συζήτηση.

οπαδών. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αλλιώς θα γινόμαστε ραδιόφωνο μιας ομάδας. Εμείς δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Μπορεί να έχουμε αδυναμίες, μπορεί να έχουμε υποκειμενισμούς, μπορεί να κάνουμε λάθη. Βεβαίως. Αλλά να αποκλείσουμε δημοσιογράφους που έχουμε γιατί δεν σου αρέσουν εσένα, δεν γίνεται. Εάν δεν θες να μας ακούς, που είναι βέβαια δικαίωμά σου, είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί τόσο καιρό μας άκουγες. Τώρα δεν θέλεις να μας ακούσεις, είναι δικαίωμά σου. Το ότι μας άκουγες όμως τόσο καιρό, αυτό είναι κάτι κολακευτικό για μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τώρα φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός την εξετάζει αυτή την περίπτωση του Βίγκελε, ενός καλού τερματοφύλακα που είναι 25 ετών και παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν, ο Φλόριαν Βίγκελε. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα. Είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τερματοφύλακα, έτσι, και ίσως σκεφτεί και αυτή την περίπτωση του Βίγκελε, που έχει βεβαίως συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην Βικτόρια Πλιζέν, και από ό,τι φαίνεται η τιμή του παίζει εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια και κάτι. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν βασικός κάτω από τα δοκάρια της Βικτόρια Πλιζέν, έπαιξε 31 παιχνίδια, έτσι, έχει ύψος 2,5, φοβερός, επιβλητικός, έτσι.

τώρα στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας της Αλβανίας για φιλικά παιχνίδια που θα κάνει με το Λουξεμβούργο και ο Ισραήλ, είναι μέσα ο Σταύρος Πήλιος, δεν είναι μέσα ο τερματοφύλακας ΣΑΕΚ, ο Στρακώσια. Ο Θωμάς Στρακώσια δεν είναι, όπως είναι γνωστό πάντως, για λόγους ξεκούρασης, γιατί αυτός είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Αλβανίας.

Τα περί νέου συμβολέου στον Μάρκο Νίκολιτ γράφονται στη Σερβία και λέγεται μάλιστα ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Λοιπόν, να σας τα διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλεί τους φίλους του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να ζήσουν, να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία. Λέει λοιπόν, από το άνοιγμα των θυρών στις 6 ξεκινούν και οι δράσεις στην fan zone του ΣΕΦ, προσφέροντας για μία ακόμα φορά μοναδικές εμπειρίες στους φιλάθλους που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Στη fan zone λοιπόν, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φιλάθλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή

σκακιστική εμπειρία μέσα από αγώνα simultanea απέναντι σε έμπειρους σκακιστές. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά. Η ώρα έναρξης του simultanea, δηλαδή έμπειροι σκακιστές παίζουν με 2 και 3 και 4 και 5 αντιπάλους. Την Πέμπτη είναι στις 6 και 4, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ενδιαφερόμενοι φιλάθλοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω μιας φόρμας. Παρατίθεται και η φόρμα και βεβαίως το σκάκι, οι αγώνες σκάκι που προτείνει στους φίλους του να συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, έτσι έχουν ευθεία αναφορά στο προσωνύμιο του Γιώργου Μπαρτζόκα ως σκακιστή.

Λέει εδώ ο φίλος μου ο Πετράν. Λέει: Γιώργο, αφού καμιά μικρή ομάδα δεν σε παίρνει για προπονητή, δεν έρχεσαι σε εμάς που είμαστε μεγάλη ομάδα στον Άγιο Θωμά, στο Γουδί, τώρα που είσαι νέος να αναδείξεις το ταλέντο σου και θα ασκήσουμε μαζί σου? Είναι μια λογική πρόταση αυτή που κάνεις, φίλε μου Πέτρο. Επειδή όμως περιμένω τώρα προτάσεις από την Μπαρτσελόνα, Άνω Αετοράχης, από τη Λίβερπουλ, Πετραλώνο, και από τη Ρεάλ Σουνίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, περίμενε με λίγο. Περίμενε με λίγο, μήπως χτυπήσει το κινητό για κάπου παραπάνω. Καταλαβαίνεις. Ο φίλος μου Νικήτας μου λέει: Κύριε Χελάκη, αν φύγει ο Πίτερς, ας μην κρυβόμαστε, υπεύθυνος θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, άσχετα με την αγάπη που του έχουμε όλοι, γιατί δεν μπόρεσε να του δώσει λίγο χρόνο και στη θέση 3. Ας μας πει τη γνώμη του και ο άλλος δύο. Θα τον ρωτήσω, φίλε μου, θα τον ρωτήσω. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: Καλημέρα Θείε, οι πολλές αλλαγές παικτών δεν είναι καλές για μια ομάδα, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, που εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων έχει καλούς παίχτες. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, θα σου απαντήσω για το ποδόσφαιρο, ότι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα μας λέει και ο Λάμπρος Γκαραγιάννης, που είναι πάντα καλά ενημερωμένος, θα κάνει πολλές μεταγραφές. Θα κάνει καμία δεκαριά. Εκείνο που ξέρουμε από πλευράς Νίστρουπ είναι ότι ο προπονητής ζήτησε σε 4 θέσεις παίκτες που να έρθουν και να παίξουν βασικοί. Να ξεκινάει από αυτούς η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακα, ένα στόπερ, έναν αμυντικό χαφ και έναν σέντερφορ. Θα μου πει: Σέντερφορ είναι ο Τετέι. Δεν ξέρω σε ποιο σύστημα θα καταλήξει ο Νίστρουπ. Μπορεί να παίζει 4-4-2, οπότε να παίζει με 2 φορ, που είναι πολύ πιθανό, ή να παίζει με ένα σύστημα τέτοιο, ούτως ώστε ο ένας του εξτρέμ να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα και να είναι αυτός ο Τετέι. Πάντως σε αυτές τις 4 θέσεις ζήτησε 4 βασικούς ποδοσφαιριστές ο Νίστρουπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Καλησπέρα φίλε Γιώργο, προπονητές σαν εσένα δεν υπάρχουν, όπως και τερματοφύλακας σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου Διαμαντή.

Ενώ ο φίλος μου ο Στέφανος μου λέει: καλημέρα θείε, το κινητό να χτυπήσει για να αναλάβεις μια ομάδα Premier League θα γίνει, αλλά κάνε πρώτα έλεγχο στο κινητό, μιας και έχεις τη φήμη ότι στα κινητά δεν είσαι και expert. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου Στέφανε, αλλά το έχω ρυθμίσει τώρα, διότι το ρημάδι μου κλείνει από μπαταρία. Παίρναν οι παράγοντες των μεγάλων ομάδων, έπαιρνε ο Πέρεθ, ξέρω εγώ, έπαιρνε όλα πόρτα. Έπαιρναν οι Σεΐχηδες και οι Χαλίφηδες, ας πούμε, που έχουν ομάδες στη Γαλλία και στην Αγγλία, και ήταν το ρημάδι κλειστό. Τώρα όμως έχω βάλει μπαταρία αυτοκινήτου και είναι μονίμως ανοιχτό.

Ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Άκουσα την απάντησή σας στον άλλο ακροατή. Εμένα δεν με ενοχλεί η άλλη αντίθετη άποψη του δημοσιογράφου. Με ενοχλεί όμως ο δημοσιογράφος να προπαγανδίζει και να λέει εντέχνως διαστρεβλωμένα θέματα. Αυτό είναι που δημιουργεί την τοξικότητα. Είμαι ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ακούω πολύ σοβαρά την άποψή σου. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Τώρα τέτοιο καιρό στα Μέγαρα είναι όνειρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος.
6: Με Argiland, ναι.
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών, έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταθέτει στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα ενώ αναζητείται ακόμα ένα. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού πραγματοποιούνται σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από τη μητέρα του 10χρονου, συνελήφθηκε μια 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανός στρατός πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής χώρας, ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική Έθνος, ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Intervention Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Ο φίλος ο Μπάμπης από το Παρίσι λέει: ο Γκόγκα είχε πει ότι κακός ανανέωσε ο Φουρνιέ, νομίζω. Ρωτήστε παρακαλώ. Δεν το ξέρω, παιδιά, αυτό δεν το είχα ακούσει. Πού να το πει. Ξέμενα, δεν το έλεγε. Θα το ρωτήσουμε βεβαίως. Δεν αναφέρεται τώρα προφανώς ο φίλος, αναφέρεται στα περσινά. Θα το δούμε. Λοιπόν, τερτύπια τατοίου 56 στην μεταμόρφωση, έτσι εκεί θα σας στείλουμε την Παρασκευή το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, αλλά και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάνουμε δύο κληρώσεις και δύο τυχεροί από εσάς θα πάτε με την τετραμελή παρέα σας στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε. Σας έχουμε στρωμένο το τραπέζι, λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ, δεν πληρώνεται απολύτως τίποτα, δεν κάνουμε κάποιο διαγωνισμό εδώ, κλήρωση κάνουμε αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και την δική μου. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη τερτύπια και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Τον Κωστή Σαμοθράκη θα τον ακούσετε λίγο αργότερα, γιατί έχει ένα ραντεβού και θα καθυστερήσει, τι να κάνουμε. Ξέρω ότι ραντεβού είναι, αλλά μη μου πείτε δεν μπορώ τώρα, αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται, δεν μπορώ να σας πω.

Αν επιτρέπετε, λέει, τι σχέση έχεις με τα μέγαρα? Σε ακούω συχνά να λες, θα ξέρεις βέβαια ότι δεν είσαι μεγαρίτης, είσαι ξένος. Τώρα έχει ωραία ηλιοφάνεια και ένα δροσερό δυτικό αεράκι, ό,τι πρέπει για ψάρι και μπύρα στην πάχη και αλεποχώρη. Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα μέγαρα. Έρχομαι όμως αρκετές φορές, αρκετές, έχουμε 3-4 φορές το χρόνο στα μέγαρα, γιατί μου αρέσει η περιοχή και στην πάχη και στο αλεποχώρη, και τρώω σε καμιά ταβέρνα. Αυτή είναι η σχέση μου, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα μέγαρα.

Σήμερα στις 8 και 4 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ και στις 6 νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες κρίνεται το οποίο θα πάει στον τελικό. Το προβάδισμα βεβαίως είναι σαφές και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, έτσι, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στο στόχαστρο της Λίβερπουλ. Η κατάσταση διευκολύνεται για μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή, επειδή η Βόλφσμπουργκ, η ομάδα του, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και η Λίβερπουλ φαίνεται ότι είναι κοντά στην απόκτησή του. Έτσι, μιλάμε για έναν εξαιρετικό αριστεροπόδαρο αμυντικό. Υποβιβάστηκε, έτσι, την έριξε η Μπάτεμπορν γιατί έχασε από αυτήν στα μπαράζ παραμονής και έτσι από ό,τι φαίνεται θα χωρίσουν οι δρόμοι του Έλληνα στόπερ με την Βόλφσμπουργκ, με τους λύκους. Η Λίβερπουλ είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Κύριε Γιώργο, καλό σας μεσημέρι από τη δροσερή Χίο. Α, δροσερή, πολύ ωραία. Κανένα νέο για μεταγραφές Ολυμπιακού? Φίλε μου, νέο για μεταγραφές του Ολυμπιακού θα έχουμε αργότερα που θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Μεταγραφές βεβαίως είναι αυτές που ανακοινώνονται επίσημα από το Σύλλογο. Όλες οι άλλες είναι πληροφορίες για μεταγραφές. Και είναι πολλές οι πληροφορίες για μεταγραφές στον Ολυμπιακό αυτήν την περίοδο και πολλά τα ονόματα που ακούγονται. Ορισμένα από αυτά ενδεχομένως να μην έχουν απασχολήσει καν τον Ολυμπιακό. Κάνει υπομονή, θα μιλήσουμε σε λίγο. Τι μας έχει πει όμως ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού υπάρχουν σίγουρα κάποιοι παίχτες που θα είναι μαζί του. Ο ένας είναι ο Γιάρεμτσουκ που επιστρέφει. Ο άλλος είναι ο Φορτούνης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες. Και άλλοι δύο ποιοι είναι? Είναι ο Τσάπρας από τον Λεβαδιακό δεξιός ο πισωφύλακας και είναι ο Ουνάι Λόπες που τον είδαμε να παίζει χθες με τη Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο χαμένο τελικό του Conference Link. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο χθες ο Ουνάι Λόπες, αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιξε 62 λεπτά, έγινε αλλαγή. Πάντως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, έχει συμφωνήσει μαζί του. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες για τους οποίους μας έχει μιλήσει ήδη ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι θα βρίσκονται μάλιστα την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Ελπίζω να στα εξηγώ ωραία, καλέ μου φίλε.

Αποστολία, δεν ξέραμε ότι νοσηλεύτηκες και έκανες επέμβαση. Σου ευχόμαστε δύναμη, να ξεπεράσεις τα προβλήματα που σου δημιουργήθηκαν, να είσαι πάντα καλά, σε αγαπάμε, σε σκεφτόμαστε, σου ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είσαι υγιής, να είσαι χαρούμενη και γρήγορα να επιστρέψεις στη δουλειά σου. Καλή μας φίλη Αποστολία.

Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον ταξιάρχη Φούντα ο Άρης. Έκανε μια καλή χρονιά ο ταξιάρχης Φούντας στον Όφι. Ο Άρης σκέφτεται να τον αποκτήσει και χθες μάλιστα λέγεται ότι υπήρχε συνάντηση στην Αθήνα ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη και τον παίχτη. Φίλε μου Βασίλη, δεν έχω ολοκληρωμένη γνώμη για τον Νάι Λόπεθ. Δεν έχω. Αυτά που είδα χτες δεν μου τράβηξαν το μάτι. Έτσι. Είναι περισσότερο ένα έξαρο οχτάρι προς το οχτάρι, περισσότερο και λιγότερο στο έξι. Έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει την μπάλα, δεν είδα κάτι σημαντικό. Λέω ότι έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει την μπάλα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι που λείπει στα χάφη του Ολυμπιακού. Να το ξαναδούμε. Θα μου πεις πότε να το ξαναδούμε, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν θα τον ξαναδούμε. Να πάμε να δούμε παιχνίδια πίσω, αυτό μπορούμε. Δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω εικόνα.

0: Ο φίλος μου ο Μάνος μου λέει καλησπέρα coach, Κογκαλίδη, Σαμοθράκης, Τζόρτζης Ιωάννου, οι τρομοκράτες του γυναικείου πληθυσμού. Απορώ εμείς οι κοινοί θνητοί πώς μπορούμε να συνεπάρχουμε μαζί τους. Καλή εκπομπή coach της καρδιάς μας, λέω καλός φίλος Μάνος από το Χαϊδάρι. Είναι αχτύπητοι αυτοί οι τέσσερις φίλοι μου. Κογκαλίδη, Σαμοθράκης, Τζόρτζης Ιωάννου. Όχι, αυτοί οι τρεις. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι έγραφε και το όνομα του Σάκη του Μπουζντούνι. Μπερδεύτηκα. Διότι νέο Κογκαλίδης, παιδιά, νέο Σαμοθράκης, νέο Τζόρτζης Ιωάννου. Αλλά αν θέλουμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα ιεραρχήσουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους δουλειές, γυναικοδουλειές δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και να μην έχουμε στην κορυφή της λίστας, της κατάταξης, της ιεράρχησης, το Σάκη του Μπουζντούνι. Διότι αυτός είναι ο ωραίος του συγκροτήματος. Αυτός είναι ο καρδιοκατακτητής. Και μια ματιά, άμα ρίξετε στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, ειδικότερα, προφανώς και αλλού, εγώ έχω Facebook και αυτό το λέω, κάθε μέρα έχει φωτογραφία του και με μια ωραία γυναίκα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι προϊόν μοντάζ, Photoshop, τεχνητής νοημοσύνης? Όχι. Είναι μια πραγματικότητα. Καλή λοιπόν και η Τζόρτζης Ιωάννου, Σαμοθράκης, Κογκαλίδης, αλλά σε αυτή τη σειρά, παιδιά, υπάρχει ο Μπουζντούνις. Και από κάτω προστίθεται η υπόλοιπη. Τι έχει ο Σάκης, πήγα ρώτησα. Έχει το βλέμμα που μαγνητίζει. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν του Σάκης, είναι αυτή η φοβερή φωνή που έχει. Τώρα, τι άλλα προσόντα έχει από εκεί και πέρα και από εκεί και κάτω, αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι σε θέση εγώ να... Έτσι δεν είναι αυτό, αλλά με μια ματιά ο Σάκης είναι... Πώς να πούμε, άλλος έχει ένα πιστόλι, ρίχνει και σε σκοτώνει. Ο Σάκης έχει μια ματιά, στη ρίχνει και σε δολοφονεί, ας πούμε. Είναι αυτό το πράγμα είναι ο Σάκης τώρα. Μπορώ να το... Δεν βρίσκω λόγια. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε στο φίλο μου τον Νίκο τον Ποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν πήγαμε και άσχημα χθες, έτσι?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, άλλη μία. Κόσμος μας θύμισε στην παρουσίαση του βιβλίου. Ελπίζω να το χαρήκατε εσείς βασικά που ήσασταν στο πάνελ.
0: Σημασία έχει χάρη και ο κόσμος. Εγώ το χάρηκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή για την τιμητική προσκλήση. Ήταν ωραία.
1: Και το λέω εγκάρδια, δυστυχώς μας καταπίνει τόσο πολύ καθημερινότητα πλέον.
0: Έτσι
1: που έχουμε χαθεί. Ξέρεις, μιλάμε μέσα από τα social media και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι κάτι δεν έχεις να τον δεις από κοντά πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό έπαθα και εγώ χθες. Αυτό θα έλεγα. Είδα ανθρώπους, συναδέλφους δηλαδή, που είχα να τους δω χρόνια.
1: Και από το δικό μας το χώρο, έτσι να κάνουμε έτσι μια αρμοδιότητα, έτσι μια μνήμα, στον Κώστα του Παπαγεωργίου, τη φωνή του Άκα, τον αγαπημένο.
0: Το φίλο μας.
1: Το φίλο μας, τον Γιώργο τον Συρίγο επίσης.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ανανεωμένο μετά το Final Four, πρέπει να πω.
0: Πολύ, ρε παιδί μου, πολύ. Είναι fit, yeah. Είναι σαν αθλητής.
1: Ναι, καλά. Όσο πρόλαβα και εγώ είδα. Ωραία, ήτανε. Πάμε τα επόμενα. 3 Ιουνίου, Τετάρτη, στο Άργος.
0: Στο Άργος, έλα, φίλε, στη Γενέτρια.
1: Κάντε διημεράκι εκεί μαζί με ένα άθλιο και ελάτε.
0: Σε φοβερός. Φίλε, για άλλη μια φορά, λέω αφενός με να σε ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και αφετέρου να ευχηθώ να είναι το βιβλίο που είναι δηλαδή καλό ταξίδι και να έχεις κουράγια να συνεχίσεις έτσι. Γιατί πρέπει να πω,
1: να πω
0: ότι αυτό το βιβλίο είναι ξεχωριστό. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο που λέει ιστορίες. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν αθλητικό ανάγνωσμα, σαν πολιτικό ανάγνωσμα και έχει και στοιχεία μυθιστορηματικά για κάποιες από τις ιστορίες που αναφέρεις. Είναι ένα εντυπωσιακό πολυβιβλίο. Αλλά είναι μικρό, διαβάζεται εύκολα, 670 σελίδες. Δηλαδή σε ένα καλοκαίρι, σε ένα καλοκαίρι το έχεις τελειώσει.
1: Έτσι, είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι, άλλωστε το Μουντιάλ παιδιά πλησιάζει. Βλέπετε ότι σιγά σιγά θα μας απασχολεί. Κοίταξε, ουσιαστικά τι έχουμε τώρα τους ευρωπαϊκούς τελικούς. Το χθεσινό η αλήθεια είναι μέχρι να γυρίσω σπίτι εκεί με κάτι ποτά που είχαμε, το είδα το 55 και μετά. Δυστυχώς η Ράγιο ήταν ένα κλικ καλύτερο από τη Φράιμπουργκ, αλλά υποδέστερη στο κύπελλο τουλάχιστον.
0: Ναι, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Ήταν καλύτερη.
1: Δύο στα δύο οι αγγλικές ομάδες λοιπόν. Από πότε βλέπεις μπάλα, Γιώργο Χελάκη?
0: Βλέπω από την αρχή της δεκαετίας του 70 τα κερατά μου.
1: Πότε είναι η τελευταία φορά που κατέκτησαν και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, άρα μιλάμε για εθνικές που υπήρχε το κύπελλο και πελούχο. Πήγανε στην ίδια χώρα.
0: Ναι. Έχω πλήρη άγνοια.
1: 1990. Ιστορικό. Πρώτη Champions League. Το πρωταθλητριό το παίρνει η Μίλαν. Το κύπελο UEFA το παίρνει η Juventus στα διπλά μάτς με τη Φιωρεντίνα. και το κύπελο κυπελούχων η Σαμπτόρια.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πού είναι σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να βρει την ιταλική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ πεσμένο το ιταλικό ποδόσφαιρο που μεσουρανούσε δεκαετία 80 και 90. Μετά βούτυξε.
1: Και οφείλω να το πω, έτσι, η Γιουβέντους και Μίλαν στο Europa. Συζητούσα χθες, ναι, ήταν πολύ πιο δύσκολο του χρόνου το Europa από ό,τι ήταν φέτος.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εντάξει, ας το πει, εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικός προπονητής κτλ. Αλλά πήγε η Φράιμπουργκ στο τελικό. Η Φράιμπουργκ πριν 10 χρόνια έπαιρνε την κατηγορία. Δεν ξέρει να μα το δει. Είναι τώρα, α πούμε, παιδί μου, φανέλα στη Γερμανία, α την Bayern τη μεγάλη, α την Dortmund. Δεν είναι Gladbach, δεν είναι Werder. Κατάλαβες, δεν είναι Άιντρα που είχαν πολύ τα τελευταία χρόνια πάλι. Το Europa του χρόνου θα γίνει αρκετά δύσκολο. Τέλος, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Τι απασχολεί τώρα την επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις βλέπω, χαμός.
0: Δημοσκοπήσεις, βγάζεις κάποιο συμπέρασμα.
1: Η εξαήλωση δημοσκοπικά πάντα, έτσι, δημοσκόπηση, παιδιά, να καταλάβουμε, δεν είναι ψήφος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων κτλ. Κτλ.
0: Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, Νίκο, γιατί έχει κάποια θέματα το κινητό.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Κάπως καλύτερα.
1: Να βγάλω τα χαμηλά, γιατί μάλλον και αυτά που πήρα.
0: Ναι, σίγουρα παίζουν ρόλο.
1: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλύτερα, φαντάζομαι.
0: Για να δούμε.
1: Δεδομένο νούμερο 1, η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το περιμένουμε.
0: Ναι, το υπολογίζαμε αυτό πάνω κάτω.
1: Μιλάμε για 1%, 1,2% και 0,6%.
0: Τέρμα. Δεν μπορεί να μπει στη Βουλή.
1: Με τα νυν δεδομένα. Εάν υπάρχει.
0: Πάντα μιλάμε έτσι. Μπορεί να κάνουν μια συνεργασία. Να φωνάξουν εμένα τον Πάνο τον Μπουρναρά που είμαστε πολιτικές προσωπικότητες,
1: ναι,
0: να συμπήξουμε μέτωπο και να απογειωθούμε, ξέρω.
1: Και αυτό, αλλά από την άλλη, εγώ περιμένω το άλλο. Κάποια στιγμή αλλαγή ηγεσίας πρώτων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ και να αναλάβει ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει και το όριο του 3%. Λέω εγώ τώρα, έτσι, με το φόβο το μυαλό. Από τη μία. Από την άλλη, δυναμική Καριστιανού, η οποία φαίνεται να είναι τρίτο κόμμα, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει.
0: Μιλάς γιατί, ναι, για την κυρία Καριστιανού, δεν άκουσα.
1: Για την κυρία Καριστιανού, ναι, δεν έχει. Δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στελέχη. Και επίσης έχουμε ακούσει κάποιες λογικές και κάποιες απόψεις, οι οποίες δεν συνάδουν έτσι με τις απόψεις πολλών. Και το λέω με λύπη. Έχω την εντύπωση ότι σταδιακά και θα πολεμηθεί και θα ξεφουσκώσει. Και θα πολεμηθεί από ποιους? Είδες ποια κόμματα χάνουνε? Η Ζωή και ο Βελόπουλος.
0: Ναι.

0: Σίγουρα δηλαδή.
1: Με τα νυν δεδομένα, ναι. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι παράξενο, αλλά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση στοχοποιεί όσο δεν πάει το ΠΑΣΟΚ. Αν έχει δίκιο ή θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ κάθε μέρα. Αν πει αξιωματική αντιπολίτευση είναι. Πρέπει να απαντήσει. Δεν. Υπάρχει όμως μια επίθεση κόντρα σε ένα κόμμα το οποίο είναι το μοναδικό που εν δυνάμει μπορεί να συνεργαστεί και να συγκυβερνήσει.
0: Βέβαια.
1: Επισήμως. Γιατί ανεπισήμως, όπως έχουμε συζητήσει εδώ με τον Γιώργο Δοχελάκη, αγαπητοί ακροατές που είμαστε μίστες της πολιτικής ζωής.
0: Τι να κάνουμε.
1: Άμα βγουν αποδόσεις για συγκυβέρνηση, βάλτε Βελόπουλο και με τα δύο χέρια.
0: Εγώ το λέω εδώ και καιρό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν θα κατευθυνθεί εκεί η Νέα Δημοκρατία. Εάν κατευθυνθεί, θα βρει ανοιχτές πόρτες.
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το.
0: Και δεν ξέρω πώς θα μετράνε τα κουκιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα τους ενδιέφερε, τη λέξη τη βάζω μέσα εισαγωγικά να μην παρεξηγηθώ, να κάνουν μια, εφόσον χρειαστεί, μια φοβερή και τρομερή επίθεση φιλίας στο ΠΑΣΟΚ, με στόχο όχι να έρθει όλο το ΠΑΣΟΚ, αλλά όσο κομμάτι χρειάζεται, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
1: Κοινοβουλευτική
0: πλειοψηφία εννοώ να σχηματιστεί.
1: Πες ότι γίνονται εκλογές αύριο και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί εναντίον του Ανδρουλάκη, θα δεχτεί το ΠΑΣΟΚ να πάει να κάνει συγκυβέρνηση με την ΟΔΟ?
0: Εγώ λέω πως το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Δεν το βλέπω πιθανό.
1: Ναι.
0: Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η σύνθεση της κοινοβουλευτικής.
1: Το λοβερδικό αυτό που δεξίζει λίγο.
0: Α, πες το έτσι. Λοβερδικό, διαμαντοπουλικό, όπως θες, πες το. Ναι, εκεί βλέπω ότι μπορούσε. Επικαλούμαθα λόγους σταθερότητας, εθνικής ανάγκης κτλ. Και πάμε. Εγώ, ο Πουρναράς και άλλοι που είμαστε φιλο. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι.
1: Το βλέπω. Πολύ δύσκολα. Εγώ, κοίταξε, το ότι να κάνουμε συνέχεια εκλογές, θα βγουν παιδιά, τέλος στην κυβερνησία, βρείτε τα. Θα πιέσει ο κόσμος. Αλλά δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, και θα είναι, για μένα θα είναι, στο έχω ξαναπεί, το τέλος του ΠΑΣΟΚ, αν πάει να συγκυβερνήσει. Το έκανε μια φορά και ακόμη το πληρώνει.
0: Ναι, ναι, έφτασε το 4%. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ξεκάθαρα, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που την πλήρωσε τότε με την ιστορία με τη συγκυβέρνηση. Έτσι, την πλήρωσε άλλο. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κράτησε, πόσο, 19 κάτι, είχε κρατήσει κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 4.
0: Ναι, ναι, εξαλείφθηκε.
1: Και επέλεξε να συγκυβερνήσει, εξαλείφθηκε. Οπότε. Αν το ξανακάνει, θα είναι και το τέλος του. Και διασπάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δει. Θα έρθουν και αυτές. Ναι. Πολύ πιθανές.
0: Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Στείλε μου ό,τι φωτογραφίες έχεις να ανεβάσω και εγώ στα social media.
1: Δεν πω τι θες, mail.
0: Δεν μπορεί να δουλεύω mail. Messenger ξέρω.
1: Θα σε φτιάξουμε.
0: Μην με εκθέτεις. Με εκθέτεις και στον αέρα. Είμαι τελείως αναείς. Δεν είμαι σαν και εσένα.
1: Περιμένω το γίγαντα το Βασίλη του Κουτρουμάνου και μου έχει στείλει διάφορα ακόμα κατεβέρω.
0: Δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω και από το μικρόφωνο να ευχαριστήσω το Βασίλη. Γιατί και σε προσωπικές μου στιγμές. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Βέβαια.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα συνάδελφος του ρεπόρτερ. Που έχει μέσα του τη ζωή, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εσάβριο τα σπουδά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μουντιάλ εμπιστευτικό σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αξίζει το κόπο, παιδιά. Μην το χάσετε. Όχι μόνο για λόγους καθαρά αθλητικούς. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάρα.

0: άλλα!
1: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
3: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πήλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώπιση των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, Θωμάς Τρακώσα. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελες, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβαλουτσέσκο, όπως γράφει Φανατίκ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτήν προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από RT2 Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο Λουίζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το ENNCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Πάνος, φίλος καλός. Ρε Γιώργο, λες, σε ακούω κάθε φορά να λες ό,τι λες για Σαμοθράκη, για Μπουζδούνι και τους υπόλοιπους. Ρε φίλε, αν δεν τα έχεις γραμμένα και τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, μπράβο σου. Θα μπορούσες να πουλάς παπά τρελό. Αστείευομαι φυσικά. Όχι ρε φίλε, την έχω γραμμένα. Εκείνη την ώρα όπως θα τα μπουμπουνάω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει, πλανάστε εκτρά για Βελόπουλο. Εμείς λέγαμε, υποστηρίζαμε δηλαδή ότι ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία το ζητήσει. Ο φίλος λέει ότι κάνουμε λάθος.

0: Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: Γιώργο, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Τζίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές. Για τον Βελόπουλο, μόλις κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάει στο 4%. Πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί το κόμμα του Βελόπουλου. Εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί. Ναι. Ο φίλος μου, ο Hop is not a strategy, μου λέει ότι κύριε Χελάκη, προσέξτε το αυτό. Γελάω ο κόσμος με τους σχολιαστές σας, κυρίως Μποζιονέλο και Συρίγο. Προσέξτε το, γιατί θα καταντήσετε σαν τον Sport FM. Πώς ακριβώς θα καταντήσουμε σαν το Sport FM, θα έχουμε 8% ακροματικότητα? Ξέρω εγώ ρε φίλε μου. Παιδιά, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε. Εσείς μάλλον δεν ξέρετε ποιος είναι το Sport FM. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Ακούγεται ότι η Νουδού θα αλλάξει κεφάλι για τον Άδωνη. Δεν έχω ακούσει ότι θα αλλάξει κεφάλι η Νουδού, δηλαδή θα φύγει από το... θα φύγει ο... πώς θα το πω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει ο Άδωνης. Ότι ο Άδωνης άλλαξε κεφάλι για λόγους προσθετικής μαλλιών, ναι εντάξει, αυτό να το πω. Και του πάει το νέο στυλ. Αλλά το άλλο που λες δεν το ξέρω Σπύρο μου, δεν το έχω υπόψη μου. Καλημέρα κύριε Χελάκη, ο θείος Κόγκα πού είναι? Μας έχει λείψει. Λείπεις από το κοινό κύριε Κογκαλίδη θείε, λείπεις από το κοινό.
1: Και σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω κι εγώ κεφάλι.
0: Τι να κάνεις, αλλάξεις χωρίστρα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, να προσθέσω όπως πρόσθεσε ο Άδωνης.
0: Εντάξει, βέβαιος, μπορείς να πας την...
1: Αρωτώ.
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν εδώ φίλοι που λέει μη μπερδέψεις τα κεφάλια, δηλαδή δεν μου το έπαιξε ακριβώς, αλλά ο Δήμος αλλάζει, καταλαβαίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον η χειδιότητα σας ξεπερνά.
0: Μας ξεπερνά η χειδιότητα. Όχι, ναι, αλλά εντάξει, σκέφτεσαι να κάνεις επέμβαση, αλλά Άδωνη.
1: Όχι, απλά το τώρα που το έπαιξε. Ότι...
0: άκουσε, αγόρι μου.
1: Τώρα αν έχεις γίνει, το χρήσιμο.
0: Έχεις γίνει τηλεοπτική φίρμα με αυτό το κεφάλι. Εάν πας και το αλλάξεις και γίνεις αγνώριστος, πρέπει να χτίσεις καριέρα από την αρχή.
1: Σωστό. Οπότε θα μείνω έτσι.
0: Κάτσε εκεί που κάθεσαι, φίλε. Μείνε εκεί που είσαι.
1: Μένε ως έχω.
0: Ναι, μείνε ως έχεις. Αρέσεις έτσι. Παίρνει ένας φίλος μας νωρίτερα, στέλνει μήνυμα και λέει: ο Κογκαλίδης, λέει, δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Φουρνιέ.
1: Εγώ.
0: Του λέω: πρώτη φορά τα ακούω εγώ. Αλλά
1: πότε
0: θα τον ρωτήσω.
1: Το
0: δεν ξέρω πόσο φίλος, εντάξει.
1: Όχι, μήπως με μπερδεύει με το Βαγγέλη τον Ιωάννου που δεν είναι σωστό να με μπερδεύει. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν έπρεπε να ανανεωθεί το Φουρνιέ. Το αντίθετο, άπειρες φορές έχω αποθεώσει το Φουρνιέ. Εντάξει, να μας χαιρώνουν αυτά που λέμε, να μας χαιρώνουν και αυτά που δεν λέμε. Πολύ δεν πάει.
0: Ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια εσφαλμένη εντύπωση, να μην την διασκεδάσουμε. Καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι.
1: Αυτός που είχε πει και το λέω όχι για να τον εκθέσω, αλλά γιατί τον έχουν βγάλει σε διάφορα ρηλάκια, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι εδώ δράτω με τις ευκαιρίες που λέτε και εσείς που γνωρίζετε.
0: Δράτεσε με φω, τι ελληνικά είναι αυτά.
1: Που γνωρίζετε γράμματα, αυτό πήγα να πω. Ότι ξέρετε, όταν ο δημοσιογράφος λέει διάφορα πράγματα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πέσει σε όλα μέσα. Δεν έχουμε γυάλι.
0: 100%. Εκτιμήσεις κάνει. Εγώ πόσες φορές έχω πέσει έξω.
1: Ναι. Η εκτίμηση του Βαγγέλη του Ιωάννου ήταν ότι κακώς ο Ολυμπιακός ανανέωσε το Φουρνί. Και αυτό το χτυπάνε τώρα στα μάτια. Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει κάτι κακό για το Φουρνί. Το αντίθετο είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες.
0: Το ξεκαθαρίζω.
1: Και έχω εξάρει και άπειρες φορές το ότι ένας τύπος που δεν έχει καμία ανάγκη, είτε σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, είτε σε ό,τι αφορά. Πώς να σου πω τώρα, τη δημοσιότητα, το να έχει κατακτήσει κορυφές, δεν έχει ανάγκη από τίποτα, είναι ο Φουρνιέ.
0: Ναι,
1: και παίζει γιατί γουστάρει να παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας πει ο Κόγκα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, για τα παράπονα που κάνουν όλοι πλέον στην Ευρωλίγκα. Εδώ επικρατεί σιωπή.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε ένα κακό ελάττωμα στην Ελλάδα. Βάζουμε στο μίξερ τα πάντα και μπορείς να βάλεις μεντανό και φράουλα μαζί και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο ναι θα είναι ένα λιωμένο πράγμα αλλά δεν θα οδηγεί πουθενά. Είναι άλλο τα παράπονα που κάνει η Φενέρμπαχτη για παράδειγμα για το ότι οι οπαδοί της δεν μπήκανε μέσα. Είναι άλλο τα
0: και
1: παράπονα...
0: Έχει δίκιο, κατά και έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου.
1: Έχει 100% δίκιο. Άλλο τα παράπονα που γίνονται για την οργανωτική αποτυχία της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Το τονίζω, γιατί δεν άκουσε κανέναν η Ευρωλίγκα. και άλλα τα παράπονα που γίνονται για τη διαιτησία. Τα παράπονα σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα, γιατί η Ευρωλίγκα πρώτον προχώρησε ηλιθιωδώς η παρέα του Μποντιρόγκα, ο οποίος ελπίζω ότι σύντομα θα μας χαιρετήσει, όπως λέει και το ρεπορτάζ μου, αποφάσισαν να ξυλώσουν το πουλόβερ σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που ήταν επί εποχής, τους επιτελικούς που ήταν επί εποχής Μπερδομαίου, βάλανε καινούργιους μαθητευόμενους μάγους και τα κάνανε ρόιδο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, και τρώει και κανένας τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν υπ' αυτήν την έννοια τα παράπονα για το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα.
2: Μάλιστα.
1: Το αφήνω εδώ, δεν έχω να συζητήσω τίποτα παραπάνω. Τα κάνα ρόιδο με τα ειστήρια. Στο γήπεδο μπήκε κόσμος που δεν είχε κανένα λόγο να μπει. Και δεν μπήκανε μόνο οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν μπήκανε μόνο άνθρωποι που είχαν, πώς το λένε, ερυθρόλευκα συναισθήματα. Μπήκανε και άλλοι οι οποίοι μπαίναν από τα παράθυρα. Ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος του φίλου, ο φίλε. Και το αφήνω εδώ. Ας πρόσεχε η Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι διαιτησία που είναι και το ουσιαστικό, το είπα και χθες στην εκπομπή με το Σύργο, το λέω και τώρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε τελικό να έχει στα δύο τελευταία λεπτά τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ. Γιατί μπορεί ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι αναλυτής διαιτησίας και πρώην διαιτητής παραδοσιακή μορφή στο χώρο της διαιτησίας, κάτι σαν το Σπάθα, ας πούμε, να έβγαλε 19 λάθη τα 13 σε βάρος τη Ρεάλ υπέρ του Ολυμπιακού και τα 6 υπέρ των Ισπανών. Όμως πρέπει να δούμε τι έγινε εκεί που λένε οι Αμερικανοί το crunch time, στο κρίσιμο περίοδο, στο κρίσιμο διάστημα, στο τελευταίο δίλεπτο. Γιατί εκεί, Γιώργο, το σκορ ήταν 88-80, παίρνει rebound ο Βεζέγκοφ και του κατεβάζουν χέρια, πόδια και κεφάλι μαζί. Δεν σφυρίζουν τίποτα, πετυχαίνουν καλάθι οι Μαδριλένοι. Και στην επόμενη φάση ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι, λες και είναι ο Τιραμόλα, και ενώ θα πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ και όχι τεχνική ποινή, όπως πώς το λένε, λανθασμένα είπα, πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ, ή στη χειρότερη για τους Ισπανούς περίπτωση, στην καλύτερη για τους Ισπανούς περίπτωση και στη χειρότερη για τον Ολυμπιακό είναι έναν κόλ. Δίνονται τρεις βολές. Άρα λοιπόν και έτσι φτάνει ο Φελής να έχει σούτ ισοφάρισης από το τρίποντο. Με rebound, όπου συζητάμε και αν θέλεις αν μπήκαν νωρίτερα ή όχι, αλλά δεν πάω να μπω στη λεπτομέρεια. Εγώ λέω για τα καραμπινάτα. Ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται στο Βεζέγκοφ που θα το δίνει και ο Σκαριόλο. Και ένα φάουλ στις τρεις βολές του Καμπάτσο που δεν θα το δίνει ούτε ο πρόεδρος της Ρεάλ. Είναι μάνι-μάνι τέσσερις πόντι και η μπάλα στη Ρεάλ για να κάνει άλλο ένα τρίποντο ισοφάρισης. Άρα λοιπόν, διαιτητές που έχουν πρόθεση να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, στο 88-80 δεν ξαναβάζουν τη Ρεάλ στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Για να τελειώνουμε με τους μύθους και τα παραμύθια. Το αν είναι κακή η διαιτησία, το αν χάσανε φάσεις, το ότι υπάρχουν φάσεις που ευνοεί το Ολυμπιακός, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά είναι άλλο ένα φάουλ που δεν δίνουν στο walk-up, για όσους θυμούνται το παιχνίδι που περνάει και μπαίνει στον κύλινδρο του αντιπάλου την ώρα που στάρει τρίποντο, στο πρώτο δεκάλεπτο,

0: τέλος κέρδισε στον τελικό. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να συζητήσει. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μα η Μονακό και η Ρεάλ έπαιζαν με λιγότερους παίκτες. Δεν κατάλαβα. Όταν ο Μπαρτζόκας έπαιζε με 6 τραυματίες, το πίστωσε κανένας? Ούτε καν οι ίδιοι Ολυμπιακάρες που σήμερα τον αποθεώνουν. Όταν βγαίναν και τον ξεσκίζανε. Και σου θυμίζω ότι από το Αμπουντάμπι, εμείς από αυτά τα μικρόφωνα, εγώ εν προκειμένου έλεγα, τι κάνετε ρε, αφήστε τον Μπαρτζόκα ήσυχο, που τώρα τον αποθεώνουν όλοι. Τότε κάτι άλλα μποτάκια και κάτι άλλα πληρωμένα τρολάκια, γιατί για τον οπαδό της Νίκης έχω μια απέχθεια, έχω μια αντιπάθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει αυτός που μεγάλωσε έτσι. Για αυτούς όμως που κάνουν δουλίτσες του συναδέλφου σου και που τότε είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα και τώρα τον αποθεώνουν με τους ίδιους λογαριασμούς, να ξέρετε ότι είναι μικρή χώρα η Ελλάδα για να κρυφτείς, που λέει και ο Συρίγος.
1: Από ποιον είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα?
0: Από αυτόν που τους πληρώνει. Ας πούνε λοιπόν ποιος τους πληρώνει, αυτοί που βγάζουν ότι με τα δικά μας έξοδα κρατάμε τα site μας, ας μας εξηγήσουν ποιος τους πληρώνει και μετά έρχομαστε να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν,
0: μαρτυράνε άλλωστε χωρίς φαστούκια.
1: Ρώτησε τον Κόγκα, αν δεν μείνει ο Πίτερς, θα έπαιρνε Χεζόνια ή έναν πιο δεύτερο αθλητικό παίκτη που θα είναι πίσω από τον Βεζέκοφ? Και στη θέση του Μακίσικ, μιας και μεγαλώνει ο Παπα-Νικολάου, θα έπαιρνε τον Μπόγκα ή τον Διαλό? Να ρωτήσουμε και τέτοια, ρε φίλε.
0: Να ρωτήσουμε. Καταρχήν, το Χεζόνια δεν θα τον έπαιρνα ποτέ, γιατί δεν δένει ούτε με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, ούτε με την ψυχοσύνθεση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Σέβομαι πάντως απίστευτο το ταλέντο του. Το κακό είναι ότι ο Χεζόνια είναι καλός μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο καλός στο αμυντικό. Ολυμπιακός χρειάζεται two-way παίχτες πίσω από τον Βεζέγκοφ. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα δεύτερο καλό επιθετικό. Έτσι, γιατί ο Πέτρας, χωρίς να είναι σπουδαίος, προσπαθεί και στην άμυνα. Ο Χεζόνια έχει λίγο μια αλλεργία στην άμυνα. Τον Μπόγκα θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια ή τον Διαλό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές επιλογές και οι δύο παίχτες και ταιριάζουν με τον Μπαρτζόκα. Δεν θα έπαιρνα για κανένα λόγο τον Μοντέρο. Ναι. Έτσι το επαναλαμβάνω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός ο παίκτης να κολλήσει τον Ολυμπιακό, και δεν το πιστεύω για ένα λόγο. Μπορεί επιθετικά να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίκτης, έτσι, ο οποίος όμως θέλει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν το συνηθίζει. Στις αλλαγές στην άμυνα που το point guard βρίσκεται να μαρκάρει το πεντάρι, τι θα κάνει ο Μοντέρο με 80 κιλά βάρος? Πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Ερώτηση.
1: Μας κοροϊδεύει ο Γκόγκα. Πώς το 83-80 έγινε 86-80, μην τρελαθούμε τελείως, με δύο ανύπαρκτα φάουλ και τέσσερις δώρο βολές? Το 82-80 καθαρό κλέψιμο Καμπάτσο έγινε φάουλ και 84-80. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αντί διαφορά να πάει στους 8 με φάουλ υπέρ της Ρεάλ, έγινε το ανάποδο και η διαφορά έγινε 4. Λέει εδώ ο φίλος μου Θανάσης.
0: Ο φίλος ο Θανάσης λοιπόν.
1: Τα λέω τώρα.
0: Έχει δίκιο σε ό,τι αφορά το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται στον Καμπάτσο επί του γόκαπ. Όντως δεν υπάρχει φάουλ. Βεβαίως ο Καμπάτσο όλο το παιχνίδι παίζει αγκαλιά τον γόκαπ και δεν του σφυρίζεται τα φάουλ, του επιτρέπεται. Το φάουλ του Φελίς στο κέντρο είναι πεντακάθαρο, δεν το συζητάω καν. Αλλά τώρα αν πάρουμε φάση-φάση, υπάρχουν φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, φάση που πάει να καρφώσει ο Μελουτίνοφ και του παίρνουν τα χέρια και οι διαιτές κάνουν ότι δεν είδανε. Φάση που ο Φουρνιέ του κάνουν δύο φάουλ και δεν δίνεται κανένα. Υπάρχουν φάσεις εκατέρωθεν που δεν έχουν σφυριχτεί. Στο τέλος της ημέρας, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι η διαιτησία δεν είχε πρόθεση να ευνοήσει κανέναν. Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ο φίλος, γιατί έτσι ξεκίνησε, ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί οι άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Όποιος φωνάζει δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, αφού λοιπόν διαμαρτύρεται η Ρεάλ και έχει δίκιο, γιατί οι διαιτητές άφησαν να συμφωνήσω με τον Θανάση ότι τον πήγανε με το ζόρι στο 88-80, ναι, τον πήγανε. Γιατί μετά το γυρίσανε, αφού ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Ας μας εξηγήσει τα ανεξήγητα.
1: Κύριε Κουγκαλίδη, λέει ο Μάνος, για να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση, Γιώργο. Κύριε Κουγκαλίδη, εμείς που αφήνουμε πολύ μεγάλο κούτελο, δίνουμε φως στον κόσμο. Το λέω, λέει ο Μάνος, γιατί έχουμε την ίδια κόμωση.
0: Ναι, και πρέπει να πηγαίνουμε και στον ίδιο κομμωτή. Να σου πω κάτι, εγώ πλέον να ξέρεις ότι είμαι ο εφιάλτης των κοριτσιών που βάφουν και εσένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι εσένα προσπαθούν να σου βάλουν λίγη πουδρίτσα στα μαγουλάκια με το μουσι, κιόλας δεν έχεις και μεγάλο πρόβλημα.

0: Εμένα ξεκινάνε από το πρωί και σπατουλάρουν μέχρι το βράδυ. Mm. Για να μην γυαλίζω.
1: Γιώργο, αλήθεια. Καλό μεσημέρι, λέει ο Λευτέρης. Ο Κογκαλίδης, τι γνώμη έχει για Μπαντιό στον Παναθηναϊκό?
0: Ο Μπαντιό είναι ενδιαφέρον παίκτη. Το θέμα είναι, για να συζητήσουμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε ποιος είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Γιατί το να πάρει παίκτες ο Γιαννακόπουλος ή ο Κογκαλίδης ή ο Χελάκης δεν έχει νόημα. Πρέπει να τους στείλει πρώτα από άλλο προπονητές και δεύτερον να ταιριάζουν με αυτό που θέλει να φτιάξει.
1: Μέσα είσαι.
0: Αν λοιπόν πούμε ότι έρχεται ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Θα είναι ο Σόρτς, θα είναι ο Σλούκας, θα είναι ο Ναν ή θα είναι ο Γκραντ. Ερωτήματα. Γιατί ο Μπαντιό δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λιόπουλου, μην μπερδεύεστε. Mm. Ο Τολιόπουλος είναι εκτός δωδεκάδας. Άρα ο Μπαντιό δεν έρχεται για να είναι εκτός δωδεκάδας ή στις παρυφές της. Ο Μπαντιό έρχεται για πρωταγωνιστής. Έτσι. Θα είναι λοιπόν, θα φύγει κάποιος εξ αυτών για να μπει ο Μπαντιό? Γιατί αν μου πεις ποιος φεύγει, ναι, να συζητήσουμε αν έχει ενδιαφέρον. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι ο Μπαντιό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καλύτερος από τον Σόρτς, αλλά ο Σόρτς ήταν μια επένδυση, Γιώργο, η οποία δεν βγήκε. Επίσης, αν ακολουθηθεί η ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά τον Αν, ο Μπαντιό είναι πολύ πιθανόν να έχει την τύχη του Βιλντόζα, του Λορέντζο Μπράουν και του DJ Σόρτς. Γιατί με την ίδια μεθοδολογία θα αλλάξεις αποτέλεσμα? Εκτός αν έρθει ένας άλλος προπονητής που θα λειτουργήσει διαφορετικά την ομάδα. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει αυτό που θα ζητήσει ο προπονητής να είναι έτοιμος να το υπηρετήσει και ο Νάν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Αταμάν στον Παναθηναϊκό, άρα δεν συζητάμε ακόμα για άλλο προπονητή. Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις, προφανώς και ο Αταμάν είναι με το ένα πόδι εκτός, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί και παραμονές τελικών, εγώ δεν θα την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο άκομψη. Έτσι. Το καταλαβαίνεις.
1: Κόγκα. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα για το χρόνο που πιέζει. Κόγκα, λέει ο φίλος μου Γιάννης, τη γνώμη σου για την απολύμανση στο ΆΚΑ?
0: Εντάξει, νομίζω το ότι η προβολή της απολύμανσης, η απολύμανση είναι πολύ λογικό να συμβεί μετά από τόσο κόσμο που μπήκε μέσα και μετά από διάφορα συνθήματα που γράφτηκαν στις καρέκλες όπου θα έπρεπε να καθαριστούν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος, δεν το προβάλλει. Γενικώς η πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός είναι απολύτικη και είναι και ανόητη. Το να λένε, ας πούμε, το λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Συρίγος, ότι ξέρεις κάτι, ο Ολυμπιακός ελέγχει τα πάντα. Μα αυτό, αντί να ουσιαστικά ψηλώνεις τον αντιπαλό σου, του δίνεις μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι οι Αγγελόπουλοι ελέγχουν τα πάντα. Το αντίθετο πιστεύω. Και αν υπάρχει και κάποιος που δουλεύει στο παρασκήνιο, δεν είναι Αγγελόπουλοι. Να αποδώσουμε στο σκινδύλι ενδεχομένως τα εύσημα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο Μπαρτζόκας. Τώρα αν αυτοί το χαρίζουν, αν ο Παναθηναϊκός το χαρίζει στους Αγγελόπουλους, θεωρώ ότι είναι ανόητη πολιτική. Το να βγάζεις ας πούμε ως ΚΑΕ και να λες ότι κάναμε απολύμανση, είναι σαν να δείχνεις στους άλλους, σαν να τους δίνεις όπλα για να σε κοροϊδέψουν. Ας το σκεφτούν λίγο καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Πάντως θέλω να σου πω ότι επικοινωνιακά έχουν πάει χειρότερα από ότι έχουν πάει αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι και περίεργο, γιατί η επικοινωνία πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες. Όταν γίνεται από λογαριασμούς στο Instagram, μπορεί να το θεωρεί καλό εκείνη τη στιγμή που το κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να είναι αγχολητικό για αυτόν, όμως δεν είναι καλό επικοινωνιακά για ένα σύλλογο, έτσι. Και το ζήτημα δεν είναι η πρόθεση του Γιαννακόπουλου, γιατί δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός στερείται πιστικής επικοινωνιακής πολιτικής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι διαμαρτυρόμενος σε κάθε αγώνα, μία για τον εαυτό του και μία σε βάρος του Ολυμπιακού, γίνεται σαν το βοσκό με τους λύκους. Έτσι.
1: Κύριε,
0: θα τον δέρουν και δεν τον πιστεύει κανένας.
1: Κύριε Κόγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και επειδή η ώρα πήγε 1:30 και έκανε ο Γιώργος ένα υπαινιγμό, για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Τι θέλετε, στο Γέρακα είστε, στην Παλίνη είστε, στην Κηφισιά είστε, στη Νέα Ερυθρέα είστε, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γέρακα, πού είστε, όπου και αν είστε σε αυτές τις περιοχές, μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται αμέσως στο delivery με τα πιο ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα και κοτόπουλο και χοιρινό καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα. I love σουβλάκι. Μικρή διακοπή, να βάλουμε και μια μπουκιά στο στόμα μας και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατέθεσε στον Αεροπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε στον Αεροπάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, σημείωσε αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Σεύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ιόνιου πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα, καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της επανάστασης. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας. Ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
16: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
15: 943 Interveten Sports.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα 943 Intervention Sports και την εκπομπή Ηθή από το χωριό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, δεν τον αποθεώνουμε τον Μπαρτζόκα. Το Φουρνιέ και τον Πίτερς αποθεώνουμε. Ο Μπαρτζόκας παρουσίασε την ίδια ομάδα που κατέβασε και στα άλλα Final Four. Δεν έφτασε σε υψηλά στάνταρ. Δεν εκμεταλλεύτηκε επιθετικά την υπεροπλία των ψηλών ούτε στιγμή. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το Σάσα που ήταν MVP για άλλη μια φορά σε τελικό. Και στον τέταρτο του τελικού μας πει κανείς πως είδε Μπαρτζόκας μπολ, γιατί θα βάλουμε τα γέλια. Του άξιζε μια Ευρωλίγα του Μπαρτζόκα, αλλά για να την πάρει χρειάστηκε και τις δύο φορές να πάρει την ομάδα από το χέρι ένας ηγέτης μέσα στο παρκέ και να παίξει τελικά εκτός συστήματος Μπαρτζόκα. Αν και φέτος εγώ πιστεύω πως ο Μπαρτζόκας άφησε να γίνει αυτό στο τέλος και δεν αντέδρασε, και αυτό είναι σαφέστατα υπέρ του. Μακάρι να μείνει έτσι και του χρόνου με αυτή τη λογική, λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου Λευτέρη με τα βιντεάκια σου. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλησπέρα Γιώργο. Δηλαδή, αν έχεις 5.000 ευρώ να στα φυλάξεις, σε ποιον θα τα έδινες να στα φυλάξεις, στον Τζίπρα ή στο Μητσοτάκη? Λέει ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Η απάντησή μου επί του παρόντος είναι πως δεν έχω 5.000 ευρώ προς φύλαξη. Ο φίλος μου Πετράν μου λέει δεν ψηφίζω Βελόπουλο, αλλά η Νουδού θα συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα. Τα υπόλοιπα είναι εκ πονηρού. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να πάτε στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, να πάτε με την παρέα σας 4 άτομα να φάτε στα τερτύπια, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, αν μου επιτρέπεις. Με ακούς, Νίκο?
1: Εγώ είμαι ο Σαμοθράκης πάντως.
0: Περιμέναμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Συρίγο. Έτσι μου είπαν, έκανα λάθος, ρε φίλε Κώστα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω εσένα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί
1: το ξέρω, αλλά θα έλεγα κάτι, αλλά άστο καλύτερα.
0: Να μην πεις κάτι γιατί θα με προσβάλλεις από μικροφόνο, αφού θα μου τα πεις μόλις κλείσουμε, δύο ώρα μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
1: Αν τα λέω συνέχεια,
0: και θα με πετσοκόψεις. Θα με πετσοκόψεις.
1: Όχι, όχι, δεν σε σέβομαι για αυτό.
0: Πώς να το πω, πήγαμε για να κάνουμε μια διαδικασία, μια συνταγή. Δεν πήγαμε για εξετάσεις.
1: Εντάξει, ναι. Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε. Να σου πω. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Επειδή
1: κάποια πράγματα επί πολιτικού πεδίου συζητάμε μαζί κάνα δύο φορές. Θέλω να διευκρινίσω, επειδή είδα κάτι μηνύματα που μου στείλανε, ότι εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα.
0: Ασφαλώς όχι, κύριε Κώστα, για όνομα.
1: Ούτε λέω, όχι, το διευκρινίζω γιατί ξέρω τι το λέω, γιατί ούτε προπαγάνδα κάνω, ούτε και λέω στον καθένα τι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ούτε και σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω μια άποψη για κάποιον ότι είναι και η σωστή, έτσι. Άλλωστε, στην Ελλάδα άκρη δεν θα βγάλουμε, όποιος και αν βγει. Οπότε, θα το διευκρινίσω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Απλά λέω την άποψή μου. Επειδή πιο πολύ με προκαλείς εσύ, αλλιώς γενικά αυτές οι συζητήσεις δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Το γνωρίζω, Κώστα, το γνωρίζω. Σε προκαλώ. Μόνος μου την ξεκίνησε την κουβέντα και με καταχέριασες την άλλη φορά.
1: Όχι, ρε φίλε, εσύ με ξεκίνησες. Μου αρχίζει και μου λες Λατινοπούλ και αν θα ψηφίσεις και το Τσίπρα και τέτοια. Δεν κάθομαι τώρα
0: να κάνω. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν έχεις καμία πρόθεση να κάνεις προπαγάνδα.
1: Αυτό είναι το σίγουρο, γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί είδα κάποια μηνύματα μου στέλνουν γι' αυτό το λέω. Αλλά μου αρέσουν οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί σου και το ξέρεις. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είδα χθες το βράδυ.
0: Πάμε.
1: Τον Νέι Λόπεθ.
0: Τι είδες εσύ, γιατί εμένα δεν μου γέμισε το μάτι και το λέω μπαμ και κάτω.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό ότι δεν μου γέμισε το μάτι. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν ψάχνει φαντέζι παίκτη ο Μέντι Λιμπαρεκή. Ψάχνει ένα παίκτη εργαλείο. Εμένα μου έδειξε ότι είναι εργαλείο καλό. Καταρχάς. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά μου είναι ίδιος ο Αντρέι Όρτα.
0: Ναι, ίδιος. Και στο κούρεμα, βρε παιδί μου, και στο κούρεμα.
1: Ναι. Παντού. Και στον τρόπο που κινείται στο γήπεδο και παντού. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί εγώ τον Όρτα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ πέρσι το καλοκαίρι, όταν του είπα να παραμείνει Όρτα, είχε πει όχι, να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς.
0: Είναι γεγονός.
1: Στον Ουνάι Λόπεθ βρίσκει κάτι καλύτερο, κάτι πιο φρέσκο, πιο φρέσκα πόδια αν θέλεις, τρεξίματα καλά, μαχητής, οχτάρι είναι, οχτάρι έπαιξε και χθες το βράδυ. Έτσι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο φαντεζή αυτός που θα πάει την μπάλα και θα κάνει οργία, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή στο 8 καλές πάσες, να βγάζει καλά την μπάλα από του στόπερ και να την περνάει στην επίθεση και έχω μια πληροφορία.
0: Την κουβαλάει την μπάλα, ρε Κώστα, μπορεί να την κουβαλήσει.
1: Ναι. Μην κάνουμε τώρα σύγκριση με το χθεσινό τελικό.
0: Εντάξει, εσύ τον έχεις άδειο, εγώ δεν τον
1: έχω. Άλλο τελικός εχθές, οι δυσκολίες μεγαλύτερες κτλ.
0: Εννοείται.
1: Άλλο τώρα όταν θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και έχω και μια πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον θέλει μόνο για οχτάρι, αλλά μπορεί να του δώσει λύσεις και πίσω από το σεντρεφόρ.
0: Ναι.
1: Εκεί που παίζει έτσι εκείνο για να πρεσάρει ψηλά. Και το έχει αυτό. Δηλαδή το pressing που έκανε σε κάποιες φάσεις ήταν εξαιρετικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ο παίκτης που θα μας τρελάνει, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό το οποίο με την Λίμπα προφανώς και το έχει επιλέξει όχι τυχαία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Γιώργη, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί κι άλλο ένα όνομα που βγήκε τώρα του Βίκτορ Παράδα της Αλαβές, αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει και στόπερ αριστερός, και προφανώς είναι κάτι που τον βολεύει το Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερός μπακ να μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Όχι ότι έχει στο μυαλό του να παίξει με τριστόπερ, δεν το δούμε ποτέ το Μεντιλίμπαρ αυτό.
0: Δεν είναι του.
1: Αλλά να έχει εναλλακτικές λύσεις θα είναι καλό. Mm. Και γενικά οι προπονητές βολεύονται όταν ένας από τους στόπερ μπορεί να παίξει και στα άκρα.
0: Βέβαια. Πολύ.
1: Όπως ας πούμε ο Μπιανκόν.
0: Όπως ο Μπιανκόν, όπως ο Μακάνο παλιότερα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι φανερό ότι στρέφεται στην ισπανική αγορά.
0: Και αυτό σημαίνει ότι εδώ θα υλοποιηθούν επιλογές με τη Λίμπαρ σε πρώτη φάση. Λέω
1: είναι φανερό αυτό, ρε φίλε. Το είπαν. Προχώρα, πες μας τι παίκτες θέλεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί το πρόβλημα του με τη Λίμπαρ, το οποίο το έχει από το δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά και παραμένει στο μυαλό του, είναι οι 7 μη κοινοτικοί. Δύο παίκτες να αφήνει εκτός αποστολής κάθε Κυριακή, δεν το θέλει με τίποτα. Αυτό που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα περιμένουν στον Ολυμπιακό πώς και πώς να έρθει μια καλή πρόταση.
0: Ναι.
1: Ο Κλέιτον δύσκολα θα παραμένει στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Ταρέμι, μήπως θα διάσει και μια θέση ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μιλάμε για 4 ξένους αν έρθει και μια πρόταση για τον Ταρέμι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο στόχος που έχουν βάλει στον Ολυμπιακό για τον Ετιέν Καμαρά, φίλε.
0: Ναι. Για μίλησε μας λίγο για αυτόν.
1: Είναι 1,90, εξάρι, αριστερό πόδαρος, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία που θέλουμε και κυρίως είναι αυτό που συζητάμε εδώ για καιρό, ότι ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει έναν ημπόρα στο εξάρι. Ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος αν θα γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει ο προπονητής να παραμείνει σαν εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και θέλει ένα ψηλό παιδί. Δηλαδή,
0: πού παίζει ο Ετιέν Καμαρά, για θύμισε μου, Κώστα.
1: 1,90. Τι?
0: Πού παίζει?
1: Εξάρι.
0: Όχι, σε ποια ομάδα παίζει?
1: Α, στην Σαρλερουά.
0: Σαρλερουά, ναι, ναι.
1: Είναι εξάρι, είναι 1,90, ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, 24 χρονών, στην ιδανική ηλικία και νομίζω ότι τον έχουν σημαδέψει σωστά τον Ολυμπιακό αυτό τον παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί είναι το θέμα ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Δηλαδή ο Καλογερόπουλος φεύγει. Άι, μάλλον στη Μόντσα από ό,τι λέγεται. Ο Πιρόλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημερινές, ενδιαφέρεται η Κόμο.
0: Μάλιστα. Που
1: η οποία ακόμα θα παίξει στο Champions League του χρόνου, για όσους δεν ξέρουν, άρα οικονομικά έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Αν φύγει και ο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει 3 στόπερ. Ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνει για 2 στόπερ. Ο ένας αριστεροπόδαρος οπωσδήποτε. Ακούγεται, ας πούμε, για αυτόν τον Μίνα Μάρμος της Λας Πάλμας, ο οποίος μένει ελεύθερος.
0: Αριστεροπόδαρος στόπερ, βέβαια.
1: Ναι. Και αυτός είναι εξαιρετική. Η περίπτωση προέρχεται από τη Μασία, από την
0: Μπαρσελόνα.
1: Και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι τόσο ανοιχτά τα μέτωπα αυτή τη στιγμή που ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Φορτούνης, αλλά πότε θα ανακοινωθεί, λες?
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα νομίζω θα τελειώσει το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: 2 χρόνια συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του. Είναι ήδη διακοπές. Επιστρέψει να υπογράψει και να φύγει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, έτσι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα έχει τουλάχιστον 4-5 νέα πρόσωπα, αυτό που θέλει ο προπονητής, να μην αφήσουμε δηλαδή ο χρόνος να κυλάει, ώστε να είναι έτοιμη να ετοιμάσει την ομάδα για τις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ακόμα να σου πω ότι το θέμα του Κάρμου που αναθερμάνθηκε τις τελευταίες μέρες μάλλον δεν είναι τυχαίο, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Πήγε στην Ισπανία, έφαγε τη σφαλιάρα του, υποβιβάστηκε με την Οβιέδο, ποια είναι η ομάδα του, ανήκει στην Νότιχαμ και φαίνεται να συζητάει. Βέβαια το να συζητάει με το τι μυαλό θα έρθει, αν έρθει με το μυαλό που ήρθε τη δεύτερη σεζόν,
0: βράσει όριζα.
1: Καλύτερα, γεια σας, ναι. Αν πραγματικά θέλει να επιστρέψει και να είναι ο Κάρμο που ξέραμε, προφανώς θα είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε. Εντάξει, είχε δέσει με τον Ολυμπιακό.
0: Ερώτηση τελευταία.
1: Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να μείνει ο Ποντένσε.
1: Σαν τρελός. Αλλά δεν εξαρτάται από το Μεντιλίμπαρ, φίλε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός το θέμα. Όπως και ο Ποντένσε θέλει να μείνει. Ναι. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα ζητήσουν εκεί πέρα κάτω με το συμβόλαιο που έχει. Είναι μεγάλο. Ο Ποντένσε παίρνει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Ναι. Και ο ίδιος και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει τον Ποντένσε. Ναι. Γιατί ξέρεις τι, μην βλέπουμε τον Ποντένσε, μην κρίνουμε τον Ποντένσε στη φετινή χρονιά, Γιώργη. Mm. Να το κρίνουμε αν ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά, γιατί πέρυσι δεν είχε κάνει προετοιμασία, έτσι. Και να αποφύγει αυτούς τους τραυματισμούς και την ατυχία που είχε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τον έφεραν πίσω και του δημιούργησαν και εκνευρισμό.
0: Mm.
1: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άλλοι θα αποφασίσουν, τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ ή ο Ποντένσε, από αλλού θα έρθουν τα νέα, αν είναι καλά, και όχι από τον Ολυμπιακό, τον Μεντιλίμπαρ και τον Ποντένσε.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Τον ευχαριστούμε.

0: από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Σαράπτης, για πολλούς ο καλύτερος Έλληνας βολεϊμπολίστας σύγχρονος, επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους για τον 26χρονο Άσο, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, μετά την Ολυμπιάδα Πατρών, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Ράπτης θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα έγινε και η επίσημη ανακοίνωση ότι επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό ο Ράπτης. Πάμε με καθυστέρηση και γι' αυτό συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη στον Νίκο το Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, επειδή διαφωνήσαμε με το αν ευνοήθηκε στον τελικό στη Διετσία Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να με βάζεις να πιένω παραπέτε. Προφανώς είναι πλάκα. Τι κάνεις, τι γίνεται. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είμαι καλά. Λοιπόν, έδωσε τώρα ένα ελαρό τον... Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, που πάει κόντρα βέβαια σε αυτό που κουβεντιάσαμε. Είδα χθες μια τοποθέτησή σου σχετικά με το θάνατο, την κηδεία της Γκογκός Μαστροκώστα και ναι, τη στάση που κράτησε ο Τραϊανός Δελάς, και θα να σε παρακαλέσω, αν θέλεις να μας κάνεις αυτό το σχόλιο που έκανες, να μας το κάνεις και εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που εμείς οι άντρες και δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Σε μια άκρως ανδροκρατούμενη κοινωνία, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που συμπεριφέρονται κάποιοι από εμάς τις γυναίκες, είναι τραγικός, φαίνεται και από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο Τραϊανός λοιπόν ήταν μια αφορμή και μια αιτία για να νιώσουμε λίγο καλά, να νιώσουμε λίγο υπερήφανοι, να νιώσουμε λίγο τι σημαίνει άντρας, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω πει ότι το αρσενικό σε θηλυκό το καθορίζει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, είναι θέμα τύχης. Ναι. Το να είσαι όμως άντρας είναι επιλογή και ευθύνη. Γιατί στο μυαλό το δικό μου άντρας σημαίνει να προστατεύεις, όποιον χρειάζεται την προστασία σου. Να είσαι ο αετός που θα ανοίξει τα φτερά πάνω από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συγγενείς, από τα παιδιά, από όλους. Ακόμα και αν δεν χρειάζονται την προστασία σου, γιατί και μια γυναίκα μπορεί να τα βγάλει μόνη της πέρα. Όμως ο τρόπος που αντέρασε ο Τραϊανός και ο τρόπος που έμεινε δίπλα στο κορίτσι που αγαπούσε, και επειδή είμαι σίγουρος και το έγραψα, ότι αν μπορούσε να επιλέξει, θα προτιμούσε να είναι αυτό στη θέση της, του κοριτσιού του. Να περάσει όλο αυτό το γολγοθά ο ίδιος. Και όχι εγώ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Είναι σίγουρος. Ζω κάτι άλλο σε αντίστοιχο από πάρα πολύ κοντά. Από πάρα πολύ κοντά. Αντιλαμβάνομαι πως είναι όλη αυτή η συμφορά, όλη αυτή η τραγωδία, και καταλαβαίνω. Ο Τραϊανός, το μόνο που μπορούμε να του πούμε, πρώτα οι άντρες και μετά οι άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή άντρες, γυναίκες, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε εποχές που το προφανές και το αυτονόητο, δηλαδή το να μείνεις άνθρωπος, είναι ζητούμενο, ο Τραϊανός μας έδειξε πώς είναι να είσαι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και άντρας. Συγγνώμη, δεν το λέω σεξιστικά. Ναι. Πιστεύω να το καταλαβαίνουν όλοι. Το λέω ως επειδή πραγματικά ακούμε και βιώνουμε πάρα πολλά οι άντρες, και δικαίως, θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που λειτουργούμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά, και ο Τραϊανός είναι φάρος. Φάρος και ευλογία για μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε, Γιώργο, όλα. Όσα έχουμε, ξέρουμε, όλα τα λάθη πρέπει να τα διορθώσουμε.
0: Και εγώ νομίζω ότι η αλλαγή, όσοι προσδοκούμε αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους, από μέσα μας.
1: Συμφωνώ.
0: Νίκο, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Καλή δύναμη. Καθυστερημένη, το κάνω, το κατάλαβες γιατί το έκανα, αλλά πάει στο διάλογο τώρα, την προδόθηκα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω ο Παναγιώτης, Γιώργος Σαμοθράκης μπερδεύει το καρπούζι με την μπάλα. Ρε παιδιά, όταν δεν συμφωνούμε με κάποιον, λέμε συγκεκριμένα που δεν συμφωνούμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να μιλάμε έτσι. Όσο για σένα, φίλε Γιάννη, που στέλνεις τώρα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Μην τα επαναλαμβάνεις. Κάτσε. Εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας, Γιάννη. Εδώ δεν είναι ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας. Αυτό που έστειλες είναι για τον εισαγγελέα. Εντάξει, Γιαννάκη. Κόψτε το λοιπόν, γιατί εγώ έχω έναν τρόπο να σου το κόψω τελείως.

Εδώ θα παίρνουμε και θα είμαστε ευπρεπείς. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς με κάποιον, άλλο να μην θες να τον ακούσεις, είναι δικαίωμά σου κτλ. Άλλο πράγμα να του κάνεις την πιο σκληρή κριτική και άλλο πράγμα αυτό, Γιάννη.

και να το ξεκαθαρίσω για να μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, που εκφράζει τη γραμμή αυτού του σταθμού, έτσι, στα θέματα του μπάσκετ, ήταν συγκεκριμένος. Αυτή είναι η θέση του σταθμού. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη εντελώς κόντρα στην άποψη του Κογκαλίδη ή στην άποψη του δική μου. Εντελώς κόντρα. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Άλλο αυτό και άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να μείνετε συντονισμένοι για τα ακολουθή πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervet Sports.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Ηλία 43 Intervention Sports. Πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα με την στοιχηματική εταιρεία Intervention στο πλάι μας. Θα είμαστε μαζί έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα και για τα τερτύπια, αλλά και για πάρα πολλά άλλα που συζητήθηκαν στην εκπομπή του Θείου από το χωριό Γεωροχελάκη. Συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι θέλετε και σε εμάς. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης Σταύρος Πύλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν όψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακώσα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως το γράφει και πάλι Φανατίκ. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίδ. Σε αυτή προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervete Sports σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Intervete Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Roland Garros στην Αμερικανή Claire Liu, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3.30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο πόλο γυναικών ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βολφσμπουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναμένει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φιλίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότζα Σπορτ. Το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται το 21 ετών Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Είδα για έναν θηριώδη τερματοφύλακα αυστριακό από την Βικτόρια Πλιζέν, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονο ο Παναθηναϊκός. Τι είναι αυτό?
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Είναι ένα όνομα που στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Αναφέρομαι στον Φλόριαν Βίγκελε, 25 ετών αυστριακός. Το ξέρουμε από τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πλιζέν φέτος, όπου ήταν νομίζω ο καλύτερος των Τσέχων, είναι αυστριακός. Έχει επεκτείνει πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, γιατί είναι ένα από τα πολύ ισχυρά με τα πολιτικά χαρτιά των Τσέχων. Η ομάδα του αξιώνει περίπου 6 εκατομμύρια για να τον πουλήσει. Ήταν ένας τερματοφύλακας, ένας τερματοφύλακας που είχε αρέσει πάρα πολύ στο Ράφα Μπενίτες όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Πλιζέν, και νομίζω ότι την ίδια άποψη είχαν και ο Στέφανος Κοτσόλης και όλοι στον Παναθηναϊκό. Έχει γίνει μια επαφή πριν από 2 εβδομάδες για τον συγκεκριμένο goalkeeper, η οποία όμως δεν πήγε πολύ καλά, γιατί το ποσό που ζήτησε η Πλιζέν φάνηκε πολύ υψηλό για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αναφέρει το όνομα. Στη συνέχεια, μετά την αναφορά του ονόματος εδώ στον ελληνικό τύπο, υπήρχαν σήμερα δημοσιεύματα και στην Τσεχία και στην Αυστρία, όπου μάλιστα οι Αυστριακοί το προχώρησαν κιόλας, ότι ο Παναθηναϊκός λέει είναι και σε προχωρημένη διαπραγμάτευση. Το έγραψε το Νουν, ένα πολύ σημαντικό αυστριακό αθλητικό μέσο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι απασχολεί. Νομίζω ότι κοιτάζει και μία-δύο άλλες περιπτώσεις σίγουρα, αλλά θα είναι μάλλον πιο μαζεμένη οικονομικά η επιλογή του Παναθηναϊκού ως προς τον τερματοφύλακα. Ας τον κρατήσουμε τον Βίγκελε, θα έλεγα, σαν μια καλή επιλογή για τη θέση, αλλά τα χρήματα που ζητούν οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή μάλλον για τον Παναθηναϊκό είναι απαγορευτικά.
0: Από πότε θα ξεκινήσει ο ίδιος ο Νίστρουπ να ζητάει παίκτες?
1: Κοιτάξτε να δεις, ο Νίστρουπ Ζέτα, πριν ανακοινωθεί, το εξηγούσαμε και στις για το 943, ότι ουσιαστικά δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό προπονητής Παναθηναϊκού. Προφανώς υπάρχουν ονόματα που δεν έχουν διαρρεύσει, και ορθώς δεν έχουν διαρρεύσει, θα πω εγώ. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τις ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από τη θέση του τερματοφύλακα, του ενός σίγουρα στόπερ και του ενός χαφ, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τους τύπους, τα προφίλ των παικτών που μοιάζουν περισσότερο με τα θέλω του νέου προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ σε, πώς να το πω, σε νηπιακό στάδιο είναι ο σχεδιασμός που εμείς γνωρίζουμε, όχι που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να βρίσκεται αρκετά πιο μπροστά σε αυτό που θέλει να πετύχει. Όμως προς τα έξω δεν βγαίνουν πολλά πράγματα. Οπότε αν πρέπει να ξεχωρίσω θέσεις, θα σου πω σίγουρα για τον τερματοφύλακα που ήδη μιλάμε. Σίγουρα ένας κεντρικός αμυντικός σε πρώτη φάση. Σίγουρα ένας χαφ. Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη μεταγραφική πολιτική του Παναθηναϊκού νομίζω ότι θα έχει και δεύτερο goalkeeper και δεύτερο stopper και δεύτερο half, 6, 7 με αριστερό back, 8 με δεξιό back, 9 με 4 και 10 αν πουληθεί ο Καλάμπρια. Δηλαδή και βασικό δεξιό back. Πάμε σε ένα μεταγραφικό καλοκαίρι το οποίο θα είναι πάρα πολύ έντονο ζέτα για τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύεις, επειδή μίλησα χθες με τον Παναγιώτη Στεφάνου και μου ανέφερε το ενδιαφέρον του Άρη για τον Σιώπη, ο πλευράς Παναθηναϊκού τι υπάρχει?
1: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με τον Μανώλη Σιώπη μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Δεν ξέρω τι θα πει ο νέος προπονητής, προφανώς και δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να έρθει ο Νίστρουπ και να πει ότι ο Σιώπης μου κάνει. Οπότε έχει τελειώνει κάθε συζήτηση. Αλλά στην περίπτωση που χρειαστεί, που αποφασιστεί πιο σωστά ο Σιώπης ή ο Μπακασέτας για παράδειγμα, ή ο Τσέριν ή ο άλλος παίκτης με συμβόλαιο, όπως ο Γκεντβάη που μάλλον θα φύγει, αλλά πρέπει να φέρει και πρόταση για να φύγει. Το συμβόλαιο που πληγεί το καλοκαίρι του 27, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αντάλλαγμα. Δηλαδή δεν θα αφήσει, δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να αφήσει περιουσιακό του στοιχείο έτσι ελεύθερο, ειδικά αυτό το μεταγραφικό καλοκαίρι. Ξέρω φυσικά το Βιλένα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, αλλά θα πρέπει και αυτός να φέρει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να φέρει μια πρόταση έτσι ώστε να συνεχίσει αλλού την ποδοσφαιρική του καριέρα.
0: Έχεις υπόψη ο Σιώπης τι θέλει?
1: Νομίζω ότι ο Σιώπης θέλει να είναι κάπου να παίζει. Αν ο παίκτης έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός βγάλει εκτός πλάνο τον Σιώπη, θα πρέπει και ο ίδιος να κοιτάξει την καριέρα του. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά που συζητάμε, ξέρεις, είναι πολύ έολα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να σας πω. Μιλάμε ειδικά για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεσμεύεται με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο λάμπρο.
1: Για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αυτό που αναφέραμε και χθες. Η έκτερη είναι η εταιρεία η Ανάδοχος, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2027 πρέπει να έχει έτοιμες προς παράδοση τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Το διαχωρίζουμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο γιατί είναι άλλο έργο. Είναι ιδιωτικό έργο αυτό, το χρηματοδοτεί, μελέτες, τα πάντα η ΕΠΕ Λεώνα βάσει προεδρικού διατάγματος. Η οικοδομική άδεια για να αρχίσει η κατασκευή θα έχει εκδοθεί μέχρι 15 Ιούνιου. Οπότε μπαίνει, ξέρει, στο νερό στα βλάκια και για αυτό το κομμάτι τη διπλή ανάπλαση που είχε μείνει αρκετά πίσω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε δράση απόψε να μιλήσουμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Η ώρα λοιπόν για τα ημιτελικά της Στίχημαν GBL έφτασε, με τις τέσσερις ομάδες που συμπληρώνουν το καρέ να ρίχνονται σήμερα στη μάχη για το πρώτο παιχνίδι. Τι έχουμε και τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Μετά από το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οι ομάδες επικεντρώνονται στην τελευταία διοργάνωση που έχει μείνει για να διεκδικήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό λίγο νωρίτερα να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, λογικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σαφέστατα έχουν πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους τους. Μένει να δούμε πώς η αντίσταση και πώς ανταγωνιστική θα είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, αν θέλει, γιατί εκεί επικεντρώνεται και περισσότερο απόψε το ενδιαφέρον, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να έχει έντονη παρουσία του κόσμου. Το είπαμε και χθες ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να ζήσουν από κοντά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους, οπότε σίγουρα θα θέλουν στην πρώτη εντός έδρας εμφάνιση μετά το τέλος του Final Four να χειροκροτήσουν την ομάδα και να δουν τόσο το Λάβαρο να ανυψώνεται στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όσο φυσικά και το πολύτιμο τρόπαιο το οποίο θα εμφανιστεί στο γήπεδο.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο στο ΣΕΦ, διότι, συγγνώμη, υπάρχει και κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι δεν ξέρω πώς συνδυάστηκε το σκάκι λόγω του σκακιστή, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο πριν την έναρξη του παιχνιδιού να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο σκάκι απέναντι σε κάποιους έμπειρους σκακιστές, έτσι. Αυτή ήταν μια ιδέα της ΚΑΕ Ολυμπιακός που, εντάξει, δίνει μια διαφορετικότητα.
1: Κοίταξε να δεις, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έμαθε από το περσινό λάθος της και την αποδόμηση που επιχειρήθηκε να γίνει στο Γιώργο Μπαρτζόκα πέρυσι μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό από την Μονακό και την επιτυχία στο να κατακτήσει το τρόπο ή έστω τη συμμετοχή στο τελικό. Θυμόμαστε όλοι την πολύ αυστηρή κριτική, τα σχόλια και ό,τι είχε ακολουθήσει. Οπότε φέτος, με κάθε τρόπο, τόσο τα αυτοκόλλητα των παικτών με το πρόσωπο του προπονητή στη βραδιά που διασκέδασαν όλοι μαζί την κατάσταση. Κατά διασήματα οι παίκτες

0: Οι παίκτες της ομάδας για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού αλλά την επαιτειακή φανέλα των 100 χρόνων του Συλλόγου δείχνει πολλά.
1: Ναι.
0: Δείχνει ότι πλέον ο Γιώργος Μπατζόκας είναι ο απόλυτος άρχοντας και το απόλυτο αφεντικό της ομάδας και πώς θα μπορούσε άλλωστε από τη στιγμή που τόσο η συνέπεια των Ερυθρολεύκων στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια όσο σαφέστατα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις, τα αποτελέσματα που φέρνει, η εικόνα που παίζει η ομάδα του, κάποια στιγμή ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο στα πέριξ των δύο αναμετρήσεων ή κάτι γενικότερο για το ελληνικό μπάσκετ?
0: Για το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή όχι, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί. Παράλληλα τρέχει και η όποια μεταγραφολογία, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα μπροστά μας για να ασχοληθούμε και με αυτά. Και οι δύο ομάδες αυτό θέλουν αυτή τη στιγμή, οι δύο ομάδες. Όλες και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν θα είναι τελικά, κακά τα ψέματα. Εντάξει, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο μεγάλους, όπου εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα είναι και αυτές οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Και στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει focus, έχουν βάλει στην άκρη, έχουν αφήσει κάτω από το χαλάκι, αν θέλεις, την όποια σκόνη έχει σηκωθεί. Και στο αγωνιστικό κομμάτι όλοι έχουν μόνο ένα στόχο, να επιχειρήσουν να διασώσουν την χρονιά, κατακτώντας φυσικά το πρωτάθλημα.
1: Είχαμε τέλος κάποια εξέλιξη σχετικά με τον coach που θα αναλάβει τον Ηρακλή σχετικά με το θέμα του Σπανούλη, τον Άρη, συγγνώμη, το θέμα του Σπανούλη, ναι, το οποίο έτσι συζητείται μια-δυο μέρες τώρα?
0: Νομίζω ότι ακόμα δεν θα υπάρξει. Υπάρχουν συζητήσεις, σαφέστατα ο Βασίλης Σπανούλης είναι διακαής πόθος των διοικούντων του Άρη, η πολύ καλή σχέση που υπάρχει με τους Αντετοκούμπο, το γεγονός ότι πίσω από τον Σιάο υπάρχουν οι Αντετοκούμπο και η παρουσία του Νίκου Ζήση στον Άρη συνηγορούν στο ότι το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από καλό και η προοπτική είναι τεράστια, γιατί υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο και σαφέστατα μια ιστορικότατη ομάδα με κόσμο. Από εκεί και πέρα ο Βασίλης Σπανούλης θα τα ζυγίσει όλα αυτά, θα εξετάσει ίσως και τις προτάσεις που μπορεί να υπάρχουν και να έχουν υπόσταση από την Ευρώπη και θα λάβει την απόφασή του. Σίγουρα είναι θελκτικότατη η πρόταση του Άρη για τον Σπανούλη. Και από πλευράς κυτρινόμαυρων θα κάνουν όχι απλά πάρτι στο να πάρουν το πολυπόθετο, ναι, γιατί θα επενδύσουν σε μια μακροχρόνια συνεργασία στο να ξαναγίνει ο Άρη δυνατός. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες Θεσσαλονίκης πλέον με την οικονομική ευρωστία που έχουν θέλουν και οι δύο να πρωταγωνιστήσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους. Ο στόχος φυσικά είναι η Ευρώπη. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε πει ότι θέλει να πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι και ο Άρης, είτε Ευρωλίγκα είτε και λόγω όλης αυτής της σχέσης που αναλύσαμε, όταν ολοκληρωθεί το πλάνο του NBA Europe, είναι δύο διοργανώσεις ευρωπαϊκές που αποτελούν ένα μεγάλο στόχο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Λοιπόν, περνάμε στα διεθνή και ακούμε Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι και εσύ θα έχεις ετοιμάσει κάποια πράγματα σχετικά με τον χθεσινό τελικό του Conference League, όπου η Crystal Palace πέταξε με 1-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, από τη ζεστή ηλιόλου στη Βουδαπέστη. Καλό μεσημέρι και στου ακροάτε των Νιάτων.
1: Τι κάνει στη Βουδαπέστη? Βουδαπέστη
4: είμαι για τον τελικό του Champions League.
1: Είσαι για το Σάββατο ήδη.
4: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία της Crystal Palace, όπου η ιδιοκτησία σήμερα άφησε εχμές λέγοντας ότι κατακτάμε τρόπαια που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα, αφήνοντας να αναιρεθεί ότι πέρσι η Crystal Palace, ενώ είχε πάρει το κύπελλο Αγγλίας επικρατώντας άμυνα της Manchester City, τελικά λόγω του θέματος της

0: πόλη ιδιοκτησίας έπεσε στο Conference League και τη θέση την πήρε η Nottingham Forest. Η Crystal Palace λοιπόν γίνεται ουσιαστικά η τέταρτη αγγλική ομάδα η οποία στον τεμπούτο της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης καταφέρει να πάρει το τρόπο. Είχε προηγηθεί το 65 West Ham που πήρε το κυπελούχον. Η Newcastle το 69 πήρε το εκθέσεων. Η Nottingham Forest με τον Brian Clough και τώρα έρχεται η Crystal Palace του Oliver Glasner, του αυστριακού προπονητή που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία των αετών του Λονδίνου και επικρατώντας ένα 0 όπως είδαμε σε ένα παιχνίδι που υπερίσχυσε η τακτική όπως είπε και ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο ο Ινίχο Πέρεθος 48χρονος που όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει και αυτός στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του λέει αυτή τη στιγμή οι οπαδοί μας είναι πολύ στεναχωρημένοι, δεν μπορώ να τους βλέπω να κλαίνε, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν προκειμένου να έρθουν από τις φτωχογειτονιές της Βαγέκας εδώ στη Λειψία για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Θα απαντήσω άλλη μέρα. Πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό ο Εβάν Γκενσά, ένας 24χρονος εξτρέμ της Crystal Palace, γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίρνει δύο μετάλλια, τι θέλω να πω με αυτό, μέχρι τον Ιανουάριο ανήκε στην Aston Villa, η οποία Aston Villa, όπως ξέρουμε, κατέχει στο Europa League. Ο Γκενσά λοιπόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Aston Villa σε 7 παιχνίδια του Europa League και είχε πετύχει 2 γκολ. Τώρα λοιπόν που πήρε από τον Ιανουάριο που δανείστηκε από την Aston Villa στην Crystal Palace πέτυχε και εδώ ένα γκολ. Οπότε είναι από μια σπάνια περίπτωση που βάσει των κανονισμών της UEFA θα πει δύο μετάλλια. Ένα ως νικητής με την Aston Villa και ένα με την Crystal Palace.
1: Άκου τώρα. Και να πούμε ότι το ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό, ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την Ραγιο Βαγιεκάνο.
0: Ναι, για την Crystal Palace.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, τα 121 χρόνια ζωής. Crystal Palace, η οποία τώρα δίνει την ευκαιρία στην Αγγλία την προσεχή αγωνιστική περίοδο να εμφανίσει 9 ομάδες στις 3 ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League που θα είναι η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. 3 στο Europa League που θα είναι η Bournemouth, η Crystal Palace που προβάζεται εννοείται με το κύπελο που κατέξε χθες και η Sunderland και η Brighton στο Conference League.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται με τον Κουλιεράκη, Μάνο, για πες μου, γιατί είναι περιζήτητος.
0: Τον Κουλιεράκη, κοίτα να δεις τώρα. Ο Κουλιεράκης έχει συμβόλαιο βεβαίως με την Wolfsburg για 2 ακόμα χρόνια. Βάσει κανονισμών όμως του γερμανικού ποδοσφαίρου, η ομάδα που υποβάζεται, αν δεν υπάρχει ειδικός όρος στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που αναφέρει ότι αν η ομάδα υποβαστεί, εγώ θα συνεχίσω να παίρνω τα ίδια λεφτά, τότε αυτομάτως όλοι οι παίκτες μειώνονται οι αποδοχές τους κατά 35%. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς λέει το συμβόλαιο του Κουλιεράκη. Εννοείται ότι η Βόλφουρ θα θελήσει να δώσει τη μάχη της για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά την ήττα της από την Μάντεμπορν. Έτσι είναι.
1: Αλλά λέγεται ότι τον θέλει και η Ιουβέντους και η Λίβερπουλ τώρα έτσι.
0: Κοίτα, είναι γνωστό ότι αρκετές ομάδες έχουν πράσει ενδιαφέρον για τον διεθνή Έλληνα στόπερ, ο οποίος θα είναι παρόν και στα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, της Όλυνα απέναντι στη Σουηδία και μετά στο Παγκρίτιο απέναντι στη Εθνική Ιταλίας.
1: Μάλιστα.
0: Το δούμε. Τώρα πάμε να δούμε ότι χθες η Μπαρσελόνα που ακόμα δεν δείχνει να έχει ξεπεράσει όλα τα οικονομικά προβλήματα. Συμφώνησε με την Newcastle και με 80 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον Άντωνι Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο, και μάλιστα αναμένεται σήμερα στη Βαρκελόνη προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και επίσης η Μπαρσελόνα πιέζει την Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί χθες ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής, συναντήθηκε με τον ατζέντη του Αργεντινού ποδοσφαιριστού του Χούλιαν Άλβαρες, που είναι ο πρωταρχικός της στόχος.
1: Μάλιστα.
0: Και το συμφώνησε και παίρνει τον Γκόρντον. Τώρα, ο Βινίσιους, αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά, έχρισε φαβορή εντάξει την Εθνική Ισπανία, αλλά μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για το Γιαμά, λέγοντας ότι τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι ικανοί να πάρουν μόνοι τους ένα παιχνίδι, μπορεί να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο, και γι' αυτό ο κόσμος πληρώνει ενδεχομένως κάποιες φορές και ακριβά εισιτήρια για να πάει να τον δει.
1: Δεν ξέρεις όμως τι έγινε με το Λαμάλ. Είδες μια φωτογραφία. Με, πώς το λένε, με αυτό το αλουμινόχαρτο στα μαλλιά. Βάφει τα μαλλιά του, Μάνο. Λοιπόν, χθες ανέβασε ένα story με διαφορετικά μαλλιά. Έχει συνδέσει τις μεγάλες διοργανώσεις με αλλαγές στην εμφάνισή του, όπως και στο Euro, και ετοιμάστε να κάνει ξανά αλλαγή. Ανέβασε ένα story μέσα από το κομμωτήριο την ώρα που έκανε βαφή και έγραψε «Ξανθός Γιαμάλ, Euro Γιαμάλ».
0: Αρχίζει να μιμείται, λες, ο Νεϊμάρ, ο οποίος Νεϊμάρ αποχώρησε από την προπόνηση Εθνικής Βραζιλίας προκειμένου να πάει επειγόντως για εξετάσεις, γιατί φοβούνται ότι το τραύμα του δεν είναι τόσο απλό όσο το φάνηκε στην αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναυάγησε η συμφωνία του Σέρχιο Ράμος για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Σεβίγια, ενώ είχαν συμφωνήσει πριν δύο μήνες για το 85% των μετοχών αξίας 440 εκατομμυρίων ευρώ και τα υπόλοιπα ενεφέτο χρόνο. Τώρα έρχεται και λέει, όχι, δεν αγοράζω αμέσως το 85%, αγοράζω το 18%, και όταν κάνουμε αύξηση με το οικού κεφαλαίου, τότε θα αποπληρώσω τα χρέη. Οπότε του πάνε και οι τωρινοί ιδιοκτήτες, ευχαριστούμε, ο επόμενος. Έχουμε και την Μπεσίκτα που ψάχνει για προπονητή. Τώρα έχει στραφεί προς τον Πορτογάλο Σέρζιο Κώστα Ισά, ο άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ενώ η Κόμο δείχνει ενδιαφέρον για τον Πιρόλα, τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού, όπως γράφει η Γκατζέτα ντελο Σπορ. Ο ποδοσφαιριστής, να θυμίσουμε, έχει συμβολομέρο του 2030 και προσφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια χωρίς να λέει πόσα ακριβώς. Γιατί με 10 νομίζω ο Ολυμπιακός δεν τον παραχωρεί. Και επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άντερλεχτ για το νέο αστέρι του βελικού ποδοσφαίρου, το 17χρονο Νέιθαν Ντεκάτ, 25 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Επίσης και ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε επαφές με τη Χάπολ Τελαβίβ ακριβώς για τον Λοΐζο Λοΐζου, τον 22χρονο εξτρέμ της Ισραηλινής ομάδας.
1: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά. Πήγε και 28, φίλες και φίλοι, οπότε θα κάνουμε τώρα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας στην παρέα μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Σας υπενθυμίζω, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε λοιπόν και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια πέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
11: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10. Ένα αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, που βρίσκεται τώρα η περιοχή 10, το μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Πάμε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όπως είπε, σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό σημείωσε, ενώ προσέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Στα του Πασόκου, 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού, παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, μια εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδουλάκης τώρα κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει ευθέως την δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Προφανώς το Πασόκ απορρίπτει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Έχουμε επίσης πιλωτική λειτουργία, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Ιουνίου. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, αυτή θα είναι η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία. Θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο, παύλα δικαιούχο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Πάμε και στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχουμε έναν συναγερμό. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Είχαμε και τις σχετικές καταγγελίες από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι λένε ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Στις χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων της χώρας. Το πρώτο μάθημα στο οποίο καλούνται οι διαγωνιζόμενοι να εξεταστούν είναι το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην Αθήνα για την απολογία τους έχουν φτάσει οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να απεκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, στην υπόθεση της Κρήτης, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Είχαμε και την διάρρηξη στο σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Μία διεθνής πύρα χιλιανών φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτή την διάρρηξη μαμού. Θα αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία τώρα διεξάγει τις έρευνες. Έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα. Συνελήφθησαν χθες μετά από καταδίωξη, η οποία καταδίωξη μάλιστα έφτασε μέχρι τον Κηφισό. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο κατάφερε να διαφύγει. Και στην περίπτωση, την τραγική περίπτωση των Σερών, με τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, του 10χρονου παιδιού, σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα, καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων περνούσε καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το κανάλι, και από εκεί φαίνεται μάλλον ότι προήλθε η ηλεκτροπληξία και τα σημάδια πνιγμού τα οποία έχει το 10χρονο παιδί. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, τον οποίο επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέντα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Intervetten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Γιατί εμένει τόσο πολύ φανατίκ στο όνομα του Ρασβάλου Τσέσκου, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Μπεσίκτας? Και την περασμένη εβδομάδα ήταν κοντά στην Μπεσίκτας και την προπερασμένη εβδομάδα κοντά στην Μπεσίκτας, παρά τις δηλώσεις του ιδίου, παρά τις διαψεύσεις κτλ. Εμένει.
1: Ναι. Δεν τα καλό μεσημέρι. Με δύο λέξεις δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ είναι πρωτοφανές. Διανύουμε τη 12η μέρα από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα και επί εποχή Σαββίδη δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να μην υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση, ούτε μία εξέλιξη επί 12 ολόκληρες ημέρες, επαναλαμβάνω, συγγίνει θείος από όλους. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Η προετοιμασία πλησιάζει, τα πάντα είναι στον αέρα. Υπάρχει μία πληροφορία ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα έρθει για να βρεθεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, στις 18 Ιουνίου. Αλλά υπό ποιες συνθήκες, με ποιον προπονητή και με ποιους ποδοσφαιριστές, αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε σε διοικητικό επίπεδο. Εκείνες οι ανακοινώσεις που λέγαμε με τον κύριο Παπαμιμίκο κλπ. Ούτε εκεί καμία εξέλιξη. Και πραγματικά ο κόσμος θέλει τουλάχιστον μία ανακοίνωση για να ησυχάσει κάπως.
0: Ναι.
1: Να βγάλει έστω μία τυπική ανακοίνωση η ΠΑΕ και να πει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής μας, τον προπονητή τον έχουμε, για να σταματήσουν και όλες αυτές οι εφημερίδες που λες να συνεχίζουν και να επιμένουν για το Ρασβάν Λουτσέσκου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στιγμή να πούμε, περιμένουμε.
0: Έχω πολύ ζωντανή την φωνή σου χθες να αναφέρει και το σκέφτηκα και εγώ, ότι όταν έδωσε την συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο ο Ρασβάλου Τσέσκου τώρα χθες ή προχθές, είπε αυτή τη φράση που έβαλε πολλούς σε σκέψεις, δηλαδή ότι έχω ακόμη ας πούμε ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά ότι πει και ό,τι θελήσει ο κύριος Σαββίδης. Έτσι. Αυτό το πράγμα κάνει να μπαίνει σε σκέψεις.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Όταν ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο αλλά λέει ότι θα αποφασίσει ο Σαββίδης για το μέλλον μου, τι εννοεί? Ότι δεν έχει επικοινωνία με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Θα πεις, χρειάζεται επικοινωνία εφόσον έχει συμβόλαιο να επιστρέψεις και να ξεκινήσεις προετοιμασία, αλλά δεν πρέπει να υποτυπωδώς να πάρεις και έστω ένα τυπικό ok ότι παρόλα όσα ακούγονται δεν υπάρχει θέμα.
0: Και να συζητήσεις για κάποια επιμέρους θέματα, για κάποια θέματα που αφορούν, ξέρω εγώ, μεταγραφικά, οργανωτικά, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, έχει μείνει έτσι αυτό. Τουλάχιστον νομίζω βγήκε κάτι για το πού θα προετοιμαστεί, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του που θα γίνει και σε αυτή την ομάδα Ολλανδία.
1: Αλλάζει προπονητικό κέντρο, θα γίνει στην Ολλανδία πάλι. Η προετοιμασία αλλάζει όμως αθλητικό κέντρο, αλλά αυτό τώρα, εντάξει, λίγη σημασία έχει.
0: Εντάξει, δεν έχει, ναι.
1: Από τη στιγμή που επί της ουσίας, γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρουμε αν ο Λουτσέσκο θα πάει στην Ολλανδία. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό τώρα. Περιμένουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και μέρες πλέον για να καθυστερήσει κι άλλο η όλη υπόθεση. Βέβαια, θα μου πεις, έτσι λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε και η προηγούμενη εβδομάδα, πάει να περάσει και αυτή. Πέμπτη έχουμε σήμερα και δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Δεν μπορώ να διαφωτίσω παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μίλησα προηγουμένως και με τον Λάμπρο Καραγκάνη για αυτό που ανέφερες και γράφτηκε βέβαια για το όνομα του Μανώλη Σιώπη που βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Άρη. Δεν ξέρω αν έχει κάτι περισσότερο ο Άρης να αναφέρει, γιατί και ο ίδιος ο Λάμπρος μου είπε ότι πρέπει να δούμε, μπορεί να αρέσει στον νέο προπονητή τον Ίστρουπ. Ξέρεις, δεν είναι τόσο.
1: Ναι, γιατί έχει συμβόλαιο Σιώπη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει ούτε κάτι από τον Άρη να βγαίνει. Αυτό που βγαίνει από τον Άρη είναι η χθεσινή συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα στην Αθήνα. Έγινε αυτή η πρώτη συνάντηση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε και τον θέλει εδώ και καιρό ο Καρυπίδης. Διαπιστώθηκε μια μικρή διαφορά στο οικονομικό, η οποία δεν φαίνεται πάντως ικανή να χαλάσει την συμφωνία. Ο Φούντα τελειώνει 30 Ιουνίου από τον Όφη. Θα συνεχίσει εκεί. Έχει και κάποιες άλλες προτάσεις στα χέρια του, αλλά ξεχωρίζει τον Άρη. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φούντα να δίνεται στα κυτρινόμαυρα. Και θα αποτελέσει και την πρώτη κίνηση αυτή τη στιγμή, με το OK και του Γρηγορίου βεβαίως, ο οποίος είναι υπέρ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αυτή η συνάντηση, η οποία δίνει τροφή για το πρώτο μεταγραφικό σενάριο. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό κέντρο, φαίνεται πως εγκαταλείπεται η ιδέα του Zlatibor στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Ο Άρης πάει προς Βουλγαρία, πάει προς Πράβετς. Είχε προετοιμαστεί και πριν από αρκετά χρόνια, mm-hmm. και επί εποχής Ηλιάδη και Χατζηνικολάου προπονητή. Η ομάδα επιστρέφει λοιπόν εκεί μετά από μια δεκαετία και πλέον. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αθλητικό κέντρο στην Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Πληρεί τις προϋποθέσεις για μια πολύ καλή προετοιμασία. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, εκεί θα πάει ο Άρης για να χτιστεί εντός αγωγικών εν ώψη της νέας περίοδου.
0: Mm-hmm. Έχουμε τίποτα από τον Ηρακλή?
1: Στον Ηρακλή αρχίζουν τα σενάρια τα μεταγραφικά. Mm-hmm. Ο Ηρακλής που τα πάει καλά, δηλαδή το πάει πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει στελεχωθεί διοικητικά και τώρα πλέον αρχίζουν και βγαίνουν και ονόματα. Πρώτο είναι mm-hmm. του Ζωάν Σάστρε, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει εκεί μετά από 4,5 χρόνια τη θητεία του στο δικέφαλο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ καλό δεξί μπακ. Mm-hmm. Δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει τον Ηρακλή. Είναι πολύ προχωρημένες οι κουβέντες.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ηρακλής, ο οποίος πρεσάρει και δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, τον Χόρχε Πόμπο
0: mm-hmm.
1: και τον Γιασέρ Λαρουσί.
0: Mm-hmm.
1: Κινείται σε μεταγραφικό mm-hmm. επίπεδο. Είναι πολύ κοντά και στον Αθανασιάδη, πρώτο πυλό, θα λέγαμε, τερματοφύλακα. Άρα. Mm-hmm. Σιγά σιγά αυτό που απομένει είναι να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις
0: mm-hmm.
1: από πλευράς Ηρακλή, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, πάει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, και μόνο έτσι που μας είπες τα ονόματα, τις επιδιώξεις και τα λοιπά, ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ, υπάρχει ότι, πολύ ζέση.
1: Και
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι στρέφεται σε ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm.
1: Και ο Σάστρια και ο Πόμπο και ο Λαρουσί, δεν πάει δηλαδή σε επιλογές ποδοσφαιριστών εκτός Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Εννιά σαράντα τρία. Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, φίλες και φίλοι. Ακούμε τον Κώστα Σαμοδράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Είσαι καλά, κάπως?
1: Ναι, καλύτερα, εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Να έρθουμε στα του Ολυμπιακού, λοιπόν, και να δούμε τι εξετάζει η ομάδα αναφορικά με αυτόν τον μπακ της Αλαβέζ, τον Παράδα. Πόσο είναι προχωρημένα τα πράγματα και περί ποιου παίκτη πρόκειται?
1: Ζέτα μου, προχωρημένο δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Απλά είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα το δεύτερο εξάμηνο της περίοδου που έφυγε, αλλά και αυτό που έρχεται, ότι έχει 7 μη κοινοτικούς. Mm. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί με τίποτα ο Μεντιλίμπαρ, και το είδαμε, ας πούμε, δηλαδή που άφηνε έξω τον Ορτέγκα συνέχεια και είχε μόνο ένα αριστερό μπακ ή τον Γκλέιτον αναγκαστικά, δεν του αρέσει καθόλου. Mm. Οπότε θέλει τουλάχιστον να μείνουν 5 ξένοι, που είναι και το όριο. Μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για την Ευρώπη. Οπότε είναι φανερό ότι ψάχνει να βρει μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm. Τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, αν έρθει μια πρόταση για τον Ορτέγκα, όπως ακούγεται, ή ο Κλέιτον δοθεί με τη μορφή δανεισμού και πάλι στη Ρίο Άβε, ή ο Ταρέμι φέρει και αυτός μια πρόταση. Mm-hmm. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτες κοινοτικούς, για να το πω διαφορετικά. Είναι ένα project καλό. Mm-hmm. Ο Παρέδα είναι αριστερός μπακ και παίζει και στο περέ αριστερό ποδάρος. Είναι ένα σημείο που το προσέχει ο Μεντιλίμπαρ, το θέλει. Mm-hmm. Να έχει δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος να είναι πολυθεσίτης, να μπορεί να παίζει και μπακ και στόπερ. Mm-hmm. Οπότε είναι μια περίπτωση την οποία την εξετάζουν τον Ολυμπιακό, όπως και του Ετιέν Καμαρά, της Αρλερουά, του Γάλλου, 1.90, εξάρι. Mm-hmm. Που δείχνει, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει μόνο στον Ντάνι Γκαρτία, αν τελικά μείνει. Λέω αν μείνει μετά, αφού είναι και επιθυμία του προπονητή, αλλά θα ψάξει ένα πολύ δυνατό παιδί και να ψηλώσει και την ομάδα, έτσι, γιατί και η στόπερ, όπως φαίνεται, που θα έρθουν οι δύο, θα είναι ψηλοί. Υπάρχει και ο Γιάρεμς που επιστρέφει, θα υπάρχει και ο Καμαρά προφανώς, οπότε και ο Τσάπρας, αν θέλεις, και αυτός είναι ψηλό παιδί.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, θέλει ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο κοντή ομάδα του πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το είδαμε σε πολλά στιμένα, έτσι, πώς δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις φάσεις στην αντίπαλη άμυνα, τα στιμένα, τα κόρνερ δηλαδή και τα φάουλ.
0: Από την άλλη έφυγε ο Καλογερόπουλος, έτσι, έκλεισε στη Μόντσα.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι σε καταρχήν συμφωνία με τη Μόντσα. Ήταν γνωστό αυτό, όπως και ο Μπότης. Είναι δύο Ελληνόπουλα τα οποία μας αποχαιρετούν. Οπότε και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα αυτό το θέμα, να έχει Έλληνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εκεί η λίστα ευρωπαϊκή είναι περιορισμένη. Και αν έρθει και καμιά πρόταση για τον Μουσακίδη, συγγνώμη, οπότε καταλαβαίνεις, βέβαια θα γυρίσει ο Φορτούνης, πιθανότατα ο Τσάπρας θα προσθεθεί στο ρόστερ, τουλάχιστον μέχρι τώρα πληροφορίες. Οπότε είναι στοιχεία αυτά, οι μη κοινοτικοί και οι Έλληνες, είναι στοιχεία που τα κοιτάνε πολύ στον Ολυμπιακό και θα δώσουν μεγάλη βάση.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα, και νομίζω ότι τα ανέλησες.
1: Όχι, πήραμε, ναι, τα ανέλησαμε και πριν. Τον Ουνάι Λόπες τον είδαμε χτες, πήραμε μια γεύση. Δεν είναι ο φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ένας παίκτης εργαλείο, ο οποίος μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει με τη Λίμπαρ στο 8. Γιατί εκεί είναι η θέση του, τον είδαμε και χθες. Καλά τρεξίματα, καλές πάσες, καλή κυκλοφορία της μπάλας, pressing, και γι' αυτό σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, που είναι επιθυμία του μεγάλη Ολυμπιακός, να αποκτήσει τον Ουνάι Λόπες, και αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κλείσει αυτό το θέμα, γιατί ο παίκτης έχει δώσει το OK. Και μπορεί να παίξει και πίσω από τον Ελκάμπη, από το center for, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή να γίνει και αντιτσικίνιο μερικές φορές, για να πρεσάρει αυτό που θέλει το pressing ο Μεντιλίμπαρ ψηλά.
0: Κατανοητό. Έγινε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή
0: καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ιδιαίτερο τώρα θέμα. Το είχαμε καλύψει τότε, όταν συνέβη δηλαδή το Δεκέμβριο του 2025 στην Καλκούτα, όπου σε μία περιοδία που συμμετείχε ο Λιονέλ Μέση έγινε ο κακός χαμός, βανδαλισμοί, χάος κτλ. Γιατί? Λοιπόν, επρόκειτο να κάνει κάποια πράγματα, να παίξει λίγο μπάλα, να εμφανιστεί στο χορτάρι, να χορτάσει ο κόσμος βλέποντάς τον, γιατί είχαν πληρώσει αδρά για να έχουν ένα εισιτήριο να δουν τον Λιονέλ Μέση, και τελικά ο Λιονέλ Μέση δεν έκανε τίποτα απολύτως, ήταν στριμωγμένος μεταξύ της ασφάλειας, είχε μια ελάχιστη συμμετοχή στην περιοδία αυτή, έμεινε μέσα στο γήπεδο μόνο 25 λεπτά με την ασφάλεια και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιφρουρήσουν την σωματική του ασφάλεια. Αφού έγιναν αυτά, ο κόσμος έσπασε καθίσματα, βαρδάλισε το γήπεδο, έφυγαν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, και αυτό έχει και άλλα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, συνελήφθη ο διοργανωτής, παρατήθηκε ο υπουργός αθλητισμού, ο κακός χαμός. Όμως υπάρχει και συνέχεια, διότι οι άνθρωποι έστησαν ένα άγαλμα 22 μέτρων για τον Λιονέλ Μέση, αλλά και το άγαλμα αυτό έχει πρόβλημα. Λοιπόν, για να μας πει τι γίνεται με αυτό το άγαλμα, θα μας πει η Αντριάννα Απούλιου τι συνέβη ακριβώς, και φαίνεται ότι και αυτό δεν θα πάει πολύ καλά.
1: Καλησπέρα Τζέτα. Αυτό το γιγάντιο, θα έλεγε κανείς, άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέση, που τον απεικονίζει να κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο το 2022, κρίθηκε ακατάλληλο από τους μηχανικούς, καθώς επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι αυτό ταλαντεύεται. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό βέβαια δεν άρεσε και πάρα πολύ στους κατοίκους περιοχής. Έχει γίνει ένας χαμός.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή υπάρχει επικινδυνότητα, λένε οι υπεύθυνοι, για θέματα ασφάλειας? Μπορεί σε κάποιο πολύ δυνατό άνεμο να πέσει και να κινδυνέψει κόσμος?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, έχει κριθεί και από τους μηχανικούς. Ωστόσο, ο βουλευτής της Δυτικής Βεγγάλης, Σαραγκουάτ Μουκέρτζη, επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα θα πρέπει να μεταφερθεί, και δεν σου κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεταφορά του, καθώς βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό σημείο, πολύ κοντά μάλλον στον αυτοκινητόδρομο και στο μετρό, οπότε πρέπει να μεταφερθεί κομμάτι-κομμάτι. Ωστόσο,
0: βλέπω ότι, ας πούμε, που λέμε για την επικινδυνότητα, έχει fiber glass και μεταλλικό μέσα, και αυτό το μείγμα φαίνεται δημιουργεί αυτή την αστάθεια, συνδυασμένο με το ύψος βέβαια. Οπότε τι μελιγενέστε τώρα, για πες?
1: Επιβεβαίωσε λοιπόν ο βουλευτής της Δυτικής Βεγγάλης ότι το άγαλμα θα πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει ένας χαμός, οι τοπικές αρχές βγαίνουν και επιβεβαιώνουν ότι το άγαλμα αυτό δεν θα μεταφερθεί, δεν θα αποσυρθεί μάλλον μόνιμα από την κοινή θέα, αλλά θα είναι σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο. Θα μεταφερθεί σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο, ώστε να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει επικινδυνότητα γενικά.
0: Δηλαδή θα παραμείνει το ίδιο άγαλμα με τα ίδια υλικά, το ίδιο ύψος, αλλά θα πάει κάπου που ομιγέννητο, ακόμη και αν πέσει ομιγέννητο, δεν θα χτυπήσει κόσμο, κτίρια, περαστικούς κτλ.
1: Ναι, θα είναι πιο ακίνδυνα και δεν θα υπάρξουν τραυματισμοί σε περίπτωση ατυχήματος.
0: Ήθελα να ξέρω, οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή που το έχουν συνηθίσει, είναι σημείο αναφοράς, το θαυμάζουν, γιατί ο Μέση είναι ένα αστέρι βέβαια και για την Ινδία. Ήθελα να ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι με αυτό. Τι λες εσύ?
1: Πιστεύω ότι θα έχουν κάνει ένα χαμό, γιατί εντάξει, ο Μέση έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο, οπότε είναι και λίγο δύσκολο τώρα να έχεις κάνει ένα τόσο ωραίο άγαλμα, να τιμήσεις.
0: Κοντά σου κιόλας να το βλέπεις από το μπαλκόνι σου, από το αυτό, και ξαφνικά να εξαφανιστεί ως διαμαγείας και να πάει κάπου που προφανώς δεν θα έχει πολύ κόσμο. Ωραία, θα δούμε τι μελιγενέστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα αφήσω και δύο λεπτάκια εξτρά στο Θέμη Παλιούρα για την δική του εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα. Κάθε φορά βγαίνετε και καινούργοι, έτσι. Καλά, και οι παλιοί, κλασικοί, οι σταθεροί, αλλά και καινούργοι. Όλο είναι και περισσότεροι. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και οι ίδιοι και καινούργοι και ακόμη καινούργοι, ας βγείτε σήμερα, παίρνετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο. 3 με 5 είστε εσείς οι πρωταγωνιστές. Σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Βεβαίως μαζί μας ήταν και η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε καλά, στις 2 ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και κάνατε την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 9.43 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...
6: Τσακ.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Internet Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες όπου στέλνει τα μηνύματά σας στα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

0: Χθες το βράδυ είχαμε το τελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, με την αγγλική ομάδα να επικράτει 1-0 χάρη στον γκολ του Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένας αγώνας ο οποίος έγινε στην Λειψία της Γερμανίας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν διεκδικεί και δάφνης ποιότητας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα κρινόταν στο ποια ομάδα θα κάνει το λάθος. Το λάθος έγινε, και βέβαια να το εκμεταλλευτεί και η αντίπαλη ομάδα. Το λάθος έγινε στο 51ο λεπτό και η Crystal Palace κατάφερε να πάρει, την νίκη και να πάρει το τρόπαιο, το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της. Η Crystal Palace, η οποία μάλιστα είχε υποβιβαστεί ουσιαστικά λόγω πολυλιοκτησίας με την Lyon από το Europa League στο Conference League, και τη θέση της είχε πάρει στο Europa League η Nottingham Forest. Με αυτόν τον τρόπο έπαιξε στο Conference League και το κατέκτησε. Και πραγματικά άξιο απορίας στο τι ακριβώς σκέφτονταν οι αμυντικοί χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο στον γκολ που βάζει ο Ματετά, καθώς η ευθύνη θεωρώ πως είναι δική τους σχεδόν στο 100%, καθώς έχουν αφήσει τον Γόρτον να πάρει την μπάλα πίσω από τη σέντρα, περίπου 5-10 μέτρα πίσω από τη σέντρα, να διασχίσει με την ησυχία του όλο το γήπεδο, περίπου 40 μέτρα, να φτάσει έξω την περιοχή της Ράγιο Βαγεκάνο, να κάνει το σουτ και στη συνέχεια, μετά την απόκρουση που έκανε ο Μπατάγια, ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Ματετά ουσιαστικά με κενή εστία να βρει απλά την μπάλα και να τη στείλει προς τα δίχτυα. Η Ράγιο Βαγεκάνο από εκεί και πέρα δεν δημιούργησε και κάτι ιδιαίτερο, με εξαίρεση μια φάση όπου δεν γύρισε καλά την μπάλα γύρω στο 70, έκανε ένα ωραίο συνδυασμό, πήγε μέσα στην περιοχή, δεν δημιούργησε κάποια άλλη απειλή για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Ήταν καλύτερη Πάλας, είχε ίδια τις ευκαιρίες για να μπορέσει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ με αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Με τον τριπλό δοκάρι στην ίδια φάση, όπου γίνεται η εκτέλεση του φάουλ, πάει η μπάλα στο ένα δοκάρι, στο άλλο δοκάρι, και στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, ο Ματετά ήταν ο οποίος βρήκε λίγο την μπάλα και πήγε και πάλι στο δεξιά στο δοκάρι της εστίας του Μπατάγια, από τις φάσεις που λέμε ότι αυτά δεν χάνονται. Τρία δοκάρια μέσα στην ίδια φάση, σπάνια το βλέπουμε αυτό, και ήταν αξιοσημείωτο. Δίκαια πάντως το πήρε η Crystal Palace, ήταν η πιο ποιοτική ομάδα που παίξε στο Conference League. Μπορεί να μην έθελξε με το ποδόσφαιρό της μέχρι ένα σημείο της διοργάνωσης, καθώς ήξερε πως είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον θα καταφέρει να φτάσει εκεί που έφτασε και εν τέλει να το κατακτήσει. Πάντως και χθες ήταν καλύτερη τη Ράγιο Βαγεκάνο και δίκαια πήρε το τρόπαιο. Stronger than before. I can't ignore it anymore. Είδαμε και τον Ουνάι Λόπεθ, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Βγήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό, έπαιξε για 62 λεπτά. Δεν έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια, είναι αλήθεια. Δεν ξεχώρισε. Είχε ένα καλό σουτ, μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Χέντερσον. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος, γι' αυτό που είδαμε χθες, τον κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Τον κοιτάζει για άλλους λόγους. Χθες ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ήταν ένας τελικός. Οποιοδήποτε παίκτης έχει δικαίωμα να μην κάνει και την καλύτερη του εμφάνιση. Επίσης, το γεγονός πως ο Σις, ο στόπερ της Ράγιο Βαγεκάνο, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε δύο θέσεις. Παίζει αμυντικός χαφ και κεντρικός αμυντικός. Όταν φεύγει από το κέντρο, από τη θέση του χαφ, ουσιαστικά αναγκάζονται οι άλλοι χαφ, όπως ήταν χθες ο Βαλεντίν και ο Λόπεθ, να κάνουν και τον δικό του ρόλο, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν το έχουν, καθώς ο Ουνάι Λόπεθ, ας πούμε, που συζητάμε τώρα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και επιθετικές αρετές. Είναι ένα οχτάρι το οποίο, αν μπορούσαμε να πούμε ότι πάει προς τα κάπου, θα ήταν προς το 10 και όχι προς το 6. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο δυναμικός, θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στις δεύτερες μπάλες κλπ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός με το να κουβαλάει την μπάλα. Αλλά χθες αυτή η οπισθοχώρηση του Σις, ο Σις μάλιστα είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, δυνατός παίκτης. Η οπισθοχώρηση του λοιπόν στη θέση του στόπερ ανάγκασε τα αμυντικά χαφ, τα κεντρικά χαφ όπως θέλετε πείτε το, της Ράγιο Βαγεκάνο να κάνουν και κάποιες δουλειές οι οποίες δεν ήταν τόσο στο ρεπερτόριό τους. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε μπάσκετ, έχουμε ημιτελικούς. Στις 6 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ σε ένα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα υψωθεί και το Λάβαρο της τέταρτης EuroLeague του Ολυμπιακού σήμερα, οπότε καταλαβαίνουμε πως υπάρχει ένα ακόμη παραπάνω ενδιαφέρον. Συν το μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από τον αγώνα είναι ότι ο κόσμος θα πάει στο Σταδιο Νήσιε Φιλίας για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, στην πρωταθλήτρια ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, Αντρέα, ναι.
1: Αντρέας. Να απαντήσω σε ένα Μανουέλ που έχει στείλει δύο φορές για να φέρει το όνομά μου. Μεγάλη βράση εσύ μπάλα που δεν έχει ιδέα να πούμε. Εγώ είμαι και 57 χρονών και πήγαινα και στα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού. Και έχω δει και δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, και ξέρω και από πάλα. Και ο πατέρας μου ήταν και ο συγχωρεμένος, ήταν και στην έψα γυμνασίαρχος. Λοιπόν, και στον κύριο Γιώργο που μου είπε ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Κύριο Γιώργο, εσείς είναι πολιτικά, πάρε σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν, εδώ να δίνει και κουμπί.
0: Δεν το θυμάμαι πέρα αυτό για τον κύριο Γιώργο, σου πω την αλήθεια, Πατσατρέα.
1: Ναι, εγώ δεν λέω τα ίδια και τα ίδια και εντάξει.
0: Ο κύριος Γιώργος σου είπε στο τηλέφωνο για σένα ότι λες τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, και νευρίασε κιόλας. Εγώ δεν του έκανα ο άνθρωπος να βγαίνει, να είναι καλά, να βγαίνει, αλλά απλώς με τα πολιτικά είναι λίγο κουραστικό αυτό. Με τους Τούρκους είναι, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα για το Σάκη, δεν ξέρω, θες, βγήκε στην άλλη κοπή, τον έκλεισε ο Διονύσης. Λοιπόν, είπε και ψέματα, ότι εγώ δεν είπα, λέει, ούτε είπε για τον Καζναφέρη, και τον έκλεισε ο Διονύσης. Και του είπε, λέει, εκεί πέρα έχουν ένα σωρό άτομα, λέει, έχουν πει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Σάκη, δεν είσαι εσύ δικαστής, είναι άλλοι να αποφασίσουν. Υπάρχουν δικαστήρια, έτσι. Ήτανε που δέξανε να σκοτήσουν τον Ολυμπιακό, κράτησε δυο μέρες αυτό, τα ίδια πάλι. Λοιπόν, 61-0 στο Πόλο, έτσι να μην ξεχνόμαστε. Και συλληπιτήρια να δώσει στις οικογένειες του Άτζα και του Τραϊντουβέλα, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Αντρέα.
1: Να δώσω και στο μπάσκετ φανταστική ομάδα στο τελικό, ο Φουρνιέ. Λοιπόν, και κάτι για τη διατησία, γιατί βγαίνει και ένας Συρίγος τώρα, σε ένα καλά που τον άκουσα. Και λέει ότι ήταν στημένη, λέει, διατησία. Και είπε και ένα συγκεκριμένο διατητή, λέει, ότι έπαιξε πολύ. Να του θυμίσω εγώ, τελικώς με την ΤΣΕΚΑ 47 βόλες Παναθηναϊκός. Πρόπερση 60 βόλες ήταν στο Final Four. Οι βόλες.
0: Μάλιστα, δεν θυμάμαι ακριβώς νούμερα σου, την αλήθεια, Αντρέα.
1: Τα θυμάμαι εγώ. Κοίταξε και εσύ να μας πεις και πρόπερση, λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο, άμα έφερε τον Ολυμπιακό να τον ευνοήσει εκεί στο 88-80, οι διαιτητές τι κάνανε εκεί πέρα, θυμάσαι τι κάνανε που ήταν φάρος στο Βεζέγκοφ.
0: Ναι, τα είπα και εγώ χθες, Αντρέα, ότι άμα ήθελαν οι διαιτητές να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό και στο Βεζέγκοφ θα μπορούσαν να δώσουν φάουλ και στο τρίπο του Καμπάτσο θα μπορούσε να δώσει τεχνική ποινή που η σωστή απόφαση αυτή ήταν. Γιατί ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι για να βρει τον. Για να βρει το walk-up.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο θα μου πει τη γνώμη σου εκεί με το Μακίσικ, εκεί πέρα τι ήταν εκεί πέρα.
0: Τι, μια τεχνική ποινή. Τι να είναι.
1: Όχι, ο Μακίσικ τι έκανε, γιατί εγώ του Καμπάτσο ότι είδα ότι κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, άκου, ο Μακίσικ πάει στην αρχή, ουσιαστικά έχουν μια μήνυα ψυμαχία κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου βάζει ουσιαστικά τον νόμο του και ο Καμπάτσο κάνει περισσότερο θέατρο παρά είναι ότι υπόνοιξε. Αρχικά δεν τον βρήκε στο πρόσωπο, τον βρήκε στον νόμο. Πέφτει κάτω και στη συνέχεια ο Μακίσικ φάνηκε κάτι να του λέει και δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Είχε πάει από πάνω και δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Ο Καμπάτσο κι αυτός εκείνη την ώρα προσπάθησε να σηκωθεί με έναν τρόπο ανάμεσα στα πόδια, ρε παιδί μου, του Μακίσικ. Από μια τεχνική ποινή είναι και οι δύο φέρουν ευθύνη και προχωράμε παρακάτω. Δεν υπήρχε ούτε βίαιο χτύπημα ούτε.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε κατά πολύ, δεν θα κατά πολύ ό,τι γραμμή.
0: Ναι.
1: Ακούγεται τίποτα για το Μίγια.
0: Έχει ακουστεί, ναι.
1: Αυτό που μου αρέσει, δεν ξέρω.

0: Εσύ, όπου είχε κάνει ένα προσύμφωνο με την Αρμάνη.
1: Ήταν αδικημένος πέρσι με στο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό να είναι αδικημένος ο Πίτερς. Γιατί έχει μπροστά του τον Βεζέγκο που είναι.
1: Δεν τον
0: καλά, όχι δεν τράβαγε ο Βεζέγκο. MVP τη κανονική διάρκεια
1: για
0: ο Βεζέγκο.
1: Για πέρσι, λένε. Στο περσινό ημιτελικό με τη Μονακό.
0: Α, στον ημιτελικό λες, ναι.
1: Ναι. Δεν τράβαγε γιατί ο Πίτερς δεν χρωμίζει και πολύ. Λοιπόν, αυτά καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Αντρέα, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Φώτη με λένε.
0: Γεια σου Φώτη.
2: Πήρα πιο πολύ να διαμαρτυρηθώ λίγο. Έχω προσπαθήσει και χθες προχθές δεν τα κατάφερα. Πήρα γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο άνθρωποι συνάδελφοι στο σταθμό οι οποίοι προάγουν τη βία.
0: Μάλιστα.
2: Και τον χουλικανισμό. Και μιλάω για τον κύριο Χελάκη και για τον κύριο Συρίγο.
0: Πώς προάγουν τη βία, ενός Φώτη.
2: Θα σου το εξηγήσω αμέσως. Όταν βγαίνει ο κύριος Συρίγος και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε στημένη Ευρωλίγκα, πόσα άτομα πήραν τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκαν στο σταθμό, μπορεί να μου πεις.
0: Πήρανε τώρα.
2: Πολλοί. Πολλοί. Ναι. Πήραν αρκετοί άνθρωποι 40, 50, 60 χρονών που εκνευρίστηκαν και πήραν το σταθμό. Ένας 20χρονος όμως 17χρονος, αν βγάλει το μαχαίρι και σφάξει επειδή ακούει τον Συρίγο να λέει τέτοια.
0: Εντάξει, άμα είναι να βγάλει το μαχαίρι να σφάξει επειδή ένας έχει ακόμα και την ακριβώς αντίθετη άποψη σε τέτοιο βαθμό, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι λέει κάποιος.
2: Δεν έχει συμβεί.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Άμα είναι να σφαζόμαστε επειδή α πούμε εγώ ότι πήρε στην Πέδευρο λίγα Ολυμπιακό να με σφάξει, εντάξει, τότε είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα.
2: Είναι μεγαλύτερο, αλλά είναι μεγαλύτερο για ποιο λόγο. Γιατί υπάρχουν τύποι σαν το Συρίγο οι οποίοι φέρονται όπως φέρονται. Με συγχωρείς, όταν βγαίνει και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε στη Μένη Ευρωλίγκα, σε ποιος απευθύνεται εκείνη τη στιγμή, σε ποιο είναι το ακροατήριο που απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος.
0: Σε όλο το ακροατήριο θα λέω.
2: Απευθύνεται σε μένα και σε εσένα που είμαστε πιο ας πούμε το κεφάλι μας λίγο μέσα στο μυαλό, μέσα στο κεφάλι.
0: Σίγουρα υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν όλοι του είδους άνθρωποι οι οποίοι ακούνε και πιο ήρεμοι και πιο νευρικοί και πάλι λέγοντας.
2: Άμπραβο, ένας σωστός λοιπόν δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Πολλά εισαγωγικά τη βάζω αυτή τη λέξη για τον κύριο, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Ότι ξέρεις κάτι, ακούνε πολύ. Δεν ακούνε μόνο 50ρηδες όρημοι. Μπορεί να ακούσει και ένας 17χρονος, ο οποίος θα πάει αύριο στο σχολείο και να σφάξει κανέναν που θα του πει για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, εσύ Φώτη, αμένα να σφαζόμαστε και να το δικαιολογούμε και να λέμε ότι φταίει. Σου λέει βαθύτερο το πρόβλημα.
2: Ένα λεπτό.
0: Και εγώ έχω ακούσει πράγματα που είναι εκνευριστικά και εδώ και στην εκπομπή. Έχω ακούσει πράγματα που με εκνευρίζουν. Τι παράπει, θα το σφάξω ένα άλλο.
2: Όχι, δεν με νοιάζει καταλαβαίνομαστε.
0: Καταλαβαίνομαστε, αλλά σου λέει ότι αυτό που λες είναι τώρα υπερβολή.
2: Δεν είναι υπερβολή γιατί έχει συμβεί. Και όχι μία φορά. Έχει συμβεί πολλές φορές στην Ελλάδα. Πώς είναι υπερβολή.
0: Ναι,
2: υπερβολή,
0: σου λέω ότι κάτι... άμα κάποιος κάνει αυτή την πράξη επειδή κάποιος είπε την αντίθετη άποψη και με τον χειρότερο τρόπο να την είπε.
2: Μα έτσι καταλαβαίνει... ξεκινάνε όλα. Μα έτσι ξεκινάνε όλα. Έτσι, δηλαδή ο άλλος ο 17χρονος, 18χρονος, από πού νομίζω ότι επηρεάζεται δηλαδή. Από τέτοια site και τέτοιους δημοσιογράφους επηρεάζεται ρε φίλε. Από πού επηρεάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Και ο άλλος δίπλα ο Χελάκης τον αφήνει. Πες ό,τι θες αγόρι μου, εμείς εδώ έχουμε ελευθερία. Δηλαδή αν πω εγώ και προσβάλλω και λέω και πρώτα πράγματα μηνύσιμα, έχουμε ελευθερία, δεν πάμε ό,τι θες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ότι στην βάση της ελευθερίας λόγου πάμε προσβάλλουμε όποιον λέμε και να λέμε ότι γουστάρουμε.
0: Ναι. Θεωρώ εγώ προφανώς διαφωνώ με αυτά που λέει ο Νίκος Συρίγος. Απ' την άλλη όμως, όσον αφορά για τον Γιώργο Τεχελάκη, είναι ένας άνθρωπος, ο Συρίγος, ο οποίος βγαίνει στην εκπομπή του και εκφράζει την άποψή του. Καταλαβαίνεις πώς να το πω. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι διαφωνούν.
2: Και εμείς έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε.
0: Σίγουρα, όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
2: Πώς κάνει την εκπομπή του ο καθένας. Κι αν ο Χελάκης κάνει την εκπομπή του σωστά, που τον έχει βγάλει εκεί να σπάει τα νεύρα 5 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων Ολυμπιακών και να μιλάει κουβέντα, ας πούμε.
0: Εγώ δεν είπα να είπες κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι κάνεις άδικα κριτική. Εγώ είπα ότι όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε.
2: Μα και εγώ δεν λέω σωστά κάτι. Δεν λέω σωστά.
0: Το ξέρω, ναι, καταλαβαίνω. Απλά βρίσκεται την ευκαιρία επειδή ανοίγουμε τις γραμμές και βγαίνει.
2: Μου δίνεις το βήμα, έτσι. Βρίσκω ευκαιρία τώρα μέσω εσένα να πω και εγώ τα παράπονα.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε Φώτη, να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου φίλε Θέμη, να κλέψω την προσφώνηση που σε κάνει κάποιος άλλος φίλος εκπομπής.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Σταμάτης από Μελίσια.
0: Γεια σου Σταμάτη.
3: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
0: Καλά κάνεις.
3: Να σου πω κάτι τώρα για την τελευταία με το προηγούμενο κρατή που συζητούσατε τη φάση Μακίση Καμπάτσο.
0: Ναι.
3: Η φάση αυτή είναι ξεκάθαρη. Όταν πάει ο παίκτης πάνω από τον πεσμένο και κάθεται και δεν τον αφήνει, είναι αντιαθλητικό φάουλ. Και καπάκι από μια τεχνική ποινή που δόθηκε. Το οποίο σημαίνει ότι ο Μακίσικ έπρεπε να έχει αποβληθεί. Πάμε από αυτό. Τελειώσαμε.
0: Ότι δεν είναι αθλητικό φάουλ, δεν τον άφησε να σηκωθεί.
3: Ναι.

0: Ναι, είναι αντιαθλητικό.
1: Εντάξει, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σταμάτη.
0: Ναι. Συμβάντος, αν το βρει και με το όνομα. Δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, άστο νόμο, για το άλλο θα σου πω. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που μακίσει και δεν τον αφήνει να σηκωθεί, το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι λίγο. Πώς να σου πω τώρα. Το κάνει με τρόπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι ότι πάει από πάνω και το σμπρώχνει ή πάει και του βάζει αντίσταση. Απλά κάθεται εκεί πέρα και δεν κουνιέται.
0: Μπράβο. Αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο.
1: Ναι, δεν κάνει που, κίνηση όμως.
0: Όχι, είναι από πάνω του και δεν τον αφήνει. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Αυτή η παρεμπόδιση που είναι από πάνω του. Είναι αντιαθλητικό φάουλ.
1: Μάλιστα.
0: Φύγαμε από αυτό. Λοιπόν, επόμενον, σου είχα πει προκαιρού ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει ένα πλεονέκτημα. Διότι έχει μεγάλο και πλούσιο ρόστερ, διότι έχει τους δύο παίχτες που στο πρωτάθλημα είναι Έλληνες και κόβονται κάποιοι ξένοι, ενώ επειδή έχει πλούσιο ρόστερ μπορούν να παίξουν όλοι στην Ευρωλίγκα. Και στην Ευρωλίγκα αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, ενώ έχει ένα μειονέκτημα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
1: Όχι μειονέκτημα, αντίθετα νομίζω τα λες.
0: Όχι.
1: Ότι έχει ένα πλεονέκτημα. Αρχικά είναι ένα παίκτης, όχι δύο.
0: Όχι, είναι και ο Γόκαπ, είναι και ο Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μάνα, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Έλληνα είναι το παιδί. Άμα εγώ Ελληνίδα μάνα και ξέρω πατέρα, δεν είμαι και Έλληνα. Ο Γουόκαπ, ναι, συμφωνούμε. Στην Ελλάδα έχει πλεονέκτημα για τον Γουόκαπ, όχι στην Ευρώπη.
0: Όχι, έχει περισσότερους παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει επειδή έχει μεγάλο ρόστερ και μπορεί να τους εκμεταλλευτεί στην Ευρωλίγκα όλους. Όπως εκμεταλλεύτηκε. Στο πρωτάθλημα θα κοπούνε ξένοι.
1: Θα κοπούνε, ναι.
0: Θα κοπούνε, μπράβο. Ωραία, πάει αυτό. Λοιπόν, να πω κάτι για την Ευρωλίγκα γενικά και για τις διαιτησίες. Να σου πω για τις φετινές και τις περσινές. Συνολικά σου μιλάω. Και δεν σου μιλάω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει στο κάθε αγώνα 45 βολές και αυτά. Αυτό είναι λίγο σχετικό το νούμερο. Αν οι διβολές που κερδίζει κάθε ομάδα είναι πραγματικές. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, δεν καλά. Εγώ ξαναπεί, δεν ξέρω να ακούσετε. Έχω πει ότι οι βολές δεν μου λένε τίποτα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Αν θα πάρει 5.
1: Ναι, okay, αυτό καταλαβαίνω πως το λες. Ναι. Για πάμε.
0: Το βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη διετία μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να παίρνει ευνοϊκά σφυρίγματα. Αυτό.
1: Μες.
0: Ανεξάρτητα αν είναι καλή ομάδα. Οκ, okay, κατανοητό.
1: Και γιατί σταμάτησε στο τέλος, οι διαιτητές δεν έκαναν αυτή τη δουλειά που λες και άφησαν τη Ρεάλ να μπει πάλι στο παιχνίδι.
0: Σου είπα μια ευκολία στο να παίρνει τα σφυρίγματα με το μέρος του.
1: Ναι, ρε σταμάτη. Λέω στο πιο σημαντικό, στο πιο σημαντικό σημείο της χρονιάς. Εκεί με το τρίποδο του Καμπάτσο που μπαίνει πάλι ράζο στο παιχνίδι. Γιατί δεν παίρνουν τη σωστή απόφαση που είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Σωστή απόφαση, σου λέω να πάρουν σφύριγμα. Όπου έπρεπε να δεχθεί τη τεχνική ποινή ο Καμπάτσο και να μην δοθούν τρεις βολές. Στην πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα σου λέω ότι θα μπορούσε ήδη να έχει αποβληθεί ο Μακίσικ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν μετά τουλάχιστον το κλέψιμο του Φελής, που ήταν πεντακάθαρο δηλαδή, εντάξει, γελάει όλος ο κόσμος ας πούμε, να δοθεί.
1: Του Καμπάτσο ναι.
0: Όχι, του Φελίζ εννοώ, από το Φουρτί στο Φουρνιέ. Η επόμενη.
1: Στη φάση το κέντρο.
0: Και ένα του Φελίζ.
1: Στη φάση το κέντρο.
0: Που δόθηκε φάουλ. Τέλος πάντων, μην το περιορίζουμε εκεί. Σου λέω συνολικά σε όλη τη χρονιά. Δεν σου μιλάω τώρα να πιάσουμε περιστασιακά ένα σφύριγμα. Συνολικά. Τρίτον, να πάμε στα πιο σοβαρά τώρα. Αυτή η αθλειότητα που συνέβη στα επίσημα σε τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι απερίγραπτη. Πραγματικά δεν έχουμε πάτο σαν χώρα. Δεν έχουμε πιάσει πάτο. Ο πάτος όλο και κατεβαίνει. Να δει Βαγγέλης Μαρινάκης για λύπηση. Πού να το πεις και πού να τα ακούσεις. Ποιος ας πούμε είχε την τόλμη και το θάρρος και δεν θα ήταν μπουζουριασμένος μέσα τώρα από εκείνη τη στιγμή ή σε κάποιο άλλο σκοτεινό μέρος να έχει κάνει αυτό που έγινε.
1: Ναι,
0: να του ρίξει μπουνίδι μέσα εκεί, να μην συλληφθούν επί τόπου. Ναι. Πες μου ποιος. Να μην συλληφθεί επί τόπου και να είναι μέσα, πολύ μέσα. Και
1: καλά,
0: να του κάνει
1: σταμάτη. Σταμάτη. Ναι.
0: Σεξουαλικό του πλούτο.
1: Ναι, σταμάτη. Πιστεύω ότι πα στα γήπεδα.
0: Ναι, αλλά. Αυτό
1: δεν έχει δει τσακωμό ξανά σε γήπεδο.
0: Αυτό ναι, όχι φίλε. Σε τελικό ευρωπαϊκό κυπέλου.
1: Πώς δεν το έχεις δει εσύ, σταμάτη. Εγώ έχω δει παρόμοιους αγωμούς 100 φορές. Δεν έχω δει ποτέ κανένα. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι στα επίσημα, αλλά και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οτιδήποτε. Είτε είσαι στα επίσημα, είτε στα ανεπίσημα. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι κατηγορίες είναι ίδιες. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς είναι μια εικόνα η οποία είναι πολύ άσχημη.
0: Δηλαδή, αν τσακωνόμουν εγώ με έναν άλλον άσχετο, είναι το ίδιο με αυτό που συνέβη.
1: Θεωρητικά, πρακτικά θα πρέπει να είναι το ίδιο, ναι. Σταμάτη, αυτά πρέπει να κλείσω, φίλε, να πάω στις διαφημίσεις.
0: Να πας. Κατάντια σου λέω. That's it. Κατάντια.
1: Έγινε, Σταμάτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Μπουρναρά. Επιστρέφουμε σε περίπου 4-5 λεπτάκια.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
7: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ένοπλη επίθεση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίτερντουρ στην Ελβετία. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, τραυματίζοντας 3 άτομα, εκ των οποίων το ένα πιο σοβαρά. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζε επανειλημμένος Αλαχού Ακμπάρ. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, σημείωσε αρχικά ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της περιοχής 10 κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy. Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό μέγαρο Σερών, η 28χρονη μητέρα καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λύκειων. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο, στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, αρχικά να διαβάσουμε το μήνυμα της Αποστολίας, το οποίο περίμενε πολλής κόσμος και είναι ευχαριστώ. Λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία: θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με ευχόντουσαν περαστικά και ρωτούσαν για μένα. Με ενημέρωσε χθες η αδελφή μου και ένιωσα χαρούμενη και περήφανη που ρωτούσαν για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία: ευτυχώς πέρασε με επιτυχία η επέμβαση που έκανα. Ευχαριστώ και πάλι σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ και τον Παλιούρα που με ευχόταν τα καλύτερα και μου τα έλεγε η αδερφή μου και νιώθα περήφανη. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η Αποστολία. Αποστολία, πολύ χαιρόμαστε με αυτή την εξέλιξη και να είναι περαστικά και να πάνε όλα καλά. Το περίμενα πολύ αυτό το μήνυμα, είναι αλήθεια. Ρώταγε και χθες πάρα πολύ κόσμος. Πάμε στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Κατά τη γνώμη σου, έχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και να μπει σε league phase? Εγώ το βρίσκω σχεδόν απίθανο, ακόμα και έναν αντίπαλο είναι βατή, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, πιστεύω ότι έχει σοβαρές πιθανότητες και ότι θεωρώ ότι για να μην περάσει τους πρώτους δύο γύρους με τις ομάδες που θα έχει να αντιμετωπίσει θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Δηλαδή, του δίνω ένα 90% να περάσει τους δύο πρώτους γύρους. Από εκεί και πέρα, το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι αυτό στη φάση των play-off για να μπει στη league phase του Conference League, να δούμε ποια ομάδα θα έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά εγώ του δίνω σοβαρές πιθανότητες να μπορέσει να μπει σε league phase, Λευτέρη. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να κινηθεί και νωρίς και σε θέσεις όπου έχει ανάγκη, να κάνει μεταγραφές γρήγορα, όχι βιαστικές, αλλά να κινηθεί γρήγορα και έξυπνα για να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες να βοηθήσουν στα προκριματικά του καλοκαιριού και να όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτες να βρίσκονται από την αρχή της προετοιμασίας, αν όχι από την αρχή-αρχή, τουλάχιστον από τις πρώτες μέρες, για να μπορέσουν να ενσωματωθούν κιόλας στην ομάδα και να βοηθήσουν. Παράδειγμα, πέρσι, ένας παίκτης που είχε αποκτηθεί νωρίς ήταν ο Τσιριβέλια, ο οποίος στα προκριματικά, αν θυμάστε, που θα θυμάστε, ήταν ένα από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Για τα προκριματικά μιλάω, για τον Τσιριβέγια, έτσι, όχι συνολικά, που και συνολικά δεν ήταν από τους αρνητικούς, αλλά στα προκριματικά τότε ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Ακόμα και στο παιχνίδι με τη Rangers, όπου αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, ήταν πολύ καλός ο Τσιριβέγια. Έχει πιθανότητες, Λευτέρη, σοβαρές, και οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, ειδικά στους δύο πρώτους γύρους, δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να φοβήσει τον Παναθηναϊκό, ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα. Εννοώ ότι και καμία μεταγραφή να μην έπαιρνε, πιστεύω ότι αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στους πρώτους δύο γύρους θα μπορούσε να τις περάσει. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, μπράβο στο Συρίγο, χαίρομαι που τους ανεβάζει την πίεση. Υπάρχουν και άλλες φωνές συνακροατές, θα σας διαβάσουν και το άρθρο του για τη Μαστροκώστα και τον Βέλα, μπράβο του, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, προφανώς δεν μιλάμε για τα άρθρα για τη Μαστροκώστα και τον Βέλα, ούτε μιλάμε για τα πολιτικά σχόλια του Νίκο Συρίγου. Τουλάχιστον τα παράπονα των ακροατών δεν έχουν να κάνουν με αυτά, έχουν να κάνουν με τις απόψεις του στο αθλητικό κομμάτι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάμε στον Θανάση, ο οποίος έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Έχει στείλει ένα AI και λέει: ο κατακουζινός απολυμμένει το ΆΚΑ. Προφανώς σε σχέση με το χθεσινό βιολογικό καθαρισμό που έγινε στο Telecom Center Athens. Τρολάρει ο φίλος ο Θανάση. Λέει: καλησπέρα ακόμα, εσείς οι Παναθηναϊκοί μιλάτε για διαιτησία, ντροπή σας. Έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες όπου υπήρχαν κάποια παράπονα για τη διαιτησία σε αγώνες του Παναθηναϊκού του 2024 και κάποιοι σχολιασμοί από τους Καριόλε για τον Μαρκό Ισβίλη σχετικά με τον Ολυμπιακό, που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε το τρόπαιο και ο Μαρκό Ισβίλη ότι έκαναν εκπληκτική δουλειά. Εντάξει, παιδιά, η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όπως και το 2024 οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ήθελαν να βρουν κάτι για να την πούνε στο Παναθηναϊκό που κατέκτησε την Ευρωλίγα με την αξία του, έτσι και φέτος οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού προσπαθούν να βρουν κάτι για να αποδομήσουν την κατάκτηση του τροπέου του Ολυμπιακού. Είναι το συνηθισμένο και το εύκολο εδώ στην Ελλάδα. Πάντα κάτι θα βρούμε να πούμε. Το δύσκολο είναι να πούμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Και λέει: κύριε Βαλιούρα, ο θρύλος έχει ήδη κλείσει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Επίσης, ο Τζόσεφ θα μείνει γιατί χρειαζόμαστε 4 άσους. Έχουμε 80 παιχνίδια. 4 άσους, πού θα χωρέσουν, ρε Θανάση? Δηλαδή και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Τζόσεφ και ο Γουόκαπ, τι θα παίζουν? Από ένα δεκάλεπτο καθένας. Τώρα, όσον αφορά τον Πίτερς, αν δεν μείνει με τα 2 εκατομμύρια που του προσφέρουμε, τότε υπάρχει ο Λάις ως εναλλακτική λύση. Βέβαια, για τον Λάις υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν αρκετά χρήματα στον Λάιλς. Ο Πίτερς για μένα πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Αν γίνεται, αν δεν γίνεται, θα προχωρήσει παρακάτω ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Του χρόνου θα είμαστε αχτύπητοι στην Ευρωλίγκα. Ναι, άμα μείνει ο κορμός του Ολυμπιακού και αποκτηθούν για κάποιοι παίκτες σε αυτές τις θέσεις για να καλύψουν τα όποια κενά, ο Ολυμπιακός θα είναι πάλι από τα πρώτα φαβορί για να κάνει τον back to back. Αλλά είμαστε νωρίς ακόμα. Καθίστε να δούμε, παιδιά, πρώτα τους ημιτελικούς και τους τελικούς του πρωταθλήματος. Και τα βλέπουμε. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας για να τα συζητάμε. Και ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Γύρισα από Ελλάδα τη Δευτέρα το απόγευμα στο Βενιζέλος. Είδα τον Μπενίτεθ μέσα σε ένα ταξί. Ο Σάκης ήταν στο ταξί. Μπορείς να ρωτήσεις, παρακαλώ, λέει ο Κώστας του Νιουκάσλ. Αν βγει ο Σάκης, θα μας απαντήσει. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Παλιούρα, ονομάζομαι Γιώργος Μπέμπης από Ήλιον, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στη χώρα μας για την 11η Ευρωλίκα. Εννοείται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αναλογικά, αν κάτσουμε και σκεφτούμε με ψυχραιμία αμφωτέρων των πλευρών, είμαστε πολύ πιο πετυχημένοι σε σχέση με τους Ισπανούς. Γιατί έχουμε 11 Ευρωλίκες, αυτοί, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες τους. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου επικρατούμε δύο εκφράσεις. Η έκφραση του «να καεί η γίδα του, η κατσίκα του γείτονα» και κάποια άλλα τέτοια ωραία που μας έχουν κάνει οι κυβερνώντες, γιατί άκουσα κάποιο σχόλιο ότι ένας δημοσιογράφος προάγει τη βία κτλ. Τη βία εμείς την αφήνουμε και υπάρχει στη ζωή μας, γιατί είμαστε ένας λαός, δυστυχώς δεν έχουμε εξελιχθεί στο να μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα δημοσιογράφο, και θα μιλήσω για σας, γιατί είναι ανέντιμο να μιλάω για κάποιον ο οποίος δεν είναι στη συζήτηση. Δεν μπορώ να σας αφήσω, για παράδειγμα, εσάς, αν πείτε κάτι, να μου ορίσει τη ζωή μου, να πάρω, όπως είπε ένας κύριος, ένας ακροατής, να πάρω το μαχαίρι κτλ. Είναι πολύ πιο βαθιά τα προβλήματα, παιδιά, από ότι το ποιος πήρε την Ευρωλίγα και σε ποιανού το σπίτι την πήρε. Καταλαβαίνω, υπάρχει πολύ συνέστημα, από εμάς τρομερή χαρά γιατί τη σηκώσαμε στο σπίτι του αντιπάλου. Αντιλαμβάνομαι τη λύπη του αντιπάλου γιατί τη σηκώσαμε στο σπίτι του. Όμως, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Όλοι μας που μιλήσαμε σήμερα και που μιλήσαμε και όλες αυτές τις μέρες και που θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, αναρωτιέμαι εάν έχουμε λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, τις προκλήσεις μας, με τα παιδιά μας, με την παιδεία κτλ., για να δίνουμε τέτοια διάσταση και να αφήνουμε, προέδρους, δημοσιογράφους και τα συναφή να προάγουν την τοξικότητα, τη βία κτλ. Γιατί αυτό, κύριε Παλιούρα, μας βολεύει. Μας βολεύει γιατί δεν έχουμε με κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Και όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολιτική κουβέντα, απλά είναι μια κουβέντα για την καθημερινότητά μας. Ναι. Και ρωτώ, όλοι εμείς που καλέσαμε σήμερα εκεί να πούμε μπράβο, ανάθεμα, οτιδήποτε, ο καθένας έχει την άποψή του. Όλοι εμείς τα έχουμε όλα λυμμένα στη ζωή μας.
0: Δεν νομίζω πως τα έχουμε όλα λυμμένα.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή, ακούω κάποιον, ας πούμε, και μπαίνει σε διαδικασία ασχέτου χρώματος να πει ότι η διαιτησία αυτό, όταν η διοργανώτρια αρχή έχει παραδεχτεί και έχει ζητήσει συγγνώμη από την αντίπαλο του αντιπάλου και μείον μία... Παιδιά, δεν είναι... Σταματάμε εδώ. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Και εγώ πέταξα και τα βεγγαλικά μου και από τη χαρά μου και τα παιδιά μου και τα λοιπά. Μέχρι εκεί. Να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, να παραδεχόμαστε σαν λαός ότι ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Παλιούρας, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Αγγελόπουλος μας προάγουν και μας κατευθύνουν τη ζωή μας. Όχι. Επιλογή μας είναι και τους αφήνουμε να το κάνουν.
0: Το θέμα είναι και τι αφήνει, όπως το λες εσύ, Γιώργο, συμφωνώ. Τι αφήνει σε σένα να σε επηρεάζει. Δηλαδή, αν εσένα η καθημερινότητά σου και το αν θα έχεις νεύρα ή αν θα κάνεις κάτι περισσότερο και θα εξαρτάται από το τι θα πω εγώ στην εκπομπή μου, αυτό είναι βαθύτερο πρόβλημα δικό σου. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι, τι να σου πω τώρα, να έχω ένα σκοπό, να έχω οτιδήποτε, να θέλω να σε βάλω στην πρίζα. Τώρα, αν εσύ με αφήνεις εμένα να σε βάλω στην πρίζα, είναι και δικό σου το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο δικό μου.
1: Ακριβώς αυτό, και επειδή θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια που σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: εγώ πάντα στο μπαλκόνι μου και ενάντια στο νόμο, γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το λέει αυτό, απαγορεύονται οι σημαίες. Εγώ ενάντια στο νόμο έχω 365 μέρες το χρόνο ελληνική σημαία στο μπαλκόνι μου. Βγαίνει λοιπόν ο γείτονας, ένας υπέροχος άνθρωπος, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός εγώ, και μου λέει: γιατί δεν βάζεις το Ολυμπιακό? Και του λέω: πρώτα θα μπει της Ελλάδας και μετά του Ολυμπιακού. Παιδιά, να ξυπνήσουμε λίγο, και συγγνώμη για την έκφραση, να ξυπνήσουμε από το λίθαργο που μας έχουν βάλει. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει ο Παλιούρας. Έτσι, λίγο να δώσουμε μια άλλη διάσταση, γιατί έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά πράγματα από διάφορες εθνικότητες που έρχονται εδώ να δουλέψουν στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, και εκφέρουν άποψη και μαλλιστές ή όχι και τα λοιπά. Παιδιά, λίγο η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα, παιδιά. Χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ρωτώ τον κάθε ένα λοιπόν που λέει να καταστραφεί ο Ολυμπιακός, να καταστραφεί ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Αυτοί οι πρόεδροι που το προάγουν αυτό και οι δημοσιογράφοι που το προάγουν αυτό, εάν όντως συμβεί, από πού θα παίρνουν το μεροκάματό τους? Από πού? Ρωτώ, απλά ρωτώ.
0: Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι.
1: Ναι, σαφώς, γιατί είναι μια διάσταση η οποία αναρωτιέμαι και ο κύριος Συρίγος και εσύ προσωπικά και εγώ προσωπικά στη ζωή μου, που μπορεί να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ρωτώ, εάν δεν υπάρχει Ολυμπιακός στην Ελλάδα, το μεροκάματο, όλη αυτή η βιομηχανία που υπάρχει γύρω από τον αθλητισμό, από πού θα το πάρει?
0: Από κάποιον άλλο τρόπο σίγουρα πάτσω για αυτό.
1: Από πού, από πού?
0: Τώρα δεν έχω να σας απαντήσω.
1: Ποια είναι η βιομηχανία η οποία έχουμε για να απορροφήσει τους ανέργους? Ποια είναι η βιομηχανία η οποία έχουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν άνθρωποι να βγάλουν το μεροκάματο, να μπορέσουν να πάρουν το διαρκείας τους να πάνε στο γήπεδο? Απλά τι κάνουμε, και κλείνω εδώ, γιατί ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση. Καταλήγουμε να καταστρέφουμε επί καθημερινής βάσεως την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Επειδή βγαίνει και κάποιος άλλος Γιάννης από Πειραιά, εγώ θα λέω Γιάννης από Πασαλιμάνη όταν βγαίνει.
0: Βεβαίως, θα σας ξεχωρίζουμε.
2: Για να το ξεχωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Δεν είχα βέβαια σκοπό να βγω, δεν βγαίνω και συχνά. Με προκάλεσε χθες ο φίλος μου ο Σάκης, ο οποίος είπε ο Γιάννης από τον Πειραιά, από την Καλλιθέα, δεν θυμόταν να μας πει για τον Καζναφέρη. Λοιπόν.
0: Έλεγε για σένα τον Γιάννη από τον Πειραιά ή για τον άλλο
2: Γιάννη? Για μένα. Εγώ για μένα έχει πει. Κάνα 2 φορές το έχει πει, δεν είπα τίποτα, αλλά τώρα επειδή αρχίζει και κουράζει λίγο, αν και με το Σάκη, εντάξει, λίγο είναι ευχάριστη νότα ο Σάκης. Λοιπόν, άκου Σάκη, αν μας πεις υπέρ ποιας ομάδας έχει υπάρξει χειρότερη διαιτησία ever στην Ελλάδα, για τους παλιότερους, επειδή είναι παλιός και ο Σάκης, Δέδες, Λατάνος, Βουράκης, παλιότεροι ξέρουν. Όταν μας πεις ποια ομάδα ευνόησε το πιο προκλητικό site που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα του Μητρόπουλου, προφανώς θα το ξέρεις και εσύ, Θέμε.
0: Ναι.
2: Όταν μας πει ποια ομάδα εννοούσε η Δέσποινα Παπαδοπούλου ότι αγόραζε αγώνες το έπος του Γουέμπλεϊ, το έπος εντός εισαγωγικών. Όταν θα μας πει ποια ομάδα πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη και με λεφτά στα λουλούδια να δωροδοκεί αντιπάλους. Όταν θα μας πούνε ποια ομάδα κλέβανε επί μια δεκαετία και πήγαινε και έπαιζε στην επαρχία χωρίς κανένα λόγο. Τότε ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα. Με Λιτόφτενκο, με Προτάσοφ, με Σάβιτσεφ και με τόσους παίκτες έτσι. Όταν θα μας πούνε ποια ομάδα καθιέρωσε στην Ελλάδα τις ομάδες παραρτήματα. Έτσι, τι ήξερε όλος ο κόσμος. Ο Ρόλαντ Γκόμεζ που έπαιζε στον Όφη έλεγε έπαιζα στον Όφη και πληρωνόμουν από τον Παναθηναϊκό. Όταν θα μας πει ποια ομάδα διέλυσε τον Πανιόνιο για να πάρει τζάμπα τους παίχτες του με μηδενικά συμβόλαια. Και όταν θα μας πει και ο πρόεδρος ποιας ομάδας Άμα αρχίσω και λέω, θα λέω 8 εκπομπές.
3: Ναι. Γιάννη, βέβαια όλο αυτό δεν θα βγάλει πουθενά. Γιατί όπως λες και εσύ, ας πούμε, για την άλλη ομάδα θα βγει και ένας φίλαθλος μιας άλλης ομάδας να πει για την δική σου ομάδα.
2: Επειδή είναι η τρίτη φορά που μου λέει να το απαντήσω για τον Καζναφέρη. Άκουσα εκεί, όταν θα μου απαντήσει σε όλα αυτά που σου είπα, τα οποία είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. 8 εκπομπές θα μπορούσα να μιλάω, θα σου απαντήσω εγώ για τον Καζναφέρη. Όσο για το ότι υποστήριζε τον Ολυμπιακό, Ρεσάκη, στο Final Four, γελάνε και τα τσιμέτα. Πραγματικά στο λέω. Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες. Για ποιον το λες τώρα, για να το πιστέψει ποιος. Εσένα σου έμεινε από όλο αυτό που ο Ολυμπιακός πανάξια κέρδισε την Ευρωλίγκα και σε μερικούς ακόμα που άκουγα και πριν, ο τσακωμός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Αυτό τους έμεινε. Πραγματικά δηλαδή, αν βλέποντας αυτή την ομαδάρα τον Ολυμπιακό που όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα, που νίκησε πανάξια με σκούπα στα play-off τη Μονακό, που καθάρισε με 18 πόντους τη Φενέρ και μετά κέρδισε και τη Ρεάλ, πραγματικά δηλαδή αν σας έμεινε η φασαρία του, ο τσακωμός του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη, με ξεπερνάει. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο έχει αρχίσει και κουράζει όλο τον κόσμο, φαίνεται από τις αντιδράσεις. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Χελάκη και τρεις μέρες ακούω το παραλήρημα του Συρίγου.
3: Ναι.
2: Ο Συρίγος σήμερα ασχολήθηκε αρκετή ώρα με τον τρόπο που χειρίστηκε ο Δέλλας όλο αυτό το ζήτημα με τη γυναίκα του. Ναι. Σε αυτό λοιπόν συμφωνώ απολύτως με τον Νίκο το Συρίγο, απολύτως. Ένας πραγματικός λεβέντης ήταν ο Δέλλας σε όλες τις αντιδράσεις του, σε ό,τι είπε και σε ό,τι έκανε.
3: Ακριβώς. Καλά, Γιάννη, το απάντησα και στο φίλο νωρίτερα, ότι κάποιοι φίλαθλοι κατά κύριο λόγο του Ολυμπιακού έχουν παράπονα από αυτά που λέει ο Νίκος Συρίγος. Έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι και όχι με όλα τα υπόλοιπα, με το κοινωνικό, πολιτικό. Έτσι, πρέπει να τα ξεχωρίζουμε.
2: Μα στο αθλητικό θα καταλήξω κι εγώ. Απλώς θέλω να διευκρινίσω, μην νομιστεί από κάποιους ότι θέλω να πω κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Χρησιμοποίησε λοιπόν πάρα πολλές φορές την έκφραση και συμφωνώ μαζί του, πραγματικά συμφωνώ με χίλια, ότι ο Δέλλας ήταν άντρας. Και τι σημαίνει άντρας? Λοιπόν, κυρία Συρίγο, άντρας σημαίνει να παραδέχεσαι την ανωτερότητα του αντιπάλου εκτός όλων των άλλων. Βεβαίως είναι αντριλή και αυτό που είπες για τον Δέλλα. Φυσικά, του βγάζω το καπέλο, το λέω και το ξαναλέω, αλλά άντρας είναι και αυτός που παραδέχεται την ανωτερότητα του αντιπάλου, που σε έχει στη σφαλιάρα στο 12-0.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς Γιάννη, ηρεμία.
2: Που σε κερδίζει, ναι. Που σε κερδίζει με κάθε τρόπο, κυρία Συρίγο, με κάθε τρόπο σε κερδίζει. Με κάθε τρόπο, όποιος τρόπος υπάρχει, έχεις χάσει από τον Ολυμπιακό. Με όποιο τρόπο υπάρχει, έχεις χάσει από τον Ολυμπιακό. Πραγματικά λοιπόν, πρέπει να προσέχει, και αυτός τι λέει, πρέπει να προσέχει και ο Γιώργος Σοχελάκης όμως. Εγώ δεν θέλω να τον κόψει ο Γιώργος Σοχελάκης. Φυσικά και είναι αντιδημοκρατικό καθένας να λέει την άποψή του. Έπρεπε όμως τη δική του άποψη ο Γιώργος Σοχελάκης να την πει με πιο στεντόρια φωνή. Όχι τρέμοντας. Εγώ φυσικά διαφωνώ. Τι πάει να πει διαφωνώ? Έπρεπε να πει 100% διαφωνώ, δεν συμφωνώ σε τίποτα, ούτε λέξη από αυτά που λες.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν λέω ούτε να τον κόψει, ούτε τίποτα που είπανε προηγούμενοι, ούτε ότι θα σκοτωθούν τα παιδιά, ούτε μεταξύ τους, γιατί προάγει τη βία. Τη βία μπορεί να την προάγει, δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά μια αντίδραση όταν προκαλεί έναν ολόκληρο λαό που βλέπει τελείως διαφορετικά πράγματα όλο το χρόνο από τον κύριο Συρίγο, που βλέπει μια ομαδάρα που ειδικά στο δεύτερο γύρο σάρωνε όποιον έβρισκε, και προσπαθεί τώρα ο κύριος Συρίγος να αποδομήσει με τέτοιο τρόπο τον Ολυμπιακό. Πραγματικά, ρε παιδιά, δεν έχω λόγια. Θέμη, ειλικρινά δεν έχω λόγια.
3: Έγινε, Γιάννη, να κλείσουμε αυτό για να περάσω μια γραμμή. Να σε καλά.
2: Σάκη, μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου, Σάκη.
3: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά.
2: Θέμη,
3: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σα, κύριε Θανάση.
4: Έλα. Γεια σα, αγόρι μου.
3: Τι κάνετε?
4: Πιο γρήγορα, ρε παιδιά. Πιο γρήγορα, κάνετε κηρύγματα υπέρ τη βία. Κανένα πρόεδρο δεν παράγει βία άμα το παιδί δεν είναι από οικογένεια καλή. και δεν καμπαράγει κανένας πρόεδρος και αντιπρόεδρος και οπουδήποτε θέλετε, εάν το παιδί έχει μυαλά, αξυπνήσε, το καταλάβατε. Γιατί εμείς όντως, εγώ πούμε, το 61 μόνος μου στον Πειραιά σε ένα δωματιάκι μικρό και ήμουν ένα καλό παιδί και πρόσεχα. Και χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν από τα χωριά μας όντως. Από Καλαμάτα, από Τρίπολη, από όλα τα μέρη.
3: Κύριε Θανάση, πριν συνεχίσετε, ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί σας ακούμε δύο φορές. Δεν πειράζει.
4: Το ξέχασα, ναι.
3: Συνεχίστε.
4: Κανένα λοιπόν, μυαλά, οικογένεια. Εγώ τα έχω τακτοποιήσει όλα, δεν έχω πρόβλημα. Τακτοποιήσει οικογένειες. Τέλος. Πάμε. Ένας έλεγε προηγουμένως πάλι. Άκου τι πάθατε, βρε παραθυνακοί φίλοι μου, που εδώ έχω πολλούς παραθυνακούς φίλους, αλλά το καταλαβαίνετε αυτό που συμβαίνει. Ένα ποδόσφαιρο, το οποίο για εσάς δεν υπάρχει πια, χρόνια τώρα, 6 χρόνια θα πάει του χρόνου, έχετε πάλι δύο, κανένα τίτλο, κανένα τίτλο. Και στα 30 έχετε πάλι μόνο δύο. Είναι τρομακτικό αυτό. Ένα μπάσκετ είχατε, πανηγοριώσατε και θα είναι τώρα στη διαιτησία, πάει και το μπάσκετ, θα σας περάσει ο Ολυμπιακός. Σε 3 χρόνια θα έχει πάρει άλλα 3 πρωταθλήματα και θα γίνει το 4-7, στο λέω εγώ.
3: Κύριε Δανάς, σας βρίσκω λίγο έως πολύ υπεραισιόδοξο.
4: Αφού ναι, έτσι θα γίνει η δουλειά.
3: Δεν υπάρχει καμία ομάδα στην ιστορία που έχει πάρει 4 Ευρωλίγκες σερί, ούτε 3 Ευρωλίγκες σερί.
4: Άλλο τι θα πάρει το Ολυμπιακός, 4 και 3 θα πάρει τώρα.
3: Εντάξει, δύσκολο γύρω μα.
4: Το δεν ξέρω.
3: Ναι, εγώ είμαι μεγαλύτερο μέρο από τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ, είχε Θανάση.
4: Ήταν.
3: Πώς ήταν, είναι. Με μία χρονιά δεν σβήνεται αυτό.
4: Ναι, αλλά είχε να πάει όμως 14 χρόνια στο Final Four.
3: Δεν είναι, λέει κανείς το αντίθετο. Ναι, είχε να πάει από το 12, πήγε το 24, ναι. 12 χρόνια και το πήρε.
4: Εντάξει, το πήρε και. Ναι, αλλά πού ήταν τα υπόλοιπα αυτά χρόνια που ήταν ομαδάρα. Να πήγαινε και να το είχαν. Να πήγαινε και να το είχαν. 14 χρόνια δεν πήγε, γιατί να μην πάει. Η μεγάλη ομάδα πάει χρόνο πάντα χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Έστω να πάει, ξέρω εγώ. Ας μην το πάρει. Ο Ολυμπιακός θα πάει τα τελευταία χρόνια. Μάλλον μπορεί να έχει κάνει και ρεκόρ. Ή όχι ρεκόρ, να έχει η Real Madrid. 5 συνεχόμενες φορές. Και το έχασε πρόπερση από την Real Madrid στον πόντο επάνω από αδικία. Στον πόντο. Επάνω στον πόντο το έχασε ο Ολυμπιακός. Θα έχει βάλει κι άλλο ένα. Λοιπόν, είναι ανώτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Εσείς λέτε την διαιτησία και λέτε ότι θα κατέβει να μου. Δεν μου λέτε φίλε μου, όλα η διαιτησία λέει τα παλιά Ολυμπιακός και να κάνω εδώ. Τότε η τελευταία αδικία που έγινε, ποιος ήταν ο Άβυλα που του δώσανε πέραση βάρος του. Θυμάσαι, τα τελευταία χρόνια έγινε αυτό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν,
3: εντάξει, έχουν ήταν... καλά τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω ότι.
4: Δεν ήταν 1-0 αυτό, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-2 και πώς το είδε, 1-1.
3: 1-0 και με το. Και 1-1, ναι.
4: Με το ανήπαρο στον πέναλτι. Αυτό και δεν το λένε. Δεν ήταν αυτό, ανήπαρο στον πέναλτι. Το άμυλα πάνω. Πού, κάπου στη γωνία στον κόρνερ το δώσω. Το πέναλτι, πού το δώσω. Κόρνερ το δώσω, κάπου εκεί.
3: Ε, στον κόρνερ, στη γωνία της περιοχής ήταν. Εντός περιοχής.
4: Κόντε αυτά στον κόρνερ, να πούμε 1 μέτρο έξω ήταν. Δεν το θυμάσαι. Ένα μέτρο έξω ήταν, σιγά.
3: Δεν ήταν έξω, ήταν μέσα ήταν, το χτύπημα.
4: Εντάξει, μωρέ φιλαράκι τώρα, καταλαβαίνω τι λέω.
3: Ότι ήταν υπερβολική απόφαση.
4: Ο κοκοράς μου τα λέει, ό,τι λέω εγώ τα ακούει. Ο κοκοράς μου είναι Ολυμπιακός.
3: Συμφωνεί, ε.
4: Είναι. Συμφωνεί σε όλα. Είναι ωραίος. Άντε, Παναθηναϊκά και δες. Με τη συμπάθεια σας όλο αυτό, δεν το λέω τώρα να πούμε, γιατί εδώ έχω φίλους εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Είδα τον αγώνα χθες. Μα τα λέω εγώ.
3: 30 δευτερόλεπτα έχουμε κύριε Θανάση, συντομεύει τις
4: παρακαλώ. Δεν κάνει αυτός ο παίκτης για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός έχει παιχταράδες τώρα, πώς του λένε. Αυτό το Λόπεθ.
3: Ουνάι Λόπεθ, γι' αυτό λέτε.
4: Έλα μόνο τώρα.
3: Θα το δούμε κύριε Θανάση, εδώ θα μας τα ξαναπούμε.
4: Αυτός είναι τώρα για κύριε Θανάση και τον Πανατολικό και για αυτού τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει να με καμπιά στο χάφ, θέλει να παιχταρά. Η μπαγάσα, τέτοιος φέρε μαρνάκι. Ο Μετιλίμπαν τα φταίει όλα αυτά. Ο Μετιλίμπαν εκεί, αγγίλησε κεφάλι, να παραφέρει το φίλο του ξέρω εγώ.
3: Κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό γιατί θα κομπούμε στον αέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική MaxBet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πίλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας εν όψη των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακώσια, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός στρατοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει η Φανατίκ. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την ισπανική AS. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπάρτακ Μόσχα. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτή την προσθέθηκε ο Σμαν. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 το πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 9.43 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Βόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βολφσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον 48χρονο τεχνικό Βισέντσο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Κάρλος Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, όπως γράφει το Foot Mercato. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζει το 29χρονος Ελληνοσέρβος γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα το 33χρονος γκάρτ της Χάπολ Τελαβίβ, Chris Jones, όπως αναφέρει η Ένστερ Τάντο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
10: 943 Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ναι. Θανάση, αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάνε με χρονική σειρά, παιδιά. Δεν γίνεται επειδή μου στέλνετε για βάση το να διαβάζω πρώτα τα μηνύματά σας και κόσμο, ας πούμε, που έχει στείλει από το πρώτο μισάρο της εκπομπής να τα αφήνω διαβάσει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη. Είναι απολαυστικό να ακούει κάποιο στους φίλους Παναθηναϊκούς να κλαίνει γιατί τους ενόχλησε που η ομαδάρα του Μπαρτζό έκαναν πρώτη στη βαθμολογία της Euroleague. Είναι πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αποστολία σιδερένια, μόνο θρύλος. Λέει ο Τόλης 7. Ο Θανάσης λέει: Φίλε, σταμάτη, δεν απάντησε στην ερώτηση του Θέμη, αφού ευνοεί το Ολυμπιακό όλη τη χρονιά, αλλά και στον τελικό της Κυριακής. Γιατί πήρε ο Καμπάτσο το σφύριγμα εφεύρεση στον τρίποντο, αντί να δοθεί φλόπινγκ υπέρ του Ολυμπιακού στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Σε ρώτησε ξεκάθαρα ο Θέμης και σφύριζε αδιάφορα. Είπε για άλλη μια φάση του Φουρνιέ με τον Φελής. Άρες μάρες κουκουνάρες δηλαδή. Ωραίο το αφήγημα του πορτοκαλί Τσάιτ που έχετε οικειοποιηθεί για να απαλύνετε, λέει, τον πόνο σας, αλλά να ξέρετε ότι αυτό μας διασκεδάζει αφάνταστα. Θανάση, απάντησα και πριν. Η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα, παιδιά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το συνηθίζουμε. Αντί να πούμε μπράβο στον αντίπαλο, προσπαθούμε να αποδομήσουμε. Στην Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού το 24 λέγανε όλοι για τον Ντιφαλά και τον Μπελόσεβιτς, όπου ήταν 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Για τον Ολυμπιακό τώρα λένε για τον Ράντοβιτς ότι ήταν ο διαιτητής 2 συνεχόμενα παιχνίδια και στον ημιτελικό και στον τελικό. Ενώ οι άλλοι 2 διαιτητές σφύριξαν τη Ρεάλ σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά εμείς κρατάμε αυτό το οποίο θέλουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε από κάτι. Εντάξει, εγώ το βρίσκω τραγικό και στις 2 περιπτώσεις. Πραγματικά τραγικό. Ο Νικόλας, ναι, λέει, σίγαβρι μην ακούτε, λέει. Δεν θα μας τρελάνουν, λέει, σάκηδες, συμπίλιδες, σιροί και άλλοι, λέει. Μάλιστα. Νικόλα, καταλαβαίνεις πως δεν το διαβάζω το μήνυμα για ευνόητους λόγους. Ο Σάββας λέει: Με Έλληνα εξωτερικού, ενώ υποστηρίζω κάποια ομάδα. Όταν ελληνικές ομάδες παίζανε με ξένες, πάντα υποστήριζα τις ελληνικές, άσχετα αν στην Ελλάδα ήταν ανταγωνιστές. Από τότε που ακούω αθλητικά ραδιόφωνα και εκπομπές τέτοιες οπαδών, έχω αλλάξει. Η τοξικότητα που βγάζουν με έκανα και με ένα φανατικό και τοξικό τους θεωρώ τώρα εχθρούς και όχι αντιπάλους. Οι οπαδικοί δημοσιογράφοι και οι τοξικοί οπαδοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα μας κατάδυσαν σαν τα μούτρα τους, όσο και αν προσπαθήσαμε να αντισταθούμε, λέει ο Σάββας Βίκτορ. Εντάξει, Σάβα. Το έχω πει για τους δημοσιογράφους πολλές φορές και το λέω για μας, έτσι, που είναι το δικό μου το συνάφι, ότι αντί να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όλη αυτή την τοξικότητα που υπάρχει, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Και μετά όταν γίνεται το κακό, λέμε πω πέσαμε τα σύννεφα, κρίματα παιδιά, μα τι μυαλά έχουν και πάλι λέγοντας. Και στην πραγματικότητα όλο αυτό το τροφοδοτεί ένα ολόκληρο σύστημα, επειδή ο καθένας μας ξεχωριστά προσπαθεί να υποστηρίξει την εκάστοτε ομάδα την οποία υποστηρίζει, αντί να κάνει στην πραγματικότητα δημοσιογραφία ή έστω ένα συνδυασμό, έτσι.

0: O Nicolás Ley. Ναι, οκ. Okay. Νικόλα, τα λέω τα μηνύματά σου, είσαι λίγο έξαλλος σήμερα. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα κατεβατό, πάμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι Παναθηναϊκοί. Πέρασαν 5 μέρες και γράφετε, λέτε όλη η Ευρώπη είδε. Ποια Ευρώπη, ο Κουτλουάι, ο Μακόλουμ, ο Τσίπα Μονέγκη με τις ομαδικές, αυτός ο πρώην διαιτητής που είδε κάποιες φάσεις, ο οποίος ήταν ο ίδιος που έλεγε για σφάξιμο της Βαλένθια. Είδατε καμία επίσημη ανακοίνωση από καμία ευρωπαϊκή ομάδα, τίποτε, ούτε καν η Ρεάλ δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και μην μου πείτε τύπος Καριόλο. Επίσημα λέω, εγώ ξέρω στο site της Ευρωλίγκας ή του Ολυμπιακού, όλες δώσανε συγχαρητήρια εκτός Παρτιζάν, Φενέρ, Ρεάλ και φυσικά Παναθηναϊκό. Φίλοι Παναθηναϊκοί, αντί να είστε στα κάγκελα για την ανυπαρξία της ομάδας σας, φέτος κρύβεστε πίσω διαιτησία και ό,τι σας πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εσύ. Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει αυτό, πολλά παραδείγματα είτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός όταν ήταν χάλια. Μπροστάρης ο Καραπάς παλιότερα ο Θεοδωρίδης και μίλαγε για τη διαιτησία. Γνωστή τακτική. Συνεχίστε έτσι. Βλέπω να σπάει και 35 φέτος. Τέλος, δεν θέλω να αναφερθώ για φάσεις, αλλά από όλους τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι δεν γνωρίζω τους βασικούς κανόνες και κανόνες του μπάσκετ. Και αναφέρομαι στις βολές του Καμπάτσο, π.χ. natural shooting motion, ή ότι ο παίκτης εκτός τριπόντου στις βολές δεν μπορεί να μπει εντός πριν την μπάλα βρει στεφάνι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλή συνέχεια. Λέει ο Δημήτρης, προφανώς αναφέρεται στις φάσεις με τα rebound. Ρε παιδιά, είναι πολύ απλό. Το ανέφερα και πριν. Αν οι διαιτητές θέλουν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, και στη φάση του Βεζέγκοφ θα μπορούσε να είχαν δώσει φάουλ, και στη φάση του Καμπάτσο που προφανώς δεν υπάρχουν τρεις βολές, θα έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή. Στη φάση του Γόκαπ έχω πει πως για μένα δεν υπάρχει φάουλ, αλλά άμα είναι να σταθούμε από αυτές τις φάσεις τις οποίες θέλει ο καθένας και να μην βλέπουμε όλη την εικόνα, να βλέπουμε το δέντρο για να χάνουμε το δάσος, νομίζω. Τι να πω από εκεί πέρα. Ο Γιάννης λέει: Γεια σου, σταμάτη γίγαντα. Κατάδιανε να εύχεσαι την κακιά αρρώστια σε οικογένεια και αγέννητα παιδιά. Κατάδιανε να απειλείς με σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη κόρη Προέδρου. Κατάδιανε κάθε ρίλ που γίνεται από το αφεντικό σου. Κατάδιανε να βγαίνετε και λόγω του πόνου που σας προκάλεσε πανηγυρισμοί μέσα στη 13 να λέτε ότι η αηδία σας σερβίρουν πορτοκαλί site. Και τέλος, κατάδιανε να κλαίτε σε εμβριακή στάση μέσα στον ντους αργά το βράδυ ολόκληροι άντρες. Αυτά για αρχή, να ξέρετε ότι η κατάδια σας θα έχει και συνέχεια υπομονή, θα πιείτε όλο το ποτήρι και τα επόμενα χρόνια. Λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Πάμε και στον Εμμανουήλ πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Είναι πραγματικά λυπηρό να ακούσω παδικές φωνές στο ραδιόφωνο να προσπαθούν να αποδομήσουν οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο επειδή πήρε το κύπελο μέσα στο γήπεδο του αιώνιου αντιπάλου του. Αυτό δεν δείχνει απλώς στεναχώρια, δείχνει πολύ πόνο και πολλές φορές και μίσος που έχει μαζευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και το χειρότερο είναι ότι περισσότερες φορές αυτός ο πόνος προέρχεται από τα δικά τους λάθη και τις δικές τους επιλογές. Ιστερόγραφο, φίλε, σταμάτη, πραγματικά χρειάζεσαι βοήθεια, έχεις απίσει το θυμό και μίσος μέσα σου. Καλά, Εμμανουήλ, δεν έχει να κάνει μόνο ότι το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Ξαναλέω και το 2024 για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπάθησαν να αποδομήσουν το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε και στα δύο παιχνίδια με διαφορά των 15 πόντων, και στον ημιτελικό και στον τελικό. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να δούμε την επιτυχία του άλλου, πρέπει να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οπότε από τη στιγμή που αποτύχαμε εμείς, όποιος και να είναι το εμείς, πρέπει να αποδομήσουμε και τον άλλο για να μην πούμε ότι το πήρε δίκαια και ότι εμείς δίκαια χάσαμε και αποκλειστικά. Πρέπει να βρούμε δικαιολογίες. Όπως είπε ο φίλος ο Δημήτρης νωρίτερα, αυτό με τη διαιτησία έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Που πάντα όταν δεν έχεις καλή ομάδα, λες δεν φταίω εγώ, φταίει η διαιτησία. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές. Στο καμπάρι της Τούμπας εύχομαι και εγώ περαστικά ταχύ ανάρρωση και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι μαζί της. Στον Γιώργο από το Λονδίνο τον αγαπάω και τον εκτιμάω. Στον Γιώργο από το Μελίδη, στο παλικάρι τον Γιάννη από τον Πειραιά, στον Νίκο από τον Πειραιά και σε όλο το μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, EuroLeague Champions Ολυμπιακός Πειραιός. Θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα. EuroLeague Champions Ολυμπιακός Πειραιός. Έτσι το είπε η κυρία Δώρα στην Νόβα. Είπα κάτι ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Όχι, μα αυτό είναι που είδαμε όλοι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τελείωτο πανηγύρι. Δεν χορταίνω να το βλέπω κάθε βράδυ. Θα δώσω τα συγχαρητήρια στην αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, στο σκακιστή, στον αρχιτέκτονα, στο μεγαλείο του και στην ομαδάρα του Ολυμπιακού και στους παιχταράδες μας. Σε αυτό που έχω να πω στον κόσμο του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνω τους απέναντι, αλλά τι να κάνουμε, η ζωή έτσι είναι, έτσι ήμασταν και εμείς το 24, να πλημμυρίσουν κανένα εξάμηνο το TikTok, το Facebook και τα υπόλοιπα και να βλέπουν οι απέναντι. Αυτό τους αξίζει και αυτό θα πάθουν. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στη διαιτησία, στον κύριο Συρίγο κάτι θέλω να πω. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει γίνει μία ληστεία και μαντέψτε από ποιους. Παρίσι, τελικός Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός. Αν είναι αντικειμενικός δημοσιογράφος και κύριος του εαυτού του, να μας πει τι έγραφαν τότε οι ισπανικές εφημερίδες για αυτό το παιχνίδι. Και οι εφημερίδες της Βαρκελόνης και της Μαδρίτης.
0: Εντάξει, βέβαια, καταλαβαίνεις. Πρώτον, Γιώργο, είναι μια φάση όπου υπάρχουν αντικρουόμενες πλευρές. Δηλαδή, προφανώς η δάμπα του Βράγκοβιτς έχει βρει πρώτα στο ταμπλό, αλλά αν ο χρόνος δεν είχε κολλήσει, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε ποτέ αυτή τη φάση. Λοιπόν, δεν λέει ψέματα, αλλά όταν συζητάμε για την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε για το σήμερα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για 30 χρόνια πριν, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ, λοιπόν, ναι, τα αναφέρουμε.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Θέμη, ο Ολυμπιακός, θυμάσαι που σου είχα πει πριν λίγο καιρό, ότι αν ο Μπαρτζόκας πάρει δύο γκάμπ θα πάρει την

αφού τον κυνηγάει η ηγεσία της Ευρωλίγκας, καταρχήν δεν μας έχει πει ποτέ εννοεί στην Έλλη Ευρωλίγκα. Με ποιο τρόπο είναι στην Έλλη Ευρωλίγκα, να μας το εξηγήσει λίγο εμένα προσωπικά. Αφού τον κυνηγάει η Ευρωλίγκα, η ηγεσία της Ευρωλίγκας, γιατί δεν λέει στον πρόεδρό του

0: Μάλιστα.
1: Μ' ακούς, κύριε Σάμι.
0: Ακούω, Γιώργο, ναι. Σ' αφήνω να ολοκληρώσει.
1: Αυτό ακριβώς είναι οι δύο δρόμοι που θα πρέπει να επιλέξει. Και απορώ τώρα εδώ πώς δεν έχει επέμβει μια εισαγγελική αρχή στο δημόσιο βήμα να βγαίνει ένας δημοσιογράφος με ή χωρίς εισαγωγικά και να λέει αυτά τα πράγματα. Και να μην τον καλεί ένας εισαγγελέας να αποδείξει τα λεγόμενά του. Εγώ απορώ σε ποια χώρα ζούμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό. Έγινε Γιώργο.
1: Ναι,
0: παίζουμε και αυτό για να περάσουν την επόμενη γραμμή.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν φοβάται το Συρίγο.
0: Καλά, ο Συρίγος μια άποψη
1: λέει. Αυτό να δεν δώσει πολύ καλά στο μυαλό του. Ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού.

0: σε ακούω, εσένα.
1: Μια χαρά, σε σταθεροποιήσου λίγο γιατί σε χάνουμε. Αλλά στην αρχή σε άκουγα μια χαρά.
0: Τώρα με ακούς.
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
0: Λοιπόν, πάνω απ' όλα επειδή είναι υγεία να δώσουμε περαστικά στην αποστολή όλοι μαζί, να πάνε όλα καλά και ταχεία ανάρρωση να έχει η κοπέλα.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ταχεία ανάρρωση να έχει και να πάνε όλα καλά.
0: Έχουμε να μιλήσουμε μια εβδομάδα λοιπόν μετά το τελικό της Άστον Βίλα.
1: Ναι.
0: Και είπα να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Συγχώρα την αμάθειά μου, αλλά επειδή σου έχω πει πολλές φορές δεν ακούω ούτε συστημικά μέσα ούτε τηλεοράσεις. Ο σύζυγος που γίνεται η όλη φασαρία τώρα και το ακούω από τους ακροατές σου είναι ο σύζυγος της Ζουγανέλη, αυτός ο σύζυγος.
1: Δεν τα ξέρω αυτό να σου απαντήσω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζει, ειλικρά σου μιλάω, δεν γνωρίζει.
0: Ο σύζυγος που ήξερα ήταν της εποχής που τον Φίλιππα Σύζυγο. Τώρα...
1: Όχι, δεν το. Αλλιώ σου λέω, το γνωρίζω. Μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει οπότε.
0: Ναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, συγγνώμη κιόλα. Αλλά ακούω συνέχεια σε λίγο και δεν ξέρω περί τίνο πρόκειται να. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα αθλητικά πρώτα, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ καιρό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και μα έκανε την ψυχή το Σαββατοκύριακο, ειδικά στον τελικό. Εκεί ειδικά που οι 8 πόντοι γίνανε 2 και ετοιμαζόταν να βάλει και το τρίποντο και κοντέψαμε να πάθουμε κεφαλικό λιμάτι. Δεν πειράζει, τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν.
1: Ναι, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, άμα κατάφερνε ο Ολυμπιακός να χάσει τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο. Τι να πω.
0: Κοντέψαμε να πάθουμε κεφαλικό γιατί ήμασταν όλοι οι οικογένειες.
1: Θα δωρεί, σταθεροποιήσου λίγο όπως πριν γιατί τώρα πάλι σε χάσαμε λίγο.

0: Είναι ένα 8-0 σε 10 δευτερόλεπτα που θα κάνει το 88-88-88.
1: Οι 8 πόντοι γίνανε 2. 6 πόντοι, μπαμ μπαμ.
0: 5, 3 γίνανε.
1: Ναι, 3.
0: Πήγε 88-85 και έχασε το τρίποδο το ελεύθερο 45 μοίρες ο Φελής.
1: Ναι, ναι. Έχασε την πολύ, έχει 5 γίνανε. Αυτό λοιπόν μου δίνει την ευκαιρία να περάσω στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που με τα 3 δοκάρια, απίστευτο, αυτό πρέπει να πάει για ρεκόρ Guinness μου φαίνεται. Δεν έχω ξαναδεί 3 δοκάρια μαζεμένα.
0: Εντάξει, έχει ξανασυμβεί, αλλά είναι πραγματικά απίστευτη φάση και είναι απίστευτο το ότι το φάουλ γίνεται δοκάρι-δοκάρι, έτσι.
1: Ναι, ναι, 3 δοκάρια μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μάπα το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι, δεν έλεγε πολλά, δεν έλεγε πολλά.
1: Λοιπόν, εκτός στη φάση του γκολ που έφυγε μόνος του, να πούμε, τι να πω, ξέρω εγώ, κινήθηκε όλη η άμυνα.
0: Έχει πάρει την μπάλα και πηγαίνει, και όχι με γρήγορο ρυθμό, δεν είναι ότι σπριντάρει με την μπάλα. Πηγαίνει σε έναν ρυθμό τέλος πάντων και διασύζει 40 μέτρα. Και δεν πάει ένα αμυντικό πάνω του.
1: Το μισό γήπεδο.
0: Παίρνει την μπάλα περίπου 7-8 μέτρα πίσω από τη σέντρα και φτάνει έξω την περιοχή. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο αυτό το λάθος για αυτό το επίπεδο. Να αφήσει τον παίχτη να πάρει την μπάλα και με το καλό του πόδι. Δεν είναι ότι την είχε στο δεξί που είναι το αδύναμο του πόδι να πει ότι άστον τι θα κάνει. Και να τον αφήσει να φτάσει μέχρι εκεί και να τον αφήσει να σουτάρει. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αν αυτός είναι ο Λόπες που θέλουμε να πάρουμε, δεν νομίζω ότι είναι και τίποτα το σπουδαίο. Εκτός αν δεν τον έχω δει και βέβαια τον άνθρωπο στο παιχνίδι το ισπανικό, τα παιχνίδια τα ισπανικά. Παρά μόνο με την ΑΕΚ που είχε παίξει και χτες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο τέλος πάντων για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι. Καλά, χθες δεν ήταν καλός. Αλλά ούτε εγώ έχω μεγάλη εικόνα για τον παίχτη. Δεν τον έχω δει πάρα πολύ. Πέρα από αυτά τα παιχνίδια τα οποία έπεσε εσύ με τα δύο με την ΑΕΚ και το χθεσινό.
1: Στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν τον είχα παρατηρήσει, το γνωστό μου. Αλήθεια, δεν είναι κάποιος παίκτης που μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον θέλει για αυτά που έκανε χθες. Προφανώς κάτι άλλο θα έχουν δει και γι' αυτό τον θέλουν.
1: Μάλλον. Τέλος πάντων, εμένα πάντως δεν μου γέμισε το μάτι και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω λοιπόν. Να δώσω συγχαρητήρια χτες ή προχτές πότε ήταν στον Αναστάση σχετικά με τον μπάσκετ.
0: Χτες,
1: αν και Παναθηναϊκός είναι πολύ ενημερωμένος και ο ξέθυμος χαρακτήρας του, ξέρεις, βγάζει την αλήθεια. Είναι γνήσιος, δεν είναι... Τον ακούω αρκετές φορές.
0: Είναι αυθεντικός, ναι.
1: Είναι αυθεντικός. Τέλος πάντων, για να μην σε καθυστερώ, όσον αφορά λοιπόν το θέμα της βίας, είτε αυτή είναι οπαδική είτε κοινωνική, έχουμε κάνει και άλλες φορές τις συζητήσεις. Από όπου και αν προέρχεται λοιπόν, άλλωστε εγώ είχα καταδικάσει και τον Μπαρτζόκα και τον Φουρνιέ και τον Αταμπάν και τον Λεσόρ και τον Νάνε. Δηλαδή από οπουδήποτε και αν προέρχεται και ειδικά μέσα σε γήπεδα, είτε αυτοί είναι πρόεδροι, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παίκτες, είναι καταδικαστέα η βία.
0: Εννοείται.
1: Και τελεία εκεί. Δεν πάνε να είναι πρόεδρος, δεν πάνε να είναι πολιτικός, οτιδήποτε και να είναι.
0: Από όλους, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, τέρμα, η κάθε μορφή βίας είναι βία και δεν χρειάζεται. Θέμη μου με υγεία.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, να πω και εγώ στην αποστολή τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση και δύναμη. Και πάμε παρακάτω. Επειδή ακούω έτσι και χτες και σήμερα ένα πογκρόμ, να το πω έτσι, αντιολυμπιακών να προσπαθούν να απαξιώσουν την νίκη και την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Θέλω να τους πω κάτι πολύ απλό. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, 2025-2026 πρωταθλητής Ευρώπης στην Ευρωλίγκα είναι ο Ολυμπιακός. Τελείωσε. Τώρα μα πήρε δύο φάουλτ, εάν ο Μακίσικ τον κοίταξε από πάνω, τον κοίταξε υπογωνία 45 μοιρών και τον έκανε έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι, αυτά εντάξει. Να έχετε να τα λέτε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που δείχνετε είναι ζήλια. Και ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο το αναπτύσσουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο χαμηλά. Έτσι, αυτοί που δεν μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτή η ανικανότητά τους και ταυτόχρονα η ικανότητα του Ολυμπιακού και το κατόρθωμα που έκανε να πάρει την Ευρωλίγκα τους κάνει λοιπόν να αισθάνονται και να βλέπουν πόσο χαμηλά είναι. Αυτό κάνουν. Μας δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο, τίποτα άλλο. Πάνω στο θέμα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα για τον δημοσιογράφο.
0: Βέβαια αυτό, Βασίλη, συμβαίνει από όλες τις ομάδες.

0: Δεν είναι μόνο τον Παναθηναϊκό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι του φιλάθλου Παναθηναϊκού. Γενικότερα συμβαίνει από όλες τις ομάδες.
1: Ας πούμε, εγώ να σου πω κάτι.
0: Για το Wembley, ακόμα και σήμερα, 55 χρόνια μετά, οι φίλοι του Ολυμπιακού λένε για το Wembley. Για το Conference προσπάθησαν οι φίλοι των αντιπάλων ομάδων του Ολυμπιακού να το αποδομήσουν.
1: Εγώ σαν Βασίλης τώρα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν και αθλητής, την ήττα έχω μάθει να την διαχωρίσω. Νομίζω και εσείς στο ποδόσφαιρο. Έπεσε ποδόσφαιρο, ναι. Αεραστέχνη, γιατί έπεσε. Όταν έτρωγες
0: ήττα από το... Η αξία του αντιπάλου δίνει και μεγαλύτερη αξία στη δική σου την νίκη.
1: Ακριβώς, αλλά τη δικό σου την ήττα.
0: Βασίλη, μείνε στη γραμμή, πάω διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μικρές είναι.
2: Ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
10: 943 Intervetten Sports.

0: Για πάμε, πάμε και πάρει στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, που λες, εγώ παράδειγμα, μιλάω προσωπικά τώρα, έτσι, και θα αναφερθώ και στο προσωπικό μου θέμα μετά. Παράδειγμα, πήρε πέρσι την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, καλά έκανε. Πήρες, μπορεί να μου τη βάρεσε παράδειγμα, να είχα τα νεύρα μου, τσαντίλα μου, λέμε τώρα, και να μην του έδωσα συγχαρητήρια, παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα να κάτσω να ασχοληθώ και να μετρήσω πόσα φάουλ, πόσα πλάγια αράουτ, πόσα κόρνερ, πόσα τέτοια έκανε ο Παναθηναϊκός ή δεν πήρε ή δεν έκανε και αν ήταν έτσι και αν ήταν γιουβέτσι, δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Εγώ κάθομαι και λέω σαν Ολυμπιακός παράδειγμα ή σαν Βασίλης όταν έτρωγα την ήττα. Τι έκανα λάθος και με κέρδισε παράδειγμα ο αντίπαλος. Πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσω. Τότε μόνο προοδεύεις και τότε μόνο ανεβαίνεις σε επίπεδο. Εάν κάθεσαι και μιζεριάζεις λέγοντας «Α, ο Ολυμπιακός πήρε το φάουλ, τα τόσα φάουλ και πήρε τόσες βολές και ήταν φάουλ και δεν ήταν φάουλ», το μόνο που κάνεις είναι στην επόμενη χρονιά, αν είσαι δεύτερος τρίτος, να πας τέταρτος πέμπτος. Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, συμφωνώ. Πρέπει να κοιτάξεις τα λάθη σου και όχι να βρίσκεις δικαιολογίες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Σαν Βασίλης τώρα, ένα χρόνο που επικοινωνούμε περίπου. Το ύφος μου πώς το βλέπεις?
0: Σχετικά ήρεμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Στο προηγούμενο σταθμό, ο λόγο για τον οποίο λένε τώρα δημοσιογράφος, άνοιγε και αυτός γραμμές για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και ήταν τότε το θέμα με τον Βασιλακόπουλο.
0: Ναι.
1: Μένει, φεύγει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχε πει κάποια σαθρά, κατά τη γνώμη μου, επιχειρήματα και βγήκα να τα αντικρούσω.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να πω κουβέντα, κατάλαβε που το πήγαινα και ότι θα τον ρούμπονα και ακούω ξαφνικά κλείστον και μόλις την γραμμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μίλησε μετά και με απαξιωτικό τρόπο για το άτομό μου. Δεν με έβρισε, αλλά απαξιωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από τότε λοιπόν για μένα ο εν λόγω δημοσιογράφος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με την έννοια ότι δεν κάθομαι να τον ακούσω, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει είναι ανύπαρκτος για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και απορώ με όλο αυτόν τον κόσμο που κάθεται και ασχολείται μαζί του. Περιφερνήστε τον. Αυτό που κάνω και εγώ. Μην τον ακούτε.
0: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό γιατί περιμένει πολλοί κόσμος.
1: Αυτό. Αυτό
0: δεν
1: θέλω να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, να δώσω κι εγώ για την κυρία Αποστολία γρήγορη ανάρρωση, δεροκέφαλη να είναι και όλες οι ευχές προς το καλύτερο να είναι σε αυτήν και από όλα τα παιδιά του σταθμού εδώ. Πάντα τη σκεφτόμαστε και ελπίζω σύντομα να μας στείλει τα μηνύματά
0: της. Έστειλε σήμερα. Έστειλε σήμερα, πήγαινε όλα καλά.
2: Ναι, και να στείλει αυτό που ότι είμαι μια περήφανη γαβρίνα στην Τούμπα. Αυτό
0: το χαρακτηριστικό της.
2: Το χαρακτηριστικό της. Τι ήθελα να πω, ο κύριος Γιώργος έχει καιρό να βγει εδώ.
0: Ο χθες δεν βγήκε μόνο.
2: Ναι, κάτι να μας πει και τι έχει γίνει με το γειτονάκι του εκεί πέρα, τον υπτάμενο, κάτι έγινε στο Πολαργό, γιατί δεν... Έχω καιρό να τον ακούσω κι εγώ.
0: Όχι, μόνο χθες δεν βγήκε, προχθές εδώ ήταν.
2: Μπορεί να είναι ενημερωμένος, εγώ δεν... Να μας πει ο κύριος Γιώργος, επειδή είναι μέσα σε όλα αυτά. Με το καλό το λέω, αλίμονο, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι θα άλλο ήθελα να πω τώρα, τι να πω τώρα Θέμη εγώ εδώ πέρα. Έγινε ένα περιστατικό πάλι, δεν ξέρω αν είσαι ενημερωμένος, με το φίλο μας το Σάκη, που αυτό δεν τιμάει καθόλου και το Σάκη. Γιατί?
0: Για άλλο σταθμό μου λες τώρα?
2: Ναι, για άλλο
0: δεν
2: σταθμό.
0: Δεν είμαι ενημερωμένος. Κάτι ανέφερε ένας φίλος νωρίτερα, αλλά δεν είμαι ενημερωμένος, Γιάννη.
2: Για να τα λέμε όλα, εδώ όλα τα παιδιά τους υπεροφέρονται με τρόπο κόσμιο. Πες ο Χάρης λίγο το ψιλοειρωνεύεται, ο Γιώργος αν και ένα άγρος του απαντάει, οι άλλοι, και βγήκε σε ένα άλλο σταθμό για να δικαιολογηθεί και είπε ότι εμένα δεν με γουστάρουν 9 άτομα. Δηλαδή πώς δεν σε γουστάρουν?
0: Μάλιστα, τέλος πάντων.
2: Εδώ σου μιλάνε ωραία, σου μιλάνε καλά. Και από εκεί για να δικαιολογηθείς και να μην πεις αυτά που θέλεις, λέει δεν με γουστάρουν οι άλλοι. Δεν είναι
0: δικαιολογητικό. Γιάννη, αν υπάρχει κάποιο παράπονο, εγώ είμαι εδώ, εδώ βλέπεις ότι είμαι ανοιχτός. Δεν έχω τέτοια θέματα, δεν κλείνω κόσμο. Είμαι εδώ, άμα κάποιος έχει κάποιο παράπονο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε.
2: Όχι,
0: τώρα να βγαίνει κάποιο σε άλλη εκπομπή και να πει ότι σε εκείνη την εκπομπή έχω αυτό και αυτό το παράπονο, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν το ξέρω.
2: Γιατί ζούμε μια παράνοια εδώ πέρα, έτσι, ζούμε μια παράνοια. Και ανθρώποι που ακούνε εδώ το σταθμό σου και δεν μιλάνε εδώ, από εκεί του απαντήσανε καταλλήλως. Γιατί εμείς εδώ του φερόμαστε κόσμο και λέει δεν με γουστάρουν 9 άτομα. Ας βγει εδώ ο Σάκης να δούμε ποιος τον πρόσβαλε και από εκεί που βγαίνουν και, και του απαντήσανε κατάλληλα, δεν θα πω. Και προς τιμή του, ο άλλος ο παραγωγός, προς τιμή του, τον είχε στηρίξει τόσες φορές, δεν πάει άλλο, για αυτά που έλεγε για υποκλοπές και για εισαγγελείς. Καταλάβεστε να σου πω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα,
0: ξαναλέω Γιάννη, δεν το έχω ακούσει, δεν έχω εικόνα. Άμα κάποιος έχει παράπονο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα.
2: Εγώ δεν μπορώ να ζω αυτή την παράνοια. Εντάξει, άμα θέλει να βγαίνει εδώ να μιλάει, να λέει ωραία. Όχι από τη μία να το παίζει μισοκακόμερος και την άλλη να λέει πράγματα που δεν στέκουν και να πηγαίνει και από εδώ και από εκεί και να κατηγορεί κόσμο. Αλίμον. Εγώ αυτό είχα να πω.
0: Μάλιστα.
2: Για να μπορώ να σας ακούω ξεκάθαρα και να είμαι ξεκάθαρος. Κατάλαβες. Γιατί πάει παράνοια μετά το θέμα, δεν ξέρω. Ας αποβοταθούν αλλού.
0: Μάλιστα. Έγινε λοιπόν, Γιάννη.
2: Αυτό ήθελα να πω και εδώ δεν τον έχει πειράξει κανένα. Μπορεί να τον πειράζουμε αλλά δεν τον βρίζουμε.
0: Καλά, ποτέ δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Δεν βλέπω στο τέλος να τα διαβάζω όλα. Ανδρέα, έχεις βγει στο μήνυμά σου, δεν έχω προβλήμα να το διαβάσεις. Είναι το επόμενο, φίλε. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα από Κατάκολο. Και ξυδάκι λέει στους Παναθηναϊκούς. Με τις υγιές, παιδιά, χαιρετίζοντα όλους τους Ολυμπιακούς, λέει ο Σπύρος. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη, τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ολυμπιακοί είναι εξασιασμένοι για το ότι κατέκτησαν την Ευρωλίγκα και μάλιστα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί θέλω του Παναθηναϊκού είναι επικραμένοι που το πήρε ο Ολυμπιακός και ειδικότερα μέσα στο ΆΚΑ. Γελάμε με την ωραία καζούρα, ένθεν και έθεν. Οι κούπες έρχονται και παρέρχονται. Τις καλύτερες ευχές μου στην Αποστολία που έχει όλα τα εργαλεία. Να σε καλά, Κώστα από την Εκάλη, γεια σου ρε Κώστα, τα πιο ωραία μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει σήμερα. Και έρχεται η στιγμή που λες να πάει άλλο και αφήνεις κάτω το πυρούνι. Ο Κώστας μια φωτογραφία. Υπάρχουν για αυτές τις στιγμές. Κώστα, σπάνιες, αλλά υπάρχουν για αυτές τις στιγμές. Όσον αφορά για την καζούρα, ναι, παιδιά, καζούρα, μην ξεφεύγουμε. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Ο Αριστίδης έχει στείλει κάποια βίντεο. Να σε καλά, Αριστίδη. Ο Αποστόλης λέει περαστικά στην Αποστολή. Το πέρασε με τη γυναίκα μου όλα καλά. Αποστόλης από το Αίγιο. Χαίρομαι που είναι όλα καλά, Αποστολή. Και πάλι να πούμε περαστικά στην Αποστολή. Και εγώ έχω ένα καινούριο γείτονα που έχει στο μπαλκόνι Σιμέλινη εκεί και τη Βυζαντινή το δικέφαλο. Μόλις μάζεψαν, λέει, τη Χρυσή Αυγή, την επόμενη εξαφανίστηκαν, λέει, όπως θέλεις το Αίγιο. Καλά. Τώρα η ελληνική σημαία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Χρυσή Αυγή, Αποστολή. Νομίζω καταλαβαίνεις πως το λέω και δεν το προχωράω παρακάτω. Ρε Θέμη, δεν είχα ακούσει εκείνη την ώρα στο χελάκι τι ακούστηκε. Εντάξει, ο Συρίγο τον ξέρω, τον έχω πει, τον έχω δει να μιλάει κοινωνικά και πολιτικά και όχι μπασκετικά, λέει, όπως θέλεις από το Αίγιο. Αυτά τα οποία άκουσε, Αποστολή, τα οποία είπε και ο κόσμος εδώ πέρα, ότι ήταν στημένη η Ευρωλίγκα κλπ. Ο Κώστας λέει: ζούμε ότι ονειρεύεστε και ο πόνος σας είναι αβάσταχτος. Οτιδήποτε και για να σκραφιστεί οποιοδήποτε συρρήγος, αυτός ο πόνος θα μείνει βαθιά μέσα, χαραγμένος για πολύ ακόμα. Ολυμπιακός για μια ζωή, λέει ο Κώστας. Ο Γιώργος λέει: πιστεύει ότι ο συρρήγος όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, ότι μπορούμε να το κάνουμε κριτική για να διαφωνήσουμε. Ενώ στα πολιτικοκοινωνικά σχόλια που κάνει κατά τη Νέα Δημοκρατία, του πρέπει να συμφωνήσουμε και ορθώς τα λέει. Αού προκύπτει αυτό, η υποκειμενικότητά του είναι αλακάρτ, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ακούμε πολλά παράπονα για τα σχόλια του Νίκου Συρρήγου, τα οποία αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Δεν ακούμε τα ίδια παράπονα για τα κοινωνικοπολιτικά του σχόλια. Εγώ αυτό είπα. Δεν είπα ότι μπορείτε να κάνετε κριτική στο αθλητικό και να μην κάνετε κριτική στα κοινωνικοπολιτικά. Σε όλα μπορείτε να κάνετε κριτική. Απλά είπα ότι αυτά που ακούμε, τα παράπονα, δεν τα ακούμε για τα πολιτικά του σχόλια, αλλά για τα αθλητικά του. Εννοείται πως μπορείτε να κάνετε κριτική σε όλα και ξαναλέω για ακόμη μια φορά, και ας γίνομαι κουραστικός, ότι όλοι κρίνομαστε, παιδιά. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, κρίνομαι. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, για να έχω καλό ερώτημα για το Web, λέει, έχει αποδεχθεί επίσημα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι μεμπτό, γιατί μασάνε κάποια μια καραμέλα εδώ και 55 χρόνια χωρίς καμία απόδειξη. Και αυτό είναι πρωτίστω Σίβρης για τους παίκτες που έφτασαν τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν φύγει για τη ζωή, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, όχι, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Πολλά λέγονται, όπως πολλά λέγονται γενικότερα. Είναι μια συνέχεια αυτού που έλεγα νωρίτερα, της αποδόμησης, που όταν ο αντίπαλος, η αντίπαλη ομάδα κάνει κάτι καλό το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Προσπαθούμε να το αποδομήσουμε. Αυτό είναι το εύκολο στην Ελλάδα και αυτό είναι που γίνεται συνέχεια. Αντί να πούμε συγχαρητήρια, μπράβο για αυτή την πορεία και για αυτό το μεγάλο επίτευγμα, λέμε ναι, αλλά έγινε το ένα, έγινε το άλλο, έγινε το παράλληλο. Και δυστυχώς δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό, παιδιά. Λευτέρη, συμφωνώ με το μήνυμα σου. Ο Σωτήρης λέει τι να μας πει ο Συλλήγος, μόνο Σάκης λέει. Με φατσούλες που γελάνε, προφανώς κάνει χιούμορ ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Με τα αστεία σου, ο Μίτσος λέει: άσε μας ρε φίλε το Πασαλιμάνι που θα μας πει για offside που του Κατσουράνη έχει γίνει έπος παγκοσμίως. Τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός δεν έχουν γίνει παγκοσμίως και πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Παναθηναϊκός και πόσο ο Κόκαλης, λέει ο Μίτσος. Μίτσος, γι' αυτό το απάντησα και εγώ του φίλου νωρίτερα του Γιάννη, ότι μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Παιδιά, για όλες τις ομάδες υπάρχουν πράγματα να πούμε. Για όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ευνοηθεί κάποια στιγμή από την διαιτησία, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Το να ανοίγουμε μια κουβέντα και να λέμε για το offside του Μητρόπουλου, να το συγκρίνουμε με το offside του Κατσουράνη, τραγικές αποφάσεις και οι δύο, τελεία και παύλα. Γι' αυτό είπα και εγώ στο φίλο νωρίτερα ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε όχι 2 ώρες εκπομπή, μπορούμε να κάνουμε 2 μήνες εκπομπή συνεχόμενη. Για να συζητάμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Δεν βγάζει πουθενά, παιδιά. Ο Γεώργιος λέει: η κατάγεια της δημοσιογραφίας έχει καταγραφεί από διεθνείς οργανισμούς και έρευνες. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι η καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας πρωτίστως. Λέει ο Γεώργιος. Ναι, υπάρχουν έρευνες πάνω σε αυτό, Γεώργιε. Και όπως λες, είναι η καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας. Και θα έπρεπε να είναι. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, το Πασαλιμάνι, καλά σου λέει ο γείτονα. Σα στην Ελληνική και βάλετε σημαίνει του Ολυμπιακού. Και εμά το παίζει αντικειμενικό, φανατικό γάβρο είσαι. Καλά, ο Δημήτρη, ακόμα και φανατικό γάβρο να είναι. Και τέρμα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βάλει τη σημαία τη Ελλάδα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, παιδιά. Μην κάνουμε άτοπε συγκρίσει. Ο Σπύρος λέει: Σύγκαβρε κύριε Θανάση, άσε τη Σπυριάρα και τον μπάσκετ μας κούφανες με τις 3 συνεχόμενες Ευρωλίγκες. Ούτε οι Bulls να είμαστε. Νομίζω ότι ο Κόκορας ξέρει περισσότερο μπάσκετ. Λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ήταν λίγο υπεραισιόδοξο, θα έλεγα, Σπύρο κύριε Θανάση. Ένα μήνυμα ακόμα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Λέει ο Γιώργος: Αν υπήρχε ελληνικό κράτος και δικαιοσύνη, το περιστατικό στον τελικό δεν θα είχε συμβεί, καθώς ανεψιός και ο θείος πρωθυπουργός θα βρισκόταν, λέει, ήδη πίσω τα κάγκελα για τις υποθέσεις των τεμπών, του ΠΚΠ, της κατασκοπίας και των υποκλοπών. Θα κρατήσουμε τις υποκλοπές που ήταν ο νούμερο ένα σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικαστήρια. Γιώργο, από εκεί και πέρα, καλός ή κακός, για αυτά αποφασίζει η δικαιοσύνη. Όχι καλός ή κακός, καλός αποφασίζει η δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πώς το κάνει, βέβαια. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Είμαι.
0: Εσύ είσαι Σακή.
3: Γεια σου, έχεις ακούσει που λέει θέλω να γιάσω και δεν μπορώ.
0: Αυτό παθαίνεις.
3: Ναι. Μπορώ να πω κάτι, κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση, χίλια χρόνια να πας από την υγεία σου, που ακούω ότι έχεις και κάτι προβλήματα και αυτά. Έχουμε να πας μετά από την καρδιά μου. Αλλά άμα ξαναγεννήσει ο Κόκορας αυγό, θα ξαναπάρεις Ευρωλίγκα. Και το κάνει κόκκινο τα από ο Κόκορας σου. Λοιπόν, πάμε καλά, μπορήκαμε. Λοιπόν, έχουμε τίποτα από τον Παναθηναϊκό, Θέμη.
0: Εντάξει, το Νέστρουπ περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να έρθει.
3: Ναι, ναι.
0: Και από εκεί πέρα, από τη στιγμή που έκλεισε ο προπονητής, σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι πρώτες. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες επαφές με παίκτες για να δούμε το τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 προκριματικούς γύρους. Ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, 23 Ιουλίου. Αν κάνω λάθος, εννοώ ότι είναι 24. Ναι, 23. Είναι Πέμπτη τέλος πάντων, νομίζω 23 πέφτει η Πέμπτη. Οπότε πρέπει να βιαστεί.
3: Πρέπει λογικά να περάσει τους δύο λογικά τώρα, τους δύο.
0: Έχει 3 γύρους. Τους πρώτους 3, δύο, ναι. Σου λέω από σήμερα, θα τους περάσει. Για να μην τους περάσει, πρέπει να δούμε κάτι αντίστοιχο όπως είδαμε με την ΑΕΚ και την ΝΟΑ πριν 2 χρόνια. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη με όλο τον σεβασμό, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, να μιλάμε για κάζο, έτσι. Θα τους περάσει. Ναι. Από εκεί και πέρα να δούμε και τι θα γίνει μετά στα playoff. Αλλά θα είναι στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός, οπότε θα είναι σε όλα τα παιχνίδια φαβορί.
3: Έχουμε και μπάσκετ, καλά μπάσκετ δεν μιλάω εγώ τώρα, έτσι δεν σου έχω πει μπάσκετ να μιλήσω, πρέπει να είναι κάπου κοντά μου. Εγώ θα μιλάω τώρα με την Τσεσεκά και με τη Ρεά, δεν μιλάω πιο κάτω, είναι χαμηλά, δεν ασχολούμαι καν δηλαδή. Τα παιδιά ασχολούνται, καλά κάνουν γιατί είναι σαν τον πεινασμένο που άμα βρει φαΐ θα το φάει. Έτσι ήμουν και εγώ παλιά, όπως είμαι και εγώ στο ποδόσφαιρο, έτσι. Έτσι είμαι και εγώ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για το... να πω κάτι άλλο.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, ποια ομάδα, εάν βλέπεις τα σκούρα, δεν παίζει. Ποια ομάδα, έτσι, κάνω ένα μεγάλο, ένα μάλλον quiz, τελειώνει σαν ένα quiz.
0: Δεν παίζει. Ομάδα.
3: Ναι, άμα βλέπει τα σκούρα, δεν παίζει.
0: Ποια ομάδα είναι.
3: Ποια ομάδα, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αν και πάγω, τους 4 μεγάλους. Λοιπόν, άκου να σου πω, το 1966,
0: ναι.
3: Θα πω για τον Γιάννη εκεί που βέβαια από τον Πέρα, από τον Βασαλιμάνι, ο Γιάννης.
0: Ναι, έτσι.
3: Λέει, για μένα, ναι. Το 1966 είχε ένα τελικό κυπέλλο. Ότι ο δεσμός αυτός ήταν ένας από τους πιο δυνατούς στην Ελλάδα το 66, δεν τι να υπήρχε. Επειδή λένε για τον Γουέμπλε για αυτά το 66. Σε ποια ομάδα δεν κατέβηκε να παίξει με την ΑΕΚ.
0: Ολυμπιακός δεν κατέβηκε.
3: Ναι. Από τότε είχαν την φόρμα. Τότε δεν τους είχε δώσει τώρα ο κ. Μπούκοβιτς. Είχαν νομίζω προπονητή τον Μπούκοβιτς, κάποιον είχαν. Το 66, τέλος πάντων. Μεγάλη προπονητή ήταν όμως, έτσι. Αλλά έχει το ήθε, άμα βλέπει τα σκούρα.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι σκούρα. Να λένε τα γράμματα πώς είναι.
3: Και παίζουμε.
0: Τότε ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε επειδή υπήρχε καθυστέρηση στο να γίνει ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος και θεώρησε ο Μπούκοβι τότε πως θα επηρέαζε την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν που έπαιζε αγώνα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός Κύπρο Πρωταθλητριών. Γι' αυτό δεν κατέβηκε.
3: Η ΑΕΚ που έφταιγε.
0: Δεν έφταιγε κάπου η ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο η ΑΕΚ.
3: Ναι, το πήρε στα χαρτιά, δεν το έπαιξε.
0: Ναι, το πήρε στα χαρτιά, το πήρε.
3: Ναι,
0: δικό της άνθρωπο.
3: Αυτό...
0: δεν έφταξε κάπου, αντιθέτως, ευνοήθηκε από αυτό, πήρε τον τρόπο.
3: Ξέρεις γιατί, δεν είχε ομάδα, θα το πω εγώ γιατί δεν έπαιξε. Δεν είχε ομάδα.
0: Πρωτάθλημα πήρε εκείνη τη χρονιά.
3: Κάμε και πάρε πρωτάθλημα στο κύπελλο γιατί δεν έπαιξε. Ότι αντικούσανε λέει, στο κύπελλο γιατί έχει γίνει ένα παιχνίδι, άμα θυμάσαι Καβάλα, νομίζω ο Παναθηναϊκός. Και ήταν γίνει το καθοδού και δεν έγινε. Και το πήρε νομίζω... το πήρε ο Παναθηναϊκός και μετά έγινε τελικός, κάτι δεν θυμάμαι καλά, είναι πολλά χρόνια.
0: Όχι, είχε παίξει η Καβάλα, είχε, δεν έπαιξε με την ΑΕΚ στον ημιτελικό, ήταν να παίξει με την ΑΕΚ στον ημιτελικό.
3: Η Καβάλα.
0: Ναι. Είχε,
3: και δεν έπαιξε, για όχι.
0: Ήταν να γίνει ο ημιτελικός στη Φιλαδέλφια και είπε η Καβάλα ότι στη Φιλαδέλφια δεν παίζουμε, να γίνει αλλού ο ημιτελικός. Να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή στην έδρα μας κάπου αλλού. Και λέει αν στιγμή που γίνεται στη Φιλαδέλφια δεν κατεβαίνουμε. Και η ΑΕΚ πέρασε στον ημιτελικό. Ουσιαστικά η ΑΕΚ πήρε το γήπεδο χωρίς να παίξει ημιτελικό και τελικό. Βέβαια δεν είναι δική της ευθύνη. Η Καβάλα δεν κατέβηκε και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα. Ναι, όχι επειδή ήταν τα σκούρα.
3: Με το Chicago Bulls δεν θα παίξω γιατί φοβάμαι λοιπόν.
0: Καλά, δεν ήταν και η μεικτικός μου η ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα.
3: Επειδή ξέρω, ξέρεις τα μίλια έχω γίνει δυνατόν. Παρακολουθούν εδώ που βγαίνουν, παρακολουθούν όλοι. Έχεις πολλούς ακροατές και εδώ και εκεί.
0: Να είναι καλά.
3: Σε ευχαριστώ εννοείται. Από κάτι για τον Γιάννη είχε πει από το Πασαλιμάνι. Ο Γιάννης ότι μια νύχτα δικιά μου είναι αυτό. Εντάξει, Γιάννη μπορεί να έχει δίκιο, φίλε, δεν σε ξέρω. Ένα πράγμα θα σου πω. Αν κρεμάσουν του Μάγκε στο Πασαλιμάνι, εσύ θα πας τσάμπα. Και άμα θέλεις, θέλω να με βρεις να σε κεράσω και σουβλάκι δίπετο σουβλάκι, ωραίο και μπαμ, κάνει ο Θανάσης. Έχεις πάει το Θανάση, που να σειρά εκεί με στην πιάτα.
0: Ναι, έχω πάει.
3: Να κεράσω το φίλο το Γιάννη με διπλό και δηλαδή και κρεμμύδι Γιάννη. Μήπως είσαι από νύχτα, γιατί η νύχτα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, άντε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, είναι σαν και να σε καλά.
3: Καλά, έλα, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από πού είναι η γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μιχάλη, είμαι τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ.
4: Εδώ δυνατός.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, καλά μου, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. με συγχωρείς. Πήρα λίγο να μιλήσουμε για το Final Four, αν θέλεις.
0: Βεβαίως.
4: Και να πω την άποψή μου.
0: Ναι.
4: Για μένα προσωπικά ξεκινάμε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατάφερε και το πήρε. Το πώς το πήρε δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι η ιστορία γράφει πάντα ότι ο νικητής μένει στα κατάστηθα πάντα της ιστορίας.
0: Έτσι.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και για μένα τελειώνει εκεί αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου για ό,τι έχει να κάνει με το τελικό, με το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
4: με συγχωρείς. Θα ήθελα όμως να δώσω πολλά συγχαρητήρια με την ταπεινή μου άποψη σε αυτή την τεράστια προπονητάρα που λέγεται Σκαριόλο. Ο οποίος για μένα έδωσε ρεσιτάλ στο τελικό. Αν σκεφτεί κανείς, σας βγάλουμε τα οπαδικά. Λογικό είναι ο κάθε οπαδός, θέλει να τα βλέπει όπως θέλει.
0: Εντελώς αγωνιστικά, συμφωνώ 1000% μαζί σου.
4: Ο άνθρωπος έδωσε ρεσιτάλ με μια ομάδα. Χωρίς που σε διακόπτω, έτσι.
0: Όχι, δεν με διακοπτείς. Εγώ σου διακόπτω.
4: Έδωσε ρεσιτάλ. Πήγε να παίξει τελικό με μια ομάδα η οποία ήταν πλήρης όλες τις θέσεις. Είχε και άλλους 6 στον παγκό. Εκτός τους 12 έχει άλλους 6. Καταλαβαίνω ποια είναι, το λέω. Και πήγε να παίξει με μισή ομάδα κυριολεκτικά, κατά την άποψή μου. Και κατάφερε απέναντι σε αυτήν την ομάδα που είχε, όχι να τις βάλει δύσκολα, για εμένα τις έβαλε τα σκότια.
0: Ναι, μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του βάλε δύσκολα το Ολυμπιακό. Έτσι.
4: Δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες γιατί το πήρε Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει. Μπασκετικά για μένα ο κύριος αυτός απέδειξε για άλλη μια φορά τι είναι οι προπονητές. Γιατί για μένα σε αυτά φαίνονται οι προπονητές. Γιατί χαζή μου άποψη, για την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος ήταν, έδωσε ριστά, λέγω, τον θαύμασα, σου μιλάει ειλικρινά το πώς ετοίμασε την ομάδα του, πώς την αίσθησε, τι είχε απέναντί του. Θεωρώ καταλαβαίνομαστε.
0: Ναι.
4: Ο άνθρωπος ήταν τέλειος. Και όπως ξανά είπα, εδώ και πέρα τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία.
0: Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι σχετικά με αυτό που λες, το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Ήταν ο πρώτος τελικός στην Ευρωλίγκα στην καριέρα του Σκαριόλου.
4: Ναι.
0: Ο πρώτος τελικός ήταν. 65, έφτασε 65 ετών αυτή η προπονητάρα για να πάει στο πρώτο τελικό, αλλά προφανώς είναι και πολλά τα χρόνια τα οποία ήταν και στην Εθνική Ισπανία και πάλι λέγοντας έτσι.
4: Είχε στα χέρια του τα πολυβόλα, τα ραφάλ που λέει και ο φίλος μου Μητσοτάκης και δεν βλέπαν τίποτα για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
4: Νομίζω. Από εκεί πέρα ήθελα να θίξω ένα άλλο θέμα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
4: Ένα όνομα, Αταμάν.
0: Ναι.
4: Συγγνώμη γιατί ήρθα από λίγο και τρώω και ταυτόχρονα. Λοιπόν, Αταμάν, για μένα καλό μου παιδί, το μεγαλύτερο λάθος του Αταμάν μετά από αυτό το καψόνι που έκανε το 24 σε, όλο το, σε όλη τη μασονία του ελληνικού μπάσκετ, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε, το μεγαλύτερο λάθος για μένα είναι ότι είναι Τούρκος.
0: Καλά, δεν
4: και το
0: κρίνουμε.
4: Κρίνω εκεί και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Όχι, καταλαβαίνω τι λες, πάντως δεν κρίνουμε τον... Εγώ προσωπικά δεν κρίνω τον Αταμάν επειδή είναι Τούρκος ή οποιαδήποτε εθνικότητα και να είχε. Κρίνουμε...
4: Δεν μιλάω για σένα προσωπικά.
0: Το ξέρω, το κατάλαβα. Εγώ προσωπικά
4: δεν θέλω να πω, γιατί ξέρεις πάρα πολύ και έχει γίνει πως το έχουν πάει και αποδείχθηκε και στο τελικό προχτές υπήρχε ένας παίκτης του NBA ο οποίος ήταν Τούρκος.
0: Καλά, βέβαια, ο Σενγκούν είχε κάνει δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό μας από την Τουρκία και έλεγε ότι η θάλασσα είναι βαθιά και πάει λέγοντας.
4: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, δεν είμαστε μικρά παιδιά τώρα.
0: Δεν είναι μικρά παιδιά, να μην είναι και ο ίδιος μικρό παιδί για να μην σηκώνει για την δράση. Τι περίμενε, το χειροκροτήσουν, το καταλαβαίνω.
4: Τα μάρες τώρα που λέει ο καθένας.
0: Όχι, ο ίδιος το έβαλε, Μιχάλη, δεν είναι. Είναι ένα εθνικό θέμα και μπορούσε να πανηγυρίσει την νίκη της Τουρκίας και πολύ καλά θα έκανε, αλλά να μην αναφέρεται τώρα. Στις γενοκτονίες που είχαν γίνει.
4: Και κάτι άλλο αν μου επιτρέπετε για να μην κουράζω, ναι. Επειδή ακούω και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού τα έχουν βάλει με ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο,
0: ναι.
4: Θα ήθελα να τους πω με όλη μου την συμπάθεια, παιδιά, καλό είναι να ακούτε και μια άλλη άποψη, δεν κακό, κι ας μην σας αρέσει, αλλά αυτό μέχρι να βγαίνουμε και να λένε ό,τι λένε, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει ο Κογκαλίδης με αυτά που λέει, που τον θεωρώ και το τον θεωρώ ότι είναι φερόφωνο του συστήματος Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως δεν έχω βγει ποτέ να κρίνω τον Κογκαλίδη και τον οποιοδήποτε, γιατί πρέπει να ξεχνάμε όλοι κάτι άλλο. Παιδιά είναι επαγγελματίες, ζούνε από αυτό. Κουτσά στραβά, δεν μπορεί να βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο και επειδή δεν μας αρέσει τι λένε μπουρού μπουρού μπουρού. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος αύριο να χάσει τη θέση του. Αυτό το έχει σκεφτεί κανείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
4: γιατί μιλάμε για ακροαματικότητες.
0: Βέβαια, το δικό μας ραδιόφωνο, Μιχάλη, στο λέω ειλικρινά και για το χαίρομαι πολύ αυτό, είναι ότι είναι ανεξάρτητο και ότι δεν, είναι, δεν είμαστε φερέφωνα κανενός. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, γιατί άμα ήμασταν φερέφωνα κάποιου, στο λέω πολύ απλά, όλο το σύστημα εδώ πέρα, όλο το ραδιόφωνο θα είχε μία γραμμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή μία γραμμή. Γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και δεν θα υπήρχε αυτή η πολυφωνία. Και το κλείνω εκεί.
4: Ωραία. Απλά εγώ είπα την άποψή μου επαφού.
0: Καλά έκανες, Μιχάλη, καλά έκανες, εννοείται.
4: Και πάλι, με συγχωρείς, και πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από έναν φιλάθλο μιας ομάδας η οποία οι αντίπαλοι φιλάθλοι τα τελευταία 40 χρόνια όλο κάτι έχουν να βγουν και να πουν στις δικές μας χαρές.
0: Γίνεται σε όλες τις ομάδες, Μιχάλη, το ανέφερα και νωρίτερα.
4: Στις δικές μας χάρες. Και κάτι τελευταίο,
0: ναι,
4: έτσι λίγο
0: για το κάλυμα.
4: Ένα στους φίλους του Ολυμπιακού, παιδιά, σας εύχομαι ειλικρινά, σας μιλάω ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια να συνεχίσετε να παίρνετε Ευρωλίγκες για να γίνετε κι εσείς πολύ μεγάλη ομάδα. Γιατί μέχρι σήμερα στο ευρωπαϊκό στερεώμα, στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε ποια είναι η πιο μεγάλη ιστορικά ομάδα. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου και αν μπορείτε να μας ξεπεράσετε κιόλας.
0: Έγινε, Μιχάλη.
4: Έχω μεγάλο απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα για να μην αφήσω κανένα διάβαστο. Λοιπόν, Τάσος από Αργυρούπολη, Ολυμπιακός, έλεγε με αυτό το μπάσκετ 19 βουτιά. Ναξιλαμπικά λέει ευχαριστώ Θέμη, προφανώς κάτι άλλο θέλει να γράψει ο Τάσος. Ναξιλαμπικά έργα μια βουτιά και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο φαν του μπάσκετ και άσφυρε τα σαρά να σε καλά. Θανάσης λέει δεν υπάρχει ένας Ολυμπιακός οπαδός και να μην πουν να του αρέσουν αυτές οι απόψεις του κύριου Συρίου, θα τα πω στον κύριο Χελάκη, λέει ο Θανάσης. Να τα πεις, Θανάση, έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτές τις μέρες. Λέει κύριε Παλιούρα, τα λέτε στο σταθμό ότι εκπροσωπείτε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πρέπει να έχετε και δημοσιογράφους να μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παλιούρα? Ο κύριος Συρίγος δείχνει τον οπαδισμό του, κύριε Παλιούρα, όταν μιλάει ότι δίθεν αγοράσαμε την Ευρωλίγκα και ότι η διατησία ήταν υπέρ μας. Αυτά δεν λέγονται σε ανεξάρτητο δημοσιογράφο. Καλύτερα να μην μιλάτε για ανεξάρτητο ραδιόφωνο με όλο το σεβασμό, αλλά η αντίθετη άποψη και άλλα απόψη του κύριου Συρίγου που τα ισοπεδώνει όλα, κύριε Παλιούρα. Εντάξει, Θανάση, όταν λέμε για ανεξάρτητο ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι για να είναι ανεξάρτητο και αν το θεωρείς εσύ ανεξάρτητο, θα πρέπει να ακούγονται μόνο οι απόψεις τις οποίες σου αρέσουν, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με σένα αλλά με όλους. Και έχω πει και εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο Νίκος ο Συρίγος, αλλά γι' αυτό είναι ανεξάρτητο ραδιόφωνο, γιατί ακούμε πολλές απόψεις διαφορετικές, μπορούμε να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Ο Τιμόθεος λέει: γεια σας, είμαστε Ολυμπιακοί. Δεν βρέω ο κύριος Μαρινέξης το κάνει διαφορετικά και όχι δημόσια να εμφανιστεί ως Ρωμαίος σύγκλικος. Παρ' όλα αυτά τον αγαπάμε και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, λέει ο Τιμόθεος. Το έχω ξαναπεί και εγώ, Τιμόθεο, ότι είναι προφανώς κατακριτέο όλο αυτό το οποίο έγινε πριν το τελικό του Final Four. Ο θρύλος, η αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει, η θρύλος έχει το όνομά της γι' αυτό. Λέει από Θεσσαλονίκη, η αποστολή, σας ευχαριστώ όλους μέσα στην καρδιά μου. Νιώθω περήφανη, χαρούμενη, ευτυχισμένη που μου εύχονται περαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους. Από Θεσσαλονίκη, η αποστολή, όταν έκανε την επέμβαση και δεν είχα κουράγια, τη δύναμη, αυτά μου έλεγε η αδερφή μου, πως στο σταθμό μου εύχονται περαστικά. Έπαιρνα δύναμη, κουράγιο και με αγκαλιάσατε έστω τηλεφωνικό. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά. Αποστολή. Εμμανουήλ λέει: φίλε Θέμη, καλησπέρα. Μετά το φετινό κρασέντο απορριών του Σάκη σε θέματα δικαιοσύνης και νομοθεσίας, προσκλήθηκε σε άλλη εκπομπή, σε άλλο ραδιόφωνο να θέσει τέτοια ερωτήματα, αφού εδώ δεν πήρε απαντήσεις. Εκεί ο γνωστός σαν Ιωάννης Μελισσανίδης προσπάθησε ως συνήθως να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, όμως ο παραγωγός τον έθεσε άμεσα σε παύση. Η ερώτησή μου προς εσένα είναι η εξής: έχετε αντιληφθεί ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις του συγκεκριμένου ακροατή ακροβατούν επικίνδυνα στα όρια της μήνυσης και της αγγελικής παρέμβασης, και γνωρίζετε πως αν υπάρξει σχετικό εξώδικο ή εισαγγελική εντολή, είστε υποχρεωμένοι να δώσετε και τα στοιχεία του ώστε να αποδείξει όσα λέει ο Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, όταν σημαίνει αυτό, προσπαθώ να το βάλω σε τάξη, φίλε. Δεν έχω να σου πω κάτι περισσότερο. Δεν έχω και τον χρόνο τώρα. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πες στο Σάκη ότι κούρασα. Ασχοληθεί με την ομάδα του. Έλεος πιάσει, κοιτάξει την ομάδα του. 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ φέτος δεν πάει καλά. Σ' αφήσει τον Ολυμπιακό. Ο Θανάσης λέει: ρε Θέμη, μην το χαλάς το αφήγημα του Σάκη για εκείνο το κύπελο πριν 60 χρόνια. Πες ότι δεν είχε ομάδα του Ολυμπιακό παρότι πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Πες του το γιατί τα βράδια δεν κοιμάται, λέει ο Θανάσης. Ο Ιωσήφ λέει: πρέπει ο κύριο Συρίγο και λυπή να ενημερώσει τη Ρεάλ ότι έχασε με τη διαιτησία γιατί λέει ότι έχασε από μια καλύτερη ομάδα. Ακόμα και η Μάρκα που είναι εφημερίδα τη Ρεάλ δεν είπε τίποτα για τη διαιτησία. Αντιθέτως εδώ είδαμε άλλα. Οι άνθρωποι βρίσκονται στη μέση του ωκεανού και ψάχνουν ένα σωσίβιο για να υπάρχουν και αναγκαστικά το βρίσκουν στην επικοινωνία. Στημένες διαιτησίες, απολύμαστα καθίσματα, διώξιμο της εταιρείας security, διάφορες ενέδρες στην Αθήνα κλπ. Ιστορία έγραψη, φωτογραφίες με το κόκκινο θρίαμβο μέσα στο ΆΚΑ θα υπάρχουν για πάντα, λέει ο Ιωσήφ. Και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, παιδιά. Δεν προλαβαίνετε υπόλοιπα μηνύματα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3.
5: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: 9.43 Intervet & Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, σύμφωνα με τη σερβική Maxbet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, Σταύρος Πίλιος, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας, ενώπιον των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελες, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως γράφει η Fanatic. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ και τον ποδοσφαιριστή, ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχο στο τρισκόμο βρίσκεται και ο Λορέτζο Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένου τερφυλιού έμεινε ο τραυματίας Kenneth Farid. Σε αυτή προσθέθηκε ο Όσμαν. Τζάμπολ 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή του Γιάννη Λιόντου. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ. Στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός στην Αμερικανή Κλέρ Λιούι, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δευτέρου γύρου του Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριντ στις 9, ραδιοτηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσπουργκ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με τον 48χρονο τεχνικό Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο Βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για εν ώψη της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Κάρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, σύμφωνα με το Φουτ Μερκάτο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπελ Τελ Αβίβ, Λοΐζου, όπως αναφέρει η Mozart Sport. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρντ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα τότε ο 33χρονος Γκάρντ της Χάπελ Τελ Αβίβ, Chris Jones, σύμφωνα με το Ensen Stando. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Το Bet Line της Πέμπτης είναι κοντά σας. Εδώ, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 στον 943 Ιντερνετ Sports, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Οηλές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για μία ώρα, από τις 5 μέχρι τις 6.

σήμερα η εκπομπή θα είναι κάτι πάνω στο οποίο είχαμε υποσχεθεί από την Τρίτη, ένα ευρωπαϊκό ραντεβού, το τελευταίο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στις διοργανώσεις της UEFA, και δεν μιλάω για τίποτα άλλο πέρα του τελικού του Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal, ήρθε η μεγάλη μέρα σε δύο μέρες, 30 Μαΐου στις 7 η ώρα στη Βουδαπέστη. Η Paris Saint-Germain κοντράται με την Arsenal. Η ομάδα του Luis Enrique θέλει να κάνει το back-to-back και να κατακτήσει το δεύτερο τρόπο της ιστορίας της. Απ' την άλλη, η Arsenal του Mikel Arteta, η οποία έσπασε αυτή την κατάρα των 22 χρόνων που είχε χωρίς πρωτάθλημα, θέλει να σπάσει και άλλη μια κατάρα και να φέρει επιτέλους το Champions League στο Λονδίνο, αλλά αυτή τη φορά με κόκκινα χρώματα, καθώς θυμίζουμε ότι υπάρχει λονδρέζικη ομάδα που έχει κατακτήσει το Champions League και αυτή είναι η Chelsea τη σεζόν 2011-12 και τη σεζόν 2020-21. Η Arsenal έχει την ευκαιρία να γίνει δεύτερη λονδρέζικη ομάδα που το πετυχαίνει, και αν γίνει αυτό, το Λονδίνο θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ μαζί με το Manchester και το Μιλάνο, όπου θα είναι η πόλη όπου δεν υπάρχει μία ομάδα από αυτή την πόλη που έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Ότι αυτή η πόλη έχει πολλαπλούς, σαν να λέμε, πρωταθλητές, και ενώ την Μίλαν και την Ίντερ από το Μιλάνο που κατέκτησαν το Champions League, η Μίλαν 7 φορές, η Ίντερ 3 φορές, και το Manchester με την Manchester United να το κατακτάει 3 και η Manchester City να το κατακτάει μία. Αυτές οι δύο πόλεις είναι οι μοναδικές πόλεις που έχουν δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Το Σάββατο υπάρχει μία πιθανότητα σε αυτό το κλειστό κλαμπ αυτών των πόλεων να ενταχθεί και το Λονδίνο. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς σχετικά να μιλάμε για το τι θα γίνει. Τώρα απλά δίνουμε τις εκτιμήσεις μας και τις προβλέψεις μας με έναν κοινό σκοπό όλοι μαζί. Στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Θα το πω ακόμα μια φορά σε εκπομπή μου, αν και πλέον πιστεύω ότι είναι αυτονόητο. Εννοείται πως στο BetLine μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Ακούτε προσεκτικά. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη μήτυρ μαθησέως. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε τις προβλέψεις σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, οπότε ξέρετε τι να κάνετε.

Εννοείται πως το πρώτο μισάωρο θα το αφιερώσουμε σε κάποιες αποδόσεις τις οποίες δίνουν επιλογές ή κάποιες επιλογές για το τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στον τελικό του Σαββάτου της 30ης Μαΐου. Και εννοείται στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε προβλέψεις και από τους φίλους και συνεργάτες του 943 Inter Sports, οι οποίοι σας έχουν και αυτοί το δικό τους ψωμάκι.

Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάρτε μολύβι, στυλό ή στυλό, ό,τι θέλετε. Ο καθένας γράφει όπως θέλει. Πάρτε και ένα χαρτί, γιατί τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Έχουμε ανοίξει και έχουμε μπροστά μας τις αποδόσεις από το Paris Saint-Germain Arsenal. Ξαναλέω, ο αγώνας γίνεται Σάββατο. Η μέρα σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Σε δύο μέρες έχουμε τον τελικό του Champions League στην πρωτεύουσα της Ουγγάριας, στην Βουδαπέστη. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται αρκετά δυνατό. Η καλύτερη επίθεση αντιμετωπίζει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Και έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Να πούμε ότι στοιχηματικά πάντα οι αποδόσεις, πάντα με τις αποδόσεις τώρα θα μιλήσουμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, φαβορί είναι η Paris Saint-Germain, καθώς τον άσο σε κανονική ροή παιχνιδιού το δίνει 2.35, ενώ την κατάκτηση του τροπέου την δίνει 1.70. Χ είναι σε απόδοση 3.20 και επίσης 3.20 έχει απόδοση του διπλού σε κανονική ροή παιχνιδιού πάντα. Και κατάκτηση τροπέου την Arsenal τη δίνει απόδοση 2.15. Συνεχίζουμε λέγοντας κάνοντας αναφορά και στις διπλές ευκαιρίες, όπου το άσο 2 δίνει 1.33, άσο χ δίνει 1.35 και χ 2 διπλή ευκαιρία δίνει 1.60. Για όποιον θέλει να το παίξει goal-goal, η απόδοση που δίνει το goal-goal είναι 1.70. Όποιος θέλει να το παίξει over 2.5 έχει απόδοση 1.95. Όποιος το παίξει under 2.5 έχει απόδοση 1.80. Και για να κάνουμε λίγο και μια γρήγορη αναφορά στις αποδόσεις πάνω στα over και τα under, να μπουν πάνω από 3.5 γκολ στον αγώνα, αυτό έχει απόδοση 3.35. Πάνω από 1.5 γκολ, που είναι και το πιο πιθανό, απόδοση 1.30. Πάνω από 4.5 γκολ, 7, ακριβώς 7. Και πάνω από μισό γκολ, 1.5. Τώρα πάμε λίγο στα under.

στα αποτελέσματα ημιχρόνου, τέλος πάντων, όπου όποιος πιστεύει ότι και θέλει να ρίξει την παρέα στο ημίχρονο, η απόδοση είναι στο 2,95. Το χ ημίχρονο είναι σε αρκετά καλή απόδοση, είναι στο 2,10, και διπλό ημίχρονο Arsenal απόδοση 3,70.

Πάμε λίγο τώρα σε κάποια ειδικά παικτών πριν δώσουμε και εμείς την δική μας εκτίμηση. Να πούμε ότι στην κατηγορία των assist, Οσμάν Ντεμπελέ, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, Μπουκάγιο Σάκα, γενικά Κάνγκ Ιν Λι, Ντεζίρ Ντουέ, Μπράντλι Μπαρκολά, Μπουκάγιο Σάκα, Χβίτσα Κβαρατσχέλια και Οσμάν Ντεμπελέ έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση στην επιλογή της μία και παραπάνω assist. Έχουν απόδοση 2.40. Όποιος βέβαια θέλει να παίξει 2 plus της assist δίνει απόδοση 12.

Πάμε να δούμε λίγο και κάποια στα γκολ του παίκτη, καθώς η επιλογή να σκοράρει ένα plus goal, Ousmane Dembélé, είναι στο 1.90. 2.05 η επιλογή του Γκονσάλο Ράμος για ένα plus τέρμα. Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια 2.15. 2.30 ο Βίκτορ Γιόκερες, ο Σουηδός επιθετικός της Arsenal. Ο Μπαρκολά 2.45, άμα κάποιος παίξει την επιλογή του Μπραντλή Μπαρκολά να σκοράρει ένα και παραπάνω τέρμα στον τελικό του Champions League. Ο Ντουέ επίσης έχει 2.45, Γκάμπριελ Ζεζούς έχει 2.55, ο Έζε 3, 2.75 ο Μπουκάγιο Σάκα, 2.75 ο Κάι Χάβερτς, Μοσκέρα 11, Ζαμπάρνι 11. Έχει αρκετές επιλογές και στα ακριβή. Ενώ έχουμε και σουτ, έχουμε καλές αποδόσεις και στα σουτ. Π.χ. αν κάποιος θέλει να παίξει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια να κάνει πάνω από 3 σουτ εντός στόχου, η απόδοση είναι στο 2.10. Άμα θέλει κάποιος ο Ντεμπελέ να κάνει 2 και παραπάνω σουτ, η απόδοση είναι στο 1.60. 1.80 η απόδοση του Γκονσάλο Ράμος για 2 plus σουτ. Ο Ντουέ 2.15 τα 2 plus σουτ στην εστία. Γκάμπελ Ζεζούς, εντάξει, γιατί έχει περάσει και αυτός από τραυματισμούς, έχει σχετικά, εντάξει, δεν μπορείς να την πεις και μεγάλη απόδοση. Είναι το 2.15, είναι όπως είναι ο Μαγιουλού και ο Ντουέ. Αν και ο Ντουέ πιστεύω είναι πιο πιθανό να σκοράρει στον τελικό του Champions League. Το θεωρώ πολύ πιθανό να σκοράρει ο Ντουέ. Βέβαια, την επιλογή μου θα την πω λίγο πριν το διάλειμμα, γιατί αφορά τα γκολ του τα οποία θα μπουν στον αγώνα. Ο Γιόκερες να κάνει 2 plus shoot στον στόχο. 2.80 κυρίες και κύριοι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές επιλογές. Εντάξει, δεν μπορούμε προφανώς να τις διαβάσουμε μία-μία. Ωστόσο, άμα θέλουμε να μην βάλει κάποιος ένα plus goal, άμα θέλουμε να βάλουμε κάποιον να σκοράρει οποτεδήποτε, φαβόρη στις αποδόσεις είναι με 2.65 ο Ousmane Dembélé. Γκονσάλο Ράμος ακολουθεί με 2.80 μαζί με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Μετά έχουμε τον στο 3.65 τον Γκάμπριελ Ζεζούς, ο οποίος κανονικά είναι πιο μετά, καθώς έχουμε τον Γιόκερες στο 3.20, τον Μπαρκολά

Πλά στο 3.40, τον Ντουέ στο 3.40 και τότε έχουμε τον Γκάμπριελ Ζεζούς στο 3.65. Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί.

Πάμε να πούμε λίγο και ένα-δύο match combo τα οποία υπάρχουν στις επιλογές. Η νίκη της Paris Saint-Germain και over 9,5 corner, απόδοση 4,25. Η Arsenal να κερδίσει με over 9,5 corner συνολικά στον αγώνα 5,75. 4,25 Paris Saint-Germain να κερδίσει και over 4,5 κάρτες. Αν θέλετε κάτι συνδυαστικό με κάρτες και corner, over 9,5 corner και over 4,5 κάρτες, έχει απόδοση 3,25.

0: Και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα για την δική μου επιλογή, οπότε σημειώστε. Είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και στους τελευταίους τελικούς του Champions League, ότι από το 2018 έχουμε να δούμε goal-goal σε τελικό Champions League. Επειδή η Arsenal είναι πάρα πολύ αμυντική ομάδα και η Paris πάρα πολύ επιθετική, μία από τις δύο ομάδες θα είναι η τυχερή της ημέρας. Δεν θεωρώ όμως ότι θα έχουμε goal-goal. Είναι... Μπορεί να συμβεί. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν για τα τελευταία χρόνια σε τελικούς, με τα αποτελέσματα να λήγουν, Liverpool, Tottenham Liverpool 0-2, Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου 0-1, Manchester City Chelsea 0-1, Real Madrid της Liverpool 0-1, Manchester City Inter 1-0, Borussia Dortmund Real Madrid της 0-2 και Paris Saint-Germain Inter 5-0. Σκεφτείτε λίγο, πέρσι είχαμε 5 γκολ, είχαμε τα περισσότερα γκολ σε τελικό Champions League που είχαμε τα τελευταία χρόνια και πάλι δεν είχαμε γκολ-γκολ. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει και εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα μπουν πολλά γκολ. Εντάξει, έως τρία μπορώ να το δω, αλλά η εκτίμησή μου είναι ένα πολύ ωραίο no goal, ότι δεν θα υπάρξει goal-goal, δεν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, με απόδοση 2-0-5. Paris Saint-Germain Arsenal, no goal, με απόδοση 2-0-5, είναι η επιλογή μου για τον τελικό του Champions League του Σαββάτου. Όποιος θέλει να τον παρακολουθήσει, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7. Και για όσους δεν έχετε συνδρομητική τηλεόραση, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Μέγκα. Εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερες προβλέψεις από τους φίλους και συνεργάτες στο 943 Endereden Sports. Μην το χάσετε. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: 943 Interveten Sports.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν χάνουμε χρόνο. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Betline. Εδώ στον 943 Ιντερνετ Sports. Και να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι η Μαρία Σάκαρη προηγείται 5-4 στο tie break του πρώτου σετ εναντίον της Αμερικανής Ιού. Και μάλιστα η Μαρία και μάλιστα το σκορ στο πρώτο σετ είναι 6-6 με την Ελληνίδα τενίστρια να προηγείται 5-4 μέχρι αυτό το σημείο, καθώς η Λιού καταφέρνει και μειώνει και ισοφαρίζει σε 5-5. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι άσχετα αν είναι 182 στην παγκόσμια κατάταξη η Αμερικανή αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη, ότι το παιχνίδι αυτό αναμένεται δυνατό. Και γενικά δεν είναι καλό και σωστό να μειώνουμε και να υποτιμάμε κάποιον αντίπαλό μας. Καλά όλα αυτά όμως, κάναμε την παρένθεση για το τένις, γιατί έπρεπε να αναφερθεί μιας που έχουμε μέρες Roland Garros. Γιατί εντάξει, ο τελικός Champions League είναι ένα παιχνίδι, το Roland Garros όμως θα συνεχίζεται μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, μέχρι και τον Ιούνιο, οπότε είναι καλό να κάνουμε κάποιες αναφορές. Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μιχάλης Οηλές κάνει ποδαρικό στις προβλέψεις για το Champions League. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είσαι έτοιμος για την
1: Κυριακή? Για το καθιερωμένο μας ψωμάκι, ναι. Πανέτοιμος.
0: Την Κυριακή λέω, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο πάντα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε εδώ σε επάλξη με Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Αυτό έλειπε.
1: Θα το βλέπουμε παρέα το τελικό.
0: Βέβαια, να το πούμε τώρα στον αέρα ή να μην το πούμε?
1: Ποιο?
0: Ότι ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι Arsenal.
1: Είναι Arsenal, ναι, και όμως.
0: Και η Arsenal έχει να πάει 20 χρόνια στο τελικό Champions League.
1: Θα το ζήσει πάρα πολύ ο Παναγιώτης αυτό, η αλήθεια είναι. Το παιχνίδι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με τις προβλέψεις μας.
0: Έλα.
1: Παρί Arsenal, ξεκινάμε από το μεγάλο παιχνίδι, το μάτς του Σαββάτου.
0: Γιατί έχεις και άλλα?
1: Έχουμε άλλα δύο που είναι μάτς Παρασκευής, γιατί είναι πολύ φτωχό το κουπονί. Λέω μην δώσω μόνο ένα παιχνίδι, αλλά να δώσουμε και λίγο παραπάνω.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τα σπουδαία, Παρί Arsenal. Η πρόβλεψή μου είναι 2 με 3 γκολ με απόδοση το 1,90.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Και τώρα θα πάμε σε δύο μάτς της Παρασκευής, ξεκινώντας από το Nice Saint Etienne, που είναι μπαράζ παραμονής, ανόδου, υποβιβασμού στη Γαλλία. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 0-0, ανοιχτό, αλλά η Saint Etienne έχει ένα προβάδισμα, κατ' εμέ. Θα το πάμε στο διπλό στο 4-10.
0: Τσιμπημένο. Πολύ τσιμπημένο. Πάρα πολύ τσιμπημένο.
1: Και τελειώνουμε με ένα play-off, νομίζω, Europa Conference, το διάβασα.
0: Στην Ολλανδία είναι αυτό?
1: Αυτό είναι στη Βουλγαρία, στη νικήτρια χώρα της Eurovision φέτος.
0: Α, ναι. Όχι, δεν είναι μόνο, περίμενε. Δεν είναι μόνο νικήτρια χώρα της Eurovision. Από τη Βουλγαρία είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Σάσα Βεζένκοφ.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πώς μου διέφυγε αυτό το όνομα? Πώς μου διέφυγε αυτό το όνομα?
0: Έχουμε κοντά με έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, αν όχι τον καλύτερο στην χώρα μας, που παίζει. Και εσύ πας και μου λες για την Eurovision τώρα. Εντάξει. Έχει περάσει η Eurovision. Okay.
1: Λοιπόν, Ludogorets Lokomotiv Plovdiv, αν το λέω σωστά.
0: Plovdiv, ναι.
1: Plovdiv.
0: Φιλιππούπολη στα ελληνικά.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ ρίσκο. Άσος το 1,43.
0: Πολύ ρίσκο. Κάντο λάβαρο.
1: Ακριβώς αυτό θα κάνουμε τώρα που θα βγω έξω. Θα το φτιάξω εκεί.
0: Πού θα το κρεμάσεις, άραγε?
1: Πού να το κρεμάσω? Πάνω εκεί στην πόρτα που βγαίνουμε έξω στη βεράντα.
0: Λες.
1: Στην αυλή, μάλλον, ναι.
0: Λες να το έχει θέα και ο Τζάσπερ όταν βγαίνει.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Τέλεια. Έδωσε και ο Μιχάλης, αλλά επειδή επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
1: Να τα πούμε.
0: Πες τα άλλη μία, γιατί πρέπει να περάσει και από έλεγχο, καταλαβες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Παρί Arsenal 2-3 στο 1,90.
0: Ωραία. Arsenal.
1: Ναι. Πάρε το χρόνο σου.
0: 2-3G 1,90. Συνέχισε.
1: Nice Saint Etienne διπλό στο 4-10.
0: Και
1: Ludogorets Lokomotiv Plovdiv άσος το 1,43.
0: Τέλεια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν χρειάζεται να σε κρατήσω άλλο. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

Και αφού είχαμε και την πρόβλεψη από τον Μιχάλη το Σοηλέ, να πάμε λίγο σε ένα μήνυμα του καλού φίλου και ακροατή Τόλη, ο οποίος δίνει λατινοαμερικάνικα. Μιλάει ισπανικά ο Τόλης, κυρίες και κύριοι. Μιλάει ισπανικά και δίνει άσο την Boca Juniors και άσο την América de Cali στο Copa Sudamericana. Και δίνει, αφού ξεκινάει λίγο με τα ισπανικά, hola, como estás, bien, bien, y tú, δίνει και κατάκτηση Paris Saint-Germain το Σάββατο. Καλή επιτυχία, φίλε.

0: Δεν γίνονταν να λείπει. Δεν γίνεται να λείπει ο Τζόρτζης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο Ιωάννου, άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Άσχετα αν έχει μετάδοση σήμερα στις 8 και 4 το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League. Δεν γινόταν να λείπει από το σημερινό. Γιώργο, καλησπέρα. Μικρόφωνο
1: καλησπέρα,
0: σε σένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στο 943 Intervetel Sports και στους απανταχούς στοιχηματίες. Όπως το πες, λίγο πριν φύγουμε, η αλήθεια είναι σε περίπου κανένα μισάωράκι θα αποχωρήσω κι εγώ από το σπίτι για να βρεθώ στο γήπεδο. Για την μετάδοση πάμε λοιπόν να πούμε την πρόβλεψή μας, είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπως όλοι έχετε καταλάβει, είναι ο τελικός του Champions League. Όπως αρκετοί να κατάλαβαν ότι είναι ο τελικός του Champions League. Λοιπόν, ένα ωραίο bet builder, 6 επιλογές, δεν τις λες και λίγες, απόδοση στο 9 με 10.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πηγαίνουμε για πολύ, πολύ δυνατό πράγμα. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό εγώ θα ποντάρω στην Παρί, η αλήθεια είναι.
0: Δίνεις κατάκτηση Παρί.
1: Θα ποντάρω στην γαλλική ομάδα, θα ποντάρω για back to back.
0: Οκ.
1: Έτσι. Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, είναι μια ομάδα που της αρέσει να κάνει τελικές προσπάθειες, της αρέσει να βάζει γκολ. Πάμε λοιπόν να πούμε τις επιλογές. Ξεκινάμε.
0: Πάμε.
1: Νίκη Paris Saint-Germain στην κανονική διάρκεια, στον τελικό.
0: Ναι.
1: Over 2,5 γκολ. Να πούμε καταρχάς ότι στο παιχνίδι σε αυτό το τελικό, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Βιλενίκο, η Παρή είναι γηπεδούχος.
0: Ναι, είναι τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρή, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Παρή. Οπότε, άσο, για να βοηθήσουμε και όλους τον κόσμο που μας ακούει, over 2,5 γκολ.
0: Ωραία.
1: 3 γκολ και πάνω δηλαδή. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί και η Arsenal μπορεί να βρει ένα γκολ.
0: Δίνεις γκολ.
1: Ναι.
0: Λες να έχουμε μετά από 9 χρόνια, 8 χρόνια, πόσο ήταν το πρώτο γκολ, λες.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: καλή ερώτηση.
1: Over 7,5 corner.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πάμε λίγο στα ατομικά των παιχτών της Παρή.
0: Τέλεια.
1: Γιατί αν δεν βάλουμε μία και δύο προσπάθειες στην εστία δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις, Ελένικο.
0: Λοιπόν, έχουμε μάθει
1: μία προσπάθεια,
0: Γιώργη,
1: το λιγότερο, μία προσπάθεια και πάνω εντός εστίας

0: από τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
1: Ναι.
0: Και η δεύτερη προσπάθεια, και η δεύτερη μάλλον επιλογή είναι δύο προσπάθειες και πάνω στην εστία από τον Κβίτσα Κβαρατσέλια.
1: Μάλιστα.
0: Τον κύριο με το δύσκολο όνομα.
1: Ναι, που...
0: Εντάξει, αν και τώρα τον έχουμε συλλογιστήσει.
1: Κβίτσα Κβαρατσέλια, κάτι τέτοιο προφέρεται.
0: Ακριβώς. Έτσι, αυτές είναι οι έξι επιλογές, να τις ανακεφαλαιώσουμε μια γρήγορη. Άσο, over 2,5, goal-goal, over 7,5 corner, μία προσπάθεια και πάνω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην εστία και δύο προσπάθειες και πάνω από τον Κβίτσα Κβαρατσέλια στην εστία.
1: Και πόσο δίνει η απόδοση?
0: Η απόδοση είναι στο 9 με 10. Είναι ανάλογα βέβαια και με τη στοιχηματική εταιρεία που παίζουμε. Έτσι, ανάλογα. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και όπου επιθυμεί ο καθένας.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τζόρτζι, ευχαριστώ από καρδιάς για την δικιά σου εκτίμηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία μας. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ακούσαμε πριν τον Τζόρτζι. Δεν γινόταν να λείψει. Όπως δεν γίνεται να λείπει και ο Δημήτρης ο Στρατάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μικρούλη. Δεν γίνεται να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, ε.
0: Εννοείται, ακριβώς.
1: Λοιπόν, γιατί δεν ήσουν εχθές στο πόλο στον Παπαστράτη σε αυτή τη ματσάρα που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένου για τις γυναίκες?
0: Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω.
1: Τα γνωρίζεις βέβαια τι συνέβη, έτσι?
0: Ναι, επικράτησε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι.
1: Επικράτησε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι με 5-4 γκολ από την τριχά.
0: Χαμός. Μιλάμε τώρα για την καλύτερη παίκτρα του κόσμου.
1: Έτσι, ε.
0: Ναι, είχε, αφού το, είχε, ήταν η καλύτερη παίκτρα του κόσμου το 25, σύμφωνα με την Ομοσπονδία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μεγάλο μάτς. Το παρακολουθούσαμε εκεί από το στούντιο. Μεταξύ δύο πολύ πολύ μεγάλων ομάδων, και του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, πάμε στα στοιχηματικά.
0: Πάμε στοιχηματικά. Είμαι έτοιμος για Βουδαπέστη.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τη Βουδαπέστη, αλλά έχω και δύο ματσάκια σήμερα αν σε ενδιαφέρει. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα κρατάμε.
1: Αν και δεν έχω πάρα πολλά να πω, εγώ βλέπω Arsenal κατάκτηση.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω, εγώ το έχω πει εξ αρχής και νομίζω το έχουμε πει και εδώ από την εκπομπή σου, ότι εκτιμώ ότι και οι τρεις αγγλικές ομάδες φέτος θα πάρουν τα ξένα, τα ευρωπαϊκά τέλος πάντων. Δύο εκ των τριών έχουν γίνει ήδη, Aston Villa και Crystal Palace.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, Arsenal πιστεύω ότι θα το κατακτήσει.
1: Και εσύ Arsenal πιστεύεις. Δύσκολο να κάνει το back-to-back η Παρί. Νομίζω ότι είναι και momentum Arsenal φέτος.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Είναι και το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Έσπασε μια μεγάλη κατάρα. Μια μεγάλη κατάρα.
1: Ναι. Ναι. Το έχω βρει 2-20 εγώ σε κάποια σχηματικά sites. Κατάκτηση, επαναλαμβάνω, όχι νική, κατάκτηση τροπαίου από την Arsenal.
0: Ναι.
1: Και εκεί σταματώ. Τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία ειδικών στοιχημάτων σε ένα τέτοιο τελικό.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες. Δεν σε πιέζω.
1: Ναι, απλώς να πούμε ότι είναι 7 η ώρα ο τελικός το Σάββατο.
0: Εννοείται. Είναι ο πρώτος τελικός στην ιστορία που γίνεται 7 η ώρα.
1: Σωστά, σωστά. Για λόγους τηλεοπτικούς υποθέτω και για λόγους έτσι, παγκόσμιας εμβέλειας.
0: Κάτι είχα ακούσει ότι αυτό γίνεται κυρίως κάτι αφορά την ασιατική αγορά αυτό.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Θα σε γελάσω, δεν έχω κάτι μπροστά μου ακριβώς τους λόγους.
1: Με ευκαιρία να το ψάξουμε, λοιπόν, να το βρούμε και να το πούμε στους ακροατές μας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα σημερινά. Θεωρώ, καταρχάς έχω ένα μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο, μια διάδα.
0: Ωραία.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν, ο αγώνας στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Στις 8 και 4.
1: Που άκουγα τον Γιώργο Ιωάννου πριν να λέω ότι θα τον περιγράψει για λογαριασμό του 943 Internet Sports. Ολυμπιακός μείον 16,5, νομίζω ότι είναι καλό χάντικαπ. Ολυμπιακός θα κερδίσει, είναι αρχιευχέστα απόψε, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Πάνω από 17 πόντους, να μας δώσει το 1,86. Το κολλάω με τον αγώνα της Πορτογαλίας μεταξύ της Καζαπία και της Τορέενσε. Είναι ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Τορέενσε παίζει στη δεύτερη κατηγορία, η Καζαπία στην πρώτη. Είναι αγώνας ποιος θα ανέβει ή θα μείνει στην κατηγορία. Η Καζαπία τερμάτισε τρίτη από το τέλος. Η Τορέενσε τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Το πρώτο μάτς 0-0, θεωρώ ότι το Ρένσε θα καταφέρει να ανέβει στην κατηγορία και το βρίσκουμε στο 2-20. Η το Ρένσε λοιπόν έκανε την προηγούμενη Κυριακή μια πολύ μεγάλη έκπληξη, πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία, απέναντι στην Sporting Λισαβόνας. Καταλαβαίνεις το μέγεθος της έκπληξης, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή έγινε αυτό εκεί στο ιστορικό γήπεδο που παίζει και Εθνική Πορτογαλία, στο θρυλικό Ζαμόρ, εκεί κοντά στην Λισαβόνα ή στην περιφέρεια εκεί της Λισαβόνας. Παρά το γεγονός ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο από φίλους της Sporting, η Τορέενσε έκανε την μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ σήμερα έχει το momentum και θα παραμείνει, θα ανέβει στην κατηγορία και θα πέσει Καζαπία μετά από 4 χρόνια. Άρα, η διάδεση σημερινή είναι Ολυμπιακός μείον 16,5 και να κερδίσει το Ρένσε, μάλλον όχι να κερδίσει, να ανέβει κατηγορία, να κατακτήσει το τρόπιο τέλος πάντων, ναι. Που μπορούν να το βρουν οι φίλοι στα στοιχηματικά, ναι. να προκριθεί. Αυτό βγάζει μια απόδοση πάνω από 3, είναι μια καλή απόδοση. Συν την Arsenal, η οποία θα κατακτήσει το τρόπαιο, καλά αυτό αν το βάλουμε και αυτό, πάει στο 7 κοντά. Να ξαναπώ τους φίλους, καλό είναι να τα κάνουν πιο εύκολα τα στοιχήματά τους, να παίζουν μονάδες, άδες, το πολύ, ούτως ώστε να έχουν και να κερδίζουν όσο δυνατόν περισσότερες φορές, γιατί κάθε μέρα να κερδίζεις αποκλείεται.
0: Σωστός.
1: Δεν ξέρω αν σε κάλυψε, αν θες κάτι άλλο να σου
0: πει. Όχι, με κάλυψες πάρα πολύ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είσαι καλά. Υποθέτω έτσι, τα σημείωσε για να τα κρατάμε και αρχείο.
0: Εννοείται, κρατάμε αρχείο. Είστε φακελωμένοι όλοι, να ξέρετε.
2: Προφανώς.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Και εσύ,
0: να είσαι καλά. Ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Ήρθε όμως η ώρα να ολοκληρώσουμε τις προβλέψεις μας με τον Θέμη Παγιούρα, ο οποίος συνηθίζει να είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Θέμη, ο λόγος εσένα.
3: Γεια σου Νίκο, λοιπόν, είπαμε τρεις προτάσεις. Η πρώτη από το τελικό Champions League, Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Η δική μου πρόβλεψη είναι άσοχη, άντερ 3,5. Να μην ιτηθεί δηλαδή Paris Saint-Germain στην κανονική διάρκεια και να μπουν άντερ 3,5 γκολ. Θεωρώ πως η Paris Saint-Germain έχει προβάδισμα, δηλαδή μου αρέσει και η κατάκτηση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει το σκορ, οπότε πάμε σε κάτι πιο safe, το άσο χάνεται 3,5 από 1,85, θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Από εκεί και πέρα δύο παιχνίδια σημερινά που ξεκινάει, βασικά και τα δύο ξεκινάνε σε 7 λεπτά από διαφορετικά αθλήματα, πάμε μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, over 166,5 πόντι, απόδοση 90. Θεωρώ ότι και οι δύο μας έχουν την ποιότητα για να μπορέσουν να φτάσουν ψηλά και επίσης ο Παναθηναϊκός δεν φημίζεται για την αμυνά του. Ο ΠΑΟΚ έχει το ταλέντο να βάλει για αυτούς τους δικούς του πόντους. Προφανώς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, αλλά δεν θα πάμε με αυτό γιατί δίνει 1-0-6. Over 166,5 πόντι λοιπόν σε απόδοση 90. Και τελευταίο, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball. Πλην 3,5 handicap για τον Ολυμπιακό. Είναι τέταρτος τελικός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, κάνει το 3-1, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, γίνεται 2-2 και έχουμε πέμπτο παιχνίδι στο κλεισό της Ηλιούπολης. Το πλην 3,5 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 36-30 και 36-29 με 6 και 7 γκολ διαφορά. Αντίστοιχα, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι όπου και πάλι η διαφορά ήταν εκεί στα 6 με 7 γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά είχε κάνει μια τρομερή ρελάνση και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι και σήμερα μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή η νίκη του Ολυμπιακού με 4 γκολ διαφορά και πάνω. Οπότε αυτά τα τρία να συνοψίσουμε. Paris Saint-Germain, Arsenal, άσοχη άντερ 3,5. ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball που ξεκινάει σε 6 λεπτά πλην 3,5 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτος ημιτελικός Basket League over 166,5 πόντι σε απόδοση 1,90. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άνδρας της τελευταίας στιγμής. Μέρα που είναι δύσκολο. Δύσκολο να μην έλεγε.

0: Και με εκείνα και με τούτα το bet line της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του, το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού, κάθε Τρίτη Πέμπτη, 5 με 6, μία ώρα κοντά σας με όλες τις στοιχηματικές προτάσεις από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και ανανεύουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Μπορεί να τελειώσανε οι περισσότερες μεγάλες οργανώσεις, αλλά κάντε υπομονή. Έρχεται Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα είμαστε κάθε φορά ενεργοί. Οπότε πιστέψτε με, τα καλύτερα έρχονται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός υποδέχει αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός εξάδας ξένων του τριφυλίου έμειναν οι Μάριους Γκριγκόνης και TJ Shorts. Επίστρεψε ο Λούκας. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει και τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, σύμφωνα με τη σερβική Maxbet. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης Σταύρος Πύλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώ των φιλικών με το Ισραήλ και το Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τρακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μαράν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα. Η Μπασίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως γράφει η Fanatic. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Λορέτζο Πιρόλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στην Αμερικανή Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Στο πόλο ανδρών ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτο σπριν σε 9. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο βόλιο ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Ράπτη. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσμπουργκ Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλετικό Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μπολόνια ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον 48χρονο τεχνικό Βιτσέτζο Ιταλιάνο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο γιος του Καρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, θα είναι ο νέος προπονητής της Λίλ, όπως γράφει το Foot Mercato. Ο Έρυθρος Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της Χάπελ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Mozart Sport. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίσει το 29χρονο Ελληνοσέρβος Γκάρντ, Αντρέι Στοιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Στον Έρυθρο Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του 33χρονος γκάρντ της Χάπελ Τελαβίβ, Chris Jones, όπως αναφέρει η Ενσεστάντο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Interveten Sports. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αντριάννα Πούλιου και ο Μιχάλης Οηλές είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ενώ η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους μάλλον επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Οχελάκης. Και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει μπάσκετ. Ναι, του Ολυμπιακού το μάτς είναι στις 8 και 4 με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα, μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε, 6 και 18 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, είναι στο 8-6.

Το επόμενο δύο ώρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε μαζί όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αλέξη εκεί στο Δήμο Αγράφων, στα Ορεινά, το φίλο το Βλάση, το φίλο τον Κώστα.

Στο μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, από ό,τι είδα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out. Στις 8 και 4 είναι το μάτς αυτό. Πρώτος ημιτελικός για την Στοίχημαν GPL. Λογικά είναι να αποθεώσουν και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, ομάδα του Ολυμπιακού.

12-11, 4 και 39 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα έχουμε time out. Ο Σμάν Σλούκα Στολιόπουλο επέστρεψε ο Σλούκα μετά τον τραυματισμό του. Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Μίτογλου, Ερναγκόμετ, Χέι Ντέιβι, Κουζέκογλου και Σαμοντούροφ, η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Έξω είναι ο Νίκος Ροκαβόπουλος που έχει ενοχλήσει το πέλμα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που ταλαιπωρείται από διάστρεμα, αλλά και ο Φαρίτ που έχει υποστεί οστικό είδημα στην κρίμη του αριστερού του ποδιού.

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ομορούγη, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλιος και Μούρη, δωδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Οι πεντάδες που ξεκίνησαν, Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ για

Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Δημήτρη, τον πατριώτη μου εκεί από το Αγρίνιο. Καλησπέρα, λέει συμπατριώτη ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη μου και σε σένα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στο 943, το σταθμό που μας ενώνει. Ωραίο αυτό το ποιηματάκι, Νίκη, μπράβο.

Διάβασέ το μου, λέει. Λοιπόν, σε κάθε μονοπάτι, λέει η φίλη μας η Νίκη, και σε όλη τη γραμμή υπάρχει ο Σάκης στην πόλη Αντιχή. Στον 943 ο κόσμος συναντιέται με αυτή τη φωνή, με τόλμη και ορμή. Είναι ο σταθμός και στέκει και νίκη και γιορτή που ενώνει μια γειτονιά με αγάπη δυνατή. Γεια σου, ρε Νίκη. Έβγαλες και το καλλιτεχνικό σου. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Καλησπέρα και στον φίλο τον Αριστίδη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει από την συμπρωτεύουσα.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-13, φίλες και φίλοι, 2-53 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εννοείται θα σας ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια του μάτς. Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει, αν υπάρχει, εσύ ξέρεις.
2: Κοίταξε, τώρα, αν γράφαμε για τον ΠΑΟΚ την χθεσινή εκπομπή και την παίζαμε και σήμερα, δεν θα είχε καμία διαφορά.
0: Δεν μου το είπες ρε φίλε να παίξω το ίδιο ηχητικό, να μην σε πάρω καν τηλέφωνο.
2: Με τη διαφορά ότι η χθεσινή ήταν η 11η μέρα σιωπή και η σημερινή είναι η 12η.
0: Αυτό ρε φίλε, γιατί πιστεύεις ότι γίνονται κάποιες διαφορές?
2: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Ναι. Δεν υπάρχει προηγούμενο επί εποχή Σαββίδη,
0: ναι,
2: να τελειώνει το πρωτάθλημα και να είναι όλα στον αέρα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απορία άξεων και δεν υπάρχει και προοπτική, δηλαδή, μέχρι τέλη της εβδομάδας. Εκτός αν αρχίσουν από αύριο πανωτές ανακοινώσεις. Και με κεντρικό θέμα, βέβαια, τι γίνεται με τον Λουτσέσκο, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, που ό,τι και να γράφεται στο εξωτερικό, ο ίδιος ο Λουτσέσκο έκανε μια πάσα προς τον Σαββίδη, έτσι, είπε ότι έχει συμβόλαιο. Χθες, νομίζω, ή προχθές ήταν αυτό.
2: Ο Λουτσέσκου, ναι.
0: Στην πατρίδα το όχι.
2: Είπε ότι έχω συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα, αλλά ο Σαββίδης αποφασίζει. Και αυτή ήταν και η δήλωση που πυροδότησε την πυρκαγιά, η οποία καίει μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει κάποια κίνηση για να τη σβήσει κάποιος. Δηλαδή, θα μπορούσε η ΠΑΟΚ να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι προπονητής μας είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τελεία, για να τελειώσει η ιστορία. Δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό που παραπέμπει, ουδής μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει πάντως, υπάρχουν κάποια μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ και χθες και σήμερα που μιλούν για μια ανασφάλεια με του τύπου ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει υπάρχει διπλό ανάγνωσμα ή ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και θα δούμε ξαφνικά μια μέρα να αρχίσουν ανακοινώσεις και θα δούμε πλέον το τι μέλη γενέστε μέσα σε μια μέρα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό, αυτή την ησυχία που παρατηρείται.
2: Ναι, πραγματικά αυτό λέμε, δεν μπορούμε να την διαβάσουμε. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, ότι ξέρουμε? Όποιος λέει ότι ξέρει, ψέματα λέει. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το αθλητικό κέντρο στο οποίο θα προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, το μάθαμε από τους Ολλανδούς, δεν το μάθαμε από εδώ. Το αθλητικό κέντρο υπεύθυνοι και βγάλαν ανακοίνωση ότι θα φιλοξενήσουμε τον ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου.
0: Μάλιστα,
2: ούτε σε αυτό εδέησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ να μας ενημερώσουν. Και υποτίθεται έχουμε σήμερα 28 Μαΐου. Δηλαδή σε ένα

0: Χρυσαβίδη, να είναι όλα στον αέρα. Άρα δικαίως κάποιοι λένε ότι και ο Λουτσέσκο είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη ρωτάει, αφού μας καλησπερίσει, ρώτα τον Παναγιώτη πόσους παίκτες νομίζεις ότι θα κάνει, μάλλον πόσες μεταγραφές θα κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ. Έχετε να δέσει με αυτά που λέγαμε πριν η ερώτηση τώρα.
0: Όταν μας ενημερώσουν.
1: Θα μάθεις και εσύ, καλέ μου φίλε Ανδρέα.
0: Δηλαδή τώρα εντάξει, λίγουν συμβόλαια, αλλά δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου. Τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, ας πούμε, θα μας πει κάποιος. Γιατί ξαφνικά υπάρχουν φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα ενδιαφερθεί να πάρει δανεισμό εκ νέου για άλλο ένα χρόνο, την Κρούζα Ζούλ. Ενώ μέχρι τώρα ήταν τελειωμένος. Τι θα γίνει με τον Τάισον.
1: Ναι, έχει ένα σωρό ανοιχτά μέτωπα.
0: Ναι, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το κλείσουν αυτό το θέμα για να σταματήσει και η αβεβαιότητα. Γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει και γκρινιάζει, ναι, όπως ο φίλος του. Και ρωτάει.
1: Εντάξει, λογικό είναι εδώ που τα λέμε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για το ΠΑΟΚ. Πραγματικά.
1: Ωραία, είδα προηγουμένως τον Σνάουτσερ, αλλά πρέπει να είναι. Ο 20χρονος είναι πιτσιρικάς, είναι γιος, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, γιος του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ, ναι, που έπαιζε ναι, στη ναι, δεύτερη ναι, ομάδα ναι, του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει λέει στην Πολωνία.
0: Είναι γιος του, ναι, είναι γιος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγαλωμένος εδώ και λένε ότι είναι και μεγάλο ταλέντο.
1: Πάντως φεύγει από τον ΠΑΟΚ για την Πολωνία. Ωραία, πάμε στον Άρη.
0: Στον Άρη κάπως κινούνται και τα πράγματα. Υπήρξε μια συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πλέον το ενδιαφέρον του Άρη για τον μέχρι τώρα ποδοσφαιριστή του Όφη. Τελειώνει 30 Ιουνίου, αποχωρεί από την Κρήτη. Υπήρξε μια διαφορά στο οικονομικό, διαπιστώθηκε μια διαφορά, η οποία δεν είναι και τεράστια. Με αμοιβές υποχωρήσεις μπορεί να καλυφθεί. Και εκφράζεται αισιοδοξία από τους ανθρώπους του Άρη ότι ο Φούντας θα υπογράψει τελικά και θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ούτως ή άλλως είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει δώσει και τη συγκατάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγοριού. Αλλά και τη συγκατάθεση να μην έδινε αποτελεί καψούρα εντός εισαγωγικών του Καρυπίδη εδώ και αρκετά χρόνια. Και πέρυσι και μιλήσει με τον Φούντα.
1: Φίλες, οι καψούρες πληρώνονται, να ξέρεις.
0: Θα την πληρώσει, εντάξει. Τώρα παίρνει και τα 3,5 εκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία.
1: Είναι μεγάλη ανάσα. Ναι, είναι μεγάλη ανάσα αυτό πάντως για την ομάδα του Άρη.
0: Βέβαια.
1: Να σου πω, τι γίνεται με Γαλανόπουλο και Δόνη, θα συνεχίσουν.
0: Με τον Γαλανόπουλο δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν και πρέπει να δούμε και τι θα πει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου προς το παρόν ασχολείται με το αθλητικό κέντρο, θέλω να σου πω. Άλλαξε ο προγραμματισμός. Αντί για το Σλάντιμπορ της Σερβίας, ο Άρης θα πάει στο Πράβετς της Βουλγαρίας. Είναι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το γνωρίζω γιατί έχω πάει τότε. Είχε κάνει ξανά προετοιμασία εκεί ο Άρης πριν από 12-13 χρόνια με Χατζηνικολάου προπονητή. Και νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να κάνει μια αξιοπρεπή προετοιμασία ο Άρης. Κινείται δηλαδή ο Άρης. Υπάρχουν θεματάκια και ο Ρέγες μιλάει με ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. 1η Ιουλίου, θυμίζω, ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη για φέτος.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο ο Άρης. Ο Ηρακλής.
0: Στον Ηρακλή εκεί κινούνται ακόμα καλύτερα. Μετά την δομή που έκαναν εξωαγωνιστικά, με Ματσάρη προπονητή, με Μπασινά αθλητικό διευθυντή, με Αμανατίδη τεχνικό διευθυντή, με Στολτίδη team manager, τώρα μιλάνε με ποδοσφαιριστές και μάλιστα μιλάνε για τελειωμένες, κλεισμένες υποθέσεις. Ζωάν Σάστρε είναι ο ένας, ο οποίος τελειώνει από τον ΠΑΟΚ μετά από 4,5 χρόνια και δίνουν από τον Ηρακλή ότι έχει συμφωνήσει. Ο Χόρχε Πόμπο είναι ο άλλος, μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς. Ένας ακόμα από την Κηφισιά, ο Γιασέρ Λαρουσί, αριστερός μπακ. Τους γνωρίζουμε αυτός από τη θητεία του Super League με την Κηφισιά. Και επίσης έντονο φλερτ με τον Σιμόνε Βέρντι, έναν Ιταλό μεσοεπιθετικό, μέχρι πρότινο στην Κόμο. Αποτελεί προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Και αυτό που λένε από τον Ηρακλή, που βγαίνει μάλλον από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Γυραιός θα πάει σε περίπου 15 μεταγραφές. 10 θα είναι από τη Super League. Ποδοσφαιριστές δηλαδή που αγωνίστηκαν πέρσι εδώ, για ευνόητους λόγους, να γνωρίζουν δηλαδή την ελληνική πραγματικότητα. Και νομίζω είναι μια κίνηση η οποία εκπορεύεται από τον Μπασινά, δεδομένου ότι είναι νεοφώτιστος ο Ηρακλής και δεν έχει τώρα χρόνο για πειραματισμούς. Και 5 παίκτες

0: φέρει ο Ματσάρι από την Ιταλία. Ένας θα είναι ο Βέρντι, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και άλλους τέσσερις, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς από την Ιταλία, πάντως θα είναι επιλογή του Ιταλού προπονητή και θα είναι ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας. Δηλαδή θα κάνει ο Ηρακλής μια πάρα πολύ καλή ομάδα, καινούργια ομάδα, με 15 παίκτες. Οπότε θα χρειαστεί και χρόνος για να δέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Άρα πάντως κινείται ο Ηρακλής. Πάει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Μετά από 9 χρόνια που επιστρέφει, δεν έπρεπε να χάσει χρόνο, δεν χάνει χρόνο. Και μπράβο του, ας πούμε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στους δίπλα και ειδικά στον ΠΑΟΚ.
1: Παναγιώτη μου, ποιος Βέρτη. Υπάρχει ο Νίκος Βέρτης εδώ, πιο εύκολα, αλλά ποιος να με ακούσει.
0: Λοιπόν... Ο Βέρτης είναι λίγο ξεπερασμένη τη ηλικία, για πότε σφαίρει.
1: Α, εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης Στεφάνο, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το διάλειμμά μας, 26-24, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο μάτσο Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εσείς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.

0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάννα Πούλιου, Μιχάλης Οηλίας στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη, εκεί στο Περιστέρι. Ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος ετοιμάζεται για ένα δυνατό τριήμερο. Παναγιώτη μου, έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα μυρίσει θάλασσα πάντως, ε. Να χαιρετήσω και την παρέα του. Ειδικά την πρωινή παρέα του, εκεί τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Θωμά, τον Σάγκη το συνονόματο, τον Πέτρο, τον Γιώργο και όλη την παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Και 55 πριν από το ημίχρονο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 36-35. Και μόλις 36-37. Χεράκι χεράκι πάνω, από την αρχή πάντως οι δύο ομάδες.

Καλό απόγευμα επίσης στο φίλο τον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, διότι αυθιότητα Φωκίδα. Επίσης να πω καλό απόγευμα και στο φίλο το Θέμη, μας ακούει στην όμορφη Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM, φίλες και φίλοι, στους 104.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Ο Μάνος που μας ταξιδεύει πάντα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, με όλες τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές ειδήσεις, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Θα τον συναντήσουμε κάπου στη Βουδαπέστη. Τα λέω καλά, Μάνο μου?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη, όντως. Βουδαπέστη. Είμαστε στο κάστρο εδώ που σε δύο ώρες είμαστε προσκεκλημένοι με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουγγαρίας. Μ' ακούς,
0: βεβαίως, και πολύ, ωραία, και πολύ καλά.
2: Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται, σημαίες παντού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Σάββατο έχουμε τον τελικό των τελικών. Η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την Arsenal στον τελικό του Champions League και έτσι θα κλείσει για φέτος η αγωνιστική περίοδος σε ευρωπαϊκά επίπεδα, σε διασυλλογικό επίπεδο, γιατί από εκεί και πέρα 14 Ιουνίου ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο με τις 48 πλέον εθνικές ομάδες, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ παγκόσμιο κύπελο, και δεν αποκλείεται το 30 που συμπλώνεται και 100 χρόνια να πάμε και σε 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, αλλά πολλές φορές ουδέν μονιμότερο είναι του προσωρινού.
0: Να θυμίσουμε ότι ο τελικός το Σάββατο, Μάνο μου, είναι στις 7, δεν είναι στις
2: 10. 7 η ώρα, 7 η ώρα, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι μεγάλες, οι μέγιστες αγορές Ινδίας και Κίνας, που είναι μπροστά αυτοί, αντίθετα με τις ΗΠΑ που είναι 7 ή 8 ώρες πίσω. Τώρα, πέρα από αυτό,
0: θες να πούμε δύο λόγια για τον χθεσινό τελικό? Για τον χθεσινό τελικό.
2: Ναι, βεβαίως. Ο χθεσινός τελικός ήταν ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Είχε πολύ τακτική. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν μπόρεσε να προβληματίσει ιδιαίτερα την Crystal Palace. Ναι. Ελάχιστες φάσεις έκανε. Καμία ουσιαστικά δεν απείλησε τον Χέντερσον, τον τροφύλακα των αετών του Λονδίνου. Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο Ινίγο Πέρεθ, ο 38χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, της στοχογειτονιάς αυτής της Μαδρίτης με τους 11.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προτίμησαν να μην πάνε διακοπές, να βρουν εδώ ένα εστίριο για ένα ξενοδοχείο, να το πληρώσουν έστω και ακριβά, προκειμένου να είναι παρόντες στη Λειψία για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ράγιο Βαγεκάνο στην πρώτη της παρουσία σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ασχέτως αν δεν στέφθηκε από επιτυχία. Η αγγλική ομάδα.
0: Πάντως επιτυχία είναι ότι πήγε στο τελικό.
2: Ναι, ήταν σωστό αυτό. Σωστό αυτό και μόνο λέει πολλά. Τώρα η Crystal Palace από την πλευρά της, η οποία όπως λέγαμε χθες έχει 5 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από την Ράγιο Βαγεκάνο, αυτό όπως είπαμε λέει πολλά και τίποτα. Η αγγλική ομάδα, η οποία άφησε να ρωθεί και ένας εκ των ιδιοκτητών της ότι θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερη διοργάνωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρσι τον Μάιο η Crystal Palace είχε κατακτήσει το κύπελλο Αγγλίας επικρατώντας 1-0 τη City στον τελικό που έγινε στο Wembley. Όμως λόγω της πολυδιοκτησίας που είχε η Crystal Palace με τη Lyon, μετατοπίστηκε στο Conference League και θέση την πήρε η Nottingham Forest. Παρά τα αυτά, η Crystal Palace κατάφερε με τον αυστριακό απόλυτα επιτυχημένο προπονητή, τον Ρόνι Μπλάστερ, ο οποίος θες ήταν για τελευταία φορά στον πάγκο της, θα φύγει, δεν ξέρουμε προς το παρόν που θα πάει, είχαν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα, αλλά επισήμως τίποτα, οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος που θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο πετυχημένος αυτός προπονητής. Η ομάδα λοιπόν του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν καλύτερη, είχε μια περίεργη φάση στις αρχές.

0: δευτέρου ημιχρόνου με τον Ισπανό, τον Γέρεμι Πίνα, το μικρό σώμα αυτόν τον διεθνή χαφ, ο οποίος εκτέλεσε ένα φάουλ, χτύπησε η μπάλα στο ένα δοκάρι του Ισπανού τροφλάκα, πάει μετά στο άλλο δοκάρι, ξανάρχεται, πάει κάποιος να τη διώξει, ξαχτυπάει στο δοκάρι.
1: Ούτε μαγνήτη να είχε το δοκάρι, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Απίστευτη φάση.
0: Όντως. Ναι. Και τελικά να θυμίσουμε ότι από μια απροσεξία, όπως είπε και ο Πέρεθ, ασυνεννοησία, εποφελήθηκε κάποια στιγμή ο Ματετά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έτσι. Στη συνέχεια βεβαίως είχε 2-3 καλές ευκαιρίες η αγγλική ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την αιστεία του Ισπανού τρόφλακα. Του Μπατάλια που τον ήθελαν και αρκετές ομάδες, δεν πρέπει να ξέραμε, ελληνικές πέρσι το καλοκαίρι, που μπορεί να τον θέλουν και φέτος. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως, 7 εκατομμύρια για την ομάδα των Άγγλων, έτσι, η οποία φέτος δεν είχε την ίδια επιτυχία στην Premier League όπως είχε πέρσι, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα, κάποιος δεν μπορεί να είναι πάντα μέσα στις κορυφαίες και ομάδες που πρωταγωνιστούν, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο 24χρονος εξτρέμ, ο Εβάν Γκανσάν. Τι συμβαίνει με αυτόν, ναι. Αυτός τώρα έπαιζε στην Κρίστα Πάλας, δανεικός από την Άστον Βίλα, που τον είχε πάρει φέτος τον Ιανουάριο. Τι γίνεται. Στην προηγούμενη ομάδα του, δηλαδή την Άστον Βίλα, είχε παίξει σε 7 παιχνίδια και είχε πετύχει 2 γκολ. Ωραία. Η Άστον Βίλα, όπως ξέρουμε, πήρε το Europa League.
1: Ναι.
0: Τον Ιανουάριο, λοιπόν, μετακινείται δανεικός στην Κρίστα Πάλας, με την οποία παίζει σε 6 παιχνίδια και πετυχαίνει και ένα γκολ στο Κόφερες. Και τι γίνεται τώρα, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα πάρει 2 μετάλλια. Ένα, γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς είχε παίξει σε αρκετά παιχνίδια με την Άστον Βίλα στο Europa League, και άλλο ένα με την Κρίστα Πάλας τώρα.
1: Αυτό γίνεται πρώτη φορά, δηλαδή. Έτσι.
0: Πρώτη φορά, ναι.
1: Έγραψε ιστορία, ναι, ναι, ο τύπος, ε.
0: Έγραψε ιστορία, όντως, όντως.
1: Να σου πω, ο γιος του Αντσελότη είναι προπονητής, δεν το ήξερα, αναλαμβάνει.
0: Ο γιος του Αντσελότη, ναι, ήταν, όσο ήταν ο Αντσελότη.
1: Βοηθός του, νομίζω.
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ακριβώς αυτός που ανέλυε και κατασκόπευε τους αντιπάλους. Τώρα θα πάει στη Λίλ.
1: Ως πρώτος.
0: Δάβιντε Αντσελότη ως πρώτος, ακριβώς. Εντάξει, όλα. Καλό είναι τα παιδιά να προωθούνται και να ξεπερνάνε και τους γονείς τους, έτσι. Γιατί έχουμε παραδείγματα παλιών ποδοσφαιριστών, ο γιος του Κρόεφ για παράδειγμα, ο Τζόρντι, που ήταν τέτοιο το βάρος που δεν μπόρεσε να το σηκώσει. Αλλαγή.
1: Είναι στις κλήσεις. Συγγνώμη, είχε... σε διακόπτω.
0: Είναι στις κλήσεις, ωραία. Είναι, ωραία, είναι, ωραία. Είναι. Σωστό. Λοιπόν, ο οποίος είχε στοιχήσει στη Sporting πέρσι το καλοκαίρι 13 εκατομμύρια, έτσι, που τον είχε πάρει τον Παθναϊκό. Λοιπόν, ο Βαγιανίδης τώρα αποδίνει τα πράγματα. Ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, θέλει να τον δώσει κάπου, γιατί θα πάρει το Freshness δεξιό back-up, οπότε θέλει να τον δώσει κάπου δανεικό, και από ό,τι λέγεται πρέπει να έχουν γίνει κάποιες ανεπίσημες επαφές από Ολυμπιακό και Παθναϊκό. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα, έτσι, γιατί και οι δύο αυτές ομάδες σίγουρα θέλουν δεξιό πιστοφυλάκα.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε. Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, παρά το γεγονός ότι έχει απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του, έτσι, και τώρα ακολουθεί ειδική θεραπεία, ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, θέλει να τον κρατήσει πάση θυσία στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ποντάρει πολλά. Και επειδή είναι πολύ πιθανό ο Κολομβιανός, ο πρώτος χώρος της ομάδας, ο Λουίς Σουάρες, να πουληθεί, θέλει τον Ιωαννίδη πάση θυσία στα λιοντάρια. Οπότε με τα σημερινά δεδομένα ο Ιωαννίδης δεν μετακινείται. Τώρα, αντιθέτως, μετακινείται. Μπας περιπτώσει, θα πάει ξανά στην Αυστραλία. Ο Νίκος ο Βέργος είχε παίξει πριν στη Melbourne City. Τώρα τον θέλει η Newcastle Jets και νομίζω θα πάει σε αυτήν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Έλληνας Φόρ. Στην Ιταλία τώρα η Μπολόνια απέλησε τον προπονητή στο Βιτσέτσο Ιταλιάνο. Την έσωσε παρατάφτα, έτσι, γιατί κινδύνευε να πέσει και η Μπολόνια, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης για πρώτη φορά, σύμφωνα με μια οικονομική έκθεση αξιολόγησης, δημιούργησε ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Κοστολογείται αυτή τη στιγμή 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει αξιολογήσει 32 σημαντικότερες ομάδες

0: όπου πώς αξιολογούνται οικονομικά, αθλητικά, λειτουργικά και εμπορικές τάσεις. Όλα αυτά τα βάζουν οικονομικοί αναλυτές σε ειδικές βάσεις, ειδικές αναλύσεις και βγαίνει η πρώτη κορυφαία ομάδα που είναι η Real με 7,7 δις, δεύτερη είναι η Μπαρσελόνα, η οποία βεβαίως πλησιάζει τα 6 δις, απέχει όμως 1,8 δις από τη Real Madrid. Στη τρίτη θέση είναι η Manchester City, η Manchester United, στην πέμπτη η Arsenal. Βέβαια στις 32 πιο σημαντικές και πλούσιες ομάδες εννοείται ότι δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, έτσι. Τώρα.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε για να σας αφήσω, φίλε.
0: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα στην Γκάνα με τον Ραχμάν Μπάμπα, τον αριστερό back half του ΠΑΟΚ. Τον κάλεσε, όπως ξέρουμε όλοι, ο Γάλλος Κάρλος και η Ρώσο ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική ομάδα την Γκάνα που θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο με αντιπάλους Παναμά, Κροατία, Αγγλία. Αλλά επειδή ακόμα ένας ο Ντέρε Κάν που είναι αριστερός back half της Ουνιόν Βερολίνου έχει γεννηθεί μέσα στη Γερμανία, αλλά αυτός θέλει να πάρει υπηκότητα από την Γκάνα που είναι οι γονείς του. Αυτό προς το παρόν δεν έχει γίνει αλλαγή και έτσι λοιπόν ο Κεν δεν έχει κληθεί για τον παγκόσμιο κύπελο και ο θείος τώρα του Ραχμάν Μπάμπα, δεν ξέρω γιατί, βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Καμιά φορά το σώησα υποστηρίζει και με λάθος τρόπο.
0: Ή σου πάει κόντρα.
1: Ή το ένα ή το άλλο.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της χρυσής μπάλας, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή που ήταν ο Άγγλος Στάνλεϊ Μάθιους, ο άσος, ο εξτρέμ της Blackpool και της Στόουκ, η φετινή εκδήλωση των βραβείων δεν θα γίνει στο Σατελέ, το θέατρο των Παρισίων, που γινόταν από το 19 και δέστε, θα γίνει στο Λονδίνο για να τιμηθεί ο αείμνηστος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους.
1: Αύριο θα είσαι στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι από την Ουγγαρία. Μας είπε όλες τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη, όπως σας είπα και νωρίτερα, να μας πει όλα τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, πώς είσαι, τι γίνεται? Μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαιράκι,
2: βέβαια. Δεν ήταν για τα καλά.
0: Λοιπόν, έχει, παρόλα αυτά, έχει θεματάκια η ΑΕΚ, έτσι?
2: Έχει θεματάκια, κυρίως έχει τα διαρκεία σήμερα. Mm-hmm. Γιατί το θέμα της ημέρας το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Όπως τα είχαμε πει, οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τις περσινές, αμετάβλητες, και αφορά τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλου. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν το δικαίωμα πλεονεκτήματος, θα λέγαμε, στις αγορές των ευρωπαϊκών αγώνων. Δηλαδή, όπως γινόταν και πέρσι, θα έρχεται ένα μήνυμα στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας όταν επίκειται ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για το χρονικό περιθώριο που έχουν αυτοί πρώτοι από τους υπόλοιπους να αγοράσουν το εισιτήριο.
0: Οπότε δεν υπάρχει πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων, έτσι?
2: Όχι, δεν υπάρχει πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων, όπως ήταν και πέρσι. Και νομίζω είναι καλό αυτό, γιατί δεν δεσμεύει από την αρχή κάποιον να πάει για 4-5-6 παιχνίδια όσα είναι. Ανάλογα τα οικονομικά του, βλέπει και κρίνει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει. Από εκεί και ύστερα, οι κάτοχοι, οι νυν κάτοχοι διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους μέχρι 19 Ιουνίου, από σήμερα μέχρι 19 Ιουνίου, ένα 20ήμερο περίπου, και από εκεί και ύστερα οι θέσεις ελευθερώνονται, μπορεί να τις πάρει οποιοδήποτε δηλαδή. Αναμένεται ιδιαίτερη κίνηση, έτσι αλλιώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ήδη από τους φίλους της ΑΕΚ, πετυχημένη χρονιά, προσιτή η τιμή τη στιγμή που δεν αυξάνεται καθόλου και είναι στα περσινά επίπεδα, και υπάρχει βέβαια και το 50ρικο που πρέπει να
0: αυτό
2: δώσει
0: έλεγα, ναι. Η κάρτα φίλου της ΑΕΚ που λέμε.
2: Ναι, διαμορφώθηκε και αυτό στα ίδια περσινά επίπεδα, είχε αυξηθεί πέρσι ξαφνικά και είναι αλήθεια, είχε κακοφανεί αυτό, πλέον και μένει όπως γίνεται.

0: όλα αυτά τα πράγματα, 50 ευρώ συν σε κάθε αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την αεραστεχνική.
1: Μάλιστα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση πάντως από το site της ΠΑΗ. Όποιος θέλει για τις λεπτομέρειες μπορεί να μπει να το δει. Είχαμε και αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου.
0: Ναι, είχαμε και αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, 2.750 περίπου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν προαποφασισμένο και θα έκλεινε τώρα στον ισολογισμό τέλος Ιουνίου, έτσι γίνεται πάντα. Είναι οικονομικές κινήσεις που γίνονται σε μια εταιρεία. Μαζί με άλλη μία που είχε κάνει παλιότερα επί Μάριου Ιουνιόπουλου, η ΑΕΚ αυξάνει τώρα το διαθέσιμο κεφάλαιο. Μην με ρωτήσεις πολλά πολλά, γιατί αυτά δεν τα καταλαβαίνω, σου πω την αλήθεια.
1: Καλά,
0: για τιμές μερισμάτων κτλ. Και που αποσκοπεί από τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Έχεις χρόνια όπως με τις εταιρείες που έχεις εσύ να πάρεις μερίσματα, οπότε τα ξέχασες, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς,
1: ναι, δεν τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι. Αυτά τα οικονομικά με μπερδεύουν λίγο. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ναι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ούτε για τα μεταγραφικά. Πάλι κάτι κινείται στη Σκωτία για τον Μπενράις. Είπαμε, αυτό θα τραβήξει καιρό έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σίγουρα ο Ριμπάλτα δεν ανοίγει τα χαρτιά του, έτσι αλλιώς αυτό ήταν αναμενόμενο. Προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε ίσως κάποιες κινήσεις, μήπως μάθουμε κάποια πληροφορία. Εντάξει, είναι κατά κάποιο τρόπο νεκρό διάστημα για την ΑΕΚ αυτό τώρα, διακοπές. Αν και ο Μάρκο Νίκολιτς ακόμα είναι εδώ και εργάζεται, ψάχνει, σκαλίζει τις περιπτώσεις που θέλει και προσπαθεί να προετοιμάσει νέα χρονιά.
1: Το συμβόλαιο του Ριμπάλτα λύγει το 27, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Βλέπεις να ανανεώνεται νωρίτερα.
0: Του Νίκολιτς ή του Ριμπάλτα?
1: Του Ριμπάλτα λέει, αλλά από ό,τι βλέπω και του Νίκολιτς το ίδιο.
0: Είναι και τον Νίκολιτς μετά το 27, ναι, και γίνονται τώρα, θα αρχίσουν οι συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες ανεπίσημες για να ανανεωθεί μέχρι το 28 σε πρώτη φάση, να είναι λίγο πιο άνετος και ο προπονητής. Ήδη υπάρχουν σιρήνες γύρω-γύρω, εντάξει δεν τίθεται θέμα αποχώρησης αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε, αλλά όπως είπε και ο Ριμπάλτα, καλό είναι κάποιος που δεσμεύεται με συμβόλαιο να μην είναι συμμετεώρος στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
1: Για τέταρτο φορ βλέπεις τον Καραργυρί?
0: Ναι, τον Καραργυρί, ίσως και τον Αργυρίου, που τον Λουτσιρικά της ΚΑΠΑ17, που ήταν και πρώτος σκόρερ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, ο οποίος θα πάει, όπως είπαμε, και στην προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Καραργύρης ήταν καταπληκτικός μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε και είχε τη μεγάλη ατυχία, και ελπίζουμε να γυρίσει το ίδιο πίσω, το ίδιο δυνατός, και δίπλα στους μεγάλους φόρ που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη, να πάρει τα πατήματα που χρειάζεται και να είναι το επόμενο μεγάλο όνομα αυτός.
1: Κυκλοφόρησε ένα όνομα του Ντουξ συγκεκριμένα. Νομίζω επιθετικός είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Φόρ, έτσι.
0: Και κάποια άλλα δεν υφίσταται τίποτα προς το παρόν. Δηλαδή ακόμα και είπαμε τις προηγούμενες μέρες που υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Ιταλία για Μουκουντή, δεν έχουν βάσει, τουλάχιστον δεν έχουν διασταυρωθεί όλα αυτά. Είναι αναμενόμενο να κυκλοφορούν διάφορα, γι' αυτό και δεν τα αναφέρω. Θα έχουμε μια παρέλαση ονομάτων όσοι ήθεστε. Αν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο θα το δούμε.
1: Στις κλήσεις της Εθνικής Αλβανίας δεν ήταν, αν είδα σωστά, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Ναι, ο Θωμάς Στρακός έκανε ένα πρόβλημα με τη μέση του και τον άφησε έξω στα τελευταία παιχνίδια, στα δύο τελευταία παιχνίδια της Super League. Προτιμήθηκε να ξεκουραστεί. Να θυμίζω ότι είναι πολύ τυπικός επαγγελματίας. Έχει δικό του γυμναστή, διατροφολόγο και ψυχολόγο νομίζω. Καταλαβαίνεις ότι το κάθε του βήμα είναι ιδιαίτερα ζυγισμένο. Οπότε τώρα κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί. Έτσι κι αλλιώς η Αλβανία δεν έχει υποχρεώσεις επίσημες, δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, για κάτι φιλικά νομίζω από ό,τι είδα.
0: Για φιλικά δεν υπήρχε λόγος έτσι κι αλλιώς να δοκιμαστεί. Το ξέρουν το Θωμά, είναι βασικός επαναφύλακας της Εθνικής Αλβανίας. Και όπως και ο Γιώβιτς που θα ξεκουραστεί, ήδη είπε ο ίδιος ότι έπαιζε με ενέσεις το τελευταίο τρίμηνο, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας όσο πιο δυνατός γίνεται.
1: Και μια ερώτηση από το φίλο το Βασίλη από το Βύρονα. Αφού σε καλησπερίζει, σε ρωτάει αν έρθει πρόταση για το Γιώβιτς, βλέπεις να πουληθεί. Εγώ θα απαντήσω αν είναι πολλά τα μηδενικά, ναι.
0: Αυτό ισχύει για όλους.
1: Για όλους, και, έτσι.
0: Αποδοθεί σε ανύποπτο χρόνο πέρσι, που κάπως στραβιόταν το σύριαλ του Πινέδα. Ισχύει για όλους. Αν φέρνει την κατάλληλη πρόταση, νομίζω ότι θα τεθεί επιτάπητος. Σίγουρα δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε του Γιώβιτς ούτε της ομάδας, αλλά μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές που δεν ξέρεις τώρα πώς θα τους αφαίρει τύχη και τι προτάσεις μπορεί να έχουν.
1: Ακριβώς, μην ξεχνάμε ότι φίλε όλα έχουν την τιμή τους, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, σήμερα απλώς είναι οι αγώνες, ο αγώνας μπάσκετ.
1: Ναι, σωστό, για τέταρτο.
0: Για τα ημιτελικά και το hardball, το πολύ κρίσιμο τέταρτο παιχνίδι, προηγεί το Ολυμπιακός 2-1 στους τελικούς του χάντμπολ. Η ΑΕΚ πρέπει να ισοφαρίσει αν θέλει να συνεχίσει τη σειρά. Αλλιώς θέλει σήμερα το πρωτάθλημα το χάντμπολ ο Ολυμπιακός.
1: Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε και για αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Εννοείται, εννοείται και πιο αναλυτικά.
1: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ, Λάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
0: Γεια.
1: Και καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ημίχρονο έχουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ή αλλιώς Telekom Arena. Εκεί ο ΠΑΟΚ προηγείται 5 πόντους. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν 45-50. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τριβέτεν Sports.

0: 943 Intervet Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 50-45.

0: εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του πρώτου τελικού της Basket League. Επέστρεψε στη δράση ο Κώστας Λούκας μετά το χειρουργείο στο γόνατο. Τηλεοπτική μετάδοση από Ρεντιο Σπορ. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Σεφ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Τηλεοπτική κάλυψη από Ρεντιο Σπορ. Περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν την εργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική Maxbet. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε τη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και την ομάδα ΠΑΕ. Ο αριστερός μπακ της ΕΝΟ Σταύρος Πήλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώπιον των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο Θωμάς Τσακός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως ανέφερε ο προπονητής της Αλβανίας, Ρονάλντο Μάραν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Φλόριαν Βίγγελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρει για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως γράφει Fanatic. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται το Πιρόλα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών του Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης, σύμφωνα με την Αμπόλα. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Νεϊμάρ, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Στο τένις η Μαρία Σάκαρ είναι ισόπαλη 1-1 στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στην Αμερική Κλέρ Λιούι, νούμερο 180 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκαν στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούνταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι πυρώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Πρώτος πριν σε 9, τηλεοπτική κάλυψη από Ρεντιο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα αγαπητέ φίλε Σάκη από το Κάτω Εγάλαιο, μας λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Ο Λάκης 811 για τους παλιότερους. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλους. Η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί από το νομό Ηλίας.

0: Πριν πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, να σας πω πως εξακολουθεί να προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-63, 5-42 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σας Σάκη μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι,
2: ναι, εντάξει, με τέτοιες θερμοκρασίες τώρα και αυτό το τριήμερο που έρχεται.
0: Ακριβώς.
2: Αναμενόμενο είναι.
0: Και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες με τα ονόματα, ξέρεις τώρα. Με τα γραφές και όλα αυτά.
2: Δεν ήταν ανάγκη να ανέβουν οι θερμοκρασίες για να ανέβουν και τα ονόματα.
0: Εννοείται.
2: Έχω ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Κοίταξε να δεις τώρα, πριν περάσουμε στα ονόματα που ακούγονται και από το πρωί, κανένα δύο ονόματα κτλ. Ένα θέμα που θα παρουσιάσει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και το οποίο δεν έχει συζητηθεί γενικά και δεν το έχω συζητήσει στις άλλες εκπομπές είναι το θέμα του Ροντινί.
0: Αν θα μείνει, αν θα πάει στη Βραζιλία, αυτό εννοείς.
2: Ναι. Και το λέω αυτό γιατί, όπως γράφει ο Globo, ένα βραζιλιάνικο μέσο έγκυρο, ότι η Ατλέτικο Παρανεένσε έχει ήδη κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό και στον παίκτη για να τον αποκτήσει. Εδώ μπαίνουν πολλοί παράμετροι. Καταρχάς ότι ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί την παραμονή του. Όπως επιθυμεί και την παραμονή της βάσης του κορμού της ομάδας γενικά. Δηλαδή, ναι μεν έχει αποφασίσει, ας πούμε, να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε αρκετές μεταγραφές. Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμό ακόμα, γιατί θα εξαρτηθεί πολύ και από το καλοκαίρι.
0: Και μια κρίσιμη ερώτηση, φίλε, τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά το Ροντινέι. Φρεντάκι έχει στη Βραζιλία?
2: Όχι, Φρεντάκι δεν έχει, αλλά είναι η χώρα του καφέ, όπως θα το κάνουμε. Θα βολευτεί.
0: Θα βολευτεί. Ναι, με πολλές ποιότητες.
2: Επειδή μου έκανες μια ωραία πάσα, να σου πω ότι ο Ροντινέι είναι εξετραγμένος με την Ελλάδα. Αυτό
0: το
2: είναι
0: ξέρω,
2: γνωστό.
0: Ρε φίλε, είναι ωραίος ο τύπος.
2: Έτσι, ναι. Έχει μια τρέλα δική του από τα παιδικά χρόνια. Γιατί έμεινε χωρίς γονείς από πολύ μικρός. Τέλος πάντων, έχει περάσει πολλά.
0: Έξω καρδιά είναι ο άνθρωπος. Έτσι.
2: Και προφανώς αυτή η τρέλα του βγαίνει. Έστω και τώρα στα 34. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ροντινέι είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε, έτσι. Δεν λέω ότι θα φύγει, ούτε λέω ότι θα μείνει. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού.
0: Εξτρέμ, το ωραία το πες.
2: Ναι, γιατί πλέον είναι φανερό. Μετά τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρο, τον θεωρεί για τη νέα χρονιά, θα τον θεωρεί εξτρέμ. Ύστερα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα πάρει δύο μπακ.

0: Έλληνες θα δούμε. Πάντως είναι πολύ πιθανό ο αριστερός μπακ που ψάχνει ο Ολυμπιακός να είναι Ισπανός.
1: Ισπανός, ε.
0: Ναι, γιατί ακούγεται από το πρωί αυτό το όνομα του Παράδα, ο οποίος παίζει και στόπερ και αριστερό μπακ. Είναι στην Αλαβέζ παίζει.
1: Βέβαια το Παράδα.
0: Μένει ελεύθερος όπως γράφει η ΑΣ και έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό, το θέλει και η Σπάρτακ Μούσχας και η Θέλτα, αλλά είναι ένα παιδί που το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ και όσος ξέρει ο Μεντιλίμπαρ έχει εικόνα από το Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει να τα περάσουμε απαρατήρητα όλα αυτά.
1: Με τον Λόπεθ τι γίνεται?
0: Με τον Λόπεθ πήραμε μια γεύση χθες, εγώ είπα την άποψή μου το πρωί στο Γιώργο, ότι δεν είναι κανένας φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό.
1: Καλό εργαλείο, ναι, πολύ σωστά το πες.
0: Με πολλά καλά τρεξίματα όπως είδα, μην ξεχνάμε ότι τις δυσκολίες που είχε ο χθεσινός τελικός, με πολλά τρεξίματα, αλλαγή παιχνιδιού, μαρκάρει, πιέζει ψηλά. Εμένα μου βγάλει 2-3 στοιχεία που τα προφανώς όχι εμένα, μάλλον του Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ, και νομίζω ότι είναι σαν και μια μεταγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, τον μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, τον Νάγκη Μπάνιεθ, οπότε θεωρείται...
1: Βοηθάει αυτό πάντως.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι είναι και ελεύθερος, έτσι. Έχει και αυτό τη σημασία του και 30 χρονών. Μου μοιάζει πολύ, όχι μου μοιάζει πολύ, καταπληκτικά με τον Όρτα, με τον Αντρέι Όρτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και φυσιογνωμικά, αυτό έγραψα το πρωί, και φυσιογνωμικά, αλλά και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή το πώς κινείται στον ελεύθερο χώρο, πώς μαρκάρει. Γενικά είναι ένας παίκτης που θα πρέπει να τον δούμε. Έτσι, δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα τώρα, γιατί άκουσα ήδη βγήκανε κάποιοι ειδικοί μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι αυτός και τα λοιπά. Ξέρεις τα γνωστά αυτά που ακούγονται, ας πούμε, και μου στέλνουν και κάτι μηνύματα. Κάποιοι έβαλαν ήδη τα συμπεράσματά τους, χωρίς να ξέρουν τι παίκτης είναι, χωρίς να ξέρουν και τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν κάνει τις μεταγραφές που θέλουμε εμείς και ποιος μας εντυπωσιάζει.
1: Καλά, ναι, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι κάνει μεταγραφές οι οποίες θα τις παίκτες, οι οποίες θα τους βάλει στο πλάνο και θα του κάνουν τη δουλειά. Και μάλιστα η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Νάι Λόπες μπορεί να παίξει εκτός από οκτάρι, γιατί εχθές οκτάρι αγωνίστηκε, μπορεί να παίξει και πίσω από το center for, αν πάρει ανάγκη, δηλαδή σαν αντιτσικίνιο. Γιατί έχει καλά τρεξίματα, μαρκάρει ψηλά, ξέρουμε τι το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ τι θέλει, οπότε μπορεί να παίξει και σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ τον κοιτάει καμένος, τον έχει γραμμένο στο μπλοκάκι του και νομίζω ότι εκτός απροόπτου, γιατί ξέρεις με τις μεταγραφές τι γίνεται.
1: Αν δεν πέσει η υπογραφή είναι... φίλε δεν κλείνει καμία μεταγραφή.
0: Ακριβώς. Απλά λέω ότι επειδή είναι ελεύθερος και επειδή έχουν τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, προφανώς οι συνθήκες είναι ιδανικές, ας πούμε, για να τον πείσουν να έρθει στον Ολυμπιακό. Να τον πείσουν εννοώ, όχι με το ζόρι, αλλά
1: να τον ψήσουν.
0: Να τον ψήσουν τέλος πάντων, για να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού από τη νέα χρονιά.
1: Με τον Πιρόλα τι γίνεται? Η Κόμο είναι Πιρόλα, μια ομάδα που ενδιαφέρεται.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, η Κόμο είναι μια ομάδα για πέντε χρόνια θα παίξει στο Champions League μετά από εντυπωσιακή παρουσία στο καμπιονάτο φέτος. Άρα υπάρχει χρήμα. Γιατί όλα πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, έτσι.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Όπως και το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινέξης έχει πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση, με τη διοίκηση της Κόμου. Άλλωστε θυμόμαστε πως έγινε η μεταγραφή του Στρεφέτσα πέρσι το καλοκαίρι, πως πήγε σε ένα βράδυ και καθάρισε την υπόθεση μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρη, τον ήθελε αυτό τον παίκτη. Άσχετα αν τελικά μας απογοήτευσε με την παρουσία του. Το θέμα είναι τι χρήματα μπορεί να δώσει η Κόμο. Και θα, αν αληθεύει αυτή η πληροφορία, θα είναι προφανώς ένα πρόβλημα για το Ολυμπιακό ήδη αυτή τη στιγμή, σαν και που μιλάμε, ψάχνει για δύο στόπερ. Ένα αριστερό πόδαρο και ένα δεξιό πόδαρο. Άρα αν φύγει ο Πιρόλα, θα πρέπει να ψάξει.

0: και για τρίτο κεντρικό αμυντικό.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Με βάση το προγραμματισμό που έχει γίνει και το πλάνο διοίκησης και προπονητή.
1: Επίσης, ψάχνει και για τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που θα φύγει ο Πασχαλάκης, θα φύγει και ο Μπότης.
0: Ο Μπότης, ναι.
1: Οπότε πάμε για δύο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ο τρίτος τερματοφύλακας θα είναι ένα παιδί από τον Ηρακλείο Στουρνάρας. Ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού πριν 4-5 χρόνια. Είχε συμμετοχή και στον Ολυμπιακό Β. Έφυγε, πήγε στον Ηρακλή 2 χρόνια. Είχε πολύ καλή παρουσία. Είναι 24 χρονών. Είχε πολύ καλή παρουσία.

0: κάτι και για το ΣΑ. Η επιστροφή ΣΑ, αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η Γουλφς υποβιβάστηκε και μπορεί να φύγει από την αγγλική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την Premier League όσο τον παίρνει.
1: Ναι, αν βρει συμβόλαιο, εντάξει.
0: Λαϊκά, δεν βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν, ευνοούν οι συνθήκες για επιστροφή του ΣΑ στον Ολυμπιακό. Ούτε και πιστεύω Σάκη ότι ο ΣΑ μετά από 5 χρόνια στην Premier League που έκανε όνομα, πήγε τόσο καλά, θα έρθει ας πούμε στον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Έτσι, να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, για να σου πω την αλήθεια.
1: Λογικό είναι αυτό που λες. Είδα ότι ο Καλογερόπουλος που ολοκληρώνεται το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, μάλλον θα πάει στη Μόντσα, συμφώνησε ο Σκύρα, το είπε αυτό, ο Νικολό.
0: Ναι, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στη Μόντσα και στον Καλογερόπουλο. Το παιδί, εντάξει, είναι φανερό ότι ήθελε να φύγει να πάει να παίζει. Έτσι, τον Ολυμπιακό είδε, ας πούμε, ότι δεν έχει τύχει. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κάνει συζητήσεις για δύο στόπερ, κατάλαβε ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής και να σου πω την αλήθεια, για μένα καλά κάνει. Ο καθένας τα βλέπει, βλέπει την καριέρα του με το δικό του μάτι. Για να, να πάει στη Μόντσα, να τον θέλει η Μόντσα, σημαίνει και ελεύθερος κιόλας ότι κάτι έχουν δει οι Ιταλοί εκεί. Οι Ιταλοί που τους τέτοιους αμυντικούς δεν τους αφήνουν, γιατί και ο Νικολάου παίζει στην Ιταλία που ήταν από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Τέτοιες περιπτώσεις δεν τις αφήνουν να πάνε χαμένες.
1: Πάντως όσες φορές έπαιξε και με τον Όφη που είχε παίξει στον τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα ήταν
0: αξιόλογη
1: πολύ καλή η παρουσία του.
0: Αξιόλογη
1: ναι.
0: Παρουσία και πολύ καλός ο χαρακτήρας. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις λες Έλληνας, είναι πρέπει να τον κρατήσεις.
1: Αυτό θα λέγαμε. Πριν κλείσουμε, να πω εδώ στους φίλους ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός δωδεκάδας τους...
0: Το Φουρνιέ ναι, και τον Μιλουτίνοφ.
1: Ναι. Για το μάτς ναι. Με την ΑΕΚ, είναι στις 8 και 4 το μάτς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Για χαρά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Είκοσι τέσσερα λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έξω Φουρνιέ, έξω και Μιλουτίνοφ για το μάτς με την ΑΕΚ. Το ίδιο είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, και στο δεύτερο προημιτελικό απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Νετζίπογλου, Λαρετζάκης, Ντόρσεϊ, Γόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζέκο, Χολ και Τζόουνς. Αυτή είναι η 12 του Μπαρτζόκα για το μάτς με την ΑΕΚ. Ενώ για την ΑΕΚ, Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιόνιες, Λεκαβίτσιος, Πετσάρσκι, Κουσμίσκας, Νάναλι, Μπάρτεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Βιλιόνις. Έξω είναι ο Φίζελ, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, έξω και ο Αρσενόπουλος, με τραυματισμένο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Τέλος και η τρίτη περίοδος στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι. 77-75 μπροστά η ομάδα του Παναθηναϊκού. Χεράκι-χεράκι πάνε εκεί οι δύο ομάδες. Και από ό,τι είδα, όχι με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Και πάλι έτσι όσο μπορώ να δω, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αυτή την συνεχίζει τις μέτριες εμφανίσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο ΠΑΟΚ πάντως του έχει βάλει πολύ δύσκολα. Καλός και εξαιρετικά εύστοχος είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ζορίζει πολύ τον Παναθηναϊκό, τον κοντράρει στα ίσια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή του και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, για να μην έχουμε καμία έκπληξη σήμερα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 943 Ιντερβέτ & Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ στο 943 Inter Veten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Απόγευμα 5ης, 28 του Μάη. Σιγά σιγά φεύγει και ο Μάης και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Αγαπητέ Θανάση Πουλόπουλε. Ο κύριος Πουλόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Πάντα απέναντί μου εδώ. Ενώ ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Η Ανδρία Ναπούλιο και ο Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 83-75 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 8 και 55 πριν από την λήξη. Στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Τζόρτζης εκεί, ο φίλος μου ο Ιωάννου, θα είναι για την ενημέρωση του παιχνιδιού αυτού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, παρακολουθούμε το μάτς εδώ του Παναθηναϊκού. Έχει σήμερα και Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 84-79. Στην τέταρτη περίοδο βρισκόμαστε, 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Κοίτα, έχει βάλει αρκετά δύσκολα ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν το παρακολουθεί εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Και ήταν και μπροστά στο σκορ σε αρκετό διάστημα του μάτς. Yeah. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι ο κλασικός Παναθηναϊκός που έχουμε δει τελευταία. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
0: Ναι, όντως.
1: Ότι υπάρχει απροπονησιά κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια δηλαδή, όχι ότι δεν πάνε παίξει προπόνηση, τι μου πάει σκεφτούμε. Δεν έχεις όρεξη, κατάλαβες, δεν έχεις καλή προπόνηση, δεν κάνεις, δεν έχεις ένταση, δεν, όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν γίνονται καλές προπονήσεις, έτσι. Εντάξει, ο Άταμαν ξέρει ότι θα φύγει, όλοι είναι μετέωροι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε έχουν πέσει, που λέμε, στον αδύρ ψυχολογικά άπατες.
0: Ναι, και με λίγο κόσμο το γήπεδο.
1: Ο κόσμος απογοητευμένος, όλα αυτά κατά και με φθηνό εισιτήριο σήμερα, να ευκαιριάσουμε να πάει κάποιος στο ΆΚΑ που είναι στο λίδι πράγματι. Όλα αυτά τώρα καταλαβαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα που έχει όραμα του χρόνου, βέβαια τους δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει όραμα, οπότε εγώ περίμενα έναν ανταγωνιστικός, όχι τόσο πολύ.
0: Είναι και που φέτος έκανε πολύ καλή χρονιά σε σχέση με πέρυσι.
1: Ακριβώς, για να δέσει το γαϊδαρό του που λέμε, και θα είναι και μετά θα κυνηγήσει ένα ή δύο τρεσάρια αναλόγως θα γίνει με τον Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τις εξελίξεις, βγαίνουν διάφορα σενάρια για τις συνομιλίες με τον Μπράντοβιτς, νομίζω ότι είναι πρόημα όλα, μην πολύ δίνεται σημασία. Σίγουρα ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος, γιατί είναι ο εφικτός. Όλες οι άλλες λύσεις από Σπανούλη, από, που ακούγονται, από Ιτούδη, από Γιασικεβίτσους, μπλα μπλα μπλα, για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή μια τέτοια συνεργασία.
0: Σωτήρη, θεωρείς ότι είναι εύκολη η υπόθεση του Μπράντοβιτς? Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, με τους παλιούς, τους αείμνηστους αδερφούς Γιανακόπουλο, οκ, okay, είχαν άλλη σχέση. Μετά θυμάσαι ότι δεν τα πήγαινε τόσο καλά με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί οι φίλοι τι λένε, εάν δεν κάνει λίγο πίσω ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να δώσει.
1: Είχαν χαλάσει.
0: Ακριβώς, τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό.
1: Θυμίζω ότι υπήρχε και ένα θέμα τότε με ένα ηχητικό που είχε ακουστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχαν χαλάσει. Υπάρχοντας των καιρών όμως αλλάζει τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είχαν σκοτωθεί, είχαν χαλάσει σχέσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν είχαν δηλαδή καμιά κόντρα πολεμική, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Τα έχουν βρει, ξέρω εγώ, δύο πλευρές όσον αφορά το να τα ξαναλένε, να ξαναμιλάνε. Επίσης είναι αποδεκτός ο Μπράντοβιτς και στην οικογένεια, κρατήστε, έτσι, οικογενειακά που λέμε, κατάλαβες, γιατί υπάρχει και η μητέρα

0: Δημήτρη.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Θεωρούν τον Ομπράντοβιτς, ας πούμε, όπως και ο Παύλος και ο Θανάσης οικογένεια. Και θεωρούν όλοι το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσει τα κλειδιά για να κάνει restart μετά το κλείσιμο της τριετίας του άτομα που είναι πετυχημένος για να κεντράμεσα Μαλαβάνου, αλλά έκλεισε αυτός ο κύκλος, το έχουμε πει πρώτη, να δώσει τα κλειδιά σε ένα δικό του γνώριμο. Και ο Γιαννακόπουλος να πει ότι αναλαμβάνεις εσύ, είχε βγει ένα σενάριο παλιότερα να είσαι σαν πρόεδρος. Δεν υπάρχουν προπονητές όμως. Είναι ερχόντας, υπάρχει ένα σενάριο άλλο, να έρθει πρόεδρος και να φέρει προπονητή τον Πατίστα, σου. Εγώ θεωρώ ότι ούτε του Μπάνου Παπαδόπουλου που έχει υποστεί και αυτό παίζει, γιατί δεν νομίζω να πει από τη Χάπολ, βάλτε λεφτά εκεί. Και δεν έχει κανένα σχέση με τον Γιαννακόπουλο από ό,τι ξέρουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει θέση τέτοιο ρόλο ο Μπράντοβιτς. Στη δικιά μου αίσθηση είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει σαφέσει και να διώξει τον Γκραντ, αναβάθμιση αυτό. Ο Ναλ που μένει εκτός και αν γίνει καμιά αλλαγή και από τον Μπογκδάνοβιτς π.χ. κτλ. Θεωρώ ότι αλλιώς θα πάει με έναν Μπαντιός Λούκα. Να μην πιστεύω και ο Λιόπουλος που είναι και Έλληνας και μπορεί να παίξει με έναν άλλο προπονητή παραπάνω. Να πάρει και έναν γκάρ τύπου Φρανσίσκο, ο οποίος ακόμα δεν έχει κλείσει, ή ένα τέτοιο γκάρ σκόριν καλό, θα φύγει και ο Σόλτς. Να πάρει και ένα τριδοσάρι τύπου Μπόγκα, συνέβαλα τύπου δεκάρα.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και ερώτηση φίλων. Μάλλον για ποιο λόγο θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε με το Μοντέρο, εκτός αν έχει ασχοληθεί βέβαια και δεν το ξέρουμε.
0: Όλοι ασχολούνται με όλους. Σίγουρα ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός με το Μοντέρο. Ο Μοντέρο όμως φέρεται να είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό να έχει προτεραιότητα ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο βασικός λόγος. Επίσης θεωρώ ότι ο Μοντέρο, επειδή δεν ήξερε τι θα γίνει και με τον Άταμαν πριν από ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι θέλει να πάει σε ομάδα του Άταμαν. Ο Άταμαν αυτή τη στιγμή δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς παίκτες. Ούτε στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο,
1: ναι, ναι.
0: Και γενικώς δεν έχει πολλές συμπάθειες. Γιατί το φεύγα στην τελευταία χρονιά από την ΕΦΕΣ και το φεύγα στην τελευταία χρονιά από τον Παναθηναϊκό, διαφαινόμενο, δείχνουν ότι στο τέλος ρίχνει μαύρη πέτρα, τσακώνεται με τη μισή ομάδα και δεν φεύγει με καλές. Πληρώνει αυτό το αλαζονικό εγώ που αυτό τον οδήγησε στην κορυφή βέβαια, αλλά έχοντας δύο-τρεις παιχταράδες δίπλα του, τους οποίους έδινε τα κλειδιά. Οι υπόλοιποι δεν τους αρέσει αυτό το κλίμα.
1: Ναι, και αυτό θέλει μέτρο, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο για τους υπόλοιπους.
0: Ο Μπαρτζόκας αντιθέτως δείχνει ότι είναι οικογενειάρχης, που λέμε.
1: Αυτό κερδίζει πάντα.
0: Αυτό τους κερδίζει όλους. Και ο Μοντέρο είδε ότι αν ο Ολυμπιακός έχει 10-15 παίκτες, 17, σου λέει θα παίξω εκεί. Γιατί τον Ντόρση πέρυσι ήταν φευγάτος και φέτος ήταν βασικός. Μπροστά από το Φουρνιέ. Αυτό είναι υπογραφή Μπαρτζόκα. Τι να λέμε τώρα. Ο ένας είναι οικογενειακό κλίμα και ο άλλος είναι.
1: Σε δίνω στο ημίχρονο γιατί δεν έβγαλες ένα καλάθι, ξέρω
0: εγώ. Για στο σπίτι.
1: Έλεγα λοιπόν, είναι 95-84, 4-52 πριν από το τέλος, 8-4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι βλέπεις για αυτό το μάτς και να σε αφήσω.
0: 15 πόντους, 95-78.
1: Για αυτά τα δύο μάτς, φίλε, θα μιλήσουμε αύριο στην αυριανή συνάντηση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ. Πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ με τον γκούρου του μπάσκετ, τον φίλο μου, τον Σωτήρη τον Γεωργίου.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: 9.43 Interveten Sports, φίλες και φίλοι, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: ένα ηλεκτροσόκ ή κάτι που να ανάψει τη φλόγα και πάλι. Δείχνει η ομάδα χωρίς ψυχολογία καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάτι τραγελαφικά τώρα που δεν μην τα λέμε αυτά, που βλέπουμε κάτι σφυρίγματα τα οποία είναι.
1: Είδα ένα φάουλ που έγινε στον Λεσόρ.
0: Όχι, ένα αντιαθλητικό φάουλ εκ βάρος του Λεσόρ και σφυρίχτηκε φάουλ εκ βάρος του. Δηλαδή.
1: Δεν πρόλαβα να δω, φίλε, αν το πήραν πίσω, έγινε τσάλε.
0: Όχι, δεν το πήραν. Ναι, το είδανε και συνέχισαν στην αρχική του άποψη. Μα το τραγικό με αυτά τα σφυρίγματα που και να συμβαίνουν είναι αυτό, φίλε, ότι υπάρχει τεχνολογία που βλέπουν ότι έχουν κάνει λάθος και δεν το παίρνουν πίσω. Οπότε εκεί μετά καταλογίζεις πρόθεση, γιατί δεν γίνεται να μην το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, τέλος πάντων, ναι. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε το γηπεδικό, φίλε, όπου εκεί προέκυψε ο ανάδοχος από χθες. Και μιλάω για την εταιρεία που θα κατασκευάσει σε εγκαταστάσεις του Αριστέχνη Παναθηναϊκού. Είναι η ΕΚΤΕΡ. Η ΕΚΤΕΡ, δεν ξέρω που τονίζεται. Τι χρηματοδότηση θα την κάνει η ΑΕΠ Ελαιώνα.
0: Όπου και να τονίζεται, αρκεί να είναι expert.
1: Να είναι expert. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο τυπικό βήμα για να μπει το έργο στο αυλάκι που λέμε. Νωρίτερα έχουμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο, τα συνοδά έργα, έτσι όλα αυτά. Τώρα, μάλλον ήταν στην άκρη αυτό το Αριστέχνη. Μέχρι να γίνει και αυτό που έγινε. Τώρα περιμένουμε μόνο την άδεια για να αρχίσει η κατασκευή που θα πάει περίπου 14 με 18 μήνες. Να θυμίσω ότι το προεδρικό διάταγμα λέει ότι για να μπει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμα όλα. Ο στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 να έχει τελειώσει και αυτό το έργο. Θα το δούμε αν όντως θα γίνει αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία τώρα. Επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα που οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες, έτσι, και πλειοψηφία και όχι μειοψηφία, το θέμα είναι ότι αργά ή γρήγορα είναι.
1: Λοιπόν.
0: Και μπορεί να το βλέπει αυτό σαν ένα. Βλέπει τον Παναθηναϊκό σίγουρα σαν επαλτήριο με μια επιτυχία εκεί για να διευρύνει την καριέρα του. Αλλά νομίζω αν καταφέρει οποιοδήποτε καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα. Στον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει πάντα εύκολο να φύγει και ούτε και ο κόσμος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου.
1: Μιλήσαμε και χθες. Όχι, ολοκλήρωσε εσύ για να πούμε και δύο-τρία ονόματα που έχουν βγει από.
0: Όχι, πες μου για τα ονόματα, γιατί πάνω σε αυτό ήταν.
1: Μπράβο, λοιπόν. Από την Αυστρία βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με το Βίγκελε, το είπαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το θηρίο, το τερματοφύλακα της Βικτόρια Πλιζέν. Αυτό λένε από την πατρίδα του.
0: Ναι, εξαιρετικός ήταν στα παιχνίδια που τον είδαμε.
1: Ακριβώς. Θα δούμε. Ένα θηρίο. Θυμίζει λίγο Βάντσικ, έτσι. Το πες, νομίζω εσύ το πες χθες. Αν δεν κάνω λάθος. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός, εννοείται, για τερματοφύλακα. Δεν το συζητάμε. Επίσης, θέλει δεξί μπάκο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει φύγει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού κατ' εμέ ο Τσάπρας, παρόλο που ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Θα δούμε την εξέλιξη. Εγώ θεωρώ ότι εάν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει, λόγω της σχέσης που έχει ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Κομπότη, αυτό που λέγαμε και μήνες πριν, απλά έχουμε πει ότι έχει και είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Τώρα παίζει και το τι θέλει ο παίχτης, φίλε.
0: Ναι, υπάρχει και η προοπτική ως εξωτερικού γι' αυτό, ίσως να.
1: Και αυτό, και αυτό μέσα, έτσι. Πάντως το κάδρο παραμένει για τον Παναθηναϊκό ο παίκτης ο συγκεκριμένος. Θα δούμε το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα. Το ποσό πάντως, εάν ερχόταν ο Έλληνας δεξιός ο πιστοφύλακας πολύ νωρίτερα, θα ήταν πολύ πιο μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα είναι τώρα, γιατί έχει εκτοξευθεί, θα έλεγα, η αξία του Έλληνα παίκτη του Λεβαδιακού. Ανοιχτό παραμένει, κατ' εμέ. Από εκεί και πέρα, να πω ότι υπάρχει κι άλλος ένας σήμερα παίκτης που βγήκε μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Μιλάω για το στόπερ της Wolfsburg, που από ό,τι λένε, τον γνωρίζει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι 30 ετών, είναι Σλοβάκος, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει στόπερ, και από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί και έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον παίκτη για να έρθει στην ομάδα. Βέβαια, εγώ το έχουμε ξαναπεί, φίλε, ότι χωρίς να δούμε υπογραφές δεν μπορούμε να λέμε, έτσι. Το όνομά του είναι Ντένις Βαύρο. Λοιπόν, θα δούμε. Έτσι. 30 ετών, σε καλή ηλικία, γιατί το έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και για στόπερ. Και φυσικά όλα αυτά που λέμε, δεν τα αναπαράγουμε, στην ουσία δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο Νίστρουπιν,

0: αυτός που θα απαντήσει, έτσι.
1: Ναι, εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, Σάκη, το σημαντικό είναι ότι πέρα από τα ονόματα που θα λέμε και θα ακούγονται κάθε μέρα, είναι η φιλοσοφία του νέου προπονητή, όπως πληροφορούμαστε ότι είναι, και ότι έχει διαιτήσει παίκτες ταχυδυναμικούς, έχει δει την έλλειψη Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, ο Τάσος Μπαγκασέτας, έχουμε καταλάβει ότι δεν θα υπολογίζεται στην βασική ενδεκάδα. Θα θεωρείται μια λύση ποιοτική, που όντως είναι πολυτέλεια να έχει από τον πάγκο ένα ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του αρχηγού τη εθνική ομάδα. Στο οποίο μπορεί να το δεχτεί ο Μπαγκασέτας ή μπορεί και να πάρει μια μεταγραφή οπουδήποτε άλλη.
0: Τώρα πλέον για τον Μπαγκασέτα να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μανατζερικές πηγές αυτό, έτσι, για τον Δανό Χαφ της Μπράτφορντ, τον Γένσεν, ο οποίος
1: στο Telecom Center το σχόλιο είναι 96-93 πρώτος Μαθηναϊκού, ο οποίος έχει και την μπάλα για να κάνει επίθεση.
0: Στο τρίποντο, είχε ένα challenge.
1: Δέρμπι μέχρι το τέλος, ναι.
0: Δεν σου είπα. Μία σου και μία μου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, αφήνω μας πιέζει ο χρόνος.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Σαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports. Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Σάγης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μιχάλης Οηλές, η Αντριάννα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη για την παραγωγή. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Έφη. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Πλούσια η εκπομπή σήμερα, γιατί θα σας πάει από τις 8 μέχρι και τις 12. Δεν έχει Γιώργο Ρωμαλιώτη απόψε. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι συντονισμένοι. Ευχαριστώ όλους για την παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ Πέμπτης. Από όλους εμάς εδώ, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: εντοπίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery Σεμενίδη.
4: Στους 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διαθέση των εισιτήριων διαρκές της Κίτρινο Μαύρης ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός θερματοφύλακας Βικτόριας Πλζέν, Λόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο του Σκόμου βρίσκεται και ο Πυρόλοψ, αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή στο μικρό. Μιχάλης Σόιλες, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια πολύ πολύ ωραία συντροφιά. Ο Παναθηναϊκός είδε και παθέ στην κανονική διάρκεια 96-96. Στην παράταση όμως έχει βρει τον αυτό του, παίζει και λίγο άμυνα, κάτι που είναι είδος προς εξαφάνισης αυτήν την ομάδα. 104-96 προηγείται στην παράταση, έχει κάνει ένα επιμέρους 8-0, 2 και 12 πριν από την λήξη του αγώνα. Έξι εννιά, τριάντα εννιά, εννιά σαράντα τρία. Ο γνωστός αριθμός στο Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, εφόσον και αν θέλετε. Ούτε καν με τα μάτια, ούτε καν τους κοιτάει τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Όχι τώρα, ολόκληρη σεζόν η φετινή. Εκατόν οκτώ με τον Λεσόρ, και έχει κερδίσει και φάουλ, έχει κερδίσει και μια βολή.

με τις δύο βολές του Λεσόρ. Τελικά δεν δόθηκε goal foul, όπως λέμε. Το σκορ έγινε 108-112-4 το επιμέρους σκορ στην παράταση. 1-50, 1-49 πριν από τη λήξη της παράτασης. 5 λεπτά της παράτασης.

0: Από τι με ενημερώνει.
1: Λίγο από τα μεγάφωνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πρέπει να σου πω ότι το κλίμα είναι πανηγυρικό εδώ. Στο ΣΕΦ ο κόσμος πραγματικά περνώ να σου πω ότι φέτος έχω έρθει και αρκετές μου να δώσω στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας τέτοια φασαρία σε παιχνίδι πρωταθλήματος, ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί. Σου μιλάω ειλικρινά, γίνεται πραγματικά ένας χαμός.
0: Λογικό. Λογικό. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, βέβαια.
1: Ακριβώς. Λόγω και της κατάξης της Ευρωλίγας, με το που μπήκαν, ας πούμε, παίκτες του Ολυμπιακού για το ζέσταμά τους, κάνουν ζέσταμα οι δύο ομάδες ακόμα, έγινε πραγματικά παντζουρλισμός στο ΣΕΦ.
0: Είχαμε κάποιο διαδικαστικό, κάποια φιέστα για τον... για
1: δεν
0: την κατάξη του Τροπαίου.
1: Δημήτρη μου, δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε όμως λίγο πριν τον Τζάμπολ.
0: Τον Μπαρτζόκα και δικαίως, θα έλεγα εγώ. Έχει ανακοινωθεί σε

0: out, Γιώργο, για τον αγώνα αυτό.
1: Να το πούμε και αυτό, ναι, έχει ανακοινωθεί. Εδώ και μία μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
0: Ναι, ναι, πάνω κάτω εκεί.
1: Sold out στην αναμέτρηση. Φυσικά όλος ο κόσμος θέλει να βρεθεί εδώ, στο ΣΕΦ, για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ κατεβαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ απόψε, να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς, με την ευκαιρία, Δημήτρη, να πούμε λίγο για τις 12, έτσι.
0: Ωραία.
1: Προλαβαίνουμε, φαντάζομαι, να αναφέρουμε λίγο.
0: Έχουμε χρόνο, πλέον αφού ξεκινά 8.30 έχουμε χρόνο, ναι.
1: Λοιπόν, για την ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε λίγο για τη φιλοξενούμενη ΑΕΚ, Ραϊκουάν Γκρέι, για την κατάκτηση της EuroLeague, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Εμείς» από Αντώνη Ρέμο και Γλυκερία.
0: Μάλιστα, καταπληκτικά. Λοιπόν, για τηλεοπτικούς λόγους, Γιώργο, ενδεχομένως έχει μετατεθεί το τζάμπολ κατά ένα τέταρτο, λογικό, όπου να είναι τελειώνει και ο αγώνας του Παναθηναίκου. Είναι 10 πόντους μπροστά ο Παναθηναίκος, 112-102. Θα σε έχουμε σε 10 λεπτά περίπου για να μας δώσεις το τζάμπολ.
1: Ακριβώς.

Λοιπόν, το ακούσατε κι εσείς από τον Γιώργο Ιωάννου. Κατά ένα τέταρτο μετατέθηκε ενδεχομένως για τηλεοπτικούς λόγους. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον άλλο λόγο θα μπορούσε να γίνει. Διότι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είχε παράταση. Και λέω είχε και δεν θα έχει και δεύτερη, διότι ο Παναθηναϊκός είναι 10 πόντους μπροστά. Έχει κάνει ένα επιμέρους σκορ 16-6 στην παράταση και έτσι καθάρισε την απόψινη βραδιά, την απόψινη νίκη. Να επαναλάβω ότι χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League, απέναντι στην ΑΕΚ, το λάβαρο του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου.

0: Να παραλάβω για όσους αναζητείτε την
1: μέρα. Ναι, αλλά και εμείς προσαρμοστήκαμε. Ναι, σίγουρα.
0: Ακούμε τον Ντίνο Μίτογλου, έτσι, κάποιες από τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε ταξίδι.
2: Ένα δύσκολο ταξίδι, έτσι όπως φάνηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φάνηκε ότι δικαίως πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι σε momentum. Άρα, τι επιπλέον πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός τώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι?
1: Καταρχάς, σίγουρα θα παίζουμε εκτός έδρας. Το γήπεδο θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Γενικά, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα εκτός έδρας πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
2: Σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα.
1: Σίγουρα θα, από ό,τι καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου, μπορεί να δείξουν και κάποια στοιχεία ζώνης τα οποία πρέπει να το προσαρμόσουμε κι εμείς. Το Σάββατο, θα πηγαίνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, να πούμε καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, γιατί μας στηρίζει. Σίγουρα καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους. Και θέλω να πω ότι έχουμε τα κεφάλια κάτω, έχουμε ακόμα σκληρή δουλειά και σίγουρα έχουμε άλλο ένα ακόμα στόχο μεγάλο και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: περίπτωση που αντέχει.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές.

0: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Σε ελάχιστα λεπτά θα κάνουμε σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση γίνονται οι παρουσιάσεις των ομάδων, έγιναν και τα διαδικαστικά. Το λάβαρο του τροπεούχου για το 2026, του τροπέου της EuroLeague, ανέβηκε στην όροφη του ΣΕΦ. Εθνικός ύμνος, και φαντάζομαι μετά τον εθνικό ύμνο το τζάμπολ θα το δώσουν οι διαιτητές. Ξεκινά.
1: Φίλοι αγώνατες, το 943 Ιντερπέτεν Σπορτ. Ολυμπιακός στα Νεκιάκ, την πρώτη επίθεση στα αναμέτρηση και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Γάιο Σκορδίλη για το 2-0 της Ένωσης. Και ο Ολυμπιακός στην πρώτη του επίθεση στον σημερινό αγώνα. Ο Χολ θέλει να δώσει πάνω στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει και θα φύγει η ΑΕΚ στον εφνιδιασμό με τον Φλιώνη να δίνει την πάσα. Το λέει από τον Σκορδίλη, είναι άστοχο και η μπάλα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 41 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τους Walk-up, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και τον Ταχόλ. Το παιχνίδι, ο Χολ τώρα πήρε την μπάλα από τον Walk-up. Ανεβαίνει ο Παπα-Νικολάου, παίρνει την μπάλα και του δίνει screen στα δεξιά ο Χολ. Ξαναπήρθατος και η ΑΕΚ θα τρέξει στον εμβλιασμό. Το ξεκίνημα της ΑΕΚ είναι αρκετά καλό στο κομμάτι της άμυνας της. Χαραλαμπόπουλος θα πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ που χρεώνεται σε παίκτη του Ολυμπιακού και είναι πάνω στον Thomas Walk-up. Το κερδίζει ο Χαραλαμπόπουλος. 8 και 23 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και τώρα ο Σκορδίλης φτάνει κάπου να δώσει την μπάλα. Ο Μπάρτλεϊ, ο Σκορδίλης και πάλι κι άλλο κάρφωμα από την ΑΕΚ. 6-1 για την Ένωση. Και ο Γιώργος Μπαρτζόγας είναι έξαλλος με τους παίκτες του. Δεν περιμένει καν ένα τηλεορτικό time-out καλή δικό του για να τους καλέσει τον πάγκο και πιθανότητα για να τους αυτάλει, γιατί το ξεκίνημα του Ολυμπιακού δεν είναι καθόλου καλό, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης.
0: Γιώργο, νομίζω ότι θα τους καλέσει για φαγητό.
1: Να μείνει στην μέση από την κατάκτηση της EuroLeague είναι βέβαια πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που πρέπει να μείνει προσγειωμένη, να είναι συγκεντρωμένη στο απόψινο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έρχεται να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή και η ΑΕΚ και να χάσει το πιο πιθανό να μην της πει κανείς τίποτα, διότι παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Θυμίζω ήταν φιναλίστ στο Basketball Champions League. Παράλληλα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι για ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κάνει ο Μπάρτλεϊ, είναι το δεύτερο ομαδικό της ΑΕΚ. 6-1 μένει το παιχνίδι και επαναφορά από τον Γουόκαπ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ βρίσκει λίγο χώρο και εξελίγει για τρεις, είναι εύστοχος. Πρώτο τρίποδο στην αναμέτρηση από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το 6-4 στο παιχνίδι. Και τώρα ο Γκρέι θα δώσει την μπάλα στον Φλιώνη. Χαραλαμπόπουλος περνάει τον Παπα-Νικολάου. Ο Γκρέι εκτελεί για τρεις, απαντάει στο τρίποδο του Ντόρσεϊ. 9-4. Και ο Βεζένκοφ δίνει στο Walk-up. Walk-up παίρνει screen από τον MVP της regular season της EuroLeague. Ο Χόλ έδωσε τώρα

0: είναι στον Ντόρσεϊ που έχει κάνει την μπάλα. Εκτελεί και πάλι γιατί στον Ντόρσεϊ. Είναι άστοχο στο rebound. Το πήρε ο Χαραλαμπόπουλος μετά τη μάχη που δώσαν ο Μπάρτλεϊ με τον Χολ. Ο Σκορδίλης έδωσε σκρίνη στο Φλιόνι που κάνει το φλότερ και σκοράρει. 11-4 για την ΑΕΚ. Τα 6-50. Και ο κόσμος χειροκροτάει ένα δεθύνιο. Απόσταση πόντων και πάλι για την ένωση. Την αναμέτρηση, ο Γόκαπ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Πατάει ο Χολ, το ριμπάν το πήρε η ΑΕΚ. Και θέλει να τρέξει ο Φλιόνις. Πάει μέχρι μέσα, πάει στο λέει άπα στο Χ. Μπροστά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάει σε ένα ρυθμό πάνω κάτω το παιχνίδι. Run and gun που λέμε. Και φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ενώ έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ, το παιχνίδι περνάει ο Γκρέγκορι Τζέιμς Μπράουν στη θέση του Γάιου Σκορδίλη. Λιώνης εκτελεί για δύο, είναι άστοχος, μπάλα Ολυμπιακός λένε οι διαιτητές στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η επαναφορά θα είναι περίπου από το κέντρο, αν βλέπω σωστά. Ο Ολυμπιακός που στην ευκαιρία τώρα να περάσει μπροστά για πρώτη φορά. Ενώ έχουμε αλλαγή στη θέση του Thomas Walker, περνάει ο Μοντεμόρης. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Final Four ο γκάρντ Ολυμπιακού. Θα αγωνιστεί τώρα. Ενώ ο Thomas Walker πηγαίνει στον πάγκο μέσα στην αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Βεζέγκοφ για τον Μόρις που εκτελεί για τρεις μέσα από τον Μοντεμόρης. Πρώτο ερυθρόλεπτο προβάδισμα στην αναμέτρηση για χειρός Μοντεμόρης 15-13. Και η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Ματ. Το 18-15. Οι διαιτητές έχουν πάει στο replay προφανώς για να δουν αν το φάουλ είναι ψηλά ή χαμηλά, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Σε αυτό.
1: Να πούμε, Γιώργο, ότι ο Ντόρσεϊ είναι βεβαίως πολύ ζεστός. Έχει 9 πόντους με το τρίποντο το τελευταίο. Δεν ξέρω αν κοιτάνε το τρίποντο του Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν...
0: Ναι. Αυτό κοιτάνε. Και από όσο μπορώ να δω, τουλάχιστον Δημήτρη μου από το Cube, ο Ντόρσεϊ πρέπει να πατάει τη γραμμή.
1: Ναι, ελάχιστα πατάει.
0: Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ από την τηλεοπτική οθόνη,
0: οπότε θα
1: ελάχιστα.
0: Οπότε 17-15 το παιχνίδι και ο Ντόρσεϊ θα είναι στους 8.
1: Στους 8, ναι.
0: Αντί
1: βέβαια, ναι. Αρκεί να το πούνε και οι διαιτητές. Άλλο τι λέμε εμείς, άλλο τι λένε οι διαιτητές, έτσι.
0: Ακριβώς. Τελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος. 18-15. Συζητάει ο coach Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Μπαφέ και τον Γιώργο Μποζίκα. Παπα-Νικολάου αστοχή στην βολή, η δεύτερη. Μία στις δύο, 18-15 το παιχνίδι. Γκρέι δίνει την πάρα στο Λεκάβιτσιους. Ένα σούτ για δύο από τον Νάναλι είναι εύστοχο. Η ΑΕΚ μειώνει στον πόντο. Και ο Βεζένκοφ δίνει την μπάλα στον Τζόουνς. Μόρις. Ο Μόρις για τον Ταϊρικ Τζόουνς. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μοντεμόρις εκτελεί για 3-2 στα 2. Πολύ καλό ξεκίνημα πρέπει να πούμε για τον Μοντεμόρις. Ξεκινάει με 2 στα 2 τρίποντα. 21-17. Απόσταση 4 πόντων για τους Ερυθρόλευκους. Η μπάλα ψηλά, δεν μπόρεσε ο Μπράουν να καρφώσει, να σπρώξει την μπάλα στο γαλάζι. Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκο. Γυρνάει πολύ ωραία αυτός. Μοντεμόρις για το τρίτο του. Όχι. Δικός και όλο το γήπεδο στο σουτ του Μόρις, να το πούμε αυτό. Ο Νάναλι έδωσε πάρα στον Μπράουν. Ο Γκρέι, κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Ο Γκρέγκορι Μπράουν εδώ μειώνει στους δύο. Και τι έχουμε. Έχουμε στόπ στο παιχνίδι, μπάλα πρέπει να έχει βγει. Είναι για τον Ολυμπιακό. Περνάει έξω ο Μπάρτλεϊ

0: τον οποίο βλέπω τώρα να πηγαίνει στον πάγκο, ο Κατσίβελης στη θέση του. Ο Κατσίβελης, πρέπει να το πούμε, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις το Final Four του 2013, Δημήτρη Σαντάκη. Ήταν στον Ολυμπιακό το 19, στα 47,3 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ο Παπα-Νικολάου πηγαίνει και από τον πάγκο. Στη θέση του περνάει ο Tyson Ward. Και τώρα φυσικά ακολουθεί αποδέναση και για τον αρχηγό των πρωταθλητών Ευρώπης.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, και εσύ... Και εσύ να μπεις μέσα σήμερα να κάνεις και ένα σουτ, θα αποθεωθείς, να ξέρεις, διότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ενθουσιασμένος. Όποιος μπαίνει μέσα και σουτάρει, να ξέρεις ότι θα αποθεωθεί. Είναι η ευκαιρία σου.
0: Έχω αρχίσει να το σκέφτομαι, αλήθεια,
1: έτσι,
0: Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Ο Βεζέγκοφ ενώ σηκώνεται από τις 45 μοίρες αστοχή, μπάλα είναι εκτός για την ΑΕΚ. Πραγματικά δεν ξέρω... πόσο καλύτερο θα μπορούσαν να το φανταστούν το κλίμα απόψε οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ έχουμε ένα φάουλ που χρεώνεται, αν βλέπω καλά, ναι, στον Μόντε Μόρις. Μένει το 23-19 στα 19,9
1: δευτερόλεπτα. Ναι, στο κέντρο. Απίστευτο. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο, 26-19 Ολυμπιακός, Δημητρή.
1: Λοιπόν, πάρε μια μικρή ανάσα. Όσο είμαστε κοντά στο σκορ μεταξύ των δύο ομάδων, θα σε έχω στην γραμμή. Βέβαια, σε λίγο θα κάνουμε break για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Αλλά προς το παρόν, να σε αφήσω για ένα λεπτό. Εντάξει, το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε το καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ. Ένα απίστευτο καλάθι ακριβώς από το κέντρο, από το κέντρο του γηπέδου. 26-19 τέλος πρώτης περίοδου, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Γκρέι θα σκοθεί για δύο, πήρε την μπάλα μετά το σκρίν, αστόχησε και ο Γουόρντ οργανώνει. 26-19 το παιχνίδι στα 8.45. Για την δεύτερη περίοδο, για το ημίχρονο.
1: Λοιπόν, Γιώργο, θα σε αφήσω εδώ. Θα περάσουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι σύνδεση με ΣΕΦ. Προς το παρόν, σε χαιρετώ.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
3: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι,
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
4: Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντρά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 πέροντε η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Λορέτζο Πιρόλο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρηση παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης, σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

0: Ρώσα επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο σετ.
1: Εσείς, ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
3: Footprints vanish lost in hay. 943 Interveten Sports. Επανήλθαμε, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Πριν πάμε ξανά στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και στον Γιώργο Ιωάννου, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη για να μάθουμε τι έχει γίνει με την εκδίκαση, αν έχει βγει απόφαση για τον αγώνα Πανηλιακού Ζακύνθου. Λοιπόν, έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη στην Αλία και τις γραμμές. Καλησπέρα, Θανάση.
4: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του 943 The Vendor Sports.
3: Είμαστε σε αναμένα κάρβουνα, να ξέρεις. Για πες μας.
4: Καλά, ας αφήστε λίγο τη φωτιά να πέσει, γιατί ακόμα απόφαση δεν έχουμε.
3: Το περιμέναμε.
4: Πολύ αυτά από την υπήρχε, κατέθεσαν έγγραφα της αστυνομίας ότι υπήρξαν και συλλήψεις για τους αυτούς που έριξαν τα μπουκάλια για σωματικές βλάβες κατά του ποδοσφαιριστή. Αυτά ήταν έγγραφα από την αστυνομία. Επίσης κατέθεσε ο κύριος Ρούσης, ο κύριος Φόντας Ρούσης, ο οποίος είναι αρχίατρος, και εξήγησε επιστημονικά ότι μπορεί ακόμη και ένα μπουκάλι να προκαλέσει τραυματισμό.
3: Ναι, ναι. Ειδικά εφόσον είναι και από απόσταση, έτσι.
4: Εφόσον είναι από απόσταση, εφόσον είναι και γιατί από ό,τι φαίνεται και σε βίντεο τα περισσότερα ήταν γεμάτα τα μπουκάλια αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτά σε γενικές γραμμές. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις 4 του μήνα. Την επόμενη Πέμπτη.
3: Δηλαδή άρα σήμερα είναι η εγγραμματική διαδικασία, δεν είχαμε απόφαση. Πότε είπες, 4 Ιουνίου.
4: Την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα, 4 Ιουνίου, ναι. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι όποια πλευρά ιτηθεί σε εισαγωγικά σε αυτή τη διαδικασία
3: θα
4: προσφύγει στο επόμενο όργανο και πιθανότατα να φτάσει και μέχρι το ΚΑΣ η υπόθεση.
3: Ναι, ναι, ναι. Η κοπέλα που είναι γιατρός, κοπέλα, η γυναίκα, κυρία, καταρχάς είναι νεαρά.
4: Δεν το γνωρίζω αυτό, μην πω ψέματα, δεν είναι. Από ό,τι ξέρω όμως με την εμπειρία μου στους αγώνες, ναι, ναι, συνήθως δεν είναι και ιδιαίτερα.
3: Όπως πολύ σωστά είπες, για να πάρουν και οι ομάδες να αρχίσουν τον προγραμματισμό τους, έτσι. Δεν είναι τώρα, είναι Super League 2. Δεν είναι ερασιτεχνικό πλέον, είναι Super League 2.
4: Άλλο ένα Super League 2, άλλο ένα θέμα.
3: Ακριβώς. Μεταγραφές, αυτά κτλ. Γιατί αν μακροημερέσει το πράγμα, θα αρχίσουν από μια ενοπτική θέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις, ναι βέβαια.
4: Ναι βέβαια, να πούμε ότι τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η τελική συζήτηση για το και να οριστικοποιηθεί το πλάνο για την νέα ΓΑΜΑ Εθνική.
3: Ωραία.
4: Αυτό που έχουμε πει για τους 10 ομίλους και να καθορίσουν και οι σχετικές ημερομηνίες που σημαίνει μέχρι πότε θα υπάρχει προθεσμία για να υποβληθούν οι δηλώσεις συμμετοχής, η έναρξη του προαθλήματος πότε θα γίνει. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάμε μάλλον γύρω στις 20 Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς τα Σαββατοκυριακά. Λίγο νωρίτερα θα αρχίσει και το κύπελλο Ερασιτεχνών, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών να πούμε ότι θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή.
3: Το αξίζουν, έτσι.
4: Αξίζει την προβολή του Ερασιτεχνικού ποδόσφαιρο και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του τη δώσουμε.
3: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να πούμε και δύο ειδήσεις επί του πιεστήριου που αφορά τα
3: αθλητικά. Ναι, ναι, φυσικά.
4: Καταρχήν να πούμε ότι μια και ανέφερε για τις συνεντεύξεις, ο Ανδρέας Ωνάστος, τον οποίο είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και επίσημα συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία του Φοινικά Περιστερίου. Μας είχε πει ότι είναι πολύ καλό το κλίμα και οδεύουμε προς εκεί. Αυτό έγινε και επίσημο λίγη ώρα πριν μάλιστα. Είχαμε την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδόπουλου από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Ζωγράφου, μια κίνηση που δείχνει και εδώ τις ιδιαιτερότητες του Αστέρα Ζωγράφου. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος οδήγησε τον Αστέρα Ζωγράφου στην άνοδο από την Β' Αθηνών στην Α, αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία. Ναι. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα της ημέρας.
3: Ωραία. Τα υπόλοιπα στο plekto.gr.
4: Βεβαίως. Και κάθε Δευτέρα στην Ολική Ανατροπή.
3: Μάλιστα, λοιπόν, εξαιρετικά.
5: Και πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ντόντα Χο.

0: Είναι το δεύτερο του, είναι το πέμπτο ομάδι. Είναι, έχει πληρώσει τα ομάδια του Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί, να πούμε ότι ο Πίτερ πήρε φωτιά και έχει βάλει 8 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρ μαζί με τον Ντόρσεϊ στην αναμέτρηση.
1: Αν όχι, ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους coach που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει το time out και τα επιφωνήματα του Μπαρτζόκα και τα κοσμητικά επίθετα που πέφτουν τώρα εκεί στο time out, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας πόλο μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. 0-2, 1-2, 1-3 ήταν η διακύμανση, είναι η διακύμανση του σκορ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ο δεύτερος μεταξύ τους αγώνας, τον πρώτο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1-0.
0: Και ήδη έναν διψήφιο παίκτη είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι με 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος του πρώτου μηχρόνου δεν είχε και την καλύτερη εικόνα, έκανε μαζεμένα λάθη. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου λοιπόν στο στάδιο της Εφηλίας, 46-38 Ολυμπιακός μπροστά. Οπότε επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη.
1: Σωστά, μου. Σωστά. Εντάξει, Ρωμή, σε ευχαριστώ πολύ προς όρας. Στα 16-38 λοιπόν, 26-19 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-19 το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός είναι πολύ άνετος απέναντι στην πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ.

Μετά τις 9.30 θα συνδεθούμε πάλι με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που και θα παρακολουθήσουμε μέσω του Γιώργου Ιωάννου την εξέλιξη και του δεύτερου ημιχρόνου που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον με το πρώτο ημιχρόνο.

28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, έτσι να περάσουμε λίγο και στα της εκπομπής. Ημέρα για την υγιεινή της σεμινόριας και παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.

Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος θυμάται κάθε χρόνο στις 28 του Μάη. Θεσπίσκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της δωρεάν αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Βλαστοκύτταρα, τα ακούτε πολύ τα τελευταία χρόνια. Για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος.

Για τη 17 Νοέμβρου που έγινε και πολύς ντόρος τις προηγούμενες μέρες λόγω της αποφυλάξης του αρχηγού, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε, του Γιωτόπουλου, ο οποίος έμεινε 25 χρόνια μέσα παρά το γεγονός ότι είχε φάει δύση σόβια και βγήκε. Τώρα τι να πω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σαν σήμερα το 1968 η Kylie Minogue γεννήθηκε, η Αυστραλή τραγουδίστρια, η Kylie Minogue. Μεγάλωσε εκεί η Minogue. Τι, μόνο εμείς τα μεγαλώνουμε. Το μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε δεν πάει για μένα βεβαίως, που δεν μεγαλώνω πλέον, απλώς έχω μείνει στάσιμο σε μια ηλικία 50+, για το Μιχάλη το Σόιλε, λέω, ο οποίος μεγάλωσε και αυτός, έγινε μεγάλο παιδί πλέον. Με κοιτάξει, σου λέει, τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Είχε 2-3 μάτς και 4 μέσα σε μια εβδομάδα, χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το μάτς, όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πόσο ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά, αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό που λέει ο Ριγκίνα Ταμάν δεν ξέρω κατά πόσον τον τιμά. Γι' αυτό είναι οι προπονητές, στις περιπτώσεις των τραυματισμών και άλλων ατυχών έτσι, περιστατικών, να βρουν λύσεις. Τώρα αν λείπει ο Κώστας Λούκας και θεωρεί ότι χωρίς τον Κώστας Λούκα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο T-Center, τι να πω. Καταλαβαίνω βέβαια αυτό που λέει ότι η ομάδα ήταν εκτός ρυθμού, διότι είχε να παίξει πολλές μέρες. Βέβαια άλλοι λένε ότι είναι καλό που η ομάδα ξεκουράζεται, άλλοι λένε ότι δεν έχει ρυθμό η ομάδα. Τέλος πάντων, όταν μια ομάδα έχει πλάνο, έχει αρχές αγωνιστικές, δεν νομίζω ότι αυτά επηρεάζουν και τόσο πολύ. Είναι ίσονος σημασίας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του...
3: Είμαστε 943 Intervetten Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Είμαστε πάντα εν αναμονή του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε εκ νέου με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με τον Γιώργο Ιωάννου.

46-38 προηγείται ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι γίνεται στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 7-5. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο λοιπόν 5-7.

0: την ΑΕΚ, επιθετικό rebound ο Σκορδίλης και ο Φλιώνης θέλει να πάει μέχρι μέσα, όχι, σουτάρει ο Ραϊκουάν Γκρέι και ευστοχή για τρεις, μειώνει στους 5 η ΑΕΚ στο μάτς 9 και 10 για την τρίτη περίοδο. Ο Βεζένκο για τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για 3, για 2 συγγνώμη, είναι εύστοχος. Ένα σουτ που γενικά το έχει στο ρεπερτόριο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 48-41. Ο Ραϊκουάν Γκρέι τώρα θα προσποιηθεί και θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση 48-43. Μειώνει και πάλι άξιους 5. Ο Μπεζέγκοφ δεν θα σουτάρει, θα πάει μέχρι μέσα και αυτός θα τελειώσει τη φάση. Θα τελειώσει τη φάση. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια αυτή ναι, ο Ντόντα Χόλ θα χρειαστεί το καλάθι, πρέπει να βρει και την μπάλα. Όσο ίδια χόρευε λίγο πάνω στην Στεφάνη. 50-43. Και ο Νάνα λίγο. Ο Χλιώνης τώρα θα δώσει τίποτα στον Μπάρτλεϊ και ξαναφέρνει. Σκορδίλης, Χλιώνης, το λέει απ' καλάθι για την ΑΕΚ, 55-45. Αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο το θέμα στον ήχο, έχω επιστροφή. Ο Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα, Βεζένκο.
1: Εξακολουθείς Γιώργο και έχεις την επιστροφή που είχες και πριν.
0: Το rebound από τον Σκορδίλη. Ναι, έχω για πάλι επιστροφή. Αν μπορεί κάποιος να το φτιάξει αυτό το θέμα. Ο Πλιώνης. Ο Παπα-Νικολάου, ο Γόκαπ έβαλε πολύ καλά τα χέρια του. Πλιώνης.
1: Γιώργο, θα σε αποδεσμεύσω λίγο για να φτιάξουμε το τεχνικό θέμα και σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί.

0: 9-6 μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Παπαναστασίου κάνει το... Μπράβο, εξαιρετικά.
1: Η ΑΕΚ μείωσε στους 6, έκανε ένα αστερί 6-0. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί τα ημάους, καλεί τους παίξες του για να τους αφυπνίσει. Οπότε...
0: Γιώργο, πριν το ημίχρονο, είχαμε μια άσχημη πτώση του Χολ, ο οποίος κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έγινε αλλαγή από τον coach τον Μπαρτζόκα και πήγε στα αποδυτήρια. Έχεις κάποιο νεότερο, έχει ξαναβγεί ο Χολ από τα αποδυτήρια? Βλέπεις κάτι? Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούγες. Δεν μας άκουγε ο Γιώργος Ιωάννη. Θα επανέλθουμε για το θέμα του Χολ, γιατί πραγματικά ήταν άσχημη η πτώση του. Και μόλις έγινε αλλαγή, κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια για να του παρασχεθούν οι βοήθειες, τέλος πάντων, από το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχει επανέλθει ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Γιώργο Ιωάννου.
1: Έχει 11 πόντους.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βεζέγκο θα σκοράρει στην πληρωματική του Βολή. Η άμυνα του Ντόρση είναι εξαιρετική εδώ. Βασβολία έχει στον το χέρι του, αλλά δεν μπορείς να κλέψει. Ο Λεκάβιτσιους έφτασε με το lay-up, σκόραρε 60-53.
0: Να πούμε ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 9-6 του

0: του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Γιώργο.
1: Ο Γόκαπ θα πάρει ένα screen, Βεζένκοφ, θα δώσει την μπάλα στον Χολ. Δεν μπορεί να σκοράρει, πήρε ωστόσο ένα φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 60-53. Ο Ολυμπιακός είναι 7-3-33 για την λήξη. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα εκτελέσει ένα σουτ για 3 airball. Airball, μπάλα, ΑΕΚ. Μπάλα για την ΑΕΚ. Δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Ντόρσεϊ.

0: Και τώρα ο Χαραλαμπόπουλος θα επαναφέρει για την ΑΕΚ με τον Λεκάβιτσους να αναλαμβάνει το κουμάντο της επίθεσης. Ο Μπράουν θα δώσει μια πάσα στον Άναλη. Καλή άμυνα του Βεζένκοφ που παίρνει την μπάλα. Βεζένκοφ πήρε ένα φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δεν ξέρω αν ήταν για τρίποντο, δεν έχω δει καλά. Η αλήθεια είναι, θα το δω από το replay του YouTube πιθανότατα. Ναι, θα το δω στην το replay. Όχι, πάψε μέσα, οπότε θα στάρει για δύο. Τα δεσμέλ ωστόσο ανεβαίνουν για άλλη μια φορά στη μέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως έχω αναφέρει, το κλίμα είναι πανηγυρικό σήμερα. Στα 3.55 με την πρώτη βόλη του Σάσα Βεζένκοφ. Στα 4.55 και βγαίνει ο Γουόκαπ από το παρκέ μέσα ο Νιλικίνα. Κλέψιμο από το Βεζένκοφ ωστόσο τώρα στην επίθεση ΑΕΚ. Και τώρα ο Νιλικίνα οργανώνει. Νιλικίνα έχει μπροστά του το Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου παίρνει ένα screen. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο Βεζένκοφ με τον Άναλη. Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Ντόρσεϊ. Θέλει να σηκώσει μπροστά στο Λεκάβιτσου στο αστοχή. Rebound ο Μπράουν. Γρήγορη Μπράουν. Πάρα λίγο το λάθος πήρε ο Άναλη. Χαραλαμπόπουλος έδωσε την πάσα, Μπράουν θα καρφώσει για το 64-57 της Ένωσης. Μειώνει στους 7 η Ένωση, παλεύει. Βεζένκοφ για να χάσει την κατοχή. Μόρις, μία πάσα στον Τζόνς, φάουλ πάνω στον Τζόνς από τον Πετσάρκη. Ο Μάρκο Πετσάρκη κάνει το πρώτο του φάουλ. Την αναμέτρηση. Θα πούμε πως στην θέση του Χαραλαμπόπουλου μπαίνει ο Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ, Πετσάρσκι, Μπράουν, Νάναλι και Λεκάβιτσιους είναι η πεντάδα της ΑΕΚ. Βεζένκοφ παίρνει το σύνολο του Τζόουνς. Μόρις, πολύ γρήγορη πάσα, πολύ όμορφη πάσα που κάνει ο Μόρις τον Βεζένκοφ. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Αμερικάνος σέντερ από τον Μπράουν. Είναι το δεύτερο προσωπικό του Γκρέγορι Μπράουν. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι με τον Ντόρσεϊ, γιατί τον βλέπω να είναι με τους γιατρούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι, είχε μια πτώση Γιώργο λίγο πριν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.
0: Ναι, πάντως είναι με τους γιατρούς του Ολυμπιακού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο ο Τάιρικ Τζόνς κάνει 2-2 και κάνει το 69-57. Λεκάβιτσιους κρατάει. Ο Νάναλη έδωσε την μπάλα στον Πετσάρχη. Θέλει να γυρίσει ο Πετσάρχη, έδωσε μια πάσα. Δεν ήταν πολύ καλή, έκλεψε ο Παπα-Νικολάου που τρέχει να κρατήσει την μπάλα. Λάθος από τον Παπα-Νικολάου, δεν μπορούσε να δώσει την πάσα όπως θα ήθελε. Το Βεζένκοφ, νέο κλέψιμο, ανοίγουν το δρόμο. Σπίτσε τη βάση, ο Παπα-Νικολάου έκανε νόημα στον Τάιλερ.

0: Jones, Δημήτρη. Πέστε κάρφωστε. Αυτό έκανε ο Τάιρικ Τζόνς, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ανάποδο.
1: Ναι, του έκανε. Περάστε παρακαλώ, ναι. Με πέναλτι ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 11-8, αλλά ο Δήμος σκοράρει στέλνοντας την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Βάινμπεργκ, του δραμοφύλακα του Παναθηναϊκού. 12-8 πλέον ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού.

0: Τώρα η ΑΕΚ επιτίθεται φάουλ από τον Tyreek Jones πάνω στον Brown. Και η ΑΕΚ έχει βολές στο παιχνίδι με τον Brown. Τα 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Είναι το δεύτερο φάουλ, το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Tyreek Jones στο παιχνίδι. Οι διαιτητές πάνε το replay από ό,τι βλέπω και κάνω μια υπόθεση ότι θέλουν να δουν για πιθανή αναβάθμιση του φάουλ, δεν είμαι σίγουρος.
1: Στο τρίτο οκτάλεπτο ότι είμαστε, εκεί στο...
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, ενώ υπάρχει... Υπήρξαν άστοχες, ήταν άστοχες οι βολές. Στα έχει ξανά την μπάλα η Ένωση με τον Άναλη στην παραφορά. Κάτι που δεν ξέρω, όσοι βλέπουν το παιχνίδι σίγουρα το έχουν προσέξει. Αυτή τη στιγμή πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού υπάρχει το stand με το ευρωπαϊκό, με, την, με το τρόπαιο της EuroLeague.
1: Ναι.
0: Έτσι, το αναφέρω απλά για να το, να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές του 943 Intervent Sports. Ο Μόρις τώρα έχει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνια ο Πίτερς δεν τα κατάφερε. Ο Γουόρντ φάουλ που κερδίζει από τον Μπράουν. 71-57.
1: Λοιπόν Γιώργο, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι θα έχουμε σύνδεση με το ΣΕΦ.
0: Βεβαίως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει.
4: Ώρα στο σεφ την ΑΕΚ, στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 82-62 στις αρχές τέταρτης περίοδου. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sports. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική Maxbet.

0: σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στους 2.750.000 ευρώ. Στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκές και την ομάδα ΣΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρ Απλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται το Πιρόλο, που αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Αρνάλντι Ματέο, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 σετ. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούνταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο σετ. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό για το δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 16-9 των Πρασίνων. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Drevetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
4: Δέκα και πέντε πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. 9.43 Intervetten Sports, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Αφού πω ότι ο Ολυμπιακός στο πόλο προηγείται πλέον με 16-9, ο Φουντούλης έδωσε έναν αέρα 7 γκολ στον Ολυμπιακό στο 4ο 8 λεπτό.

0: Λοιπόν, πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, 84-66 ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Νωρίτερα προηγήθηκε με 22 πόντους διαφορά. Έξω ο Tyson Ward, μέσα και ο Όμηρος Ντίπογλου. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα καταγράψουν λεπτά συμμετοχής. 4-43 μένει για το φινάλε. Φαίνονται διαδικαστικά τα τελευταία 4-43. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Γκρέι να δίνει την πάρα στο Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους. Σου τριών πόντων μέσα από τον Λεκάβιτσιους Ιόνι στους 15. 84-69. Ο Μόρις άλλαξε για λίγο με τον Νιλικίνα. Μόρις, Νιλικίνα. Έδωσε μια πάση στον Νετσίπογλου. Γκρέι. Στην Άκη Μιλουτίνοφ, για αποδέσμιο κρέμι του ωράριου.

0: Λοιπόν, η μπάλα είναι στα χέρια του παιδί. Δύο ελεύθερες βολές έψαξε από τον Tyreek Jones μέσα ο γκολ. Τώρα στο παιχνίδι. Και τώρα ο Λεκάβιτσιος θα επιτεθεί για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν δίνει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ πάει μέχρι μέσα, έχασε την μπάλα. Εφημιασμός για τον Ολυμπιακό. Λέει από τον Όμηρο Νεκύπογλου που θα σκοράρει. 89-71. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τώρα φάνηκαν στο κιούπ μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια στα VIP. Σειρά του Παπα-Νικολάου για αποθέωση εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι οι αδερφοί 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα διαφορά στους 18 δίνει εντολές ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ετζίπογλου της δίνει. Δεν ξέρω τι οδηγία στην κλειδώση. Η μπάλα φεύγει ο Κατσίβελη στο lay-up. Αστοχή ο Κατσίβελη στο lay-up. Εντελώς ανενόχλητος στον εφηδιασμό, φάουλ χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι, να μείνει ο άνθρωπος, εντάξει, οκ, okay, αλλά...
0: Έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι, Δημήτρη, που να τα λέμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: 91-74, ωστόσο, με ένα σούτ τριών από τον Λεκάβιτσιους, το 1-14. Και τώρα ο Λαρετζάκης δίνει την πάση στον Ετσίπολου, που θα σπάρει για τρεις, άστοχος, rebound. Και τώρα ο Λεκάβιτς της 7-12 δεν τον είχα δει. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ωραία πράγματα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο κόσμος σε ένα mood εορταστικό, η ομάδα σε ένα mood εορταστικό. Καλή εμφάνιση, 94-77 απέναντι στην ΑΕΚ 17.
2: Επιθετικά ομάδα, αμυντικά σίγουρα θα μπορούσαμε λίγο και καλύτερα, αλλά εντάξει, αυτή είναι...
3: Είναι μοναδικές εικόνες που βλέπουμε, μπορεί να καταγράψουμε όσο μιλάει ο κότσος.
4: Μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική εκτός, θα είναι ένα άλλο παιχνίδι σίγουρα, να είναι κάπως διαφορετικός ο ρυθμός του παιχνιδιού.
2: Εμείς το θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά το παιχνίδι δεν είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, είναι 40 λεπτά. Πλεονέκτημα πάντα πάει σε ομάδες που έχουν περισσότερες παίκτες. Φρέσκους παίξει. Ο Ολυμπιακός έβαλε σήμερα τρία καινούρια παιδιά που δεν έχουν παίξει, οι οποίοι είναι πολυτελεία για μας. Οπότε τι λέμε τώρα, τέτοια ώρα.
5: Το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς. Λόγω της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ, πολύ.
3: Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους γρήγορα.
1: Ακούσαμε και τον coach Μπαρτζόκα, πάντα σοβαρός, πάντα μετρημένος, ανησυχούσε πολύ, είπε, για αυτό το αγώνα. Χλήσει στον τετρακέφαλο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Στην αρχή έκανε στον πάγκο ομογενής γκάρτ, έπειτα αποχώρησε μαζί με το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια. Φαινόταν ότι υπόναγε, το βλέπαμε καθαρά μέσα από την

Αυτή την ώρα αγωνίζεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι για το Ρολάν Γκαρόσο. Ματέο Αρνάλντι προηγείται 1-0 στα σετ, 7-6. Δύσκολη νίκη για τον Ματέο Αρνάλντι επί του Στέφανου Τσιτσιπά. Στο δεύτερο σετ επίσης ο Αρνάλντι προηγείται 3-2 στα games.

0: Να μείνουμε στο χώρο του πόλου. Να πούμε ότι ισοφάρισε την Γλυφάδα ο Εθνικός. Μιλάμε για τις... για την Water Polo League γυναικών, έτσι, και οι ανέρυθρες νίκησαν στον Παπαστράτιο, στο Πέτρος Καπαγέροφ, 17 τον ΝΟΓ, τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδα, στον δεύτερο μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, και έκαναν το 1-1 στη σειρά. Οπότε η τρίτη θέση του φετινού πρωταθλήματος θα κριθεί σε τρίτη αναμέτρηση στο Αντώνης Δημητρόπουλος την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Όρεξη και κίνητρο, νομίζω την πειθαρχία μας, και να συνεχίσουμε και να μπούμε όσο πιο δυναμικά γίνεται.
2: Ήταν ένα πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος το σημερινό. Ακούσατε όλοι τα ονόματά σας να τα φωνάζει 12 και πλέον χιλιάδες κόσμου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ίδιο και ο coach Μπαρτζόκας. Αναμενόμενο, έτσι.
1: Κοίτα, τον κόσμο ήταν ένα πάρτι. Νομίζω και εμείς ακόμα τώρα βγαίνουμε από αυτό το mood. Αλλά όπως είπα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μένει ο τελευταίος στόχος και ξέρουμε ότι η τελευταία γεύση είναι και πιο ωραία, πιο σημαντική. Και θέλουμε τον τίτλο. Είμαστε πεινασμένοι. Θέλουμε να κλείσουμε καλά τη χρονιά και θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε.
2: Μου έλεγε πριν από το μάτσο ο Γιώργος Μποζίκας ότι.
3: Αυτό πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: 9.43 Intervetten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.

0: είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου, τις όμορφες κάθε φορά. Ευγενέστατος. Λοιπόν, γι' αυτό και είσαι και αγαπητός.
1: Τι έχεις να ρωτήσεις, τι θέλεις να ακούσεις.
0: Από μένα περίμενεις, Κοίταξε να δεις, εάν έχουμε κάποια. Εγώ θα ρωτάω κάθε φορά. Αν έχουμε κάποια απάντηση από τον Σέγας με όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
1: Τίποτα. Βούβα μάρα, γιατί δεν ασχολούνται με αυτά, το λέω και το ξαναλέω. Είναι υπεράνω.
0: Υπεράνω, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι, αφήνουν να εξάρτε.
0: Άρα εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε, να ρωτάμε, να ερωτούμε συνέχεια. Εγώ αυτό θα κάνω.
1: Ναι, σε αυτό το μήκος κύματος, χθες εκεί στον.

0: σε αυτό το ωραίο γεγονός που, που με πρόβαλε.
1: Στου ζωγράφου.
0: Στου ζωγράφου. Το ωραίο
1: ναι. Ίσως είναι, ίσως είναι
0: να, ναι. Να βγει η προκήρυξη να πάμε να αγωνιστούμε στα Τύρανα. Ένα μαραθώνιο τον οποίο υποστηρίζει εκεί η πρεσβεία μας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι το σνομπάρισμα η καλύτερη έτσι αντίδραση παύλα διαμαρτυρία μας, ναι. Αλλά σίγουρα είναι μια αντίδραση που μετά από όλα όσα αυτά συμβαίνουν εκεί στον Σέγας είναι θεμητή, θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Γιατί πάμε όπως είπαμε σιγά σιγά σε μια οργή η οποία θα εκφράζεται προσωρινά έτσι ήπια και χαλαρά, γιατί όπως δήλωσαν οι περισσότεροι περιμένουν μήπως κάποιο παράθυρο ανοίξει κάποτε. Ωραία, και για παράδειγμα ας πούμε ακούσα κάποιον να μου λέει, μου είπε κάποιος ότι περιμένει ας πούμε να πάρει άλλο τρολάρισμα και αυτό, να του δώσει ας πούμε δωρεάν νούμερο η Action Aid, ακόμα και αυτό άκουσα. Πού κολλάει, λέω, πώς κολλάει αυτό, έψαχνα να βρω που κολλάει, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τέτοια πράγματα.
1: Τραγελαφικά, έχουμε και τέτοια τραγελαφικά.
0: Τέτοιες ελπίδες.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εκτός αν με τρόλαρε και εμένα, ας μου κάνε τρόλες την ερώτηση που έκανε.
1: Μπορεί. Φίλε, να το έχουμε ρίξει την πλάκα γενικότερα όλοι μας, διότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
0: Πάμε τώρα στο πιο θεαματικό τρολάρισμα.
1: Πάμε, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, πάμε στους μαγεμένους αγώνες.
1: Ναι, ποιοι είναι αυτοί, οι μαγεμένοι αγώνες. Πολύ ωραίο κοσμητικό επίθετο.
0: Games, τους ονόμασταν μαγεμένους. Πού αλλού φιλοξενήθηκαν στο Las Vegas. Μέσα σε λίγες ημέρες ένας τεράστιος χώρος πάρκινγκ μεταμορφώθηκε σε...
1: Αυτοί που έχουν λεφτά τα ξέρουνε. Ναι.
0: Πού και πού ακούμε τα Κάιμαν για όταν ας πούμε γίνεται αναφορά σε κάποιους Έλληνες έτσι, περίεργους που έχουν εκεί εξωχώριες.
1: Να, εξωχώριες τέριες.
0: Πώς λέμε λοιπόν, τι να πω. Έτσι, άστα μην το πω από βαριά κουβέντα. Λοιπόν, εκείνοι λοιπόν στους μαγεμένους αγώνες στο Las Vegas, λοιπόν αυτός ο Αρών ο οργανωτής είχε υποσχεθεί $1 εκατομμύριο σε αυτόν που θα προσπερνούσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Το ισχύον, το κανονικό, το καθαρό να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι Δημήτριε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τα...
1: Προδία νομίζω, λέω εγώ. Και δεν ξέρω αν είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτοί οι αγώνες τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο...
0: Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι αγώνες είναι ας πούμε στο ερευνητικό πεδίο, αλλά έχει πάλι μια ακρότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει ας πούμε να γίνεται πειραματόζω ένας έχοντας πάρει φάρμακα, αλλά όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες και όταν αποδεικνύεται, για παράδειγμα Δημήτρη, να πάμε εκεί που συζητάμε όλοι, όταν ας πούμε μόνο έχουν τιμωρηθεί, έχει αποδειχθεί ότι αγωνίζονταν με φαρμακοβί, έχοντες πάρει φαρμακάκια, όντες ντοπέ ας πούμε, περισσότεροι από 70 κενιάτες δρομή σε μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι το παιδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ στους μαγεμένους αγώνες και να πάμε λίγο πιο πραγματικά, να το πούμε έτσι, να πάμε λίγο πιο προσγειωμένα.
1: Ναι, να πάμε σε κάποιους αγώνες που δεν είναι και τόσο μαγικοί. Ναι.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι που εδώ και κάποιες ημέρες λέω και ξαναλέω, να το πούμε λίγο πιο καθαρά. Θεωρώ ότι το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Φοιτητών, δηλαδή το NCAA Subs Championships του Στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συμβεί, να φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene από 10 έως 13 Ιουνίου, νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο, είναι, θα πούμε, εδώ να δώσουμε τη διάσταση της επιτυχίας. Ο Euro Franks πέτυχε εχθές την 19η, προσέχετε, την 19η επίδοση από τους συμμετέχοντες στα 400 μέτρα και πήρε πρόκριση για τον αυριανό προημιτελικό. Δηλαδή πήρε μια θέση για τους 24. 19ος στους 24. Όταν, προσέχετε, όταν ο Γιώργος είναι 8ος

0: 8ος ταχύτερος Ευρωπαίος, έχει πάρει με την ίδια επίδοση, που έχει ατομικό ρεκόρ 45-25 φετινό, χθες έτρεξε, αν θυμάμαι καλά, σε 45-67, πήρε την 19η θέση, τα γράφηκε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των χωρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της World Athletics, καταγράφηκε ο 24ος. Είχε επίδοση 44-99, για να δούμε το 91, για να δούμε το επίπεδο. Mm. Δηλαδή με μια επιδοσάρα σαν αυτή του Γιώργου, δύσκολα προκρίνεσαι για ημιτελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Δυσκολεύεσαι να πάρεις πρόκριση και ή μάλλον είσαι κοντά στην πρόκριση και είσαι 10. Και για να το ολοκληρώσω, να δώσω και μια άλλη διάσταση, Δημήτρη, αξίζει τον κόπο να μπλέξουμε και να τεκλείσουμε, να μπλέξουμε και τους μεγάλους πρωταθλητές μας, τον Μίλτο και τον Μανόλο. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που έχω σημειώσει στο σημειωματάριό μου.
1: Βεβαίως.
0: Σχετικά με αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το 8m46 που πέτυχε ο Μίλτος προχθές στην Σιάν Μεν δίνει 1238 βαθμούς ranking. Διεθνούς ranking. Δηλαδή είναι μια βαθμολογία. Όμως ο Μίλτος μπορεί να πετάξει. Ωραία, και να θυμίσω, ξαναλέω, γιατί τότε προσωπικά εγώ, τότε ξαφνιάστηκα με την απάντηση. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δηλαδή Αύγουστο του 21, είχαν λόγω πανδημίας μεταφερθεί τότε, θυμόμαστε όλοι αυτοί οι αγώνες, περίμενα και τον συνάντησα μαζί με άλλους δημοσιογράφους, ερχόμενος με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος από το Τόκιο. Εκεί λοιπόν τόλμησα εγώ με... πραγματικά...
1: Δεν ήταν καρδιακό. Ήταν ανέβρισμα. Ναι.
0: Ήταν ανέβρισμα. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε δηλαδή να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις πρέπει να γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις για να βρούμε ένα ανέβρισμα. Ειδικά για παράδειγμα τα ανεβρίσματα εγκεφάλου, είναι τύχη να τα βρεις και να τα αντιμετωπίσεις.
1: Τέλος πάντων, ναι, νέο παιδί, εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ήθελα να αναφέρω.
0: 46 ετών, πληροφορικάριος, όπως λέμε εμείς οι καθηγητές, καθηγητές έτσι λέμε.
1: Πληροφορικάριος.
0: Δεν λέμε της πληροφορικής, είναι πληροφορικάριος που λέμε. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε γυμναστές, θεολόγοι, φιλόλογοι, έτσι, μαθηματικοί, έτσι, αυτοί είναι πληροφορικάροι. Πληροφορικάριος λοιπόν ο Αλέγμα. Για παράδειγμα, λέω και πάλι για μένα θα μιλήσω. Δηλαδή
1: και να κλείσουμε με αυτό, Ερακλή, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Ορίστε.
1: Δεν έχουμε καθόλου χρόνο να κλείσουμε με αυτό, λέω, γρήγορα, γρήγορα.
0: Το 15 ή το 14 ή το 15 που ξαναεπανέλθα και άρχισα να τρέχω, τα 10 χιλιόμετρα εκεί τα έτρεχα. 62-63 λεπτά. Αργά, όμορφα και ωραία.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
0: Και δυστυχώς έφυγε.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι δυστυχώς καμιά φορά.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: να είναι καλά τα παιδάκια του, η σύζυγος, να το θυμούνται.
0: Δεν έβαλε έτσι τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο πάλι ανανεώνουμε ραντεβού να μας πεις τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, θα έχουμε αρκετά πράγματα.
1: Μπράβο, έτσι, μάζεψε.
0: Αλλά εμείς πηγαίνουμε την άλλη εβδομάδα, πηγαίνουμε Πλατάνη. Την παράλληλη εβδομάδα πηγαίνουμε Χατζή.
1: Άστο, θα μας τα πεις αύριο,
0: Θα τα πω αύριο,
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή, καλό σου βράδυ, φίλε, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.
1: Τυφώνας Ηρακλής Αθανασόπουλος, αγαπητός φίλος και συνεργάτης. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πάλι εδώ σε λίγο.
2: 943 Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600-25.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports.

στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης EuroLeague και του Λαβάρου που πλέον κοσμεί το ΣΕΦ πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77 στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Είμαστε σε γιορτινό mood. Δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες. Τόνισε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα. Τόνισε ο προπονητής της Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μίλαν εξετάζει υποψήφιους αντικαταστάτες για τη θέση του προπονητή. Πρώτος στόχος για τους Ρωσονέρι είναι το όνομα του προπονητή των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλήρως δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Το σκορ είναι στο 1-1 στο τρίτο σετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφη Κολυμβητήριο και κάνει το 2-0 στους τελικούς Water Polo League και το Σάββατο πάει για τη Σκούπα στον Πειραιά. Στο 62-0 το σερί των Ερυθρολεύκων. Ισόπαλος 2-2 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.40.

0: 9.43 η Dreveten Sports. Είστε εδώ σε αυτή την συχνότητα που πλέον την έχετε μάθει, την αγαπάτε.
1: Στον τροπέο η Paris Saint-Germain, μια Paris Saint-Germain που πάλευε για πολλά χρόνια επί προεδρίας και ιδιοκτησίας του Νάσερ Αλ Κελαϊφί. Δεν τα είχε καταφέρει όταν είχε πάρει τα μεγάλα, τα δυσθεώρητα ονόματα όπως ήταν ο Μέση, όπως ήταν ο Νεϊμάρ που είχε εξοδέψει 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή. Και όμως όταν έφυγε ακόμα και ο Εμπαπέ που πήγε στη Ρεάλ, ο Λουίς Ενρίκε, ο θαυμάσιος αυτός Ισπανός προπονητής, παλιός άσος Ρεάλ και Μπαρσελόνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Να παίξει στις δύο ομάδες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο σύνολο, το οποίο πέρσι πήρε και απρότι με ωραία τραγούδια, με ωραίες σημαίες, ήρεμα πράγματα, πολιτισμένα, όπως πρέπει σε ένα τόσο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν.
0: Έχουν έρθει δηλαδή ήδη φίλοι της Arsenal και της...
1: Ναι,
0: πολύ, αύριο ακόμα περισσότεροι υποθέτω θα είναι.
1: Ναι, αύριο αναμένεται ακόμα περισσότεροι.
0: Σε ένα θαυμάσιο γήπεδο όπως μας έχεις αναφέρει Πολάκης, διότι το έχεις επισκεφτεί και άλλες φορές.
1: Ναι, αποδεικνύεται όπως είναι τα πράγματα ότι είναι μικρό, 65.000 θέσεις. Ναι. Πλέον είναι μικρές για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό ο στόχος της UEFA είναι η τελική από εδώ και πέρα να πηγαίνουν όσο το γίνεται σε γήπεδα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη χωρητικότητα, 85-90-100.000. Γι' αυτό και όπως έχει πει και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο μειοδοτικός αλλά ισχυρός άνδρας αυτή τη στιγμή των κόκκινων διαβόλων της United, όχι μόνο το παιχνίδι αλλά και τα παραλυπόμενα που ζήτησαν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι πάει στις 7 το απόγευμα. Θα βοηθήσει και τους Άγγλους που και αυτοί έτρεχαν, οι συνάδελφοι, να θα λείψουν τα γεγονότα και τα περισσότερα τα έγραφαν για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δηλώσεις και... ναι, ναι, δηλώσεις,
1: ναι, ναι, αυτό
0: όλο
1: είναι.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα... εντάξει. Είναι 7 δική μας ώρα, στις περισσότερες χώρες είναι 6.
1: Ναι. Πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες.

0: έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε σήμερα ότι η χρυσή μπάλα η οποία φέτος συμπληρώνει, η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι.
1: Ναι.
0: Σήμερα έκλεισε τον Γκόρντον, τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Νιουκάστλ με 80 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο Γκόρντον ήταν ήδη σήμερα στη Βαρκελόνη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο και μετά θα πάει να ενταχθεί στην Εθνική Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Βέβαια.
0: Τι γίνεται όμως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Παίρνοντας τον Γκόρντον που είναι ένας παίκτης πολύ κοντά στο στυλ του στον Φεράν, λένε, αναρωτιέται ο Ισπανικός τύπος, τι θα γίνει τώρα με τον έτερο Άγγλο, τον Μάρκους Ράσφορντ, που είναι δανεικό. Οικονομικοτεχνικής έρευνας που πραγματοποιεί, απέδειξε ότι αυτή τη στιγμή η Ρεάλ Μαδρίτης κοστολογείται 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέχει 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Μπαρσελόνα, η οποία πλησίασε τα 6 δις. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Πριν δύο χρόνια, τρία, λέγαμε ότι η Ρεάλ άξιζε ένα δις. Τώρα φτάσαμε στα 7,7 και πάει λέγοντας ιστορία, ε.
1: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ναι, κοστολογείται, εννοείς το ρόστερ των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, 7,7 δις.
0: Ναι, ναι.
1: Χώρα.
0: Γιατί πριν μερικά χρόνια στο MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, πήγαιναν περισσότερο βετεράνοι,
1: ναι,
0: ποδοσφαιριστές από 35 και πάνω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πάνε 25-26.
1: Ναι, ναι, απλώς λείπει η κουλτούρα. Η κουλτούρα η οποία με τα χρόνια αλλάζει και ακριβώς οι νέες γενιές ασχολούνται πολύ περισσότερο.
0: Έχουμε και αρκετά Ελληνόπουλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε τον Νικηφόρο Τριάντη, mm-hmm, έχουμε τον Νίκο τον Τζακίρη που στάθηκε άτυχος στο χαφ της San Jose Earthquakes που τραυματίστηκε στην βουβονική χώρα, όπως έδειξε η ξωνική τομογραφία,
1: ναι,
0: να μείνει εκτός δράσης περί υπολήθηκε σε εκκίνηση. Τέσσερις. Για τον Βαγιανίδη θέλει να τον δώσει δανεικό ή στον Παναθηναϊκό λέει ή στον Ολυμπιακό που έχουν ενδιαφερθεί, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ο Μπόρζες, ο προπονητής των Λιονταριών, θέλει να κρατήσει τον Ιωαννίδη γιατί τον πιστεύει και έπειτα είναι πολύ πιθανό ο Κολοβιανός χώρο Λουίς Σουάρες να πουληθεί φέτος στο καλοκαίρι. Οπότε mm-hmm, πρέπει να κρατήσει τον Ιωαννίδη για να ξεπεράσει το πρόβλημά του, γιατί ο Ιωαννίδης τελευταία έχει να παίξει από το Φεβρουάριο, έτσι.
1: Ναι, είναι αρκετός ο καιρός.
0: Οπότε
1: ήταν άτυχος πολύ φέτος.
0: Και πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια τώρα να κερδίσει το χαμένο εδάφος.
1: Σωστά, να επανέλθει. Ναι.
0: Έτσι,
1: έτσι. Όσον αφορά τώρα τον Βαγιανίδη.
0: Στην Πολωνία, ο Λεωνάρντο Κούτρης λύγει το συμβόλαιο του τώρα τον Ιούνιο με την Μπόγκον Σέσιν, αλλά η πολωνική ομάδα ετοιμάζει νέα προσφορά ούτως ώστε να τον κρατήσει δίπλα της, έχει προσφέρει πολλά.
1: Έπιασε εκεί, στέργιωσε στην Πολωνία ο Λεωνάρντο. Από το 23, έχεις δίκιο, βέβαια.
0: Ο Κούτρης

0: Ναι, ναι, ναι. Και μόνο για δεξιούς εξτρέμ. Ναι.
1: Και μόνο γι' αυτό. Άρα, δηλαδή και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να πάρει,
0: ναι.
1: Πάλι θέλει ένα πάρει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν είναι Έλληνας που υπάρχει...
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, βέβαια.
1: Και στις ομάδες να δώσουν μεγαλύτερη φάση στον
0: μεγάλη δουλειά, στις... μεγάλη δουλειά.
1: Πολύ περισσότερες ομάδες από την έκθεση και κάτω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Γιατί βλέπουμε τώρα μερικούς ποδοσφαιριστές... Αμφιβόλου.
0: Ματέο Αρνάλντι, όμως το τρίτο σετ αυτή τη στιγμή ητάται με 4-2 στα games. Για να δούμε αν τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε η Σάκαρη, η οποία πέρασε ήδη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Πολλοί φίλοι μας ρωτάνε τι συμβαίνει με τον Tyler Dorsey. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα, και στα sites ψάχνω κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για τον Tyler Dorsey, και υποθέτω ότι δεν θα υπάρχει και άμεση ενημέρωση. Είναι και λεπτό τα ιατρικά θέματα πλέον. Διαπώνται από μια διακριτικότητα και καλά κάνουν από τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων. Το μόνο που εν πάση περιπτώσει μπορούν να πούνε, σύμφωνα λέει εδώ το δημοσίευμα και όσα τέλος πάντων μεταφέρονται από την Τουρκία, ο Νίκολιτς εξετάζει αυτή τη στιγμή και τις δύο προτάσεις, και τη ΑΕΚ και τη Μπεσίκτας, διότι η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για να κρατήσει τον προπονητή της, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για το μέλλον του. Για να δούμε αν πραγματικά έχει βάση όλη αυτή η φασαρία και για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς από την Μπεσίκτας όλα αυτά. Στις 7 θα δοθεί το τρίτο φιλικό με την ίδια ομάδα, με την Ουγγαρία, εν ώψη της πρεμιέρας του European League την επόμενη εβδομάδα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές.
2: Έχω μπροστά μου κάποιες δηλώσεις που έρχονται από τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο, τον άνθρωπο ο οποίος προεδρεύει της Λίγκας, της Super League 2 αυτό το διάστημα. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της κατηγορίας σε πρώτη φάση, αλλά και για κάποιες αλλαγές που επέρχονται στην Super League 2. Τις δηλώσεις έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ζακίνθου, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, ενώψεις της απόφασης που όλος ο κόσμος περιμένει για τον αγώνα μεταξύ Πανηλιακού ή Pier 1 προτιμάται και Ζακίνθου. Ο πρόεδρος λοιπόν της Λίγκας τόνισε πως ο ενιαίος όμιλος των 16 ομάδων, από τον χρόνο θα υπάρχει ένας όμιλος των 16 ομάδων Super League 2, αποτελεί μια προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης κατηγορίας, ενώ αναφερόμενο στο τηλεοπτικό τοπίο και κατηγορία. Λοιπόν, στο στούντιο μέσα είναι ο Μιχάλης ο Ηλές, με τον οποίο θα μιλήσουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, Μιχάλη μου, πες μας.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Μιχάλη.
3: Αρχικά.
2: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, χθες που βλέπαμε το τελικό του Conference League, η Crystal Palace το πήρε το τρόπαιο.
2: Τα είχα πει, έτσι, τα θυμάσαι, δεν
3: τα
2: ξέρω.
3: Τα θυμάμαι.
2: Θέλω να με δικαιώνεις αυτά.
3: Εννοείται.
2: Έτσι.
3: Και εγώ μπορώ να σου πω πού οφείλεται όλη αυτή η επιτυχία της Crystal Palace.
2: Έχεις κάνει ανάλυση της επιτυχίας της Crystal Palace.
3: Προφανώς.
2: Για το ευρωπαϊκό, λες, για το Conference League.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί στην Premier League δεν πήγε.
3: Premier League δεν πήγε. Λοιπόν,
2: δεν πήγε, ναι. Για πάμε.
3: Η επιτυχία της Crystal Palace είναι το τρίτο

0: Ευρώπαιο μέσα σε διάστημα περίπου 12 μηνών για το Σύλλογο του Νοτιού Λονδίνου.
1: Ναι.
0: Οπότε, εγώ πιστεύω καλά έκανα.
1: Δεν το σηκώνει το κλίμα μάλλον στο Λονδίνο. Θέλει να πάει στην πατρίδα του.
0: Μάλλον, ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Για πάμε για συνέχιση, με συγχωρείς.
0: Και κάποιος που ένας παίχτης στο μέσο της Crystal Palace, ο Adam Wharton, το περιέγραψε ιδανικά μετά την κατάκτηση του Conference. Mm. Δεν κοιτάμε πλέον μόνο πώς θα μείνουμε στην Premier League ή πώς θα βγούμε στην Ευρώπη. Θέλουμε να κερδίζουμε. Και αυτό έχει δείξει η Crystal Palace. Ότι είναι μια ομάδα που δεν παλεύει απλά για την παραμονή ή μια αξιοπρεπή θέση στη βαθμολογία. Θέλει να παίρνει και τα αποτελέσματα.
1: Mm-hmm.
0: Και το έχουμε δει πάρα πολύ με την έλευση του αυτό. Ότι μερομένως προπονητής απαγορεύεται πλέον να βρεθεί στην περιοχή του πάγκου. Καλά, αυτό ίσχυε.
1: Ναι.
0: Στις πρόσθετες θέσεις των αναπληρωματικών, στη φυσούνα, αλλά και στα αποδυτήρια πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, αν κάθεται στις κερκίδες,
1: ναι,
0: δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με το τεχνικό του
1: ούτε με το
0: τηλέφωνο, ούτε με walkie-talkie.
1: Μα ξέρεις, πάντα αναρωτιόμουν, και τι έγινε τώρα που είναι τιμωρημένος και έχει άμεση επαφή με τα κινητά τηλέφωνα και με την τεχνολογία. Μα αυτό ήταν το μυστικό, νομίζω. Ναι, ναι, okay.
0: Δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με...
1: Μεγάλη, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή, πραγματικά.
0: Ασύρματο, όπως κάναμε στο στρατό, αστέρα σε ένα προς αστέρα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Και αυτό μάλιστα θα ισχύει από τη ανά πάση στιγμή, από τη στιγμή της άφιξής του στο γήπεδο μέχρι και το τέλος του αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και άμα πάει το παιχνίδι, άμα είναι κανένα νοκάουτ και πάει σε παράταση, πέναλτι κλπ.
1: Αυτός ο ποινικός κώδικας θα ισχύει, μήπως από τις 10 Ιουνίου.
0: Από τις 10 Ιουνίου.
1: Άρα
0: ναι,
1: από το Μουντιάλ.
0: Από το Μουντιάλ.
1: 11 ξεκινά το Μουντιάλ, το κάνανε, νομίζω είναι κομβικό το 10. Είναι...
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Για... ένα χρόνο από την UEFA. Έτσι, οι ομάδες καθαρίζουν πιο γρήγορα το ιστορικό τους. Γι' αυτό το λόγο
1: είναι αυτοπιτρωμένη αναστολή.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Καλά κάνανε. Άρα εκεί υπάρχει μια ελαστικότητα στον ποινικό κώδικα.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Τώρα να σας πω σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πάω λίγο στα δικά μας, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν.
1: Καλή επιτυχία, φυσικά.
0: Και να ξέρετε ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσει τη σχολή που θέλετε.
1: Ναι, να μην πω τώρα τη λέξη τι έγινε δηλαδή και να μην γράψεις και να γράψεις. Ναι. Βεβαίως όσοι έχουν κάνει προσπάθεια και έχουν διαβάσει, καλό είναι να είναι συγκεντρωμένοι, δεν τρέχει και τίποτα χωρίς άγχος κτλ. Αλλά ναι, και τι έγινε, ξέρω εγώ με τα πτυχία.
0: Ναι, έτσι
1: και
0: ακριβώς.
1: Και είχατε κάτι με τα πτυχιακά που τα έχουμε κρεμάσει εδώ και στα
0: στίχους του δωματίων μας.
1: Λοιπόν, αφήστε ρε παιδιά αυτά τώρα. Άορεξη, διάθεση και υγεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Για πάμε λοιπόν.
0: Είπα Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν. Αλλά και μεταξύ αυτών και στα παιδιά της Ακαδημίας της ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Λέγοντας ανακοίνωση, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν από αύριο τις Πανελλήνιες και ιδιαίτερα τις ευχές στα δικά μας αστέρια. Και παρέθεσε όλα τα ονόματα των παιδιών που είναι στις ακαδημίες.
1: Σε ακαδημίες και δίνουν τώρα Πανελλήνιες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Θες να τους πούμε, τα έχεις.
0: Τα έχω τα ονόματα.
1: Πάμε, πάμε να τα πούμε.
0: Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αυγουστίδης Δημήτρης, Τσολάκης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Πετρόπουλος Γιώργιος, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Ντεολιβέιρα Ραφαήλ, Κωστόγλου Ιωάννης, Τσαγδής Πέτρος, Διαμαντάκος Χαράλαμπος, Μάκαρης Παναγιώτης, Μάνος Βασίλης
1: και... Πάμε και εκεί.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρεις ότι ο Μάνος Στράμοπλος τώρα μας μιλάει γιατί είναι στη Βουδαπέστη ήδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει να έχει πάει και ο Ρουμαλιώτης στη Βουδαπέστη και να μας πουλάει παπάδες τώρα εδώ πέρα.
0: Ότι πήγε
1: και να
0: μείνει
1: ο Κωνσταντινούπολη, ναι, για να μην τον κράζουμε. Παίζει και αυτό το σενάριο με τον Ρουμαλιώτη, όλα να τα περιμένει.
0: Γιώργο, αν μας ακούει, στείλε ένα μήνυμα.
1: Σιγά, μας ακούει, τέλος πάντων. Ναι, στείλε ένα μήνυμα, Γιώργο, από την Κωνσταντινούπολη. Τι καιρό κάνει.
0: Γίνει να πίσω, γύρω στα τηλεφώνα. Λοιπόν, το Ultimate Champions Legend Tournament διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε indoor μορφή εσωτερικού χώρου.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάμεστο Pap Laszlo Budapest Sport Arena της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που έγραψαν ιστορία στο UEFA Champions League πατούν ξανά χορτάρι.
1: Ναι.
0: Τέσσερις ομάδες του τουρνουά θα έχουν ως αρχηγούς τεράστιες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Καφού, ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο Ρόλαντ Γιούχας. Και ανάμεσά τους αστέρους που θα πλαισιώσουν στις ομάδες όπως ο Τσάβι, ο Νταβίτ Σίλβα, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Θείο Γουόλκοτ. Και επίσης ξεχωρίζει με την παρουσία του και ο πρώην Ερυθρόλευκος που είχε περάσει
1: για
0: από
1: πες,
0: τα μέρη μας, ο Ερίκα Μπιντάλ.
1: Α, ο Μπιντάλ, ε.
0: Το καλοκαίρι.
1: Καλά, είχε πετάξει τον Ντόι, αν θυμάμαι καλά. Και γενικότερα είχε την Ισπανική αυτή την νοοτροπία, η οποία αυτή η νοοτροπία έχει βγάλει πολλούς.
0: Να βγάζει νέα παιδιά μπροστά.
1: Βέβαια, και πολλοί Ισπανοί προπονητές το έχουν αυτό.
0: Και ο Λουίς Ενρίκε το κάνει και τώρα με την Παρή αυτό.
1: Και το κάνει και καλά. Ο Λουίς Ενρίκε είναι διαμάντι, άστοτε.
0: Ναι.
1: Είναι... Αυτό έλεγε και ο Μάνος πριν ότι. Είχε η Παρή Σεντζερμέν τόσα λεπτά ξοδέψει, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, ναι, και δεν έκανε τίποτα. Και πήγε ένας άνθρωπος, ένας ικανός προπονητής, ο Λουίς Ενρίκε.

0: νοικοκύρης και νοικοκύρισε την ομάδα. Και με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα έχει πάρει ήδη ένα τσαμπιζού και πάει να κάνει τον back to back τώρα του Σάββατο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, που δεν νομίζω να το κάνει, γιατί δεν νομίζω, μη λέω τώρα τέτοια. Θεωρώ ότι Arsenal θα το πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ το πιστεύω, αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρει.
0: Πάει να κάνει όμως τον back to back. Είναι εν ενεργεία.
1: Πρωταθλήτρια.
0: Πρωταθλήτρια, κυπελούχος του Champions League και μπορεί πολύ πιθανόν. Αλήθεια, έχει γίνει το back to back στα προηγούμενα χρόνια τα κοντινά μας.
1: Η Real το έχει κάνει. Τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις με τον Ζιντάν.
0: Μιλάς τώρα για χρονολογίες
1: 2016, 2017, 2018.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, η Real δεν παίζονταν τότε. Ζιντάν,
1: Ζιντάν προπονητής. Και όλα αυτά τα τέρατα που θυμόμαστε. Νάβας, Μαρσέλο, Ράμος.
0: Επί Ρονάλντο ήταν αυτό.
1: Ρονάλντο, ακριβώς.
0: Ναι,
1: Μπενζεμά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: φλακάρα τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα πλέον, πόσο είναι το τυχαίο τώρα?
1: 30, καμιά 30 αργία, θα είναι 35, 34.
0: Σοπαρά, τι 30 και 35 και 34, μήπως είναι 50, δεν ξέρω.
1: 50 δεν είναι, αποκλείεται.
0: Το Ντεχέα. Τι άλλο θέλει τώρα ο Ντεχέα? Να φύγει να πάει ο μανδάστης του.
1: Ναι. Όπου όφη διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης, να ξέρεις, ναι, για οποιαδήποτε μελλοντική του μεταγραφή. 10% διατηρεί η κριτική ομάδα.
0: Να χαρά. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι το παιδί να βρει το δρόμο του εκεί ο φίλος μας ο Μανδάς. Ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Πολύ καλός.
0: Είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη Λάτσιο και μετά ήρθε ο κύριος Σάρη.
1: Όταν το γνωρίσαμε το Μανδά ήταν σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ατρόμητος που είχε κάνει 2 αυτογκολ. Είχε βάλει.
0: Ναι.
1: Που τότε ήταν, είχε βουρκώσει και το παραγωγούσαν συμπαίχτες του, ο Ριζβάνης, ο Μανούσος, το θυμάμαι.
0: Όταν λες είχε βάλει 2 αυτογκολ, δεν το θυμάμαι καθόλου τώρα αυτό.
1: Το ένα...
0: τα έπνιξε, εννοείς.
1: Το αυτό ένα είχε κάνει.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12, έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Ήδη ο Βασίλης ο Γερασίμου ήρθε εδώ στα Πέριξ, στα γραφεία του σταθμού, σε πόσα, 11, 12, σε 14, 15 λεπτά θα του δώσω μικρόφωνο για να μπει στο στούντιο να συνεχίσει το πρόγραμμα. Μέχρι τις 5 το πρωί θα σας πάει. Από χθες έχει δημιουργηθεί και το καινούριο κόμμα. Τα γνωρίζετε εδώ οι φαν του Βασίλη Γερασίμου, με πρόεδρο τον Τζίτζι, τον μεγάλο αυτό άνθρωπο, πάνω απ' όλα άνθρωπο, και τίποτα άλλο δεν λέω. Αυτά σε εξαγγελίες που τις περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, διότι τα πάντα θα κριθούν μετά από αναλύσεις επί αναλύσεων σε γραφεία ποδοσφαιρικά των τεχνοκρατών. Έχει καλέσει και τον Αρσέν Βεγγέρ.

Ο Τόλης μας στείλε μήνυμα ότι η Ντεχέα είναι 35. Τι 30 που έλεγε ο Μιχαλιός. 30. Last year. Γεια σου ρε Τόλη. Το κόμμα λοιπόν που σας έλεγα λέγεται... Η ιδέα, να ξέρετε, γεννήθηκε την ώρα που έβγαζε λόγο ο Τσίπρας. Είχα μπει μέσα στο στούντιο εγώ και κάτι έλεγα για τον Αλέξη Τσίπρα και για την προεκλογική του ομιλία στο Φυσίο. Μου λέει, εμείς γιατί δεν κάνουμε κόμμα? Και του λέω, πολύ ευχαρίστως. Και έτσι γεννήθηκε η ομάδα του Κόναν.

περισσότερα σε λίγο στον Βασίλη Γερασίμου. Πολύ πιθανόν, αφού μάλλον θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο κύριος Μπέλος εδώ στα γραφεία του σταθμού, να μείνω κι εγώ για

μισή ώρα, μία ώρα. Θα τα πούμε περισσότερο αναλυτικά. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω προς το παρόν. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την σημερινή σας ακρόαση εδώ στο 943 Intervention Sports και στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 8, πάλι τετράωρο, αύριο Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: μετακινήσεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα, κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν.
5: Την περίπτωση 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πυρόλο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Η Χάπελ Τελαβίβ εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Η Φιωρεντίνα εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Μανδά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Νταβίν Ντεχέα από τους Βιόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Έπαιξαμε μεγάλη ψυχή και αυτό ήταν το κλειδί, δήλωσε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της απέναντι στην Κλέρ Λιού. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 στο τέταρτο σετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και κάνει το 2-0 στους τελικούς Water Polo League και το Σάββατο πάει για τη Σκούπα στον Πειραιά, στο 62-0 το Σερί των Ερυθρολεύκων. Ισόπαλος 2-2, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος φιλικός αγώνας μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών και της αντίστοιχης Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να συμφωνεί με τον 25χρονο Ιρανό ακραίο κεντρικό.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Και βέβαια μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες, αν είχαμε κάποια έτσι παιχνίδια σοβαρά για το πάμε στοίχημα από έτσι με πιο μεγάλα πρωταθλήματα, πιο γνωστές ομάδες. Τώρα αν θέλετε κάποιο παιχνίδι να μου πείτε πόσο ήρθε, να στείλετε ένα μήνυμα, να σας πω. Είναι κάποια μάτσα τα οποία είναι ομάδες οι οποίες είναι τελείως, μάλλον όχι τελείως, κάποιες πολύ άγνωστες. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από ό,τι βλέπω από το κύπελο της Σουηδίας, Ασυρίσκα με την Βάσαλουντς 0-1. Ένα φιλικό παιχνίδι Αίγυπτος-Ρωσία 1-0. Κρακοβία-Πολόνια-Βαρσοβίας 3-2. Και άλλο φιλικό παιχνίδι Ιρλανδία-Κατάρ 1-0. Από την Πορτογαλία Καζαπία-Τορένσε 2-0. Αυτά είναι μπαράζ ανόδου υποβιβασμού.

0: Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και ορμάμε για τις παραλίες γιατί θα βάλει πολύ ζέστη, είχε ζέστη και χτες το μεσημεράκι και μετά είχε αρκετή ζέστη, 30 βαθμούς πήγε η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο το ίδιο θα είναι, άρα παιδιά όσοι δεν έχετε να κάνετε κάτι, ορμάτε στις παραλίες για τα πρώτα μπάνια. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο φίλος μου ο Νικόλας, ως πάντα το μηνυματάκι του. Ναι, θα έχω παρεούλα. Περιμένω να μπει στο στούντιο ο κύριος Στρατάκης. Θα περιμένουμε και τον κύριο Μπέλο, που μας είπε θα έρθει. Άρα θα έχουμε παρεούλα τουλάχιστον μέχρι τις 2:30-3:00 εδώ με Σωτήρη και με κύριο Στρατάκη. Να έρχεται ο κύριος Στρατάκης, έρχεται πάντα ο guest, μπαίνει έτσι δεύτερος, ο guest μπαίνει μετά τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, είναι ο Στρατάκης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλησπέρα ρε, πριν καληνύχτα είπες, τώρα λες καλημέρα.
1: Εντάξει,
0: ωραία πάει.
1: Καλά δεν πάμε.
0: Ωραία πάμε. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά.
0: Τι έχουμε, εντάξει. Έχουμε τίποτα συνταρακτικό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, από ποδοσφαιρικά. Μπάσκετ είπαμε.
1: Είμαστε εν αναμονή του Champions League. Έτσι.
0: Βέβαια, το μεγάλο τελικό. 7 η ώρα, ρε φίλε. Νωρίς το βάλανε.
1: Κοίταξε, να μιλάγαμε με τον Μάνο Σαραμούπουλο γι' αυτό. Το βάλανε για τηλεοπτικούς λόγους και όχι μόνο. Και για δημοσιογραφικούς γενικότερα. Λόγω Ινδίας, ναι, και Κίνας.
0: Τι Ινδίας?
1: Ινδίας, φίλε, Ινδίας.
0: Είναι εκατομμύρια αυτοί οι Κινέζοι. Εκατομμύρια.
1: Κίνα, Ινδία είναι μισή γη.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνει.
0: Να δουν Ινδί μπάλα.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Υπάρχει ποδοσφαιριστή Ινδό.
1: Πώς δεν υπάρχει μόνο, τι εννοείς, να παίζεις στην Ευρώπη?
0: Ναι, κάποιος να είμαστε στην Ευρώπη, Ινδία, Ινδός.
1: Κάποιον τώρα, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά έχω ακούσει. Ναι. Γενικώς στην Ινδία έχουν πρωτάθλημα.
0: Κινέζους, εντάξει, Κινέζους έχουμε δει.
1: Έχουν αλλά... πάει νομίζω και στην Αγγλία.
0: Αγγλία όλα, υπάρχει και ένα Μουντιάλ, θα τα κάνει όλα.
1: Να κάνει 4-4 με το Μουντιάλ, να είναι χρονιά Αγγλία.
0: Ναι, έχουμε και το Μουντιάλ, αλλά Μουντιάλ, φίλε, ας πω κάτι, λείπει η Ιταλία όμως, φίλε.
1: Λείπει, ναι, είναι λίγο άνοστο. Δεν έχει το απαραίτητο αλάτι.
0: Το σκουάντρο ατζούρα που λέγανε παλιά.
1: Είναι,
0: που ήταν πάντα, που ήτανε είναι, πάντα εκεί. Είναι.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω πάλι τους Ισπανούς. Πάλι, βλέπω Ισπανούς.
0: Φαβορεί την έχουν την Ισπανία.
1: Εντάξει,
0: και μετά έχουν ομάδες από τη Λατινική Αμερική πιο χαμηλά σε αποδόσεις. Οι μπούκιδες.
1: Τώρα η Αργεντινή να ξανακάνει κανένα μπακ.
0: Βραζιλία, ξέρω εγώ.
1: Βραζιλία, δεν ξέρω, ο Αντζελότη είναι σοβαρός προπονητής βέβαια.
0: Αυτό λέω, δηλαδή, αλλά την Ισπανία έχουν, η Γερμανία τον έχουν χαμηλά πολύ.
1: Χαμηλά πολύ δεν έχει το ταλέντο που έχει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμείς δεν πήγαμε για να είμαστε μέσα στα φαβορί.
1: Έτσι, εμείς θα το παίρναμε αν πήγαιναμε. Απλώς δεν το πήραμε φέτος για να το πάρουμε
0: μετά από 4 χρόνια. Ναι, πάμε το γύρο πρώτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα πριν που κουβεντιάσετε στον δρόμο, ήμουν ή εδώ.

0: Στον δρόμο ήμουν, κουβεντιάζαμε με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον
1: Σοηλέ, ναι.
0: Σοηλέ για τις αλλαγές των κανονισμών από την UEFA.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είπατε σημαντικότερη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA.
1: Τα είπε
0: το βράδυ και στο Τζίτζι,
1: ναι.
0: Αλλά εσείς δεν ακούτε το Τζίτζι,
1: ναι,
0: ούτε
1: και
0: ο, πώς λένε τον πρόεδρο της UEFA.
1: Ο Τζέφεριν.
0: Ο Τζέφεριν, ναι. Δεν ακούει δηλαδή το βράδυ εκπομπές,
1: ναι.
0: Εδώ Inter Betten Sports. Και είναι κοιμάται όρθιος, πως ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και εθνείς πέραν του Ολυμπιακός ή ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Τζολάκης ή ο Στρακός αντίστοιχα.
1: Αυτοί θα χτυπάνε τα πέναλτι. Νόμος.
0: Ναι, γιατί είπε ο Τζίτζης ότι αν δεν έχει φάσεις ο αγώνας και να μην κάθεται ο φύλακας και βαριέται.
1: Ωραίο, με αυτή τη λογική.
0: Ναι, ρε, φίλε, κάτω στο τέρμα, ναι. Τώρα δεν τρέχει, δεν κουνιέται.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα γόρι μα κάνει μια δουλειά.
0: Το δοκάρι τώρα, κάθε.
1: Έλα, κάνει μια
0: δουλειά. Ναι, έλα,
1: έλα.
0: Το πέναλτι.
1: Έλα μπροστά.
0: Ναι.
1: Έλα μπροστά, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και να βάζουν και γκολ, δηλαδή να υπάρχει μια αυτή. Γιατί να είναι αυτή η αδικημένη.
0: Δηλαδή, μιλάμε για προοπτική το ποδόσφαιρο.
1: Ρε φίλε, το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Θα δώσει νέα πνοή γενικότερα. Σκέψου τη χώρα τι θα κάνει όταν έχει τέτοιες απόψεις και τέτοιες ιδέες.
0: Σαν πρωθυπουργός.
1: Κόναν.
0: Να γίνει, σου λέω, ναι. Πρέπει αυτά δύο έφανα να τα ελέγξει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα,
0: το
1: βέβαια...
0: πλάγιο δεν συμφωνεί με τα πόδια, με το χέρι λέει. Το πλάγιο τέλος.
1: Α, γιατί κάποια στιγμή είπε με τα πόδια, όχι.
0: Το έχει με τα χέρια λέει.
1: Με τα χέρια.
0: Έτσι όπου μάθει το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι ορισμένες φορές.
0: Εντάξει, πλάκα πάνω στο ποδόσφαιρο, πάντα θα ανταλλάξουν πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, καμία στιγμή το ποδόσφαιρο που ξέραμε. Τα αλλάζουν, ας πούμε. Αλλάζει τώρα με τα πόλια το πλάγιο τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Με τα
1: γιατί
0: χέρια.
1: Το έχουν συζητήσει σοβαρά αυτό.
0: Νομίζω στην Ολλανδία βίτα κατά.
1: Εγώ βεβαίως,
0: παλιά θυμάμαι το κρεμμύδι, δεν βάζαμε μαντιανό μέσα. Τώρα βάζουμε μαντιανό.
1: Σκέψου να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι, πόσο μάλλον πατάτα. Α, την πατάτα. Βγάλει την πατάτα.
0: Παρακίνησε απ' έξω μάθη πατάτα.
1: Α, μπράβο. Ναι.
0: Τόσο χέρι με το χεράκι.
1: Εντάξει, πάρε πατάτα εξτρά άμα θέλεις. Να κρατάει και την τιμή, ρε φίλε.
0: Μπράβο,
1: ναι. Πάει 5,5 και 6 ευρώ το σουβλάκι τώρα. 5 ναι. Ευρώ. Κάτσε ρε φίλε.
0: 5 ευρώ παίρνει μια μπριζόλα, φίλε.
1: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Παρήγγειλα 5 ευρώ μου και μου το κάτσανε σήμερα το σουβλάκι. Το πιταγύρο. Από τον άλλη μου. Λέω παιδιά, λέω αλήθεια τώρα. 5 ευρώ.
0: Είναι αλμύρα.
1: Ε, το ανεβάσαμε λέει λίγο. Και ανεβάσατε λίγο, ρε παιδιά. Λέει. Αλλά και αυτή τώρα δεν τα λέμε. Υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση.
0: Κοίτα, φίλε, ναι, τώρα για την οικογένεια, ας πούμε, που ένα σουβλέ, μια 3-3 σουβλάκια πιτόγυρα ή σουβλάκια γαλαμάκια που όλες οι οικογένειες τρώγανε, ρε παιδί, μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Πηγαίναμε, τώρα, όλοι πηγαίναμε.
0: Ναι, ή παραγγέλαμε σπίτι.
1: Λαϊκά, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, το σουβλάκι ήταν. Πώς να πω.
1: Εσύ τώρα, πάει δύο παιδάκια μικρά.
0: Ήταν το φαγητό, το απόλαυση του μικρομεσαίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι,
0: του πλουσίου
1: έτσι,
0: του μικρομεσαίου. Ξέρω, θα φάει σούσι. Λοιπόν, εγώ να παραγγείλω σπίτι με τα δύο πιτσιρίκια τώρα. Ένα το καθένα πιτσιρίκι, ένα πιτόγυρο. Κάθε μία. Εντάξει, παρατούρε τρώνε γιατί είναι γεμάτο πατάζι μέσα, χορταίνουν. Να πάρω ένα εγώ και ένα γυναίκα. Θέλουμε φίλε 20 ευρώ, 22.
1: 20 ευρώ για πλάκα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Που έχει αλλή μόνο να πάρει
0: 20 ευρώ, παίρνει ένα κιλό μοσχάρι και τρως τις μέρες με μακαρόνια.
1: Αλλά καταλαβαίνει τώρα. Και μετά σου λέει πού και πώς και τα λοιπά. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν, Τζίτζης λοιπόν.
0: Γιατί αθλείται,
1: ναι,
0: πατάει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα βγήκε ο Μπέλος Βράδυ στον αέρα και είπε ότι θέλω να με βάλει οδηγό. Πιο πολλά θα παίρνω, οδηγό σου. Και τον κάναμε οδηγό του.
1: Και τον κάναμε, γι' αυτό και δεν σου 180.
0: Ναι, με ένα smart θα πηγαίνει.
1: Με ένα smartάκι.
0: Δεν θέλει λιμουζίνα, δεν γίνει. Έχει αυτό το ναι. Πρόεδρο τη Παραγουάη.
1: Ναι, ναι, ταπεινό.
0: Που ήταν με ένα σκαραβαίο χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ταπεινό, ωραίο. Μπράβο, ρε Μπέλο, μπράβο.
0: Όχι ο Μπέλο, ο Τζίτζη ήταν.
1: Α, ο Τζίτζη.
0: Το Μπέλο που αγοράει με στο smart, δεν ξέρουμε.

Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλημέρα από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την πανέμορφη Ρόδο και ζεστή Ρόδο. Καλοκαιρινή, η καλύτερη σας τώρα, καλοκαιράκι, περιμένετε και τουρισμό.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Καλώς τα παιδιά. Έλα μέσα. Φέρε τον κύριο Μπέλο μέσα να μας πει για το οδηγό. Και μας είπε και ο Βασίλης εδώ, έστειλε μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σωτηράκη, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ μου. Κάτσε. Λοιπόν, μας είπε ο Βασίλης εδώ ότι ο κύριος χτες Τζίτζης είπε για τα σχολεία μια πρόταση να χυμούς και αυτά. Βέβαια, ναι, είπε ναι. Και Μίλκο και του λέω όχι Μίλκο.
1: Όχι Μίλκο.
0: Τα παιδιά το πρωί τρόπιτα πάμε, μας πάει αίμα.
1: Μίλκο στο χάντισμα να δώσουμε τώρα δύο μέρες για να καθαρίσει.
0: Μπράβο. Ναι. Κύριε Μπέλο, ορίστε εδώ τον κύριο Μπέλο, γιατί του είπε.
1: Προτιμώ να γίνει οδηγός.
0: Μπράβο.
1: Θα παίρνω πιο πλά τις μίζες. Μίζα από εδώ, μίζα από εκεί, μίζα από εκεί. Θα πάρω.
0: Ναι, του είπε να γίνει υπουργός αθλητισμού, αλλά δεν δέχτηκε.
2: Εντάξει, ρε φίλε, okay, ναι, εντάξει.
0: Ναι, θα τα βρούμε αυτά.
2: Θα τα βρούμε. Ναι. Αυτά με τους χυμούς και τα λοιπά, τα άκουγα, είναι πολύ ωραίες ιδέες. Ναι. Πολύ χυμό όμως.
0: Πολύ, πολύ χυμό.
2: Πολύ χυμό, φίλε.
1: Θα δώσουμε όχι χυμούς μόνο. Θα δώσουμε και αυτά τα παλιά που δίναμε το ροδάκινο, θυμάσαι που πήραμε σχολείο.
0: Α, ωραία, την κομπόστα.
1: Κομπόστα δυνατή.
0: Ναι, πολύ. Φαντάρια τώρα, πολύ αβαθή. Εγώ μ' άρεσε.
1: Δύο κουβάδες σε τρόπο.
0: Ναι, δυνατή. Ναι, δυνατή αυτά στο κιλά.
2: Υπάρχουν ακόμα αυτά.
0: Αμέ.
1: Είπαμε, έκανε την Ελένη Επιτάλιο Αγροτική Ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Α, δεν έκανε, τα άκουσα.
1: Είπαμε και τον Γιώργο που είναι στη Νέα Υόρκη να τον κάνουμε εξωτερικών.
0: Ναι,
1: να το δεχτεί αυτό. Βέβαια δεν έχω ακούσει καθόλου.
0: Όχι, είναι νωρίς ακόμα για
1: τον Γιώργο. Αν ακούει την καλημέρα μας.
0: Νωρίς ακόμα για τον Γιώργο. Πώς το λένε και είπε να. Πώς το είπε ο Τζίτσιτες. Ότι πρέπει να κάνουμε και. Α, και στη Βουλή που πάνε το ποτήρι με το νερό.
2: Ναι, θα το αλλάξει λέει αυτό.
0: Να βάζουμε χυμό και μια πιατέλα φρούτα.
2: Α, φρούτα, ναι.
0: Ναι. Και να μιλάει, μπορεί να δώσει μια λιγούρα, να φάει ένα λίγο καρπουζάκι που είναι τη εποχή.
1: Ο άνθρωπο έτρωγε και μπισκότα να πω μεσημέρι. Το κράξαν τα μπισκότα. Έτρωγε κράκερ.
0: Ναι, όχι, όχι κράκερ. Μεγάλη ψυχουλά.
2: Αυτά θα είναι όλα έξω του κόμματο. Μήπω δεν τα έχουμε υπολογίσει καλά.
0: Έξω του κράτου.
2: Χορηγίε. Α, του κράτου.
0: Αφού είναι πρωθυπουργό.
2: Α, θα κάνει.
0: Από τα έσοδα. Από τη φορολογία που θα έχει στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι.

Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχω παρεούλα σήμερα. Είπαμε Δημήτρη Στρατάκη και Σωτήρη Μπέλο. Εδώ παρέα μας σήμερα. You know. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Νίκος που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης, Μπιλάρα καλημέρα, χρόνια πολλά από στο αδερφάκι μου που γιορτάζει σήμερα, κλείνει τα 27 γενέθλια, το χαίρεσε φιλαράκο μου.

Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάκο μου, καλημέρα και σε σένα φίλε, καλή βάρδια να έχεις. Και στα φιλαράκια μας εκεί στην Παιανία, στο φίλο το Γιάννη και την παρέα του σήμερα, στο Βενζινάδικο.

μια στον κύριο Στρατάκη και τον κύριο Μπέλο. Παιδιά, να ακούτε έξω, τα κουτιά δεν τρώγονται χρόνια τώρα. Γελάει ο Στρατάκης, ο οποίος το σηκώθηκε, ο άλλος είναι ακόμα στην καρέκλα. Έτσι, έτσι, μπράβο Σωτηράκη, μπράβο, φάει και το κουτί. Μπιλάρ, έχουμε ένα αγώνα σήμερα τελικό για το πόλο. Φίλε, δεν ξέρω, νομίζω σήμερα είναι. Νομίζω σήμερα είναι, το βράδυ 9 η ώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πόλο ανδρών, νομίζω σήμερα το βράδυ είναι. 9 η ώρα, θα μας πει ο Στρατάκης, που θα έρθει σε λίγο.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέει ο φίλος μας ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πώς λέγεται, ξαναπέστω.
1: Βίρτου.
0: Βίρτου. Ωραία, το πούμε αύριο στο Μάνο γιατί θα το ξαναβγάλω αύριο.
2: Μπορεί να ακούει
0: κιόλας.
1: Έλα, ρε, μα ακούτε, ρε.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ο Βίρτου λέω, τι δεν άκουσε.
2: Ακούμε, ρε. Μπορεί να ακούει, λέει και ο Μάνος τώρα, αυτό λέω.
1: Να ακούει, να πάει, θα πάει στο Βίρτου, είναι θεατόριο, εντάξει, δεν είναι φτηνό, αλλά είναι από τα κορυφαία στην Βουδαπέστη. Έχει κάτι περίεργα, έχει στέικ, αλλά έχει και γεμιστό ασακό, έχει και κάτι γεμιστές, κάνει και ένα κρέας περίεργο εκεί. Άμα θα πάει, θα δει στο μενού, είναι, σου λέω, τα πολύ καλά. Μου το προτείνω ανεπιφύλαχτα. Και στο σέρβις του και σε όλα. Και αν έχει και κρασί του Δράκουλα, αν το πει και αυτό. Είναι ένα κόκκινο που βγάζουν εκεί, νομίζω λεγόταν κρασί του Δράκουλα, στα αγγλικά. Να το πει και αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Και για την αναμετάδοσή σου, εσύ φυσικά δεν χρειάζεται, θα ξέρεις, θα τα έχουμε πει αυτά. Απλά τα ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Στρατάκι σε όλα τα λεφτά. Στρατάκι γερά με τσαμπουκά. Δεν μου λες, άμα δεν θα κάνεις καμιά σύγκριση, βάλε τον άλλον που έχεις δίπλα σου, εκείνο τον κατσίκι.
2: Τον Μπέλο.
1: Να σου κάνει ένα μετάδοση, να πέσει κάτω, να λιποθυμήσει όλη η Ελλάδα.
2: Τον Μπέλο, βαλή.
0: Τον Μπέλο.
2: Ναι, τον Μπέλο.
1: Ποιο
2: δεν κάνω να μεταδώσεις, φίλε. Εγώ δεν κάνω.
1: Ξεκινάει την εκπομπή σήμερα και τον ακούω και λέει, Μπέλο, ακούς, ρε. Είσαι αλλού, ρε. Ρε, Μπέλο.
2: Ακούει ο Μπέλος. Εδώ είναι, ακούει.
0: Εδώ είμαι. Με σ' απολαμβάνω.
1: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Άκου τι είπε. Ξεκινάει την εκπομπή και λέει ο Παναθηναϊκός κουράστηκε. Ενώ η ΑΕΚ ξεκουράστηκε.
2: Δεν είπα έτσι, ρε. Λέω ότι και εκεί 17.
1: Το άκουσα, το είπε 17 πόντους, το άκουσα.
2: Εντάξει, μεγάλη διαφορά, δεν έχει κανένα σχέση.

0: Τώρα εντάξει, μόνο παίζει με τον Ολυμπιακό, παίρνει. Πώς το λένε.
1: Μ' αρέσει. Από εδώ και πέρα, την ίδια πιάσε στην ΑΕΚ, θα σε ρωτάω να μου κάνεις προβλέψεις για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει τώρα, ήταν δύσκολη η πρόβλεψη αυτή, ρε, να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
2: Τζορτζ, εγώ σήμερα πιστεύω ότι θα βγει ένα ταμάκι και θα λέγει ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή με υπολογίζετε για Υπουργείο,
0: ναι,
1: εγώ θα γίνω πρόεδρος αντιπολίτευσης. Να κατέβω άλλο κόμμα μόνος μου.
0: Ναι, να πάρεις μόνο την ψήφο σου. Πού να χτυπήσεις τον Τζίτζι.
2: Όχι, ρε, όχι.
0: Δεν χτυπιέται τον Τζίτζι, ρε. Δεν χτυπιέται τον Τζίτζι τώρα, άστο τώρα.
1: Ρε, όχι, ρε. Να κατέβω σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος μας λέει να καταργήσουμε τις πατάτες στο σουβλάκι. Ρε, πρόεδρε,
0: ρε, φίλε,
1: να πας πίσω τέλος, να πηγαίνουμε να φέρουμε το χαρτί μόνο με δύο ντομάτες.
0: Ρε, φίλε, όμως, ναι, όμως λέει αυτοί που ξέρουν από σουβλάκι, το ακούς πολλές φορές.
2: Το σουβλάκι είναι χωρίς πατάτα.
0: Είναι χωρίς πατάτα. Κανονικά.
1: Άμα το θέλεις έτσι, πήγαινε πάρτος και το καλαμάκι που λέμε.
0: Όχι, ρε φίλε, να βάλεις κρεμμυδάκι, ντοματούλα, τζατζικάκι, κρέας. Πατούλα απ' έξω με το χέρι.
1: Πάλι.
0: Γιατί ξέρεις,
2: γιατί
0: εδώ τώρα, πολλά σουλατζίδικα βάζουν πολύ πατάτα.
2: Την κάρνε πατάτα και δεν τρως κρέας.
0: Για να
2: φαίνεται
0: μεγάλο, κατάλαβες.
2: Δεν έχει κρέας μέσα, έχει μόνο πατάτες.
0: Έτσι.
1: Πόσο το πουλάνε κάτω.
0: Αναλόγως,
2: από 4 μέχρι 4.30.
0: Μόνο, τι 4.30.
3: Τι 4.30.
0: Εφτά στην Γλυφάδα.
2: Ας την Γλυφάδα τώρα.
0: Α, λες, εντάξει.
2: Στη Μύκονο έχει 17.
0: Λέω, ρε παιδί μου, για την Αθήνα λέω.
1: Ρε Αθήνα, πόσο το πουλάνε.
0: Αναλόγως, από 4 ευρώ μέχρι 7,
3: πάνω
0: 7
3: από 4,
0: στην
3: Γιώργο, πάνω από 4.
0: Τέσσερα.
1: Πόσο έχεις στο Λονδίνο.
0: Πόσο.
1: 8.30 λίρες, 11 ευρώ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά το Λονδίνο τι τιμές έχει, όμως οι μεροκάμα το παίρνουν.
2: Άσε, μην το πεις αυτό, μην το πεις.
1: Μην το πω, δεν θα πω αυτό που σου είπα στις μεσημέριτες. Τι να του πω, άστο.
2: Μην το πεις αυτό. Θα έρθουμε όλοι στο Λονδίνο από αύριο.
1: Ναι.
3: Είναι κακή ιδέα.
1: Υπάρχει ένας σταθμός, άκου αυτό που θα σας πω. Υπάρχει ένας ελληνικός σταθμός στο Λονδίνο, ο οποίος τον έχουν φτιάξει οι Ελληνοκύπροι. Σκεφτείτε ότι εγώ αυτό είμαι 26 χρόνια και ο σταθμός υπήρχε όταν ήρθα. Θα σας πω λοιπόν ότι ένα παλικάρι, ο οποίος δουλεύει στο σταθμό αυτό, ο οποίος ήρθε στην Αγγλία το 2018 ή 2019.
0: Στο μισθός που είναι πολύ καλός, άμα είναι τον ίδιο 2000,
1: ρε φίλε,
0: αυτό λέω.
1: Άκουσα με κάτι. Άμα θέλετε να σας πω, θα σας τα πω, μα πιθανόν να χαθεί η γραμμή, γιατί θα περάσω από το τούνελ, αν χαθεί θα το ξαναπάρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας το λέω από τώρα για να μην νομίζετε. Λοιπόν, σας λέω από τώρα κάτι. Ο βασικός μισθός, σας λέω, είναι σε average περίπου στις 35.000 λίρες το χρόνο, δηλαδή 32-38, σε average για minimum skills. Ναι. Δηλαδή για όχι πολύ μεγάλες προδιαγράφες. Γιατί άμα μιλάμε για μεγάλες προδιαγράφες, που σημαίνει ότι περίπου στα 45.000 ευρώ. Ένα σπίτι, δύο κρεβατοκάμαρες, σε καλή περιοχή του Λονδίνου, να το νοικιάσεις, κάνει 1.450 λίρες, συν τους λογαριασμούς 16 κατοστάρικα.
0: 1.600.
1: Ναι.
2: Άρα 20.000 το χρόνο.
1: Ναι, άκουσε με, ρε φίλε, νοικιάζεις. Δύο κρεβατοκάμαρες, μιλάμε να δουλεύει ο ένας μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει δύο παιδιά που υποχρεούται να έχει δύο κρεβατοκάμαρες, γιατί ο νόμος των Λονδίνων είναι πολύ αυστηρός, εάν έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι, απαγορεύεται τη χαρά που κοιμούνται και δύο μηνών στο ίδιο δωμάτιο. Πρέπει να έχεις δύο κρεβατοκάμαρες και μία εσύ με τη γυναίκα σου τρεις. Που σημαίνει δηλαδή ότι πας κρεβατοκάμαρες.
3: Πρέπει να μπήκες στο τούνελ, Γιώργο.
2: Μπήκε στο τούνελ.
3: Κόψτε με και να πάρει μετά. Μπήκε. Να ακούγεται καλά.
0: Μπήκε. Αυτό το ρώτησα. Ότι άμα ο μισθός είναι 3.000 εκατομμύρια, 3.5 και πληρώνει 2.000 ενίκιο, φίλε, το ίδιο πράγμα είναι. Με το.
3: Να.
0: Πάλι δυσκολεύεσαι. Okay. Άμα το που λέει ο Γιώργος στο σουβλάκι για 10 ευρώ.
3: Δεν τρώω σουβλάκι.
0: Δεν τρώω σουβλάκι. Δηλαδή,
2: εμένα το μεσημέρι με δύο νούμερα και λιποθύμηση.
0: Λέω, ρε φίλε, εντάξει, δεν τρώω σουβλάκι. Το να σου λέει δύο κρεβατοκάμερες. Ο Μπέλος έλεγε ένα καναπέ.
2: Εγώ μόνο καναπέ.
0: Μπράβο. Άρα θέλουμε τρία δωμάτια με ένα καναπέ. Σαλόνι και δύο κρεβατοκάμαρες.
2: Σαλόνι κοιμάμαι εγώ.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
2: Σαλονάκι. Δεν θα έχει σαλόνι το σπίτι, ρε φίλε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά αυτό είπα του Γιώργου. Ότι η αναλογία μα είναι, ας πούμε. Γιατί άκουσα και στην. Είχε πάρει κάποιο παλιά στην εκπομπή ένα φίλο από την Ελβετία. Ναι, πολλά τα λεφτά. Αλλά όμως το σπίτι κάνει και 4.000 το μήνα είναι ενίκιο.
3: Ακόμα πιο ακριβό.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως εκεί. Ας πούμε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, έχει το ενίκιο, το φως, το ίντερνετ και το πλυντήριο στο μηνιάτικο σου.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως σου λέω: αν παίρνει 3.000 και πληρώνει 1,5 νίκιο, ίδιο πράγμα είναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή,
2: έχει άλλη ποιότητα.
0: Ναι, άλλο αυτό. Αν παίρνει, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα 1.200 ευρώ και πληρώνει 600 άρια και νίκιο, εντάξει, 600 άρια το μένουν.

0: για να περάσει τα υπόλοιπα. Νερά, ρεύμα, τηλέφωνα και φαγητό.
1: Φτάνουνε.
0: Όχι, δεν φτάνουνε. Αυτό λέω. Φτάνουνε στην Αγγλία. Άμα πληρώνει από 3,5 πληρώνει 1,5 είναι ενίκιο. Και μένουν 2.
1: Δουλεύει ένα άτομο να δουλεύει. Ναι, αν και δουλεύουν 2 άτομα.
0: Και εδώ πέρα από το άτομο παίρνει 2,5 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα. 2 άτομα. 1,800.
1: Ναι. Δάμε, πάλι δεν φτάνουν τα 1,800. Ναι,
0: δεν φτάνουν γενικώ. Δεν φτάνουν ποτέ. Πρέπει να κάνει οικονομία.
1: Ενώ στην Αγγλία φτάνουν, αυτό σου εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν φοιτητέ τιμέ με 10 ευρώ το σουβλάκι τώρα.
1: Φτάνουν, έχει και μαγαζιά με 5 ευρώ το σουβλάκι. Αυτή δεν είναι σουβλάκια, τώρα είναι fish and chips.
0: Αυτά είναι φτάνουν πιο ακριβά.
2: Ο Μπιλ που να δει τα τσιγάρα πόσο έχουν, έχει δίκιο.
1: Εννοείται.
2: Μιλάμε εκεί πανάκριβα.
1: Έτσι. Πήγα το 1998 στο Μάντσεστερ και μπαίνουμε σε ένα μπαράκι και του λέω βάλε μου ένα ουσκάκι. Μου λέει special ή απλά θέλετε. Λέω βάλε μου ένα specialista. Κάνει έτσι τη μεζούρα.
2: That.
1: 32 λίρες. Λέω ορίστε.
2: 32 λίρες.
1: Και ένα πακέτο, Marlboro τότε είχε σε ευρώ 14 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό με τα σιγαρά εγώ είμαι υπέρ των ακριβών να πάνε στα ύψη.
1: Ένα ποτάκι ρε φίλε.
0: Όχι το ποτό. Για τα σιγάρα λέω ας πάνε 40 ευρώ. Καλό θα μας κάνουν. Να το κόψουμε το ρημάτι.
1: Δεν το θέλουν αυτό. Για.
0: Λέω αυτό λέω τον ακριβήνι το σιγάρο. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να ακριβήνι. Ας το πάνε 55 ευρώ 100 το πακέτο. Να μην παίρνουμε. Δηλαδή καλό θα μας κάνουν και στην τσέπη μας και στην υγεία μας πρώτα απ' όλα. Έτσι έγινε.
2: Μα εγώ μαζί τώρα πλέον που δεν καπνίζω δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Εγώ κάνω 100 τσιγάρα την ημέρα.
0: Καλησπέρα σε σένα και στην παρέα σου Βασίλη, ο Δημητράκης, ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από τον Μπιστρό.
2: Γεια σου ρε
1: Παναγιωτάκη.
0: Αυτά που λέτε τα προβλήματα που ζητάτε θα τα λύσει η νέα κυβέρνηση του Τζίτζι. Ορίστε.
2: Εννοείται ρε φίλε.
0: Κόναν. Θα τα λύσει όλα αυτά τα ενίκια και τα τσιγάρα και τα
2: όχι,
0: ποτά.
2: Όχι, αυτά είναι, θα τα βάλει
0: και τα πιτόγυρα.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς έχουμε να πούμε δωράκι για σήμερα Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά ή για Σάββατο βράδυ, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Μπιστρό, Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όχι Τζίτζι Κνωσό να πα στην Κνωσό να βρει στο μαγαζί. Εδώ είναι Κνωσού.
1: Εγώ καβάντζουσα με το Κάντζιμαν. Δύο περιέ.
0: Δύο περιέ, ναι. Ναι. Και δύο δώρο. Από τον Παναγιώτη, ωραίος, γιατί είναι πότες.
2: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, θα μας δείξει έξω, λέει, αν δεν πειράζει, θα πέσουμε έξω. Λοιπόν, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού, τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι, λίγο πριν σπέρε το ξημέρωμα, θα γίνει κλήρωση. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ώρα πλησιάζει 1-2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτ. 3 λεπτά μετά τη μία. Συνεχίζουμε. Ο Μπιλάρας λέει: έχω φίλο που ζει στην Ισλανδία. Έχει ανοίξει μαγαζί με λουκουμάδες εκεί και πάει τρελά. Και πάει και τρελά. Ποτήρι μπύρα 16 ευρώ το μπουκάλι. Τσίπουρο τσιλιλί 90 ευρώ. Κρέπα σοκολάτα μπισκότο 18 ευρώ. Στην Ισλανδία. Έχουν βέβαια και έχουν φορέ μισθού. Ναι, άλλη ποιότητα ζωή. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα. Άμα ξαναπάρει ο φίλο. Μπάνε και ο Γιώργος από την Αγγλία, ξαναπήγε πάλι σε κανένα τούνελ. Να μας ξαναπάρει, να μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Ναι, είναι μερικές

0: Για πάμε γραμμούλα τώρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσα με να τα πω όλα.
0: Έλα, Γιώργο μου.
1: Για να συλληφθείς το κόστος της ζωής στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ, χωρίς πλακαμίες, ό,τι σου λέω είναι αποδεδειγμένο, το έχω τσεκάρει με Ελλάδα, έχει 20% πιο φθηνές από ό,τι πληρώνεται εσείς κάτω.
0: Τιμές στην Αγγλία.
1: Σε όλα, για Αγγλία μιλάω.
2: Παπούτσια πιο φθηνά, το ξέρω σίγουρα. Ρούχα πιο φθηνά, το ξέρω σίγουρα. Παπούτσια, ρούχα πιο φθηνά.
1: Α, δεν μιλάω τώρα για τα ρούχα. Μιλάω τώρα για αυτό που σου λέω είναι το κόστος εκεί. Yeah. Άκουσε με, εγώ όταν σου λέω 32.000 λίρες και σου τα σου είπα και 1.400 λίρες, μιλάω για να βρεις ενίκιο μέσα στην Αγγλία. Θέλω να ξέρεις ότι οι μισθοί αυτοί υπάγονται σε όλη την Αγγλία. Θέλω να ξέρεις ότι το Ipswich ή το Colchester από το Λονδίνο είναι μία ώρα με το αμάξι, μία μισή, με το τρένο 32 λεπτά. Και το ενίκιο εκεί σε 3 κρεβατοκάμαρες είναι 680 λίρες. Αλλά ο μισθός παραμένει 300. Ο μισθός που σου δίνω εγώ το average περιλαμβάνει πάντοτε και τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα που έχουν βασικό μισθό 1600. Θέλω να ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 30 χρονών στην Αγγλία με μέτρια κατάσταση σε skills, δηλαδή σε, πώς λέγονται στα ελληνικά τα skills, σε προδιαγραφές.
2: Ναι, προδιαγραφή.
1: Μπράβο. Περνάει τα 6.000. Ένας οδηγός δικός μου, δεν ήθελα να τα πω, αλλά επειδή θέλω να τα ακούσουμε και τα νέα παιδιά, γιατί τέλος πάντων θα τα πω όμως. Ένας οδηγός δικός μου, σε ταξί, δουλεύοντας 8 ώρες την ημέρα, φεύγει με καθαρά το μηνά, καθαρά, τις εφορίες του, πληρωμένα όλα, τα πάντα, τα ένσημά του, τα πετρέλαιά του, από 8 και πάμε. Πιάνουν περίπου 95 έως 110.000 λίρες το χρόνο. Που μιλάμε για 120.000 ευρώ. Σου κρατάει 22% η εφορία. Αυτά που σας λέω είναι μετρημένα.
2: Φίλε, θέλω, λοιπόν, να ξέρεις, να για οδηγός.
1: Το κράτος πρόνοια της Αγγλίας, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, σε αυτόν που παίρνει 3.200 και δουλεύει μόνος του, χωρίς να δουλεύει η γυναίκα του, γιατί άμα δουλεύει η γυναίκα του θα πάρει άλλα 200 και πάμε στα 6.400, φίλε Βασίλη, αλλά εγώ σου μιλάω για έναν άνθρωπο. Παίρνει λοιπόν την πιστοδοσία του, το P40 που λέμε, πριν τον απολύσουμε, και πάει στο οποίο λέγεται Universal Credit, έτσι ονομάζεται, στο Υπουργείο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ παίρνω 3.200 και έχω ενίκιο 1.400. Του λένε, φέρε μας το contract, το συμβόλαιο. Παίρνει το συμβόλαιο, καλκουλάρουνε και του κοστολογούνε, του βάζουν τα αρέστα. Δηλαδή στην Αγγλία ένας άνθρωπος με δύο παιδιά, το λιγότερο που θα παίρνει την εβδομάδα θα είναι 500 λίρες. Εάν δεν τα παίρνει από το μισθό του, γιατί πρέπει να πληρώνει το ενίκιο, τσοντάρουν αυτοί πληρώνοντας το housing benefits. Δηλαδή είναι 1.400 το ενίκιο, παίρνεις 3.400, μάλιστα θέλεις για τα παιδιά 250 λίρες την εβδομάδα, 125 το κάθε παιδί, και 250 λίρες για σένα και τη γυναίκα σου. Μάλιστα, μα δεν φτάνουν, γιατί πληρώνουν αυτά, μάλιστα. Σου δίνουμε 400 ενίκιο και πληρώνεις ένα χιλιάρικο και σου βάζουν στο λογαριασμό τα 400 κάθε μήνα. Σε αυτούς τους μισθούς μιλάω. Για αυτούς τους μισθούς. Ένα παιδί που ξεκινάει σήμερα 18 χρονών, ξεκινάει με βασικό μισθό 1.685. Ό,τι σου λέει ο Γιώργος, όποιος θέλει αρκεί να με διαψεύσει. Και θέλω να ξέρεις ότι ένα παιδί 18 χρονών, εκτός ότι μπορεί να μείνει με τον πατέρα του, κάνουν άλλη μαγιά, δεν μένουν με τον πατέρα του, σηκώνονται, φεύγουν και πάνε και νοικιάζουν δωμάτιο, in suite, μαζί με μπάνιο μέσα, και μοιράζονται μόνο το σαλόνι, 4 παιδιά νέα στα 18, το οποίο το κάνουν και λίγο ψηλοπάρτι και τους στοιχίζει 650 έως 700 λίρες και τους περισσεύουν 1.100. Και πάλι υπάρχουν τα benefits, αυτό που σας είπα. Μιλάω για τους χαμηλούς. Θέλω να γνωρίζεις ότι η σύνταξη, και δεν μιλάω για το state, γιατί η state, δηλαδή η pension της Αγγλίας, είναι 286 λίρες την εβδομάδα. 512 και 510 1.100 και που πέφτουν 140 πας 1.400 λίρες. Και το σπίτι πληρωμένο από το κράτος. Δηλαδή σου δίνουν 1.600 ευρώ, ενός που στην Ελλάδα παίρνει 350 ευρώ. Γι' αυτό το state μιλάμε. Γι' αυτόν που δεν έχει ένσημα και γι' αυτόν που δεν έχει εργαστεί. Για έναν που έχει εργαστεί και που είναι κανονικά, πάμε σε άλλα νούμερα, μπορεί να λιποθυμήσετε. Αυτά που σας λέω εγώ, παιδιά, είναι πολύ σοβαρά, τα ξέρουν όλοι. Έτσι, όλοι. Όλοι. Το ότι δεν το κάνουν στην Ελλάδα και ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στην Αγγλία, σήμερα το πρωί, θα μίλαγα πρωί και λέω πόσο έχει.
2: Εγώ πιστεύω ένα 20. Ένα 20 λέω.
1: Όχι, δεν έχει ένα 20. Έχει ένα 48, ξεκινάει από ένα 48, σας λέω, έως ένα 59. Μία λίρα και 59 το λίτρο, μάγκες. Και φωνάζουνε. Όταν στην Ελλάδα...
2: Εδώ έχει 2,10.
0: 2,10.
1: Το 1,59 με το 1,16 άμα το κάνεις είναι 1,78. Το ΦΠΑ στην Αγγλία στο φαγητό είναι 8%.
0: Εδώ 13. Όταν
1: στην Ελλάδα είναι 13.
0: 13.
1: Λοιπόν, αυτές είναι και οι διαφορές.
2: Θέλω να σου πω να γελάσεις τώρα. Σταμάτησε από χτες και φούλαρα τα μάξι βενζίνη.
1: Μου λέτε για εστιατόριο. Ένα μαγαζί στα Τουμπέλου, από ό,τι έχω αντιληφθεί, ένα μέτριο μαγαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, κάνει προσφορές. Ακούστε τις προσφορές. Αυτά που σας λέω, γράψτε, θέλω να τα θυμάσαι, να τα κάνεις και στο μαγαζί σου. Δύο main course, δύο κυρίες πιάτα, τα οποία σερβίρουν και μικρή σαλατούλα σε ένα πιάτο σαν καβαδάκι μικρό, 15 λίρες, 7,5 λίρες το άτομο. Πλάς το τι θα πιεις. Αν θες να πιεις κρασί θα το πληρώσεις 4 λίρες στο ποτήρι, αν θες να πιεις κοκακό θα την πληρώσεις 1,50. Αυτό εξαρτάται το τι θα πιεις εσύ. Και πάνε οι συνταξιούχοι άνθρωποι και τους λέει, είναι μεταξύ 5 το απόγευμα με 8, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και βλέπεις όλα τα ζευγαράκια, άνθρωποι από 75, 80 χρονών, 65 χρονών, μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή από 60 και πάνω είσαι μεγάλος, έτσι. Και πάνε και μπορούν να βγουν έξω με τη γυναίκα τους, μαζεύονται 30-40 άτομα, κάνουν ωραίες βραδιές. Λοιπόν, αυτά στην Ελλάδα δυστυχώς χαθήκανε. Και χαθήκανε γιατί είμαστε αρπακτικά. Και αυτό το λέω με υπογραφή. Όταν φίλε το σουβλάκι το από Έλληνα που γίνεται 8.30, πρόσεξε τι σου λέω, έως 9.20, επειδή είναι Έλληνας και βγάζει το γύρο το χοιρινό και γύρο κοτόπουλο, οι οποίοι οι γύροι που έρχονται είναι κατευσυγμένοι από την Ολλανδία.
2: Από Αθήνα.
1: Από την Ολλανδία, ρε, κατευσυγμένοι είναι. Άκου τι σου λέω. Και την ίδια στιγμή υπάρχει δίπλα τουρκικό μαγαζί, το οποίο κατεβάζει ντονέρ, δηλαδή σε αρνί. Και κοτόπουλο και στο σερβί 6, όταν έχει λοιπόν το σουβλάκι το ένα με το άλλο, ή Μαροκίνος με 2 λίρες, ή Λιβανές, έχετε πάει σε Λιβανέζικο φαγητό. Να δείτε, θα πάτε πλάκα. Πληρώνεις 15 ευρώ το άτομο, 15 λίρες, συγγνώμη, το άτομο. Παιδιά, εάν το φάει ο Μπέλος ή, να το πω απλά, ο Βασίλης ο Γερασίμου, εγώ θα έχω, είμαι ηλίθιος. Με τίποτα. Μιλάμε, κατεβαίνει ένα πιάτο και νομίζω ότι κατεβαίνει πιατέλα για 4. Κάνε ένα ατομικό πιάτο.
2: Το τρώει ο Γερασίμου αυτό.
1: Ορίστε.
2: Το τρώει ο Γερασίμου για 4.
0: Το τρώει ο Γερασίμου. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτά.
2: Άκου, Τζόρτζ, εγώ σταμάτησα προχτές, είχε προσφορά μια εταιρεία και έβαλα βενζίνη. Έβαλα 64,5 ευρώ για την ακρίβεια. Ναι. Η βενζίνη ήταν 34,50.
0: 4,50.
2: Τόσο ήταν η αξία της βενζίνης.
0: Α,
2: αλλά
0: ναι,
2: είναι φόρος.
0: Φόρο πληρώνουμε.
1: Όταν λοιπόν σε ένα κράτος υπάρχουν και πρόσεξε, και αυτό είναι που με έχει εκνευρίσει και πολύ, χωρίς να θέλω να μιλήσω, ξέρετε ότι ποτέ δεν μιλάω πολιτικά στην εκπομπή σας, γιατί η εκπομπή σας είναι αθλητική. Αν βλέπω τα στραβά, κάποτε συζήτησα και με έναν και με τη μητέρα μου και με άλλους, και Γιώργο, γιατί δεν κατεβαίνεις κάτω να φτιάξεις. Λέω, παιδιά, εγώ έτσι και κατέβω στην Ελλάδα. Να κάνω επιχείρηση.
2: Θα πας φυλακή.
1: Θα σκοτώσω άνθρωπο, σας το λέω ειλικρινά. Τώρα η ώρα στην Αγγλία, τώρα πρέπει να είναι
3: 11 και 13.
1: Είναι 8 και 13, εδώ 5 ώρες. Συγγνώμη, 6 και 13, 11 και 13. Πρέπει να είναι 11 και 4. 11 και 4 πρέπει να είναι. Αν θα πάρετε τώρα στην εφορία, τώρα που σας μιλάω, 11 την 11 και πεις καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Μάλιστα. Δώστε μας, θα σου πούνε το φορολογικό σου μητρό. Θα πεις α, β, γ, δ, 35, 28. Μάλιστα. Τι θέλετε, κύριε. Με ανώτερο όριο να περιμένεις το τηλέφωνο 18 λεπτά. Αυτά καταγράφονται όλα. Και θα σε εξυπηρετήσει για τηλεφώνου και ας είναι 11.30 τη νύχτα ή 2 τη νύχτα. Ή Κυριακή, ή Bank Holiday ή οτιδήποτε. Θέλω να πάω στην τράπεζα. Εγώ έχω σταματήσει να πηγαίνω στην τράπεζα. Δεν πήγαινα και πριν βέβαια, ήθελα τους υπαλλήλους, αλλά και τώρα που στέλνω, έχω σταματήσει να πηγαίνω στον κασέ. Μπαίνεις μέσα και κάνεις κατάθεση στο μηχάνημα όσα θέλεις. 5.000, 10, 15 σε ένα λεπτό μέσα.
2: Και εδώ ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχουν διώξει υπαλλήλους και έχουν αφήσει μηχανήματα.
0: Και εδώ είναι, και εδώ ισχύει.
2: Πλέον. Εδώ το έχουν λοιπόν κάνει όμως για να μην πληρώνουν τους υπαλλήλους.
3: Δεν ξέρω σε
1: οι υπαλλήλοι δεν έχουν φύγει από την τράπεζα. Είναι εκεί για να σε εξυπηρετούν. Και μάλιστα όταν μπαίνεις μέσα, ξέρω τι σας λέω, και γιατί μπορεί να μπουν 30 άτομα σε ένα υποκατάστημα, να τους πούνε τι θέλετε, γιατί με σαλόνι, όχι στο ορθείο, με σαλόνι, κανονικό σαλόνι, δερμάτινους καναπέδες, έτσι. Καθίστε στον καναπέ, θέλετε να σας φέρουμε ένα τσάι, θέλετε ένα καφέ, γιατί θα μιλήσετε με την τάδε. Αυτά εγώ στην Ελλάδα δεν τα έχω δει. Εγώ όταν ήρθα στην Αγγλία την πρώτη φορά που έφυγα και μου χρωστάνε ακόμα το ΦΠΑ και την προκαταβολή από το 2000, σας τα λέω, μα στην πρώτη χρονιά που έκανα φορολογική δήλωση χωρίς να γνωρίζω τίποτα για τους φορολογικούς νόμους. Έχω τελειώσει το οικονομικό, μιλάω τέσσερις γλώσσες, έχω κάνει μάστερ στο LSE. Δεν είμαι κανένας τυχαίος και κανένας θεσμινός. Μην κοιτάς που μιλάω αλάνικα, μεγάλωσα στο εργάλειο και δεν ξεχνάω που μεγάλωσα. Λοιπόν, ξέρεις πόσο φίλε μου κακοφάνηκε, στο λέω ειλικρινά, που αυτό το κράτος που με έχει 8 μήνες πολίτη μου στείλε μια επιταγή και μου λέει κύριε Τάδε, σας στείλαμε τα λεφτά σας 5.400 γιατί σας πήραν παραπάνω εφορία, χωρίς να το γνωρίζω εγώ ρε φίλε. Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχουν πάρει 5.400. Και μου στείλαν και την επιταγή μέσα και μου είπαν όχι θα την αφαιρέσουμε την επόμενη χρονιά. Μου είπανε τα λεφτά σας είναι εδώ, σε 5 μέρες εργάσιμες θα πούν στον οργανισμό σας, στον λογαριασμό σας. Εάν θέλετε να τα εισπράξετε ακόμα και τη μέρα που παραλαμβάνετε την επιταγή, συστάτε 3 τράπεζες και σας κρατάμε 10%. Σε ρωτάω ρε φίλε, αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα?
2: Πουθενά ρε.
4: Όχι ρε, ποια Ελλάδα υπάρχουν?
1: Εντάξει. Δηλαδή, καμιά φορά η μητέρα μου μίλαγα προχτές και μου λέει θέλω να πάω να κάνω μια γαστροσκόπηση και της κλείσαν ραντεβού ρε παιδιά για 4 Σεπτεμβρίου και της λέω είσαι τρελή. Τώρα της λέω, μου λέει όχι. Λέω τώρα λέει γιατί δεν θα πληρώσουμε να πω. Τώρα της λέω γιατί θα πάρω ρε πλάνο και θα κατέβω κάτω. Της λέω και θα τα κάνω. Θα πω μέσα και όποιος είναι στο γραφείο του, στο νοσοκομείο, να πας φυλακή της λέω. Την πήρε η αδελφή μου και την πήγε. Δηλαδή, είναι δυνατόν ρε φίλε να πάει μια γυναίκα 79 ετών που είναι η μητέρα μου. Να θέλει να πάει να κάνει μια εξέταση και να της λέει 4 Σεπτεμβρίου και να έχουμε 22 Μαΐου, 25. Ρε, μπορεί να έχει πεθάνει στις 4 Σεπτεμβρίου ρε. Καραγκιός είδες.
4: Καλά τα
1: λέτε. Είμαι παράλογος.
4: Καλά τα λέτε, φίλε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου λες οι οδηγίες σου εκεί είναι Έλληνες. Έχει μάλλον και Έλληνες.
1: Έχω πάνω από 15 παιδιά. Οι οποίοι με ειδοποιούν όταν ακούν το γερασί μου και λέει ιστορίες και τα λοιπά.
0: Τα λένε όλα. Τα λένε όλα. Μπράβο. Μπράβο στους οδηγούς.
2: Είναι Ολυμπιακοί οδηγοί σου.
1: Επειδή έχω την έγκριση από αυτόν, μόνο για τον έναν, δεν θα πω για άλλους. Ένα βράδυ είμαι στο Chelsea. Αυτό που σας λέω γράφτε το. Η ώρα είναι Νοέμβριος, 10 Νοεμβρίου. Είναι το 2014. Είναι 12 χρόνια υπόθεση. Παιδιά, βγαίνω από το Chelsea, μιλάμε ότι ρίχνει χιονόνερο, έχει 0 βαθμούς θερμοκρασία. Ξέρετε η θάλασσα κοντά το ποτάμι, αντιλαμβάνεστε τι λέω, περωνιάζει το κρύο. Και έχω μπαρκάρει τα αμάξι, γιατί είμαι και πονηρούλης. Και επειδή έχω μπαρκάρει τα αμάξι κανένα 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, περπατάω κανένα χιλιόμετρο, δηλαδή ένα μίλι και 1,5 χιλιόμετρο, γιατί παρακολουθούν οι κάμερες, να μην δουν ότι έχω πιει 2 ουίσκια παραπάνω, να πάω να πάρω τα αμάξι να σηκωθώ να πάω σπίτι μου. Και όπως προχωράω, περνάω κάτω από μια γέφυρα, γέφυρα ξέρεις, γέφυρα κανονική. Ναι. Και βλέπω ένα μαύρο πράγμα δεξιά, νομίζω ότι είναι σκύλος. Σκύλος στην Αγγλία δεν βλέπεις βέβαια, αλλά ξέρεις τώρα μέσα στη νύχτα και λέω τι είναι. Και πετάγεται ρε παιδιά και είναι ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Και είναι Έλληνας. Και εγώ λέω στα ελληνικά τι είναι ρε πούστη μου. Και μου απαντάει και μου λέει καλησπέρα σας, συγγνώμη. Του λέω τι κάνεις εδώ ρε. Μου λέει έφυγα από την Ελλάδα με 1000 ευρώ τον πατέρα μου. Σας το λέω και στεναχωριέμαι. Με 1000 ευρώ τον πατέρα μου. Και δεν έχω μία μου λέει. Έχω μείνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω μείνει μου λέει με 25 λίρες. Και δεν ξέρω τι να κάνω ρε φίλε. Λέω σήκω πάνω ρε, θα πεθάνεις. Μου λέει μου πάνε να πάω κάπου, ρε σήκω να πάω στην Λεσβία, σήκω πάνω ρε, το λέω σήκω πάνω. Τον επέρνω, τον επάω σε ένα ξενοδοχείο, πληρώνω 4 μέρες στο ξενοδοχείο, του λέω πάρ' το τηλέφωνο μου, αν είσαι μάγκας θα το εκμεταλλευτείς, αν είσαι κορόιδο θα ξαναβοηθείς τη γέφυρα σε 4 μέρες. Μου λέει ευχαριστώ κύριε Γιώργο, με παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα. Μου λέει του λέω τι ξέρεις να κάνεις. Το παιδί δεν ήξερε τίποτα. Του λέω δίπλωμα αυτοκινήτου έχεις? Έχω μου λέει. Του λέω ωραία. Ξεκινάω, του φτιάχνω τα χαρτιά. Τον βάζω σε ένα σπίτι. Από αυτά που έχω εγώ στο real estate. Δικό του, ένα στούντιο. Κάνουν 45 μέρες να βγουν τα χαρτιά του το NHS, δηλαδή τον αριθμό μητρό ή κατά πάντα. Λοιπόν, και του λέω θα ξεκινήσεις να δουλεύεις ταξί. Το πρώτο μηνιάτικο που πήρε πέρασε τις 6.500 λίρες τότε. Αυτός κόντωσε να πάθει κεφαλικό. Το παιδί κόντωσε να τραβεί. Μου λέει κύριε Γιώργο, είσαι στο Άγιος Βασίλης. Όπως σου μιλάω, το αγόρι μου δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης. Απλά δεν είμαι ζώο, είμαι άνθρωπος. Μετά από 20 ημέρες θα παίρνει τηλέφωνο η μητέρα του. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνετε για το παιδί μου. Μου είπε τι έχει περάσει 15 μέρες εκεί στο Λονδίνο. Ένα-δύο μήνες τώρα και μου είπε αυτό και σας πήρα τηλέφωνο, σας ευχαριστήσω. Λέω, κυρία μου, τον ευρέβλεπα όμως λίγο, πώς να σου πω, λίγο μαγκωμένο. Του λέω, Λάδο ρε, πες μου τι είναι, ποιο είναι το θέμα και πες μου να το λύσουμε, γιατί σε βλέπω και δεν χαμογελάς. Χαμογελάς ενώ στην ουσία κλαις μέσα σου. Βλέπω τη φάτσα σου που κλαίει. Μου λέει, χάνει το σπίτι η μητέρα μου για 55.000 ευρώ. Είχε πάρει ένα δάνειο, ο πατέρας μου άνεργος, χάνει το σπίτι η μητέρα μου. Μάλιστα. Πού το έχει το σπίτι? Μου λέει, στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Του λέω, πες της μητέρας σου να με πάρει τηλέφωνο. Με παίρνει, του λέω, στείλτε μου τα χαρτιά που έχετε για τον πληστηριασμό. Μου λέει, μας έχουν δώσει μέχρι την Τετάρτη. Ήτανε Πέμπτη και τις είχαν δώσει μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι γιατί αλλιώς βγαίνει στον πληστηριασμό. Παίρνω εγώ ένα δικηγόρο δικό μου από κάτω, γατώνει. Του λέω, για πήγαινε και κοίταξε αυτή την περίπτωση. Την κοιτάει, μου λέει, ναι, θα της το πάρουν, έχουν πέσει κοράκια. Θα της το πάρουν. Του λέω, πήγαινε και καθάρισε το σπίτι. Παιδιά, τον είχα 1,5 μήνα στη δουλειά μου, δεν ήξερα ποιος είναι. Μου λέει, ρε Γιώργο, του λέω, πήγαινε και καθάρισε το σπίτι. Σου περνάω τα λεφτά μέσα. Του τα περνάω στο δικηγορικό γραφείο που έχει στο Λονδίνο, γιατί έχει δικηγόρο γραφείο και στο Λονδίνο. Πάει, πληρώνει το σπίτι, το καθαρίζει. Η γυναίκα, τι να σου πω, μια λαμπάδα, την υγεία σας, τα παιδιά σας. Λέω, ας τα παιδιά μου, δεν ξέρεις, δεν θέλω να μου λες τίποτα. Θέλω να... Του λέω, άκου να σου πω κάτι, καθαρίσαμε το σπίτι. Από τα λεφτά αυτά που παίρνεις τώρα, που θα βγάζεις, για 3 χρόνια θα μου δίνεις 1.500 το μήνα να καθαρίσεις το σπίτι. Λοιπόν, το καθάρισε σε 2 χρόνια. Σήμερα που σας μιλάω, είναι 12 χρόνια στο Λονδίνο το παιδί. Οικονομάει πάνω από 10.000 το μήνα. Έχει αγοράσει μια Mercedes δικιά του. Έχει αγοράσει ένα σπίτι δικό του στην Ελλάδα. Και έρχεται προ 3 μήνες και μου λέει, πώς, προ 5 μήνες. Μου λέει, πώς, έχω τόσα και μου ζητάνε 30% από την τράπεζα για να πάρω δάνειο, προκαταβολή, για να αγοράσω αυτό το σπίτι. Του λέω, προχώρα. Πάτε τι σας λέω.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα να τα πω αυτά ποτέ στον αέρα.
0: Δεν πειράζει, τα πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Εντάξει,
1: δεν χρειάζονται, Βασίλη, γιατί να σου πω κάτι. Στο τέλος βρίσκουμε κιόλας και τα πληρώνουμε και στην υγεία μας.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Έχω μια λογική ότι δεν μπορώ, όταν το προσωπικό μου θα πληρωθεί, ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι νηστικός, θα περπατάω γυμνό στον δρόμο, το προσωπικό μου θα είναι πληρωμένο και ύστερα οι υπόλοιποι. Λόγω πολιτικών ιδεών. Όχι, λόγω ανθρωπιάς πάνω απ' όλα. Γιατί έχω δει και Έλληνα, το οποίο ισχύει στην Ελλάδα, ενώ στην Αγγλία δεν ισχύει. Ο μισθός του Λονδίνου που είναι 7.000, 7.000 είναι και στο Ipswich, 7.000 είναι και στο Sheffield, 7.000 είναι στο Portsmouth, 7.000 είναι και στο Southampton, 7.000 είναι και στο Newcastle. Αλλά οι τιμές των σπιτιών, αντί

0: Καλημέρα, ακούω τον Γιώργο που μιλάει τώρα. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Λέω ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπο.
1: Καλημέρα, γεια σου, Δημητράκη.
0: Καπετάνιος, ο κάπτεν.
1: Μας παίξει κανένα.
0: Κι άλλος Δημήτρης, λίγο δύσκολο 7,5 λίρες το άτομο, δύο πιάτα 15 ευρώ, ναι. Στο Λίντσι έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σουβλατζίδικα πολλά. Τα πιο πολλά τα έχουν Αλβανοί, μέτρια ποιότητα, τα ίδια ακριβώς πουλάνε σουβλάκι θηλυκτό, μουσακά κατεψυγμένο της πλάκας, κάτι τζατζίκια, τη ματζίδικα, ακριβές τιμές, πολλά από αυτά δεν έχουν δουλειά, μάλλον τα έχουν για ξέπλυμα, λέει ο φίλος που μένει και αυτό στο Λίντσι, στην Αγγλία, ο Δημητράκης.
2: Εντάξει, όλα μέσα στο
1: παιχνίδι. Δημητράκης, όταν έχει κάνει καμία νίκη, κανένα περπάτημα, τίποτα.
0: Σήμερα, Γιώργο, μας συγκίνησε, λέει ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.
1: Ναι, σήμερα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο για ένα λεπτάκι. Τι έχουμε διάλειμμα. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε, δεν πειράζει. Κάτσε, κάποια γραμμούλα χτυπάει ακόμα. Για πάμε, καλημέρα. Ναι.
3: Έλα, έπεσε.
0: Πάμε ένα λεπτό. Έχουμε ακόμα για τη διάλειμμα.
3: Θέλω να το τελειώσω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, θα σας πω. Τώρα στην Αγγλία για να βγουν, επειδή έγινε το Brexit, χρειάζονται βίζα και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν μπορούν να έχουν ούτε temporary permanent ούτε τίποτα. Ούτε permanent resident, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως εγώ αυτά τα λέω γιατί δεν μπορώ, φίλε, να ακούω ότι στη χώρα μου υπάρχουν μισθοί. Όχι γιατί φταίνε αυτοί που τους δίνουν, που φταίνε και αυτοί, αλλά περισσότερο φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει κράτος αξιοκρατίας και κράτος ελέγχου. Ένας Πονηρίδης από την Κοζάνη ήρθε το 2011. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Είμαι με δύο εφοπλιστές Σαββάτου Αναστάσεως στο Bayswater, κεντρικό Λονδίνο, πολύ κοντά στην εκκλησία της Αγίας Σοφιάς. Δουλεύει μια Βουλγάρα και τρία παιδιά μέσα. Μία και δέκα τη νύχτα, ρε μάγκες, μπαίνει, καλημέρα σας, cancel. Ο Δήμος που ελέγχει, λέει, δώσ' μας το 100 παιδιών, είχε μόνο η Βουλγάρα για τρεις μήνες. Ξέρεις τι κάνανε, τον κλείσανε, βγάλε λογαριασμό στο τραπέζι, πληρώσαν τι έχουν φάει, παιδιά κλείνουν το μαγαζί. Όλοι έξω, 35.000 λίρες πρόστιμο και απ' έξω μια ταμπέλα ότι αυτός είναι κλειστός για 30 μέρες γιατί δεν κόλλησε τα ένσημα. Και σας λέω ότι ήταν Έλληνας από την Κοζάνη.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε.
0: Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλή δουλειά. Τα λέμε.
1: Γεια σου,
0: καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλό βράδυ.
0: 26 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στο Ισμένη, 9.43. Ιντερβέτες Πόντς, Δήμος Απαλιάρης, έστειλε μήνυμα. Με τον Τζίτζι Πρωθυπουργό, αυτά θα αλλάξουν όλα.
2: Ναι, βέβαια, ρε φίλε.
0: Έχει δίκιο ο Δήμος. Ο Δήμος κάνει την εκστρατεία του.
2: Βεβαίως.
0: Λόγω Τζίτζι θα κάνει εκστρατεία, μου είπε εδώ μέσω ραδιοφώνου.
2: Ναι.
0: Να στηρίξουμε Τζίτζι για πρωθυπουργό.
1: Κάτι φάρμακα και τέτοια, τι είναι αυτά.
0: Φάρμακα θα δίνει ο Δήμος, τα φάρμακα, τα γενώσιμα που ετοιμάζει ο Τζίτζι για το λαό του. Κάτι τρελοφάρμακα.
2: Δωρεάν τα φάρμακα.
0: Δωρεάν. Είναι προσφορά του Ιντερβέτεν Σπορτς και του Τσαπαλιάρη.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Θα μπει μπροστά στην εκστρατεία, λέει, σαν ραδιόφωνο, να στηρίξουμε Τζίτζι για πρωθυπουργό.
2: Κόναν. Θέλω να το λες. Έχεις τουλάχιστον μια ώρα να το πεις.
0: Ναι, Κόναν.
2: Κόναν.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Εδώ τα φιλαράκια μου. Ο Σωτήρης και ο Δημήτρης θα μου κάνουν παρέα μέχρι τις 5.
1: Ποιες 5?
0: Δεν υπάρχει. Τελείωσε.
2: Μέχρι τις 2.
0: Ποιες 2?
2: 2.30. Εγώ φιλέ, θα μου επιτρέψεις. Με συγχαίρετε και ο κόσμος.
0: Άρχισε τα χατζημανόλικα τώρα.
2: Τα 4 ώρες ήμουν στο αέρα.
0: 2.30 ώρα φύγετε και οι 2 μαζί.
2: 2.30 εντάξει, να βρεθώ κάπου στη μέση. Αλλά όχι, ρε φίλε, και 5.
1: Δεν φεύγω κι εγώ, το βλέπεις. Παρασκευή αύριο.
0: Ναι. Ο Βασίλης ο γραφής μου στέγει μια φωτογραφία εδώ πέρα που λέει GGFM, θυμίσου που το άκουσες πρώτα.
1: GGFM, ε.
0: Ναι, GGFM. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Καλώς τον.
3: Κύριε συμπαρέα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
3: Ξέρετε σήμερα τι έγινε με την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Και έχασε 94-77. Ναι.
3: Τι συνέβη?
0: Τι συνέβη?
3: Χάριζε 17,5 πόντους ο Ολυμπιακός και έπαιξε στην κόντρα εγώ την ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Και ήταν 171 πόντι και μισό το
1: over.
3: Under.
1: Το under.
3: Ναι, το over, παιδί μου.
0: Ναι.
3: Και έγινε 171, έγινε και under. Ήθελε 27 δευτερόλεπτα και ο Μπαρτζόκας τους είπε.
1: Δεν κάνει επίθεση.
3: Και ναι. Τα πιάσα, παρεμπιπτόντως και τα δύο.
0: Ναι, όταν είναι, όταν είναι μεγάλες διαφορές, συνήθως οι ομάδες δεν κάνουν επίθεση, δεν υπάρχει λόγος.
3: Ναι, παιδί μου, ναι. Και τέτοιο και αυτά.
2: Ήσταν τυχερός.
3: Αλλά, δηλαδή για μισό καλάθι, αν δεν κάνανε επίθεση και βάζει καλάθι ο Ολυμπιακός, τα είχαν όλα.
0: Ναι, βέβαια. Το έχω ξαναπεί, εγώ ξαναπεί ότι στο στοίχημα, ειδικά στο μπάσκετ, αυτοί που βγάζουν τις αποδόσεις στο over-under, στα 10 παιχνίδια τις 9 είναι οριακά.
2: Είναι απίστευτη.
0: Είναι οριακά.
3: Αλλά σου λέω, άμα έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός,
0: ναι, μα το έχανες.
3: Τους άφηνε ο Μπαρτζόκας, τα είχαν όλα.
0: Ναι, θα το έχανες, ναι.
3: Θα μου πεις τώρα, σε παρακαλώ, η Παλμέιρας τι κάνει?
0: Α, μισό λεπτό.
3: Σεισμίαξε.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η Παλμέιρας είναι 1-1 στο 38, μόλις ισοφαρίστηκε. Το άλλο είναι 0-0 στο 38, το άλλο, Σέρο Πορτένιο.
3: Ναι, Σέρο Πορτένιο. Κάνει Σέρο Πορτένιο?
0: Όχι, 0-0.
3: Α, 0-0.
0: 0-0. Παλμέιρας 1-1.
3: Πριν τελειώσει η Παλμέιρας να μου...
0: Θα το πω στο ημίχρονο, θα το πω. Να είσαι καλά, για χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 2, ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάκο, Σωτήρη και Δημήτρη. Γυρίζω σπίτι από Θυσίο, πολύ κόσμο έξω σήμερα, λέω Ρομπίνιο. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, καλημέρα τρελοτρελή και από μένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, καλώς ακούς σε όλους.
2: Γεια σου φίλε Βασίλη,
0: ο οποίος τώρα πάει Νάπλιο, Τολό, Άργος και Τρίπολη.
2: Ναι,
0: πάει, δίνει ντόνατς.
2: Δίνει ντόνατς?
0: Ναι, περνάει από εδώ μια μέρα.
2: Από πού ξεκινάει?
0: Από την Αθήνα.
2: Και
0: από την Νίκαια.
2: Πάει κάθε βράδυ.
0: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα.
0: Όλη μέρα, όλο χρόνο.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Αμέ.
2: Και φεύγει από εδώ και πάει Νάπλιο, τι είπες?
0: Νάπλιο, Τρίπολη, Άργος και Τολό.
2: Το βράδυ τώρα το κάνει αυτό?
0: Τώρα τη νύχτα. Το πρωί να έχουν οι φούρνοι ντονατσάκια special.
2: Μπράβο ρε Βασίλη.
0: Που δεν περνάει όμως που είναι νίκη δίπλα.
2: Ναι ρε φίλε, γιατί περνάει να αφήσει δύο ντονατς.
0: Μπράβο, όχι δύο, δύο κούτες.
2: Και τι θα πάει στον Άπλιο μετά?
0: Τι υπόλοιπες κούτες. Γεια σου Μπιλάρα μου, καλό δρόμο.
2: Γεια σου ρε φίλε, καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Δημήτρη. Γιώργος από τον Μπουρνάζη.
1: Γεια σου Γιώργη. Καλημέρα στον κύριο Παπουτσάκη.
0: Παπουτσάκης ακούει
1: τώρα. Μόλις κόλλασε.
0: Παπουτσάκης, μόλις κόλλασε, πάει για ξεκούραση.
1: Φιλεράκι εξπέρνει.
0: Αυτός είναι πιο πολλά από την Αγγλία παίρνει.
2: Ναι.
0: Ωραία, τον παίρνω να σου πει.
1: Εκεί που είναι παίρνει μισθό Αγγλίας.
0: Μισθό Αγγλίας και λίγο παραπάνω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, τη βλέπεις για τον μπασκετάκι? Βλέπω Ολυμπιακός 2-0. Το Παναθηναϊκό παιδιά φοβάμαι να γίνει 2-0. Εντάξει, φαβορεί ο Παναθηναϊκός θα είναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει το 2-0. Έχουμε και άλλα αγώνα.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη? Πολύ πιθανό να γίνει το πιθανότερο να γίνει 2-0, ναι. 2-0 1,
0: αλλά αυτό που είδαμε όμως χτες από το παιχνίδι δεν είναι.
2: Όχι, όχι,
0: το 2-0.
2: Καμία στιγμή, σου είπα.
0: Με το Ολυμπιακού βλέπει ότι θα γίνει 2-0.
2: Ούτε με τα μάτια δεν μαρκάρουν.
0: Ναι, ούτε με το Ολυμπιακού βλέπει ότι θα γίνει 2-0, καταλαβες.
2: Και δεν έχουν και διάθεση να μαρκάρουν, ναι, καθόλου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στη Λεγκούση. Έτσι όπως τον βλέπω, μπορεί να τον σκουπίσει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, έτσι πως είναι ο Παναθηναϊκός, ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε συγκλήρωση. Έβαλα. Είπαμε έχουμε μπουκαλάκι για σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά, ή για Σάββατο, βραδιά house. Εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, είστε OK. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Κύριε Στρατάκη, Δημήτρη.
2: Θα την κάνεις εσύ εδώ, μόνος σου.
0: Σταλείπετε.
2: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Αύριο έχετε εκπομπή κανονικά πάλι.
2: Αύριο έχω εκπομπή πάλι τετραώριο 8 με 12 και σκεφτόμουν τώρα, μια και είπε ο Παναγιώτης εκεί με το ελληνική βραδιά, μόλις.
0: Να πας μια βόλτα.
2: Να πάω μια βόλτα.
0: Να, μια βόλτα, ναι,
2: να πάω μια βόλτα. Να δεν ξέρω αν θα μου κάνει την παρέα. Όχι,
0: εγώ δεν μπορώ γιατί δουλεύω το πρωί.
2: Εσύ δουλεύεις πολύ πολύ πρωί.
0: Ο Μπέλος δεν ξέρω αν ήταν.
2: Ο Σωτήρης δεν ξέρω αν είναι Παρασκευή, αύριο τι ώρα κλείνει.
0: Πάει για περπάτημα. Αύριο μπορεί να πάει μαζί. Μαζί μπορεί να έρθουμε. Ωραία.
2: Δεν πάει για περπατήματα.
0: Ωραία, θα έρθει μαζί σου.
2: Αλλά έχει το μαγαζί τώρα, τι ώρα θα ξεπερδέψει από εκεί.
0: Παρασκευή, 12-12.30.
2: Εγώ τελειώνω 12 από εδώ.
1: 12-12.30 ανοίγω.
0: Το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Τι ανοίγει τώρα, λοιπόν.
1: Μέχρι το 12
0: και πέρα το συναντώ σήμερα.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, ρε φίλε.
0: Και Παρασκευή θα πάει πιο αργά. Μία. Πάμε στην Πέμπτη, πλάι είναι.
2: Ναι.
0: Το μαγαζί δεν πλάι είναι, το μαγαζί του Μπέλου.
2: Το κανονίσουμε, να πάμε.
0: Με τα πόδια που λέει ο λόγος έρχεται.
1: Αλλά ποιο είναι απεργία.
2: Και όσοι φίλοι θέλουν να έρθουν να γνωριστούμε.
0: Α, ναι.
2: Και το παιδί
0: το μπουκαλάκι.
2: Το μπουκαλάκι να έρθει να μας μιλήσει.
0: Ναι, γνωρίζει το Στρατάκι. Μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να είναι και ο Τζίτζης, είπε.
2: Τώρα ο πρόεδρος.
1: Πάσα παραμύθια.
0: Αλλά θέλει να είναι προεδρική καρέκλα και θέλει και, πώς το λένε, βυσνάδα.
2: Τον άκουγα χθες. Έχει πολλές δουλειές η αλήθεια. Να μην τον παρέξει και
0: όχι, δεν παρέξει.
2: Λέει ότι θα πάει και δεν πάει. Έτσι είναι όλη η πολιτική.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Παραμυθατζίδες.
2: Όχι, δεν είναι απαραίτητα παραμυθάτζι. Έχουν πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δεν πάει το πει παραμυθάτζι.
0: Γιατί δηλαδή, είπες πολιτική γι' αυτό.
2: Ναι, γενικότερα και ο Τζίτζης ο πρόεδρος.
0: Ήταν η μέρα που γιορτάζεται το χθες, ήταν η παγκόσμια μέρα Χάρμπουκερ.
2: Χάρμπουκερ, ναι.
0: Κύριε Μπέλο, δεν μας έβρεσε κανένα Χάρμπουκερ χθες. Όχι χθες, δεν ήρθες. Ήταν ο σουβλάκι φάγαμε.
2: Ναι, τι και τι, τα μισά λεπτά φάγε ο Τζίτζης και τα ίδια.
0: Δύο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει και τον Κώστα που ακούει τώρα στη δουλειά της, στη δουλειά του. Ο Νικόλας, ο φίλος μας από την Αρτέμιδα, έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Κώστας από το Γέρακα. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλό σου κού να έχετε. Έλα κύριε Μπέλ, θες να πεις.
1: Τίποτα.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι διάβαζα.
0: Διάβαζες.
2: Κάτι τον ανησύχησε. Κάτι τον ανησύχησε. Ναι, βλέπω. Ναι. Είναι πλέον ανήσυχος.
1: Όχι, κάτι διάβαζα.
2: Θα σε περιμένω στο Μπιστρό αύριο το βράδυ. Τι θα το ρυθμίσουμε.
1: Τι ώρα θα πας.
2: Εδώ εγώ σου λέω.
0: Θα το κάνω μια παρά.
2: Στις 12.30 μέχρι τις 1. Ναι.
1: Όπως κατεβαίνεις,
2: ναι.
1: Παίρνω το μαγαζί.
0: Και αν πάτε μαζί.
1: Έχω δουλειά, φύγαμε.
0: Ναι.
2: Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο πριν. Εντάξει, οκ.
1: Πάρε με ένα απεργέ.
0: Δύο. Ένα και ένα δώρο είναι. Ένα και ένα δώρο. Ναι. Ένα και ένα δώρο.
2: Δεν θέλουμε δώρα από τον Παναγιώτη. Το φίλο μας μας.
0: Όχι, αφού λέει αυτό να
2: κατάλαβε. Α, έτσι κι αλλιώ είναι καλό τον κόσμο.
0: Για σένα, κατάλαβε.
2: Α, για μένα.
0: Ναι.
1: Όχι, είπαμε για σας. Ένα για μένα και για τον Τζίτζι.
0: Ναι, δύο. Ο Τζίτζι για τον Χάτζι.
1: Για τον Χάτζι μα.
0: Άρα είπαν δύο περιγέρ.
2: Εντάξει, όχι, μα κέρασε το παιδί την άλλη φορά. Δεν έχει κεράσματα. Μα να κλείσουμε το μαγαζί.
0: Δύο περιγέρ, δωρεάν.
2: Εντάξει, άμα είναι για περιγέρ, εντάξει.
0: Για πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ το ναι.
4: Δωμάζος Μπαξβάιντε με Αμαλιάδα.
0: Ναι, Αμαλιάδα. Να είσαι καλά αδερφέ.
4: Βασίλη Νίκο Στρατάκης δίπλα σου.
0: Εδώ απέναντι, όχι δίπλα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα Στρατάκη Δημήτρη, καλά. Σε απολαμβάνω.
2: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Ήρθα με τον Ιωάννου το απόγευμα.
0: Σαν Μπεργέ.
2: Ναι.
4: Φοβερή φωνή και ο Ιωάννου.
2: Ναι, καλός.
0: Ας πάμε τώρα στο voice.
4: Είσαστε αστέρια όλα, μπράβο. Θέλω να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο, ναι, και από το Νιου Γιόρκ ότι ό,τι είπε είναι σε όλα μέσα.
0: Τα πάντα.
4: Ναι, σε ό,τι είπε, γιατί έχω κάνει κι εγώ στο Southampton, αλλά εγώ πιο παλιά, το 72 ήμουν εκεί. Και στη Γερμανία, επειδή στη Γερμανία είναι άλλοκοτος ο κόσμος, είναι η Βαβαρή και το Χάμπουργκ απάνω το Χαμβούργο, είναι δύσκολη. Εκεί τι γίνεται, εκεί έχουν έλλειψη σπιτιών. Όταν εγώ πριν 15 χρόνια πλήρωνα, δηλαδή έβγαλα 4 χιλιάρικα μάρκα. Το σπίτι που ενίκιαζα είχε 1500 μάρκα.
0: Ναι.
4: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο Μόναχο λέτε.
4: Ναι, ναι, στο Μόναχο. Στο Βαβάρος.
2: Βαβάρος.
4: Ναι, ναι. Στο... Και εκεί που γίνεται το Χάμπας Μέστ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί, στο Μόναχο. Στο Μόναχο.
4: Στο Μέσα και Λέντε.
1: Μιούχεν, ναι. Μιούχεν, Μιούχεν.
2: Ωραία πόλη πάντως, ωραία πόλη, έχω πάει. Και τώρα μου πάει με την ΝΑΕΚ, όταν έπαιξε Μπάγερ ΝΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Όχι, είναι σοβαροί ανθρώποι, εντάξει. Το Αμβούργο, εντάξει, έχει άλλα προτερήματα. Το Αμβούργο είναι όπως η Αθήνα σε τέτοιο στυλ.
1: Ένα μικρό χωριό είναι το Αμβούργο.
4: Ναι, και η Βαβαρία είναι όπως η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι πιο ήπιος ο κόσμος, ζεις πιο χωριάτικα, να το πω.
2: Το θέμα είναι ότι είναι πιο οργανωμένα κράτη από την Ελλάδα σίγουρα και κάποια στιγμή πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς, αλλά δεν το βλέπω.
0: Όπως λέει, Κόναν.
4: Κόναν.
2: Μόνο με Κόναν.
1: Μόνο με
2: Κόναν. Τζίτζι.
4: Ναι, ναι. Α, ναι, και ναι. Το Τζίτζι, ναι, τώρα έτσι. Και λέμε για το Τζίτζι. Το Τζίτζι, θα του πείτε, έχω μαζέψει 160 προχθές.
0: Ναι.
4: Ο Βασίλης ξέρει, 160 ψήφους.
0: Ναι. Ναι.
4: Έχω μαζέψει σήμερα από την Αμαλιάδα 80.
0: Όχι, 120. Αυτά είναι, βγήκαμε.
1: 240.
4: Από το Πύργο 120.
1: Πήγαμε 280.
4: Και θα πάω στο Επιτάλιο στην Ελλάδα να μαζέψω 40.
0: Έτσι, 300 ψήφους.
1: Βγήκαμε.
0: Μόνο από νομό Ηλίας.
2: Μονοπόλιο. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα ζείτε έξω.
0: Όχι, ρε, όχι, εδώ.
2: Α, εδώ. Ωραία, να πείτε και στα παιδιά έξω. Επιστολική τώρα, δεν έχουμε επιστολική.
0: Ναι.
2: Επιστολή, με επιστολές
0: θα ιεραποστολική.
2: Ιεραποστολική θα παίζει. Εντάξει.
4: Ναι, τώρα εγώ βρίσκομαι στην Αμαλιάδα.
2: Α, ωραία, ωραία.
4: Πάτρια Ελλάδα, γιατί είμαι και μεγάλο.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Είμαι. Α, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Θήμιο στην Κύπρο.
0: Ναι.
4: Και τον παρακαλώ να βγει στο τηλέφωνο σήμερα να τον ακούσω.
0: Ωραία, θα βγει. Θα βγει πιο μετά.
2: Το Θήμιο, λοιπόν. Ναι,
1: ναι. Ευθύμης, ευθύμης.
4: Και στον Γιώργο, στον Λορδίνο. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μπιλ λέει: αν παντρευτώ, θέλω να μου βαφτίσει το παιδί ο Τζίτζης, ο πρόεδρος.
2: Εννοείται τώρα, από εδώ και πέρα θα
0: ο
2: έχουμε
0: Σπύρος, τέτοια. Λέει: βλέπω το Τζίτζι να πηγαίνει στο Λευκό Οίκο για συνάντηση με Ντόναλντ Τραμπ. Θα συζητήσουν για τα στενά του Ορμούζ, Ρομπίνιο.
1: Μόνο βάφτιση χωρίς να τον παντρέψει.
0: Μόνο βάφτιση θέλει. Μόνο βάφτιση. Να πάει στο. Ναι, τον Ντόναλντ. Δεν πάει, για την Μέλανη θα πάει. Όχι, ναι, τον Ντόναλντ.
2: Καλά,
0: βασικά.
2: Δεν έχει να κάνει,
0: και να δει τα στενά του Ορμούζ.
1: Του Ορμούζ.
2: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ έτσι πρωτοποριακός. Έχει 11 γυναίκες στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
1: Ναι,
2: τρεις αλλοδαπές.
0: Ναι, τρεις αλλοδαπές. Τρεις αλλοδαπές, ναι.
1: Όχι, νομίζω 5-6.
0: Όχι,
2: 3-8.
0: 8 Ελληνίδες και 3 αλλοδαπές. Μία από τη Γεωργία.
2: Από τη Ρωσία, νομίζω.
0: Από τη Ρωσία και από το Καζακστάν.
2: Και από το Καζακστάν.
0: Από Ανατολικό Μπλοκ.
1: Να μην βάλουμε και τη σύζυγο του καλλιτέχνη στο.
0: Ναχμέτ. Είναι τώρα στα πατήρια.
1: Εντάξει, Αμερικάνα, είναι ξένη υπηκότητα.
2: Φίλε, επειδή το έλεγε και χθες και τα άκουγα, όλο τον χρόνο πατάει αυτή εκείνη η Αχμέτ.
0: Έχουν πολλά στα φίλια.
2: Έχουν πολλά στα φίλια και τα έχουν κρατήσει τώρα στόκ,
0: ναι,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Και τα πατάνε τώρα από ό,τι έχουν καιρό, τα πατάνε.
0: Μόνη της, είναι μόνη που τα πατάνε. Δεν έχουν πολύ κόσμο.
2: Είναι σε όλο το Μαρκόπουλο.
0: Πάει από κουβά σε κουβά.
1: Ναι, να το έχω γραφεί. Είναι όπως προχτές, σου είπε ότι δεν την αφήνει ο Τραμπ να έρθει.
0: Ναι, αυτό ήταν παλιά, τώρα την άφησε. Και την έχουμε σε σπάτα.
2: Στα σπάτα ή στο Μαρκόπουλο.
0: Σπάτα, σπάτα.
2: Έχει πολλά στα φίλια.
0: Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Γεια σου Δημητράκη.
5: Μου με κατάλαβε τι μουσικό αυτή που έχει δρεμάει.
1: Γεια σου ρε Μίτσο, γεια σου ρε Δημητράρα.
0: Καταλαβαίνω καλλιτέχνες αμέσως.
5: Γιατί δεν παίζει κιθάρα να κάνουμε ένα ντουέτο που έχει τέτοιο μουσικό
0: αυτή. Η κόρη μου παίζει κιθάρα, η μικρή.
5: Τώρα εγώ θα γεράσω ακόμη.
0: Τέμα γεράσιμο. Νέος άνθρωπος είσαι.
5: Καλησπέρα σας τα παιδιά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Ο άλλος ο καλησπέρος ποιος είναι.
0: Ποιος καλεσμένος?
2: Δεν υπάρχει καλεσμένος.
5: Ένας είναι ο Σωτήρης.
0: Και άλλος είναι ο Στρατάκης, ο Δημήτρης.
2: Α, εγώ είμαι ο καλεσμένος.
5: Ο Στρατάκη δεν τον έχω ξανακούσει εδώ. Τον δεν ξαναμιλήσαμε μάλλον.
0: Δεν έχετε ξαναμιλήσει, ναι. Δεν έχετε ξαναμιλήσει.
5: Γεια σου κύριε Στρατάκη.
2: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλησπέρα, ακόμα είναι μία η ώρα.
2: Δεν βαριέστε, εντάξει, όπως. Καλά να είμαστε γενικότερα, έτσι τα αλλιώς.
1: Τζατζίκι, κάνει τζατζίκι.
0: Να πω μισό λεπτό πάλι. Δημήτρη, μισό λεπτό, συγγνώμη. Δημήτρη μου, μισό λεπτό να πω στον φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Παλμέιρας με την Ατλέτικο Τζούνιο είναι 3-1 στο ημίχρονο.
1: Πότε έγινε.
2: Τι θέλαμε την Παλμέιρας.
1: Θέλει, άσο.
0: Μάλλον ο φίλος θέλει, άσο. Τα γκολ μπήκανε στο 45 και 47.
1: Παίζουν βολέι.
0: Ναι.
5: Άμα θέλουν μπαίνουν, όταν τα θέλουμε δεν μπαίνουν.
0: Ναι. Ο Δημητράκης δεν μπαίνει.
5: Τώρα Βασίλη, ακούσε, έκανα ένα άλλο εδώ και μια εβδομάδα, επειδή τελείωσαν τα πρωταθλήματα, είπα στον αυτόν που έχω στο γραφείο να μου στέλνει ένα κουσάρι την ημέρα να περνά την ώρα μέχρι το Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
0: Ναι, μόνο εντάξει, δεν έχει τίποτα τώρα.
5: Ε, ναι, θα, με το κουσάρι μπορεί να γίνει τίποτα καμιά φορά. Δεν ξέρεις,
0: μπορεί να γίνει και πολύ. Καμιά φορά μα θέλει λιγάκι, τα εκεί τα 1,5 γκολ και τα αυτά.
5: Για 180.000 παίζω, άμα γίνει θα γίνει.
0: Αυτό λέω.
1: 20 λεπτά. Μια κουσάρικο. 20 ευρώ να πάρουμε 180. Χιλιάδες, ναι.
0: Πλησιάζει, κάποιες φορές πλησιάζει κοντά.
1: Ναι, ξέρεις,
0: πλησιάζει για δύο παιχνίδια.
1: Μάλλον το έλεγες σε μια εκπομπή, ναι.
0: Πλησιάζει.
5: Ματζίδης, παιδιά, παίζω τώρα ένα σύστημα. Τρία παιχνίδια αμφίροπα για και τα 3-4-2-3-3-2-4. Δηλαδή και όλα είναι εκατοστάρια. Για λέγουν να είναι εκατοστάρια.
0: Ναι.
5: Και με 2 και 30 ευρώ βγαίνει 90.000 και παίζω δύο φορές για 180.
0: Μια φορά
5: δύο φορές έπιασα αίμα.
0: Μια φορά να σπάσει
5: για όσο... είναι δύσκολα, ξέρω.
0: Μια φορά να σπάσει για όσο ποντάρι του να πάρεις λεφτά.
1: Βάλε ζητούμενα, Δημήτρη, βάλε ένα, δύο, τρία.
0: Δεν παίζει έτσι, θέλει ξανά.
5: Όχι, θα πάρουμε λεφτά, έτσι που χρουστάμε τώρα για τέτοια μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και δύο μα πιάσεις, καλά λεφτά είναι.
5: Ακούτε, ο Γιώργος αυτά που άκουσα, έτσι όπως τα άκουσα εκεί, είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα στην Αγγλία από την Γερμανία.
1: Σίγουρα.
5: Αλλά και εδώ είναι αρκετά καλά. Για τη ζωή που κάνουμε και όταν κατεβαίνω κάτω και τα λέω εκεί, ξέρεις πως είναι οι Έλληνες. Άντε, αλλάζω Γερμανία, φύγε από εδώ τώρα και εσύ μαζάρεις και εσύ και τη Γερμανία σου κτλ. Τέλος πάντων, λέω για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται και εγώ όταν πήγα εκεί, βόδικη μου σχάρη ήμουν, λέω. Μετά κατάλαβα. Αλλά και για να καταλάβεις, λέω, πρέπει να μείνεις κάποια χρόνια.
0: Βέβαια.
5: Δεν γίνεται. Είναι, πώς το λένε, να σου διδάξουν. Και τότε να διδάσκεις καθημερινά που τα βλέπεις, αλλά να είσαι και άνθρωπος της γύρας, να βγαίνεις έξω. Να παίζει κανένα στοίχημα, να παίζει κανένα χαρτί, να μην είσαι κλεισμένος μέσα όπως ήταν οι παλιοί που μαζεύαν λεφτά και γυρίσαν πιο πόδια από ό,τι πήγαν.
0: Σωστό, σωστό.
5: Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ τα πράγματα. Τα λεφτά θα επιστρέφει φορεία, κάθε τέλος του χρόνου όσα είναι. Και άμα δεις ότι δεν έχει πέσει το μαγαζί, παραδείγματος χάρη στο πρώτο τετράμινο, τρίμινο, γιατί τα δίνεις πιο μπροστά, τους λες φίλε, έχει πέσει το μαγαζί, πήραν 100, μιλάς με το λογιστή, το οποίο είναι φορεία και κατεβαίνει το, η προκαταβολή που είναι για το τρίμηνο τέλος πάντων.
1: Ναι.
5: Γιατί είναι, μπορεί να μην μπορεί να τα πληρώσει. Κατάλαβες, για να πάρεις μετά τέλος το χρόνο να έρθει μία ή άλλη. Αυτά γίνονται εδώ πέρα.
1: Εδώ δεν γίνεται, Δημήτρη.
2: Δεν γίνονται, ναι.
5: Εδώ είναι μόνο
2: φορομπαιχτικά. Το κράτος μας είναι φορομπαιχτικό και από τους δω και από τους προηγούμενους.
5: Εγώ
2: και θα είναι και στο μέλλον.
5: Ο τέλος της Γερμανίας το 1987 και είδα εδώ πέρα τα κουτιά τα σπίτια. Τι είδα εδώ πέρα, να την τρέψω κανένα χρόνο και να σκουτά να φύγω. Και στο μυαλό μου. Μετά με τα χρόνια όμως, μετά από 2-3 χρόνια, βέβαια έβγαζε και λεφτά. Πολλά λεφτά. Για εκείνον τον καιρό έβγαζε 100 μάρκα την ώρα.
1: Εγώ 7 μήνες έκατσα να ξέρεις, μετά έφυγα νύχτα.
2: Πού?
5: Δεν άντεξες.
1: Δίσεντορ.
5: Είναι τώρα ανάλογα
1: είναι πολύ.
5: Τι θα κάνεις. Αν έχεις μια τέχνη που είχα εγώ τέχνη στα χέρια και την εκμεταλλεύτηκα, αν δεν έβγαζα λεφτά και εγώ δεν θα άντεχα. Για τα λεφτά έκατσα, αλλά όμως μετά μπήκα στο πρόγραμμα. Και τώρα δεν μπορώ να ζήσω στην Ελλάδα με αυτά που βλέπω.
0: Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν. Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν που λέει και ο αδερφός σου.
5: Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά, όχι.
2: Είναι και αυτό που λέει ο κ. Δημήτρης, ότι αν συνηθίσεις έτσι τον τρόπο ζωής εκεί και έρχεσαι εδώ και βλέπεις να μην πω τώρα.
0: Ναι,
2: λες, όχι ρε, φάω να φύγω. Πολύ, πολύ το έχουμε κάνει. Πολύ το έχουμε κάνει.
5: Είναι δύσκολα τώρα κι εγώ μετά από 40 χρόνια να έρθω να ζήσω εκεί πέρα.
2: Ναι.
5: Οπότε μόνο για άδεια και να περνάμε καλά και πίσω πάλι, αφού έχουμε τη σειρά μας. Είναι πολλά τα πράγματα. Κάνεις την οικογένεια εδώ, έχεις τη δουλειά σου. Ησυχία, δεν έχεις αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δεν ξέρεις τι σε ξεμερώνει μια τιμή σήμερα έτσι, την άλλη αύριο.
2: Ναι. Πόσο έχει βενζίνη, κύριε Δημήτρη, τώρα και μιας και μιλάμε για τα καύσιμα. Πόσο 2, έχει. Πόσο?
5: 2,15.
2: Α, έχει 2,15, σαν και εμάς εδώ.
5: Εκεί βαδίζουμε.
1: Ναι, αλλά πόσο έχει ΦΠΑ, κύριε Δημήτρη?
5: Το ΦΠΑ έγινε 7% από την 1η του Γενάρη. Τα φαγητά.
1: Και εδώ Μίτσο έχει 24 και
0: 14. 13.
2: 13.
0: Για φαγητό 13.
5: Ήταν 19.
1: Τα αναψυχτικά τα ποτά.
5: Ναι, 19 και φαγητό. Και τα φαγητά 7%.
1: Μάλιστα. Και τα ποτά 7%.
5: Που δίναμε το ΦΠΑ κάθε μήνα, ανάλογα βέβαια τι πιάνεις, 2 και 3.000, πέσαμε τώρα στο χιλιάρικο. Είναι βοήθεια μεγάλη.
2: Ναι. Α, είναι κλιμακωτά, δηλαδή αναλόγως στο τζίρο που κάνετε.
5: Είναι, κατάλαβα. Ό,τι αγοράζεις και πουλάς ανάλογα δίνεις...
2: Α, λέτε...
1: Ναι,
2: εντάξει, αυτό όπως και εδώ.
5: Αλλά δηλαδή αγοράζεις κάτι ήταν 19%. Το 19% θα το φορολογήσουν.
1: Και το ποτό 7%.
5: Το 7 είναι μόνο τα τρόφιμα.
1: Α, μάλιστα. Το ποτό είναι 13.
5: 19.
1: 19.
5: Ναι. 19% κανονικά ό,τι χτυπάμε στην μηχανή, εκείνο βγαίνει αυτόματα 19% και μετά τα κάνει ο λογιστής και τα χωρίζει τέλος πάντων και... γίνεται αυτή η δουλειά. Και προσπαθούμε και εμείς να κλέψουμε όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, ακούστε, θα σας παίξω ένα ταξίμι τώρα παραπονιάρικο και θα σας χαιρετήσω.
0: Ναι, για πάμε ένα ταξίμι.

0: Τραγουδάει κιόλας. Γεια σου, μητσάρα μου.
1: Το έκανα λίγο λάθη συνεργά.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
2: Κάπου δεν πάτησες, κάπου δεν πάτησες.
3: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο. Μπράβο, εγώ χειροκροτάω. Δυνατός, δυνατός.
1: Ο Βασίλης χόρεψε και όχι, Βασίλης ο Χάτσι.
3: Ναι, χόρεψε εδώ.
0: Ναι, όχι εδώ. Ας μην είχαμε πάει, είχαμε γνωριστεί με τον
3: Ναι.
0: Να πάει στην Παιανία.
3: Με το καλό, άμα ξανακατέβεται.
0: Θα ξανάρθει, ναι, τώρα πάμε όλοι μαζί, βέβαια.
1: Και μου λέει ο Βασίλης πριν 15 μέρες, δεν μου λες Δημήτρη πότε κατέβηκες τον Αύγουστο, ήταν μου λέει.
0: Ναι, δεν θυμόμουν, ρε.
1: Τρεις μήνες έγινε που τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Ξεχνάει κι αυτός εκτός από το κεφάλι τώρα εκεί πέρα στην εκπομπή.
3: Ναι.
1: Είναι μεγάλος άνθρωπος.
3: Έτσι. Τώρα το πες ωραία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Θα σου όσο μπορώ.
0: Μια χαρά.
2: Καλά να περνάς.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκολας Χοβέρ, ξέρεις ποιος είναι?
4: Όχι.
0: Προπονητής τιμένων φάσεων της Arsenal.
4: Ναι.
0: Ξέρεις πόσα παίρνει?
4: Πόσα παίρνει, κύριος?
0: Έχει ένα ανώνυμο συμβόλαιό του. Όποιος αναφέρει ότι για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει η ομάδα από τη μένη φάση, εκείνος θα καρπώνεται ως μπόνους 10.000 λίρες.
4: Ωραία.
0: Και η Arsenal έχει πετύχει μέχρι τώρα 25 γκολ από τη μένη φάση.
4: Ναι, η πρώτη στα στιγμή.
0: Για βάλε πόσα έχει πάρει.
4: Πού.
0: 10-25.
4: Αλλά κάνει και δουλειά όμως.
2: 250.
0: 250. Λοιπόν, 50.000. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι.
2: Πριν έχει τα γραμμή.
0: Ναι, μετά το έχουμε διαφημίσει τώρα, δεν γίνεται.
2: Α, μάλιστα.
0: Θα το κόψουμε το φίλο απότομα να ξαναπάρει ο φίλος μας σε λιγάκι.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Ολυμπιακός, για το φίλο που με ρώτησε, κέρδισε στο Σεράφιο τον Παναθηναϊκό στο Πόλο 14-20, έκανε το 2-0 και απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα που λογικά θα την κάνει την επόμενη φορά που παίζουν. Νομίζω ότι παίζουν πάλι την Κυριακή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός λογικά θα κάνει το 3-0 και θα πάρει το πρωτάθλημα στο Πόλο όπως το παίρνει κάθε χρόνο. Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ χτες και η γυναίκα μου λέει έφτιαξε φακές, χωρίζω. Ναι τώρα, εντάξει φίλε, φακές, το παγκόσμια ημέρα μπέργκερ, φτιάξει φακές είναι λίγο άτοπο. Έτσι κύριε Δημήτρη Θατάκη.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ντόνατς.
0: Ναι, ο Ντόνατς.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, από Λεμεσό.
0: Γεια σου ρε Θήμη.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα κύριε Σωτήρη.
3: Καλημέρα.
2: Κάποιος με ζήτησε, δεν ξέρω από τον Πύργο.
0: Από τον Πύργο, ναι.
2: Α, το όνομά του.
0: Διονύσης,
2: κύριε Διονύση, ναι. Το βράδυ σήμερα 12 η ώρα θα είναι ο Γιώργος.
0: Ποιος Γιώργος?
2: Ο Τσουράκης, ναι.
0: Ο Τσουράκης, ναι.
2: Ναι, ο Τσουράκης και θα αφήσω το τηλέφωνο μου εκεί στο Γιώργο.
0: Ωραία.
2: Να τον πάρει για να μην κάνεις τώρα την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Να τα πούμε.
0: Ωραία.
2: Χαιρετίσμα να δίνω στον κύριο Διονύση που τον είπες και στην κυρία Ελένη από τον Πύργο.
0: Ωραία.
2: Εγώ είμαι από τη Μάνη, κύριε Διονύση.
0: Να τα πείτε από κοντά.
2: Και ο γαμπρός μου από τον Πύργο. Τέλος πάντων, παιδιά, σας ακούω κάθε νύχτα. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Εφήμη μου, να είσαι καλά κι εσύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι.
1: Επίσης. Καλημέρα, Εφήμη, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Και Κύπρο μας ακούνε στο Super Sport Κύπρο 104.
1: Ναι. Και έχουμε και πολλούς φίλους στην Κύπρο.
0: Και στο Mike, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Φύλακας, γεια σου φιλαράκο και σε σένα. Καλημέρα Πιλάρα, καλημέρα στην τρελοπαρέα σας. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Γεια Σοφία.
1: Γεια Σοφία.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: παιδιά, καλημέρα. Σωτήρη και Δημήτρη, μετά το μπιστρό, ελάτε να κεράσουμε μπουκαλάκι. Γενέθλια κολλητός. Να ακούσετε Βαλάντη, Στεφανίδη και Κιανό εκεί στο Περιστέρι. Να πάτε να ακούσετε.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
2: Τα παιδιά δεν κλείσαν ακόμα.
0: Ποιος?
2: Δεν κλείσαν ακόμα τα παιδιά.
0: Όχι, ακόμα. Ακόμα.
2: Νομίζω εβδομάδα αυτή η τελευταία.
0: Νομίζω αυτή η εβδομάδα η τελευταία, η, ναι, επόμενη, η επόμενη θα είναι. Και ο φίλος μου Μιχάλης, ο Αμπατζάκης, ο Λεβέντης, ο Καραμποζουκλής. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στην παρέα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα.

0: Σωτήρη, τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Γιάννης, Παναθηναϊκός από Βοτανικό με Αταμάν. Θα φύγει ο Αχταρμάν. Αχταρμάν το λέει.
1: Αχταρμάν το λέω κι εγώ.
0: Ναι, θα φύγει, θα μείνει.
1: Κανονικά πρέπει να φύγει σήμερα.
0: Σήμερα θα αποκλείεται. Θα φύγει. Μετά τους τελικούς μπορεί να φύγει.
1: Γιατί σήμερα πρέπει να φύγει, να πει παιδιά, χάρηκα που σας γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ για
0: σας. Ευχαριστία, πήρε το κύπελο. Ήταν καλός ο Αταμάν.
2: Κοίταξε,
0: τώρα δεν είναι καλός.
2: Εμείς δεν θέλουμε να φύγει, εννοείται. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει ο
0: Αταμάν. Ο Τωρνός της Ευρωλίγκας ήταν καλός.
2: Καλά.
1: Κούρασε.
0: Ναι, εντάξει, όταν πήγε την Ευρωλίγκα όμως, φίλε, ήταν καλός.
1: Το μάτσο είδε σήμερα.
2: Το είδα. Το βλέπω εδώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έπαιξε κανείς παίκτη για τον Αταμάν. Παίζανε σήμερα.
2: Φαίνεται, κάνει πάμα.
1: Μπάσκετ Αλάνα παίξαν.
2: Αλάνα, αυτό παίζουν. Ούτε καν με τα μάτια δεν μαρκάρουν.
1: Και το μάτσο πήρε ο Σουλούκα στην παράταση, έβαλε 10 πόντους. Αλλιώς θα το είχαν μάτσο.
0: Ναι, δεν το είχαν. Για πάμε στην Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Συγγνώμη, αλλά είμαι απαράδεκτος και με πήραν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ολυμπιακούς σήμερα, παιδιά.
0: Τι είναι σήμερα,
3: δύο χρόνια. Δύο χρόνια από την κατάκτηση.
1: Άλλος Χάτζημαν με βρήκε.
0: 29 Μαΐου ήταν.
2: 30 του Μάη.
0: Όχι 30, 29 είναι τώρα. 29 Μαΐου, ναι. 29 Μαΐου.
3: Όχι 30. Γιατί χρόνια σήμερα.
0: Γιατί ο Δημήτρης είπε 30. Όχι 30, 29.
2: 29. Είναι ανήμερα της επετείου της άλλωσης της Κωνσταντινούπολης, φίλε.
0: 1453.
3: Κωνσταντινούπολης και γενικά της άλλωσης.
2: Της άλωσης. Ήτανε της άλωσης.
1: Κορίτσια πολύχρονες να είστε.
3: Ακούστε και κάτι, γιατί άκουσα κάτι το μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή κάποιοι τα έχουν βάλει με τον Συρίγο για αυτά που είπε, μην αγχώνεστε ρε, θα πούμε στον κύριο Συρίγο κάτι από εδώ και πέρα, στέλνετε μηνύματα σε αυτό. Έχετε δίκιο κύριο Συρίγο, μας το έδωσε η διαιτησία και έχει κανονίσει να μας δώσει ακόμα άλλα 4. Οπότε θα κάνετε υπομονή.
1: Από το 30 και μετά.
3: Θα κάνετε υπομονή για να πάρουμε άλλα 4. Το έχουν κανονισμένο να τα πάρουμε εμείς. Ένα αυτό.
0: Ποιος είναι ο γιος του Φιλιππού?
1: Ο Γιώργος που βγαίνει με τον Κουκαλίδη.
0: Α, όχι αυτός ο Συρίγος, άλλος Συρίγος.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
3: Και ο δεύτερο που θέλω να πω, έτσι όπως πάμε, να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί βλέπω ότι πολύ σύντομα θα γίνει αυτό σε κάνα δύο χρόνια. Έχουμε 346 τίτλους. 365 είναι οι μέρες του χρόνου. Ας ξεκινήσουμε να γιορτάσουμε έναν τίτλο κάθε μέρα και τους τελευταίους 19 τους αφήνουμε έτσι, θα τους πάρουμε τώρα το φέτος, άμα βάλουμε το πόλο και εγώ, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε μαζέψει για όλο τον χρόνο. Οπότε κάθε μέρα θα λέμε, σήμερα είναι η μέρα, χρόνια πολλά για το πρωτάθλημα στο πόλο. Αύριο για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ.
2: Τα έχει ρυθμίσει όλα.
3: Καταλάβες, και να πηγαίνουμε να βάζουμε κάθε μέρα. Μετά είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν πρέπει να τα βάλουμε έτσι, να τα γιορτάσουμε κάθε μέρα. Κύριε Βασίλη, μας ακούτε?
0: Εγώ ακούω. Εγώ ξέρω ότι όταν χάνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μετρά τα υπόλοιπα αθλήματα. Όταν το χάνετε στο ποδόσφαιρο.
3: Εγώ δεν μέτρησα τα υπόλοιπα. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, 348, 355, μιλάει και το πινκ πονγκ. Μετράει και το πινκ πονγκ, μετράει και αυτό, ε.
3: Ρε φίλε, με συγχωρεί, δηλαδή εσύ είσαι αθλητικός όμιλος μόνο για ένα άθλημα.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω τίτλους από εσάς. Αν βάλουμε κάποια αθλήματα οποία δεν τα ξέρει η μάνα του.
3: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Τα γράφουν τα βιβλία. Κάτι. Όχι, ένα πρωτάθλημα λέει.
3: Γιατί βγήκαν επίσημα τα στοιχεία.
0: Όχι, υπάρχει τίτλος, έχω διαβάσει, υπάρχει τίτλος πρωτάθλημα στο 1x1 περπάτημα.
3: Όχι, υπάρχει και τίτλος, δεν θυμάμαι. Το οποίο λέγεται στην αμμουδιά της παραλίας πόσα ψάρια βγάζει ο καθένας.
0: Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα.
3: Εγώ μιλάω για αυτά που έβγαλε επίσημα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός προ μια εβδομάδα 10 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, πώς λέγεται, ο οποίος είπε ότι η πρώτη ομάδα στον κόσμο, παγκόσμια, αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν το λέει ο Γιώργος στο Λονδίνο, είναι Ολυμπιακός με τους περισσότερους τίτλους όλα τα αθλήματα, ακολουθεί η Sporting Λισαβόνας και η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, σου λέω και πάλι, αλόγως τι αθλήματα υπολογίζουμε. Δηλαδή, άθλημα που δεν ξέρουμε πώς παίζεται, ας πούμε το Τάικ Βοντό, δεν ξέρεις πώς παίζεται. Δεν ξέρουμε τους κανονισμούς.
3: Αυτά που υπολογίζουν στην Ευρώπη.
0: Αυτά υπολογίζει ο καθένας άνθρωπος πρέπει να είναι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Τα πιο σημαντικά αθλήματα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, και αυτά να βάλεις.
0: Τώρα να βάλω άλλο λέω. Να βάλεις τώρα ποδηλασία.
2: Εντάξει, ποδηλασία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ποιος ασχολείται με
2: ποδηλασία. Πάστε εδώ στα Ολυμπιακά αθλήματα.
3: Επειδή αν το βάλω έτσι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο, έχετε πολύ τεράστια διαφορά.
0: Ναι, δεν είπα, δεν λέω ότι έχουμε ίδια διαφορά.
3: Εγώ δεν θέλω, έτσι, εγώ θέλω τα νόμιμα, δεν θέλω να μου χαριστούν τίποτα. αυτό που βγήκε ο επίσημος οργανισμός ο Ευρωπαϊκός και είπε ότι ο Ολυμπιακός, ξέρεις, Δημήτρης Ατάκης, εσύ το νομίζω το άκουσε το λεπτό, δεν το είπα.
0: Το διάβασα εγώ. Ένας οργανισμός παγκόσμιος.
3: Ότι ο Ολυμπιακός μαζί με τη Σπόρτη Λισαβόνας και την Μπαρτσελώνα, ο Ολυμπιακός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε όλα τα αθλήματα. Τώρα υπάρχουν άλλοι που μπορούν να υπολογίσουν την Ξηφασκία, άλλοι να μπορούν να υπολογίσουν το κυνήγμα κουνουπιών και άλλοι να υπολογίσουν, ξέρω εγώ, πόσες κόμενες θα βγάλει ο καθένας. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εμείς λέμε τι είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, να μας πει η παγκόσμια, αυτή η παγκόσμια, να μας πει ποια αθλήματα έχει βάλει όμως.
2: Ποια
0: αθλήματα.
2: Άμα μπούμε στο ίντερνετ,
0: να τα δούμε ποια αθλήματα. Άμα έχει βάλει,
3: ας πούμε, στο ίντερνετ, βρέστε τα.
0: Αυτό λέω.
3: Να το πείτε, απλά σήμερα χρόνια πολλά για τους Ολυμπιακούς. Όλους τους Ολυμπιακούς και πιστεύω για όλους τους φιλάθλους. Είναι ο δρόμος που ανοίξαμε και περιμένω να τον ακολουθήσετε κι εσείς. Όλοι οι υπόλοιποι σας περιμένουμε για άλλη μια φορά. Άντε πηγαίνετε να τον ακολουθήσετε. Φέτος είναι και θα πω και κάτι τώρα σοβαρό και θέλω να το πω στο φίλο μου τον Μπέλο και για όλους τους Παναθηναϊκούς. Του το είπα εγώ και θα το πω και στον αέρα. Μπέλο, αυτός ο προπονητής που πήρατε, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, θα σου δώσει πρωτάθλημα ή θα σε φέρει στο νήμα. Αν όχι φέτος, την επόμενη χρονιά.
0: Να σου πω, Μπέλο, κάτι εγώ. Ο προπονητής που πήρατε τώρα εσείς που λέει ο Γιώργος, Γενάρη δεν θα βγάλει. Με τον Γιώργο.
3: Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Με τον Γιώργο, Γενάρη δεν θα βγάλει. Άντε γεια. Άντε γεια. Ο Κατσίκ θα σε έστειλε αδιάβαστος. Τι πρωτάθλημα και αυτά και στο νήμα. Άντε γεια το Γενάρη, το λέω εγώ.
3: Ρε φίλε, αυτός είχε μια ομάδα την Κοπεχάγη, ένα χωριό της Δανίας.
0: Είναι καλός ο προπονητής αυτός. Είναι
3: πολύ καλός ο προπονητής. Και επειδή άκουσα τον Μπέλο, γι' αυτό το λέω στο Σωτήρι, και γύρισε και είπε χτες σε σένα, το είπε με μήνυμα νομίζω ή στον αέρα, δεν θυμάμαι, που σου είπε ότι έλα με αυτόν που φέρανε, που φέτος δεν έχει κάνει τίποτα. Τον αδικείτε, του πουλήσαν 6 παίχτες 7 και όμως αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που του φύγε παραπάνω από το 50% της ομάδας που είχε φτιάξει, φέτος το Champions League όχι στάθηκε αξιοπρεπώς, πήγε πάρα
0: ναι,
3: πολύ
0: ναι,
3: καλά.
0: Ναι, όχι, όχι, είναι καλός ο προπονητής, δουλεύει με νέα παιδιά. Είναι σκανδιναβός, είναι σχολείο.
1: Μακάρι να βγει, ρε φίλε. Μακάρι να βγει.
3: Κοιτάξτε, φοβάμαι λίγο τα από κάτω του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ ξέρεις τι είπα. Από το να πάρω αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον ξέρω.
3: Ναι.
1: Να πάρω το Λέτο που έχει δείξει 2 χρόνια στην Κηφισιά.
3: Ο Λέτο δεν θα βγάζει ούτε τον Αύγουστο.
1: Που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
0: Στην Κηφισιά, ρε φίλε.
3: Ο Γιώργος το λέει, θα γίνει σαν να σου λέγανε τον Αύγουστο μόλις άγασε το παιχνίδι με τον Κολόγαυρο που είχαμε πάρει στον Παναθηναϊκό, που ήταν στον Ολυμπιακό, που έχασε από τον Ολυμπιακό γιατί έχει φορήσει την πανέλα του. Έτσι θα σας λένε.
0: Στην Κηφισιά.
3: Να τα ξέρεις αυτά.
0: Στην Κηφισιά δεν
3: υπάρχει. Ο Λέτο είναι καλός, αλλά για την Κηφισιά, φιλέ. Μήπως θυμάσαι τον Τεμαρά της Κηφισιάς. Έκανε τώρα κανένα 2-3 παιχνίδια μετά το Γενάρη που κάθισε 5-6 αγωνιστικές και δεν μπορούσε να βάλει ούτε γκολ.
1: Αυτό έφυγε ο Τετέι.
0: Βέβαια, του διώξανε και
1: δύο
0: σκόρες. Του διώξανε και ο παίκτης, πρέπει να αλλάξει το σύστημα του ποδοσφαίρου που έπαιζε. Εντάξει. Σε αυτό είχε ένα δίκιο ο Λέτο. Του φτιάξαν το Πεντελίδη και τον Τετέι. Εντάξει, πιο βασικοί του παίκτες. Αλλά όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό, ρε φίλε Σωτήρη, ενώ ο άλλος ξέρει από πρωταθλητισμό. Έχει πάρει πρωτάθλημα με την Κοπεχάγη, έχει πάει Champions League.
3: Δύο πρωταθλήματα.
0: Champions League και πέλο. Πήρε double πριν δύο χρόνια.
3: Στην ομάδα πουλήσαν 6 παίκτες.
0: Ναι,
3: και μάλιστα οι τρεις πρώτη γραμμής, έτσι.
1: Για να σου
3: πουλάει τον LKB, ξέρω
0: εγώ. Ναι, αυτό.
1: Και ο Μπενίτεθ που ήρθε, πρωταθλητισμό ήρθε να κάνει.
0: Ναι, αλλά ήταν όμως πολλά χρόνια παροπλισμένος ο
3: Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ, φίλε, να σου πω γιατί τον φάγανε. Άντε για να ξέρει και είσαι και Παναθηναϊκός, ρε Σωτήρη. Τον Μπενίτεθ δεν τον φάγανε γιατί δεν είδαν αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό και μια διαφορά. Τον Μπενίτεθ τον φάγανε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού και το σύστημα που τον διοικεί
1: χρόνια τώρα.
3: Γιατί γύρισε και είπε ότι ήταν επιτυχία που πήγαμε τέταρτη.
0: Ναι,
1: σωστό.
3: Γι' αυτό τον φάγανε. Για κανένα λόγο. Γιατί δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιληφθούν γιατί τον έχουν αδικημένο τον Μπενίτεθ και θα σου εξηγήσω γιατί. Ο Μπενίτεθ ήρθε και είχε 10 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, από τον τέταρτο, 8, πόσο ήταν από το Λεβαδιακό όταν ήρθε. Και ήταν επιτυχία που σε έβγαλε. Ποιο Λεβαδιακό, την πρώτη επίθεση της Ελλάδος, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
3: Λοιπόν, και τον φάγανε οι Παναθηναϊκάρχες, σαν αυτόν που βγήκε και μας είπε ότι το glass floor δεν είναι κατάλληλο άμα δεν πάει ο Παναθηναϊκός να
0: πει
3: στο Final Four. Κάτι τέτοιοι Παναθηναϊκάρχες φάγανε τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ δεν χρειάζεται να στην Ελλάδα φτιάξει όνομα. Το όνομα το είχε. Και περιμέναν αυτοί ότι είναι κορόιδο και θα τους χάρει στα λεφτά. Τα πήρε όλα και γεια σας. Ήρθε και σου λέει εγώ δούλεψα 8 μήνες. Και δούλεψε και να σου πω και κάτι. δούλεψε φίλε ο Μπενίτε. Τον Ταμπόρδα, ο Μπενίτε τον έβγαλε όταν εσείς τον βρίζατε να φύγει το Γενάρη. Ψέματα λέω.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν τον έβριζε κανείς. Απλά έλεγε ο κύριος Κώτης που ήταν πριν.
0: Όχι μόνο ότι... Κώτης και οι προηγούμενοι προπονητές.
1: Είναι αργός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, είναι για άλλη ομάδα.
3: Ναι. Και εγώ σου λέω φέρε μας τον Ταμπόρδα στον Ολυμπιακό, άμα δεν σας κάνει, ρε. Επειδή μου λες αυτό, εγώ έχω μάθει να βλέπω μπάλα, φίλε. Και τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου μου πάντα τα κοιτάω. Έτσι. Βρίζατε το Λαφόν ότι ο τερματοφύλακας δεν κάνει. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο τερματοφύλακας σας πήγε στην Ευρώπη εκεί που σας πήγε.
1: Ναι, ο Τσάντρο και όρθιος, ρε φίλε, κάποια γκολ.
0: Εντάξει, έφαγε κάποια γκολ, όρθιος.
3: Έφαγε όλοι τρώνε, ρε φίλε. Και ο Τζολάκης προχτές έφαγε με την ΑΕΚ ένα γκολ το σου του Κοϊτά που δεν τρώγεται. Το έφαγε. Τι θα του κάνω, το κρεμάσουμε. Δηλαδή, όλα τρώγονται και όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Εμείς λέμε το αποτέλεσμα στη συνολική παρουσία. Ο Στρακώσια πέρυσι που αποκλείστηκε από την ΟΕ, η ΑΕΚ δεν ήθελε να το διώξει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ήθελε να το διώξει, Βασίλη.
0: Και έκανε χρονιά φοβερή φέτος, βέβαια.
3: Λοιπόν.
0: Οκ, Γιώργο, άντε τα λέμε. Γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Εγώ, ο Δημητάκης από το Όσταμπουκ, λέω: εγώ φοβάμαι πως το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι λέω ότι ο Όσταμπουκ. Το πάρει όλη η ομάδα του Ολυμπιακός φέτος. Έτσι λέει και πέρυσι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Πάλι πρωταφαβόρη ξεκινάει να ξέρει ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ σχηματική που βλέπω εχθές που κοίταγα είναι 3-20 ΑΕΚ, 3-50 Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Ναι, πάντα την
1: προαρχή.
0: Πάντα, πάντα την προαρχή. Η ομάδα την βάζουν λίγο παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις αρχές της χρονιάς. Μπορεί να διώξει 5 παίξει αν πάρει κανέναν. Ο Ολυμπιακός θα γίνει να πάρει 5 παίξει αν διώξει κανέναν. Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα πείσω την Πανάθα να κάνει δύο ήττες.
0: Πανέκος τον έχει το 6. Το 7.
1: Να πάει 27.
0: Ναι.
1: Θα αφήσω να κάνει δύο ήττες. Να πάει στο 25. Να το ρίξω ένα ποσό. Να το ευχαριστηθώ.
2: Στο 25.
1: Και δεν έρθει ποτέ.
0: Ναι, γιατί συνήθως ξέρεις ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα ξεκίνησε σαν φαβορί με 80. Να το ξαναπάρει. Έτσι πάει. Ο Πάοκ το πήρε πρόπερσι τα ίδια.
2: Δεν μου λες, ο Δανός θα βάλει φουστανέλα στην 28 Οκτωβρίου.
0: Το είπε ο Γιώργος, ούτε Γενάρη. Στο λέω πρωτοχρονιά δεν βγάζει. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, θα μας ξαναπάρει. Να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Δύο παιχνίδια έχουμε. Παλμέιρα στα Ατλέτικο Τζούνιο 4-1 στο 63. Σέρο Πορτένιο Σπορτ Κρυστάλ 1-0 στο 60. Τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη.
1: Μια χαρά.
0: Και ο Πάουκ νομίζω ότι τον έχει 7 και τον Πάουκ νομίζω. Τα κοίταγα προχτές.
2: Δεν μου λες τώρα που το θυμήθηκα. Το ξέρεις ότι η Μπεσίκτας χτυπάει και Νίκολιτς και Λουτσέσκο. Όποιος του κάτσε τον πάρει.
0: Και μπορεί να πάρει και τους δύο. Ταυτόχρονα.
2: Φοβάσαι.
0: Όχι, να φοβάμαι, ρε. Μα δεν μπορεί να πάει ο Νίκολιτς στην Τουρκία, ρε φίλε. Έχει προοπτική μπροστά του Champions League. Πάει στην Τουρκία, παίξει στο conference.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Μπεσίκτας στο conference ήδη.
0: Δεν πήρε. Γαλατασαράι Φενέρμπαχτσέ είναι. Ήταν ο Σπορδί και δεύτερη, θυμάμαι. Νομίζω Γαλατασαράι Φενέρμπαχτσέ. Δηλαδή θα είναι πισωγύρισμα.
1: Ποιον έψινε ο Μπενίδεθ και πάει στον Ολυμπιακό. Ποιον λέει, ποιον είναι άλλο.
2: Ναι, ναι, αυτό προσπαθώ τώρα εγώ να δω.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Βασίλη, ο Διονύσης από τη Λαμαλιάδα, μ' ακούς.
0: Έλα, Διονύση μου.
1: Έλα, Όβερ.
4: Δημητράκη, μπράβο. Άκου, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θύμιο από το Κύπρο που με εισάκουσε σε όλα και αύριο θα το κανονίσω με τον Γιώργο.

0: Στο κέντρο της άμυνας λέει. Όχι. Αριστεροπόδαρο σωματικό με τη δυνατότητα να αγωγήσει στο κέντρο της άμυνας.
1: Ούτως ή άλλως για Ισπανία θα πάει ο Μπενιό που ξέρει να αγοράσει.
0: Θέλει και αριστερά, θέλει και δεξιά.
2: Και δεξιά δύο παίχτες. Δύο δεξιά.
1: Να αγοράσει την Ισπανική την ξέρει καλύτερα. Με την Λίμπαρα εκεί θα πάει πιο πολύ.
0: Να προσεγγίσει.
1: Ναι, εκεί θα πάει τώρα να του κάτσουν άλλο πράγμα. Εντάξει. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρη, 3-10 την βλέπω εγώ την ΑΕΚ εδώ πέρα, λέει ένα φίλο. Εντάξει, παιδιά, 3-10-3-20, μικρή διαφορά.
0: Ναι,
1: πάντως είναι κοντά-κοντά ο Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Βέβαια, μιλάμε για τώρα, γιατί μπορεί τον Αύγουστο που ξεκινήσει το πρωτάθλημα οι ομάδες να έχουν αλλάξει πολύ τα ρόστερ τους.
0: Αυτό είναι και τα πρώτα αποτελέσματα μετά που θα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, okay. Μπορεί ας πούμε, να δει τον Ολυμπιακό φαβορή τον Αύγουστο. Άμα έχει πάρει πέθρια και έχει χάσει παίκτες. Το ανάποδο. Να δει την ΑΕΚ μεγάλο φαβορή τον Αύγουστο.

0: Εδώ οι Τούρκοι, ξέρετε, οι Τούρκοι γράφουν τα δικά τους. Είναι...
1: Εγώ δεν το είπα.
0: Είναι οι
1: μεγαλύτεροι παπαζίδες, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Μετά είναι οι Έλληνες.
1: Όχι, όχι, οι Έλληνες είναι ψηλά, όχι, πραγματικά το λέω.
0: Οι Έλληνες παίρνουν μια είδηση από την Τουρκία και την κάνουν σημαία.
1: Εντάξει, όλοι οι Έλληνες. Αυτό το αναπαράγουν. Εντάξει, λογικό,
0: και το κάνουν σημαία όμως.
1: Αλλά σαν πρωτογενή είδηση οι Τούρκοι είναι πιο fake, δεν υπάρχουν.
0: Ορίστε. Εδώ πέρα διαβάζω από την Τουρκία, site της Τουρκίας,
1: ναι,
0: που γράφει νέο δημοσίευμα για Λουτσέσκου και Μπεσίκτας στο δυτικό κήπο.
1: Ναι.
0: Και λέει, η Μπεσίκτας, αν δεν πάρει το Ζιντάν, θα πάρει το Λουτσέσκου.
1: Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι.
0: Που έχουν λεφτά οι Τούρκοι.
1: Έχουν. Εντάξει, δεν η Μπεσίκτας θέμα... πάει να κάνει το comeback, έτσι, έχει να πάρει 4-5 χρόνια
0: και
1: από τάδου.
0: Παραπάνω.
1: Προχθές τα λέγα στο Ρωμαλιώτη και
0: πώς το πάρει, ρε φίλε.
1: Το 21-22 το πήρε τελευταία φορά.
0: Έχει Φενέρ και μπροστά της και Γαλατασαράι, ρε φίλε, που είναι οι κολοσσοί στην Τουρκία.
2: Εντάξει, η Μπεσίκτας ήταν.
0: Κάποτε. Κάποτε. Τώρα είναι.
1: Εντάξει, είναι Φενέρ... τρεις εκεί στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη
0: στιγμή. Και ήταν φέτος το Τραμπόρ βγήκε τρίτη.
1: Ναι.
0: Πήγα πάρα πολλά με Τραμπ Σπορ φέτος. Στο Τσάκ, δηλαδή, έχασε δύο παιχνίδια.
1: Ποια.
0: Τραμπ Σπορ.
1: Σάμσουν.
0: Τραμπ Σπορ.
1: Πάλι φέτος.
0: Ναι. Εγώ παίζω Μπακασέτα παλιά εκεί. Και ο Σιώπης.
1: Ήταν μακριά η Γαλατά, είχε πάρει διαφορά.
0: Διαφορά, για να πες να δεις το δικαιό
1: πρωτάθλημα.
0: Κάποια στιγμή ήταν δύο πόντς διαφορά η Τραμπζονσπόρ από την Γαλατά. Και παίρναγε τη Φενέρ κάποια στιγμή. Τα τελευταία 5-6 παιχνίδια, έπες να δεις.
1: Τώρα στα τελευταία τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ροπορτάνιο φίλε, 1-0 είναι με τις Πορτουστάλ, στο 65 βρισκόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Μιλάω όταν ο Στρατάκης που ασχολείται με τα, κάνει μαγκαζίνο και εκπομπές για μεταγραφικά, αν έχουμε κάποιο όνομα για κάποια ομάδα κοντά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα, κάποια ομάδα που να είναι κοντά, κάποιο όνομα.
1: Ο Λόπεφ που έπαιξε χθες με τη Ράγιο Βαγεκάνο λέγεται ότι σχεδόν έχει κλείσει με τον Ολυμπιακό.
0: Α, ότι έχει,
1: ναι.
0: Κλείσει.
1: Είναι και πολύ καλός παίκτης χθες που τον έβλεπα, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι αλαόρτα. Έτσι, ναι, για να το πω στους φίλους να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
2: Θα μου φάτε το που λένε δηλαδή.
1: Ποιον?
2: Τον Ντάνι Καρθία.
1: Όχι, θα μείνει και ο Ντάνι.
0: Θα παίζει ο Ντάνι και μετά θα αναλλαγεί ο άλλο.
2: Ντάνι, ρε φίλε, μια καρτούλα τουλάχιστον να παίρνουμε 3.50.
1: Δεν σε χαλάγει ο Ντάνι στον Παναθηναϊκό όμως.
2: Και στον Παναθηναϊκό να έρθει.
1: Στον Παναθηναϊκό έχω. Εσύ το λες για την κάρτα, ε.
2: Παναθηναϊκό έχω σιώπη. Όπου βρω σιώπη.
0: Ο Λόπεθ είναι αυτό ο καραφλός.
1: Όχι. Μοιάζει πολύ σιλό με τον Όρτα. Στα χαφ παίζει έτσι ένα. 7-8 τέλος
2: πάντων. Καραφλός είναι παιχτάρα.
0: Είναι μεγάλος όμως.
1: Αυτός είναι μεγάλος, ναι.
0: 3-3.
1: Λέγεται βέβαια ότι έχει κλείσει και ο Άμραμπα, του αδερφός του. Ξέρεις.
2: Πού στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Δεν φεύγει από.
0: Όπου να φύγει.
1: Όπου να φύγει. Πού ήτανε.
2: Ήτανε.
0: Στην Τουρκία έπαιζε. Όχι στην Τουρκία.
2: Όχι.
0: Στην
2: Ισπανία έπαιζε.
1: Σπανία έπαιζε.
2: Τα Λίγκα. Με ποια από τις Ισπανδεκός, αν την πέτεις.
1: Ναι.
0: Στην Πέτσε
1: έπαιζε.
0: Έκανε σταυροκρουσία, αυτός ήταν.
2: Ναι. Και έβαλε τον κόλλο εκεί από τον κουμπούρο κουμπά. Πάρτα.
1: Και έπαιζε. Λοιπόν, ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Η Τραμπζονσπορ τερμάτισε τρίτη με 69 βαθμούς. Η Γαλατά, μεγάλη διαφορά, 77-8 βαθμούς παραπάνω.
0: Αλλά όμως έγινε τελευταίες αγωνιστικές.
1: Αλλά έγινε τελευταίες αγωνιστικές πυρετή. Κοίταξε, και εκεί η τραπεζούντα είναι δυνατή. Έχει πολλά λεφτά.
0: Και πολύ σκληρή έδρα.
1: Και σκληρή έδρα, ναι, παίζει και ο Μπαγκασέτας και ο Σιώπης και άλλα παιδιά. Η Μπεσίκτας τέταρτη και όπως καταλαβαίνεις θέλει να σπάσει τώρα.
0: Θα πάρει το Ζιντάν τώρα να φτιάξει.
1: Τον
0: Ζιντάν ή τον Λουτσέσκου ή τον Νίκολιτς.
1: Όλους
0: μαζί, έτσι παίρνει όλους μαζί.
1: Βλέπω να παίρνει Νίκολιτς.

0: ψηλό.
1: Λες, ε. Δεν μας μοιάζει με
0: Νικόλτς. Και ποιο θα βρείτε μετά.
1: Ριμπάλντα, ρε φίλε. Εγγύηση.
0: Εντάξει,
1: okay. Εγγύηση. Ό,τι έφερε φέτος είναι 100, εκτός ο Κρούγιτς. Όλοι οι άλλοι είναι 100.
0: Ναι, αλλά προπονητής είναι μεγάλη δουλειά, φίλε.
1: Αυτός τον έφερε.
0: Ναι, αλλά θα φέρει να βρει τώρα
1: άλλο. Θα φέρει άλλον. Θα φέρει άλλον.
0: Και με το άστρο του Νικόλτς.
1: Θα φέρει άλλον.
0: Πρέπει να έχει και άστρο. Σαν άνθρωπο, σαν επαγγελματία, σαν.
1: Θα τον κουρέψουμε. Θα φέρει άλλον Ριμπάλντα. Εμπιστοσύνη στο Ριμπάλντα. Σου λέω φέτος ήταν ό,τι έφερε εκτός ο Κρούγιτς. Λίρα 100.
0: Σκέψη, φίλε, να φέρει, να φύγει ο Νίκολς και να φέρει ΑΕΚ το Ράφα Μπενίτεθ.
1: Δεν υπάρχει. Μα το Ράφα Μπενίτεθ κουβεντιάζανε στην αρχή, λέγανε δημοσιογράφοι εδώ Ελλάδα ότι κουβεντιάζει με τον Μπενίτεθ. Καμία σχέση τότε. Καμία σχέση δεν είχε. Καμία σχέση δεν είχε τότε με τον Μπενίτεθ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μπιλάρα, καλημέρα με τα γραφικά για την ΑΕΚ. Παιδιά, όχι ακόμα τίποτα. Διάφορα ακούγονται. Ακούγεται ένα που παίζει αυτό που ακούγεται πολύ τώρα τελευταία, αλλά διαψεύει η ΑΕΚ. Ένας από την. Έλα, μόνο μια χώρα παράξενη.
0: Ποιο ρε φίλε, Γουαδελούπη.
1: Όχι, βρε, μια χώρα παράξενη. Που παίζει, τι παίζει αυτός.
0: Εδώ στην Ελλάδα παίζει καταρχάς.
1: Όχι, στο εξωτερικό. Πού παίζει όμως, είναι παράξενη η χώρα που προέρχεται, δηλαδή η εθνική του είναι παράξενη.
0: Έχει περάσει Μουντιάλ.
1: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, κάτσε να μπούμε. Περίμενε, πρέπει να πω σε κανένα
0: σένα. Τώρα, ρε φίλε, που βλέπει Μουντιάλ, τα βλέπα χθες, κάτσε λίγο να δούμε.
1: Κουρασάω, φίλε.
0: Κουρασάω.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ναι, 500 από εδώ, 1000, ένα εκατομμύριο.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Ωραίος. Θα έχεις εδώ τη Τζίτζη να σου κάνει μετάδοση Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια, ρε φίλε, κανονικά. Περιγραφή. Ναι.
2: Δύσκολες οι ώρες πάντως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και σε σου.
2: Ώρες έχει 7 το πρωί, έχει 4 το πρωί,
1: ναι,
2: έχει 10 το βράδυ.
1: Τζίτζι, Μαρσέλο, τζίτζι.
2: 12 το βράδυ.
1: Τζίτζι.
2: Έλα, δεν πα κάνει διάλειμμα τώρα να στρίψουμε διαδραμόνα.
1: Περίμενε να δούμε εδώ πέρα τον παίχτη που λέει άμα το βρω πουθενά.
2: Κάτσε Μίτσο.
0: Όχι, ρε φίλε, θα κάτσω. Σε 10 λεπτά θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική, 11 έκτου, 10 η ώρα το βράδυ.
2: Δεν στα υπόλοιπα μετά.
0: Πέμπτη εδώ, Μάξι, έτσι. Πέμπτη. Τα υπόλοιπα είναι. 4 η ώρα, 7 η ώρα, 4 το πρωί.
2: 11 το πρωί.
0: 11 το πρωί. Έχει και 11 το πρωί.
2: Ελά,
0: φίλε.
1: Δεν μπορεί να έχει 11 το πρωί, ρε. Τι ώρα να έχει πέρα, 12 τη νύχτα.
2: Καλά, δεν στα εκεί και θα μου πει.
1: Πες να πάω 12 τη νύχτα.
2: Περίμενε.
1: Τι περίμενα, αφού είναι ώρες, αλλά άλλες οι ώρες.
0: Δεν έχει καλά εδώ πέρα, δεν έχει καλά. Πού?
3: Μουντιάλ 26.
0: Εδώ.
3: Ανοίξε το και πήγαινε στο πρόγραμμα.
0: Μουντιάλ πρόγραμμα.
2: Πάτα πάνω. Δεν θα ανοίξει.
0: Πάτσε, αλλά είναι το μηχάνημα. Είναι αργά τώρα και κοιμάται. Με τις υπομονές.
2: Με φορτώνει.
1: Η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται ούτε από ό,τι λέει η ΑΕΚ για τον ΝΑΗ του Παναθηναϊκού από την Τζιρόνα, η οποία έπεσε κατηγορία. Γράφανε στην Ισπανία ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Από την Ισπανία η ΑΕΚ το διαψεύδει, να μου πει.
0: Τώρα έχει ακουστεί και για τον Ολυμπιακό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά χωράει και στην ΑΕΚ.
1: Το διαψεύδει.
0: Σε περίπτωση βέβαια που φύγει ο Πινέδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό.
1: Μου κουντί που λένε για τη Μίλα δεν ισχύει, λέει η ΑΕΚ. Δηλαδή θα βγαίνουν δημοσιεύματα. Ναι. Θα βγαίνουν και το Ρέρβα, α πούμε,
0: ακούστηκε.
1: Δεν είναι μεγάλο, 30-31.
0: Θα πάει Μίλαν.
1: Έτσι λένε από την Ιταλία τώρα. Λένε και για το Ρέλβα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πρόταση πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Ο Ρέλβα.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει, ρε φίλε.
0: Ναι, έχει προοπτική.
1: Αν είναι παραμύθια, κανείς δεν ξέρει τώρα.
0: Τι έχει.

0: Και αυτό μόνο, πώς τον λέγανε ένα παίκτη που γράφανε για την ΑΕΚ, φίλε. Ένα παράξενο όνομα τώρα.
1: Παράξενο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πού το έχει διαβάσει.
0: Αυτό Σκραϊόβα, ρε.
1: Ρουμάνος.
0: Όχι Ρουμάνος, ένα είναι. Σκραϊόβα, δεν θυμάμαι το όνομά του, φίλε. Παράξενο όνομα. Και είναι από μια χώρα η οποία δεν είναι ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά κάνει καλό πρωτάθλημα στην Σκραϊόβα. Τον είχαμε δει και με την ΑΕΚ εδώ. Με την Σκραϊόβα. Όταν παίξαμε στη Φιλαδέλφια. Στου ομίλου. Αν κάποιο φίλο θυμάται το όνομά του, να μα το πει, είναι παράξενο το όνομά του.
1: Φίλο Αγγλίση, σίγουρα θα.
0: Ο Μπίλαρο, θα ξέρει αυτό ο γραφίστα. Θα ξέρει ή όχι, δεν ξέρει, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι, θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
1: Λοιπόν, θα σου πω το πρόγραμμα του Μουντιάλ για να ετοιμάσει σιγά σιγά για τα πρώτα μάτς.
0: Για πες, κύριε.
1: Λοιπόν, 11-6 είναι Πέμπτη, να ξέρει.
0: Πέμπτη, ένα παιχνίδι Πέμπτη.
2: Ωραία, μπορώ να βγω.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το εναρκτήριο.
0: Το πρωί, το απόγευμα λέει 9 η ώρα το μπέλο.
1: Όχι, ρε.
0: Μιλάμε για παπά.
2: Καλά,
0: ακούω.
2: Περίμενε.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική. Εκεί ξεκινάει το πράγμα. Λοιπόν, οι αγώνες είναι 10
0: το βράδυ.
1: 1 ξημερώματα. 4 το πρωί. 5 το πρωί βλέπω άλλα μάτς. 10 εξακολουθεί το 10, παίζει πολύ σταθερά. 4. Πού έχει ρε φίλε, μία, πού το έχει δει.
0: Δεν έχει ρε, αφού είναι Καναδά, είναι Μεξικό,
1: δεν μπορεί, δεν μπορεί να έχει εκείνη την ώρα. Εσύ.
0: Ρε κύριε Μπέλο, δεν γίνεται στην Ευρώπη. Άμα είναι 9 το βράδυ εδώ πέρα, εκεί θα είναι ξημερώματα το πρωί 6 ώρα. Θα παίζουν μπάλα.
1: Άστο, μία, 4, 5, αυτά είναι οι ώρες.
0: Εκείνη οι ώρες. Αφού είναι. Ρε παιδιά, είναι άλλη Ατλαντικό, άλλη μεριά.
2: Είναι
0: αλλιώ.
1: Είναι Μεξικό.
0: Καναδάς και Αμερική.
1: Καναδάς, Αμερική. Πάνω κάτω.
0: Οι ώρες είναι. Δηλαδή τώρα εκεί στην Αμερική, α πούμε, τι ώρα είναι.
2: 7 ώρες πίσω.
1: 7 ώρες πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Είναι, ξέρω, 10.
0: Θα παίζουν μπάλα τώρα εκεί.
1: Εκεί αυτή η ώρα, αυτό. Δεν είναι.
0: 5 ώρα, 4 ώρα το πρωί θα είναι το δικό του το μεσημεριανό. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι βράδυ να παιχνίδια. Δεν έχει. Δηλαδή εκεί να είναι, α πούμε, που λέω στις 9 η ώρα δικιά μα βράδυ.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή το εναρκτήριο το δικό του τότε εκεί είναι 10 με 6 ώρα.
0: Ναι.
1: 6-7 η ώρα.
0: Αυτό, αυτό. Αυτό. Ναι. Βρήκαμε το μάτι.
1: Το δικό του.
0: Απόγευμα. Θα είναι απόγευμα εκεί. 7 η ώρα. Αν εννοεί απόγευμα εκεί.
2: Βέβαια.
0: Όχι απόγευμα εδώ.
2: Όχι, ρε.
0: Α, απόγευμα εκεί, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Πρωινέ ώρε, ξημερώματα εκεί.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Εκεί. Ξημερώματα δικά μα εκεί είναι απόγευμα. Εντάξει, αυτό εννοεί.
1: Ναι, απόγευμα. Ξημερώματα δικά μα είναι βραδάκι εκεί.
0: Βραδάκι, ναι. Αυτό,
1: αυτό εννοεί.
0: Εντάξει.
1: 11 η ώρα όμω δεν έχει το παιχνίδι, σου λέω. Δικέ μα ώρε έγινε 10.
0: Ναι, ρε, δικέ μα ώρε.
1: 4, 5,
2: 7 ώρες το 10.
0: Μπράβο, αυτό λέμε.
2: 3.
1: Τι?
2: 3.
1: Τι 3?
0: Μεσημέρι. Ναι, αυτό. Μα πες και μεσημέρι. 4,
1: 5. Ώρα, 2, τι ώρα, δεν είναι.
2: 3 μεσημέρι, 7, 10 βράδυ. Ναι, μπορούμε.
0: Το πρωί των 7.
1: 10 η ώρα δική μας. Στην Αμερική είναι αναλόγως στην πολιτεία 7 ή 6 το απόγευμα.
0: Εκεί είναι ώρα να παίζουν.
2: Μπερδεύεσαι, έχουμε 7 ώρες διαφορά.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα θα είναι σωτήρι εκεί.
1: Πες ότι είσαι απόγευμα. Είμαστε απόγευμα, 7 η ώρα. 7 και 5, 12 τα μεσάνυχτα. Και βάλει και άλλες 2 ώρες. Τώρα τι ώρα είναι εκεί στην Αμερική.
2: Τώρα τι ώρα είναι.
1: Ναι.
2: Απόγευμα.
1: Απόγευμα.
0: 5, 6 ώρα θα είναι τώρα εκεί.
2: Είναι 2,5, είναι 7,5.
0: Εκεί περίπου.
2: 7,5.
0: Θα παίζουν μπάλα. Θα παίζουν μπάλα εκεί.
2: Όταν το μάτς είναι 10, ναι. Δικιά μας, εκεί είναι 3 μεσημέρι.
0: Έχει παιχνίδι μεσημέρι.
1: Ναι, 3 μεσημέρι, όχι. Όχι 11 όμως που λες το πρωί.
0: Όχι 11 πρωί.
1: 11 δεν είπες πριν. 11 πρωί δικό του εννοείται.
2: Ναι, μπερδεύτηκα εγώ με το 4 ώρα εδώ.
0: Λοιπόν, ο παίκτη που συλλόγει με Μίτσο, αν το έχει ακούσει και εσύ, είναι ο Ανζόρ Μεκαμπεσβίλη.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Γεωργιανό νομίζω.
0: Ναι, ο Γεωργιανό.
1: Δεν είναι Καζακστάν, τι είναι, ρε φίλε. Πού είναι.
2: Αυτό έχει τον Παναθηναϊκό, δεν είναι.
0: Όχι αυτό.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Όχι αυτό, ένα άλλο. Τέλος πάντων, ο Κλάους λέει, ναι, με Κασβίλη, γεια σας παιδιά, 19:37
1: τώρα. Ναι, στη Φλόριντα τώρα, ναι, 8 παρά 25 τέλος πάντων.
0: Ξαλάτε η πολιτεία, αλλού είναι 10 ώρες μπροστά.
1: Έτσι, σωστά.
0: Μπήρες στην Αμερική μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό έχουν 8, ώρες έχουν 8 διαφορετικές ζώνες με απόκληση 7 ωρών. Ο φίλος ο γραφίστας θα στείλει αυτά.
2: Θα μας στείλεις καμιά εικόνα και τον Τζίτζι για το κόμμα, τίποτα.
0: Ξέρω, Πορτένιο 2-0 το έκανε, να ξέρεις.
2: Άρα και τα δύο άσους.
0: Δύο και τα δύο άσους, 1-68
2: πληρώνει. Πρέπει να πληρώθηκε ο φίλος.
0: Ναι, το Παρμένα το πια σίγουρα, 4-1 είναι. Το άλλο είναι 2-0, θα το πληρώθηκε. Στο 75 βρισκόμαστε, 4-1 η Παλμέρας, 2-0 η Σέρο Πορτένιο με τη Sporting Cristal κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
1: Γεωργιανό λέει είναι ο Βασίλη.
0: Γεωργιανό.
2: Ρομπίνιο κανόνισε να παραιτηθεί και να λάβει τη φρουρά του Τζίτζι.
0: Θα λάβει το. Όχι. Τα δημοσίων σχέσεων, τα social media.
2: Προσωπική φρουρά του Τζίτζι. Ο Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο. Α, ο Βασίλη είναι ο γραφίστα.
2: Ο
0: γραφίστα είναι τα social media του πρόεδρου.
2: Προσωπική φρουρά του Τζίτζι.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο μου. 22 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι. Μάλλον 8 λεπτά μετά τις 2, ναι. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Κλάους, ναι, μπορεί να είναι και 12 ώρα το μεσημέρι, δηλαδή η ώρα έναρξης.
2: Ναι, αφού κάνω το διάβασα ότι θα είναι και νωρίς.
1: Είναι 12 ώρα το μεσημέρι.
2: Πρωινές ώρες δικές τους.
1: 12 η ώρα.
2: Καλά, το
1: αν είναι 11 ώρες, ας πούμε, σε κάποιες, δεν ξέρω αν υπερβαίνει τις 10, θα είναι και 11 ώρες.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις, πρέπει να τα βολέψουμε όλα.
0: Και τα γήπεδα θα είναι γεμάτα.
1: Θα είναι γεμάτα.
0: Λογικά.
2: Στο Μεξικό, όχι, λέει, φοβούνται μην γίνουν παρατράγουδα.
0: Τι να γίνει.
2: Επειδή είχε. Το Μεξικό μέχρι και πέρσι είχε. Ξυλάκι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι που φάγανε τον. Πιάσανε τον Ακέμπορα. Γι' αυτό
1: τώρα εκεί πέρα. Ναι. Κάποια στιγμή λέγανε ότι θα αφαιρέσουν τη διοργάνωση.
2: Και τώρα φοβούνται να μην έχει κανένα παρατράγουδο. Και ειδικά με τους Αμερικάνους.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τη Νίκαια. Κουρασάω, φίλε, εγώ το λέω. Κουρασάω, πάρει το τελικό, να ξέρεις.
1: Κουρασάω, ξέρεις ποιος. Παίζει ο Αντωνίσε και του.
0: Να Αντωνίσε, ναι.
1: Της Κηφισιάς. Ναι. Ωραίο παιχτάκι.
0: Πώς το λένε, κάνει πρεμιέρα το Κουρασάω. Όχι πρεμιέρα, δεύτερο μάτς. Όχι. Γερμανία Κουρασάω παίζει το πρώτο μάτς. Τη Γερμανία.
1: Παίζει η Γερμανία Κουρασάω.
0: Ναι, 0-2, βάλτε από τώρα στο λέω.
1: Κοίταξε τώρα.
2: 11 over 11.5.
1: Οπότε παίζει, ρε φίλε. Α, μιλάμε, παίζει 8 η ώρα σε πληροφορώ. 14 έκτου.
0: Βάλε διπλό, σου λέω. Γερμανία Κουρασάω από τώρα.
1: Βάλε διπλό.
2: Over 8,5 Γερμανία.
1: Over 8,5.
0: Καλά, εντάξει. Διπλό 0-2 Κουρασάω. Ο Μαδάρα.
2: Χαρίζω τα 7.
1: Γερμανία Κουρασάω. 14 πότε πέφτει, παιδιά. Σάββατο. Σάββατο πρέπει να
0: είναι.
2: Σάββατο είμαστε κλειστά.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Όχι, Κυριακή.
0: Και ποιο είναι ο προπονητής στο Κουρασάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Πεθαράς. Ο Άνβογκαστ.
1: Τι λες.
0: Με αυτό στο Κουρασάω. Το έστειλε ο φίλος ο Κλάους το μήνυμα.
1: Το Κουρασάω.
2: Κουρασάν είναι.
0: Θα κελάω, ε.
2: Κουρασάν.
0: Όχι, το Κουρασάν εκεί θα πάει.
1: Πώς είναι εκεί, καμιά χιλιάρια.
2: Καμιά χιλιάρια.
0: Τι λες, ρε, μεγάλο, είναι 200 χιλιάρια.
2: Το Κουρασάν.
0: Αμέ.
1: 200.000 είναι.
0: Πόσο στο Ρωμάνα.
1: Έτσι.
0: Εκεί θα ψωνίσει ο Παναγενικό, το Κουρασάν. Φίλε, να σου πω κάτι τώρα, πλάκα, ξέρεις, μπορεί να έχει ωραία παιχτάκια στο Κουρασάν.
1: Γιατί να μην έχει, ρε.
0: Να έχει ωραία παιχτάκια και να πας τώρα να αγοράσει μετά το Μουντιάκι και να σου πούνε, φίλε μου, τώρα ήρθες. Τώρα θα πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες από εσάς.
1: Να κάνει ο Αντωνής καμιά εμφανισάρα εκεί με τον Κουρασάω σε κανένα δύο αγώνες και να βάλει πουλήσει και φυσικά για να φύγει 5 εκατομμύρια.
0: Φίλε, κάποιοι παίχτες το παίξαν σε μεγάλες ομάδες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το Μανέα, πού τον βρήκαν, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Για
1: μάτι θέλει.
0: Μάτι θέλει.
1: Μάτι θέλει, βέβαια.
0: Κάτω στην Αφρική και κάτω έχουν πολλά παιδιά που έχουν το όνειρο να παίξουν μπάλα για μια καλύτερη ζωή και είναι πολύ μεγάλα ταλέντα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εμείς θα πάρουμε τώρα το όνομα, καταλαβες.
1: Έτσι είναι. Γιατί μόλις θα φέρεις το παίχτη από το Κουρασάο, θα σου αρχίσει η εξέδρα
0: ναι.
1: Και ποιον έφερες και γιατί
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με την πρώτη στραβοκλωτσιά.
0: Ναι, και αν πάει και παίξει κάποιο παίχτη στη Μίλαν, στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, να πούμε εμείς κοιμόμασταν.
1: Ναι. Εμείς τον διώξαμε.
0: Πώς λέγανε στην Καλαμάτα για τον Ροναλντίνιο.
1: Ναι, σωστά, που είχε πάει ναι. Τότε κάτω.
0: Κάνουμε 9.000 εκεί. Ούτε
1: 200. Κουρασάω.
0: Ναι, 9.000 κόσμο έχει το Κουρασάω.
1: Ενέρεση, δεν είναι. Εντάξει, άνθρωποι, καλά, μια χαρά.
0: Πήγανε μουντιάλ, φίλε, όμως.
1: Εντάξει, βέβαια, είναι και από πού περνάς τώρα για να πας στο μουντιάλ, αλλά εντάξει.
0: Εκεί που παίζουν, θα είναι ισοδύναμες ομάδες όλες. εκεί που παίζουν. Δηλαδή δεν θα έχει διαφορές πολλές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα παίξουν με την Αμερική ούτε με
1: την. Με τη Χαβάη. Παίξανε, ξέρω εγώ.
0: Χαβάη
1: 5-0. Θα παίξανε με την έτσι, με την Γιουβέτσι.
0: Ναι, παίξανε και μπαράζ όμως.
1: Παίξανε μπαράζ και περάσανε.
0: Και περάσανε με μια καλή ομάδα. Πιο γνωστή ομάδα.
1: Κοίταξε, καλή ομάδα τη Αθάνε, αλλά νομίζω δεν θα μπορεί να σταθεί. Τώρα έχει πέσει και σε έναν όμιλο. Άκου να δεις τώρα, ρε φίλε. Με Γερμανία. Με την ακτή Ελεφαντοστού που είναι ομαδάρα.
0: Δεν τους βλέπει, αυτούς.
1: Έτσι και τον σημερινό, το Εκουαδόρ.
0: Δεν τους βλέπει.
1: Έτσι δεν τους βλέπει.
0: Άντε να ασχοληθεί με τη Γερμανία.
1: Άντε, δηλαδή τη βλέπεις πρώτη, δεύτερη.
0: Ναι, Μπρασάου.
1: Βέβαια, άμα μου λες τώρα θα κάνει το 0-2, πρώτη θα πάει. Έτσι. Ωραία, σημειώστε το παιδιά 14/6. Γερμανία, Κουρασάου 0-2, διπλό. Πρέπει να δίνει τουλάχιστον.
0: Όχι, Κουρασάου.
1: Κουρασάου, είπα κουρασάου. Τι είπα, Κουρασάου. Να σου πω. Πόσο να δίνει τώρα αυτό, δεν θα δίνει.
0: 1500 έδινε.
1: Να κατάκτηση ναι. του. Εγώ λέω το Γερμανία Κουρασάου να ξεκινήσει.
0: Δεν είναι 20 απόδοση.
1: 20 απόδοση.
0: Θα δίνει.
1: Ωραία.
0: Θα δίνει σίγουρα.
1: Που θα κάνουμε τρομερό ξεκίνημα.
0: Να σου πω, περίμενε να τα βρω. Περίμενε. Ευκαιρία είναι, περίμενε.
1: Έχει ξεχωριστά τα μάτς.
0: Περίμενε να τα βρούμε. Ναι, περίμενε. Ποδόσφαιρο, περίμενε. Okay. Περίμενε. Νομίζω κάπου τα είχα βρει. Περίμενε. Παγκόσμιο κύπελλο 26, ορίστε.
1: Ναι.
0: Άμα ανοίξω. Λοιπόν. Το Μεξικό, Νότια Αφρική δίνει άσο 1.48.
1: Α, στην πρεμιέρα, ε.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Στο Γερμανία Κουρασάο, που είναι την Κυριακή στις 8 το βράδυ, δικό μας, δίνει 41 απόδοση.
1: 41?
0: Ναι, 1.03 ο άσος. Δηλαδή απαράδεκτο.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι απαράδεκτο, αλλά ναι.
0: Δώρο είναι του Κουρασάου.
1: 41, δώρο 41, μεγάλο, ε.
0: Ναι.
1: Πού δώσε ο Ρωμάνο του Κουρασάου, 41 απόδοση, ρε φίλε.
0: Βέβαια. Και να σου πω και τα μισό λεπτό, τα μακροχρόνια.
1: Ναι.
0: Ισπανία 5,5.
1: Η πρώτη φαβορή.
0: Γαλλία 7, Γαλλία 6, ναι. Αγγλία 7, Βραζιλία 9, Αργεντινή 9, Πορτογαλία 11, Γερμανία 15, φίλε.
1: Γερμανία 15. Κοίταξε βέβαια.
0: Και το Κουρασάου είναι... που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: 2.001 απόδοση. Ναι. 2.000 απόδοση δίνει το Κουρασάου. Ας τον Μπέλο τώρα, σου δίνει τις λακίες του Μπέλος τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Αυτό που την είχε κάνει.
2: Αθώθηκε.
1: Αθώθηκε ο τύπος.
2: Όχι, αυτή που κάνει την καταγγελία, ότι είναι άντρας.
1: Αλήθεια λες.
0: Ό,τι θυμάται χαίρο το Μπέλος.
2: Όχι ρε, αυτό τον
0: αποκτήρισε. Το Facebookάκιας. Ό,τι βλέπει, τα διαβάζει. Ό,τι βλέπει. Λοιπόν, 2001 το Κουρασάου.
1: 2001 ναι. Για κατάκτηση.
0: Αλλά δεν γίνεται το τελευταίο φαβορή όμως, γιατί να μάθετε γιατί την επέγγεια σιγά σιγά.
1: Ποιο είναι το τελευταίο φαβορή.
0: Η Ορδανία έχει 2.500 και η Αϊτή 3.000.
1: Πάει να πει λοιπόν το Κουρασάου είναι ομάδα, δεν είναι.
0: Περνάει δύο μάζα από πάνω. Βασικά για κατάκτηση. Παίρνει ένα ευρώ και παίρνει 2.000.
1: 2.000 και έτσι και απλά. Για να παίξει 2 να πάρει 4.
0: Αν παίξει 20.000, 10 ευρώ είναι.
2: Νομίζω άμα παίξει Κουρασάου να πάρει ένα βαθμό με 20 ευρώ μπορεί να παίξει 1.000.
0: Όχι, ρε.
1: Να πάρει ένα βαθμό.
0: Τι λέει.
1: Άσε ρε, εδώ διπλό σου λέει την πρωταγωνιστή.
2: Τι διπλό, ρε. Over 7,5 Γερμανία.
1: Ρε, παίξτε Γερμανία Κουρασάου,
2: 1.60.
1: 41 απόδοση έχει. 0-2.
0: Ποιο.
1: 41 απόδοση δεν έχει.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Α πω τώρα εδώ πέρα τι δίνει.
2: Over 6,5 Γερμανία, πώς το
0: δίνει. Ξέρεις σου γίνεται. Ποδοσφαιρικό, σημειωδιά.
1: Γερμανία
0: Κουρασάου.
1: Ναι.
0: Ο Άσο δίνει ένα 0-3. Το 17, το 41, το διπλό.
1: Να σου δω, δεν είπα.
0: Γκολ 3.
1: 3 γκολ.
0: Να βάλει τον γκολ και οι δύο.
1: Πρόσεχε, κάτσε.
2: Over 6,5 Γερμανία, πώς
1: το δίνει. Να δει δηλαδή ότι του πιάσαμε κορόιδο τώρα του Μπουκ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μου δίνει εμένα 41 απόδοση. Ότι θα έρθει διπλό και μου δίνει το γκολ 3. Δηλαδή μου δίνει πιθανότητες να βάλω γκολ. Εγώ το Κουρασάου.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Να κερδίσει το Κουρασάο, κύριε, και να γίνει γκολ 2-1, 3-1.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 67 απόδοση.
1: Αυτό θα παίξουμε, φίλε.
0: 10 ευρώ, 670.
1: Αυτό,
0: πρεμιέρα αμάχο, είναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, αφού λέμε ότι θα κερδίσει, θα βάλει και γκολ.
0: Ναι, πρέπει να φάει όμως.
1: Πρέπει να φάει και ένα, ε.
2: Ναι. Πήγαινε, πάρε τρία σουβλάκια να μας κεράσει από ένα και
1: μετά. Δεν μου λες, δηλαδή εμείς το λέμε 0-2 το πες, ε.
0: Άρα βάλουμε ένα-2.
1: Μην το κάνεις ένα-2, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: 67,
0: 10 ευρώ, 670. Φίλε, πρεμιέρα είναι. Πρεμιέρα γίνονται εκπλήξεις.
1: Εδώ η Σαουδική Αραβία έχει κερδίσει την Αυτήνα, το Μέση.
0: Μπαντάρα, ναι. Επίσης, δεν την ξέρετε εσείς.
1: Ναι, και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει και άλλα παιχνίδια που μπορώ να τα δω. Δηλαδή, το Κουρασάου έχει και τα επόμενα παιχνίδια αποδόσεις.
0: Όχι, μετά από τα επόμενα.
1: Α, είναι, θα τα δει μετά το book.
2: Με ποιες ομάδες παίζει το Κουρασάου,
0: με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και σημερινό.
2: Γερμανία, Κουρασάου, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: Ναι.
2: 0 βαθμούς.
0: Καλά, 5 πόντους. πρώτη στον
1: όμιλο. Θα βέβαια περάσει η ομάδα.
0: Ναι, ποια ακτή ελεφαντοστούρα, τι βλέπουμε.
1: Τι ακτή ελεφαντοστούρα.
0: Τι ακτή ελεφαντοστούρα. Έχεις μελωδιά από Κουρασάο.
1: Καλά το Εκουαδόρ, το έχω έτσι και απλά, 4 γκολ.
2: Ναι, θα παίξω να φάει over 43 γκολ.
1: Over 43, τι λέει ρε. Δεν ξέρει καθόλου μπαλά.
0: Όταν λεφτά Κουρασάο, κατάκτηση δίνει 2.000. Αποκλεισμό στη φάση ομίλων 1-0-8.
1: 1-0-8, αλλά.
0: Πρόκριση στον όμιλο 8, πρόκριση 16-17. Πρώτη θέση στον όμιλο 100.
1: Τι πάτε λέω, όμως είναι κάποιος από το Κουρασάο.
0: Όχι, σταμάτησε. Το φάγει το Κουρασάν.
2: Κάποιος θα κεράσει Κουρασάν.
0: Γεια σας παιδιά, έχω μια απορία. Αυτά τα φιλικά με την εθνική πόλη διεθνή θέλουν και αυτοί να χαλαρώσουν, να πάνε διακοπές και να γυρίσουν στις ομάδες τους για προετοιμασία. Τι χρωστάνε και να είναι εδώ για το τίποτα. Εντάξει, φιλικά είναι παιδιά, μετράνε. Είναι επίσημα φιλικά. Έτσι έγινε το Μήτρη. Μετράνε στην βαθμολογία της χώρας.
1: Εννοείται, όλα μετράνε πλέον.
0: Α, όλα μετράνε.
1: Όλα και τα φιλικά, στα ranking μετράνε όλα. Λέει για την Εθνική Ελλάδα ο Βασίλης.
0: Δηλαδή, 5 Μαΐου με την Σουηδία πρώτα και
1: με
0: μετά.
1: Με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη και μετά παίζουμε εδώ με την Ιταλία κάτω σε Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο, Κρήτη, ναι. Θα μας πει τώρα μπαίνω για κουραζά.
1: Μα δεν ξέρει ο άνθρωπος την καμπάλα, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ήξερε.
0: Εγώ νομίζω ότι ήξερε.
2: Over 35 γκολ θα φάει.
1: Καλά, τι 35. Ούτε 3 γκολ θα φάει.
2: 12 θα φάει από τη Γερμανία.
0: 67 απόδοση. Κουρασάο, Γερμανία. Γκολ, γκολ και over.
1: Αυτό είναι πολύ καλή απόδοση.
0: Όχι, νίκη και γκολ, γκολ.
1: Νίκη και γκολ, γκολ.
2: Νίκη το Κουρασάο.
0: 10 απόδοση παίρνει. Παίρνει 670, φίλε.
1: 670 ευρώ, έτσι και πλάκα.
0: 5 ευρώ. Ναι. Πάει 375.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: 385 πώς θα
1: πει. Όχι, ρε, 10 θα παίξει. Δεν παίξει.
0: Λέω, ρε, ένα ταλιράκι. Ναι. Άστον παίρνω να λέει. Ναι. Εκεί γίνονται εκπλήξεις. Εκεί ναι. Book, παθαίνουν ζημιά.
2: Θες και... να κάνω τον book να μου δώσει το ταλιράκι.
0: Να με αυγάζεστε με την τούρα όμως να μας πληρώσει.
1: Ναι, ναι.
2: Θα τα έχουμε στη μένα.
1: Τα 670 θα τα αφήσει στο γραφείο εκεί όμως.
0: Ναι.
2: Πάμε, φύγαμε.
0: Όταν έρθει η ώρα.
2: Πώς παίρνουν ένα δεκάρικο σε 10 λεπτά.
0: Για να σε δούμε.
1: Για να σε δούμε.
0: Βάει κανένα μηδέν στο δεκάλεπτο.
1: Κυριακή στις 13-14.
0: Βάει κανένα μηδέν στο μισάωρο και αρχίζει τρέμπτε η δρότα μπέλου.
2: Κασάου δεν δίνω.
0: Όχι, κασάου.
1: Και κασάου θα μας δίνει κασάου. Θα το παίξει αλλά μπουκ ρεφ. Όπως το μπουκ.
0: Δηλαδή στο 0-2 κασάου.
1: Κασάου, βέβαια.
2: Το 0-2
1: θα μας πληρώσει. Δεν θα μας πληρώσει.
0: Βέβαια.
2: Τι έφαγες.
0: Είναι δύο γκολ, ναι, να μας πληρώσει.
1: Ναι, πρώην μας πληρώνει κανονικά, ρε φίλε.
0: Πρώην πληρωμή, βέβαια.
1: Έτσι είναι αυτό, φίλε.
0: Καλημέρα, δηλαδή, εγώ πείτε, αντέχει τσέπη μου και βάζω ένα χιλιάρικο στην κατάκτηση του Κουρασάου. Γίνομαι εκατομμυριούχος. Ναι. Με ένα χιλιάρικο με 2.000 απόδοση.
2: Δεν συμπληρώνει στιγματικέ με ένα χιλιάρικο.
0: Γιατί?
2: Δεν τον πληρώνει, είναι μεγάλο το ποσό.
0: 100%, 10 δελτία.
2: Σιγά μας αφήσουν να παίξει ο Κουρασάου 100%.
0: Έτσι απαγορεύεται. 10 εταιρείες θα πας, διαφορετικές.
2: Εγώ προχθές στην Ευρωλίγκα δεν μ' άφησε πάνω από 165 ευρώ.
0: Μια εταιρεία. Αν πας σε 5 εταιρείες.
2: Πήγα σε άλλη μετά.
0: Αυτό λέω, ας αφήνουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι πεις να παίξει και δεν σ' άφησε 165 ευρώ. Τι εταιρεία και δεν σ' άφησε να παίξει 165 ευρώ.
2: Μέχρι τώρα. 165 ευρώ.
1: Ποια εταιρεία, ο Μπαγκάμ. Ποιο?
0: Μια εταιρεία θα είναι από το Χονγκ Κονγκ. Κάνα εταιρεία από τη Γουαδελούπη θα είναι.
1: Εντάξει, ήταν και απίθανο τότε από τότε.
0: Ναι,
1: και τώρα σε
0: ναι, σου λέει τα λεφτά σου. Εκκλησία κλέβουμε, σου λέει. Εκκλησία κλέβουμε, σου λέει. Εντάξει.
2: Παίζω αλλού, μόνο εδώ παίζω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το είδαν άνθρωποι και λέει αυτό άνθρωπο πρέπει να είναι χαζό είναι. Ναι, ή τρελό. Τώρα
1: τρελός
0: να κλέψουμε εκκλησία, σου λέει τώρα άστο. Κακομίρι, τώρα εκκλησία κλέβουμε.
1: Ρεάλ τώρα, ποια ρεάλ.
2: Κλειδώνουν ρε και στο γύρο παλί και στο τσάπεζο κλειδώνουν. Ναι. Δεν σε αφήνουν να παίξει χιλιά ευρώ.
0: Αυτό λέω, γιατί σου λέει εκκλησία κλέβουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μπούκιδε ζωγαδόροι, αλλά είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια. Σε λυπούνται. Σε προστατεύουν, ρε φίλε.
2: Καλά, α πήγαινε το τρίποδο μέσα.
1: Τέλο πάντων, αν θέλει ο φίλο, θα το βρει. Θα το βρει ο Δημήτρη ο φίλο μα εδώ, θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει, θα πάει στα αυτά και θα τη βρει. Αν θέλει να παίξει, πόσα θέλει να παίξει.
2: Το κουρασάν είναι χιλιάρικο.
1: Στην κατάκτηση από το κουρασάν.
0: Ναι.
1: Από το κουρασάν μπορεί να έρθει. Από το κουρασάν δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: 20-20 ευρώ θα σε αφήσει να παίξει.
1: 20-20, βέβαια, τα παίξει. Έχει τάκ, τάκ, τάκ, τα δελτία να πηγαίνουν.
0: Τι, αν πάει να παίξει σε κουρασάν την πρώτη μέρα 200 ευρώ, 300 αφήνουν ρε. Σου λέει λεφτά πήραμε, τσάμπα.
1: Συγγνώμη τώρα, αν πα να
0: σε βλέπουν σαν θύμα.
1: Σαν πρακτορείο ΠΑΠ.
0: Βέβαια.
1: Εμοδότησε ρε.
0: Βέβαια.
1: Εμοδοσία κάνει.
0: Αλλά όταν όμω
2: είναι.
0: Όταν ήμουν να πληρώσει. Να πάει να παίξει κουρασάο τώρα 5.000. Μα πει ο άλλο, όπου κάτι ξέρει αυτό.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: λέει
1: ναι,
0: κουρασάο,
1: κάτι ξέρει. Κάτι
0: ξέρει. Ναι, κάτι πογερό θα γίνει.
2: Παντάκι θα φύγουμε.
0: Μα πάτε, ναι, περιμένετε. Πάει 3 ώρα, σε 5 λεπτά.
1: Άντε, πάει 3. Άντε, άντε, κάνουμε το χαρτί. Μια σειρά. Ρέξαμε εδώ με το μοντιάλ τώρα. Αφού με έμπλεξε εδώ μετά από το σφαιρικά.
0: Όχι, φιλαράκο, Γιώργο, δεν παίζω μα που δεν ξέρω. Α πούμε την Αϊτή, δεν παίζω που δεν ξέρω. Ναι, ρε. Κουρασάν, όπου έχω μια εικόνα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Τι εταιρεία είναι το Κουρασάν?
0: Αλόγω στην εταιρεία.
1: Τώρα δεν είναι. Εσύ τώρα κοροϊδεύετε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ κοροϊδεύετε τώρα, αλλά εντάξει.
2: Πάρε με το 1,5 ευρώ που είναι μεγάλο.
0: Εμεί στρατάκι θα παίξουμε.
1: Ναι, ρε, κουρασάω αρρώστια.
2: Το δελτίο να μου
1: δείξει. Ρωμάνα, ποδοσφαιρομάνα.
0: Το δελτίο θα δείξουμε.
1: Μαζί σα είναι όλοι προπονημένοι εκεί στι παραλίε τα αυτά.
0: Όλοι
1: μιλάμε για ψαράδε. Τι να πούμε, ψαράδε. Πού να του περάσει τώρα.
2: Ψαράδε ψαρεύουν.
1: Θα του κάνει του Γερμανού να μην ξέρουν πού να φύγουν.
0: Ναι, να χοροπηδάνε. Σωστό.
1: Έτσι. Χοροπηδάνε.
0: Λοιπόν, τελείωσε το παιχνιδάκι Παλμέρας 4-1, τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνει και το παιχνίδι σε λίγο, σε δύο λεπτά το ξέρω Πορτένιο 2-0 και αυτό στον Άσο. Λοιπόν, και μετά έχουμε και άλλα παιχνίδια μετά τις 3.30. Να παίξουμε σαρτάκι.
2: Τζίτσι, κανένα μήνυμα σήμερα δεν έστειλε.
0: Όχι, σαρτάκι να παίξουμε κατάκτηση Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Και να παίξουμε και κάθε αγώνα ξεχωριστό. Μέχρι να φτάσει στο τελικό.
1: Βέβαια, μα έτσι θα τα πάρουμε.
0: Να μαζέψουμε χρήματα για να περιμένουμε τα πολλά.
1: Πολυμετοχικότητα.
0: Μπράβο, δηλαδή κάθε αγώνα Κουρασάο. Θα διαλέγουμε. Γκολ και άσο με τη Γερμανία.
1: Θα το δούμε. Αυτό το κλείσαμε, το κλειδώσαμε αυτό.
0: Αν κερδίσει την Γερμανία όμω, μετά η απόδοση θα πέσει.
1: Βέβαια θα πέσει, θα καταγγελίσει. Μα θα του πιάσουμε κορόιδα εμεί.
0: Θα πέσει με τον σημερινό και θα δίνει ένα 50 το Κουρασάο.
1: Ένα αυτό και δεύτερον, ξέρει πω θα πέσει η κατάκτηση αν κερδίσει τη Γερμανία που θα γίνει αυτό.
0: Βέβαια, 500 θα πάει.
1: 500 για πλάκα.
0: Θα έχουμε παίξει νωρίτερα εμεί. Θα μα καλατζώσει το 2000.
1: Θα μα κάνει κασάουτ, πάει. Τα πήραμε και φύγαμε. Αντεγιά.
0: Κάτσε αλλά... το Σμπέλου να τραγουδάει.
1: Δεν τα ξέρει αυτά ο Μπέλου.
0: Δεν τα ξέρει.
1: Άμπαλο.
0: Για κάποια έκπληξη από το Μουντιάλ, Άλεξ ο Κουρασάο δεν βλέπω. Έχει κάποιοι φίλοι μου λένε Μπιλάρα να κάνει κανένα ζημιά το Μαρόκο. Που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Αλλά δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά, ρε φίλε.
2: Το Μαρόκο τι ομάδες έχει.
0: Τι ομάδες έχει.
1: Το Μαρόκο σε ποιον όμιλο είναι. Βραζιλία.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω αν.
2: Περνάει το Μαρόκο.
1: Αν φύγει.
2: Περνάει το Μαρόκο.
1: Αν φύγει. Σκωτία, βέβαια,
0: αν φύγει από Ευρώπη, δεν θα πάει στην Ασία. Θα πάει η Λατινική Αμερική.
2: Βοσνία βλέπω να περνάει εκεί με Ελβετία.
0: Δηλαδή, αν φύγει από την Ευρώπη το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Τσεχία, Κορέα,
0: δεν πάει σε χώρα τη Αφρική.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι δηλαδή, καινούργιο που λες τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε χώρα τη Αφρική, το Μαρόκο και αυτά, αυτή είναι φαντοστούκια το ένα και τα
1: άλλα.
0: Θα πάει η Βραζιλία.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη
0: έκπληξη. Αν και πιστεύω, θα μείνει η Ευρώπη. Όχι, θα μείνει η Ευρώπη. Θα πάει η Ευρώπη.
1: Κοίταξε, συνήθω βέβαια όπου γίνεται αναλόγω στην Ήπειρο.
0: Προηγούμενο πήρα γιατί.
1: Αργεντίνη, ναι.
2: Αναλόγω. Αν πάρει η Arsenal το τελικό τη Champions League, εγώ θα παίξω 100 ευρώ να το πάρει η Αγγλία.
1: Για το λες τώρα αυτό.
2: Θα τα πάρει όλη η Αγγλία φέτος.
1: Α, αυτό είναι ένα. Ναι. 7 δίνει. 7. 7
2: ένα καθόλου και θα δώσω έτσι. Άμα το πάρει τη.
1: Καλή ομάδα, καλή ομάδα, καλή ομάδα.
0: 3.500 απόδοση στο Κουρασάο σε γνωστή σχηματική και μέχρι 1.42 μου αφήνει max bet. Ενώ π.χ. αν παίξω μία από φαβορή, μου αφήνει ένα χιλιάρικο. Ναι.
2: Είδες που σου λέω.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα ξέρει να πάρει ένα χιλιάρικο την Κουρασάο, κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει, ρε φίλε, βέβαια.
0: Παίξε κάτι πιο σίγουρο, λέει ο φίλος ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Το Ναυάγιο. Τσεχία νικητής ομίλου. Παραγουάη νικητής ομίλου. Αργεντινή νικητής ομίλου και Γαλλία νικητής ομίλου. Και Γερμανία. Αυτό με 10 ευρώ βγάζει 3,98. Οι αποδόσεις μεγάλες είναι στην Τσεχία νικητής ομίλου 3,70.
2: Η Τσεχία δεν είναι πολύ δύσκολη.
0: Και Παραγουάη νικητής ομίλου 4,35.
1: Πού είναι η Τσεχία,
0: σε τέταρτος όμιλος είναι. Πρώτος όμιλος Τσεχία, τέταρτος όμιλος είναι η Παραγουάη. Παραγουάη, η οποία είναι αυτή. Αν δεν πετύχει καροτίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το τάκι, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι απλό φάουλ.
1: Πού είναι η Τσεχία, σε ποιον όμιλο είναι.
2: Πρώτο.
0: Πρώτο
1: όμιλο.
0: Πρώτο όμιλο Τσεχία, τέταρτο όμιλο Παραγουάη.
1: Α, ναι, ρε. Με το Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία είναι.
2: Το Μεξικό είναι καλή.
1: Το Μεξικό είναι στην έδρα τη.
2: Οι Κορεάτε είναι γρήγοροι. Δεν είναι εύκολα μάτσα.
1: Όχι, ρε. Τι.
0: Γι' αυτό δεν είναι 3,70, ρε.
1: Και λίγα δίνει.
0: Εμεί δεν έχουμε κανένα στο την τραγική.
1: Όχι, ρε, Κουρασάο είπαμε.
0: Όχι, Κουρασάο, ρε. Κουρασάο,
1: ρε.
2: Κουρασάν.
0: Εμεί βρήκαμε την ομάδα, α τον Μπέλο να τραγουδάει. Μετά θα λέει, δεν σ' άκουσα.
1: Έχει βάλει τον πρόεδρο να λέει Κουρασάο, Κουρασάο.
0: Θα το πει, θα το πει, θα το πει ο πρόεδρο.
1: Δηλαδή πρέπει λίγο για να το φτιάξουμε αυτό.
0: Θα το πει,
1: θα
0: το πάμε διάλειμμα.
1: Καμιά φορά μπερδεύεται.
0: Θα φύγετε.
1: Πάμε διάλειμμα, καλό βράδυ σε όλα τα παιδάκια. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σα, μαγκεριά.
2: Κουρασάν.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.